0: Στάτους FM. Σταθμός στους 107 και 7. Να σκορπάς αφού δεν μ' αγαπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, τι έχουμε σήμερα?
1: Ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
2: Δεν ακούω καλά, να φτιάξω λίγο τα ακουστικά μου.
3: Για φτιάξει, για φτιάξει, να συνεχίσω εγώ. Καλημέρες πολλές σε όλους και όλες, σε όσους ξεκινήσανε τώρα.
2: Όχι, πες, είμαι η Ιερή Πανάγου.
3: Είμαι η Ιερή Πανάγου. Μετά την εγχείρηση.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία, τροχοδρομή προς απογείωση. Γλυκιά Παρασκευούλα. Όπως ακούσατε, ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς είναι together.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ηλία, μας τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά, καλά. Μια καλά, χαρά είμαστε, μια χαρά, μια χαρά.
3: Το ίδιο εύχομαι και για την οικογένεια,
0: για
3: όλα
0: τους,
3: τα καλά.
0: Φίλους ακροατές της εκπομπής.
3: Πιάνει χειμώνας, τώρα μάθουμε τιμές από πετρέλαια και τέτοια. Ναι, να μάθουμε τι λέει η αγορά.
0: Ναι.
3: Μπορώ να συνεχίσω αυτό. Δηλαδή,
0: ράψτε τσέπες, πόσο κάνουν οι ντομάτες, τα αγκούρια.
3: Ράψτε τσέπες.
0: Ναι, ναι. Πόσο κάνουν οι ντομάτες, τα αγκούρια, τα σχολικά.
3: Τα αγκούρια είναι αυτό. Γιατί εγώ δεν δροσίζω όταν τα τρώω.
0: Ναι. Τι παθαίνεις?
3: Εσύ.
0: Τραχυνίζω. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio παπάκι παραπολιτικά.gr 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλεφωνάκι. Εκεί είναι η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, χορεύει. Ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Αχ. Λοιπόν, η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή, πρωινή αφετηρία, και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τα τραγούδια. Μπαίνουμε ατμοσφαιρικά.
3: Ο αυλός. Τα φιδίσια, φιδίσια μπαίνεις.
0: Το φιδίσιο, το κορμί. Λοιπόν, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Θα ανατείλει ο ήλιος σήμερα Παρασκευούλα 11 του Σεπτέμβρη. Θα δύσει στις 8 παρά 20 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο, 9-11. Σαν σήμερα, στη Νέα Υόρκη, πάγωσε ο πλανήτης όταν δύο αεροσκάφη που είχαν δεχθεί αεροπειρατεία προσέκρουσαν στους πύργους, στους δίδυμους πύργους. Ακολούθησε όλο αυτό που γνωρίζετε και βεβαίως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε, αλλά από τότε, από εκείνη τη μέρα, ήταν η μέρα σταθμός. Όλα άλλαξαν και στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε και στα θέματα της ασφάλειας και γενικότερα η τρομοκρατία άρχισε να πλανάται στον πλανήτη. Πού ήσουν εκείνη τη μέρα?
3: Άστο, έχω να σου πω.
0: Oh. Τι το θέλα.
3: Βάρδια στον προηγούμενο σταθμό που δούλευα.
0: Ναι.
3: Ήτανε, αυτό έγινε...
0: Έγινε πρωί στην Αμερική, 8:46.
3: Ναι.
0: Σε εμάς ήταν γύρω στη 1 και κάτι το μεσημέρι.
3: Μόλις χωλούσα.
0: Ναι.
3: Είχα κατέβει κάτω.
0: Mm-hmm.
3: Είχα προλάβει δηλαδή.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Ναι.
3: Μετά δεν σηκώνα το τηλέφωνο.
0: Γιατί?
3: Γιατί με πέναν να γυρίσω πίσω.
0: Α.
3: Και λέω, παιδιά, δεν το είχα μείνει από μπατάρια.
0: Λοιπόν, εγώ είχα μόλις σχολάσει. Δούλευα στην τηλεόραση και είχα μόλις σχολάσει. Είμαι στο σπίτι, τηγανίζω κάτι αυγά. Υπάρχει σημασία σε αυτό που σου πω.
3: Τώρα κάνεις συζήτηση. Τώρα μη σου πω τι κάνει συζήτηση. Εδώ πέφτανε πύργη και εσύ τηγανίζεις το αυγά.
0: Προσέξτε τώρα, δεν γελάστε. Στην κουζίνα υπήρχε μία μικρή τηλεόραση. Και βλέπω τη σκηνή. Και νομίζω ότι είναι ταινία. Ναι. Νομίζω ότι είναι ταινία. Δηλαδή, τηγανίζω εκεί τα αυγά και τα λοιπά και νομίζω ότι είναι ταινία αυτό που βλέπω.
3: Πώς τα κάνουν, μπαντάζει,
0: συνεχίζω. Ναι, το κοίταξα έτσι και έστρεψα το βλέμμα μου. Ξαφνικά ακούω το τηλέφωνο μου να χτυπάει δαιμονισμένο 54.000 φορές το δευτερόλεπτο. Επέστρεψα πίσω στην τηλεόραση και έφυγα μετά από τρεις μέρες.
3: Έτσι.
0: Αυτό ήταν. Και τα αυγά, πρόσεξε, τα αυγά.
3: Κάηκαν.
0: Όχι, τα βρήκα τα αυγά μέσα στο τηγάνι. Μετά από τρεις μέρες.
3: Μάλιστα.
0: Ναι, ήταν. Άστα, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα κάνουμε γλυκιά παρεούλα και σήμερα και θα περάσουμε μια όμορφη Παρασκευούλα. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Μιχαλάκη που έχει όρεξη σήμερα. Καλημέρα, Μιχαλάκη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλή σχολική χρονιά να πεις.
0: Καλή σχολική χρονιά, ναι, ναι.
3: Έτσι, να πεις τα παιδάκια όλα. Καλή σχολική χρονιά. Τα μικρά, τα μεγάλα. Αυτά που ετοιμάζονται να δώσουν εξετάσεις, να κυνηγήσουν το όνειρο.
0: Καλημέρα στην όμορφη παρέα που μας κρατά συντροφιά, λέει η αγαπημένη Λίντια. Γεια σου, Λιντιάκη. Καλημέρα στο Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα, Έρη. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα. Και φυσικά, καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά.

Λοιπόν, βασικά, πρώτο θέμα συνεχίζει να παραμένει ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαγζονάκη. Είχαμε και με εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες για θανατηφόρα έκθεση και μάλιστα πέσαν και σε πολλές αντιφάσεις σε σχέση με την πρώτη τους κατάθεση. Όπως όλα δείχνουν, ο τραγουδιστής βρισκόταν εκεί για ένα ολόκληρο τρίωρο, ενώ αυτοί είπαν ότι ο Γιώργος Μαγζονάκης έφτασε στο ιατρείο τους γύρω στις 4 το μεσημέρι. Τελικά οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος δείχνουν τον τραγουδιστή να εισέρχεται στην ιδιωτική κλινική εκεί στο Κολωνάκι γύρω στη 1 το μεσημέρι. Όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γιατρών, των διασωστών του ΕΚΑΒ, όταν έφτασαν οι διασώστες, το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ήταν σε λειτουργία και μάλιστα προσπαθούσαν να καθαρίσουν οτιδήποτε εκεί, να αφήσουν, να σβήσουν κάποια ίχνη, οτιδήποτε. Βρέθηκαν δύο μηχανήματα από την έρευνα που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η Εισαγγελία και η Αστυνομία. Βρέθηκαν δύο τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία βεβαίως δεν είχαν δηλωθεί, διότι η τελευταία φορά που είχε γίνει έλεγχος ήταν πριν από 2 χρόνια, όπου δεν υπήρχαν τέτοια μηχανήματα. Εδώ λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό περιπλέκεται. Περιπλέκεται πολύ, αλλάζει, και ο εισαγγελέας χθες πήγε και στο ιατρείο και στο Κολωνάκι. Στη συνέχεια πήγε και στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Και σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο γιατροί, που μάλιστα σύμφωνα με τις μαρτυρίες και του Γιώργου Πατούλη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, η μία εξ αυτών, η γυναίκα, στον Ιατρικό Σύλλογο είχε δηλώσει μόνο, είχε δώσει μόνο το πτυχίο της, της ιατρικής, δεν είχε ειδικότητα. Μπαίνοντας στη σελίδα στο διαδίκτυο, βλέπεις ότι αυτοί ευαγγελίζονται ότι κάνουν κάποιες θεραπείες και τα λοιπά, τις οποίες τις κάνουν έτσι διάσημοι και μάλιστα αρκετά κοστοβόρες. Μόνο η επίσκεψη στο συγκεκριμένο ιατρείο, η επίσκεψη απλά να σε δουν, κοστίζει γύρω στα 300 ευρώ και η θεραπεία ξεπερνά τις 2 και 3.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, το πράγμα αυτό περιπλάκεται. Δεν είναι μόνο ο χαμός του Γιώργου Μαζονάκη, που είναι ένα, από μόνο του ένα πολύ δυσάρεστο, δύσκολο γεγονός και πάρα πολύ λυπηρό για έναν τέτοιο νέο άνθρωπο και τόσο αγαπητό στον κόσμο, αλλά και όλη αυτή η ιστορία που υπάρχει από πίσω.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Δημόπουλος, ο γιατρός, ο καθηγητής ιατρικής, ο οποίος είπε ότι εννοείται τέτοιες ιατρικές πράξεις δεν γίνονται σε ένα ιατρείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω, δεν είχε καν διακριτικό τίτλο απ' έξω, μια ταμπέλα που να λέει ότι εκεί πάνω στον τάδε όροφο υπάρχει ένα ιατρείο. Ήταν απλά σε μια πολυκατοικία στο Κολωνάκι. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κύριος Δημόπουλος γύρω από το θέμα αυτό και επανερχόμαστε.
1: Η διαδικασία αυτή γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον, σε ειδικά διαμορφωμένες μονάδες.
0: Τέσσερα νοσοκομεία μόνο στην Αθήνα μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Αυτό είπε η κυρία Παγώνη. Τέσσερα μόνο νοσοκομεία είναι επιστοποιημένα να κάνουν τέτοιες διαδικασίες και φυσικά δεν είναι επιστοποιημένο κανένα από αυτά τα ιατρία. Δεν είναι μόνο το τι βρήκαν εκεί, έτσι, αλλά βεβαίως κατέσχισαν πάρα πολλά πράγματα και το πελατολόγιο και ποιοι πήγαιναν, ποιοι ερχόταν κτλ. Διότι αυτή η ιστορία, σας είπα, ανοίγει άλλη υπόθεση γύρω από μια μπίζνα πιθανότατα η οποία υπάρχει και όπως λέει και ο κύριος Γιαννάκος των γιατρών, των εργαζομένων των δημοσίων των νοσοκομείων. Τι λέει ο κύριος Γιαννάκος? Ότι υπήρχε λοιπόν, πρέπει να ανοίξει αυτό το θέμα με όλα αυτά τα κέντρα που υπάρχουν, υπόσχονται πράγματα και επί της ουσίας είναι μια απάτη. Θέλω να ακούσουμε τι έλεγε στο διαδίκτυο, υπάρχει το δικό της το βίντεο, μιλάμε για τη συγκεκριμένη γιατρό, αυτή τη γιατρό του Κολωνακίου, αυτή η οποία συνελήφθη, τι έλεγε στους ασθενείς της.
2: Η ιδέα της ολιστικής ιατρικής που βασίζεται απολύτως στην ιδέα που θεμελίωσε ο Ιπποκράτης, που ήταν ο γιατρός...
3: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
2: Δύο χρόνια αν πάμε με τις κλασικές οδούς, αυτό σε δύο μέρες πάμε σε ένα επίπεδο υγείας τελείως διαφορετικό πολύ σύντομα. Έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, κάποιος να μας δει στο σκοτάδι, έξω από φόρμες και μορφές, έξω από όλα αυτά τα λέιες και τα κουστούμια που φοράμε, έξω από τους ρόλους. Ποιοι πραγματικά είμαστε?
0: Αυτά έλεγε λοιπόν η συγκεκριμένη γιατρός και σήμερα θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα, αφού όλο το βράδυ σήμερα βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μαζί με τον σύζυγό της για να δώσει εξηγήσεις γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και κάτι άλλο ανθρώπινο που δημιουργεί και αυτό τις δικές του απορίες. Συμβαίνει αυτό το περιστατικό. Έρχεται το ΕΚΑΒ, η μηχανή του ΕΚΑΒ, άσφυγμος ο Μαζονάκης, τον παραλαμβάνουν με καρέκλα και τον κατεβάζουν και τον πάνε στο ασθενοφόρο. Δύο γιατροί, σημαίνει αυτό το περιστατικό με έναν δικό σου ασθενή, είτε είναι ο Γιώργος Μαζονάκης είτε ένας άλλος ασθενής, συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα στο ιατρείο σου. Έτσι. Αντί να συνοδέψει ένας από τους δύο ή και οι δύο τον ασθενή τους που φεύγει άσφυγμος μέσα στο ασθενοφόρο, αυτοί παραμένουν στο χώρο του ιατρείου σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα έχουν το ρόλο τους και όλα έχουν τη δική τους σημασία. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr και βεβαίως πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε με πολύ καλή διάθεση για μια γλυκιά Παρασκευούλα.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του, άνευ φωτογραφία σήμερα. Παύλο, τι έγινε, δεν ψήνουμε σήμερα? Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με φρέσκο χαμόγελο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Παύλο μου. Να στείλω την αγάπη μου στο φίλο το Λευτέρη, ο οποίος, από τη Λάρισα, ο οποίος μας έστειλε χαλβά φαρσάλων.
1: Να είναι καλό άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έφαγες, είναι. Καλός.
1: Καλός.
0: Ωραιότατος. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη. Στην υγειά σου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ και μόνο και μόνο για την κίνηση. Έτσι. Ειδοποιήθηκε το σύστημα. Εφαγώθη ο χαλβάς. Λοιπόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστός και για την προσφορά του, την κοινωνική προσφορά του, βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο. Μάλιστα κάθε 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου πήγαινε στις φυλακές και τραγουδούσε στις γυναικείες φυλακές. Είχε μια δική του φιλοσοφία ζωής, ήταν ένας ανατρεπτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είχε μια πολύ έντονη προσωπικότητα και είχε και ένα δικό του στάτους. Ο τρόπος που ντυνόταν, ο τρόπος που μιλούσε, αλλά όλοι μιλούν για ένα καλό παιδί. Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει και μιλούσε για το αν υπάρχουν φίλοι.
2: Είπες μια λέξη, φίλος. Για μένα φίλος σημαίνει, το ρωτάω πολλές φορές και πολύ ωραία μου κάνεις την ερώτηση. Ρωτώ πολλές φορές, έχετε φίλους, και μου λένε έχετε. Λέω, τι σημαίνει έχετε? Εγώ πιστεύω δεν έχετε. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το ότι συζητώ με κάποιον την καθημερινότητα και τα πράγματα που λέγονται. Φίλος είναι αυτός που μπορεί να του πει τα πράγματα που δεν λέγονται και χαίρεται με την πραγματική σου χαρά σύμφωνα με το τι θες εσύ, όχι με το τι θέλει αυτός.
3: Τι σωστά που
2: να είσαι,
3: Γιώργο μου. Τέτοιοι υπάρχουν λοιπόν.
2: Υπάρχουν βέβαια. Αλλά δεν είναι πολλοί.
0: Πράγματι. Έτσι δεν είναι, Ηλία? Λίγοι είναι οι καλοί φίλοι. Υπάρχουν, είναι λίγοι ή δεν υπάρχουν?
1: Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, αλλά είναι λίγοι.
1: Πολύ.
0: Μετρημένοι σε...
1: στα πρώτα δύο δάχτυλα.
0: Ναι. Όσο μεγαλώνεις, μικραίνει και ο κύκλος. Ναι, κάπως έτσι πάει. Βεβαίως πολύ συγκινημένος ο κόσμος, ιδιαίτερα εκεί οι άνθρωποι από τη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη, από την Νίκαια, από την Νίκαια που ξεκίνησε. Ξεκίνησε ένα τραγουδάκι στα 15 του χρόνια, ποτέ δεν ξέχασε τη γειτονιά του. Τα τραγούδια του μιλούσαν για τη γειτονιά του, ο ίδιος μιλούσε για τη γειτονιά του και τη βοηθούσε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος και οι συνεργάτες του.
4: Θα λατρεύω μια ζωή. Είναι ζωή μου ο Μαζωνάκης, είναι ψυχή μου.
5: Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος, πολύ ευγενικός άνθρωπος.
6: Είχα το μαγνητόφωνο και έπαιζε και μου λέει, θείο, μου έρχεται να κλάψω τώρα. Να τραγουδήσω εγώ.
7: Ένα καλό παιδί και ότι όλη την ώρα τραγούδαγε.
8: Πολύ καλό όνομα, καλός άνθρωπος, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο.
9: Ποτέ ο Γιώργος δεν άλλαξε, έφυγε από την Πάτρα. Μετά από 32 χρόνια ήταν ο ίδιος ακριβώς όπως τον γνωρίσαμε όταν είχε έρθει.
10: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε.
0: Τέτοιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και βεβαίως ο θάνατός του μας έχει σοκάρει όλους. Ο ίδιος είχε μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες είχε ανέβει και πάλι στο Αγίο Όρος, εκεί όπου του άρεσε να μαγειρεύει με τους μοναχούς. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Αυτό το γνωρίζουν και οι άνθρωποι που ήταν πολύ κοντά του, οι στενοί του συνεργάτες. Το είχε πει και ο ίδιος σε δηλώσεις του. Και βεβαίως ακόμα και οι ιερείς εκεί στην Αγία Τριάδα, στη Νίκαια όπου μεγάλωσε, πάντα τον έβλεπαν από μικρό να πηγαίνει στην εκκλησία. Είχε μια ιδιαίτερη σχέση.
11: Έχω πολύ αγάπη, γιατί αγάπη ο Θεός. Πολλές φορές θέλω να γίνω ιερομόναχος, βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Μαγειρεύω μέσα στο κελί, εδώ, βάζω το αρτέλιο.
12: Ερχόταν όταν εκκλησιαζόταν, ξέρω εγώ, από μικρό παιδί και ανέβαινε και στο ψαλτήρι. Ήτανε προσιτός προς όλους, βοηθούσε τους πάντες.

0: Λοιπόν, είναι οι εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Θα έχουμε και σήμερα φυσικά εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό για την αστυνομική πορεία του γεγονότος. Και σήμερα είναι και η ιατροδικαστική εξέταση. Ήταν να γίνει χθες, ανεβλήθη, διότι η οικογένεια ζήτησε εκπροσώπηση. Τώρα ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λικούδης, απάντησε στο αν υπάρχει διαθήκη του Γιώργου Μαζονάκη και είπε ότι συνεχίζονται φυσικά οι έρευνες για το θάνατο του καλλιτέχνη και είπε ότι γιατί ερωτήθη μιλώντας στο Μέγκα αν αυτές οι πληροφορίες που κυκλοφορούν για πιθανή διαθήκη του Γιώργου Μαζονάκη δεν είναι υπόψη μου, απάντησε ο δικηγόρος. Έχω ερωτηθεί, λέει, από όλους. Δεν είναι στην αντίληψή μου, στη δική μου τουλάχιστον αντίληψη, είπε ο κύριος Λικούδης, να έχει γίνει κάποια τέτοια πράξη. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το ότι ο κύριος Λικούδης δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει διαθήκη, λέει ότι αυτός τουλάχιστον δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει να έχει συντάξει διαθήκη, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει γίνει κάπου αλλού. Έτσι. Αυτός όμως που ήταν ο νομικός του σύμβουλος, ο άνθρωπος που ήταν δίπλα του σε όλη αυτή την πορεία που είχε, δεν είχε υπόψη του κάποιο τέτοιο νομικό έγγραφο. Τώρα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει κληρονομιά, δεν υπάρχει διαθήκη, η κληρονομιά έτσι πηγαίνει στους συγγενείς, αυτά τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Αυτά λοιπόν, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν ανοίξει πολλά ερωτήματα και γύρω από τις σχέσεις που είχε με την οικογένειά του και γύρω από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο ίδιος τον τελευταίο χρόνο, πόσο είχε ταλαιπωρηθεί. Ένας άνθρωπος που ήταν πολύ ταλαντούχος και μάλιστα ετοιμαζόταν στις 20 του μήνα να κάνει μια πολύ μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, από το Α στο Ω λεγόταν, και ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα την προηγούμενη μέρα του θανάτου του είχε μιλήσει με το Σταμάτη Κραουνάκη και του είχε ζητήσει να εμφανιστεί στην συναυλία, να πούν μαζί ένα τραγούδι. Όπως είπε ο κύριος Κραουνάκης, είχαν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, γελούσαν σαν μικρά παιδιά, ήταν πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ευδιάθετος και βεβαίως οι τελευταίοι άνθρωποι που του μίλησαν είπαν ότι ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Τώρα, το τι θα προκύψει, τι έχει προκύψει, τι έχει συμβεί, αυτά όπως καταλαβαίνετε όσο περνάνε οι μέρες θα έρχονται περισσότερο στη δημοσιότητα. Πάντως όμως είναι εντυπωσιακό, Ηλία, ότι μέσα σε λίγες ώρες όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γέμισαν με φωτογραφίες και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν πάρα πολύ επιδραστικός ο καλλιτέχνης. Εσύ που δεν ακούς τώρα αυτή τη μουσική, έτσι?
1: Κοίταξε, εγώ που δεν ακούω αυτή τη μουσική, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν 2, 3, 4 ίσως με τραγούδια του Μαζονάκη τα οποία τα εκτιμά απεριόριστα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός όσον αφορά το τι θα τραγουδούσε, το τι θα περνούσε έξω στον κόσμο, και αυτό φαίνεται από τη δουλειά του, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ.
0: Λένε τώρα οι άνθρωποι της μουσικής ότι τα τραγούδια αυτά ήταν ραμμένα πάνω του. Δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να τα ερμηνεύσει όπως αυτός.
1: Καταρχήν τα τραγούδια του δεν είχαν αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, τη συγκεκριμένη δομή,
0: ναι,
1: εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν, κουπλέ, ρεφρέν και τελειώσαμε. Ήταν ένα πράγμα πολύ avant-garde, ας πούμε.
0: Ναι, ήτανε και μάλιστα και μόνο αυτός μπορούσε να τα πει τόσο. Εντάξει, ήταν και ο τρόπος με τον οποίο το παρουσίαζε, δηλαδή ήταν performer. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και μάλιστα στην τελευταία του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη, και στον Status FM 107,7, στα παιδιά εκεί. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Να βάλουμε ένα Μαζονάκη.
0: Ναι, ποιο θες να βάλουμε? Αγάπη σημαίνει.

0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Γεια σου Μάκη, καλή Παρασκευούλα. Ρε εσύ Μάκη, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί το είχα απορία. Τα ξημερώματα που ερχόμουν τώρα στο σταθμό, μπροστά πίσω, στον δρόμο, λεωφορεία.
1: Μάλιστα.
0: Τι ώρα πάνε αυτοί
1: τα λεωφορεία ξεκινάνε στις 5 και υπάρχει και το 0.40 που είναι όλο το βράδυ.
0: Κάτσε, εσύ άλλο λέω τώρα σου
1: τι
0: λέω.
1: Τι εννοείς.
0: Τι 5, αφού σου λέω ήταν 3 και...
1: Πάνε στους σταθμούς να ξεκινήσει να πάρει τον κόσμο.
0: Ναι μάνα μου, αλλά αυτό ρωτάω, κατάλαβες. Δηλαδή δεν μπορούμε να ερεμήσουμε σε αυτό το. Τι ώρα ξεκινάει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του. Δεν είναι, λέω, ότι η ώρα ξεκινάει τα λεωφορεία.
1: Αυτό τόσους φίλους έχουμε, να ναι. πάρει ένα το
0: Μακή,
1: να
0: για πες μας, τι ώρα ξεκινάτε εσείς, φεύγετε από το σπίτι σας και παίρνετε το λεωφορείο για να πάτε στην αφετηρία? Γιατί το σκεφτόμουν σήμερα, ήταν η ώρα 4 παρά και μπροστά πίσω λεωφορείο, έλεγε, εκτός υπηρεσίας φυσικά κτλ. Αλλά ενώ ο άνθρωπος δούλευε.
1: Δεν είναι λογικό όμως. Ναι. Έτσι, δηλαδή για να ξεκινήσει από κάπου, από το αμαξοστάσιο.
0: Ναι.
1: Για να φτάσει σε μια περιοχή όπου δεν έχει αμαξοστάσιο, πρέπει να ξεκινήσει νωρίτερα. Λογικό.
0: Και μας το παίζεις έξυπνος τώρα.
1: Όχι, είμαι.
0: Καλημέρα στην Ελενίτσα από Ηγουμενίτσα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ερούλα, ερούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρεούλα. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ευαγγελία που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα, όλα τα καλά, όλα τα καλά. Στο Θωμά, πολύ καλημέρα σας, όμορφο παρεάκι και καλό που σου κου, ξεκούραστο και όσο ευχάριστο γίνεται σε όλους σας. Καλημέρα και στον Νικόλα επίσης που στέλνει το μήνυμά του. Πάντα με φωτογραφιούλα έτσι χιουμοριστική. Να έχετε μια γλυκιά Παρασκευούλα, έρχεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό έτσι με θερμοκρασίες πιο χαμηλές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.
1: Θα αρχίσουν τα χουχουλιάσματα.
0: Θα αρχίσει λίγο, ναι, ναι, ναι. Οι χειμωνάκηδες.
1: Τριχτείτε γιατί ακρίβεται το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εσύ δεν είναι πολύ ωραίος ο χειμώνας τώρα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι ωραίος ο χειμώνας τώρα. Ναι, μα τώρα να σου πω κάτι, έχουμε τρελαθεί 35 κάθε μέρα. Τέλος, αφού δεν πάμε για μπάνιο. Δεν έχουμε, δεν έχει τελείωσαν οι διακοπές.
1: Δεν πήγες για μπάνιο.
0: Στο σπίτι, όχι, δεν κάνουμε μπάνιο.
1: Δεν κάνουμε.
0: Οικονομία. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι τώρα, όταν ξέρεις, μαζεύεσαι στην Αθήνα κτλ. Πάει, τελείωσε. Τα μαγιό μπαίνουν στις δουλάπες.
1: Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν πεις εσύ ότι τελείωσε.
0: Ναι, ναι, θα θες να μου πεις εσύ τώρα, δηλαδή θα φύγεις από την Πεντέλη να πας στην παραλία να κάνεις μπάνιο.
1: Αμέ, γιατί δεν έχω φύγει.
0: Πότε?
1: Ε?
0: Όταν ήσουν να πιτσιρικάς το 2025, το 2001.
1: Και τώρα, μην το λες. Διάθεση να υπάρχει.
0: Έχεις, αφού δεν έχεις.
1: Πώς δεν έχω, πού το ξέρεις εσύ?
0: Εσύ αφού θα αρχίσει πάλι βενζίνη το τέτοιο.
1: Όχι
0: αυτό.
1: Ρε.
0: Όχι.
1: Όχι κανονικά. Ναι. Με...
0: Ωραία. Θέλω φωτογραφία ρε εσύ το Σαββατοκύριακο να πας για μπάνιο.
1: Άμα πάω θα σου πω.
0: Ναι.
1: Θα σου δείξω.
0: Μαγιό κλαρωτό και τα σχετικά.
1: Μαγιό πορτοκαλί με πολύχρωμα σχεδιάκια. Μόνο αυτό σου λέω. Δεν κάνω πλάκα.
0: Η σημαδούρα της παραλίας. Ηλία σε λιμάς.
1: Αφού μερικοί με περνάνε για να βαγωσώστη.
0: Ξέρεις μπάνιο.
1: Πώς δεν ξέρω. Αμέ.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ξέρω δε.
0: Τι, πόσο δηλαδή.
1: Πάω άπατο. Πάω στα βαθιά.
0: Σαν σημαδούρα το πορτοκαλί μαλλιό.
1: Δεν φαίνεται, το έχω κρυμμένο στη θάλασσα μέσα. Μόνο να κινδυνεύσω εγώ. Κάνω ανάταση.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Μου λέει το χαμόγελό μου μοιάζει, λέει, με τη μια συναδέλφου. Είναι αγαπημένη μου φίλη, να ξέρεις αυτή που αναφέρεις. Φίλε Νικό, να είσαι καλά. Καλημέρα, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Ο Βαγγέλης λέει, άμα δεν σου στείλει κανένας μήνυμα, λέει, δεν θα του πεις καλημέρα. Αφού λέω καλημέρα εσύ, Βαγγέλη, σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή τώρα, τι θα λέω μόνιμο έτσι, καλημέρα στο...
1: Ο γείτονας τι έχει?
0: Ο γείτονας σήμερα δεν έχει ανοίξει φως.
1: Τίποτα.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ρεπό,
0: είναι 5:36, το έχει κάνει τρίμερο.
1: Έτσι, γιατί έτσι. Να το κάνει.
0: Ναι. Το έχει κάνει τριμεράκι.
1: Εσύ άμα μπορούσες, θα το έκανες, θα το έκανες.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία από τα Πατήσια που μας έστειλε και αυτή το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ανοίγουν τα σχολεία σήμερα, πρώτο κουδούνι για τα παιδάκια, γύρω στις 9-9.30 είναι ο αγιασμός στα περισσότερα σχολεία.
1: 9.30.
0: Ναι, 9-9.30. Σε κάποια είναι 9, σε κάποια είναι 9.30.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω εγώ. Εντάξει, πόσο θα κρατήσει, ένα 20 λεπτό, μισή ώρα.
1: Σε εμάς θα δώσουν για βιβλία, να ξέρεις.
0: Α, εσείς είστε πολύ προχωρημένοι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είστε διαβαστερά, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Εντάξει,
1: μυαλά.
0: Στα περισσότερα σχολεία κυρίως γίνεται έτσι ο αγιασμός. Και τα παιδάκια τα πρωτάκια είναι αυτά που κάθονται λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να μπουν στις τάξεις και τα λοιπά. Ποια δασκάλα θα πάρει.
1: Να γίνει ο εγκληματισμός.
0: Ναι, όταν είναι, όταν είναι πρωτάκια είναι μεγάλη συγκίνηση τώρα.
1: Εγώ έχω αυτή τη φωτογραφία, την έχω την πρώτη μέρα.
0: Κι εγώ, ναι.
1: Τη πρώτη τάξη που έχει στηθεί, κρατάει την τζαντούλα της.
0: Ναι.
1: Και τώρα. Μπαμπά.
0: Ναι, ναι. Ακούστε τώρα τι έγινε σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό στη Δάφνη. Όπως ξέρετε, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία της από την πρώτη του μήνα. Έτσι, διότι εκεί εργάζονται κιόλας οι γονείς, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα θα γίνει το εξής. Οι γονείς θα χαιρετήσουν σήμερα τα παιδιά που πάνε σχολεία, να προλάβουν κι αυτοί, ξέρεις, να. Όσοι μπορούν τέλος πάντων και δεν εργάζονται.
1: Σήμερα αρχίζουν τα όργανα,
0: ναι,
1: για όλους.
0: Ναι. Να πιούν ένα καφέ οι γονείς, ξέρω εγώ, αυτοί που τουλάχιστον δεν εργάζονται κατά τις πρωινές ώρες. Και οι δάσκαλοι σήμερα ξανά στις τάξεις, γιατί και αυτούς τώρα τρεις μήνες μετά να ξαναμπεί σε τάξη.
1: Τι γίνεται με αυτούς που πρέπει να πάνε να στελεχώσουν γυμνάσια, αυτά.
0: Λοιπόν, πολύ μεγάλες ελλείψεις, έτσι, σε καθηγητές. Η περιοχή που έχει τις περισσότερες ελλείψεις, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι η Κέρκυρα.
1: Μάλιστα.
0: Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά κενά, ίσως και πάνω από 1000 κενά σε δασκάλους, καθηγητές
1: και
0: κλπ.
1: Πώς θα γίνουν τα μαθήματα?
0: Σιγά σιγά.
1: Πώς?
0: Θα υπάρχει έτσι μια χρονοκαθυστέρηση. Το δύσκολο είναι για τα παιδιά του Λυκείου, έτσι, κυρίως της τρίτης Λυκείου που ετοιμάζονται για πανελλαδικές. Σας ελπίσουμε να μην ξαναδούμε όλα αυτά, αυτές τις γνωστές εικόνες, με καθηγητές να φτάνουν το Δεκέμβριο, το Γενάρη και θα πρέπει τα παιδιά μετά να δώσουν πανελλήνιες. Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έγινε εκεί στη Δάφνη. Έκτος βρεφονηπιακός σταθμός, κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος εντοπίστηκε αλλίωση στη γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε. Τι είχε συμβεί? Έπλυναν τα πιάτα εκεί, τα πιάτα που χρησιμοποιούσαν τα παιδάκια, και είχε μείνει απορρυπαντικό πιάτων πάνω στο πιάτο και μπήκε και το φαγητό. Ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις ακολουθείται άλλη διαδικασία, δηλαδή περισσότερο με ξύδι γίνεται για σωστή απολύμανση. Έγιναν εξετάσεις, πήγε κόσμο στο νοσοκομείο, οι δασκάλες εκεί, τα παιδάκια κτλ. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ούτε διαπιστώθηκε κάτι, απλά έγινε έτσι μια αναστάτωση εκεί στην περιοχή. Μάλιστα ο Δήμος έβγαλε και μια ανακοίνωση σχετική, ότι όντως υπήρξε αλλίωση στη γεύση του φαγητού που σερβιρίστηκε στον βρεφονηπιακό σταθμό. Διαπιστώθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί πολύ μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι, και επειδή είχε καταναλωθεί από κάποια παιδιά, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας με το κέντρο δηλητηριάσεων και ενημερώθηκαν όλοι εκεί οι γιατροί και τα λοιπά για να παράσχουν τις ιατρικές βοήθειες. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες, τα πράγματα ευτυχώς εξελίχθηκαν ομαλά, όλοι όσοι μπήκαν στο νοσοκομείο πήραν εξιτήριο, όλα καλά. Ας ελπίσουμε λοιπόν έτσι σήμερα που είναι η πρώτη μέρα του σχολείου για τα παιδάκια να πάνε όλα καλά στα παιδιά, να έχουν μια καλή σχολική χρονιά με λιγότερες ελλείψεις και βεβαίως με τα σχολικά τα οποία αυτό το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα που θα μπουν και οι λίστες των δασκάλων θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη των γονιών.
1: Λίστες.
0: Ναι, θα έρθουν οι λίστες.
1: Οι λίστες.
0: Ναι, η λίστα του Σίντλερ που λέει. Ναι, χθες φιλοξενούσαμε εδώ στην εκπομπή τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ο οποίος μας είπε ότι για τα παιδάκια του Δημοτικού μέσος όρος κόστους είναι γύρω στα 120 ευρώ η τσάντα, τα τετράδια, τα μολύβια, όλα αυτά, ενώ στα παιδιά του γυμνασίου η λίστα μεγαλώνει, μπορεί να φτάσει και τα 150 ευρώ. Όλα αυτά μιλάμε μέσος όρος, έτσι, διότι όπως μας είπε υπάρχουν και σχολικά με 200 ευρώ, είναι και τι τσάντα θα πάρεις. Τι παγουρίνο θα πάρεις, αυτό πάλι με το παγουρίνο που ψάχνεις να βρεις ένα παγουρίνο και κάνει 30 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αλήθεια.
1: Τα παιδάκια σου πάνε γυμνάσιο, φίλε.
0: Πάνε. Γυμνάσιο, εσύ. Τα έχουμε πει 50 φορές τώρα.
1: Ναι, πού... να τα ξαναπούμε. Γιατί δεν τα θυμάμαι εσύ, και θα πούμε τίποτα και θα μας.
0: Τετάρτη ήταν, Τετάρτη Δημοτικού.
1: Τετάρτη Δημοτικού.
0: Τετάρτη Δημοτικού, βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εσένα πάει γυμνάσιο.
1: Εμένα που πάει γυμνάσιο πάντως, το παγουρίνο πρέπει να είναι μεταλλικό, πρέπει να είναι αυτό.
0: Ναι,
1: πρέπει...
0: ναι βέβαια. Μα και τα δικά μου, ναι, πρέπει να είναι μεταλλικό, γιατί εντάξει, τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες πρέπει να διατηρεί και τη θερμοκρασία. Μην είναι και. Να μην είναι και. Μην πω.
1: Ναι, εσύ που έπαιρνε το ποτηράκι το σπαστό, ας πούμε, το χλάτ και πήγαινε στη βρυσούλα του σχολείου, έπαθε κάτι.
0: Τότε η βρυσούλα του σχολείου όμως, φίλε, είχε άλλο. Άλλο νερό είχε τότε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ο Ισίδωρος θέλει να στείλει φωτογραφία. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Στείλει μια φωτογραφία, βρε Ισίδωρε, που θες να στείλει. Ωραίο όνομα το Ισίδωρος. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τι έχουμε, Λιόλιου? Να το λογαριασμό. Πάμε να βάλουμε το λογαριασμό.
1: Μάλιστα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε νέα ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
0: Παραπολιτικά.

Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1, 211 10 80 880 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί ακούει η Σταυρούλα Γιαννούτσου. Λοιπόν, 15.000 είναι τα κενά που με ρωτούσες νωρίτερα. 15.000 είναι τα κενά και μάλιστα τα πολλά προβλήματα εντοπίζονται στις περιπτώσεις όπου χρειάζονται παράλληλη στήριξη παιδιά, δηλαδή έρχονται πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη για να καλύψουν πολύ περισσότερες θέσεις. Αν δηλαδή σε ένα σχολείο παράλληλη στήριξη χρειάζονται 10-15 παιδιά, οι μισοί παράλληλοι θα έρθουν, οι μισοί παράλληλοι εκπαιδευτικοί που ασκούν αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία. Προβλήματα υπάρχουν και με τους σχολικούς νοσηλευτές, δεν έχουν τοποθετηθεί όλοι. Ευαίσθητα κομμάτια τώρα του εκπαιδευτικού συστήματος και φυσικά όλο ένα και λιγότερο παιδιά φοιτούν στα σχολεία. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι κάποια σχολεία αρχίζουν και συρρυκνώνονται, σε κάποια μπαίνουν και λουκέτο. Δεν είναι λίγα τα σχολεία που κλείνουν, αλλά την ίδια ώρα, αντί τα παιδιά όμως, προσέξτε τώρα, την ώρα όμως που συμβαίνει αυτό και έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό, συνεχίζουμε και έχουμε τάξεις των 25 μαθητών. Αφού είναι λιγότερα τα παιδιά, σωστά, και αφού πλέον μπαίνουν στη διαδικασία να συγχωνευτούν κάποια σχολεία κτλ. Γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία που λέει 15 παιδιά σε κάθε τάξη και όχι 25. Σε αρκετές περιπτώσεις δε, ακόμα και σε ιδιωτικά σχολεία πρέπει να σου πω, είναι και 28 παιδιά. Το όριο που σου δίνει ο νόμος νομίζω είναι 28. Και σε ιδιωτικά σχολεία υπάρχει αυτό. 28 παιδιά μέσα στην τάξη. Και τα 25 βέβαια όμως είναι πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε. Και στιβάζονται τα παιδιά σε σαρδέλες και ο δάσκαλος αδυνατεί να ακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται μεγαλύτερη έτσι, προσπάθεια, ενίσχυση από το δάσκαλο. Δεν προλαβαίνεις, παραδίδεις το μάθημα. Κατάλαβες.

0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι χρώμα ήταν, μπλε.
1: Μπλε, τι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, πώς πήγε εσύ, ότι ήθελε τίποτα δικό σου, ρε παιδί μου. Και κοντό παντελονάκι.
1: Εντάξει, όχι πάντα, αλλά εντάξει, όταν έπιαναν ζέστη, κοντό παντελονάκι.
0: Και καλτσούλα.
1: Τι, ακάλτσο το σταθμό. Γιατί εσύ δεν μπορούσε καλτσούλα, δηλαδή.
0: Εμείς δεν είχαμε ποδιά, καλέ.
1: Δεν είχατε.
0: Όχι, βέβαια, δεν προλάβαμε εμείς τις ποδιές. Τι μας περάσατε. Τι είμαστε τώρα, της περασμένης, του περασμένου αιώνα σαν εσάς.
1: Ενώ τώρα, ας πούμε.
0: Ναι. Τώρα πώς το βλέπεις αυτό με τις ποδιές. Δηλαδή, ας πούμε, πώς θα το βλέπεις αν εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο, λέμε τώρα. Θα ήσουν υπέρμαχος μιας τέτοιας ριζοσπαστικής
2: κίνησης. Εγώ ξέρεις τι θα ήμουν υπέρμαχος.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί τώρα με διαολίζεις. Έτσι.
0: Επίτηδες το κάνω.
2: Εγώ θα είμαι με το παιδάκι που δεν έχει, που δεν έχει να αντιθεί όσο ένα άλλο παιδάκι που δίνεται πιο γκλάμουρους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, και νιώθει άσχημα. Και αυτό το άσχημα που νιώθει έχει επίπτωση στο πώς κάθεται μέσα στην τάξη, στο πώς συμμετέχει και στο πώς αποδίδει.
0: Άρα είσαι υπέρ μιας ομοιομορφίας.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, στο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι ναι, πραγματικά τώρα η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς αδυνατούν.
2: Και ξέρεις ότι η πλάκα των παιδιών είναι αδυσόπιτη.
0: Ναι.
2: Δεν θα κάτσει τώρα ο πιτσιρικάς να σκεφτεί τον άλλον που...
0: Ναι.
2: Έτσι. Για να μην πούμε τα άλλα στα οποία έχουμε περάσει τώρα, μπούλινγκ και ιστορίες και τέτοια. Αλλά
0: τα οποία δεν τα λέγαμε τότε μπούλινγκ.
2: Τα παιδιά γενικώς, ακόμα και σε μένα που είμαι γονιός ή σε σένα που είσαι μαμά, όταν θα σου μιλήσει το παιδί, είναι αδυσόπιτο. Δηλαδή δεν θα κάτσει να σκεφτεί, ας πούμε, το ότι ξέρεις τι, να το φιλτράρω αυτό που είναι. Θα το εισπράξει τελείως όπως το νιώθει.
0: Έτσι είναι, πράγματι. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι. Αν υπήρχαν όλα αυτά που θα έκαναν ένα σχολείο πιο ευχάριστο για τα παιδιά, γιατί σήμερα, ήδη από χθες το βράδυ, η γκρίνια είναι ατελείωτη.
2: Τα ιδιωτικά, ας πούμε, τα περισσότερα, ναι. Γιατί έχουν στολή.
0: Ναι, αρκετά ιδιωτικά έχουν στολή. Για να υπάρχει μια ομοιομορφία, έτσι, το παιδί πρέπει να ξεχωρίζει μέσα
2: όχι
0: στη...
2: Όχι για αυτά που φοράει.
0: Όχι για αυτά που φοράει.
2: Αλλά έτσι, για αυτά που λέει.
0: Για αυτά που λέει, αυτά που κάνει, τη συμπεριφορά του κτλ. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη και στην Αμελή που ετοιμάζονται και αυτοί σιγά σιγά να ξυπνήσουν και να πάνε στο σχολείο. Η Αμελή είναι μουγρούλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βαγγέλη. Για αυτά που λέτε, λέει, να ρωτήσετε την καθηγήτρια Αγγλικών, λέει, που την έκανε υπουργό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στα σχολεία, δηλαδή κτηριακά, να έχεις ένα κτίριο τέτοιο που να σε βοηθάει, να κάνεις τον αθλητισμό σου, να κάνεις να βοηθήσεις και να βοηθηθείς, δηλαδή τη μουσική, αφού κάνεις εικαστικά, αφού κάνεις, δηλαδή είναι μαθήματα τα οποία υπάρχουν και η λογοτεχνική υποδομή είναι τίποτα και τελειώνει η χρονιά και λες: τι κάνατε στα εικαστικά, παιδί μου, όλη τη χρονιά? Τίποτα. Τι κάνατε στη μουσική, τι μάθατε? Ένα τραγουδάκι μάθατε να λέτε? Τίποτα. Τι μάθατε? Θα έπρεπε να υπάρχουν όλες αυτές οι ειδικότητες που και καλά θεσπίζονται. Και το βασικότερο, ένας ψυχολόγος κάθε εβδομάδα στα σχολεία, μόνο. Αυτός ο ψυχολόγος που πάει τη Δευτέρα σε άλλο σχολείο, τη Τρίτη σε άλλο σχολείο, την Τετάρτη σε άλλο σχολείο, την Πέμπτη σε άλλο σχολείο και την Παρασκευή σε άλλο. Δηλαδή, τι μας λέει τώρα αυτό? Μαθηματικά, αν το πάρεις, δεν υπάρχει περίπτωση σε ένα σχολείο 300 παιδιών ο ψυχολόγος να περάσει από όλες τις τάξεις και να δει όλα τα παιδιά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όμως. Με 190 μέρες λειτουργίας. Αν λοιπόν είχαν λυθεί όλα αυτά, ναι, συμφωνώ κι εγώ με την ποδιά. Γιατί ωραιότατα. Τι, μόνο σε σένα θα πήγαινε, νομίζεις, και σε μένα πάει.
2: Να ναι. Σε δω με ποδιά γιατί στον κόσμο. Γιατί στον κόσμο. Θα ντυθεί τις απόκριες της και να σε δω.
0: Εντάξει, πάω σπίτι, θα βάλω μια φωτογραφία με την ποδιά τη μαγειρική και θα σε στείλω, αφού έχεις τόσο μεγάλη αυτή.
2: Τώρα το πας αλλού και δεν μπορούμε να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να την ανοίξουμε την κουβέντα? Έχει ξεκάθαρο ότι μαγειρεύω καλύτερα από σένα. Μαγειρεύω καλύτερα από σένα. Μαγειρεύω καλύτερα από σένα, γιατί θες να το παραδεχτείς. Μαγειρεύω καλύτερα από σένα.
2: Μπράβο και μπράβο σου.

0: Τι ψώνισες για να φάμε σήμερα?
1: Αλλά δεν ψήνεις καλύτερα από μένα.
0: Όχι, με το ψήσιμο δεν τα πάω καλά. Θα ψήσεις τίποτα το Σαββατοκύριακο?
2: Όχι.
0: Τίποτα?
2: Όχι. Με το ένα πόδι πάνω στο άλλο και στον καναπέ. Θα σαπίσω. Εκεί θα φυτευτώ μπροστά στην οθόνη.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα γίνουν τα μάτια μου τετράγωνα.
0: Εγώ θα δω 7 επεισόδια Netflix.
2: Θα δεις τι?
0: 7 επεισόδια.
2: Θα τα πούμε τη Δευτέρα όμως αυτά, ναι. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εμείς κάνουμε σχέδια και ο Θεός γελάει τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε έτσι δυνάμεις, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φόγκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φόγκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Άντε κουτσά στραβά να έρθει και η Παρασκευή. Και αυτό το γνωστό Παρασκευούλα, πάει εβδομαδούλα. Πλέον δεν ισχύει, παιδιά. Έτσι δεν είναι? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό πρωινό. Πρωί θα περάσει εδώ στον Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Είναι Παρασκευή, είναι 11 του Σεπτέμβρη. Δύο μέρες μείνανε για την έκθεση, άντε τρεις με την Κυριακή. Και μετά μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς. Θα σβήσουν τα φώτα. Γιατί λέει η Θεσσαλονίκη γιορτάζει. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα είναι αυτή το πώς γιορτάζει. Παρέλαση πολιτικών αρχηγών όλη τη βδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Οπότε καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι

Πάρε κι εσύ, δώσε κι εσύ. Πλειοδοσία. Δεν ξέρω τι κάνετε, δεν ξέρω που σας βρίσκω. Εύχομαι να είστε καλά πάντως, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλό πρωινό. Είπαμε, το πρωινό μας απαιτεί καφεδάκι ή τσάι ή οτιδήποτε άλλο ρόφημα θέλετε. Έτσι για να ανοίξει λίγο το μάτι, γιατί είναι τέλος εβδομάδας. Ουσιαστικά η πρώτη δύσκολη εβδομάδα. Με αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Ανοίγουν και τα σχολεία. Άντε, με το καλό. Με το καλό τα παιδιά, με το καλό τα πρωτάκια μας. Όσοι έχετε πρωτάκια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, έτσι. Αγιασμοί βασικά σήμερα σε όλα τα σχολεία. Θα έχουμε αγιασμούς. Κάποια θα πάρουν και βιβλία, όχι όλα. Μάλλον είναι η μέρα να συναντηθούν τα παιδιά, να πούνε ένα γεια, να περάσει και ένα Σαββατοκύριακο έτσι, να το εμπεδώσουν ότι ξεκινάνε τα σχολεία και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά-τραβά να αρχίσουμε τις γκρίνιες, να σταματήσουμε μάλλον τις γκρίνιες για να το πω, όλη μέρα τα παιδιά είναι στο σπίτι και δεν μπορώ να κάνω κάτι και με έχουν ζαλίσει και μαμά πού είναι η μπλούζα μου, μπαμπά πού είναι το παιχνίδι εκείνο που έχεις κρύψει, θυμάσαι. Να σταματήσουν λοιπόν οι γκρίνιες. Τι πάλι αυτό το φαγητό θα φάμε το ίδιο. Γιατί όλη μέρα τρώνε και αυτά. Τα σκασμένα. Δεν κάνω λίγο οικονομία. Να σταματήσει λοιπόν αυτή η γκρίνια και να αρχίσει άλλη γκρίνια. Η γκρίνια των μαθημάτων. Διάβασες. Εντάξει, διάβασα. Ναι, βέβαια, διάβασα. Τι είχατε χθες. Κάτσε να δω. Αυτό το κάτσε να δω ενώ έχουν διαβάσει. Εδώ μου κάθεται, παιδιά. Με τον καιρό έτσι να μας κάνει κάποιες κόνξες από την Κυριακή. Έχουμε ακόμα βέβαια κάνα δύο μέρες ζέστης, να ξέρετε. Σήμερα, αύριο και μετά πέφτουμε κάτω από τους 30. Εκεί οριακά κοντά στους 30 θα είμαστε, αλλά κάτω. Σήμερα, ας πούμε, θα έχουμε 35 βαθμούς, θα έχει ζεστούλα σήμερα. Αλλά από την Κυριακή είπαμε. Ετοιμαστείτε γιατί ξέρετε, ο Σονούπο κοντά είναι. Θα δροσίσει λίγο, να κάνουμε κάνα σέρβις στο Λέβητα. Τη Δευτέρα ή το Σάββατο, αν δοθούν αύριο, σήμερα μάλλον οι λίστες, θα ξεκινήσουμε έξω για να κάνουμε τις αγορές μας. Είναι ωραία μέρα, κυρίως για τα παιδιά, θα συναντήσουν τους φίλους τους. Στα υπόλοιπα κόντρες για ό,τι ο καθένας έχει δηλώσει ότι θα δώσει. Χθες είχαμε Κωνσταντοπούλου, είχαμε Νατσιό, είχαμε Καριστιανού, είχαμε φυσικά τον κύριο Κουτσούμπα. Το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έστω και από σπόντα. Οπότε, διήμερο Πασόκ στη Θεσσαλονίκη αύριο και μεθαύριο. Άντε να γίνει και συναυλία τον Τόνι Ρέμου, γιατί ψιλοκουράστηκα να σου πω την αλήθεια. Δεν έχουμε τι να κάνουμε και μαλώνουμε. Μαλώνεις, μαλώνω. Τι έχουμε σήμερα να μαλώσουμε, αυτό άντε να μαλώσουμε. Εξελίξεις είχαμε και στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κάμερες δεν συμφωνούν με αυτά που είπαν οι γιατροί. Μάλλον είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Πλασμαφαίρεσης και όχι αυτό που λέγανε οι γιατροί, αυτό που ισχυρίζονταν οι γιατροί, ότι με το που βάλαν τον φλεβοκαθετήρα τότε έπαθε το καρδιακό επεισόδιο.
Θα τα δείξει όλα η νεκροψία, η νεκροτομή που θα γίνει σήμερα. Η οικογένεια ζήτησε τεχνικό σύμβουλο δικό της. Θα δούμε και αυτό το θέμα. Εντεκάτη Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμες άσχημες. Στις 7.30, σε 6.30 γνώμη που θα πάμε σωστά σήμερα, θα δούμε εκείνη τη μέρα που άλλαξε σχεδόν τον κόσμο.

Τα διεθνή καλπάζουν οι τιμές των της βενζίνης, πετρελαίου. Φτάσαμε στο 2.040 κάτι. Αγγίζει κατά μέσο όρο το 2.10 η βενζίνη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως εξανεμίζονται πολλά από αυτά που δίνονται. Άμα έχεις να πληρώσεις τώρα να πάρεις να κάνεις μια απόσταση και να λες πω ρε φίλε τώρα τι πρέπει να κάνω, δεν ξέρω. Μετρώ παιδιά, μετρώ 0,61 ακόμα. Και λεωφοριάκι, γιατί μην το ξεχνάμε το λεωφοριάκι, μια χαρά. Και τους φίλους ταξιτζίδες, τι θα γίνουν, κλέφτες. Έχουμε και σχέδιο από τον Donald Trump. Α, αυτά είναι προεκλογικά, όχι τα δικά μας εδώ. Α, γατάκια εδώ. Πού να τον πιάσετε τον Τραμπ, ρε παιδιά. Πιάνετε τον Τραμπ. 5.000 δολάρια λέει σε κάθε Αμερικανό θα δώσει. 1,33. Αν με ψηφίσετε λίγο και ξαναβγούμε, 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικο. Φυσικά αυτό απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Αλλά αυτά είναι προεκλογικές δηλώσεις τώρα. Πάρεις εκεί ζεστό χρήμα, 5.000. Όχι, θα πάρει 400 ευρώ, όχι θα δώσω εγώ 300 ευρώ κατευθείαν, όχι θα δώσω σε βάθος τετραετίας εγώ 300 ευρώ ο άλλος. Να, εντάξει. Πάρε 5.000 και είμαστε ok. Καλημέρα, Παρασκευή είπαμε, με άλλη διάθεση ξυπνάμε σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα μείνετε στην πόλη, θα φύγετε. Πάντως τα καιρικά θα μας βοηθήσουν, ε. Έτσι για μια τελευταία εξόρμηση, είπαμε αύριο θα έχουμε γύρω στους 33-34. Την Κυριακή λίγο θα δροσίσει παραπάνω, με 29-30 βαθμούς και από Δευτέρα 28-29 εκεί. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία σιγά σιγά ανοίγει το ένα μάτι. Εκτός από τους γνωστούς των δρόμων κυρίως, τους πειρατές των δρόμων, τους επαγγελματίες, είτε είστε ταξιτζίδες, είτε είστε φορτηγατζίδες, είτε οδηγοί του ΟΑΣΤ, είτε απορριμματοφόρο βεβαίως, βεβαίως. Οι οποίοι από νωρίς, από τα ξημερώματα, ξεκινήσανε την εργασία τους. Επίσης, όσοι είστε σε κάποια δουλειά που απαιτεί να είστε από το ξημέρωμα εκεί, όπως φούρνους, πω πω τι είναι και αυτό, καλοκαιριάτικα να δουλέψει σε φούρνο, πω με αυτές τις ζέστες. Για πείτε μου λοιπόν τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, έτσι στο πρώτο ξεκίνημα της Παρασκευής. Σκάστε κανένα χαμόγελο. Δεν ξέρω αν θα πάτε έκθεση, δεν ξέρω αν θα φύγετε, αλλά τουλάχιστον έχετε Σαββατοκύριακο. Α, πάμε καμιά βόλτα. Στην καλύτερη θα ξεκουραστούμε μόνο. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, και άνθρωποι που λένε: παιδιά, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα το Σαββατοκύριακο. Τίποτα απολύτως. Θέλω να κάτσω, να αράξω, να μην κουνηθώ, να μην ακούω, να μην βλέπω άνθρωπο. Βέβαια από μια ηλικία και πάνω, έτσι, για να τα λέμε όλα. Όπως εγώ ας πούμε. Οι εποχές που βγαίναμε και κάναμε τριήμερα σερί πάνε. Ανεπιστρεπτή κιόλας. Βγαίναμε, θυμάμαι, και δεν μας ενοιάζει ούτε τι ώρα θα γυρίσουμε, ούτε τι ώρα δουλεύουμε το πρωί. Ωραίες εποχές. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, άντε κάτω. Μπα, πού να το κάνεις τώρα. 23.10 513.000 23.11 82.10 50 και στο Viber οι καλημέρες σας να έρχονται. Ελάτε να τρέξουμε λίγο, να το τρέξουμε λίγο. Θα μου πεις τώρα ρε φίλε, τώρα ξυπνήσαμε, τι να το τρέξουμε λίγο. Άσε με τώρα, πιο ιδιωτικός καφέ. Θα του στείλω και μια καλημέρα. Στείλ την πρώτα και μετά κάνει καφεδάκι. Άτε.

0: Αυτά και άλλα πολλά. Έχει το μενού της σημερινής εκπομπής. Θέλω καλημέρα, θέλω γκρίνια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τη φτελιά δράμας, από τον παππού του Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Άρη.
0: Ορίστε.
1: Σήμερα εγώ το πρωί θα καθαρίσω το σπίτι, είναι η Παρασκευή.
0: Γιατί έτσι, κάθε Παρασκευή
1: το καθαρίζω. Γιατί η κούλα από πάνω βλέπει και αν δεν το καθαρίσει θα με μαλώσει.
0: Έτσι είναι φίλε μου, έτσι είναι. Σε μάλλον που σε μάλλον, τώρα θα σε ξεμαλώνει και πάλι.
1: Μπράβο, τώρα είπες καλά. Αυτό μου λείπει γκρίνια.
0: Έτσι, μας λείπει γκρίνια ρε παιδί, μάμα δεν έχουμε.
1: Καλά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και εγώ τα φεύγουν τα παιδιά και η γυναίκα ρε παιδί μου, κάτι μου λείπει, δηλαδή πώς το κάνεις αυτό, έτσι, πώς κάθεσαι έτσι. Γιατί ξαπλώνεις έτσι. Το ριχτάρι. Α! Αυτό με τα ριχτάρια. Τι κόλλημα είναι που έχετε οι γυναίκες με τα ριχτάρια. Πάλι τσαλάκωσες. Τώρα το στρώσα. Σήκω να το στρώσω. Εδώ μου κάθονται αυτά τα ριχτάρια. Ψυχολογικό. Άιντε πάμε.

Έλα γέμιση οθόνη, καλημέρες. Έτσι έτσι σας θέλω σήμερα, Παρασκευή είπαμε. Θα γκρινιάξουμε λίγο αργότερα να ξέρετε, έχουμε πραγματάκια. Αλλά έτσι το ξεκίνημα λίγο θέλουμε χαμόγελα. Καλημέρα Άρη, καλό και όμορφο πρωινό Παρασκευής. Γεια σου Δημήτρη μου. Πάμε στα εξωτερικά. Στο Μίλτο, Φραγκφούρτη, 10 βαθμούς λέει τώρα. Α, εκεί πέρα έχει ψυχρούλα παιδιά, δεν σαν και εδώ. Εμείς εδώ 34 σήμερα, Μίλτο. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα η ζέστη ή να αρχίσει από τώρα το κρύο. Θοδωρή μου, καλό πρωινό. Γεια σου χαρούλα μου. Σκάμε χαμόγελα λέει, έτσι μπράβο. Φεύγουμε από τη Φραγκφούρτη και πάμε στο Μπίλεφελτ. Πάλι στα εξωτερικά, 9 βαθμούς, θα σας περάσανε εκεί. Δίζελ 2,29 το λίτρο. 2,29 το δίζελ. Ψηλά είστε ρε παιδιά. Δεν έχουμε την πορτοκαθεδρία δηλαδή εδώ έτσι. Δημήτρη μου καλημέρα και σε σένα. Η Στέλλα μου γράφει. Καλημέρα. Θα ήθελα να κάτσω λέει ένα Σαββατοκύριακο και να μην κάνω τίποτα. Ξέρεις πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό το πράγμα. Τίποτα όμως, να μην ακούω κανέναν. Να μην βλέπω κανέναν. Να κάτσω στο σπίτι ρε παιδί μου, να μην βγω ούτε για ψώνια. Βγάζει το ριχτάρι. Αυτό έκανα λέει γιατί βαριόμουν να γκρινιάζω στο σύζυγο. Τυχερός ο σύζυγος. Εμένα δεν βαριέται να ξέρετε. Τα ριχτάρια είναι ο εφιάλτης μου. Ο Κώστας λέει καλημέρα Άρη, καλή εκπομπή. Με αυτά τα ριχτάρια μου έχετε να καρφώσω. Να τα καρφώσω λέει. Άσε μην τα καρφώνεις, θα σου πει πως τα κάρφωσες έτσι. Λείπει η γυναίκα σου. Άρε φίλε, αυτό είναι. Ναι, αλλά μετά δεν σου λείπει αυτό το γκρίνια, ρε παιδί μου, λίγο αυτό το. Τι είναι αυτό, πώς το έκανες έτσι. Πάμε και Σάλτσμπουργκ. 11 βαθμοί. Ρε παιδιά, εκεί πάνω κρύο έχετε τώρα. Τι έγινε, 10 και 11 βαθμούς θέλει να ανάβετε. Και βροχούλα, ε. Μπα εδώ τίποτα.

Έτσι όμορφα ξεκινήσαμε και έτσι ξεκινάμε τις μέρες μας, τα πρωινά μας εδώ στο Στάτους 107 και 7. Εκτός αν συμβεί κάτι και μας εκνευρίσει, μας ανεβάσει την πίεση, ξέρετε, τα κλασικά αυτά που κυρίως έρχονται από την πολιτική σκηνή. Γιατί κυρίως η πολιτική σκηνή είτε με αυτά που λέει, είτε με αυτά που κάνει, είτε με αυτά που δεν κάνει. Συνήθως βαράμε λίγο πίεσης παραπάνω. Φυσικά κανένα πρόβλημα στους δρόμους. Τελευταίο Σαββατοκυριακό της ΔΕΘ, η οποία ΔΕΘ, ναι μεν, φαίνεται ότι πάει καλά, δηλαδή οι αριθμοί ευημερούν. Βλέπω κόσμο, αλλά όχι τον περσινό και τον προπερσινό. Βέβαια, όπως λένε οι υπεύθυνοι εκεί της ΔΕΘ, τα πράγματα πάνε καλύτερα όσον αφορά την επισκεψιμότητα, σύμφωνα με τα εισιτήρια πάντα, έτσι. Αλλά τώρα να είναι η ΔΕΘ της συναυλίας, ξέρω εγώ. Επισκεφτείτε την, έχει και η Ιαπωνία, ελάτε και σε εμάς, περίπτερο 16 στα Αντένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ βασικά. Μιλάμε πάρα πολύ κόσμος έχει περάσει. Χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε. Είναι, ξέρετε, σημαντικό αυτό το να ακούς μια φωνή, να την έχεις δει το πολύ πολύ στα social media και να λες, ρε παιδί μου, να αυτός είναι. Αλλά άλλο να το γνωρίσεις από κοντά, να ανταλλάσσεις κουβέντες, να ανταλλάσσεις απόψεις για πολλά θέματα, ξέρετε, έχουμε ακούσει πάρα πολλά από παράπονα. Γίνεται αυτό στη γειτονιά μου, γίνεται αυτό στην πόλη μου. Από παράπονα για την πολιτική. Πολλοίς κόσμος προβληματισμένος με αυτά που ακούει. Δεν ξέρει τι να πιστέψει και λογικό είναι. Από ευχές, από πολύ καλά λόγια για την δουλειά που γίνεται εδώ στον Στάτους 107 και 7. Μας έχετε στην καρδιά σας, μας έχετε στο μυαλό σας, μας έχετε στα αυτάκια σας εκτός από τα ραδιόφωνά σας. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μας. Είναι μια επιβράβευση ότι κάτι κάνουμε καλά, ρε παιδί μου. Και εμείς προσπαθούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να βοηθάμε όπου χρειάζεται, όπου υπάρχει ανάγκη, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα, από μια πληροφορία μέχρι ένα πρόβλημα σε ένα δρόμο, οτιδήποτε μπορούμε, οπουδήποτε μπορούμε να παρέμβουμε. Αλλά η μεγαλύτερη ανταμοιβή για όλα αυτά που κάνουμε, που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, είναι πρώτον το χαμόγελό σας και δεύτερον η αγάπη σας. Δηλαδή σκάνε όλοι με ένα χαμόγελο, α εσύ είσαι αυτός, α εσύ είσαι αυτός, σας ακούω αλλά δεν, σε είδα στο Facebook αλλά από κοντά. Τώρα δεν ξέρω αν είστε πολύ ευγενικοί, γιατί είπαμε ήρθε πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό το από κοντά είσαι πιο καλός, πιο ωραίος. Δεν ξέρω αν είναι λόγω ευγένειας, αλλά εμείς ξέρετε, δεν λέμε τίποτα.

Μας φέρνετε και δωράκια, παιδιά. Μας θυμάστε δηλαδή. Ελάτε λοιπόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Θα τεβείτε, κάντε μια βόλτα. Πάρτε το μετρό. Το μετρό που λέει ότι έγινε έγκλημα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε χθες, θυμάστε. Έγκλημα λέει στη Βενιζέλου. Τώρα... 1,3. Δημοσκοπής το λένε, όχι εγώ. Καθυστερείς λέει το μετρό. Ποιος προκάλεσε. Ας κοιταχτούν λίγο στον καθρέφτη. Πάρτε λοιπόν το μετρό, πάρτε την οικογένεια. Κατεβείτε κάτω μια βολτούλα. Υπάρχει καλό καιρό, αν δεν φύγετε βασικά. Γιατί ξέρετε, πάμε κλείνουμε και τα σπίτια. Α, σιγά σιγά, τι νομίζετε. Με πολύ καλή διάθεση. Μέχρι να συγχυστούμε, είπαμε. Με τις καλημέρες στα μηνύματά σας. Γεια σου Άννα, γεια σου Αντώνη. Φτούξε ελευθερία, λέει η Γιάννα, για το σχολείο. Θα πάνε τα παιδιά σχολείο, άντε, άντε, άντε τη χερούλα, θα σου πω εγώ μετά την άλλη εβδομάδα. Θα αρχίσουν να δεν μας βάλαν τίποτα. Πώς γίνεται, γίνεται, δεν ξέρεις. Βεβαίως ακόμα δεν θα ξεκινήσει πολύ η κίνηση, διότι είπαμε πάνε για αγιασμό σήμερα, δηλαδή πάνε και φεύγουνε. Από Δευτέρα περιμένουμε τον Μπουλιό, ευτυχώς τελειώνει η ΔΕΘ, παιδιά. Φαντάζεστε και ΔΕΘ, να είχαμε και σχολεία. Ωρε μάνα μου. Προσοχή στους δρόμους, μπορεί να είναι άδεια αυτή την ώρα, αλλά δεν τρέχουμε. Ιδίως στον περιφερειακό, γιατί είναι λίγο στένεμα εκεί πέρα, είναι λίγο μπέρδεμα. Έχει και τα ζιγζακ του, οπότε να έχουμε το νου μας. Σταθερές ταχύτητες, γι' αυτό άλλωστε έπεσε και η ανώτατη ταχύτητα. Δεν τρέχουμε, παιδιά, ήσυχα, ήρεμα, θα φτάσουμε. Ο Φώτης λέει αυτό που είπες ακριβώς, πάω να κλείσω λέει το σπίτι. Γιατί βρε να το κλεισάς το ακόμα εδώ. Αλλά πού τώρα, είπαμε, θα αρχίσουν διαβάσματα Σαββατοκύριακο, θα έχουμε να διαβάσουν αγγλικά. Εξωσχολικές δραστηριότητες, όχι προπονήσεις, όχι το ένα, όχι το άλλο.

Αγγίζουμε τις 6:30. Όπερ σημαίνει πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τις καλημέρες σας κανονικότατα, είτε στις τηλεφωνικές γραμμές 23 10 513 000, 23 11 82 10 50, είτε στο Viber 69 08 357 800. Καλημέρα. Ελπίζω να πέτυχε ο καφές, γιατί άμα δεν πετύχει ο καφές, παιδιά, το πρωί αφήστε το. Εγώ έχω μια λύση. Τον κάνω σκέτο τους ή άλλους, αλλά το πιστεύετε, το πιστεύετε. Υπάρχουν φορές που δεν μ' αρέσει. Καλά, είμαι και περίεργος, αφήστε το αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7 στην πρωινή παρέα.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Μαζί με την Εύφη την Παφή του γενέθλια, έτσι είναι αυτά. Χρόνια πολλά, Εύφη. Το κορίτσι μας σήμερα έχει γενέθλια. Δεν μεγαλώνει οι γυναίκες, παιδιά, μην το λέτε, μια χαρά. Δεν μεγαλώνει, μην πείτε τίποτα. Και φυσικά, ξέρετε, δεν ρωτάμε πόσο γίνονται οι γυναίκες, έτσι. Γιατί θα τα ακούσουμε από πάνω, θα κοιτάξει εκείνο το βλέμμα, το βλοσιρό, το καρφωτικό. Χρόνια πολλά, Εφάκη. Να σε χαιρόμαστε, να σε γεροί, να χαίρεσαι και την οικογένειά σου, τα κορίτσια σου, τον Αλέξανδρο.

Ο μήνας έχει 11 και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, όπως κάθε μέρα τούτη εδώ την ώρα. 1611, επαναστάτες με επικεφαλή στο Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντιπετίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Πασάς, ο Σινάν Πασάς. 1922, εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την ξέχαστη Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. 1961 εδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. Καλημέρα σας κυρία Εύα μας. Πραξικόπημα, εκδηλώνεται στη Χιλή ο στρατός της χώρας με επικεφαλή στον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτα ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. Και πάμε στο 2001, όπου έχουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν, 8:45, η Νέα Υόρκη και όλος ο κόσμος παγώνουν όταν ένα αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines με 92 επιβαίνοντες προσκρούει στο βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη. Πάνω από τον 75ο όροφο το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες. Σωστικά συνεργεία και δημοσιογράφοι σπέβδουν στο σημείο, ενώ στις 9:03 τηλεοπτικοί σταθμοί μεταδίδουν σε απευθείας σύνδεση ένα ακόμη αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας με 64 επιβαίνοντες να προσκουρεί στο νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Η Αμερική παραδίδεται στον εφιάλτη της τρομοκρατίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush Jr., που πραγματοποιεί επίσκεψη στο σχολείο της Φλόριντα, πληροφορείται τα γεγονότα από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και δηλώνει ότι πρόκειται για εθνική τραγωδία. Δύο αεροσκάφοι συνετρίβησαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον των ΗΠΑ. Βέβαια, το έργο δεν είχε ολοκληρωθεί. Στις 9:43 η πτήση 77 επίσης American Airlines, που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον και είχε προορισμό το Λος Άντζελες με 64 επιβάτες, προσκρούει στο πεντάγωνο, μέρος του οποίου καταραίει. Λευκός ύπογκος Καπιτόλιο, που δύο δικαιοσύνης εκενώνονται. Άρα η τραγωδία δεν έχει τελειώσει εκεί. Με διαφορά λίγων λεπτών καταραίουν διδυτικά οι δίδυμοι πύργοι και ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης καλύπτει τον ουρανό του Μανχάταν. Οι νεκροί υπολογίζονται περισσότεροι από 3.000. Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως υπαριθμόν ένα καταζητούμενο τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, αρχηγό του τρομοκρατικού δικτύου της Αλ-Κάιντα. Ενώ περίπου ένα μήνα μετά, στις 8 Οκτωβρίου, οι ΗΠΑ επιτίθενται στο Αφγανιστάν ανατρέποντας τους Ταλιμπάν. Το 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά τη Ιθονία στη Χαλκιδική, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Το 1885, David Herbert Lawrence γεννιέται, ο Βρετανός συγγραφέας. 1935, ο Arvo Pärt, εστονός συνθέτης. Ενώ το 1965 γεννιέται ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα, Bobby. Ο Moby είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Richard Melville Hall. 1954, φεύγει από τη ζωή η Μαρίκα Κοτοπούλη,
Ενώ το 1973 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοτσέτ. 1919 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Λιβάνης, πολιτικός επιχειρηματίας και ίσως ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οίκου Λιβάνη.

Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια εκπομπής και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Χάρης μας στέλνει ένα βίντεο τώρα με ένα υπέροχο φραπέ. Τώρα πού είσαι εσύ εκεί πέρα, μετρό βλέπω, στο μπαλκόνι. Για να το ξαναδώ λίγο το βίντεο. Πάντως εγώ στέκομαι στο φραπέ, να ξέρεις, τον καφέ. Η Κέτη μας στέλνει, τι είναι αυτό, Φρέντο Εσπρέσο. Κανένα ελληνικό ρε παιδιά, στείλτε μας κανένα ελληνικό. Στο μετρό είσαι, αλλά ποια στάση είναι αυτή ρε φίλε. Για πες, ποια στάση είναι. Ο Νικόλας μας λέει χρόνια, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά στα πιτσιρίκια μας. Α, στην ανάληψη είσαι, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.

Πάμε να δούμε λίγο πώς βλέπουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα όσα γίνονται στην χώρα μας. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Ελλάς στα κανάλια. Ποιοι θα σηκώσουν το βάρος της δημόσιας παρουσίας. Και συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI. Παιδιά, είπαμε, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχουν παραιτηθεί αρκετοί από εταιρείες AI, διότι λέει κάπου χάνεται η μπάλα, έτσι. Πάμε στα νέα. Επιστολή συναγερμός. Τι αποκαλύπτει εσωτερική αλλογραφία που φέρουν στη δημοσιότητα τα νέα για το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός Κηφισιά 3-1 με άγχος και παράπονα το 3-3. Βαγγέλης Μαρινάκης για τον Ιμανόλ, είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές. 1-1 και ο Άρης στο κύπελο. Και Τραμπ με επιταγές, λέει, εξαγορά ψήφο από τον Τραμπ. Επιταγές τώρα. Είπε ο άνθρωπος ότι άμα βγούμε, άμα βγει ξανά το κόμμα μου, θα πάρετε από 5.000 δολάρια. Απογευματινή. Το λεφτόδεντρο για τα νέα θα ανατομέα μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Μόλις 32,5 δις ευρώ έπεσε έξω Τσίπρα στους υπολογισμούς του για τη ΔΕΘ. Αν και το δυνατό του χαρτί είναι η οικονομία, ορίστε. Φυσικά ειρωνεύεται η εφημερίδα, έτσι. Η πληγή που μένει ανοιχτή εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια, 11 Σεπτεμβρίου. Εφημερίδα των συντακτών. Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη. Μισθοί πολύ χαμηλότεροι των ευρωπαϊκών, σχολική διαρροή εκπαιδευτικών λόγω δυσμενών εργασιακών συνθηκών και γυρασμένος εκπαιδευτικός πληθυσμός. Ελλάς μονομέτωπος με το Μητσοτάκη, μάλιστα. Ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό το κουκουέ, ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στην ΔΕΘ. Εχθές περάσανε, πέρασε και από το στούντιό μας την έκθεση ο κύριος Νατσιός. Οσύθιστε παραδοσιακά κάθε χρόνο. Πολύ ωραία κουβέντα με τον Δημήτρη Βενιέρη. Ελεύθερος τύπος. Όλα τα σώζ για το νέο εξοικονομώ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 27, επιδότηση έως 80%. Και οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Σοκ από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο τραπέζι αύξηση πάνω από 50% στο επίδομα θέρμανσης. Για να δούμε, γιατί είπαμε, παιδιά, καλπάζει το πετρέλαιο, καλπάζει και η βενζίνη, θα καλπάσει και η θέρμανση, να δούμε. Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο, 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Μανιφέστο. Λέει ψέματα όπως αναπνέει. 40 δις εξαγγελίες του. Και έγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγιστο πρόγραμμα του 2023. Θα είπε στον αέρα όλα αυτά. Ποιος? Ο κύριος Κασελάκης. ΔΕΘ, τελευταία ζαριά του Ανδρουλάκη. Νικόλα, δώστα όλα. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Νέα δεδομένα στην αγορά κινήτων με το σπίτι μου 3, το οποίο ξεκινάει το 27 και αυτό, έτσι. Γιατί οι μεσίδες φοβούνται νέα πίεση στις τιμές πώλησης των κατοικιών.

27 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενοχλημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βρέθηκε ένα... μια μαύρη τρύπα 27 δισεκατομμυρίων. Για να δούμε τι θα δούμε και εκεί. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν το πρώτο κουδούνι. Πάμε στο λόγο. Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Επιστροφή στα σχολεία με αλλαγές. Σήμερα νεκροψία στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Το περιμέναμε. Πα, ελεύθερη ώρα. Πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό, η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Μάλιστα. Political. Στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού. Πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο. Αλλάζουν ριζικά ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. 80 κιβώτα έλεγε με τριαντάφυλλα από την Κολομβία έκρυβαν 84 κιλά κοκαίνης. Καλά, αυτή παλιά μεθόδος, ακόμα δεν τη μάθανε. Δημοκρατία, νέα στοιχεία, κόλαφος για το κουφάρι της ΔΥΠΑ. Επιμένει η Δημοκρατία στο θέμα, το κρατάει ψηλά. Και πάμε στην Σταρ. Φυσικά δεν μπορεί να λείπει ο Γιώργος Μαζονάκης από τη Σταρ. Είχε ξαναπεθάνει πριν από λίγες μέρες. Ανατριχιαστική αποκάλυψη. Πώς έγινε αυτό ρε παιδιά, έχει ξαναπεθάνει? Άλλο κατέρευσε κι άλλο είχε ξαναπεθάνει. Και έχει μια κυρία εδώ, η Σουίνη λέει. Γυμνή σε προκλητική διαφήμιση. Α, αυτές είναι οι ειδήσεις.

Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Γεια σου Λευτέρη μου, καλημέρα λέει, καλές ειδήσεις. Σάκης καλημέρα από Μηχανιώνα. Στην Τίνα λέει, κερνάω σαμπάνια σήμερα γιατί... Α, γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Εύα, όλα καλά. Έχουμε τίποτα απ' έξω.

0: Και τι έμεινε, να τελειώνει η έκθεση 28 Οκτωβρίου. Και Χριστούγεννα, Εύα μου, έτσι είναι.
1: Α, το έχεις πάει πολύ μπροστά, ε.
0: Εγώ το έχω πάει πολύ μπροστά.
1: Αρχίζεις και φαντάζεσαι νυφάδες χιονιού να πέφτουν για τέτοια πράγματα.
0: Όχι, και να σου πω την αλήθεια, νυφάδες χιονιού δεν φαντάζομαι, γιατί θα έχει κρύο και θα ανάβουμε καλοριφέρα.
1: Δεν σ' αρέσει πάρα πολύ, ναι.
0: Αλλά μια ψυχρούλα, έτσι, ρε παιδί μου, λίγο.
1: Κοίτα, τόσο όσο. Όσο να μπορούμε να αγκαλιαστούμε, να ζεσταθούμε και να μην χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί, μια ζακετούλα, έτσι.
1: Γιατί έχεις δει τις τιμές του Brent που έχουν φτάσει, ε.
0: Είπαμε, το πετρέλαιο έχει ανέβει, η βενζίνη έχει ανέβει σχεδόν στο 1-10, στο 2-10, συγγνώμη.
1: Δεν είναι για τίποτα. Δεν είναι ούτε για θέρμανση, δεν είναι ούτε για ψήξη, δεν είναι ούτε για βόλτες.
0: Η κυβέρνηση κοιτάει 50% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Γενικά η κυβέρνηση τώρα μπαίνει στο πλαίσιο να αρχίσει να υλοποιεί θεωρητικά αυτά τα οποία είχε προαναγγείλει.
0: Έχουμε.
1: Και να υπενθυμίσουμε ότι μπορεί να το ξεχάσαμε λιγάκι, έτσι λίγο να αφαιρεθήκαμε, αλλά είμαστε ακόμα κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Ισχύουν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ισχύουν όλες οι απαγορεύσεις στάθμευσης. Μην ξεχνιόμαστε δηλαδή πάνω σε αυτό, γιατί χθες έβλεπα και αυτοκίνητα πάλι να αποσύρονται από γερανοφόρα. Έβλεπα και κλήσεις να μπαίνουν. Θέλει λιγάκι προσοχή.
0: Εγώ βέβαια στον αντίποδα να σου πω τώρα, γυρνώντας από την έκθεση στην Τζιμισκή.
1: Είχε ησυχία.
0: Όχι. Είχε ησυχία, δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά είχε παρκαρισμένο με αλάμ και ακριβώς δίπλα ήταν μια ομάδα αστυνομικών. Αλλά εντάξει, είναι τώρα τι να ασχοληθεί.
1: Μήπως ήταν η ώρα του καφέ
0: εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί και αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάγκες.

0: Πού είναι τώρα, τι να πούμε.
1: Τι λέει, απ' έξω, τι νέα μας φέρνεις.
0: Τίποτα. Και αυτό είναι καλό όμως που δεν έχουμε κάτι.
1: Σαν τον Αύγουστο.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, ήταν το ότι δεν έχουμε δει τον Αύγουστο ήταν λίγο λαθασμένη ερμηνεία, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντα είναι για τον Αύγουστο λαθασμένη ερμηνεία, ότι δεν έχουμε ειδήσεις. Αυτό είναι παλαιόθεν, κατάλαβες. Δεν ισχύει.
1: Τι λέει, τα παιδιά σου έτοιμα.
0: Ποιος είναι έτοιμος?
1: Κανένας.
0: Δεν είναι έτοιμοι γονείς, δεν είναι έτοιμα τα παιδιά, δεν είναι έτοιμοι οι καθηγητές, δεν είναι έτοιμα τα σχολεία, δεν είναι έτοιμο το σύστημα μεταφοράς μαθητών. Υπάρχουν γενικότερα θέματα τα οποία δεν έχουν επιληθεί, όπως
1: βέβαια,
0: και κάθε χρόνο.
1: Ο κύριος Κόπτσης εδώ είπε ότι θα λυθούν άμεσα οποιαδήποτε κενά υπάρχουν.
0: Αυτά είναι όλα πάρα πολύ σχετικά το τι σημαίνει άμεσα, έτσι, και πόσο καιρό θα ταλαιπωρούνται οι γονείς. Εγώ έχω να πω ότι από την άλλη την πλευρά. Όταν δεν λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο, όταν έχουμε πάρα πολλές κοινές θέσεις στα σχολεία.
1: Δεν λειτουργεί το ολοήμερο.
0: Δεν λειτουργεί πάντα, άμα δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί.
1: Εγώ πάντως να σου πω την αλήθεια, επειδή η κόρη μου ήταν μέχρι και πέρσι στο δημοτικό, χρονιά χωρίς ολοήμερο δεν πέρασε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και είναι και εξαιρετικά σπάνιο, μπορώ να πω. Αλλά είναι από τις ανάγκες εκείνες οι οποίες πρέπει να καλυφθούν πρώτες, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι και γονείς, καλή ώρα, οι οποίοι δεν δίνονται να είναι εκεί μία και τέταρτο και να παραλαμβάνουν παιδιά.
1: Εντάξει, τώρα εννοείται αυτό που λες, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Να ξεκινήσει μια με το καλό η χρονιά, γιατί σήμερα έχουμε τον αγιασμό.
0: Σήμερα έχουμε τον αγιασμό, δηλαδή τίποτα. Θα πάμε να αγιαστούμε.
1: Θα πάνε να μπουν τα παιδιά, ξέρεις, να είναι η ψυχρολουσία, ρε παιδί μου. Ότι γυρίζουμε στο σχολείο, δείτε την ψυχολογία σας και από Δευτέρα τα λέμε.
0: Και οι ώρες είναι και στα πιο πολλά σχολεία, είναι λίγο αργούτσικα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το 8 και 4, 8 και 20 πρέπει να είσαι και απίκο.
1: Εμείς έχουμε αγιασμό 8 και 4.
0: Α, εσείς έχετε πολύ νωρίς.
1: 8 και 4 στο γυμνάσιο και στη Σταυρούπολη.
0: Εσείς κάνετε πρόβα τζενεράλε λοιπόν στο ξύπνημα.
1: Ναι, κανονικά. 8 και 4 εκεί πέρα. Τα πρωτάκια θα πάρουν και τα βιβλία του σύμφωνα με το mail που μας ήρθε το σχολείο. Υπόλοιπη τη Δευτέρα.
0: Εγώ έχω ακούσει και για άλλα σχολεία που παίρνει ακόμα και η Τρίτη. Ναι, και τα δημοτικά δεν έχω ακούσει.
1: Σε κάποια σχολεία παίρνει.
0: Σε κάποια σχολεία παίρνουν και άλλες τάξεις.
1: Δευτέρα και Τρίτη τη Δευτέρα.
0: Τα χωρίζετε εσείς.
1: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Επειδή σήμερα θα έχει αγιασμό, πότε θα δοθούν οι λίστες.
0: Οι λίστες είναι.
1: Οι λίστες που χτυπάνε στην καρδιά.
0: Που πονάνε πολύ, ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Και με την Εύα.
0: Μη μου πεις τώρα ότι μετά από όλα αυτά θες και δελτίο ειδήσεων.
1: Ένα δελτίο θα το πεις.
0: Θες,
1: Α δούμε τι γίνεται.
0: Άντε καλά.
1: Α μην μάθουμε τι γίνεται. Τα είπαμε βέβαια, αλλά εσύ τα λες συνοπτικά. Ρε,
0: εντάξει.
1: Με τη μία.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Πώς έλεγε ο Τσίκος, τα ξέρω όλα με τη μία.
0: Έτσι. Δεν μου λες. Τι ώρα κοιμηθήκαν τα παιδιά σου χθες?
1: Κοίτα, τους είπα 11 και 4 θα είστε στο κρεβάτι. Ήταν. Τι ώρα κοιμηθήκαν δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, πλακώθηκα λίγο στον υπολογιστή, γιατί γύρισαμε από την έκθεση και έπρεπε να δω λίγο τι γίνεται σήμερα, για σήμερα
0: δουλειά,
1: για την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Βέβαια, οι πόρτες ήταν κλειστές, όλα ήταν ήσυχα. Τώρα τι έγινε, ο Θεός και η ψυχή
0: τους. Τα κινητά ήταν μαζί τους.
1: Τα κινητά ήταν μαζί τους, αλλά κοίτα, έκανα κάτι εφόδους. Δεν άνοιξανε.
0: Εντάξει.
1: Τα κρατήσανε μόνο για ξυπνητήρι. Να δω και αυτό αν θα ξυπνήσουν.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον Στάτους 107.7. Καλημέρα. Έχουμε και ηχητικά. Πώς με την Κρουκασελάκη, τι είπε για το 23. Για το εκείνο το ωραίο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι θυμήθηκε τώρα.
1: Μα τα βρήκε στα σιρτάρια.
0: Τα βρήκε.
1: Ναι. Θα τα δούμε αργότερα όλα. Σας έχουμε αρκετές ειδήσεις. Θα συζητήσουμε και για τα σχολεία. Μη στεναχωριέστε.
0: Έχουμε να πούμε πράγματα εδώ πάλι.
1: Προς το παρόν, ενημέρωση. Δελτίο ειδήσεων.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν σήμερα τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Μαθητές και εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις τάξεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει ως προτεραιότητα την ομαλή έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο, η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, αυξήσεις αποδοχών και ενισχύσεις για συνταξιούχους, οικογένειες, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Ο Πρωθυπουργός έχει αποκλείσει τις πρόωρες εκλογές, δηλώνοντας ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ιδιωτών γιατρών. Παράνομα εγκαταστημένα τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο. Είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζεται μέχρι και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η Ιαπωνία. Για σήμερα Παρασκευή, το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Ακύλα. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ γνώρισε βαριά ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ σε ένα παιχνίδι που είχε δύο αποβολές και άστοχο πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη στο πρώτο μεγάλο βαθμολογικό ντέρμπι της σεζόν. Σε διεθνές επίπεδο, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποστήριξή της προς τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, με τον πρόεδρό της να κάνει λόγο για σοβαρή ζημία στην εικόνα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Πλούσιο παραμένει το πολιτιστικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Ο Σεπτέμβριος στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης περιλαμβάνει συναυλίες, παραστάσεις και καλλιτεχνικές δράσεις σε ιστορικούς χώρους όπως η Ρωμαϊκή Αγορά, τα Βυζαντινά Τείχη και το Επταπύργιο. Παράλληλα, στο Δήμο Παύλου Μελά πραγματοποιείται ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης με 21 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων. Στην Ουκρανία, ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ανθρώπων και πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα, η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές φοβούνται ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο του πληθωρισμού και σε περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 31, στον Κιλκίσου 33, στη Βέρεια τους 34 και στις Σέρες και στα Γιαννιτζά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Επιστρέφουμε με θεματάκι. Στην περιφερειακή, ακινητοποιημένο λεωφορείο μας λέει ο Γιώργος, στο ρεύμα προς ανατολικά μετά την έξοδο Νεάπολης, μέχρι ώρας μικρές καθυστερήσεις. Για να δούμε λίγο και το χάρτη μας.

Προς το παρόν όντως έχουμε μικρές καθυστερήσεις. Μια μικρή έτσι, ένα κόλλημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με μέτωπο προς τα δυτικά. Να δούμε τώρα αν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Επαναλαμβάνουμε, έχουμε ακινητοποιημένο λεωφορείο στο ρεύμα προς ανατολικά μετά την έξοδο Νεάπολης. Προς ανατολικά, έτσι.

Γεια σου Στράτο μου. Καλημέρα, λέει, πρώτο γυμνάσιο Σταυρούπολης η κόρη. Εκεί που πήγε ο μπαμπάς. Καλή σχολική χρονιά σε παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Έχουμε λοιπόν ακινητοποιημένο λεωφορείο και για να μην ακινητοποιηθείτε κι εσείς, φυσικά ελέγχετε το αμάξι σας, το περνάτε κταίο και το περνάτε κταίο στην ΟΤΕΚΟ. Πού αλλού? Καθημερινά και Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Κλείνετε ραντεβού πολύ εύκολα για το αυτοκίνητο να περάσει κταίο στο oteco.gr.

0: Καλημέρα στη γραμμή.
1: Καλημέρα, Άρη, Εύη είμαι.
0: Έλα, Εύη, καλημέρα.
1: Εκεί στο περιφερειακό δεν έχει μείνει μόνο λεωφορείο. Αυτό είναι από τις 6 το πρωί εκεί. Έχει λεωφορείο.
0: Το είπαμε, ναι, από νωρίς.
1: Ναι, έχει φορτηγό από πίσω.
0: Και αυτό το είδα στη φωτογραφία.
1: Ναι, και έχει πάει τώρα και τέτοιο και αυτοκίνητο της αστυνομίας. Γερανός και έχει από πίσω και αυτοκίνητο της τέτοιο. Δηλαδή είναι 5 στη σειρά.
0: Οπότε έχουμε λεωφορείο, φορτηγό, αστυνομία.
1: Την Άκτορ, μπροστά την αστυνομία και μπροστά τον Γερανό.
0: Πρέπει να τα πάρουν γρήγορα όμως, γιατί θα έχουμε ζητηματάκια.
1: Το σημείο που είναι βέβαια είναι στον παράδρομο σχετικά, οπότε δεν ξέρω να είναι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, θα σταματάμε να κοιτάμε, ξέρεις.
1: Ναι, κλασικά. Εμείς κατεβαίναμε, εγώ κατέβαινα με κατέβηση προσθετικά και είχε μια απίστευτη κίνηση, ας πούμε, κάποιο χιλιόμετρα, γιατί όλοι χάζευαν.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε να μας πείτε κάτι, κυρία Εύα μας?
2: Έχω να σας πω λίγο τα αθλητικά, λίγο πιο αναλυτικά, γιατί τα ξεπετάξαμε και δεν μου άρεσε.
0: Θα τα πούμε και μετά τις 7.30 βεβαίως.
2: Να στα πω και λίγο γρήγορα τώρα, ναι, ναι, μια που είμαι ζεστή. Λοιπόν, στο ποδέσφαιρο ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 της Κηφισιάς χθες.
0: Εξαναβολής αγώνας
2: χθες στο ΆΚΑ, στην πρώτη αγωνιστική για την Στοίχημαν Super League. Είχαμε γκολ του Κάγκουα, εντάξει. Πάμε στον δικό μας τον Άρη, ο οποίος πήρε το πρώτο του βαθμό σε διοργάνωση, καθώς αναντίστηκε ισόπαλος, βέβαια, στο κύπελο 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης.
0: Okay, θα τα δούμε και αργότερα τα υπόλοιπα.
2: Αργότερα. Έχουμε και θέλω να σου πω και για το Open, το US Open, κάτι ψηλά. Θα τα πεις.
0: Ναι, ναι, θα τα πω. Εντάξει,
2: έτσι σε θέλω.
0: Τα αθλητικά, άλλωστε, ξέρεις.

0: Λοιπόν, λεωφορείο, φορτηγό δεν ενοχλούν ουσιαστικά στο μέτωπο προς τα ανατολικά, αλλά παιδιά πάρτε τα γιατί θα έχουμε ζήτημα εκεί.
1: Τι λεωφορείο μας είπαν?
0: Το έχουμε φωτογραφία.
1: Λεωφορείο της γραμμής.
0: Ναι, ναι, της γραμμής, κανονικά, κανονικά.
1: Ποιο χάλασε πάλι?
0: Τώρα τι να σου πω. Είναι σβηστό.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν φαίνεται. Υπάρχει φυσικά και αυτοκίνητο της οδού εκεί πέρα και περιπολικό. Ουσιαστικά δεν ενοχλεί, περνάτε γρήγορα παιδιά, δεν κοιτάτε, δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ναι, γιατί συμβαίνει και αυτό, περνάμε, παρατηρούμε τι γίνεται στο διπλανό ρεύμα και μπλέκουμε κι εμείς. Δεν θέλετε τέτοια πράγματα τώρα.
0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο λοιπόν της Death. Με Νίκο Ανδρουλάκη. Να δούμε τι θα πει. Βέβαια υπήρχε λέει και μια ενόχληση στον Πασόκ, γιατί ήταν unfair λέει η πρώτη δημοσκόπηση. Έπρεπε να περιμένουν να κάνει τις ανακοινώσεις του Ανδρουλάκης. Αυτό θα είχε βέβαια νόημα αν είχαμε εκλογές την Κυριακή τώρα. Ξέρετε πόσες δημοσκοπήσεις θα βγουνε?

0: Σας χρωστάω Στέφανο Κασελάκη, να μην ξεχνιόμαστε. Για πάμε λίγο να ακούσουμε τι δήλωσε λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, έτσι, για κάτι παλαιότερα, το 23.
1: Κουβέντα γίνεται και για την κοστολόγηση των, των προγραμμάτων. Εσείς έχετε εικόνα, γιατί πρόγραμμα ο Τσίπρας έχει ξαναπεί, έχει ξαναπροτείνει. Κοστολογημένο υποτίθεται. Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, αυτά τα βρήκατε.
2: Ναι.
1: Κοστολογημένα, με προσταφερέσεις, με πηγές χρηματοδότησης.
3: Με έγγραφα, με στοιχεία, με όλα.
1: Εδώ, υπάρχουν
2: τα,
1: αυτά.
2: Τα έχω εδώ κυριολεκτικά και στα δώσω κιόλας. Πριν...
1: Για την κοστολόγηση, για κοστολόγηση. Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ.
2: Τα έψαξα,
1: από τον κύριο Τσίπρα.
2: Τα έψαξα, να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου. Και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα σου το αφήσω κιόλας.
4: Για να το δούμε αυτό.
2: Εδώ.
4: Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
2: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
4: Το που βλέπετε
2: όπως
4: εδώ.
2: Το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
4: Πόσα χρήματα είναι αυτό.
2: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
4: Αυτό λοιπόν.
2: Άρα, σε βάθος τετραετίας, αυτό εδώ το πρόγραμμα το δισέλιδο, το οποίο δεν είχε καμία, όπως επαναλαμβάνω, επαγγελματική κοστολόγηση, αυτό μπορούσε να ήταν εκτός από τους υπολογισμούς κατά 22 δισεκατομμύρια.
4: Ωραία, αυτό τώρα που.
0: Ναι, αλλά τώρα λέει είχε επαγγελματίες ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν είσαι ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Τώρα εντάξει, ένα δισέλιδο και να το γράψανε, ρε παιδί μου, για να βρίσκεται. Και εσείς τώρα τι πάτε και θυμάστε.

24ωρη λειτουργία σήμερα και αύριο του μετρόλογο ΔΕΘ, να το ξέρετε. Και ακύλα σήμερα έχουμε. Θα γεμίσει η ΔΕΘ πιτσιρίκια.

Να πούμε καλή χρονιά ειδικότερα στα πρωτάκια. Είναι σημαντική στιγμή όταν το παιδί πάει πρώτη φορά σχολείο. Ρε πρωτάκια, πρωτάκια, τι μου θυμίζετε. Έχω φωτογραφία εγώ που ήμουν πρωτάκι, να ξέρεις, Βιργινία.

Λοιπόν, άμα θέλετε να ξεχάσετε το πρόβλημα, γιατί θα δημιουργηθούν τώρα ζητηματάκια. Ζητηματάκια, ξέρετε, να με τα παιδιά, τι να φάνε, τι να πιούνε, τι να κάνουνε. Αν θέλετε να φύγει από το μυαλό σας αυτό το πρόβλημα, πάτε στόφα. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Καθημερινά φρέσκο φαγητό. Και όχι μόνο φαγητό, παιδιά, και γλυκάκια και σαλατούλες και προσφορές ένα συν ένα. Στη στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Το παραλαμβάνετε και μέσω εφαρμογών. Παραγγείλετε δηλαδή και έχετε take away, πάτε και το παίρνετε, ή μέσω delivery. Προς το παρόν δεν δημιουργεί ζήτημα το λεωφορείο και το φορτηγό που έχουν μείνει μετά την έξοδο της Νεάπολης προς τα ανατολικά, διότι είναι σχεδόν στον παράδρομο.

0: Αυτό που είναι τώρα που μας έστειλε ο Κυριάκος? Ε?
1: Αυτό είναι Ρουμανία.
0: Αχα!
1: Βουκουρέστι.
0: Βουκουρέστι. Μιλάμε για περιφερειακό και μας στέλνει έτσι ένα ωραίο ξημέρωμα το Βουκουρέστι ο Κυριάκος.

0: Να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας στη ΔΕΘ. Έρχεστε με χαμόγελο, μας βλέπετε. Είναι άλλο ρε παιδί μου να το βλέπεις τώρα στα social media. Έτσι δεν είναι? Και άλλο να έρχεσαι από κοντά και να λες καλημέρα.
1: Μα γι' αυτό πάμε και στην έκθεση.
0: Είναι υπέροχο. Και είναι τα λόγια αληθινά. Ακούμε τόσο ωραία λόγια. Και έρχονται με χαμόγελο όλοι. Βέβαια, αυτό το από κοντά είστε πιο ωραίοι. Εντάξει, είναι και λίγο θέμα ευγένειας.
1: Εντάξει, εκτιμούμε πολύ την ευγένεια, να ξέρετε, γιατί είμαστε και λίγο κουρασμένοι αυτές τις μέρες. Οπότε, όχι, έχουμε ωραίο ακροατήριο. Τους ευχαριστούμε πολύ που έρχονται από κοντά, τους βλέπουμε.
0: Βέβαια, η φίρμα είναι μία, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά. Η φίρμα ποιος είναι?
1: Ο Δημήτρης
0: Βενιέρης, ναι. Παίρνουμε κι εμείς λίγο από τη λάμψη του. Χθες είχαμε πολύ κόσμο στη ΔΕΘ, είχαμε Καριστιανό, είχαμε Κουτσούμπα, είχαμε τον κύριο Νατσιό, ο οποίος πέρασε από το
1: περιπτερό μας.
0: Ναι.
1: Η ζωή του Κωνσταντοπούλου δεν είχαμε? Είχαμε
0: βέβαια,
1: είχαμε
0: ζωή Κωνσταντοπούλου. Εννοείται.
1: Παλιά που ήταν λίγα τα κόμματα, είχαμε ένα κόμμα κάθε μέρα στην έκθεση. Ξέραμε ότι σήμερα είναι η μέρα του Πασόκ, σήμερα είναι η μέρα της Νέας Δημοκρατίας, το τάδε κόμμα. Επειδή έχουν γίνει πολλά τα κόμματα που θέλουν να μπουν στη Βουλή και είναι και στη Βουλή. Τώρα, χτες είχαμε 4 διαφορετικά κόμματα, ας πούμε.
0: Ναι, χθες και άκουσα λίγο τον κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Και δεν μπορείς να παρακολουθήσεις όλα αυτά ταυτόχρονα. Ούτε οι δημοσιογράφοι μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε και οι πολίτες μπορούν να το κάνουν αυτό. Θα μου πεις και τι να κάνουν. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε ότι εγώ θα καταργούσα, λέει, την συνθήκη των Πρεσπών. Βέβαια, όταν,
1: όταν
0: ψηφίστηκε, πού ήταν?
1: Όταν ψηφίστηκε, καταρχάς πώς θα την καταργήσει η Κωνσταντοπούλου, για να καταλάβουν ότι από το 3-4-5% θα γίνει κυβέρνηση και θα καταργήσει η συνθήκη των Πρεσπών.
0: Δεν ρωτήσανε...
1: Όταν ψηφίστηκε η συνθήκη των Πρεσπών, η Κωνσταντοπούλου είχε ήδη φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Ναι.
0: Α, δεν θυμόμουν να σου πω την αλήθεια. Είπε και 30 νομοσχέδια θα φέρει. Ετοιμαστείτε.
1: 30 νομοσχέδια αυτή, 100 η Καριστιανού. Το κουκουέ δεν φέρνει γιατί ξέρει ότι δεν περνάει τίποτα. Είναι πιο έμπειρο το κουκουέ.
0: Τι είπε η Καριστιανού, να γίνουν 200 λέει βουλευτές.
1: Ναι, εντάξει, είναι ωραίο αυτό. Για να κόψει λέει έξοδα και τα λοιπά, ναι, ναι. Και για να έρθουν τα δημοσιονομικά στα ίσα τους, να το πω έτσι, να γίνουν 200 βουλευτές. Εντάξει, παιδιά, και 200 να τους κάνουμε. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν έχω θέμα και 50 να είναι που λέει ο λόγος, αλλά μην το προβάλλουν σε κανένα τρομερό δημοσιονομικό μέτρο που θα λύσει το πρόβλημα της χώρας.
0: Τους υποψήφιους βουλευτές τους ρώτησε. Λέω εγώ τώρα.
1: Κάτσε να δούμε ποιους θα έχει υποψήφιους.
0: Σωστό και αυτό.

0: Όλοι έχουμε ενημερωθεί για τη σημερινή μέρα, για τις, για τις σχολικές αίθουσες, ότι θα γίνουν μόνο αγιασμοί. Σε κάποια σχολεία θα δοθούν και βιβλία. Σε εμάς, ας πούμε, θα δοθούν μόνο στην πρώτη γυμνασίου. Τη Δευτέρα θα πάρει η Δευτέρα γυμνασίου και η Τρίτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Πάτε Παρασκευή, τρώτε την ψυχολογία και από Δευτέρα κανονικά. Μια φίλη ακροάτρια είπε νωρίτερα, ανοίγω σαμπάνια γιατί φεύγουν τα παιδιά στο σχολείο.
1: Ναι, είναι, είναι. Πολλές μαμάδες το έχουν αυτό. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο τώρα να τα έχεις συνέχεια, χωρίς να μπορείς και εύκολα να τα κουλαντρήσεις, ναι. Γιατί έχεις και δουλειές και όλα αυτά.
0: Μα
1: και
0: έχει και συνέχεια μαμά αυτό, μπαμπά αυτό, πού είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο.
1: Γιατί με το σχολείο υπάρχει μια ροή, μια ρουτίνα, έτσι.
0: Καλή
1: επιστροφή, καλή επιστροφή λοιπόν σήμερα σε όλα τα παιδάκια.
0: Ειδικά τα πορτάκια, το λέμε συνέχεια, αλλά τα πορτάκια είναι σημαντική μέρα για τα πορτάκια. Κάθε σάκια, ξέρεις, στο δημοτικό που κάθε φοβισμένα έτσι. Είναι, είναι υπέροχα. Μετά θα αρχίσουν τα τι μάθημα έχει σήμερα. Δεν μας βάλανε, δεν είχαμε τίποτα. Ωραία είναι.
1: Αυτό το τίποτα.
0: Δεν μας βάλανε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε.
1: Τι έχετε σήμερα, τίποτα.
0: Τίποτα, ναι.
1: Όταν λες ψέματα είναι συνήθως μονολεκτικό.
0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα στη Βιργινία.
0: Καλημέρα.
2: Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Φέτος εμείς φτάσαμε στο τέλος, στη τρίτη λυκείου, φίλε.
0: Α, άντε με το καλό, με το καλό, με το καλό. Ετοιμάζεστε για πανελλαδικές.
2: Χαλαρά. Έχουμε βρει το στόχο μας και οπότε δεν θα χωθούμε και πάρα πολύ.
0: Άμα ήταν, ήταν ο Τσίπρας κυβέρνηση, δεν θα είχε πανελλαδικές τώρα. Είδατε. Να, δεν θα χωνώσεις
2: τώρα. Δεν θα ακούω καθαρά, πάτα, πάρε λίγο το μηδέν. Άρε φίλε μου, το ίδιο έργο θέατε. Αυτός ο λαός δεν πρόκειται να βάλει μυαλό με τίποτα.
0: Καλά, θα δείξει αυτό στις εκλογές.
2: Γι' αυτό εγώ είμαι απογοητευμένος μετά από τόσα χρόνια. Με τόση ταλαιπώρια, τόση πίκρα, τόσο αγώνα. Όχι να βάλει διάρρη όπως λέει ο κύριος Βενιέρης, ούτε διψήφιο νούμερο δεν έχει, δεν έπρεπε να έχει.
0: Θα φανεί,
2: άρα,
0: παιδιά.
2: Άρα είναι πολλοί αυτοί που ζουν ανάμεσά μας ή ζούμε ανάμεσά τους. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Να είστε καλά.
2: Κάπου το έχουμε μπερδέψει.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τι λέει εδώ η Στέλλα.
0: Η Στέλλα, για να δω τι λέει.
1: Καλημέρα σας,
0: λέει. Χαίρονται.
1: Και οι γιαγιάδες χαίρονται που θα πάνε παιδάκια στο σχολείο.
0: Ναι, και οι γιαγιάδες τα σήκωσαν μεγάλο βάρος, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Πολύ μεγάλο βάρος. Πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα. Πέσατε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για τις τελευταίες στροφές της εκπομπής. Ακούτε Στάτους 107.7. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

Ακούτε στα τους 107 και 7. Αρχίζουν λίγο τα προβλήματα να μεγενθύνονται στον περιφερειακό κυρίως. Όσοι κινήσετε από τα ανατολικά προς τα δυτικά, να σας πούμε ότι λίγο πριν την 3-3 αρχίζουν τα ζορίσματα εκεί πέρα. Σταματάτε μέχρι περίπου και την έξοδο Σκιών, αλλά στο κομμάτι της ανηφόρας του Αγίου Παύλου είναι τα πιο δύσκολα. Πάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νεάπολη. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Όσον αφορά τώρα το μέτωπο προς τα ανατολικά, πριν την έξοδο της Νεάπολης, περίπου από τα νοσοκομεία αρχίζουν και πεθαίνουν οι ταχύτητες. Μετά ανοίγει και έχουμε ένα ζόρισμα ακριβώς με το που φτάσουμε στην Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ένα ζητηματάκι έχει και η Τσιμισκή, μικρό όμως. Εγνατία μια χαρά. Λεωφόρου Νίκης μια χαρά. Είμαστε σχετικά καλά, αν εξαιρέσουμε τα προβλήματα στον περιφερειακό.

0: Καλημέρα στον Νίκο, στην Ανούλα, στη Στέλλα. Γεια σου Αντιγόνη. Παιδιά, είπαμε, είναι η πρώτη μέρα στα σχολεία σήμερα. Βλέπουμε. Όταν θα γυρίσουν στο σπίτι τα παιδιά θα καταλάβουμε αν είναι καλά ή όχι. Πάντως επαναλαμβάνω ότι τα πρωτάκια έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας σήμερα. Εμένα και τα δύο θα πάνε στο γυμνάσιο. Τι να κάνουμε. Θα τα έχω μαζί, πρώτη και τρίτη παιδιά. Εκεί στη Σταυρούπολη. Εμείς βέβαια τότε τα χρόνια ήταν αλλιώς, έτσι. Τώρα βλέπουμε τα παιδιά μας από εκεί που είναι μωρά, μεγαλώνουν, πάνε γυμνάσιο. Ένας φίλος ακροατής μου είπε πότε έφτασε το παλικαράκι μου στην τρίτη λυκείου, χαμπάρι δεν πήρα. Μεγαλώνουν, μεγαλώνουν βρε, μεγαλώνουν. 23-10-500-13-000, 23-11-82-10-50 και στο Viber 69-08-357-800 για ό,τι θελήσετε. Τα ξυπνήσατε τα παιδιά και σας θα τα ξυπνήσετε. Γιατί είχαν συνηθίσει και αλλιώς όλο το καλοκαίρι, έτσι κοιμόνταν αργά, σηκωνόνταν αργά, τώρα πρώτη μέρα είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε και στα αθλητικά μας, διότι είχαμε αγώνες. Πριν όμως, Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αδερφέ, και εγώ έχω δύο παιδιά και αυτό θα πάνε πρώτη και τρίτη του στη Σταυρούπολη.
0: Σοβαρά, στο ποιο? Σε ποιο γυμνάσιο?
1: Πώς είναι ο δρόμος ο κεντρικός που ανεβαίνει προς τα πάνω, το παιδί μου? Εγώ είμαι από τον δρόμο μου.
0: Στη Λαγκαδά? Στο Δημαρχείο δίπλα?
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει μια διχάλα πριν το Αγνό.
0: Ναι.
1: Και πας αριστερά και...
0: Στην Καραολή πάνω?
1: Όχι, όχι, περνάς στην Καραολή και διχάλα. Δεν πας, δεν συνεχίζεις Καραολή, πηγαίνεις αριστερά.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου.
1: Που πάει ωραίο. Που πάει για ωραίο.
0: Μάλιστα, εκεί πάνω είστε εσείς. Ναι, ναι, ναι.
1: Σταυρούπολη.
0: Εμείς είμαστε στην Λαγκαδά. Επί της Λαγκαδά είμαστε εμείς. Αλλά έχετε και εσείς πρώτη και τρίτη?
1: Ναι, κορίτσια.
0: Εγώ έχω αγόρι κορίτσι. Έτσι είναι. Πότε μεγαλώνουν, πότε φτάνουν γυμνάσιο, ε?
1: Έχω χάσει την μπάλα.
0: Έτσι είναι.
1: Καλή μας δύναμη.
0: Ξυπνήσανε, εντάξει, κανονικά όλα.
1: Το ένα το έστειλα στο ΣΕΡΝ.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη. Έχω χάσει, λέει, την μπάλα. Καλά, είσαι κορίτσια εσύ, έτσι, δεν είναι το ίδιο. Εγώ, αν συγκρίνω εγώ από μένα αγόρι κορίτσι, παιδιά, τα κορίτσια είναι άστα να πάνε. Άστα. Άλλα μηχανήματα οδήγησης. Τα αγόρια είναι κουτσά στραβά, αν τα καταφέρνει το κορίτσι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Αχ, να δεν βγάζεις. Σε ρίχνει και ένα μπαμπάκα μου και τελείωσε η. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά μας. Χθες είχαμε Champions League. Φενέρμπαχτσε Ρώμα 1-1. Αϊτχόβεν Σαχτάρ επίσης 1-1. Μπάγερ Μονάχου Μπόντο 5-0. Σλάβια Πράγας Λανς 2-3. Κόμο Λιψία 4-1. Και Manchester United Σαμπάχ 4-0. Στα εντός των τυχών, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1, εξαναβολής αγώνας. Και βρίσκεται στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Στο κύπελο ο Άρης 1-1 στο πρώτο του αγώνα. Δεν ήταν καλός ο Άρης. Αλλά η ισοπαλία αφήνει ικανοποιημένες και τις δύο ομάδες. Τα ωραία έρχονται το Σαββατοκύριακο, έτσι. Έχουμε αγωνιστική. Ξεκίνημα το Σάββατο αύριο στις 7, Ολυμπιακός Όφη. Η Ρακλάρα παίζει στις 9 για τους φίλους Ηρακλειδής. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής Ατρόμητος, αύριο το βράδυ στις 9. Και πάμε στην Κυριακή, Καλαμάτα Βόλο στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7, Κηφισιά Λεβαδιακός στις 9, Στις 9 στην Τούμπα το ντέρμπι της αγωνιστικής ΠΑΟΚ Άρης. Άντε να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Και σε 9.30 κλείνει η αγωνιστική με τον αγώνα Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτά και με τα αθλητικά μας.

Και η μεν και η δεν, γιατί τώρα να μιλούσε εκτός αέρα με τους ακροατές. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι όσον αφορά τις ομάδες μας. ΠΑΟΚάρης λοιπόν. Εντάξει, πείτε τι θα κάνουμε. Εκ του αποτελέσματος. Καλημέρα, λέει η Μαρία. Καλή αρχή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Καλή δυνάμη στα παιδιά που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες. Αυτό πάλι είναι μεγάλο βάσανο. Μεγάλο βάσανο πραγματικά. Είναι δύσκολο να προετοιμάζεσαι, γιατί δεν προετοιμάζεσαι μόνο στην Τρίτη, έτσι. Το ξεκίνημα πρέπει να γίνεται από την πρώτη ηλικία. Οπότε τα παιδιά για μια τριετία είναι λίγο ζορισμένα. Βέβαια, να πούμε ότι στην Τρίτη ηλικίου εκεί τα πράγματα, αν θέλουν και έχουν πραγματικά στόχο να μπουν στο πανεπιστήμιο, θέλει πολύ διάβασμα. Στις μικρότερες τάξεις τα πράγματα είναι πιο εύκολα, είμαστε πιο ήσυχοι και ας μας λένε ότι δεν έχουν τίποτα από μαθήματα. Τώρα λογικά σήμερα δεν θα δοθούν λίστες για καλλιτεχνικά, τετράδια κτλ. Η ψυχρολουσία θα έρθει.

Γιώργη, κακές κουβέντες λες. Κακές ομάδες υποστηρίζεις, να ξέρεις. Καλημέρα. Να σας ζήσουν λέει τα παιδάκια σας. Καλώτιχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Τάσο, όχι, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν δημιουργούν μάλλον κανένα πρόβλημα ούτε το λεωφορείο ούτε το φορτηγό εκεί μετά την έξοδο Νεάπολης. Είναι σχεδόν στον παράδρομο, γι' αυτό και δεν δημιουργούν πρόβλημα. Προς το παρόν τουλάχιστον. Πιο πίσω έχει. Έχει ζητηματάκι πιο πίσω.

Εχθές είχαμε ένα έκτακτο περιστατικό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση, έκτακτη προσγείωση μάλλον, όχι αναγκαστική, έκτακτη προσγείωση στο δικό μας το αεροδρόμιο εδώ, διότι ήταν δύο

προσγειωθήκανε, του συλλάβανε και όλα καλά, όλα ανθυρά. Να πηγαίνεις τώρα ταξίδι, είναι δυνατόν. Και πάμε να περάσουμε καλά. Και ταξίδια, δεν πάμε μόνο για να ξεφύγουμε, έτσι. Πάμε να δούμε την ιστορία μιας πόλης, πάμε να δούμε ένα event. Και άμα πας με Greco Travel, είσαι και μέσα στα event, να ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Το Greco Travel έχει εκδρομή στο Κάιρο 27 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου για τη συναυλία της Ακύρα στην τιμή 790 ευρώ, που περιλαμβάνει, προσέξτε, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, ξεναγήσεις, μεταφορές, ελληνόφωνους ξεναγούς, όχι να μην καταλαβαίνεις τι λέει, γιατί πολλοί, ξέρετε, έχουν μια, έτσι, τα αγγλικά τους δεν είναι και τόσο σωστά, ελληνόφωνους ξεναγούς και φυσικά τη μεταφορά στην αυλία. Έτσι ο ταξιδιώτης συνδυάζει και το τουριστικό κομμάτι και μια εκπληκτική εμπειρία. Άρα πάτε, βλέπετε τη συναυλία, κάνετε και τις διαδρομές σας, μαθαίνετε και την ιστορία. 27 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, Κάιρο, με Greco Travel, 23 10 55 55 56.

σήμερα δεν προλάβαμε να δούμε ένα θέμα, θα το δούμε από Δευτέρα. Διότι χθες είχαμε μία μικρή πυρκαγιά στα Διαβατά, σε ένα κοντά σε οικισμό Ρωμά, και έχω φωτογραφίες από τις ρευματοκροπές που γίνονται εκεί και από τους πυθύρες πήρε φωτιά, μικρής έκτασης. Έχω τις φωτογραφίες και πάνω σε αυτό είδα και κάποια πράγματα, κάποιες δημοσιεύσεις. Γενικώς για κλοπές, από γραμμές, από υποδομές, από σχολεία, για το χαλκό γίνονται όλα. Και μου έκανε εντύπωση ότι στις δερματοκλοπές, εκεί στα Διαβατά τουλάχιστον, στη φωτογραφία πίσω, είχε κάτι τερόρφες βίλες, παιδιά. Εμείς ούτε στα όνειρά μας. Θα το δούμε από Δευτέρα όμως το ζήτημα, να το συζητήσουμε λίγο.

Λοιπόν, αύριο έχουμε και την μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμο. Θα γίνει και αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Και από τις γιγαντοοθόνες θα πει και τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη ο Αντώνης Ρέμος. Άντε να γίνει και αυτή η συναυλία να τελειώνει, γιατί παραφαγωθήκαμε. Πραγματικά παραφαγωθήκαμε σε αυτή την πόλη. Δεν έχουμε γιατί να μαλώσουμε. Όλα μας ενοχλούν, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, θα βρούμε τρόπο εμείς να μαλώσουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

Στην Κυριακή σβήνουν και τα φώτα της ΔΕΘ. Άντε ήρθανε, μας σώσανε. Περιμένουμε βέβαια τον κύριο Ανδρουλάκη Σάββατο και Κυριακή. Ήρθανε, μας σώσανε. Επιστροφή, θα συνεχίσουν να μαλώνουν για τα προγράμματα στην Αθήνα.

0: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος.
1: Τώρα θεωρητικά θα έχουμε και απαντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη απέναντι στην, στο άνοιγμα που του έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι, γιατί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο κύριος Τσίπρας.
1: Βέβαια, δεν είμαστε, λέει, ανταγωνιζόμαστε, αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Μονοπρόσωπος είναι ο αγώνας, λέει, εναντίον του Μητσοτάκη.
1: Έτσι ακριβώς, εναντίον της δεξιάς.
0: Πράσινα και μπλε καφενεία μου θυμίζουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εποχές που νομίζω δεν ξαναγυρίζουν, έτσι.
1: Όχι, πάνω δεν αυτά. Ξαναγυρίσουν.
0: Πάνω αυτά. Τελειώσανε, παιδιά. Τελειώσανε. Ανεπιστρεπτή κιόλας έχουν παρελθεί. Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Παρασκευή σήμερα, σκάστε ένα χαμόγελο. Σας αφήνουμε προβλήματα στον περιφερειακό κυρίως. Στο μέτωπο προς τα ανατολικά είναι τα μεγάλα ζητήματα. Έχουμε από τα νοσοκομεία κάτω μέχρι περίπου και τις Οικές. Πάτε είτε σταματημένοι είτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Μετά στην κατηφόρα εκεί του Αγίου Παύλου ανοίγει. Ξανακλίνει Τριανδρία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα και εκεί έχουμε ζήτημα. Προς τα δυτικά είναι καλύτερη εικόνα. Ένα μικρό προβληματάκι μόνο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μικρό όμως. Έχει κίνηση, αλλά δεν δημιουργείται ζήτημα πουθενά. Μόνο στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου.
1: Λίγο νωρίς δεν ξεκίνησαν σήμερα. Ή μου φαίνεται.
0: Όχι, καλά, είναι στην ώρα του. Μην ξεχνάς ότι έχουμε και σχολεία σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, βέβαια από Δευτέρα τα καλά. Όσον αφορά την κίνηση και τα σχολεία μαζί. Ευτυχώς κλείνει η έκθεση, οπότε δεν συμπέφτουν τα ζητήματα κίνησης. Στο Κορδελιό ζήτημα. Κλασικά όπως κάθε πρωί. Εγνατία Τσιμισκή Λεωφόρο Νίκης μια χαρά. Μίκη Θεοδωράκη μια χαρά. Τα μόνα προβλήματα δηλαδή που έχουμε είναι στον περιφερειακό. Σας περιμένουμε στην ΔΕΘ. Μέχρι και την Κυριακή θα είμαστε εκεί στο περίπτερο 16 στο stand 1. Ελάτε να τα πούμε, ελάτε να γνωριστούμε. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι και τις 11. Στις 11 η ώρα έφυγε επαφή του. Γενέθλια σήμερα το Εφάκι. Χρόνια της πολλά, να τη χαιρόμαστε.
1: Να τη χαιρόμαστε.
0: Να είστε καλά. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Τα σέβη μου.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν σήμερα τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των ιδιωτών γιατρών. Παράνομα εγκαταστημένα ήταν τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο. Διασώστης του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο ενέφερε ότι ο καλλιτέχνης δεν είχε τις αισθήσεις του, ήταν κάτοχρος καθώς δεν είχε οξυγονωθεί και μετά από συμπιέσεις και εμφυσίσεις που πραγματοποίησαν με τον εξοπλισμό το δικό τους, χορήγησαν και οξυγόνο. Όταν είδαν ότι δεν ανταποκρίνεται, αποφάσισαν να κάνουν τη διακομιδή στο ΕΛΠΗΣ. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Προχλητικές ήταν οι δηλώσεις του Ερντογάν όλες τις προηγούμενες ημέρες επί της συγκεκριμένης επίσκεψης. Την απόρριψη αγωγής που κατέθεσε ο ΔΔΕ εναντίον 50χρονου επιχειρηματία στη Δυτική Θεσσαλονίκη για ρευματοκλοπή, αποφάσισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι είναι ουσιαστικά αβάσιμη, όπως ακριβώς αναφέρει το σκεπτικό του. Η απόφαση είναι αποκαλυπτική για τις πρακτικές που ακολουθεί ο ΔΔΕ, ουσιαστικά καταδεικνύει όλες τις παθογένειες στους ελέγχους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν έχουμε πολλές παρόμοιες αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων, ενώ στα ποινικά έχουμε αθωώσεις κατηγορουμένων, τόνισε ο δικηγόρος Φίβος Κάτσιος, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας τον 50χρονο επιχειρηματία. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η Ιαπωνία. Για σήμερα Παρασκευή, το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Ακύλα. Να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό σήμερα και αύριο έχει 24ωρη λειτουργία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο έχουμε την 57η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ. Πάνω από 100 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν με 2.500 θέσεις εργασίας να διαθέσουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 6 στην Αποθήκη Γάμα του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ερισμάτων στην επαρχιακή οδό 7 Κιμήνων, Βραχιάς, Άδενδρου, Παρθενίου, Χαλκιδόνας πραγματοποιούνται και σήμερα από τις 7 έως τις 2 το μεσημέρι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων. Την ίδια ώρα η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές φοβούνται ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο του πληθωρισμού και σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 τη Κηφισιά στο ΆΚΑ σε εξαναβολής αγώνα της πρώτης αγωνιστικής, ενώ στο κύπελο Ελλάδος ο Άρης πήρε τον πρώτο του βαθμό στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολης.
3: Καιρός για Sigma Office.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Σποραδικές και κατά τόπους νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν το πόλι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29, στον Πολύγυρο τους 31, στον Κιλκί τους 33, στη Βέρεια τους 34, στις Σέρες και στα Γενιτζά τους 35, στην Καστοριά τους 32 και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1.095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

βάλουμε περισσότερη μουσική στην εισαγωγή της εκπομπής σήμερα, γιατί εκεί στην περιφερειακή οδό προς τα ανατολικά αντιμετωπίζεται τεράστιο πρόβλημα. Έχει σχηματιστεί μια ουρά αυτοκινήτων από την διασταύρωση Πεύκων Νεάπολης, η οποία σε λίγο θα τσακώσει, θα φτάσει έως και τα Νταμάρια. Και είπαμε να σας αφήσουμε να ακούσετε λίγο περισσότερο Brian Adams σε ένα από τα ωραιότερα του τραγούδια. Αλλά επειδή δεν είμαστε εδώ για να ακούμε μόνο μουσικές, αλλά είμαστε για άλλα πράγματα, να σας πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 11 Σεπτέμβρη, είναι του 2026. Σαν σήμερα είχαμε την επίθεση στους δίδυμους πύρκους, μια επίθεση με κοντά 4.000 θύματα, η οποία επίθεση άλλαξε και τον ορού της παγκόσμιας ιστορίας, αναφορικός με την τρομοκρατία, με τα μέτρα φύλαξης, γιατί καλά ήταν τα ανοιχτά σύνορα και η παγκοσμιότητα, κακώς κάποιοι την ονοματίζουν παγκοσμιοποίηση. Αλλά διεπιστώθη ότι αυτές οι μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων και οι βίες, επαναλαμβάνω, μετακινήσεις πληθυσμιακών ομάδων δεν είναι εύκολες, και έκτοτε από το 2011 και έπειτα γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ότι έχει αλλάξει ο κόσμος και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται παντού από τότε μας κάνουν να νιώθουμε και λίγο υποσθενή παρακολούθηση. Χθες είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην έκθεση, και κόσμο εννοώ επισκέπτες αρκετούς, αλλά είχαμε και επισκέψεις σημαντικές. Αυτό το διάστημα παρελάβουν όλοι και όλες. Θες Κωνσταντοπούλου έστειλε άνθρωπό μας, την καλέσαμε να έρθει στο στούντιο, αλλά αρνήθηκε. Οι άνθρωποι της αρνήθηκαν δηλαδή. Ο κύριος Νατσιός πέρασε από εμάς. Η κυρία Καριστιανού ήταν χθες, η οποία δεν είναι και στα καλά της, εννοώ δημοσκοπικά, εκλογικά. Το βλέπεις και στο πρόσωπό της. Αυτή φοβάται ότι θα είναι το πρώτο θύμα ή από τα θύματα του Αντώνη Σαμαρά, όταν εκείνος ανακοινώσει το κόμμα του. Τώρα οι συνεργάτες του, ενώ το περιμέναμε αρχές Οκτωβρίου, μετατοπίζουν χρονικά, μεταφέρουν χρονικά την έναρξη λειτουργίας του νέου φορέα. Δεν γνωρίζω και τι όνομα θα έχει, να σας πω την αλήθεια, κανείς μας δεν γνωρίζει. Και λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα το ανακοινώσει τον Νοέμβριο. Άντε καλώς να έρθει, αν και θα είναι και είναι εφιαλτικό. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε όλοι πως κάποιοι ζουν τον δικό τους εφιάλτη για την ανακοίνωση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, και δεν αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εκείνη θα έχει, με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα και τα ποιοτικά ευρήματα, την ανάλυση δηλαδή, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία η οποία θα πληγωθεί από την ανακοίνωση κόμματος από το Σαμαρά. Τα μικρότερα κόμματα θα πάθουν έτσι ένα μικρό κάζο ή και μεγάλο κάζο, και οι όποιες διαρροές λέγεται, λένε οι ειδικοί, οι όποιες διαρροές από τη Νέα Δημοκρατία προς τον Αντώνη Σαμαρά, που με βάση τα δημοσκοπικά μοιάζουν να είναι ελάχιστες, θα αντικατασταθούν και θα είναι και περισσότερες οι επανεντάξεις διαφόρων οι οποίοι γυρνοβολούν. Ο επαναπατρισμός πολλών στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λένε οι δημοσκόποι. Κάτι το οποίο δεν μου μοιάζει να είναι και υπερβολικό.
Έχει την λογική του. Για να δούμε λίγο τι λένε τα προγνωστικά. Καλή χρονιά να ευχηθούμε στους μαθητές και στις μαθήτριες. Και καλά τραχάματα σε μαμάδες, μπαμπάδες, παππούδες, γιαγιάδες, στα πηγενέλα, στο σχολείο, στα φροντιστήρια, στις δραστηριότητες. Λοιπόν, το μεσημέρι θα έχουμε, λέει εδώ, 32 βαθμούς Κελσίου, ο ουρανός θα είναι καθαρός, δεν φαίνεται να έχουμε σύννεφα. Η υγρασία θα είναι όπως και χθες κοντά στο 50% και τα μπουφόρ θα είναι από 2 έως 3, κάποια στιγμή για λίγη ώρα το απογευματάκι θα πάμε στα 4 μπουφόρ. Σας είπα, έχουμε αρκετά ζητήματα προς ανατολά, στο τώρα προέκυψε πρόβλημα και προς τα δυτικά. Ξαφνικά έχουμε πρόβλημα και προς τα δυτικά. Προς τα ανατολικά η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ξεκινά από τον κόμβο. Ποιος κόμβος είναι αυτός, κάτσε να σας πω τώρα. Από το ύψος Επταπηρηγίου ξεκινά, από τη Λιάρισμα και φτάνει μέχρι τα Νταμάρια. Όσοι κινήσετε προς τα ανατολικά, από το ίδιο σημείο από τη Λιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Τριανδρίας. Προς δυτικά.

ψάχνουν οι ειδικοί αρμόδιοι, όπως λέγονται όλοι εκείνοι, ψάχνουν να δουν τι συνέβη με την υπόθεση, στην υπόθεση Μαζονάκη. Εδώ σας έχω πει στα θέματα αυτά, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, αφήνουμε τους ειδικούς να ξέρουν και εμείς απλά μεταφέρουμε εκείνα τα οποία μαθαίνουμε από τους ειδικούς. Αυτό το οποίο μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση προχθές και μας το είπε ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κύριος Εξαδάκτυλος. Και καλό είναι να μην σας πιάνουν κορόιδα, γιατί διάβαζα νωρίτερα σε ένα ρεπορτάζ στο φέστιβαλ, το βρήκα, μία πελάτης του ντουέτου αυτών των δύο επιστημόνων, γιατρών της κλινικής σε εισαγωγικά, έλεγε ότι για να βρεις ραντεβού έβαζες θεούς και δαίμονες. Εκατοντάδες άνθρωποι τρέχουν σε τέτοιους πολλές φορές κομπογιανίτες, οι οποίοι τους ζητούν ένα σκασμό λεφτά. Η επίσκεψη, λέει, μπορεί να έφτανε και 400 ευρώ σε μία σε εισαγωγικά κλινική, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καν απεινιδωτής, παρόλο που έκαναν επεμβάσεις οι οποίες έχουν προϋπόθεση να υπάρχει απεινιδωτής. Για τέτοιες κλινικές μιλάμε. Μας έλεγε ο κύριος Εξαδάκτυλος ότι καταχρηστικά γίνεται η χρήση του όρου κλινική, καταχρηστικά, ότι η κλινική είναι άλλο πράγμα, είναι μια ολοκληρωμένη μονάδα φροντίδας υγείας, ότι αυτά είναι ιατρία, απλά τραβούν και ένα κλινική, γιατί κανείς δεν τους κάνει παρατήρηση, κανείς δεν τους τραβάει το αυτί, κανείς δεν τους τιμωρεί. Και έτσι ο Φουκαράς, ο Τάκης, η Λένα, ο Χρήστος, ο Πέτρος, η Μαριό, η Χριστίνα ακούνε μια κουμπάρα, μια συμπεθέρα, μια ξαδέρφη που τους είχε πει, α, υπάρχει μια κλινική, ξέρω, κλινική Βενιέρη, για να μην πω άλλο επώνυμο. Ακούει τώρα ο άλλος κλινική και σου λέει, ρε φίλε, κλινική. Και πας, είναι ένα ιατρείο όμορφο τώρα με τις ανακαινήσεις. Σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, κλινική τέσσερα. Το κάνουν και όμορφο, γύξες, γυψοσανίδες, φωτισμοί, πράγματα, θάματα. Και σε πιάνουνε κότσο. Με αφορμή τώρα την τραγωδία, γιατί κανείς δεν ξέρει, μπορεί τελικώς να αποδειχθεί κάτι άλλο. Ξέρετε, πολλές φορές τα μέσα ενημέρωσης υπερβάλλουμε και όταν διαπιστώνεται η υπερβολή, κάνουμε ότι άλλοι το είπαν, από άλλους το ακούσαμε και χωρίς εμείς να το ελέγξουμε.

0: Φιγούρι της έδρας Καραμέρο. Μεγάλο μέγεθος, φοβερό και τρομερό. Λιγούρι της έδρας υπό την έννοια ότι ο άνθρωπος αυτός τα κονόμαγε από το ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά. Και...
1: Απαραίτητες οι ευχές την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, αλλά το πώς θα πάει ένα παιδί στο σχολείο και αν θα υπάρχει εκπαιδευτικό στην τάξη είναι το ουσιαστικό. Να είναι καλή η σχολική χρονιά για γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά, όμως εδώ στην Ανατολική Αττική ξεκινάμε με 250 κενά και στο βόρειο και στον ανατολικό τομέα, σε Μενίδη, Οροπό, Διόνυσο και άλλες περιοχές. Στην ειδική αγωγή, για παράδειγμα, εκεί που η ανάγκη στήριξης είναι μεγαλύτερη, τα κενά ξεπερνούν τα 170. Προβλήματα στα ΕΠΑΛ.
0: Δεν επέλεξα το βίντεο για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Αττική. Απλά το επέλεξα για να δείτε και να δούμε τι σημαίνει παπατζής. Δεν είναι μόνο αυτός έτσι.

Παναγιώτης λέει: κύριε Βενιέρη, συγγνώμη, αλλά έχει τεράστια ευθύνη ο ασθενής όταν καταφεύγει στην εναλλακτική ιατρική και όχι στην τεκμηριωμένη επιστήμη. Μιλώ ως ιατρός. Αγαπητέ μου κύριε αναγνώστη, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Δεν έχω πάει ποτέ σε τύπους τέτοιους. Αλλά είναι όπως το περιέγραψα. Είπε μια ξαδέρφη μου σε μια κουμπάρα μου ότι η συνυφάδα της είχε πάει σε αυτόν, κλινική ο Μίτσουλας, και δεν το συζητώ. Μια φορά είχα πάει ψέματα, είχα σπάσει το χέρι μου, είχα σπάσει κάταγμα. Πιτσιρίκος ήμουν, θυμάμαι, στα χωράφια, στα καπνά, είχα πέσει από το τρακτέρι και με πήγαν σε έναν μαλλιαχόβα, τους λέγανε. Πώς τους λέγανε αυτούς, μαλλιαχόβες? Δεν ξέρω γιατί τους λέγανε τους μαλλιαχόβες, αν θυμάμαι καλά, μαλλιαχόβα. Σε ένα μικρό σπιτάκι κάπου εκεί στην Μπέλα, στη Σκίδρα ήταν τώρα, στο Άσπρο ήταν, στην Παραλίμνη ήταν, κάπου σε ένα μικρό σπιτάκι. Έρχεται ο εναλλακτικός γιατρός, μικρό παιδί, εγώ, τραβάει το χέρι, χρακ, χρακ.

0: Έτσι που λες ο καραμέρος. Εδώ έχω τον φίλο μου τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος ενώ είναι μέλος μιας τριανδρίας, μιας τρόικας, συγγνώμη, γιατί είναι η φίλη μου η Δούρου, ο Νίκος ο Παπάς και ο Πολάκης. Έχουν τρόικα, ενώ δεν θέλαν τροικανούς οι Σιριζέοι, αυτοί έχουν τρόικα. Λέει είναι πως το είναι συλλογική ηγεσία, αλλά ο Πολάκης δεν κάνει πολύ παρέα με τους άλλους. Τρέχει λίγο μόνος του, αυτή τη φορά έξω από ένα βενζινάδικο.
1: Πώς το έλεγε ο Χαρικλίν μια φορά και έναν καιρό, Μητσοτάκης και πάλι σε λάθος. Αμόλυβδη 2-19 στο κέντρο του Πειραιά. Και ο Σκέτσος να μας πείσει ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε και ζούμε καλύτερα. Να τον χαίρεστε.
0: Έκανε βιντεάκι ο φίλος μου ο Παύλος ο Πολάκης κάτω από ένα βενζινάδικο εκεί τη Shell. Καλά ρε, στα κρυβά πήγες κι εσύ, πήγαινε σε κανένα άλλο. 2,199 το λίτρο η βενζίνη. Ψήφισε Πολάκη να σου φέρει μάνικα σπίτι με φθηνή βενζίνη, κορόιδο. Χατζηνικολάου Κοσιόνι, Κοσιόνι έχει πάρει τόπλο τη Ισία. Ανηλαιώς φυροκοπεί το ΣΟΗ, την κυβέρνηση. Έχει πάρει γραμμή μάλλον από την Πεθερά. Λέτε να είναι δάκτυλος της Πεθεράς και να είπε στη ΣΥΑ χτύπα το Μητσοτάκη.
2: Τώρα, τα διλήμματα με τα οποία θα φτάσουν στις κάλπες κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα είναι εντελώς διαφορετικά, μάλλον.
3: Θα είναι κατοπτρικά, θα έλεγα, Νίκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε το δίλημα. Λέει, ισχυρή κυβέρνηση ή ακυβερνησία. Σταθερότητα ή περιπέτεια. Και θα επενδύει μέχρι τελικής ρανίδας το αφήγημα της μίας κάλπης, αν έχει κάποια πιθανότητα να πετύχει την αυτοδυναμία. Βέβαια, θα πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι θα την κάνει σε μια τρίτη θητεία τη σταθερότητα που δεν έκανε στις προηγούμενες δύο θητείες. Και οι αντίπαλοι του θα δώσουν έναν απόλυτα δημοψηφισματικό χαρακτήρα στις επόμενες κάλπες. Είναι ξεκάθαρο, Μητσοτάκης ή όχι Μητσοτάκης. Απλώς εδώ να σημειώσω ότι το επιχείρησαν και το 23. Δεν τους βγήκε και επίσης επειδή οι Έλληνες έχουν πάψει να πιστεύουν σε μάγους και ξόρκια στην πολιτική, θα πρέπει να πείσουν και με μια εναλλακτική πρόταση ποια είναι η θέση τους στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία, τι θα έκαναν διαφορετικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Ευχαριστούμε τη ΣΥΕΦΟΣΙΑ.

0: πεθερά πάντως στις δημόσιες εμφανίσεις μοιάζει να στηρίζει τον αδερφό της. Αλλά ενδεχομένως τώρα όταν έχουν εκεί κανένα τραπέζωμα, τα λέει νύφη στην πεθερά, πως το λέγει η παροιμία της, λέει χτύπα χτύπα. Εν τω μεταξύ αυτό που είδε τώρα η κυρία Σία Κοσιόνη, την οποία πραγματικά συμπαθώ, ας τη συμπάθεια, εκτιμώ, είναι πάρα πολύ καλή επαγγελματία. Τι να κάνουμε τώρα, σε ό,τι νερά σε βάλουν να κολυμπείς, τέτοιο μαγιό θα φορέσεις. Αλλά αυτό τώρα του 23, ας πούμε, που λέει ότι τότε και τέτοια και τα λοιπά, και αυτό δεν, όταν ήταν στο Sky δηλαδή, δεν τα έβλεπε, τώρα τα είδε. Βρήκε το φως της, το αληθινόν. Καλά κάνεις, κοπέλα μου. Τα δάπεδα να αλλάξετε. Και για να τα αλλάξετε δεν χρειάζεται να πάτε να κρεμίσετε τα σύμπαντα, να σπάσετε τα νεύρα των ενίκων, να ακούει ο επάνω κακακούκα κακακούκα το κομπρεσέρ σου. Έχεις χρωμοδομή και έχεις γκρανίτ 2KF της χρωμοδομής. Είναι χαλαζιακό δάπεδο πολυουρθανικής βάσης, το οποίο εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω στο παλιό πλακάκι και έτσι δεν χρειάζεται να σπάσεις, να καταστρέψεις τίποτα. Είναι ένα εξαιρετικό υλικό, όπως τα υλικά της χρωμοδομής από το 1988. Και επειδή μίλησαμε για δουλειές, οποιασδήποτε εργασίες έχετε να κάνετε, μικρές, μεγάλες, πολύ μεγάλες, για λίγες μέρες, εβδομάδες, για πολύ μεγάλο διάστημα, ό,τι υποχρεώσεις έχετε, και αν αυτές απαιτούν επαγγελματικό όχημα van, υπάρχει ένας μονόδρομος, οδηγεί στη Μόρεντ. Στη Μόρεντ, στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, θα βρεις το όχημα που θέλεις. Θα κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο 2310-754-596. Έτσι είναι ρε φίλοι, ήρθε χθες και η κυρία Καριστιανού. Την είδα εκεί, λίγη ρε παιδιά, Μαριό μου, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά, δεν είμαστε όλοι για όλα. Δηλαδή πραγματικά το λέω όσο πιο ανθρώπινα και φιλικά μπορώ. Πέρα από τα υπόλοιπα, τα παπατζηλίγια, τη σκύλευση κλπ. Δεν το έχεις, κοπελιά, δεν είναι. Είναι λίγο πιο δύσκολο το άθλημα. Εδώ εμένα με σπρώχνει ο κόσμος να πάω να πολιτευτώ και λέω ρε παιδιά, υπάρχουν πράγματα εκεί τα οποία είναι κάπως. Δεν το έχεις, Μαριό μου, δεν το έχεις. Από τα 12 και 13 και 14% τώρα βολοδέρνει στο 4-4,5%. Με τάσεις πτωτικές, παρουσία Σαμαρά, ενδεχομένως την πετάξει και εκτός κοινοβουλίου και θα τρίβουν τα χέρια του στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Γιατί είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς με το κόμμα του μπορέσει και συσπυρώσει κάποιους και περιορίσει τον αριθμό των κομμάτων τα οποία θα μπουν στη Βουλή, θα είναι πιο εύκολος ο ρόλος και το παιχνίδι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ως γνωστόν κάθε τέλος του μήνα δίνει εντολή εκεί στο Μαξίμου και στο τραπεζικό μου λογαριασμό μπαίνει παράς. Μπαίνουν λεφτά ρε φίλε. Να μην το εκτιμήσω. αλίμον. Εντάξει, δουλεύω λίγο παραπάνω, αρκετές ώρες, αλλά δεν το προς Θεού. Πέφτουν χρήματα. Μας πληρώνουν, είμαστε παπαγαλάκια. Είμαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία. Κούνια που τους κούναγε. Όσοι θα υποστηρίζουν. Ο Τσίπρας έκανε ταβάνι. Μάλλον δικαιώνεται ο Δρυμιώτης, ο οποίος έλεγε πριν καιρό ότι θα κάνει ταβάνι. Ότι θα φτάσει κάπου, ας πούμε, και μετά θα πέσει. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και δεν είναι λίγες, κάποιες έχουν δημοσιευθεί ήδη, μοιάζει να έχει κάνει ταβάνι και να έχει χάσει μία μισή μονάδα από τότε που μάθαμε ότι έρχεται ο Μεσσάια. Ναι, τραγουδάρα. Λοιπόν, αν θες ένα βρεφούδι αμάξι, δηλαδή 6 μηνών, που δεν έχει βγάλει ακόμη δόντια, θα πας στο center της Βελμάρ. Εκεί θα βρεις σε 15 διαφορετικά σημεία Υπάρχουν 1500 τουλάχιστον αυτοκίνητα από 6 μηνών, βρεφούδια σου λέω, σαν καινούρια. Εγγυημένα χωρίς, για 5 χρόνια χωρίς χρέωση. Θα διαλέξεις εκείνο που σου κάνει και θα κάνεις χιλιόμετρα όπως τα επιθυμείς. Στο Center της Velmar, στην Θεσσαλονίκη Μαρίνα Αντίπα 10 στην Πηλία και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στη Θέρμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, ξέρετε γιατί. Γιατί αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Sky και θα έχουμε την ευκαιρία με τον Άρη Πορτοσάλτε να μοιραστούμε πράγματα. Ταυτόχρονη μετάδοση προγράμματος Status 107 και 7 Sky 100,3.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
4: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
3: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
4: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
3: Α, λόγω της έκθεσης,
4: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
5: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
8: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
12: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
13: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Κόντα Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Στάτους 107,7. Καλημέρα σας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα Άρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κυρία Δημαρέση. Καλημέρα σας κύριε Βενιέρη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη.
3: Γεια σου Άρη, καλημέρα. Καλημέρα και Θεσσαλονίκη.
1: Αλλά λοιπόν, θα έχουμε πώς το, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό τρίγωνο από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, και κυρίως θέλω να ακούσουμε, θέλω να περιστραφούμε, προσέξτε. Να προτείνω την ατζέντα. Έχω τον πειρασμό να σας βάλω 5 ηχητικά πώς ο Τσίπρας μαζί με τον Κουτεντάκη και τον Παπά κατέστρεψαν την ιδέα του Τσίπρα για την υπερφολόγηση των υπερπλουσίων.
1: Και γιατί χρειάζονται 5 ηχητικά, μόνο του Κουτεντάκη είναι αρκετό.
0: Όχι, για να θέλω να εξηγήσω πώς το ξεκινάει ο Τσίπρας και πώς.
2: Κάνει και κουμάντο στην εκπομπή του τώρα.
1: Εγώ θα γίνω αρχισυντάκτης. Θα βάλει την ατζέντα ο Άρης, αλλά εγώ αρχισυντάκτης.
0: Όχι. Δεν θα με παρασύρει ο.
1: Θα το κάνουμε σύρισα, ρε. Πώς την τρόικα. Θα είμαστε.
0: Δεν θα με παρασύρει ο πειρασμός. Θέλω να μείνουμε στις διαμαρτυρίες, επειδή είσαι και εσύ και η Βιργινία και εσύ Δημήτρη είσαι μέσα στην αγορά και ο Νίκος εννοείται. Να μιλήσουμε για τους δυσαρεστημένους, οι οποίοι είναι πιο κοντά, είναι δυσαρεστημένους προς το Μητσοτάκη, οι οποίοι θέλουν να καταλάβω από εσάς και να σας ακούσω αν εξακολουθούν να είναι δυσαρεστημένοι ή κάπως, ρε παιδί μου, λιάνθηκε αυτή τους η κόντρα, μιλάω για μικρομεσαίους και τα σχετικά. Πλην όμως, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, έχω κάνει ρεπορτάζ για σας, επειδή μου έρχονται μηνύματα ότι υπάρχουν λίγα δρομολόγια νωρίς το πρωί και ταλαιπωρήστε στο μετρό. Ρώτησα τον κύριο Ταχιάο.
2: Όχι, δεν ισχύει αυτό, Άρη. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί εγώ κάθε μέρα με το μετρό έρχομαι στη δουλειά μου, εδώ και πολλούς μήνες πλέον.
1: Όχι, δεν ισχύει, Άρη.
2: Ίσα-ίσα, κάθε 3 λεπτά έχουμε σειρμό και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη.
0: Εμένα μου φτάσαν αυτά.
1: Τώρα, αν κάποια στιγμή, κάποιο δεκάλεπτο, κάποιο πρόβλημα υπήρξε, δεν ξέρω. Αλλά εμείς τώρα, αυτές τις μέρες, επειδή και εγώ κινούμαι πάρα πολύ με το μετρό, γιατί έχουμε δεύτερο στούντιο μέσα στην έκθεση και εκπέμπουμε από εκεί. Όσο φορές κατεβαίνω κάτω, Άρη, πάνω από 1-1,5 λεπτό δεν περιμένω για να.
0: Ο κύριος Ταχιάος μου έγραψε. Τα δρομολόγια μετρό Θεσσαλονίκης έχουν αραιώσει μόνο στο τμήμα Μαρτίου Νέα Ελβετία, όπου βρίσκονται 2 σταθμοί, γιατί μπήκε στο δίκτυο κλάδος της Καλαμαριάς. Η αραίωση αφορά κυρίως τα πολύ πρωινά δρομολόγια που δεν έχουν ζήτηση. Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ακόμα 6 σειρμών θα πυκνώσουν σε όλο το δίκτυο. Νίκος Ταχιάος.
1: Ναι, εκεί είναι λίγο στην άκρη του σειρμού. Μπορεί για εκεί στη Διχάλα δηλαδή, να υπάρχει αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Τώρα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να ακουστεί και στη Θεσσαλονίκη είναι το εξής. Το πρωί στην τηλεόραση ο Νίκο Δημήτρη και Βιργινία, Δημήτρη και Νίκο, ο Δημήτρης Οικονόμου, φεύγοντας όταν τελειώσαμε την συζήτηση.
1: Πώς τον αντέχεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν αντέχετε. Αστειεύομαι. Για τον Οικονόμου.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πλάκα κάνω.
0: Με τον Οικονόμου ξέρεις ότι είμαστε συμμαθητές. Πήγαμε όλα τα χρόνια γυμνασίου Λυκείου.
1: Από μικρός αυτός ήταν Ολυμπιακός και εσύ ΑΕΚ.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν, ναι, πραγματικά εγώ ήμουν ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν ο Οικονόμου. Ναι. Αλλά τώρα ο Οικονόμου, ξέρεις, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες. Είναι πρόοδος αυτή για τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ότι μπορεί να χάνει και ο Ολυμπιακός.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αυτό δεν το δέχονταν μέχρι πρότινος. Λοιπόν. Τώρα, ο Οικονόμου λοιπόν είπε, Νίκο, ότι έρχονται, ότι ακούει στην αγορά ότι θα δεχθούν βολές από την ΕΚΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι ελληνικές τράπεζες, ως προς τις συνθήκες δανεισμού στην Ελλάδα. Το άκουσε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο οποίος βρίσκεται στο Βερολίνο, και μου στείλε μήνυμα, ναι. Μου λέει, μου μετέφεραν στελέχη της Τραπέζης Ελλάδος αυτά που είπε σήμερα το πρωί στον Σκάιο Οικονόμου, όπου ήσουν και εσύ παρόν. Θέλω να σου πω ότι καμία καμπάνα της ΕΚΤΟ δεν χτυπάει για τις ελληνικές τράπεζες, το διαψεύδω κατηγορηματικά.
3: Ναι,
0: προσπάθησα, μισό λεπτό και ένα άλλο τεχνικό σημείο, προσπάθησα μέσω Κονιτόπουλου να κάνω και μια σύνδεση με την TV, αλλά δεν το κατάφερα, οπότε θα τα πω τη Δευτέρα στην τηλεόραση. Ναι, για λέγε.
3: Λέω, έχουμε προεκλογικό κλίμα. Το προεκλογικό κλίμα χωρίς κακές τράπεζες δεν υπάρχουν, οι οποίες έρχονται καμπάνες, είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που έχουμε μια ομαλή σχετικά περίοδο, που έχουμε τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που προηγήθηκαν, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης που έρχονται μέσω της αναπτυξιακής και των τραπεζών, οι τράπεζες παραμένουν στο επίκεντρο κανονικά ως ο κακός που πρέπει να το τραβήξουμε για κάποιο λόγο το αυτή. Έτσι. Χωρίς παραγνωρίζω το γεγονός ότι οι τράπεζες ενδεχομένως να είναι και αντανάκλαση της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, θα έλεγα εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ένα ακόμη εκτός του προγράμματος, να το πω για να πιστεί ο άνθρωπος ότι ασχολήθηκα με το θέμα του. Όταν μιλήσατε και αναφερθήκατε στο ποια είναι η αναλογία και η ποσόστοση ιδιωτικών και κρατικών περιπτέρων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πήρα παιδιά, Βιργινία και Δημήτρη, πήρα μια επιστολή στις 4 Σεπτεμβρίου, ας μην πω τώρα το όνομα του ανθρώπου, υπογράφεται κανονικά, ο οποίος έχει μια ολόκληρη στατιστική που διαψεύδει ότι υπάρχουν, δηλαδή ότι υπάρχουν ιδιωτικές, αλλά το κράτος καπελώνει τα πράγματα, η κρατική παρουσία, και προτρέπει τον Κυριάκο να το καταλάβει και να σταματήσει να πηγαίνει εκεί. Αυτά.
2: Ναι, τα στοιχεία αυτά ήταν απλά που μας έδωσε ο κύριος Τσεντεμέιδης, έτσι, ο πρόεδρος της ΔΕΘ.
0: Ναι, ναι. Ναι, σύμφωνοι. Αλλά ο άνθρωπος εδώ παραθέτει τα δικά του, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήγε να πληρώσει και διαμαρτύρεται και για τα.
1: 12 ευρώ έχει γίνει η είσοδος, ενώ ήταν πέρσι νομίζω 10, προπέρσι 8.
2: Για το εισιτήριο, λες τώρα.
1: Για το εισιτήριο.
0: Όχι, όχι.
1: Εννοεί για έκθεση.
0: Ως εκθέση.
1: Λοιπόν, επειδή το ξέρουμε το θέμα όσο ελάχιστη, άρα και γι' αυτό μπορώ και επέρομαι. Το ψάχνω εδώ και χρόνια. Δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι, και εγώ είμαι από τους πρώτους που 20-25 χρόνια φωνάζουν, δεν έχουν άδικο εκείνοι οι οποίοι έλεγαν, εγώ το έλεγα λίγο χοντρά, βόμβα, μπούμ, όλη η έκθεση και χτίσιμο από την αρχή. Κάθε χρόνο διολύσθαινε η έκθεση, γιατί όλοι συμφωνούσαν ότι πρέπει να την αναβαθμίσουμε, όλοι συμφωνούσαμε ότι δεν γίνεται τα περίπτερα να είναι γεμάτα από κράτος. Από κράτος, όπου το πρώτο Σαββατοκύριακο έρχονται γιατί είναι υπουργοί, πρωθυπουργοί κλπ. Και μετά τα περίπτερα είναι εκεί κουκλάκια, πολλά λεφτά, αλλά άδεια. Δεν γίνεται. Μια έκθεση πρέπει να αφορά κυρίως στους ανθρώπους της αγοράς, εγχώριους ή μεδαπούς και αλλοδαπούς, ώστε να γίνονται δουλειές και να έρχεται κόσμος. Διαφορετικά δεν είναι έκθεση. Είναι ένα πανηγυράκι. Ο ομιλών το υποστηρίζει 25 χρόνια. Για να καταντήσουμε και όχι να καταλήξουμε στο σημείο που βρισκόμαστε, ευθύνες είναι διαχρονικές από τότε που αποφάσισαν κάποιοι να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στο πολιτικό, απεργιακό, κινητοποιητικό, όπως ήταν αυτό, σκηνικό του πρώτου Παρασκευό Σαββατοκύριακου, το οποίο και θάβει τις επόμενες μέρες. Από την προηγούμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη-Πέμπτη, ακροβολισμένοι αστυνομικοί, κλούβες, πράγματα, θάματα, περίκλειστη πόλη, κατά τα άλλα γιορτάζαμε. Είναι σαν να κάνεις τη γιορτή σου, Άρη, και να βάλεις γύρω-γύρω security, εμπόδια κλπ. Να έρθει ο κόσμος. Κάπως έτσι ήταν η έκθεση χρόνια. Βέβαια τώρα με το νέο project, το οποίο είναι σε εξέλιξη, μοιάζει τα πράγματα να παίρνουν τον δρόμο τους. Το εύχομαι εγώ από καρδιάς να γίνει ένας σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, να έρχονται και να κάνουν και αυτά που θέλουν να κάνουν τα πολιτικά σχήματα κόμματα, αλλά περισσότερο να γίνονται δουλειές από τους ανθρώπους της αγοράς.
0: Είναι κάτι ιερωμένο, θα μπορούσε, Βιργινία, Νίκο, κύριος ο εκάστοτε πρωθυπουργός να εξαγγέλει την οικονομική πολιτική το Σεπτέμβριο, αλλά να μην συνδέεται, τι λέτε, με
1: να το κάνει τρεις μέρες νωρίτερα. Τρεις μέρες νωρίτερα. Να το κάνει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
3: Ναι, μπράβο. Έχουμε μπερδέψει δύο πράγματα. Έχουμε μπερδέψει την ομιλία προς το έθνος, αυτό το State of the Union, που σε άλλες χώρες γίνεται την πρωτοχρονιά συνήθως. Σε εμάς γίνεται το Σεπτέμβριο και αυτό δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν ενοχλεί. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, να απευθύνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και να μιλάει για την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, με την έκθεση που, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, είναι σημείο συνάντηση εκθέσεις. Δηλαδή, το κλίμα που έχει η Θεσσαλονίκη δεν είναι κλίμα έκθεσης. Και το λέω αυτό γιατί έτυχε λόγω ρεπορτάζ να πηγαίνω 10 συνεχόμενα χρόνια στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Βερολίνου και του Λονδίνου, δεν έχουν καμία σχέση.
1: Καμία
3: σχέση. Και σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν υπουργοί, σε αυτές τις εκθέσεις υπήρχαν αρχηγοί κρατών που πήγαιναν να υποστηρίξουν τουριστικά τη χώρα τους. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και επικρατούσε το ιδιωτικό στοιχείο. Δηλαδή, οι ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες τι κάνουν, κλείναν συμφωνίες. Συναντιόντουσαν, υπήρχαν και εκδηλώσεις. Υπήρχε και ένα κλίμα, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι συναντιόντουσαν στα περίπτερα, ήταν κάθε μέρα γεμάτα με κόσμο. Ναι.
0: Άρα, πρέπει να το αλλάξει ο Πρωθυπουργός.
2: Συγγνώμη, ξέρετε πόσο.
0: Να τολμήσει, αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός, να είναι κεντρικό, να είναι ένα από τα κεντρικά θέματα, ότι πάει να το αλλάξει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, φυσικά, αυτό το λέμε εδώ και χρόνια.
1: Βέβαια,
2: ξέρετε πόσα κόμματα είχαμε χθες στην έκθεση, για να σας δώσω να καταλάβετε. 4. Είχαμε την κυρία Καριστιανού, είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, είχαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε και τον κύριο Νατσιό. Που κάνουν όλοι ταυτόχρονα ομιλίες στα περίπτερα, συνεντεύξεις τύπου.
0: Okay, ωραία. Χαβαλές όλε και ο ευτελισμός ενός θεσμού. Πάμε παρακάτω. Είναι ικανοποιημένοι οι μικρομεσαίοι, Δημήτρη Βενιέρη.
1: Κοίταξε, επειδή...
0: Απασταφόρκουσαν ή λιγάκι ή καθόλου.
1: Νομίζω ότι μιλάμε για την κερκίδα και όχι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι εννοώ? Για να είναι ικανοποιημένοι μικρομεσαίοι, μαγαζάτορες, επιδηματίες και άλλοι, θα πρέπει να κυκλοφορεί χρήμα στην αγορά. Όταν το χρήμα κυκλοφορήσει, όλοι αυτοί θα είναι κερδισμένοι. Τώρα το να μαλώνουμε για τις γωνίες του πίνακα, με το αν τα τεκμήρια, αν χωρίς τεκμήρια. Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, είδα τη λίστα των φορολογικών δηλώσεων των ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί με τεκμαρτό τρόπο προσδιορίστηκε ο φόρος τους. Εντάξει, παιδιά, είναι άγριος ο τεκμαρτός τρόπος άμα δεν πάει καλά η επιχείρησή σου. Νιώθεις λίγο αδικημένος γιατί λες, κοίταξε να δεις, επαναπαύονται. Λένε με τεκμήρια, σε φορολογώ τόσο. Ο δίπλα, ο οποίος κλέβει, φορολογείται, το ίδιο με εμένα που δεν κλέβω. Είναι σωστό αυτό που λένε. Από την άλλη μεριά όμως, βλέποντας την λίστα με τα ποσά που δηλώνονται κάθε μήνα, κάθε χρόνο, λες ρε φίλε, δεν γίνεται αυτοί οι επαγγελματίες να ζουν με 300 και 400 και 500 και 800 ευρώ το μήνα, όταν τους ξέρεις για να κλείσεις ραντεβού θέλεις δύο εβδομάδες πριν να πάρεις τηλέφωνο. Είναι μια συνθήκη την οποία δεν έχει λύσει κανένας. Άλλωστε, προχθές το έλεγα γιατί είχαν ένα εκπρόσωπο, ήταν ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στη τηλεόραση. Λέω, συγγνώμη λίγο, ωραία, εντάξει, εναντίον του τεκμαρτού προσδιορισμού. Το ξεκίνησε ο Τσοβόλας. Τον κάνατε ακόμη και στο ασφαλιστικό σύστημα, εσείς με τον Κατρούγκαλο. Το κάνει τώρα και μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Για να το κάνετε όλοι, σημαίνει ότι δηλώνεται μια αδυναμία να εντοπίσετε το πραγματικό φορολογητό εισόδημα των Ελλήνων. Εκείνη η γκρίνια στον τεκμαρτό προσδιορισμό. Γιατί το άλλο, μόνο με περισσότερα χρήματα στην αγορά λύνεται. Άρα, ό,τι και να κάνουμε. Γιατί το ίντερνετ, οι αγορές, τα ηλεκτρονικά εμπόρια, όλα αυτά έχουν εισβάλει για τα καλά στη ζωή μας και δυστυχώς έχουν πιέσει και πιέζουν πάρα πολύ τους επαγγελματίες.
2: Η εστίαση, ας πούμε, που είναι ένας σημαντικός κλάδος με χιλιάδες επαγγελματίες, δεν είναι ευχαριστημένη. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως με εκπροσώπους εδώ στον στάτους της εστίασης και μας είπαν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για το τεκμαρτό κτλ.
0: Πάνε κακά, δηλαδή είναι άδεια τα τραπέζια.
2: Οι ίδιοι λένε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μείωση του τζίρου. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το ποσοστό, αλλά υπάρχει μείωση του τζίρου.
0: Τώρα, έχω καιρό να ανέβω πάνω, δεν ξέρω τι.
1: Μπορεί να αφορά στο αλκοόλ, το οποίο περιορίσαμε.
2: Το αλκοόλ όντως έχει περιοριστεί πάρα
1: γιατί
2: πολύ.
1: Γιατί όταν βγαίνουμε τώρα όλοι λόγω των μέτρων τα οποία και καλώς ελήφθησαν με το αλκοόλ και με την οδήγηση κλπ. Παρασύρει ο ένας τον άλλον και έχουμε περιορίσει. Προχθές διάβαζα τα στοιχεία στην Ελλάδα των ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο των αλκοολούχων ποτών και η πτώση είναι εξαιρετικά μεγάλη.
0: Μισό λεπτό. Να κάνουμε διάλειμμα. Νίκο, με συγχωρείς. Να κάνουμε διάλειμμα, παιδιά.
1: Όπως θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο...

0: Λοιπόν, αφού λέγαμε για την έκθεση, να σας πούμε ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στην έκθεση και στο περίπτερο Β7 υπάρχουν σίγουρα πολλοί λόγοι για να σταματήσετε. Κατεβάστε το νέο Eco App, ανακαλύψτε τα προνόμια του Eco Smile, μετρήστε τις γνώσεις σας στο quiz της Enerwave και γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας γύρω από τον Vardax. Στην φετινή ΔΕΘ, στην 90η ΔΕΘ, το περίπτερο της Hellenic Energy είναι σχεδιασμένο για να το εξερευνήσετε και όχι απλώς για να το επισκεφθείτε.
1: Τα καλά μαντάτα για ταξίδια, διακοπές, από δράσεις, κυρία Δημαρέ, θα μας τα πείσει το Gregos Travel και τι δεν έχει. Καταρχάς, σας έχουμε πολύ ενδιαφέροντα νέα. Οι αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν μειώσεις στα δρομολόγια τους από Θεσσαλονίκη και έγινε μάλιστα σχετικός ντόρος. Η Gregos Travel, για να καλύψει την ανάγκη αυτή, ανακοίνωσε έξτρα αναβλωμένες πτήσεις προς Πράγα, Δαλματικές Ακτές, Ιταλία, Μπάρι, Μπολόνια και Μιλάνο για 28 Οκτωβρίου, όπως και για τα Χριστούγεννα σε Πράγα, Βιέννη και Ελβετία, δίνοντας τη δυνατότητα στους βόρειο Ελλαδίτες να ταξιδέψουμε στις Αργίες

0: στους δρόμους τι γίνεται, έχεις εικόνα από τους χάρτες,
1: Βιργινία? Λοιπόν, έχει. στους δρόμους. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες πάνω από τα νοσοκομεία, ρεύμα προς ανατολικά μέχρι και τα Πεύκα. Δεν είναι μποτιλιάρισμα, είναι όμως χαμηλές ταχύτητες. Και το ίδιο ακριβώς σκηνικό έχουμε και μετά την Τριανδρία. Το άλλο ρεύμα είναι μια χαρά. Στο κέντρο αυτή την ώρα είμαστε εξαιρετικά. Κολλήματα έχουμε εκεί στην 26η Καρατάσου, εκεί που μπαίνουμε προς λιμάνι και λίγο στο Βαρδάρι. Αλλά κατά τα άλλα μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε κανένα θέμα, δόξα τω Θεώ.

0: Ναι, φυσικά, φυσικά ακούμε. Ακούμε, λέγαμε.
1: Καλημέρα σας για άλλη μια φορά, κυρίες και κύριοι Θεσσαλονίκη. Πολύ χαίρομαι ότι όταν συζητώ μαζί σας. Λοιπόν,
0: και εμείς εδώ στο Status FM χαιρόμαστε κάθε φορά που τα λέμε. Η Βιργινία δηλαδή είναι μέσα τρελή χαρά. Εγώ έτσι και έτσι.
1: Θα επαυξηθεί. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αφιερώνω στη Βιργινία. Νίκο μου, είχα το πρωί ζήμωση με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ενίοτε συμβαίνει μες την εβδομάδα. Λοιπόν, πέραν από τα διαβάσματα στο liberal.gr, ζυμωνόμαστε κιόλας. Λοιπόν, επειδή λοιπόν ο Νίκος Ανδουλάκης που θα ανέβει αύριο πάνως, σήμερα. Λοιπόν, και τόσο και ο Αλέξης Τσίπρας που βέβαια κλεφτήκαν τα προγράμματά τους, δεν θα πω τώρα σε αυτή την κωμωδία, διατείνονται ότι θέλουν να αλλάξουν το παραγωγικό μοντέλο, αλλά δεν μας λένε πώς θα γίνει αυτό, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Εχθές μου λέει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ότι εκεί που πήγε ο Μητσοτάκης φορώντας μετά από καιρό γραβάτα, το λέω εγώ αυτό, γιατί που και που ο Πρωθυπουργός να μην παριστάνει τον Τσίπρα, να φοράει τη γραβάτα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πήγε σε μια εταιρεία που είναι ακριβώς αυτό, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για να το ακούσει η Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και η υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Εννοείς την επίσκεψη που έκανε εδώ στα Μεσόγεια.
1: Ναι, ναι, μπράβο, ακριβώς.
2: Έτσι. Ναι. Έχει ταχθεί μια εταιρεία τεχνολογίας.
1: Αυτό λέω.
2: Είναι μια εταιρεία που πάσχουμε πραγματικά. Ένας τομέας ο οποίος είμαστε πάρα πολύ πίσω, όπως είμαστε πάρα πολύ πίσω και σε άλλους τομείς των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Πρωθυπουργός. Επί της ουσίας η χώρα ψάχνει να βρει ένα παραγωγικό μοντέλο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης με πολλά φουγάρα, τα οποία να έχουν βιομηχανίες, οι οποίες φαντάζονται ξαφνικά ότι θα γεμίσουμε φουγάρα. Εδώ δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ανεμογεννήτρια να τη βλέπουμε στο βάθος σε ένα βουνό, θα δεχτούμε τα πολλά φουγάρα.
0: Νίκο, μου ξεχνάς όμως τη Θεοδόρα την Τζάκρη όταν έγινε αναπληρώτρια περιβάλλοντος που είχε πει θα γεμίσουμε τη χώρα με φουγάρα. Παιδιά, εγώ το θυμάμαι αυτό με το χωριό μου η Τζάκρη. Ξέρω, θυμάμαι.
3: Γιατί γελάτε.
0: Στο χωριό μου όλοι είπαν θα παρατήσουν τα ροδάκινα για να δουλέψουν στα φουγάρα.
2: Ναι, η οικονομία παγκοσμίως έχει αλλάξει. Πλέον είμαστε εκεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι το πάρκο το Athens Life Tech Park της φαρμακευτικής. Είναι η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, η ΕΛΠΕΝ, του κυρίου Τρίφωνα και της οικογένειας, η οποία έχει κάνει μια επένδυση η οποία ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και έχει δημιουργήσει ένα πάρκο βιοτεχνολογίας, το οποίο η αλήθεια είναι μπορεί να προσελκύσει πολλές startups εκεί γύρω-γύρω και να κάνουν τι. Αυτό για το οποίο, στο οποίο διακρίνονται πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες, δηλαδή στην έρευνα,
1: στην
2: βιοτεχνολογία.
1: Μην ξεχάσουμε.
2: Όλο αυτό είναι το μέλλον. Ναι. Όλο αυτό είναι το μέλλον.
1: Μην ξεχάσουμε να καλέσω τον κύριο Τρίφωνα, γιατί είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, ξέρετε, από το Νίκο και Βιργινία και Δημήτρη, από το 2010-2011, όταν έκανα κάποιες εκπομπές στην τηλεόραση βραδινές για την τιμή των φαρμάκων. Αξιόπιστος συνομιλητής ο κύριος Τρίφων, από τους εξαιρετικούς βιομηχάνους επιχειρηματίες που έχουμε.
0: Υπάρχουν.
1: Και του ορθολογισμού επιχειρηματίας, όχι και κανένας από αυτά που έρχονται.
0: Άρη μου, υπάρχουν σπουδαίοι άνθρωποι της αγοράς, όπως είναι και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο Σπύρος ο Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι όταν τοποθετούνται, όταν καλούνται σε συνεντεύξεις και λοιπά, τους ακούς, χωρίς να είναι κομματικός, αμιγός, πολιτικός,

0: ψυχολόγος, έχουν να σου πούνε πράγματα τα οποία δείχνουν το αύριο.
1: Και δύο εγώ, λεπτά έχουμε και... στη διάθεσή μας, παραβιάζοντας όλους τους χρόνους και τα σχετικά όπως κάνω πάντα. Θέλω να σταθώ, Νίκο, αν μπορείς, και Βιργινία και Δημήτρη, αν το έχετε και εσείς, από τη Θεσσαλονίκη. Διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν έξω από τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, ή στην περίπτωση που διάβαζα προχθές στον κύριο Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως, ενός επιχειρηματία, ο οποίος μου έγραψε ολόκληρο ιστορικό άνθρωπος, πώς έδωσε 30.000 ευρώ να ετοιμάσει τη μελέτη του για να δανειοδοτηθεί μέσω των προγραμμάτων και τελικώς τον πέταξαν έξω και λέει ο κύριος Αντιπρόεδρος, δεν φταίω εγώ, φταίει η τράπεζα που καθυστέρησε να μας ετοιμάσει τα προγράμματα. Αυτά συγκροτούν διαμαρτυρία, Νίκο, Βιργινία και Δημήτρη.
0: Εγώ ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω το θέμα, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση σε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω.
2: Μπορώ να σας πω όμως κάτι να προσθέσω, ότι ξαφνικά η κυβέρνηση αποφάσισε τέλος Μαΐου, άντε να το είναι, έχει στείλει μια επιστολή τέλος Απριλίου. Όχι πιο πριν, αυτό μάθαμε από
1: τις τράπεζες. Τελειώνουν τα λεφτά του Ταμείου Ανάπτυξης, μάλιστα.
2: Όχι, δεν τελειώσαν τα λεφτά. Σταματάει με κυβερνητική απόφαση το δανειακό σκέλος μέσω των τραπεζών όπως λειτουργούσε έως τότε, που ήταν τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, και το σπίτι μου 2 σε εξέλιξη. Και μεταφέρθηκαν όλα τα εναπομείνοντα κονδύλια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, και είναι το πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που είναι 5 δις για δάνεια σε μικρομεσαίους. Άρα έφυγε από το σύνολο των επιχειρήσεων και πήγε μόνο στους μικρομεσαίους, που υπήρχε αυτή η μορφή από μέρος της συνδικαλιστικής
1: εκπροσώπησης. Ναι, εκπροσώπησης.
2: Ακριβώς. Και το δεύτερο, άλλα 2 δις που είναι για το σπίτι μου 3, το οποίο λένε ότι θα είναι με διευρυμένα πλέον κριτήρια, άρα θα μπορεί να ανοίξει. Αν και το πρόβλημα δεν είναι τα κριτήρια, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν φθηνά σπίτια.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν σπίτια γενικώς.
0: Νιώθω την υποχρέωση, Βιργινία, το μήνυμα του κυρίου Κωνσταντινίδη,
3: λοιπόν,
0: για τον Άρη.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, λέει, αγαπητή. Για τον κύριο Τρίφωνα εργάζομαι και είμαι περήφανος για όσα γίνονται. Τα σέβομαι.
0: Στυλιανός Κωνσταντινίδης, το όνομά του.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Να είστε καλά, αγαπητέ Στέλιο. Παιδιά, από εβδομάδα τα επόμενα. Μπορείτε να το καθιερώσουμε αυτό, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα.
0: Όποτε θέλετε, είμαστε πολύ ανοιχτοί σε προκλήσεις και προσκλήσεις.
1: Μπράβο, από τον Νίκο έχει.
3: Καλημέρα, καλημέρα, φυσικά.
0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα,
1: Βιργινία Δημαρέση. Καλημέρα, Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο Φιλιππίδη, εμείς από Δευτέρα μαζί.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αυτά, ναι, να το καθιερώσουμε γιατί όχι, να ακούγεται και ακόμη πιο δυνατά ο Στάτους στην Αθήνα. Πότε θα πάρουμε ένα ραδιόφωνο στην Αθήνα, Status Athens, ωραίο, ε! Τι μου κοιτάζεις εσύ, Status Athens.
1: Α, αυτό θα το κάνουμε παράρτημα ή, ναι, εδώ, ή εδώ θα είναι τα κεντρικά.
0: Όχι, τα κεντρικά θα είναι εδώ.
1: Έτσι,
0: το Status Athens θα είναι η δικατρική μας. Θα βγαίνει ο Παπαδάκης, θα λέει Αθήνες κυρίες και κύριοι.
1: Θα λέει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θα λέει και στην Αθήνα.
0: Ναι, θα λέει Αθήνες κυρίες και κύριοι και θα μαζεύεται στο Μονακό. Στο Μόναχο ή στο Μονακό. Εσύ είσαι για το Μόναχο, δεν είσαι για το Μονακό. Σιγά μην αγοράς διαμέρισμα στο ποιος ο Τράγκας είσαι. Άκουρε Θράσος. Μήπως τους δίνουμε πολλά λεφτά και αρχίζουν και αγοράζουν διαμερίσματα και εκτεθούμε Βιργινία και
1: στο,
0: λέει.
1: Στον πύργο Τραμπ.
0: Ναι. Φαντάζεσαι μετά
1: πάνω, λέει, πάνω,
0: για
1: θα
0: να αγοράζει ο Παπιδάκης ακίνητο στο Μονακό. Για φαντάσου η Δημαρέ στο Λαμόγιο. Πόσα λεφτά έχει αποκτήσει εκεί στο Βλαδιβοστόκ.
1: Εγώ τώρα χτίζω ριζόρτ στην Καραϊβική, να ξέρετε.
0: Τους Καρχαρίες να προσέξει. Επιστρέφουμε. Μέρος Βου σε λίγο. Με Πρωτοσέλδα και Μαρμαρίδης Living, Modern Living.
1: 9 και 4 έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου από την Ελλάς.
0: Ναι, στο μέσο διάστημα την ενημερώσουμε. Θα έχουμε τις εφημερίδες Μαρμαρίδης Modern Living. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην καρδιά της έκθεσης ανάμεσα στα περίπτωρα 13 και 15.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ανοίγουν σήμερα τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027. Ενώπιον τη εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Χάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Προκλητικές ήταν οι δηλώσεις Ερντογάν επί της συγκεκριμένης επίσκεψης. Την απόρριψη αγωγής που κατέθεσε ο ΔΔΕ εναντίον 50χρονου επιχειρηματία στη Δυτική Θεσσαλονίκη για ρευματοκλοπή αποφάσισε το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι είναι ουσιαστικά αβάσιμη, όπως ακριβώς αναφέρει το σκεπτικό του. Η απόφαση είναι αποκαλυπτική για τις πρακτικές που ακολουθεί ο ΔΔΕ, ουσιαστικά καταδεικνύει όλες τις παθογένειες στους ελέγχους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν έχουμε πολλές παρόμοιες αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων, ενώ στα ποινικά έχουμε αθώσεις κατηγορουμένων. Τόνισε ο δικηγόρος Φίβος Κάτσιος, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας τον 50χρονο επιχειρηματία. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η Ιαπωνία. Για σήμερα Παρασκευή, το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Ακύλα. Να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό σήμερα και αύριο έχει 24ωρη λειτουργία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο έχουμε την 57η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ. Πάνω από 100 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν με 2.500 θέσεις εργασίας να διαθέσουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα στην αποθήκη Γ του λιμανιού Θεσσαλονίκης, δηλαδή στην Α Προβλήτα. Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ερισμάτων στην επαρχιακή οδό 7, Κειμήνων Βραχιάς Άδενδρου, Παρθενίου Χαλκιδόνας πραγματοποιούνται και σήμερα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σενάρια πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο βλέπει ο διευθυντής της Μιλιέτ, της δεύτερης μεγαλύτερης εφημερίδας της Τουρκίας. Το βασικό άρθρο σημειώνει ότι ακούγονται σενάρια για τα 12 μίλια και μια σύντομη μάχη που θα έχουν το πάνω χέρι Ισραήλ και Ελλάδα. Προσθέτει ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί όμως να καταπατήσουν τα δικαιώματά της και δεν θα σταματήσει. Έρχεται πολιτική και στρατιωτική ένταση Ελλάδας-Τουρκίας, εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές και προβλέπουν ότι το φθινόπωρο θα έχουμε στρατιωτική διάσταση στη γραμμή Καστελόριζου Κρήτη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Σποραδικές νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κιλκίσου 33, στη Βέρεια τους 34, ενώ στις Σέρες και στα Γιάννητσα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Καστοριά 32 και στα Γρεβενά 33.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό ΜΗ2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα, χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levitas σας έχει ένα όνομα, JB High Protection, από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Όπως ακριβώς θα ακούσατε στο spot που μόλις μεταδόθηκε, ο Λέβητας φυσικού αερίου, κάθε Λέβητας φυσικού αερίου χρειάζεται την προστασία του για να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να έχετε εξοικονόμηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 30 διαφορετικά μεγέθη για να δένει και να κουμπώνει με μαγνήτες πάνω στον δικό σας Λέβητα φυσικού αερίου. JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. JB High Protection, αξιόπιστο κάλυμα, ειδικά κατασκευασμένο για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ώρα για τα πρωτοσέλιδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Στην καρδιά της έκθεσης, μεταξύ των περιπτέρων 13 και 15, θα βρείτε όλα όσα επιθυμείτε και εκείνα τα οποία χρειάζεστε. Με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Και με την εγγύηση Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Η καθημερινή γράφει: η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί. Το θέμα αφορά στο πάρτι που γίνεται με διάφορους κομπογιανίτες οι οποίοι πουλούν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και από προϊόντα και από υπηρεσίες να είστε προσεκτικοί. Πολλές φορές φαίνεται ότι το προϊόν που πουλάει ο άλλος δεν έχει αποτέλεσμα. Το πουλάει όμως. Και η υπηρεσία. Η μονομάχη των Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλά στα κανάλια. Συναγερμός για την απειλή από την ανεξέλεγκτη AI. Από την πρώτη στιγμή, εδώ και καιρό σας λέμε, εμένα προσωπικά με τρομάζει πάρα πολύ. Είναι εφιαλτικό όλο αυτό που συμβαίνει με την AI. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, αλλά συνάμα είναι και εφιαλτικό. Στα νέα διαβάζω επιστολή συναγερμός. Λειψή ασφάλεια στα τρένα, γράφει αποκάλυψη εφημερίδος. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, τα δύο κλειδιά για τη λύση του μυστηρίου. Εξαγορά ψήφου από τον Τραμπ, 5.000 ευρώ σε κάθε ενήλικο εάν εκλεγούν οι Ρεπουμπλικανοί. Συμβαίνουν και αλλού αυτά, όπως βλέπετε. Είστε ιδιοκτήτης ή αγοράζετε, οι έλεγχοι που πρέπει να κάνετε. Δεύτερη κάλπη, ποιοι και γιατί αλλάζουν στρατηγική, θα μας τα πει η κυρία Θεόφιλο...
13: Κουφονικολάκου.
12: Α, Θεόνη Κουφονικολάκου, στέλεχος βασικό πρώτης γραμμής του Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολο επώνυμο, ρε φίλε, το μάθω. Απογευματινή, μπέρδεψε τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό. Το λεφτό δέντρα για τα νέα θα ανατομέα. Μόλις 32,5 δισεκατομμύρια ευρώ έπεσε έξω ο Τσίπρας στους υπολογισμούς του στην ΔΕΘ. Αν και το δυνατό του χαρτί είναι η οικονομία. Ναι, μωρέ, μπερδέψανε τον πολλαπλασιασμό με τη διαίρεση. Είναι άλλο να πολλαπλασιάζει και άλλο να διαιρεί. Η Αμάλ φέρνει τα γλυπτά του Παρθενώνα στο επίκεντρο. Συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω πόσα λεφτά της δώσουμε. Την άλλη φορά δώσαμε 200 χιλιάρικα στο ζεύγος Κλούνεϊ. Κλούνεϊ δεν είναι. Ωραία δουλειά κι αυτή. Πας εκεί στις χώρες, χάθεσαι, βγάζεις φωτογραφίες με τους πρωθυπουργούς, προέδρους, παίρνεις 200 χιλιάρικα. Μόλις τελειώνουν τα λεφτά, ξαναπας. Κακοπληρωμένη, εξουθενωμένη και φευγάτη μελέτη της ΓΕΣΕΕ για τους εκπαιδευτικούς. Τους τάχωσε λίγο, αργότερα το βάλω το ηχητικό, τους τάχωσε λίγο ο Κυρανάκης. Στρατόπεδο Κόδρα, αραγές, μέτωπο κατά της ανάκλησης παραχώρησης. Ο ριζοσπάστης, υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό, με πιο δυνατό το κουκού. Εχθές ήταν εδώ ο Κουτσούμπας, ωραίος ο Δημήτρης, ωραίος. Οι γκρίζες ζώνες στις ολιστικές θεραπείες. Τέτοια θεραπεία δεν κάνει και η τέτοια η Καριστιανού, κάτι τέτοια δεν κάνει ολιστικά. Όχι.
13: Καμία σχέση
12: όχι.
13: με αυτά που...
12: Ρωτάω, όχι, ξέρω. Εναλλακτική ιατρική.
13: Παιδίατρος είναι η κυρία Καριστιανού, δεν έχει σχέση με όλα αυτά.
12: Ναι, όχι με τα... Λέω, εναλλακτική δεν
13: ναι,
12: είναι.
13: Ναι,
12: αυτό
13: ναι,
12: λέω,
13: ναι,
12: εναλλακτική.
13: Ολιστική δεν τα ξέρω καλά, αλλά δεν έχει σχέση τώρα με τα...
12: Εναλλακτική. Εναλλακτική έκανε και η άλλη που έκανε Αύρα. Εναλλακτική λέγεται που η Λιδία Κοσιόνι, πως λένε, η Λιδία Κονιόρδου. Ναι. Εναλλακτική έκανε.
13: Και καθάριζε Αύρας. Καθώς... Γιατί γελάς.
12: Αυτό πώς γίνεται. Πώς καθαρίζεις Αύρα δηλαδή.
13: Δικιά...
12: Αν καθίσω εγώ στο γραφείο και πω εσένα με την παφή του να έρθει να
13: καθαρίσει. Όχι, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι αυτό. Υποτίθεται πρέπει να έχει ειδική.
12: Χάρισμα, είναι κληρονομικό χάρισμα αυτό.
13: Βάζει κάτω τον άλλο, κάνει από πάνω, σου καθαρίζει την άβρα. Ανάβει και κανένα δυο πατσουλιά. Καθάρισε η άβρα.
12: Πώς καταλαβαίνει ότι έχει αυτό χάρισμα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σπουδάζει, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο
13: κοίτα, είναι. Κοίτα, είναι όπως ο Τσίπρας λέει ότι είναι το ατού του οικονομία. Φαντάζομαι το ξέρει κι εσύ αυτό.
12: Στο μανιφέστο λέει ψέματα όπως αναπνέει και έγγραφα φωτιά για το κρυμμένο και ακοστολόγητο πρόγραμμα του 2023. Τρικούβερτο Γλέντι λέει στα social media για το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής και έχει τον Αλέξη Τσίπρα πρωτοσέλιδο. Οι εσπρέσο για κακούργημα το ζεύγος γιατρών του Μαζονάκη κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση του 54χρονου Στα. Δόκτωρ Έμα και Άμος. Και έχει φωτογραφία των δύο αυτών ιατρών. Συνεχίζουμε με Μαρμαρίδης Modern Living. Έμπλεξαν τα καλώδια στις συναντήσεις του Παρισιού, γράφει. Ο Μακρόν και η εταιρεία που ανέλαβε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης απαιτούν από το Μητσοτάκη να ζητήσει άδεια από την Τουρκία. Νέα σχολική χρονιά με 15.000 κενά εκπαιδευτικών πριν το πρώτο κουδούνι. Θα μιλήσω με την Ζαχαράκη, την Υπουργό, μήπως την έχουμε αύριο, για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, αν θα καλυφθούν, πώς θα καλυφθούν και για ποιο λόγο προκύπτουν τα κενά. Έχω πει πάρα πολλές φορές, θεωρώ πολύ αστεία και πολύ γελία αυτή την ιστορία. Θα έπρεπε και πρέπει η επιλογή των καθηγητών εκπαιδευτικών να γίνεται πολύ νωρίτερα, όχι την τελευταία στιγμή. Όχι την τελευταία στιγμή, δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορούν να το κλείσουν αυτό. Δεν μπορεί να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα χρόνια. Τώρα ξεκινούν τα σχολεία και λέει 10.000, 15.000, 30.000 κενά. Πόσο δύσκολο είναι από τον Ιούνιο-Ιούλιο να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί που θα πάνε και να απαντήσουν αν θα πάνε ή δεν θα πάνε. Πρέπει να απαντήσουν τον Οκτώβριο. Πόσο δύσκολο είναι που να πάρει και να σηκώσει. Να το λέει και η Ελεύθερη Ώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Ποιος γέροντας το λέει. Πεθαίνοντας με προσωπικό αριθμό. Α, εντάξει, τα έχει μπερδέψει λίγο όλα. Η political, πώς η Ελλάδα χτίζει ψηφιακό στόλο. Στρατηγική αναβάθμιση του πολεμικού ναυτικού. Αλλάζουν ριζικά ισορροπίες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ. Είναι ένα θέμα το οποίο είχε πρωτοσέλιδο και εχθές η εφημερίδα και συνεχίζει με στοιχεία να θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο αυτό το οποίο συνέβη. Είχε ξαναπεθάνει πριν από λίγες μέρες. Ανατριχιαστική αποκάλυψη ανατρέπει τα δεδομένα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γράφει η εφημερίδα Star στην πρώτη σελίδα. Μαύρες ημέρες για Κέντη Γαρμπή και Διονύση Σχοινά. Κάνουν και το σπίτι τους. Αυτός είναι ο επιχειρηματίας που δέσμευσε τους. Χάνουν, συγγνώμη, κάνουν. Τι λέρε. Οικονομικά προβλήματα στο ζεύγος Γαρμπή και Σχοινά. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα τα οποία διαβάζουμε έχοντας πάντα έμπνευση από τις ιδέες, προτάσεις, δημιουργίες των επίπλων Μαρμαρίδη.

0: Παρασκευή, ο μήνας έχει 11, 2011 σαν σήμερα τραγωδία με 3.500 και πλέον νεκρούς στους δίδυμους πύργους. Μία τρομοκρατική ενέργεια η οποία άλλαξε τον ρου της παγκόσμιας ιστορίας.
1: Όχι 2011, 2001.
0: 11 είπα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: πέρασαν
0: συγγνώμη, λάθος.
1: 25
0: λάθος,
1: χρόνια.
0: Λάθος, λάθος. Ναι, ήμασταν στο Μακεδονία TV, θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα πολύ δυναμικό στέλεχος, πολύ δυναμικό όμως, το έχω πει και όταν δεν ήταν και δεν παρούσα, και έλεγα προθέσεις μου ταιριάζει λίγο ως ντουέτο πολιτικό με τις Δούκου, και στην Κόμωση.
2: Λοιπόν, κύριε Βενιέρη, ναι. Κυρία Δημαρέ,
1: κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου, για να την παρουσιάζω και εγώ από την Ελλάς.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Θα προτιμούσα έτσι τις γυναίκες να μην μας συγκρίνετε με γνώμονα την Κόμωση. Η κυρία Σδούκου είναι πάρα πολύ αξιόλογη στη δουλειά της και μου είναι ιδιαίτερα συμπαθή.
0: Και εσείς είστε αξιόλογοι, αυτό, σε αυτό έβαλα μεγαλύτερη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έδωσα μεγαλύτερη έμφαση και το εννοώ. Δηλαδή δεν χρειάζονταν να ήσταν εδώ και προχθές το συζητούσαμε και κάθε φορά που σας ακούω λέω πάρα πολύ δυναμική. Ασχέτως τώρα το ότι αν κάποιος συμφωνεί, διαφωνεί μαζί σας, έχετε έναν τρόπο να διατυπώνετε με ένταση τα επιχειρήματα και είστε και χυμαρόδης. Περισσότερο από εμάς δηλαδή.
2: Είναι αυτό που λένε έτερον εκάτερον. Ναι. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, αναγνωρίζουμε τα προτερήματα των συνομιλητών.
0: Επίτηδες τα είπα όλα αυτά γιατί θέλω να σας βάλω το πρώτο δύσκολο ερώτημα. Εγώ δεν κατάλαβα πώς θα μας πάρετε το 1% εμάς του ζάπλου τους.
2: Καταρχάς δεν ανήκεται, ελπίζω, φαντάζομαι δηλαδή ότι δεν ανήκεται.
0: Εάν ανήκα 8 η ώρα το πρωί δεν θα έκανα
1: εκπομπή. Κυρία Φωνικολάκου, τι χτύπημα κάτω από την αίσθηση είναι αυτό? Ελπίζετε να μην ανήκει στο 1%? Μακάρι να ανήκει στο 1%.
2: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, αν είμαι δημοσιογράφος και ανήκω στο υψηλότερο 1%, δημιουργούνται κάποιοι προβληματισμοί.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να έχει οικογενειακή περιουσία, εντάξει.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι πράγματι για να προσέρχεστε πρωί-πρωί έτσι να πάρετε θέση και να κάνετε ολοκληρωμένο τη δουλειά σα, ότι μάλλον δεν ανήκετε.
0: Όχι, δεν ανήκω. Δεν ανήκω.
2: Αν κάνω λάθος με διορθώνετε.
0: Όχι, όχι, μου λείπουνε τα 980 χιλιάρικα. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, γιατί δεν καταλάβαμε τι θα κάνετε. Γιατί είναι λίγο μπερδεμένο τι ακριβώς σημαίνει αυτό το 1%.
2: Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου μπερδεμένο. Απλά μπερδεύτηκε σκοπίμως, διότι αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένους επικοινωνιακούς μηχανισμούς. Είπαμε ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα περιουσιολόγιο, από ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας για την αποτύπωση του αποθέματος. Δεν το έχει αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ποια είναι τα ακίνητα, γνωρίζουμε τα εισοδήματα, δηλαδή τη ροή, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν υπάρχει κάποια αποτύπωση, ας πούμε, των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Επομένως, όπως και άλλες χώρες οι οποίες προοδεύουν και θέλουν μια δικαιότερη φορολογική αφετηρία, είπαμε ότι θέλουμε περιουσιολόγιο. Από εκεί και πέρα, το περιουσιολόγιο θα βγάλει ποιο είναι το 1% του υψηλότερου πλούτου. Αυτό το 1% λοιπόν, είπαμε ότι θα φορολογηθεί με 1% συντελεστή, για το 100% της κοινωνίας. Γι' αυτό ονομάζεται και πατριωτική εισφορά. Δηλαδή ο στόχος είναι η κοινωνική ανταποδοτικότητα.
0: Το κάνετε όμως με το ζόρι πατριώτες τους πλούσιους έτσι.
2: Γιατί
0: δηλαδή ο άλλος εθελοντικά θα δώσει τα χρήματα του. Πρέπει να είναι εθνικός ευεργέτης.
2: Δεν είναι εθελοντικό. Δεν
0: αυτό
2: είναι
0: λέω, αλλά δεν είναι πατριώτης.
2: Όπως είπε και ο πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου, στην οποία απάντησε σε όλα σχεδόν τα ερωτήματα, δηλαδή κράτησε 3,5-4 ώρες η συνέντευξη, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν και θέλουν πραγματικά να προσφέρουν για την πατρίδα τους. Το αμφισβητεί κανένας αυτό, είναι σχεδόν ένα κίνημα το οποίο διαμορφώνεται και σε άλλες χώρες, διότι ακόμα και ο πλούτος, ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν αυτή την οικονομική δύναμη, βλέπουν ότι αυτή η όξυνση των ανισοτήτων τελικά δεν λειτουργεί ούτε προς όφελος της κοινωνικής συνοχής, ούτε μέσω μακροπρόθεσμα προς όφελος των ιδίων. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος. Επομένως, είναι μαζί στοιχεία ανιδιοτέλειας και ιδιοτέλειας τα οποία οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση ανθρώπους που έχουν οικονομικούς πόρους να θέλουν να συνεισφέρουν στην πατρίδα τους.
0: Κοιτάξτε,
2: δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κακό σε αυτό.
0: Αν μου επιτρέπετε, επειδή ναι, στην πολιτική όπως και στη ζωή ο καθένας απευθύνεται σε ένα κοινό, δεν μπορεί να απευθύνεται σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Ιδίως άμα είσαι πολιτικός, δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε όλη την κοινωνία, όσο και αν το διατυμπανίζουν όσο το διατυμπανίζουν. Επιλέγεις μέρη. Και ταξικότητα υπάρχει και ιδεολογία υπάρχει. Συνεπώς, αυτό το οποίο λέτε επικοινωνιακά πραγματικά είναι πολύ έξυπνο, γιατί σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τι περνάει? Ότι κοιτάξτε, αυτοί αν θα έρθουν θα τα πάρουν από τους πολύ πλούσιους και θα τα δώσουν στους φτωχούς. Εγώ έχω να κάνω ένα δύο.
2: Παρ' όλα αυτά, επειδή πολύ καλά το λέτε, αλλά επιτρέψτε μου λίγο να κάνω μια επισήμανση, κύριε Βενιέρη. Δεν είναι επικοινωνιακό. Είναι η απλή αναγνώριση της συνθήκης εξής, ότι η χώρα μας αποκλίνει από τα πάντα. Είναι στον πάτο της αγοραστικής δύναμης, είναι στον πάτο της ενεργειακής φτώχειας, είναι στον πάτο της στεγαστικής επιβάρυνσης, είναι πρώτη στο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην ηλική στέρηση παιδιών, είναι πρώτη στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και σημείωσε πρόσφατα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΣΑ στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Είναι μια πραγματική συνθήκη η οποία χρήζει διαχείριση. Ξέρετε, κύριε Βενιέρη, λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν αναγνωρίζεται δεόντως, δεν αναγνωρίζεται όσο και όπως πρέπει. Η χώρα έχει ένα ρυθμό μεγέθυνσης αυτή τη στιγμή της τάξης του 2%, σωστά?
0: Ναι.
2: Είχε αντίστοιχο ρυθμό μεγέθυνσης το 18 και είχε και λίγο παραπάνω το 19, 2,3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει τον ίδιο ρυθμό για τα επόμενα χρόνια. Θα πέσει. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο κυβερνητικό πρόγραμμα, το επόμενο πρόγραμμα διακυβέρνησης, να το πω πιο σωστά, θα πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση δεν έχει τέτοιο σχέδιο. Μοίρασε επιδόματα, μοίρασε βάουτσερ.
0: Φύγαμε λίγο από χάρη. Το. Θα έρθουμε σε αυτό.
2: Λοιπόν,
0: φύγαμε λίγο από την συζήτηση.
2: Θέλω να πω με όλα αυτά, λίγο πιο περιφραστικά από όσο πρέπει, δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ.
0: Ωραία.
2: Είναι πραγματική ανάγκη.
0: Επανέρχομαι στον πυρήνα του ερωτηματός μου, γιατί αυτά είναι άλλο κεφάλαιο. Καλά κάνετε και τα θέτετε. Λοιπόν. Λέτε θα φορολογήσετε την περιουσία. Δηλαδή κάποιος έχει 1, 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια ευρώ και λέτε θα του πάρετε ένα ποσοστό της τάξης του 1%. Είναι περίπου 70.000 αυτοί, αν δεν κάνω λάθος. Υπολογίζεται, δεν είναι βέβαιο ακόμα εκεί. Πείτε μου λίγο.
2: Να μην, εγώ θα πρότεινα να μην βγάζουμε συμπεράσματα από τώρα, πριν από τη συγκρότηση του περιουσίου.
0: Ναι, αλλά εσείς με βάση τα χρήματα που θα πάρετε από
2: δεν
0: κάτι
2: το βάλαμε,
0: που δεν
2: ξέρω. Δεν τα συνυπολογίσαμε καν. Για λόγους δημοσιονομικής αξιοπιστίας αυτό διευκρινίστηκε ευθύς εξ αρχής. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που αξιοποιούμε, δεν περιλαμβάνει την πατριωτική στάση.
0: Δύο ερωτήματα έχω. Πρώτον,
2: ναι.
0: Τα χρήματα που κάποιος έχει βάλει στην τράπεζα και είναι πολλά, γιατί μιλάμε για πλούσιους, αν δεν τα έχει κλέψει και δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι τα έχει κλέψει, δεν είναι προϊόν δηλαδή μιας παράνομης, παράτυπης κτλ. Επιχειρηματικής ή άλλης δραστηριότητας, είναι χρήματα τα οποία, και, αγαπητοί μου, έχουν ήδη φορολογηθεί.
2: Κύριε Βενιέρη, πολύ έξυπνο το ερώτημά σας.
0: Όχι, δεν είναι έξυπνο, η ζωή το έβαλε, δεν είναι ερώτημα, είναι επισήμαση.
2: Δεν είπαμε να φορολογήσουμε τις καταθέσεις, το περιουσιολόγιο, η καταγραφή. Δεν θέλω να μου μπερδεύουμε αυτά τα δύο. Δηλαδή το περιουσιολόγιο και την πατριωτική εισφορά, το περιουσιολόγιο δεν είναι φόρος. Εκτός αν το κτηματολόγιο είναι ένφια. Είναι το κτηματολόγιο ένφια? Όχι. Είναι μια καταγραφή η οποία χρησιμεύει από εκεί και πέρα στην ΑΔΕ προκειμένου να χαρτογραφήσει κτλ. Επομένως, είναι άλλο πράγμα το περιουσιολόγιο και άλλο πράγμα το
0: περιουσιολόγιο. Άρα, τι θα φορολογηθεί, το σπίτι, η επιχείρηση?
1: Ένας ακριβώς πίνακας ζωγραφικής, ας πούμε, τι θα φορολογηθεί?
2: Κανένα από αυτά τα στοιχεία κινητής περιουσίας, και κάνετε καλά που το ρωτάτε.
0: Έκανε λάθος, το είπε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, είπε ότι ήταν λάθος μου γιατί είμαι καθηγητής και νόμιζα, λέει, απευθύνομαι σε φοιτητές. Ήταν λάθος μου, λέει.
2: Είναι πάρα πολύ σκληρή η όρη της πολιτικής επικοινωνίας και ιδίως της τηλεοπτικής επικοινωνίας. Κόβεται ένα απόσπασμα, βγαίνει ένα συμπέρασμα, αξιοποιείται από το αντίπαλο στρατόπεδο και γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Στην πραγματικότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν αφορά την πατριωτική εισφορά. Το 1% του υψηλότερου πλούτου, με βάση την καταγραφή που θα γίνει το περιουσιολόγιο, και όταν λέμε κινητή, εννοούμε μετοχές, εννοούμε ομόλογα, εννοούμε τέτοιου είδους χρηματοοικονομικά.
1: Και αυτά δεν είναι φορολογημένα, κυρία Κουφονικολάκου?
2: Κυρία Δημαρέση, ακούστε να δείτε, σας ανέφερα σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η χώρα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι φορολογημένα αυτά, ξαναρωτάω.
2: Δεν ξέρω ποιος αγωνία. Τι εννοείται φορολογημένα, να σας φέρω ένα παράδειγμα?
1: Οι μετοχές, τα ομόλογα, όλα αυτά δεν...
2: Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα μερίσματα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση τα φορολογεί με 5% και ο χαμηλότερος συντελεστής για τα πρόσωπα είναι 9%. Μεσοσταθμικά, αν λάβουμε υπόψη και τη φορολογία...
1: Ναι, αλλά έτσι κατάφερε η κυβέρνηση να έχει μεγαλύτερα έσοδα από τα μερίσματα.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια.
1: Πώς δεν είναι?
0: Μισό λεπτό λίγο. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. Έχω μια υποχρέωση και θα απαντήσετε αμέσως. Μισό λεπτό λίγο.
2: Δεν είναι
3: Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Λοιπόν, Βιγινία, ρώτησες...
1: Ναι, τα στοιχεία τα έχει δώσει ο κύριος Πιερακάκης, δεν είναι δικά μου.
2: Ναι, πραγματικά τα έχει δώσει ο κύριος Πιερακάκης με μια πάρα πολύ ωραία αποσπασματική απόδοση των δεδομένων, παραλείποντας τα έσοδα του 18 και το 19 που αυξάνονται. Επομένως, ακούστε, αν θέλει κανένας να κάνει κόλπα με τη λογιστική, μπορεί να κάνει κόλπα. Το ερώτημα είναι ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον. Για εμένα, το δημόσιο συμφέρον στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε και στο κατόφλι των πολλαπλών προκλήσεων, όπου επίσης βρισκόμαστε, είναι ορθολογικά, προοδευτικά, δίκαια κάποιος να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης το οποίο εξασφαλίζει τη φορολογική ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και της μισθωτής εργασίας, εξασφαλίζει την επανίδραση του κοινωνικού κράτους λαμβάνοντας υπόψη το πολύ χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και στην υγεία και στην παιδεία, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Δεν έχουμε βιομηχανική πολιτική, δεν έχουμε μεταποίηση, δεν έχουμε αποθέματα ενέργειας. Έτσι, και αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτά είναι πολύ γενικά. Εμένα μου αρέσει
2: και
0: όταν μιλάτε.
2: Όχι,
0: όταν μιλήσατε τώρα 2-3 φορές επί συγκεκριμένων, πραγματικά έγινε πολύ πιο ουσιαστική κουβέντα. Λέγατε νωρίτερα για το,
2: τότε,
0: για το 5%, συγγνώμη λίγο, για το 5% με τα οποία φορολογούνται τα μερίσματα. Αυτό δεν λέτε, και αυτό είναι κάτι, λέτε ότι είναι προκλητικό, γιατί ο μικρότερος φόρος στο φυσικό πρόσωπο ή κάπου είναι 9%. Αυτό δεν είπατε.
2: Ναι,
0: αλλά ξέρετε κάτι. Εσείς μπορεί να το ξέρετε και να μην το λέτε, ή να μην το ξέρετε και να το πούμε από κοινού. Το 5% στο μέρισμα
2: είναι
0: σε μια επιχείρηση.
2: Είναι το 22% που έχει επιβληθεί στα κέρδη το εταιρικό.
0: Το 5%, το 5% στα μερίσματα είναι ένας φόρος ο οποίος επιβάλλεται αφού πρώτα η επιχείρηση, ο επιχειρηματίας έχει φορολογηθεί.
2: Σας απαντώ τώρα. Λοιπόν,
0: άρα είναι άδικο αυτό.
2: Μου πείτε. Όχι, δεν είναι καθόλου άδικο.
0: Το λέει η ίδια η ζωή. Αν κάποιος έχει μετοχές κάπου.
2: Όχι, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω, γιατί έχω αντίθετη γνώμη. Μεσοσταθμικά, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων φτάνει το 32%. Πρώτον, εδώ με αυτό που λέτε κάνετε ένα τέχνασμα. Μπερδεύετε το φόρο επί του εταιρικού κέρδους με το φόρο του φυσικού προσώπου. Είναι δύο διακριτά θέματα.
0: Μα ο δεύτερος προκύπτει, από την κερδοφορία της επιχείρησης όμως, κύριε.
2: Αφήστε με να σας απαντήσω για να καταλάβετε. Και δεύτερον, ακόμα και έτσι να το πάρουμε, στο σενάριο που αναφέρετε, με τα χέρια στην ανάταση φτάνουμε το 27%. Μεσοσταθμικά, στο φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων είναι 32-33%. Λοιπόν, είναι δίκαιο αυτό? Μα δεν το λέω εγώ. Ο ΣΑ λέει ότι αυτή τη στιγμή η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα είναι η τέταρτη ψηλότερη στους μισθωτούς με δύο παιδιά, ενώ στην αντίστοιχη περίπτωση, ας πούμε, του κεφαλαίου, είναι στις χαμηλότερες θέσεις. Επομένως, δεν λέμε κάτι
1: που δεν το ξέρει ο ΕΦΙΔΗ ή
2: δεν το ξέρει η ΕΕ.
1: Φαντάζομαι, κυρία Κουφονικολάκου, ότι για τη μερίσματα θα υπάρξει τουλάχιστον κάποια κλιμάκωση ή κάποια διάκριση. Γιατί μερίσματα παίρνει και ο μικροεπιχειρηματίας, ο πραγματικά μικρός.
2: Μένει ως έχει, από τα 100.000 αυξάνεται προοδευτικά και από τα 200.000 αυξάνεται κι άλλο. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα συνετό σύστημα το οποίο λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και δεν χτυπάει σε κανένα επίπεδο την κερδοφορία. Η κερδοφορία είναι προς το συμφέρον της χώρας. Τη θέλουμε την κερδοφορία, αλλά δεν θέλουμε τα στοιχεία καταχρηστικότητας και απληστίας. Βλέπετε, κύριε Βενιέρη, γυρίζοντας πίσω στη συζήτηση για τα μερίσματα, ότι ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Συγκρίνοντας λοιπόν την κατάταξη της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας από τον ΟΣΑ, συγκρίνοντας μεσοσταθμικά τη φορολόγηση ακόμα και με αυτό το τέχνασμα που μου αναφέρατε και την αντίστοιχη φορολόγηση στα φυσικά πρόσωπα, ότι υπάρχει μια αδικία η οποία θα πρέπει σταδιακά, ορθολογικά, λελογισμένα να αποκατασταθεί. Δεν λέμε κάτι παράλληλο.
0: Κυρία Κουφονικολάκου, η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις. Τα υπόλοιπα, ό,τι και να λέτε και να λέω και να λέμε, είναι επεπτερώντα.
2: Και τώρα έχει επενδύσεις.
0: Μισό λεπτό λίγο. Δεν λέω αν έχει ή δεν έχει τώρα. Λέω η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις. Επενδύσεις δεν μπορεί να κάνει το κράτος, απεδείχθη ιστορικά στη χώρα μας. Επενδύσεις γίνονται και σε άλλες χώρες, έτσι έπρεπε να γίνεται και πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, από ιδιώτες. Θέλουμε κεφάλαια, συνεπώς. Όταν η εικόνα που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέω, η ελληνική αριστερά σήμερα, είναι. Μπορεί να μην το έχετε κατά νου, αλλά αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι θα έρθουμε ως τιμωρή να πάρουμε χρήματα από αυτούς που έχουν, αυτούς που βγάζουν από τις επενδύσεις, μικρές, μεγάλες, μεγαλύτερες, για να τα μοιράσουμε. Θα πάρετε μία χρονιά, θα πάρετε δύο χρονιές, θα πάρετε τρεις χρονιές. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, τα χρήματα αυτά θα σηκωθούν, να φύγουν, θα πάνε αλλού. Λέγατε, είπατε νωρίτερα για το 1%, μισό λεπτό, γιατί σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Λέγατε νωρίτερα για το 1%, το οποίο επιχειρήθηκε και σε άλλες χώρες. Ξέρετε σε πόσες? Του ΟΣΑ, ξέρετε σε πώς, θα σου πω εγώ αν δεν ξέρετε.
2: Κύριε Βενιέρη, θέλετε,
0: ξέρετε σε πόσες χώρες, λέω, επειδή το έχετε ανεβάσει.
2: Θέλετε να μου πείτε ή θέλετε να σας απαντήσω?
0: Να μου απαντήσετε, λέω, αλλά στο συγκεκριμένο.
2: Ναι,
0: επειδή
2: αλλά,
0: το έχετε ανεβάσει.
2: Να σας απαντήσω όμως κάποια στιγμή.
0: Ναι, η ερώτησή μου είναι, ξέρετε σε πόσες χώρες.
2: Κύριε Βενιέρη,
0: γιατί?
2: Όχι, αφήστε, γιατί σας ανέφερα τόσες πολλές ευρωπαϊκές κατατάξεις, σας ανέφερα τόσο πολλά ζητήματα.
0: Και πολύ καλά κάνετε και τα άκουσα με. Τα άκουσα.
2: Σας ανέφερα τόσες άλλες χώρες, δεν σας ζήτησα να μου πείτε αν ξέρετε σε πόσες.
0: Όχι, όχι, ξέρω, μα δεν, αν μου πείτε, ξέρω. Αλλά, δεν είναι κάτι που δεν ξέρω.
2: Αλλά ακούστε λίγο, επειδή αναφέρετε τις επενδύσεις και επειδή αυτές.
0: Κυρία Κουφολνικό, θέλω επί του συγκεκριμένου λέω, γιατί αυτό έχει γίνει ένα βασικό σημείο τριβής. Και κάνατε πολύ καλά και μας το ερμηνεύσατε και μας καθησυχάσατε. Όντως, λέω, σε πόσες χώρες μέλη του ΟΣΑ έχει εφαρμοστεί ο πατριωτικός φόρος, ξέρετε?
2: Κύριε Βενιέρη,
0: δεν ξέρετε, θα σας
2: πω εγώ. Απαντήσω σε σχέση με τις επενδύσεις.
0: Όχι, θα σας πω εγώ, γιατί είναι σημαντικό. Σε 12 εφαρμόστηκε, εκ των οποίων οι 9 το ήραν. Γιατί τη διαπίστωσαν ότι τα κέρδη τα οποία περίμεναν από την επιβολή του πατριωτικού φόρου σε σχέση με το κόστος που είχαν αυτά, γιατί φεύγαν τα χρήματα, φεύγαν τα αφημί των διαφόρων πλουσίων, δεν συνέφερε στις χώρες τους και τα γύρισαν πίσω. Το πήραν. Έμεινε μόνο στην Ισπανία και με διαφορετικό τρόπο στη Γαλλία.
2: Κύριε Βενιέρη, κοιτάξτε, γιατί δεν ισχύει αυτό στη δική μας την περίπτωση καθόλου. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα, η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις δεν πρέπει και δεν μπορεί να αφορά μόνο τα 30 άτομα τα οποία περνάνε το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Τόσο απλά. Ο επενδυτής για να έρθει σε μια χώρα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε μαζί μου και οι δύο, κυρία Δημαρέση, πείτε και εσείς τη γνώμη σας.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, πριν το πείτε.
2: Συγκεκριμένες εγγυήσεις διαφάνειας και λογοδοσίας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των θεσμών και του μηχανισμού. Θέλει να ξέρει ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία, ότι η διαδικασία αυτή είναι ταχεία, ότι είναι αποτελεσματική και ότι είναι ουσιαστική. Εμείς προσερχόμαστε λοιπόν με ένα ολιστικό πρόγραμμα το οποίο έχει στοιχεία τα οποία ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. Ο δεύτερος βασικός πυλώνας, αντίστοιχος δεν υπάρχει στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, δεν ακούστηκε τίποτα σχετικό, είναι ο πυλώνας της ενθάρρυνσης λοιπόν των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Τι είναι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης? Μία τεράστια επενδυτική μηχανή. Ξέρετε πόσες χώρες έχουν μια τέτοια μεγάλη επενδυτική μηχανή και λειτουργεί, κύριε Βενιέρη?
0: Όχι, δεν θα χάψω.
2: Ωραία λοιπόν. Δανειζόμαστε από χώρες οι οποίες έχουν επιτυχημένα εφαρμόσει αυτό το σύστημα, το οποίο τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων εθελοντικά βεβαίως, 1 δισεκατομμύριο ευρώ από την ανακατεύθυνση εσόδων, έτσι, σε συγκεκριμένα στην Golden Visa, και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η επενδυτική ικανότητα αυτού του μηχανισμού μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τα 25 δις την τετραετία. Αυτό τι σημαίνει για τη χώρα, κύριε Βενιέρη, για να καταλάβετε? Σημαίνει επενδύσεις και εκτείναξη της επένδυσης σε υποδομές, μεταφορές και logistics, σε ζητήματα ενέργειας, σε ζητήματα τουρισμού, σε ζητήματα ενεργειακής δημοκρατίας ηλεκτρισμού, σε ζητήματα ψηφιακής σύγκλησης, καινοτομίας και εθνικής κυριαρχίας στην τεχνητή νοημοσύνη, σε ζητήματα αγροδιατροφής, του πρωτογενούς τομέα τα θέματα που έχει μεγάλη ανάγκη στη μεταποίηση, την εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, την επιχειρηματική μεγέθυνση και τον πολιτισμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι προφανώς έχουμε λάβει υπόψη την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στη χώρα. Δεν μπορεί άλλο η Ελλάδα να στηρίζεται στη μόνο καλλιέργεια του τουρισμού και των ακινήτων. Και ξέρετε και ότι αυτή η στροφή στα ακίνητα δημιούργησε ένα τεράστιο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη στεγαστική επιβάρυνση των οικοκυριών. Όλα αυτά που λέτε λοιπόν τα έχουμε λάβει απολύτως υπόψη, και όχι μόνο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εκδικητικότητας, αλλά υπάρχει μια μεγάλη γνήσια διάθεση συνεργασίας, προκειμένου να πάμε τη χώρα με υγιή τρόπο, με βιώσιμο τρόπο, στο να παράγει πλούτο την επόμενη μέρα.
0: Ωραία πάλι. Είναι πολύ καλά ακούγονται και πολύ θεωρητικά, αρέσουν και στον κόσμο από ό,τι βλέπω σε κάποιους ακροατές. Οι τοποθετήσεις γενικά είναι πάρα πολύ όμορφες, αλλά εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, κατηγορούμε γι' αυτό.
2: Πάμε λοιπόν. Προς
0: την ώρα θεωρητικά μας απαντάτε. Πάμε λίγο σε ένα άλλο πρακτικό, το οποίο είναι σημαντικό. Γιατί το ακούω από πολλούς και από καλεσμένους συντρόφους σας εκεί της ελληνικής αριστεράς και από το ΣΥΡΙΖΑ το ακούω. Θα πάρουμε τη ΔΕΗ, θα τη βάλουμε ένα ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο δημόσια. Θα κοιτάξουμε να ξαναπάρουμε πίσω, ξέρω εγώ, υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι ο ΕΦΚΑ θα αγοράσει τα κόκκινα δάνεια για να γίνει πιο φιλικός προς τον κόσμο κλπ. Και αναρωτιέμαι, ως πολίτης, άνθρωπος της αγοράς με 6 δεκαετίες γεμάτες στη ζωή του, όταν λέμε ως αυριανή κυβέρνηση, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν ήρθε για την πολίτευση, η παρουσία του εδώ είναι του αντιπάλου του Μητσοτάκη, ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Όταν λοιπόν σε μια αγορά όπως η ελληνική, όπου 3, 4, 5, 6 μεγάλοι όμιλοι πέρασαν σε χέρια και ιδιωτών και θεσμικών, αλλά και με παρουσία του κράτους στο χρηματιστήριο, έρχεστε και λέτε, εμείς αυτές θα κοιτάξουμε με δημόσια χρήματα να τις πάρουμε, πιστεύετε ότι συμβάλλεται θετικά? Δηλαδή εγώ ας πούμε, αν η ΔΕΗ σήμερα, τα έλεγε χθες η κυρία Δημαρέση, ναι, η ΔΕΗ η οποία είχε αποτίμηση στο χρηματιστήριο, η μετοχή της ήταν μέχρι
1: 4,8 ευρώ.
0: Ναι, ήταν μέχρι 4 ευρώ και τώρα κάνει 26 ευρώ. Οι θεσμικοί, οι ιδιώτες, εγώ που μπορεί να έχω 10.000 και τις έβαλα στη ΔΕΗ, κερδισμένος θα βγω ή χαμένος?
2: Λοιπόν, κύριε Βενιέρη, να πω ότι η συζήτηση και με τους δυο σας μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να απαντήσω σε
0: αυτό. Όταν το λένε οι καλεσμένοι, αυτό μου μοιάζει να είναι λίγο σε δύσκολη θέση. Αλλά...
2: Όχι, καθόλου. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, αυτό που είπαμε είναι το εξής. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Γιατί? Γιατί έγινε πρόσφατα, ας πούμε, μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία συνένεσε το δημόσιο προφανώς.
0: Και πολύ καλά έκανε. Αν ήμουν εγώ και τα είχα τα λεφτά, τα βάζα κι εγώ.
2: Κύριε Βενιέρη, να σας πω λίγο.
0: Ναι. Συγγνώμη.
2: Έβαλε, λοιπόν,
0: και εγώ όμως σας αφήνω, βλέπετε, πολύ ώρα. Αλλά αν σας αφήσω πολύ ώρα, δεν θα διατυπώσω ερωτήματα.
2: Ωραία. Έβαλε λοιπόν 1,3 δις, λοιπόν, χωρίς να εξασφαλίσει τίποτα σε ανταποδοτικότητα. Εγώ δεν είπα να μην βάλει. Προσέξτε λίγο. Τι θα μπορούσε να είναι αυτή η ανταποδοτικότητα? Μικρότεροι λογαριασμοί, έτσι. Χαμηλότεροι λογαριασμοί ρεύματος, περισσότερες θέσεις εργασίας.
1: Η ΔΕΗ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς.
2: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι, απλά να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση.
2: Να το βάλουμε λίγο, θα σας απαντήσω σε όλα. Μην ανησυχείτε. Ενίσχυση της ενεργειακής στρατηγικής αυτονομίας της χώρας που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ωστόσο, θα το σημειώσω και αυτό, το δημόσιο δεν συμμετείχε, παρότι σχετιζόταν μόνο με 650 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή ήταν το μισό ποσό το οποίο δεν έβαλε, χάνοντας το πλειοψηφικό πακέτο της ΔΕΗ. Είχε βάλει πριν από τα 1,3 δις άλλα 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Απλά για να σας δείξω την έκταση και το μέγεθος της επένδυσης. Πάμε τώρα να δούμε για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν παίζει το ρόλο leader που θα έπρεπε για τη μείωση των λογαριασμών. Όχι, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρώτη στην ενεργειακή φτώχεια, είναι σε 20% οι Έλληνες και είναι μεσοσταθμικά 40 με 45% υψηλότεροι λογαριασμοί ρεύματος σε σχέση με το 2019. Δεύτερον, κάποιοι λένε, κάποιοι απαντάνε, μα εσείς θα μιλήσετε για τη ΔΕΗ που μέσα στο μνημόνιο το τρίτο, έτσι δεν λένε? Να τους απαντήσουμε λοιπόν με τη λαμπρή αυτή ευκαιρία ότι πρώτον η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα παρέλαβε τη ΔΕΗ τότε με ένα αδιανόητο χρέος 4,9 δις και το πήγε στα 3,6 δις, ενώ σήμερα το χρέος της ΔΕΗ είναι, κρατηθείτε, 6,5 δις. Να πούμε ακόμη ότι ακόμα και τότε σε πολύ δύσκολους μνημονιακούς χρόνους η ΔΕΗ διατηρούσε θετική καθαρή θέση 3 δις και συνολικό ενεργητικό πάνω από 13,6 δις. Ήταν η μεγαλύτερη ή από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κοινή ωφέλεια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
0: Και τότε γιατί ο πρόεδρος της ΔΕΗ εκεί την εποχή, ο κύριος Παναγιωτάκης, είπε ότι δεν είναι χρεοκοπημένη, έχει καταστραφεί. Κυρία, συγγνώμη. Ναι, αλλά έτσι δεν γίνεται. Προσέξτε. Σας άφησα 3 λεπτά, μιλάτε. Πρέπει να πούμε και εμείς δύο πράγματα. Λέω γιατί τότε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, είχε βγει δημόσια και είπε, παιδιά, η ΔΕΗ χρεοκοπεί. Αφού είναι τόσο, ήταν τόσο καλή η ΔΕΗ τότε.
2: Και να συνεχίσω λέγοντας ότι χρήματο...
1: Επίσης, ξέρετε, κυρία Κουφονικολάκου, για να τα λέμε όλα, ότι πολλές φορές στις πολύ μεγάλες εταιρείες τα χρέη προκύπτουν και από τις επενδύσεις. Η ΔΕΗ κάνει πολλές επενδύσεις σε άπετα τελευταία χρόνια και σε υποδομές.
2: Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα.
1: Πώς δεν είναι έτσι τα πράγματα?
2: Αφήστε με να σας πω λοιπόν. Όλη η χρηματοοικονομική άνθηση της ΔΕΗ οφείλεται, και επειδή είστε στη Θεσσαλονίκη, οφείλω να σας πω γιατί είναι παραδίπλα. Οφείλεται στην απολιγνητοποίηση, τη βίαιη απολιγνητοποίηση στις περιοχές στη Δυτική Μακεδονία, για την οποία δεν υπήρχε κανένα αντιστάθμισμα. Γιατί αυτό φέρνει χρηματοοικονομική άνθηση? Βεβαίως υπάρχουν κάποιες επενδύσεις, κυρία Δημαρέση. Δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα, έτσι. Μιλάμε για το δημόσιο συμφέρον και για το κοινό όφελος. Αλλά οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πληρώνονται λιγότερα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρήπων και είναι και πολύ μικρότερο το κόστος παραγωγής. Θέλετε να ρωτήσετε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας πώς το βιώνουν αυτό? Θέλετε να τους ρωτήσετε αν υπήρξε ένα πραγματικό αντιστάθμισμα σε ό,τι αφορά την απολιγνητοποίηση, ώστε να προστατευτούν από τη φτώχεια?
0: Είστε υπέρ του λιγνίτη, από ό,τι κατάλαβα.
2: Όχι, καθόλου. Καθόλου υπέρ
0: του λιγνίτη. Μα αυτό λέτε τόση ώρα.
2: Καθόλου υπέρ του λιγνίτη, αλλά ό,τι γίνεται θα πρέπει να γίνεται.
0: Δεν γίνεται να μην είστε καθόλου και να κατηγορείτε την απολιγνητοποίηση. Συγγνώμη λίγο, εντάξει, είπαμε
2: να είμαστε. Δεν μασάω τα λόγια μου, αλλά όταν κάνω μία βίαιη παρέμβαση σε μία περιοχή.
0: Είστε υπέρ δηλαδή τη απολιγνητοποίηση, ναι ή όχι?
2: Ασφαλώς, και δεν είναι ζήτημα υπέρ, είναι τότε... ευρωπαϊκή πολιτική. Ναι. Αλλά ακούστε λίγο. Όταν κάνω μία βίαιη παρέμβαση σε μία περιοχή, βλέπετε, εγώ σας απαντάω σε όλα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσω ότι οι πολίτες εκείνης της περιοχής προστατεύονται. προστατεύονται στοιχειοδός με επαρκή αντισταθμίσματα από τον κίνδυνο ο οποίος θα επέλθει, χωρίς αμφιβολία. Λέω κάτι παράλογο. Περισσότερες θέσεις εργασίας, περισσότερη ενίσχυση στην περιοχή, με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να έχει προστατευτεί από την ερημοποίηση και από τον κοινωνικό αποκλεισμό και από την πτώση του εισοδήματος, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Επομένως, κοιτάξτε, ξαναλέω, ο διάβολος είναι στις λεπτομέρειες. Κανένας πρέπει να κάνει ολόκληρη την ανάγνωση.
1: Ναι, ναι, ναι, όντως.
2: Το να διαβάζει το μισό κεφάλαιο πρόχειρα δεν βοηθάει.
1: Και επειδή λέγαμε για επενδύσεις, 1,4 δις είναι οι επενδύσεις και το 86% είναι για ΑΠΕ.
2: Σας είπα. Σας είπα ότι υπάρχει η διάσταση των επενδύσεων, δεν είπε κανείς ότι δεν
1: υπάρχει. Και είναι πολύ σημαντική, έτσι. Δηλαδή το γεγονός, αυτό που ανακοίνωσε για τους πολίτες, κύριε Κουφονικολάκου. Ακούστε λίγο. Τα πράγματα δεν γίνονται με ένα μαγικό ραβδί από τη μία μέρα στην άλλη και αυτό θα έπρεπε να το ξέρει ο κύριος Τσίπρας. Σας παρακαλώ λίγο, κύριε Κουφονικολάκου, σας ακούμε με προσοχή τόση ώρα. Αυτό θα έπρεπε λοιπόν να το ξέρει πολύ καλά, όχι εσείς που δεν έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία, αλλά ο κύριος Τσίπρας που έχει κυβερνήσει και τη χώρα.
2: Το να μπορέσεις.
1: Το να μπορέσεις. Να κάνεις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αυτό που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε από την έκθεση ότι θα πέσουν σταδιακά 30% οι τιμές του ρεύματος δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη, από ό,τι κατάλαβα εγώ με τα λίγα που ξέρω.
2: Κυρία Δημαρέση, 7 χρόνια δεν έχουν πέσει οι τιμές του ρεύματος. Τι δεν καταλαβαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, ποιον μαγικό τρόπο επικαλείστε? Εντάξει, επικαλείστε την απουσία.
1: Εγώ σας είπα ότι δεν γίνεται. Σας είπα ότι δεν γίνεται το ένα. Αυτό τα πράγματα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Ποια είναι η μια μέρα στην άλλη? Έχουμε 40 με 45% αύξηση από το 19. Το 19 είχαμε βγει από μνημονιακή περίοδο. Ποια είναι η μια μέρα και η άλλη? Τι νόημα έχει να επικαλείται κανείς? Θέλουμε επενδύσεις. Θέλουμε πολλές περισσότερες υγιείς επενδύσεις στη χώρα. Αλλά οι επενδύσεις αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από στοιχειώδη ανταποδοτικότητα για το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό.
1: Αυτό δεν είναι κάτι καλό για το επίπεδο. Για το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών,
2: να μειωθεί. Τους πολίτες.
1: Εγώ ρωτώ εσάς έχω αυτή τη στιγμή. Το να μειωθεί το ρεύμα 30% με την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, που καταλαβαίνετε κι εσείς και εγώ ότι.
2: Αγαπητή κυρία Δημαρέση, αυτή είναι μια δέσμευση η οποία δεν έχει και καμία εγγύηση. Εμείς μιλάμε
1: με την ίδια έννοια, κυρία Κουφονικολάκου, και καμιά από τις δικές σας δεσμεύσεις δεν έχει καμία εγγύηση. Πώς? Δεν έχει δέσμευση η εγγύηση του Πρωθυπουργού και έχει δέσμευση η εγγύηση της αντιπολίτευσης που δεν είναι καν στη Βουλή.
2: Εγώ μπορώ να σας ακούσω.
1: Αν θέλετε δηλαδή να τα λέμε έτσι,
2: εγώ
1: τι να σας πω
2: να
1: τώρα.
2: Εγώ μπορώ να σας ακούσω όση ώρα θέλετε. Εμείς δεν μιλάμε γενικά για μείωση κατά προσέγγιση 30%. Εμείς μιλάμε για ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ρεύματος, η οποία θα εξασφαλιστεί και μέσω των μακροχρόνιων συμβολέων με παραγωγούς ΑΠΕ, έτσι, μέσω και αυτής της ευρωπαϊκής πρακτικής, αλλά και μέσω της αξιοποίησης του ρόλου της ΔΕΗ με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Ξαναλέω, μπορεί κάποιος ιδεολειπτικά να θέλει να δει την Ελλάδα σαν ένα κομματικό χώρο, ο οποίος δεν θέλει τις επενδύσεις. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Θέλουμε περισσότερες υγιείς επενδύσεις για τη χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί το προσδοκό. Ανταποδοτικό όφελος για τους πολίτες, για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών.
0: Για να λυθεί.
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν διανύουν την πιο συγκλονιστική περίοδο ευημερίας της ζωής τους.
0: Για να λυθεί μια εξίσωση.
2: Όπως τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Για να λυθεί μια εξίσωση.
2: Βεβαίως.
0: Για να λυθεί μια εξίσωση και στα μαθηματικά και οπουδήποτε και στη ζωή, θα πρέπει να μην κάνουμε λάθος στα δεδομένα. Ο γιος μας μου έδωσε πανελλαδικές εξετάσεις και στο τέταρτο θέμα στα μαθηματικά μπέρδεψε το υπόθεμα Γ με το Β και πήρε την τιμή του Χ στο Β και δεν έγραψε 20, έγραψε 15.
2: Επειδή έκανε.
0: Όχι, μια χαρά πέτυχε. Μια χαρά.
2: Ωραία,
0: λοιπόν, το λέω γιατί. Σας ακούω τόση ώρα, ακούω κι άλλους, αλλά είμαι λίγο φωνή βόντος εν διαιρήμου. Αν σας ρωτήσω τώρα πάλι, ξέρω ότι θα μου απαντήσετε θεωρητικά. Ξέρετε πόσο έκανε η κιλοβατόρα το 2017?
2: Γιατί μου παίρνετε το 17? Γιατί
0: θα πω και το 10, ακόμη καλύτερα στο χέρι μου.
2: Ακούστε με. Γιατί δεν μου παίρνετε το 19?
0: Όχι, όχι, και το 19 θα σας πάρω. Ωραία. Έχω τις τιμές του 2010.
2: Ωραία. Του 2015. Και το γεγονός,
0: μισό λεπτό λίγο. Γιατί, κύριε Κουβολόνη, γιατί μου το κάνετε αυτό τώρα,
2: δηλαδή. Πείτε μου, κύριε Βενιέρη, πείτε μου.
0: Μια ερώτηση θέλω να κάνω, να βάλω 5 δεδομένα. Δηλαδή, 3 λεπτά δεν μιλούσα.
2: Μα με ρωτήσατε, ξέρετε πόσο κάνω. Μα με ρωτήσατε εσείς και πάω να σας απαντήσω. Και μου λέτε γιατί σας το κάνω αυτό.
0: Μισό λεπτό. Έχω τη τιμή του 2010, του 2015, του 2017, του 2019 και τη σημερινή. Και ρωτώ εσάς, εγώ τις έχω μπροστά μου. Ξέρετε πόσο έκανε το 2015, θα σας πω, τα παραλάβατε. 17, για να σας διευκολύνω, 0,17. Το 2017, 0,17. Το 2019, 0,18. Σήμερα κάνει 0,11. Γιατί λέτε ότι ακρίβαινε το ρεύμα?
2: Κύριε Βενιέρη,
0: ακρίβαιναν τα γύρω-γύρω από το ρεύμα, τα οίκο, μήκο, σήκο.
1: Αυτό ακρίβαινε. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν τώρα αυτά.
2: Να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε, να τα ξεχάσουμε δηλαδή.
0: Όχι,
2: είναι πρώτη η Ελλάδα στην ενεργειακή φτώχεια, κύριε Βενιέρη. Είναι πρώτη.
0: Βλέπετε πάλι, εγώ ρωτάω συγκεκριμένα πράγματα, εσείς μου μιλάτε
2: εγώ
0: γενικά.
2: Συγκεκριμένα πράγματα σας ρωτάω.
0: Είναι ψέματα αυτό που λέω, ότι η τιμή του ρεύματος. Μισό λεπτό λίγο. Είναι... Ότι η τιμή του ρεύματος ήταν αυτή που σας λέω. Απλά τα γύρω-γύρω, τα οίκο, τα άπετα, μάπετα, σάπε.
2: Κύριε Βενιέρη, δεν ξέρω σε ποιον θέλετε να παρέχετε δικαιολογίες. Δεν ξέρω ποιον θέλετε.
0: Στον εαυτό μου, στη λογική που υπηρετώ.
1: Τα στοιχεία σας λέει, κύριε Κουφονικολάκου.
2: Και εγώ τα στοιχεία σας λέω.
1: Το λογαριασμό
2: που παίρνει ο πολίτη αυτή τη στιγμή έχει 40 με 45% υψηλότερο λογαριασμό από ό,τι είχε το 19. Τελεία. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην κατάταξη τη Eurostat σε ό,τι αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Πάλι τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Όλα τα υπόλοιπα που λέτε είναι γιατί, για ποιο λόγο. Να τεκμηριώσετε ποια άποψη.
1: Δεν είναι θέμα να τεκμηριώσουμε κάποια άποψη, κυρία Κουφονικολάκου. Ακούστε λίγο.
2: Αν θεωρείτε ότι παρέλκει οποιαδήποτε πολιτική σε ό,τι αφορά τη μείωση του λογαριασμού, τότε και η κυβερνητική πολιτική μάλλον άστοχη είναι υπό αυτή την έννοια.
1: Μα δεν είπε αυτό ο Δημήτρης. Είπαμε το άλλο, κυρία Κουφονικολάκου.
2: Για κάποιο λόγο είναι αναγκαία.
1: Είπαμε συγκεκριμένα στοιχεία και είπε ο Δημήτρης πολύ σωστά ότι τα υπόλοιπα φουσκώνουν και οι δύο πόλεμοι που έχουμε σε εξέλιξη. Τους λογαριασμούς
2: του. Δεν είναι οι δύο πόλεμοι που έχουμε σε εξέλιξη. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλότερες τιμές από οποιαδήποτε.
1: Άρα λοιπόν οι δύο πόλεμοι δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση σε εμάς, έχουν όμως όλη την υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Τώρα ακούστε, με αναγκάζετε να σας πω, εγώ δεν ήθελα να το αναλύσω τόσο πολύ, ότι η Ελλάδα έχει τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Τον τρίτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και έχει αγοραστική δύναμη

0: δίκιο σε αυτά που λέτε. Εγώ δεν αμφισβήτησα ούτε ότι είμαστε τελευταίοι, πρώτα-τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, ούτε ότι ο πληθωρισμός είναι 30%. Δεν μπορώ να τα αμφισβητήσω, είναι δεδομένα.
1: Αλλά είναι δύο... πόλεμοι όμως. Ναι,
0: άλλο, δύο-τρία ερωτήματα που σας έκανα και είναι πολύ συγκεκριμένα, ήθελα να απάντησα. Σας είπα νωρίτερα και μου λέτε τι υπηρετείτε. Λέω, έχω τις τιμές του 10, του 15, του 17, του 19 και του 26.
1: Ωραία,
0: του κόστους της κιλοβατόρας.
1: Δεν
0: βλέπετε.
1: Σας ναι. απαντώ πολύ πρακτικά.
0: Σας είπα νωρίτερα ότι ο λογαριασμός δυστυχώς είναι προϊόν, αλλά μην θεωρήσουμε ότι η βάση είναι το κόστος της κιλοβατόρας. Δεν με αφήνετε, κυρία Κύρια.
1: Ναι, εντάξει. Πρακτικός σημαίνει στο αποτέλεσμα. Πρακτικός σημαίνει στο αποτέλεσμα.
0: Ναι, είναι τα γύρω-γύρω. Τα γύρω-γύρω πώς θα τα μειώσουμε.
1: Κύριε Δενιέρη, μιλάμε επί του αποτελέσματος. Προφανώς, οποιαδήποτε χαρτογράφηση έχει γίνει, έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα κανονικά. Όταν λέμε λοιπόν ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και 30% μείωση, το έχουμε υπολογίσει με συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα. Οτιδήποτε άλλο λέγεται, αισθάνομαι και συγχωρήστε κιόλας εάν θεωρείτε ότι με κάποιο τρόπο έτσι είμαι και λίγο πιο έντονη. Να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια τάση gaslighting. Υπάρχει μια τάση ψυχολογικής χειραγώγησης των πολιτών. Ακούμε συγκλονιστική περίοδο ευημερίας. Ακούμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος βγαίνει από το βήμα της ΔΕΘ και συμπεραίνει ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης θα είναι το 2029 ακριβώς ο ίδιος με σήμερα, με αποτέλεσμα να εκθέτει ολόκληρη τη χώρα σε κίνδυνο. Ακούμε κοστολογήσεις που δεν υπάρχουν. Ακούμε επιθέσεις οι οποίες είναι κάτω από τη μέση. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι το να παρουσιάζει κανείς μια εικόνα άλλη από αυτή που ισχύει και από αυτή που βιώνουν οι πολίτες ενέχει δύο κινδύνους. Πρώτον, τον κίνδυνο της ανακρίβειας και δεύτερον, τον κίνδυνο του να συμφιλειωθούμε με αυτό πολιτικά. Έχει αποσύρει ο κόσμος το ενδιαφέρον του από την πολιτική ζωή. Τα νέα παιδιά δεν συμμετέχουν. Και ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι πρώτον τα εκτεταμένα περιστατικά διαφθοράς. Και δεύτερος, ο δεύτερος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι γιατί μας λένε πράγματα που δεν ισχύουν. Οπότε παρετούμαστε στο τέλος. Mm-hmm. Εγώ την έλλειψη τη πολιτική μου εμπειρία, κυρία Δημαρέ, τη θεωρώ πλεονέκτημα, τη θεωρώ προσόν, δεν τη θεωρώ μειονέκτημα. Επειδή την αναφέρατε εμπαρόδο πριν στη συζήτηση. Ναι. Και τη θεωρώ πλεονέκτημα ακριβώς επειδή ποτέ δεν θα συμφιλειωθώ με αυτού του είδους τις πρακτικές, οι οποίες εν τέλει είναι εις βάρος των πολιτών.
0: Βλέπετε ότι σε αυτά δεν σας διακόπτει κανείς.
1: Ωραία.
0: Εγώ τρελαίνομαι και επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, βάζω πάντοτε συγκεκριμένα ζητήματα. Επειδή είμαι και αρκετά άνθρωπος της αγοράς, δεν μπορώ να ακούω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν με βάση τα δεδομένα.
1: Αν
0: όχι με βάση.
1: Είμαι άνθρωπος της αγοράς, να ξέρω. Εντελώς της αγοράς. Δεν ξέρει η επόμενη μέρα.
0: Δεν, στον εαυτό μου βασίζομαι, ούτε σε εσάς, ούτε στο Μητσοτάκι, ούτε σε κανέναν.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι, στον εαυτό μου βασίζομαι. Αν τα καταφέρω, τα καταφέρω. Αν αποτύχω, θα αποτύχω. Εγώ δεδομένα έβαλα. Και στην υπόθεση του 1%, σας έβαλα δεδομένα ποιες χώρες το δοκίμασαν και το πήραν πίσω. Και στο θέμα της ΔΕΗ, γιατί βαρέθηκα να ακούω αυτή την πομφόλιγα ότι η κιλοβατόρα σήμερα είναι πιο ακριβή από τότε. Είναι ακριβό το τελικό κόστος, εκεί έχετε δίκιο να το συζητήσουμε γιατί βγαίνει πιο ακριβό, αλλά η κιλοβατόρα είναι φθηνότερη από το 10, φθηνότερη από το 15, φθηνότερη από το 17, φθηνότερη από το 19. Τι να κάνουμε, αφού είναι φθηνότερη.
1: Να ξέρετε ότι όλο αυτό που λέτε για την κιλοβατόρα εννοείται ότι θα το ελέγξω.
0: Να σας το στείλω τώρα, αν έχετε WhatsApp, να σας το στείλω.
1: Είναι, ο λογαριασμός είναι ακριβώς.
0: Συμφωνήσαμε, γιατί είναι τα γύρω-γύρω.
2: Αυτά λοιπόν τα γύρω-γύρω, αυτό εξηγούσα και εγώ πριν. Το σχέδιο της κυβέρνησης, αυτό που είπανε, δεν ξέρω εγώ αν θα γίνει, ούτε εσείς το ξέρετε. Λένε για 30% μείωση. Οίκο κτλ. Αυτά που επιβαρούν το λογαριασμό μέσω ηλεκτρικών διασυνδέσεων στα νησιά, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ κτλ. Και, και πριν από δύο λεπτά είπατε κι εσείς.
1: Πώς θα γίνουν οι επενδύσεις.
2: Και πριν από λίγα λεπτά είπατε κι εσείς ότι και το δικό σας σχέδιο είναι και 30% μείωση. Δεν διαφωνεί κανένας.
1: Με ελάχιστη εγγυημένη όμως.
2: Ούτε το ένα έχουμε δει, κυρία Κουφονικολάκου, ούτε το άλλο έχουμε δει, θα πω εγώ ως πολίτης. Απλά έτσι.
1: Ωραία. Τέλεια.
0: Τώρα, να έρθουμε σε ένα πολιτικό ερώτημα. Όπως είπα νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας πολύ έξυπνα, καλά έκανε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθε σαν δεύτερος τρίτος, ήρθε σαν δυνάμει πρώτος. Έτσι. Και άφησε και ανοιχτό το παράθυρο για συνεργασίες. Γιατί ένα κομμάτι της κοινωνίας, πέρα από εκείνους οι οποίοι είναι κολλημένοι δεξιά, αριστερά, κέντρο, δεν ξέρω που μπορεί να είναι, ένα κομμάτι της πραγματικής οικονομίας, γιατί εγώ αυτούς στηρίζω και μόνο αυτούς στηρίζω, με πάθος κιόλας, ένα κομμάτι της πραγματικής οικονομίας που θέλει δουλειά για να περισσέψει χρήμα, να δώσει και στους ανθρώπους που δεν έχουν, να δώσει και την εφορία του, θέλει κυβέρνηση, θέλει να κυβερνηθεί. Αν δεν, εσείς κάνατε ένα άνοιγμα. Από την άλλη πλευρά οι πόρτες λέει είναι κλειστές. Τι θα κάνουμε.
1: Τι είδους άνοιγμα κάναμε, δηλαδή.
0: Ο κύριος Τσίπρας Ναι. Τα άφησε ανοιχτό το ότι εμείς απευθυνόμαστε και σε άλλες δυνάμεις. Θα πάρω την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση κτλ.
2: Είπε για το λοιπόν, Πασόκ ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Κάπως το είπε, ανταγωνιστές.
1: Αυτό είπε. Αυτό που λέει η κυβέρνηση.
2: Ήταν ωραία τάκα αυτή.
1: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάς είναι ένα κόμμα τριών μηνών. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά η Ελλάς έχει ένα δυναμικό το οποίο είναι πλούσιο, το οποίο είναι νέο και το

0: που δεν έχει αναπτύξει πλήρως ακόμη τη δυναμική του και θα το κάνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ σε αυτό το στάδιο πρώιμες αυτού του είδους τις συζητήσεις και εμένω στο ότι η συμπαράταξη θέλει να στηριχθεί μόνο στις δικές της δυνάμεις. Για εμάς είναι απόλυτη προτεραιότητα αυτό. Γιατί όμως είναι απόλυτη προτεραιότητα? Όχι από κάποια ιδεολειπτική επιμονή, αλλά γιατί θέλουμε την εφαρμογή του δικού μας προγράμματος και θεωρούμε ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι εκείνο το οποίο, με συγκεκριμένους δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων, πρακτικά που λέτε κι εσείς, μπορεί να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε σε ό,τι αφορά και τις επενδύσεις και τις ανισότητες και την ανακούφιση από τη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας. Και την προστασία από την ακρίβεια, βέβαια. Επομένως, αυτή είναι η απάντηση.
1: Όπως προείπα, μου αρέσει πάρα πολύ ο χυμαρόδης τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε τις απόψεις σας. Απλά, επειδή έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας, είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, είμαι στη φάση των πρακτικών ερωτημάτων πλέον στην ζωή μου και όχι της θεωρίας, την οποία υπηρέτησα και εγώ με πάθος, πρέπει να σας πω, γιατί και εγώ προέρχομαι και από τις δικές σας γειτονιές αριστεράς. Τότε πολύ θεωρία, πολύ άποψη. Τώρα περισσότερο πράξη. Και στην πράξη είδα ότι συγκρούονται οι θεωρίες με την πραγματικότητα. Γι' αυτό με ακούσατε να εστιάζω σε πραγματικά ζητήματα. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει τα παιδιά μου να μην πάνε έξω, να μείνουν εδώ, αλλά να μείνουν με καλές δουλειές, όπως υποσχέθηκε προεκλογικά ο Μητσοτάκης, και ακόμη τις περιμένουμε, τις πολλές και καλές δουλειές.
0: Κύριε Δανιέρη, μας ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα.
1: Απλά εγώ είμαι λίγο της πράξης.
0: Ναι, να σας θυμίσω λίγο απλά ότι εγώ στο προηγούμενο διάστημα διετέλεσα συνήγορος για τα δικαιώματα του παιδιού. Και εκεί είχα την εμπειρία από πολύ πρώτο χέρι να διαπιστώσω ποιες είναι οι παραβιάσεις σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις, σε ό,τι αφορά τις ανισότητες, σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό θέμα, έτσι, δηλαδή ζητήματα μη πλήρους εκπαιδευτικής συμπερίληψης των παιδιών στη σχολική καθημερινότητα, σε ό,τι αφορά την υγεία, σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση των πιο φτωχών οικογενειών. Επομένως, πρακτικά θέλουμε, ειλικρινά θέλουμε, να βάλουμε πλάτη σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τα ζητήματα και να δώσουμε μια ευκαιρία στη χώρα να μην είναι πια στην.
1: Επειδή ασχοληθήκατε συνεπώς με τα παιδιά, για να δικαιολογήσω, να τεκμηριώσω αυτό που λέγα νωρίτερα, εγώ επειδή είμαι λίγο της πρακτικής, περιμένω κάποτε θαρετά να υποθεί από όλους σας ότι τα παιδιά θέλουν και καλύτερη σχέση με αξιολογημένους εκπαιδευτικούς.
0: Μα το λέμε.
1: Θα τους αξιολογήσετε?
0: Όχι. Το λέμε και το λέμε ευθέως και καλά κάνετε.
1: Δεν θα τους αξιολογήσετε?
0: Είπαμε ότι θα καταργήσουμε το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος είναι και τελείως επιφανειακός και εντελώς τιμωρητικός και τελικά παρεμποδίζει το παιδαγωγικό έργο, και θα το αντικαταστήσουμε με ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα είναι ουσιαστικό. Θα παρέχει εργαλεία στήριξης, έτσι εργαλεία πλαισίωσης και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, ειδικά στην εκπαιδευτική καθημερινότητα διανύουμε μία περίοδο καινοφανούς έντασης. Δεν έχουμε ξαναδεί σχολεία σε τέτοια αναστάτωση, δηλαδή γονείς να κατηγορούν εκπαιδευτικούς, παιδιά να κατηγορούν εκπαιδευτικούς επίσης. Εκπαιδευτικούς να κατηγορούν γονείς. Έχουμε μια διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή δεν την κάνει καμία διαχείριση από το Υπουργείο. Επομένως, αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι ό,τι κάνει κανείς δεν μπορεί να το κάνει μεμονωμένα. Δεν μπορεί να διαφημίζει ένα μέτρο πυροτέχνημα για να πάρει λίγες παραπάνω ψήφους στις εκλογές. Αυτό είναι ένα άλλο πολιτικό παράδειγμα το οποίο πρέπει να μείνει στο παρελθόν. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσέρχεται με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
1: Θα σας στείλω, επειδή. Προσέξτε, είδατε πόσο. Ξεκινήσαμε και 20, έχει πάει. Φαντάζομαι τόση ώρα δεν σας δίνουν χρόνο αλλού. Εμείς μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: να δίνουμε
0: μου δώσατε
1: χρόνο.
0: Πάρα πολύ χρόνο.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί το χαρήκαμε. Και μάλιστα θα πω την Εύα τη Βερνάρδου να σας στείλει στο WhatsApp τις τιμές της κιλοβατόρας του 10, του 11, του 15, του 17, του 19. Αν σας ρωτήσουν την άλλη φορά να το γνωρίζετε.
0: Γιατί από το 10 είναι λογικό να είναι διαφορετική η τιμή.
1: Ναι, αλλά είναι και από το 17 και από το 19.
0: Λοιπόν,
1: πάρα πολύ ωραία ήταν η συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ η συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε και τον χρόνο.
0: Κι εγώ. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
5: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
5: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Έλα Νίκο, πω! Την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Εκείνες τις μέρες που Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
15: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
16: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς σήμερα βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα έχουμε και αρκετές αλλαγές, καθώς θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Ακόμη θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την 3η Δημοτικού έως την 3η Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην 3η Γυμνασίου, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά, φέτος όμως και στην πρώτη και στην δευτέρα τάξη του λυκείου, πέραν της τρίτης λυκείου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή, όσο και για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους αναμένεται να οδηγηθούν στις δικαστικές αρχές στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει το προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα περιουσιολόγιο. Δεν έχουμε αποτύπωση των χρηματοοικονομικών και μέσω αυτού θα βρεθεί το λεγόμενο 1%. Στόχος είναι η κοινωνική ανταποδοτικότητα. Κανείς δεν θέλει να κάνει τους πλούσιους με το ζόρι πατριώτες. Αυτό δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνεσμα. Είναι μια πραγματική συνθήκη, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ρυθμός μεγένθησης 2%, θα πέσει όμως και το ολοκληρωμένο σχέδιο του περιουσιολογίου είναι επιτακτικό για να βρεθούν νέοι πόροι. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η Ιαπωνία. Για σήμερα Παρασκευή, το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Ακύλα. Να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό σήμερα και αύριο έχει 24 ώρες λειτουργία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σενάρια πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο βλέπει ο διευθυντής της Μιλιγέ, της δεύτερης μεγαλύτερης εφημερίδας της Τουρκίας. Το βασικό άρθρο σημειώνει ότι ακούγονται σενάρια για τα 12 μίλια και μια σύντομη μάχη που θα έχουν το πάνω χέρι Ισραήλ και Ελλάδα. Προσθέτει βέβαια ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί να καταπατήσουν τα δικαιώματά της και δεν θα σταματήσει. Έρχεται πολιτική και στρατιωτική ένταση Ελλάδας-Τουρκίας, εκτιμούν Τούρκοι αναλυτές και προβλέπουν ότι το φθινόπωρο θα έχουμε στρατιωτική διάσταση στη γραμμή Καστελόριζου Κρήτης.
17: Καιρός για Sigma Office.
18: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
16: Νεφώσεις σποραδικές θα έχουμε σήμερα και κατά τόπους στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 31, στον Κιλκί τους 33, στη Βέρεια τους 34, ενώ στις Σέρες και στα Γιάννητσα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Καστοριά 32 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία και στα Γρεβένα 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
19: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
20: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
19: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
20: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
19: Α, λόγω της έκθεσης,
20: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
21: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More. More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
22: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
23: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
24: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
25: Θαλασσινός Pro.
24: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
25: Θαλασσινός Pro.
24: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
25: Θαλασσινός Pro.
24: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
25: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
24: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
25: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Λοιπόν, μέρος πάρα πολύ ωραία. Πολύ μου άρεσε, πάρα πολύ μου άρεσε η συζήτηση με την κυρία Κούφο Νικολάκου Θεώνη.
1: Είναι η πρώτη φορά που λες σωστά το όνομα.
0: Ναι, το έκανα Κούφο Νικολάκου γιατί τον μπέρδευα. Λοιπόν, ένα σχόλιο για 4-5 μηνυματάκια που ήρθανε. Ξέρετε, εδώ δεν παλεύουμε για τις απόψεις. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη ή τις απόψεις του. Εδώ και το ξέρετε όλοι όσοι με ακούτε και είστε καλοπροαίρετοι, γιατί και με τους κακοπροαίρετους δεν έχω να χωρίσω κάτι, αλλά δεν απασχολεί και η κακοπροαίρεσή σας. Όταν υπάρχουν δεδομένα, εγώ έχω μια μανία, επειδή έχω τελειώσει και θετικές επιστήμες, δίνω πολύ μεγάλη βαρύτητα στα δεδομένα. Δεν λύνεις σωστά άσκηση άμα δεν έχεις σωστά δεδομένα. Όταν λοιπόν τα δεδομένα διαστρεβλώνονται εκεί, ας με επιτραπεί να πω ότι δεν μπορώ, δεν αντέχω και ενίσταμε, κύριε πρόεδρε, ενίσταμε. Κατά τα άλλα μια χαρά τα είπε, ωραία τα είπε. Έτσι κι αλλιώς κι εγώ τον σοσιαλισμό όταν ήμουν 15 χρόνων έψαχνα. Κρύφτηκε ο Μπαγλαμάς, δηλαδή περίεργο πράγμα.
1: Τι?
0: Κρύφτηκε ο σοσιαλισμός, λέει ο Μπαγλαμάς, τι? Μπαγλαμάς ρε, μπουζουκάκι ρε, μπουζουκάκι ρε. Άρη, γιατί είναι ο Μπαγλαμάς κακό όργανο? Μη βάλω κανένα μυτσάκι.
2: Είναι κακό όργανο.
0: Ήταν
2: παρεξηγημένο, ήταν.
1: Δεν κατάλαβα σε ποιον αναφερόσουν.
0: Όχι στο σοσιαλισμό, ρε παιδί μου. Τον έψαχνα, λέω, όταν ήμουν μικρός, αλλά κρύφτηκε. Στο Βλαδιβοστόκ, πίσω εκεί, στο λιμάνι.
1: Εγώ πάντως έχω να πω ότι μέχρι στιγμής οι γυναίκες του Ελλάς θα πάνε καλύτερα από τους άντρες.
0: Ναι, μια χαρά, εξαιρετικά.
1: Και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου είναι μια χαρά και η κυρία
0: Πάγκαλου. Δεν σας άκουσα από χθες, μωρέ, λάθος μου.
1: Και δεν πειράζει. Και η κυρία Πάγκαλου, πώς την. Τομέαρχης παιδείας. Την είχαμε βγάλει εδώ. Πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, Βιγνιά, ξεχνάς ονόματα.
1: Έχει πολύ, έχει
0: πολύ παρέα με το Βενιέρι. Λοιπόν, τώρα κάτσε λίγο να σας χαρίσουμε πράγματα που χαρίζει έτσι κι αλλιώς. Χαρίζουν έτσι κι αλλιώς η χυμή Viva. Δροσιά, υγεία, γεύση, ό,τι θέλετε, ποικιλία φρούτων. Και έχουμε για μία έναν από εσάς, τυχερό τυχερή, μια συσκευασία για τους χυμούς όλου του μήνα. Είτε για το παιδί είτε για εσάς. Μοιραστείτε τα στο κάτω-κάτω της γραφής. Χυμή Viva!
1: Λοιπόν, ανοίγουν τα σχολεία σήμερα και τι πιο ωραίο δώρο για να έχει το παιδί μαζί του σε πρακτική συσκευασία 250 ml χυμούς Viva. Είτε Viva Way, είτε Viva Star, είτε Viva ροδάκινο μήλο πορτοκάλι. Όλα σε πρακτική συσκευασία. Θα σας πω εγώ τώρα για το Viva Way, για τους χυμούς Viva Way, γιατί είναι 100% φυσικός χυμός με 9 φρούτα και 7 βιταμίνες. Πράγμα που τι σημαίνει, Δημήτρη μου, ότι η καθημερινότητά μας που είναι δύσκολη και εξίσου δύσκολη είναι και η καθημερινότητα των παιδιών, μπορεί να έχει ένα σύμμαχο και αυτή είναι η χυμή Viva. Βιταμίνες, χυμή από 9 φρούτα, 7 βιταμίνες, πλούσια γεύση και ταυτόχρονα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Viva Way λοιπόν, γιατί ζει μαζί μας κάθε εμπειρία. Και τι κάνουμε για το διαγωνισμό μας?
0: Εγώ θα πω. Τώρα όλες, όλοι, χαμός θα γίνει πάλι σήμερα. Όσοι επιθυμείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση, δεν έχετε παρά να γράψετε Viva Status και να το στείλετε στο Viber στο 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, γράφετε Viva Status και στέλνετε το μήνυμα στο 6908-357-800. Ξεκινήστε, πυροβολήστε. Στείλτε τα μηνύματά σας πανεύκολα, πανέμορφα και με διαφάνεια πάνω απ' όλα. Ο Άρης είναι έτοιμος να πυροβολήσει. Είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ?
3: Όχι, δεν είναι κάτι.
0: Για έκτακτο, παρακαλώ. Για πείτε το.
3: Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ή έχει πέσει καθόλου στα αυτιά σας, Δημήτρη και Βιργινία. Σήμερα ήταν η έναρξη των σχολείων.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και στο έκτο δημοτικό Καλαμαριάς, που είναι ο γιος μου, εδώ στη Νέα Κρίνη, βγάλανε ανακοίνωση ότι υπάρχει οδηγία, τέλος πάντων νόμος του Υπουργείου, ότι δεν μπορούν να αποχωρούν τα παιδιά μόνα τους, καμία τάξη. Ότι θα πρέπει κάποιος ενήλικας να πηγαίνει να τα παραλάβει και να τα πάρει από το σχολείο, τέλος πάντων. Ψάχνοντας, δεν έχει αλλάξει. Εγώ ψάχνοντας, δεν έχει αλλάξει κάποιος κανονισμός, αλλά είναι μια άτυπη οδηγία από τοπικές πρωτοβάθμιες εκπαιδεύσεις. Για συγκεκριμένη περίπτωση
0: θα το, δει η επαφή του, θα πω να μιλήσει με τον προϊστάμενο.
3: Ναι,
0: εδώ.
3: Γιατί έχει προκαλέσει σε πολλούς γονείς οι οποίοι δεν έχουν ούτε παππούδες ούτε γιαγιάδες και είναι στη δουλειά και δεν μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν, ιδιαίτερα τώρα για τα 5η-6η δημοτικού.
0: Ωραία, θα το δει η Έφη, θα της πω να το δει για να δούμε τι θα μας πούνε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Πάντως ξεκίνησαμε με στάση εργασίας, λέει η Βιργινία.
1: Λοιπόν, ναι, διάβαζα την ανακοίνωση της, μάλλον άκουσα την Γενική Γραμματέα της ΟΛΜΕ, την κυρία Πύρζα, που είπε ότι θα ξεκινήσουν στάσεις εργασίας από σήμερα κιόλας, πρώτη μέρα του σχολικού έτους, δηλαδή αγιασμός στην ουσία, μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 3 ώρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας, γιατί δεν θέλουν κλασικά την αξιολόγηση. Έτσι, είναι κακό πράγμα η αξιολόγηση. Λέει η κυρία Πύρζα ότι εγώ λέει αξιολογούμε καθημερινά από τους μαθητές μου.
0: Η Πύρζα αξιολόγησε.
1: Ναι, οι οποίοι μαθητές αξιολογήθηκαν και αυτοί και είδαμε, συγγνώμη για την έκφραση στα χαΐρια μας. Και δεύτερον για τις αυθαίρετες, όπως τις χαρακτηρίζουν, υπερορίες προκειμένου να καλυφθούν τα προγράμματα.
0: Και Παρασκευή είναι και 11, είναι και Σεπτέμβρη, είναι και 26 του μήνα. Είναι και έκθεση έχουμε το απόγευμα και θα είμαστε στο περίπτερο 16 στα Αντένα. Και αύριο και μεθαύριο από νωρίς το πρωί εκεί θα είμαστε. Και Άρης Παπιδάκης και αθλητικά έχουμε.
2: Έχουμε.
0: Τι έχουμε, για πες.
2: Λοιπόν, είχαμε καταρχάς Champions League την τρίτη πράξη χθες.
0: Τρίτη πράξη.
2: Ναι. Φενέρ Μπαξέ Ρώμα 1-1, Αιτχόβεν Σαχτάρ 1-1, Μπάγερ Μπόντο 5-0. Σλάβια Πράγας Λαντς 2-3 και Κόμο Λειψία 4-1. Λοιπόν, επίσης έκλεισε ο αγώνας με Manchester United Σαμπάχ 4-0. Έχουμε και πρωτάθλημα
0: σήμερα, το Σαββατοκύριακο.
2: Κυριακή, βέβαια, να πούμε ότι χθες είχαμε ξαναβολή σε αγώνα, έτσι.
0: Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός νίκησε. Ο Παναθηναϊκός πέρασε στην πρώτη θέση μαζί με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός είναι πρώτος με τον Παναθηναϊκό. 3-1 νίκησε την Κηφισιά.
0: Είδες ο βαρεμένος.
2: Ποιος είναι ο βαρεμένος?
0: Ο βουλευτής.
2: Τι έκανε?
1: Από εκεί.
0: Είναι βουλευτής του νόμου.
1: Δεν είναι τώρα. Εκλεγόταν.
2: Α, λέω και εγώ τι έγινε.
0: Έκανε.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια. Αύριο παίζουν Ολυμπιακός Όφη στις 7. Στις 9 Ηρακλάρα, κύριε Βενιέρη. Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό, υπενθυμίζουμε.
0: Mm-hmm.
2: Καλαμάτα Βόλο στην Κυριακή, Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ, Κηφισιά Λεβαδιακός και φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής, ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Ένας Άρης που χθες ήρθε ισόπαλος στο κύπελο. Δεν ήταν καλός ο Άρης εχθές. 1-1 βέβαια, αλλά δεν ήταν καλός. Έφερε την ισοπαλία, το λες και επιτυχία.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν ήταν καλός ο Άρης. Τώρα βέβαια την Κυριακή είναι ντέρμπι. Δεν έχει. Εκεί τέτοια πράγματα, γιατί γελάς?
0: Γελάω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όταν έχουμε ελληνικά ντέρμπι. Μόλις βγαίνουν από τα σύνορα, χάνουν από κάτι ομάδες Μπανγκ, Ντουγκ, Ζούγκα, Μούγκα.
2: Λοιπόν, και
0: κατάλληλα έχουμε ντέρμπι στην Ελλάδα.
2: Και κλείνει το πρόγραμμα με το Παναθηναϊκός Πανετολικός. Να πούμε ότι ο Καρέτσας βγήκε από το νοσοκομείο. Κάθε ησυχαστική ηθήνονται στην Ντόρτμουντ. Όλα καλά το παιδί, δεν έχει κάποιο ζήτημα. Κάναν όλες τις εξετάσεις απαραίτητες.
0: Mm-hmm.
2: Μάλλον τίνουν προς την αφυδάτωση.
0: Α.
2: Γιατί είχαν και ένα άλλο περιστατικό με άλλο παίχτη που ήταν παρόμοιο σχεδόν.
0: Ναι.
2: Ήταν παρόμοιο σχεδόν και εκείνο από αφυδάτωση ήταν. Τίνουν προς την αφυδάτωση. Όλες οι εκτάσεις βγήκαν καθαρές. Οπότε ο Καρέτσας είναι στη διάθεση της Ντόρτμουντ για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Τζάμπολ έχουμε το βράδυ 9.30 ώρα.
2: Χαντ.
0: North Star, έτσι. Χαμός. Τρεις πόντους κερδίσαμε στην έδρα μας. Πάμε να κρατήσουμε τη διαφορά. Ή και να κερδίσουμε, δεν κατάλαβα.
2: Είναι έτσι.
0: Φυσικά, έτσι είναι πρόβλημα. Όποιος κερδίσει, τρεις πόντους χάσαμε, δεν έπεσε ο μικρός όμως.
2: Θα παίξει σήμερα.
0: Σήμερα θα παίξει, ρε φίλε, είναι έτοιμος.
2: Είναι και ξεκούραστος.
0: Είναι ξεκούραστος, τι να σου πω. Ξενυχτάει τα βράδια. Πού είναι coach, Καλαϊτζίδη, ξενυχτάει στα μπουζούκια, Μαρκόβουλε.
2: Δεν θα μιλάει για coach, γιατί είναι ο βοηθός του.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο ο οποίος έρχεται στο περίπτερο να μας συναντήσει. Χθες κάποια στιγμή μποτιλιάρισμα. Δίπλα να έχει ο περιφερειακός, κύριε Δημαρέ. Δεν ήξερα ποιον να χαιρετήσω. Ένιωθα και άσχημα γιατί κάποιος κόσμος που έρχεται εκεί να μας χαιρετήσει. Μετά περιμένουν άλλοι πίσω. Λέω παιδιά, περιμένετε λίγο. πρέπει. Δεν ήσουν και εσύ χθες, πήγες σε μια εκδήλωση, έχω μάθει.
1: Εγώ πήγα σε εξαιρετική. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Ζήλευσα χθες, έτσι όπως μου το περιέγραψες, πρέπει να σου πω. Ζήλευσα και το εννοώ.
1: Ναι. Λοιπόν, πήγα σε μια πολύ ωραία εκδήλωση, πραγματικά, την προβολή της, του επαιτειακού ντοκιμαντέρ για τα 95 χρόνια της εταιρείας Παπαστράτος στο Ολύμπιον. Είναι μια παραγωγή εξαιρετική του Σωτήρη του Δανέζη, η οποία έγινε για λογαριασμό της εταιρείας και βασίζεται σε σπάνιο αρχιακό υλικό το οποίο είχε στη διάθεσή της η εταιρεία, σε φωτογραφίες, σε ντοκουμέντα, σε πολλές προσωπικές μαρτυρίες, είτε από ανθρώπους που διεύθυναν και διευθύνουν την εταιρεία Παπαστράτος, είτε από εργαζομένους, παλιούς εργαζομένους και νεότερους ανθρώπους, και μου έκανε τρομερή εντύπωση όχι μόνο η ποιότητα αυτού που είδαμε ως δουλειά, γιατί αυτό ήμουν σίγουρη αφού το είχε αναλάβει ο κύριος Δανέζης, μου έκανε εντύπωση η ιστορία της μεγάλης αυτής εταιρείας, την οποία ομολογώ ότι δεν την ήξερα σε βάθος, μια εταιρεία με τρομερή προσαρμοστικότητα, με αφοσιωμένα όχι μόνο στελέχη υψηλόβαθμα, γιατί αυτό το βλέπαμε και στις επαφές που έχουμε τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και πολύ αφοσιωμένους εργαζομένους. Και μου λύθηκαν οι απορίες αυτές, γιατί συμβαίνει όλο αυτό, μέσα από το επαιτειακό αυτό ντοκιμαντέρ. Οι άνθρωποι αυτοί, από την ώρα που ξεκίνησαν την εταιρεία 95 χρόνια πριν, ήταν πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, όχι από κάποια εταιρική κουλτούρα τώρα σύγχρονη που γεννιέται μέσα από κάποιο γραφείο HR κτλ, αλλά γιατί έτσι είχαν μάθει να δουλεύουν με τους ανθρώπους τους, με πραγματικό νιάξιμο για τους εργαζομένους και για την κοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι είδα πολύ ενδιαφέροντα στιγμιότυπα από γάμους που διοργάνωναν εργαζομένων και τους πάντρευαν, λέει, οι ίδιοι οι Παπαστράτοι, οι άνθρωποι της εταιρείας, οι ιδιοκτήτες τότε, παλιά, γιορτές που γινόταν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, δωρεές πολύ μεγάλες. Ολόκληρα κτίρια έφτιαξαν η οικογένεια Παπαστράτου στο Αγρίνιο και από που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους. Και κυρίως μου έκανε εντύπωση ότι δεν άφησαν ποτέ μόνους τους ανθρώπους τους, χωρίς φροντίδα, χωρίς νιάξιμο, ούτε στα εύκολα και κυρίως ούτε στα δύσκολα, σε πολέμους, σε οικονομικές κρίσεις. Και έτσι εξηγούνται πολλά.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πολύ καλά έκανε, ζήλεψα που πήγες εκεί, αλλά ήρθε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έψαχνε να σε βρει. Έλεγε που είναι τα παιδιά και εσύ και η Εφη και οι υπόλοιποι. Αλλά θα έχουν την ευκαιρία όσοι θέλουν να περάσουν και να μας δουν. Κοίταξε τι γράφει ο Ανδρέας Οφτίκας. Για διάβασε μήνυμα και γιατί μου αρέσει. Τι λέει ο Οφτίκας, που παρατηρείται συνωστισμό στο περίπτερο.
1: Είσαι μεγάλη φίρμα, λέει, πειράζει.
0: Έτσι γράφει ο Ανδρέας Οφτίκας. Σε μεγάλη φίρμα, λέει, πειράζει. Για σένα το λέει.

0: Μπεμπέκα ή Δημαρέση. Χθες μιλάμε ότι είχαμε ντέρμπι κορυφής, Βουτσελά Σωτήρης εναντίον Δημαρέση. Έχεις, παιδάκι έχεις γίνει εκεί μέσα, με το πινκ πονκ.
1: Επειδή αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, είμαστε συνεχώς στο γραφείο στην έκθεση, δεν έχω την δυνατότητα να κινηθώ, ρε παιδί μου. Και έχουμε εκεί στο περίπτερο, στο 16-1, έχουμε μια πρωταθλήτρια πινκ-πονκ, την Ανίτα, τα φιλιά
0: δεν
1: μου.
0: Δεν έπαιξες μαζί της όμως, με τον Βουτσελά πήγες και έπαιξες.
1: Η Ανίτα μου έδειξε, γιατί εγώ δεν ξέρω ποτέ μου δεν έχω πιάσει ρακέτα πινκ-πονκ, είναι πολύ διαφορετική κατάσταση από άλλες ρακέτες για τένις κτλ. Και παίξαμε χθες και με τον Βουτσελά, κανένα μισάωράκι.
0: Ο Βουτσελάς το έχει το άθλημα πάντα.
1: Ναι, έπαιζε, μου είχε πει. Κάτι τέτοιο κατάλαβα.
0: Γιατί σας έβλεπα και από μακριά και είδα ότι τα καταφέρνει μια χαρά. Ρε το Βουτσελά, δεν του το είχα. Νόμιζα μόνο να ξέρει να.
1: Καλά, είμαστε fit, κύριε Βενιέρη, τι ψάχνει.
0: Ναι, ναι.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αν δεν είναι ο Βουτσελάς φιτ, ποιος είναι? Λοιπόν, έχω εδώ τη φίλη μας την Ιωάννα την Μάνδρου. Βέβαια τα άκουσα και ψιλοκατάλαβα τι γίνεται, αλλά τα εξηγεί εξαιρετικά, γιατί η Ιωάννα είναι από τους καλύτερους στο δικαστικό ρεπορτάζ. Μας εξηγεί τι πιθανολογείται να συμβεί με τον Ηλία Κασιδιάρη.
3: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος 13 χρόνια για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, την επόμενη Τρίτη 15 του μήνα βγαίνει από τις φυλακές. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, θα μπορέσει από το κελί να μπει στη Βουλή? Οι αποφάσεις που τον έκοψαν από τις εκλογές του 2023 του Αρείου Πάγου έχουν ισχύ μέχρι σήμερα και του απαγορεύουν να φτιάξει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές ή να βρίσκεται πίσω από κάποιο κόμμα ως πραγματικός αρχηγός, αλλά να μην φαίνεται. Όμως, αυτές οι αποφάσεις, αυτό λένε δικαστικές πηγές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τα ξέρουν τα θέματα, δεν μπορούν να του απαγορεύσουν να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος, για παράδειγμα στην πρώτη Αθήνας. Και όλοι μιλούν στον Άριο Πάγο για Μεθόδευση Κασιδιάρη. Ποια μπορεί να είναι αυτή? Να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, παράλληλα να δημιουργηθεί ένας κομματικός σχηματισμός που να μην φαίνεται ότι έχει σχέση με τον Κασιδιάρη, να πάρει το OK από τον Άριο Πάγο για κάθοδο στις εκλογές και, όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες το 23, να βγει ο Κασιδιάρης και να τους στηρίξει. Με αποτέλεσμα να έχουμε την επομένη των εκλογών τον Κασιδιάρη στη Βουλή και το κόμμα που θα έχει πραγματικά στηρίξει και να αναλάβει πλέον το εκλογοδικείο, μπας και μπορέσει και τον πετάξει εκτός Βουλής. Όμως, όπως ξέρουμε από την ιστορία των Σπαρτιατών, αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί και οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή με τη στήριξη Κασιδιάρη και το εκλογοδικείο είπε ότι ο Κασιδιάρης ήταν πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά οι Σπαρτιάτες ακόμα και σήμερα είναι στη Βουλή και το μόνο που κατόρθωσε το εκλογοδικείο είναι να πετάξει έξω 3 βουλευτές του κόμματος αυτού, για τους οποίους είχαν γίνει ενστάσεις. Με δύο λόγια, ο Κασιδιάρης θα αποτελέσει πολιτικό και δικαστικό πρόβλημα πολύ σύντομα.
0: Χαμός θα γίνει. Πολιτικό-δικαστικό.
1: Ό,τι και την προηγούμενη φορά.
0: Ωραίο θα είναι.
1: Ό,τι και την προηγούμενη φορά.
0: Πρέπει να σου στείλω χαιρετίσματα. Μου στείλε η Θεανό, κάτσε λίγο εσύ εδώ.
1: Κουφονικολάκου.
0: Ναι, μου στείλε μήνυμα και μου γράφει τα εξής. Το λέω και ως απάντηση και στους φίλους, γιατί καλή είναι η τοξικότητα, ρε παιδιά, αλλά χαλαρώστε λίγο. Μην είστε τόσο δυστυχισμένοι, δεν κάνει. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ, λέει, που τα είπαμε και θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπρογραμματίσουμε συνέντευξή μας.
1: Καλά, γιατί να μην της αρέσει.
0: Εγώ το λέω για απάντηση, γιατί
1: δεν
0: νομίζουν κάποιοι ότι παλεύουμε με κανέναν, ότι
1: δεν μιλούσαμε με
0: ζώνη.
1: Εμπάθεια, δεν έχουμε καμιά εμπάθεια έτσι κι αλλιώς προς κανένα μάλλον, εκτός αν είναι ο ίδιος. Η κυρία Κουφονικολάκου ήταν και η ίδια πολύ ευγενική. Δηλαδή, άμα δεν την πέφτει ο άλλος άσχημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν με νοιάζει αυτό, ωραία. Καλά έκανε. Εγώ λέω ότι άμα δεν την πέφτει ο άλλος άσχημα, να σε λέει φερέφωνο, ιστορία στα Νατάλλο.
0: Σαν το Βαρουφάκι.
1: Δεν έχει κανένα λόγο να. Κοντραριστήκαμε και τα στοιχεία και τις απόψεις και τα λοιπά. Έτσι, τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι και πολύ υγιές αυτό και πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη DEATH 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Κώστας Χιρανάκης, μπορεί κάποιος να το... Όχι, πρώτα θα βάλω λίγο τη φίλη μου την Κοσιόνη. Α, σε παρακαλώ.
1: Μπορώ πρώτα απ' όλα να πω κάτι εγώ, σε παρακαλώ, πριν από την κυρία Κοσιόνη.
0: Να πεις, ναι.
1: Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας συνεργάτηδα και φίλη, την Εύτη Μπαφίτου.
0: Τα είπα, εγώ τι με κοιτάς.
1: Εγώ θέλω να πω.
0: Και φιλή.
1: Καλά, εκτός αέρα και εγώ τη στάπα της κοπέλας, αλλά μέσα από την καρδιά μου χρόνια πολλά να είναι γεροί, να είναι χαρούμενοι. Γιατί Εύφη.
0: Κάποιες μέρες πολλές είναι χαρούμενη, καμιά φορά δεν είναι. Όταν δεν είναι, μην την πλησιάζεις.
1: Ναι, η Εύφη έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Αλλά επειδή είναι από την αρχή του σταθμού αυτού μαζί μας η Εύφη.
0: Είναι κομμάτι του σταθμού.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχνάω, έτσι.
0: Ναι, ρε, πώς την ανεχόμαστε κι εμείς.
1: Να τη χαίρεται η οικογένειά της, να τη χαίρονται οι δικοί της άνθρωποι, γιατί όταν είναι στα καλά της είναι περιβόλη.
0: Παφή του, για σένα μιλάμε. Την έχω υποχρεώσει από εχθές όταν ζητάει χάρες, γιατί της πήραμε καινούργιο παπά. Έχει καινούργιο υπολογιστή. Όταν ζητάει χάρες, τη λέω, τα ζητά στα ποντιακά. Εκπαιδεύεται τα ποντιακά της. Λοιπόν, έλεγα για τον. Τι?
1: Θέλω ένα νούμερο στο Viber. Έχουμε μαζέψει.
0: Ναι, πες
1: από το 1 έως το 194. Για να δώσουμε το κυβότιο σήμερα με τους χυμούς Viva για το γρήγορα. Παιδάκι σας.
0: Γρήγορα κάποιος από εσάς, βιαστείτε, μην περιμένετε να τα κάνουν άλλοι. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 194 για να δούμε ποιος παίρνει σήμερα τους χυμούς για ένα μήνα. Και παράλληλα βάζω Κυρανάκη, ο οποίος έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Δεν είναι παλαιοκομματικός, δεν μπορεί να διαφωνήσει, να συμφωνείς μαζί του, αλλά όταν χρειαστεί να γίνει κακός λέγοντας πράγματα που έχουν πολιτικό κόστος, το κάνει.
2: Ξεκινούν τα σχολεία αύριο. Η νούμερο ένα προτεραιότητα της χώρας είναι να στρέψουμε τα νέα παιδιά, να στρέψουμε τους μαθητές εκεί που η επαγγελματική τους αποκατάσταση έχει μέλλον.
3: 7 χρόνια είστε κυβέρνηση.
2: Και το κάναμε.
4: Και να κοιτάξουμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα.
2: Και αυτή η κλάδη, κυρία Δούκα, που σας αναφέρω, δίνει αυτούς τους μισθούς επί δικής μας κυβέρνησης.
4: Πρόσβαση στην γνώση.
5: Εγώ θα πω πάλι αυτό που σας
2: πριν έφευγαν στο εξωτερικό.
5: Η ψαλίδα αυτών των παραδειγμάτων που φαίνεται με την πραγματικότητα είναι τεράστια. Δεν παίρνουν οι Έλληνες μέσω μισθό 10.000 ευρώ, ούτε θα πάνε γίνουν όλοι ναυτικοί στην εταιρεία προφανώς.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν οφείλουμε να στρέψουμε νέες γενιές προς ένα κλάδο της οικονομίας που πάει καλά.
5: Αυτό που σας ναι, βλέπουμε στην έκθεση Πίζα που τα πράγματα δεν πάνε καλά τόσο στην εκπαίδευση.
2: Αλλά σωστά, και θα πρέπει λοιπόν επιτέλους να αξιολογηθούν οι δάσκαλοι.
5: Το πρόβλημα είναι, πιστεύετε, η αξιολόγηση και δεν πάμε καλά στα στοιχεία αυτά.
2: Αν οι μισοί μαθητές. Αν ισχύει ότι οι μισοί μαθητές έχουν πρόβλημα να λύσουν μια απλή μαθηματική άσκηση, σημαίνει ότι οι μισοί δάσκαλοι οι οποίοι διδάσκουν τα παιδιά μας μαθηματικά στο σχολείο κάτι δεν έχουν κάνει καλά.
4: Μήπως είναι το
3: πότε
4: συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα.
3: Πότε είχατε των εκπαιδευτικών και γιατί
2: μα την έχουμε
3: ποτέ.
2: Ψηφίσει, μα την έχουμε ψηφίσει και την έχουμε εφαρμόσει. Οι συνδικαλιστές αριστεράς είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν. Και κλείνουν σχολεία κάθε φορά που αξιολογούμε. Αλλά αυτό που αναφέρατε εσείς με την έκθεση Πίζα είναι η καλύτερη αξιολόγηση για αυτούς τους ανθρώπους που είναι αρνητές της αξιολόγησης. Και η ίδια πραγματικότητα τους έχει ξεπεράσει. Άρα λοιπόν σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να ανοίξουν τα μάτια τους και να δουν ότι έχουν μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στον πατέρα και τη μητέρα, ο οποίος εμπιστεύεται το παιδί του στα χέρια του κάθε δασκάλου, να κάνουν μια καλύτερη δουλειά.
4: Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι χαμηλό το επίπεδο των σημερινών δασκάλων, καθηγητών στην κατώτατη και μέση εκπαίδευση.
2: Να... Για τον κάθε δάσκαλο προφανώς θα κριθεί από τους μαθητές του και θα κριθεί από την αξιολόγηση. Αλλά επιτρέψτε μου, δεν νομίζω ότι προσπαθούν το ίδιο. Δεν νομίζω ότι προσπαθούν το ίδιο όλοι οι δάσκαλοι στα σχολεία μας. Υπάρχουν εξαιρετικοί δάσκαλοι οι οποίοι σε συνοδεύουν μια ζωή και τους οποίους θα θυμάσαι για πάντα επειδή σου μετέδωσαν πραγματική γνώση. Και με το σωστό τρόπο υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι δάσκαλοι στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Ιρίστον παρόδο άνοιξαν και τα δημόσια ονάσια σχολεία, τα οποία είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καινοτομία αυτής της κυβέρνησης, τα οποία μαζί με τα πειραματικά, μαζί με τα πρότυπα συνθέτουν ένα πολύ διαφορετικό πεδίο. Υπάρχουν λοιπόν καλοί δάσκαλοι, εξαιρετικοί. Νομίζω ότι η πλειοψηφία, έστω και οριακά, είναι τέτοιοι άνθρωποι που τους μοιάζει, που ενδιαφέρονται ο μαθητής τους μια ζωή να πορευθεί με τα δικά τους διδάγματα και υπάρχουν και δάσκαλοι που είναι παντελώς αδιάφοροι.
4: Η Ελλάδα, κύριε Κυρανάκη, έκανε βουτιά στην έρευνα της Πίζα από την κρίση και μετά. Έκτοτε.
0: Μία αποστολή, επειδή είμαι και λίγο της τεχνολογίας, επιδιόρθωση του προγράμματος. Λέει, ρε παιδί μου, θες να κάνεις εγκατάσταση, απεγκατάσταση, σου λέει επιδιόρθωση. Επειδή το πρόγραμμα είναι μια χαρά, θέλει μια επιδιόρθωση, αγαπητέ μου κύριε Κυρανάκη, φίλε Κωνσταντίνε. Επειδή τα βάλες με τους συνδικαλιστές της αριστεράς στην Ολμέ και εδώ, η Βιργινία σου έχει νέα. Δεν το έχεις νέα.
1: Για τις στάσεις εργασίας της Ολμέ.
0: Όχι, όχι, ναι, είδα ότι κάτι... Λέω, επιδιορθώνω λίγο αυτό που είπε, γιατί είπε πολύ σημαντικά πράγματα ο Κυρανάκης και μπράβο που έχει το θάρρος να πάρει το πολιτικό κόστος. Αλλά θέλει μια επιδιόρθωση. Είπε κάποια στιγμή φταίνει οι συνδικαλιστές της αριστεράς, λέει Ολμέ και εδώ.
1: Εδώ ναι,
0: θέλει λίγο επιδιόρθωση.
1: Κώστα
0: μου, άκου λίγο
1: τη
0: Βιργινία. Άκου λίγο τη Βιργινία.
1: Δεν είναι μόνο της αριστεράς. Και κυρίως δεν είναι της αριστεράς όσον αφορά Ολμέ, εδώ και τα λοιπά, έτσι. Είναι πολύ δεξί σε αυτό τον συνδικαλισμό, σε αυτό τον τομέα, τέλος πάντων.
0: Για τους συνδικαλιστές μιλάμε.
1: Και νομίζω ότι στις αντιδράσεις αυτές δεν υπάρχει χρώμα, να το πω έτσι.
0: Είναι συντεχνιασμός, δεν είναι συνδικαλισμός. Ναι. Κωνσταντίνε, αυτό για να το γνωρίζεις. Γιατί πολλές φορές εδώ βγάζει η Βιργινία κάτι συνδικαλιστές. Εγώ σας έχω πει για άλλη φορά. Αυτή η παρέα εδώ, η συμμορία της γραβάτας μου κλείνει
1: καλά. Όχι της μιζέριας που λέει ο Άννα.
0: Της γραβάτας. Και εγώ δεν ξέρω, μου φέρνουν ένα χαρτί. Λέει αύριο θα μιλήσεις με τον Μητσοτάκη, με τον Παπανδρέου. Θα μιλήσεις με τον Θεό.
1: Πολλές φορές το λέμε, το ξεχνάει, δεν το ξέρει καν.
0: Δεν το ξέρει, όλα αυτά τα ξέρω. Λοιπόν, και κάποιες φορές βγάζει εδώ πέρα η Βιργινία συνδικαλιστές κτλ. Μιλάνε, λέει ότι αυτό είναι Ανταρσία. Όχι, μου λέει. Τι είναι ρε Βιργινία. Αφού τα ίδια λένε. Μιλάμε για τους συνδικαλιστές, το λέω για ακόμη μια φορά, γιατί ποιος ήταν χθες ένας πολύ συμπαθητικός αγρατής. Πολύ ωραίος αγρατής.
1: Εκπαιδευτικός, με την οικογένειά του, ήταν νέος άνθρωπος και λέει: Κύριε Βενιέρη, μας τα λέτε πολλές φορές.
0: Όχι, λέει, τα καταλαβαίνω, λέει, ότι δεν τα λες για εμένα τον εκπαιδευτικό που κάνουν καλά τη δουλειά μου, για εμάς που κάνουν καλά τη δουλειά μας. Τα λες για τους συνδικαλιστές. Λέω: Ναι, ρε, αλλά κάπως πρέπει να τα πει κάποιος. Δεν φταίτε, όσοι κάνετε καλά τη δουλειά σας και είστε πολύ καλά, κάνετε και την κάνετε καλά τη δουλειά σας. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι. Να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Η οικογένεια, λέει, του γλύπτη του αγάλματος έχει ένα θεματάκι το οποίο θέτει

0: Βάζει ένα ζήτημα, λέει, και τέλος πάντων, έχω πει και άλλες φορές ότι εδώ στην Θεσσαλονίκη ψάχνουμε να βρούμε τις λεπτομέρειες που μας διχάζουν και όλα εκείνα τα σημαντικά σπουδαία τα οποία θα έπρεπε να μας ενώνουν, ορισμένοι δεν τα βλέπουν. Εκεί έχουμε να κάνουμε τη συμμορία της μιζέριας. Γενικώς το λέω και αορίστως. Όλα είναι έτοιμα. Χθες γινόταν κάτι δοκιμές το βράδυ. Ακουγόταν, παιδιά, πόπο. Θα έχει έναν ήχο στην παραλία. Το Σάββατο το βράδυ θα γουστάρουν 200.000 άνθρωποι, λέει, θα πάνε. Πρέπει να σου πω ότι και να μην προλάβετε να φτάσετε εκεί, γιατί θα γεμίσει η παραλία από κόσμο. Θα γεμίσει και η έκθεση από κόσμο. Χαρά σε εμάς. Αλλά χθες που κάνανε κάτι δοκιμές, πώς λέγονται αυτά. Πώς λέγεται η τελευταία πρόβα. Η τελευταία, πώς λέγεται.
1: Generale.
0: Generale, πρόβα Generale.
1: Είχανε Generale χθες στην παραλία.
0: Καλά, εσύ που είσαι, το Παπαστράτο. Ακουγόταν η μουσική, Βιργινία, πολύ ωραία. Παρόλο που ήμουν.
1: Πολύ νωρίς πάντως έκαναν πρόβες και πες το στην έκθεση η συναυλία.
0: Για την Ζουγανέλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή δεν είναι playback όσοι έρχονται, έτσι κανονικά τραγουδάνε.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχω.
0: Α, η επαφή του που τα ξέρει αυτά.
1: Δεν έχω δει, δεν ξέρω.
0: Γιατί πάντα είχα την απορία, λέω.
1: Αλλά εγώ άκουγα πρόβες. Όταν έφευγα, δηλαδή 7 παρά να πάω κάτω στο Ολύμπιον, ήταν σε εξέλιξη πρόβες.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως, επειδή χθες κινήθηκα κέντρο πόλης μετά από πολύ καιρό βράδυ. Ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας που έχει γίνει μέχρι κάτω, μέχρι την παραλία.
0: Τέλειωσε ακόμη, νομίζω δεν
1: και
0: τέλειωσε.
1: Και ο φωτισμός που έχουν κάνει, δεν ξέρετε πόσο όμορφο έχει κάνει όλο αυτό το σημείο.
0: Σε ποιον από τον μπράβο, ποιος το έκανε όλο αυτό.
1: Νομίζω δουλειά του Δήμου είναι. Ο φωτισμός είναι εξαιρετικός, αναδεικνύει τα δέντρα, τα χρώματα, τα πράσινα. Είναι, αφού το είδα και το χάρηκα, λέω, κοίταξε να δεις τι όμορφη που γίνεται η Θεσσαλονίκη. Είχε κόσμο κάτω που καθόταν στα παγκάκια, καθόταν στα καφέ, ευχαριστιόταν, είχε γλυκιά βραδιά. Και λέω, τι ωραία. Δηλαδή, αν ερχόμουν τώρα και ήμουν επισκέπτης και έκανα αυτή την περατζάδα από την Αγία Σοφίας μέχρι κάτω, θα έλεγα πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη.
0: Α, παρεμπιπτόντως να πω το εξής, γιατί του το υποσχέθηκε ένα ακροατής μας. Είναι ένας πολύ συμπαθητικός τύπος. Εδώ έχει ένα μικρό καφέ στην Πολυτεχνείου, πηγαίνοντας, βγαίνοντας στην πόλη αριστερά, δίπλα στο υπαίθριο πάρκινγκ. Και έχει ένα μικρό καφέ. Είναι ένας πολύ συμπαθητικός τύπος. Από το πρωί το ανοίγει κάθε μέρα. Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη, καλημέρα κτλ. Προσέχει το αυτοκίνητό μου. Χθες μου λέει, νόμιζα, ηρωνευόταν, μου την αλήθεια. Μου λέει, κύριε Βενιέρη, να πείτε μπράβο, λέει, σε αυτούς. Δεν ξέρω, λέει, ποιοι το κάνανε. Γιατί πρώτη φορά ήρθαν μηχανήματα, λέει, και καθαρίσαν τα πεζοδρόμια. Με νερά κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω ξαναδεί εγώ αυτό στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ το έχω δει αρκετές φορές.
0: Α, γίνεται.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Και εδώ σε εμάς ή μόνο στο κέντρο, αυτό δεν ξέρω.
1: Εδώ δεν ξέρω, αλλά το έχω δει σε άλλες. Σε εμάς το έχω δει, εκεί στην Ανατολική.
0: Α, έρχονται με τις μάνικες και καθαρίζουν, ναι.
1: Είναι, πώς να σου το πω. Ναι, πιεστικό,
0: ναι,
1: σαν
0: τέτοιο,
1: κάτι τέτοιο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι, που βγάζει, ναι, πολύ έντονα νερό.
0: Ναι.
1: Και καθαρίζει το πεζοδρόμιο από όλο αυτό που πιάνει.
0: Α, ναι, εγώ πρώτη φορά το δω. Και μου λέει να πεις μπράβο, λέει, μπράβο. Έλα, θα πω μπράβο. Εντάξει, αφού το λες, θα πω μπράβο. Δεν ξέρω ποιος, μάλλον ο Δήμος.
1: Αντιδημαρχία Καθαριώτας, προφανώς. Λοιπόν, έχουμε θέμα αυτή την ώρα στην περιφερειακή. Όχι μεγάλο. Γενικά σήμερα ήταν καλή κατάσταση, αλλά στο ρεύμα προς δυτικά, πριν και μετά την Τριανδρία, είναι κατακόκκινο εκεί το σημείο. Έχουμε μποτιλιάρισμα. Και ξεκινάει πριν από την Άνω Τούμπα και φτάνει μετά την Τριανδρία, κοντεύει να φτάσει στις 40 εκκλησιές. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι τώρα εκεί και είμαστε έτσι, γιατί πριν από λίγη ώρα ήμασταν μια χαρά.
0: 24ωρη λειτουργία, κύριε Δημαρέ, σε βλέπω αν πηγαίνεις Σαββατοκύριακο σε κλαμπ στην Καλαμαριά. Και τι λέει εδώ. Το μετρό, λέει.
1: Το ξέρω, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έτσι ήταν.
0: Άρα βγαίνεις Παρασκευή, Σάββατο βράδυ. Και την Κυριακή είναι μόνο Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, το ξέρω.
1: Νομίζω είναι και την Κυριακή.
0: Και την Κυριακή. Οπότε κάνεις κλάμπινγκ, εσύ, πας Καλαμαριά και πηγαίνω, έρχεσαι με το μετρό 4 τα ξημερώματα, 5, ούτε
1: ταξίδι. Καλά,
0: ταξί,
1: εγώ
0: τίποτα.
1: Άμα πάω να κάνω κλάμπινγκ στην ηλικία μου και με την κούραση που έχω και γυρίσω και 5 τα ξημερώματα, μάλλον με το πι θα γυρίσω.
0: Έλα, ρε,
1: όχι με το μετρό,
0: τώρα,
1: με το πι.
0: Εσύ, Βιργινία, εδώ παίζεις δύο παρτίδες πινκ-πονγκ για πλάκα. Εγώ επέλεξα τάβλη, βέβαια, στην έκθεση. Πρέπει να σου πω πιο σοφιστικέ. Από μακριά νομίζω όλους ότι παίζεις σκάκι. Σε έχει για σοφιστική τύπο.
1: Α, όχι παιδιά, εμένα μου αρέσει. Α, Παρασκευή Σάββατο, λέει ο Δημήτρης εδώ 24ωρο.
0: Εσύ πού τα ξέρεις δικηγόρο ότι είναι Παρασκευή Σάββατο και εσύ κλάμπινγκ κάνεις. Α, πήγαινε, μπορεί να πετύχεις τον δικηγόρο. Να έχετε δύο πι.
1: Πες μια καλημέρα στους ανθρώπους που μας ακούν καθημερινά και ήρθαν και μας βρήκαν στην έκθεση.
0: Καλημέρα.
1: Στον Κώστα και στη σύζυγο.
0: Καλημέρα, Κώστα, σύζυγε.
1: Από το τυχερό Εύρου, μας στείλανε τις φωτογραφίες τώρα. Ήρθαν και μας είδανε, παιδιά, ένα ζευγάρι φανταστικό από το τυχερό Εύρου. Είναι παππούδες και γιαγιάδες στο μεταξύ, έχουν γονάκια, γονάκια δεν θυμάμαι, οι οποίοι είναι, φαίνονται πιο μικροί από μένα και τον Δημήτρη. Και όταν μας είπαν ότι έχουν εγγόνια, εγώ την κοιτούσα.
0: Ναι, όταν είδα την κυρία, λέω πλάκα μας κάνει.
1: Θεάρα. Λοιπόν, καλημέρα λέει στην ωραιότερη παρέα του Στάτους ο Κώστας από την επίσκεψη στο περίπτερο της ΔΕΦΤΑ. Φιλιά μας από τυχερό Εύρου, παππούς Κώστας και γιαγιά Σούλα.
0: Σαν το φίλο μου τον Ζώτο εκεί, τον παππού από τα Γιάννητσά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο που μας ακούνε από πάρα πολλές γωνιές της Ελλάδας.
0: Ναι, το ίντερνετ μας έχει.
1: Ήρθε άνθρωπος από τη Φλόρινα και μάλιστα του έλεγα πόσο ωραία πόλη έχετε.
0: Πάτρα, κάναμε... Αθήνα. Ήρθε κριτικός ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης ραδιοφωνικού σταθμού του Φλάς, από ό,τι μου είπε, ο οποίος θέλει συνεργασία. Ακροατής μας.
1: Α, θα μας παίζουν τα κριτικά, έτσι.
0: Θα έχουμε το σοπασί, γι' αυτό μάλλον ο σοπασί είναι ο γεφυροποιός με την Κρήτη. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους σας.
1: Λοιπόν, να δώσω και το όνομα.
0: Α, ναι, για τους χυμούς
1: Βίβα. Ναι, να θυμίσω ότι τους χυμούς Βίβα έρχεσαι και τους παραλαμβάνετε από τα γραφεία μας, έτσι, Σαλαμίνος 5. Λοιπόν, τυχερός είναι ο κύριος Φώτης Τσιμπάκης. Θα του στείλω εγώ ένα μήνυμα και στο Viber για να περάσει οπότε μπορεί να πάρει τους χυμούς. Μια πολύ ωραία προσφορά από τους χυμούς Viva στους ακροατές του Στάτους. Από εβδομάδα ο διαγωνισμός για το κυβότιο με χυμούς Viva θα γίνεται στην εκπομπή της Εύης Παφίτου. Οπότε ο χαμός στο Viber θα γίνεται εκεί, 11 με 1, έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστα από το τυχερό, παρακαλώ η φωτογραφία να καταστραφεί ή να παραμείνει σε σένα, μην τη δω αναρτημένη. Πώς είμαι έτσι στη Δημαρχία, έτσι είμαι κανονικά. Ρε, παφείτε εγώ έτσι.
1: Καταρχάς μπορείς να με φωνάσεις, παρακαλώ, στα αυτιά.
0: Τα πήρα στο κρανίο, έτσι είμαι εγώ. Τι κάνατε, ανάποδο φίλτρο βάλατε. Όλοι είστε λεπτοί και όμορφοι και κομψοί και εγώ είμαι διπλάσιος από ό,τι είμαι κανονικά. Λες και

0: Να στείλουμε και τα χαιρετίσματα στον Κίμωνα, το χθεσινό τυχερό, ο άνθρωπος συμπαθέστατος, μαυρισμένος από τον ήλιο. Του λέω: τι ρε φίλε, μεροκαματιάριδες άνθρωποι, ρε φίλε. Δηλαδή, ωραίοι άνθρωποι. Ωραίοι άνθρωποι. Του λέω: τι δουλειά, κάνει απεντομώσεις και τέτοια, μου είπε. Υπάλληλος είναι αλλού, αλλά λέει: σκοπεύω, θέλω σιγά σιγά να κάνω δική μου δουλειά. Πολύ συμπαθητικός, πάρα πολύ συμπαθητικός. Ο Κίμων.
1: Τώρα,
0: ο Κίμων δεν ήταν...
1: Ναι. Τέτοιοι άνθρωποι τώρα ακούνε τους πολιτικούς και ακούνε και θα κάνουμε, θα πατάξουμε, θα μειώσουμε, θα αυξήσουμε και λένε από μέσα τους... Α, η Ανθή λέει, είμαι η Ανθή από την Αθήνα.
0: Γεια σου ρε Ανθή από την Αθήνα.
1: Σας γνώρισα λέει, χάρηκα τον Θεό. Α, σε βλέπει λέει και στην Ερτρία, να είστε όλοι καλά, αγαπημένη Βιργίνη. Ανθή, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Α, με γνώρισε λέει μέσα από την εκπομπή του Ζαχαρού. Ναι, πολύ κόσμος, ο φίλος μου Σταμάτης, λογικά. Smile, ευχαριστούμε Ανθή.

0: Δεν σε συγκίνησε η φίλη σου, πού είσαι? Δεν σε συγκίνησε με αυτά που είπε, δεν άκουγε?
1: Δεν άκουγε.
0: Δεν άκουγε. Εδώ πέσανε, έκλαιγε.
1: Κόψε το απόσπασμα, παρακαλώ. Κυρία Παφίτου, τι να, τα παίρνω όλα πίσω, ρε. Ούτε με ακούς τον αέρα.
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καλημέρα. Τι είπες, Βιργινίτσα μου, συγγνώμη.
0: Βιργινίτσα μου.
1: Δεν τα ξαναλέω, τσατίστηκα τώρα.
2: Για μένα, είπες γενικά. Δεν
1: μια άλλη φίλη που γιορτάζει σήμερα και εγώ τα έλεγα εδώ.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, ήταν πολύ συγκινητικά.
1: Λέω, είπα, να είστε καλά, Φώτη μου, να είστε καλά. Ένα δάκρυ κύλησε, μην το εξευτελίζεις. Ήταν
0: ήτανε...
1: μια πολύ ανθρώπινη στιγμή. Ξέρεις ότι δεν έχω πολλές.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ότι...
2: Ξέρεις ότι δεν είμαι άνθρωπο.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό. Κακός που δεν τα άκουσες.
2: Καλέ, να το βάλουμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι,
2: ηχολήπτη, κόψε το ηχητικό.
0: Ρε, παιδί μου. Ήτανε...
1: Λέω τέλος πάντων, είπα τα κλασικά χρόνια πολλά, είναι γερή και τα λοιπά. Και λέω, εγώ για μερικούς ανθρώπους δεν ξεχνάω, λέω, που μας στάθηκαν στα δύσκολα. Η Έφηλο ήταν από την πρώτη στιγμή μαζί μας σε αυτό το σταθμό. Και γενικά είναι το παιδί που ακόμα και όταν είσαι στα δύσκολά σου, θα σου σκάζει ένα χαμόγελο, θα σου πει κάτι και θα πεις κάτι θα γίνει, ρε παιδί μου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και στη δάκρυσες.
2: Καλά που δεν βάφτηκα.
1: Εδώ εμείς κάνουμε παιδιακές εκπομπές και δακρύζουμε. Τι λες τώρα?
2: Με συγκινεί αυτό γιατί την αγαπάω.
0: Άντε κλάψεις τώρα.
2: Έχω συγκινεί, δεν με βλέπεις.
0: Και εσύ, παιδιά, γιατί συγκινείτε? Πάτε καλά, ρε.
1: Εγώ.
0: Άκου τραγούδι που σας έχω βάλει.

0: Εντάξει, η εισαγωγή δεν ταιριάζει, παιδιά. Το ρεφρέν ταιριάζει.
1: Αυτό καλέ. Γενέθλια έχει κοπέλα. Δεν πάει να γραφτεί στα καπί.
0: Ναι, αλλά άκουν τι λέει τώρα εδώ λίγο. Μεγάλο τραγούδι Πουλόπουλος. Άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου, άκου.
1: Τι ωραίο παιδί είναι και αυτό στα νιάτα.
0: Άκου, άκου, άκου.
1: Ανοιχτή.
0: Άκου, ναι. Εντάξει, μελαγχολικό τραγούδι, τι να κάνω.

0: Να σου πω και ένας άλλος τραγουδούσε πάνω στους τραγουδιστές. Ο
1: Μπαρμπαγιάννης, χάλια τραγουδούσε.
0: Δεν μιλάει για τον Μπαρμπαγιάννη.
1: Α, ναι, καλά. Ποιος τραγουδούσε. Το τραγούδι λέει το δάκρυμα σταλιά σταλιά. Πού να φανταστώ ότι θα ήταν τόσο μελό.
0: Τι ήθελες να είναι σε ρυθμούς Λάτιν.
1: Εντάξει, το δάκρυμα. Έχει κανένα που έχει δάκρυ χαρούμενο. Α, για τα γενέθλιά σου κάτι. Α, βάζω αυτό για τα γενέθλιά σου. Όλοι βάζουν το happy birthday. Ωραίο είναι αυτό. Αυτά τα δίλεπτα, τρίλεπτα στην εκπομπή, όταν μας πιάνει αυτή η ανομαλία, είναι
0: καλά,
1: για να τα κάνουμε...
0: Καλά, προς το τέλος να μας πιάσει και μας
1: μια ανομαλία, ναι. Είναι για ανθολόγιο ραδιοφωνικό.

0: Από την ευσυγκίνητη τη Μαρέση, η οποία θα παραδώσει στην ευσυγκίνητη παφή του και εμένα τον σκληρό και ασυγκίνητο, The Hard. Έτσι δεν λεγόταν η ταινία.
1: Εσύ σκληρό και ασυγκίνητο.
0: Ναι, βέβαια, Die Hard, πώς το έκανε. Σκληρό να πεθάνει, πώς το με τον Bruce Willis. Die Hard δεν λέγανε την ταινία. Αυτό είμαι εγώ. Μπω σε μια οικοδομή, τα διαλύσω όλα. Meet you in the evening, the National Fair of Thessaloniki. Ήρθε πια εδώ, σωστά.
1: Πες το Χριστιανέ μου στα ελληνικά που τα κατέληξα.
0: I'll meet you, θα σας συναντήσω in the evening, το απόγευμα.
1: Άστο Δημήτρη μου,
0: International
1: Fair. Πες ένα χρόνια πολλά, Έφη, και άσε το μικρόφωνο.
0: Αφήνω το μικρόφωνο.
1: Το απόγευμα, τέλος πάντων, θα είμαστε στη ΔΕΘ, για να σας το πω εγώ, να το καταλάβουμε.
0: Πολύ λαϊκατζίδικα το
1: 16 περίπτερος θα είναι ένα.
0: We'll meet
1: το
0: you
1: θέμα,
0: again.
1: Καλά εσύ, meet και meet.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Μήνυμα για στήριξη της δημόσιας παιδείας, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που για τρίτη συνέχη χρονιά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού, παρευρέθηκε στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς σήμερα βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Ακόμα θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου, στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην Α και στην Β τάξη του Λυκείου, πέραν της τρίτης Λυκείου που λειτουργούσε μέχρι τώρα. Από την άλλη, σε δύο μορφές κινητοποιήσεων που αφορούν στάσεις εργασίας, ξεκινάει η ΟΛΜΕ από σήμερα, Παρασκευή, πρώτη ημέρα του νέου σχολικού έτους, έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η πρώτη προκήρυξη αφορά τρεις ώρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του νόμου που αφορά την αξιολόγηση. Η δεύτερη κινητοποίηση αφορά μονόωρες στάσεις εργασίας, προκειμένου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ να καλύψει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φάνη Πύρζα, έκανε λόγο για ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συγχωνεύσεις αλλά και πολυπληθή τμήματα 28 μαθητών. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα περιουσιολόγιο. Δεν έχουμε αποτύπωση των χρηματοοικονομικών και μέσω αυτού θα βρεθεί το 1%. Στόχος, η κοινωνική ανταποδοτικότητα. Κανείς δεν θέλει να κάνει τους πλούσιους με το ζόρι πατριώτες. Αυτό δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στο Status FM 107,7, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και στους Δημήτρη Βενιέρη και Ευρυκινία Δημαρέση. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα. Είναι μια πραγματική συνθήκη, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ρυθμός μεγένθησης 2%. Θα πέσει όμως και το ολοκληρωμένο σχέδιο του περιουσιολογίου είναι επιτακτικό για να βρεθούν πόροι. Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Ερωτήματα εγείρονται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά. Η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα αποσαφηνίσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην ανακοπή και τη θεραπευτική διαδικασία. Η οικογένεια του τραγουδιστή έχει ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τον ορισμό τεχνικού συμβούλου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια έχουμε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμαίνεται από 21 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη Μέγιστη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κιλκί τους 33, στη Βέρεια τους 34, ενώ στις Σέρες και στα Γιαννιτσά τους 35.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Music Events Live. Ακύλας. 11 Σεπτεμβρίου. 9:30 στο Τόξο της Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο. Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο Τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε εδώ στον στάτους μας, στον στάτους σας, 107 και 7. Έφη Παφίτου και σήμερα, δόξα τω Θεώ, ξυπνήσαμε, είμαστε γεροί, είμαστε καλά, λίγο κουρασμένες είμαστε. Έχω χάσει ρε παιδί μου την ενέργειά μου, δεν ξέρω, κάπου την ψάχνω. Έψαξα στις ντουλάπες, έψαξα στην κουζίνα, στο μπάνιο, δεν τη βρίσκω. Μήπως βρήκε κανείς την ενέργειά μου? Διότι σήμερα που έχω τα γενέθλιά μου και επισήμως κλείνω τα 50, πάντα μπερδευόμουν, η τούρτα γράφει 50, όταν γράφει 50 τα κλείνεις, κλείνω τα 50, δεν λέμε, ναι. Και επισήμως λοιπόν το γύρας μου χτυπάει την πόρτα, αλλά είμαι γερή τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, άντε χρόνια μου πολλά. Σαν σήμερα πριν από 50 χρόνια γεννήθηκα κάπου στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω γεννήθηκα στο άσυλο του παιδιού τότε. Ναι, είμαι του ασύλου. Και θυμάμαι πάντα τον μπαμπά μου να μου λέει ότι ήρθε ο γιατρός και μου είπε, γεννήθηκε το πιο όμορφο μωρό. Από όλα τα μωρά που γεννήθηκαν σήμερα στο άσυλο, το πιο όμορφο είναι το δικό σας. Χαιρόταν ο μπαμπάς μου, λέω, μήπως έλεγε σε όλους τους πατεράδες το ίδιο. Μια σημαδιακή μέρα, διότι σαν κάθε χρόνο 11 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία. Εγώ το αγαπούσα το σχολείο, παρότι δεν ήμουν μαθήτρια του 20. Χαιρόμουν δηλαδή κάθε χρονιά όταν άνοιγαν τα σχολεία. Άλλες εποχές θα μου πεις τότε.

0: Για να πάμε λίγο στα τηλέφωνα που άρχισαν να χτυπούν σήμερα, που είναι έτσι μια ιδιαίτερη μέρα για μένα. Ωστόσο, εννοείται ότι θα κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας, έτσι με λίγο πιο χαροπό τρόπο, εξαιτίας των γενεθλίων. Παρακαλώ.
1: Έφη, καλημέρα και χρόνια σου πολλά.
0: Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κάτσε λίγο τώρα. Εσύ σήμερα έχεις γενέθλια.
0: Να κάτσω.
1: Αλλά μήπως γιορτάζεις κιόλας.
0: 25 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν είναι σήμερα της Ευφροσύνης.
0: Όχι. Δεν είναι της Ευφροσύνης. Σήμερα θα σου πω, γιατί εγώ από έξω δεν θυμάμαι πράγματα εύκολα, είναι της Ευανθίας, του Ευάνθιου και του Ευφρόσυνου. Αλλά η Αγία Ευφροσύνη γιορτάζει 25 Σεπτεμβρίου.
1: Μάλιστα. Και πάλι χρόνια
0: σε πολλά. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Έτσι τα μάθαμε, παιδιά, από τους παππούδες μας, από τις γιαγιάδες μας, από τις μαμάδες μας, ότι 11 γενέθλια, 25 γιορτή. Αυτός που μου χάλασε τα γενέθλια δεν ήταν η έναρξη του σχολικού έτους κάθε χρονιά. Ήταν ο Οσάμα ο Μπιν Λάντεν, όπου πριν από 25 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2001, 11 Σεπτεμβρίου, δυστυχώς, είχαμε τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους, το θυμάμαι σαν τώρα, σαν σήμερα, του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, που προκάλεσαν φυσικά το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τους συνολικά 2.977 νεκρούς εκείνης της ημέρας. Ήτανε πρωτοφανές, θυμάμαι να πηγαίνω τότε, δούλευα στην εφημερίδα Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι να φοράω τα καλά μου, πρέπει να σας το έχω ξαναπεί, να πηγαίνω το πρωί στην δουλειά, στο γραφείο μου στην εφημερίδα, να έχω πάρει και κεράσματα. Και θυμάμαι λοιπόν μια χαρά όλα, μου λέγανε χρόνια πολλά, κερνούσα, κάναμε ταυτόχρονα και τη δουλειά μας, και κάποια στιγμή είχαμε μια μικρή τηλεόραση, θυμάμαι, που βλέπαμε τις ειδήσεις. Δεν καταλάβαμε στην αρχή τι έγινε, διότι είχε πέσει ήδη το ένα αεροπλάνο στον έναν πύργο, και την ώρα που αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό, ρε παιδιά, δεν είχε και AI τότε το 2001. Είναι ψεύτικο, είναι ταινία, βλέπουμε ξαφνικά μπροστά στα μάτια μας πέφτει το δεύτερο αεροπλάνο. Μετά ξεχάσαμε και τα γενέθλια, ξεχάσαμε τα πάντα, τρέχαμε σαν τρελή να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Και εγώ μάλιστα θυμάμαι τότε η αρχισυντάκτριά μου είχε πει, ο αρχισυντάκτης μου μάλλον, ψάξε να βρεις Έλληνες στη Νέα Υόρκη, και άμα ήταν και μέσα στους πύργους ή γύρω γύρω ακόμη καλύτερα.

Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους όσοι στείλετε ήδη μηνυματάκια, το φίλο μου τον Άκη, που μου γράφει χρόνια πολλά, ούτε καν δείχνεις 50, έτσι ξέρω εγώ τι κάνω, βάζω καλά φίλτρα παιδιά στα Facebook. Φιλάκια πολλά στο Δημήτρη τον Λάμδα, ο οποίος ψάχνοντας λέει φύγαν τα παιδιά, καλή σχολική χρονιά, θα τα πούμε και με λεπτομέρειες. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε όλα τα παιδάκια μας, μικρά και μεγάλα. Τακτοποίησα λέει τα CD μου και βρήκα αυτό. Αντένα Radio Forever λέει παφή του, για τότε που όλα ήταν πιο απλά και πιο όμορφα. Γεια σου ρε Δημήτρη μου, ναι θυμάμαι επειδή ήμουν πολλά χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία ήταν και η πρώτη μου δουλειά στο ραδιόφωνο, ο Αντένα τότε 97,5 δεν υπάρχει βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Και θυμάμαι ότι βγάζαμε τέτοια CD και ο Αντένα Θεσσαλονίκης αλλά και Αθήνας, Radio Nights, εξαιρετικό CD, νομίζω το έχω και εγώ. Ευχαριστώ την Αναστασία, τον Πέτρο, τον Θοδωρή και τον Ηλία, ο οποίος λέει εμένα δυστυχώς η πεθερά μου χάλασε την επέτειο γάμου που είναι αύριο. Αμάν, γιατί έτσι? Μη στεναχωριέσαι, εγώ είμαι εδώ. Θα σου φτιάξω τη μέρα, έτσι. Πάμε να αφιερώσουμε στα παιδάκια μας και κυρίως στα πρωτάκια.

0: γουστάρουν τις... Έτσι παιδιά, τραγουδάκια για την ηλικία μας βάζω, έτσι, τα δικά μας τα χρόνια. Λοιπόν, χρόνια πολλά, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, πάρα πολλά μηνύματα παιδιά. Τα βλέπω, αλλά άμα διαβάζω ένα-ένα θα φτάσουμε 3 ώρες τα διαβάζω. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τα μηνύματα μέχρι στιγμής στα social media που είναι άπειρα. Το βράδυ κάποια στιγμή αργά θα τα δω, σίγουρα δεν θα προλάβω να απαντήσω σε όλους. Αλλά θα απαντήσω με ένα μήνυμα μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω. Και πολλά μηνύματα εδώ στο Viber, γεια σου Χρήστο μου. Ο Γκιόλ μας και ο Χρήστος Ορτακουρλής, ο Δημήτρης. Πάμε λίγο στο τηλέφωνο για να δούμε τι γίνεται λίγο και με τα σχολεία μας. Άνοιξαν σήμερα, είμαστε ok, πώς είμαστε, για να δούμε παρακαλώ.
1: Καλημέρα Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Ευτυχισμένα με υγεία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ γλυκιά μου.
1: Όπως είχα δει προχτές, τώρα μηδένισες και πας από την αρχή. Μετά
0: άντε
1: για
0: να
1: την
0: δούμε.
1: Αρχή του χρονόμετρο.
0: Άντε να δούμε, άντε να δούμε. Σας πιστεύω παιδιά.
1: Τώρα.
0: Σε πιστεύω γιατί με συμφέρει ξέρεις. Με συμφέρει. Και τε, που λέγε και η γιαγιά μου η Ποντία. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και δεν το λέω εγώ. Το είπε και χθες το Λεοντή και σήμερα τον έψαξα, αλλά μάλλον είναι για να μας τα πει και λίγο πιο φρέσκα ανήμερα τις ημέρες που ανοίγουν τα σχολεία ο κύριος Κόπτσης, ο διευθυντής της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι οι 28.000 εκπαιδευτικοί και οι 220.000 μαθητές θα αρχίσουν τα μαθήματα σε 2.400 σχολικές μονάδες. Φέτος θα σας θυμίσω ότι συμπεριλαμβάνονται και 17 νέες σχολικές μονάδες, ενώ σε αρκετές έγιναν και αντακαινήσεις. Σύμφωνα με τον κύριο Κόπτση, υπάρχουν όλα τα βιβλία. Για να δούμε. Εμένα σήμερα η κόρη μου, η οποία πάει η μικρή πρώτη λυκείου, φέτος είναι ένα από τα πρωτάκια, έτσι. Με το που πήγανε εδώ στο δεύτερο στην Εκτίνου και κάνανε τον αγιασμό, πήραν κανονικά και τα βιβλία. Τα ζαλώθηκε στον νόμο και επιστρέφει. Στις θέσεις τους είναι και 5.000 αναπληρωτές, όπως είπε ο κύριος Κόπτσης, οι οποίοι τις επόμενες ημέρες θα καλύψουν και όποια άλλα κενά υπάρχουν, αλλά θα έρθουν και άλλοι αναπληρωτές κατά τη διάρκεια του

Βέβαια, αν μιλήσουμε με τους γυμνασιάρχες, λυκιάρχες, με τους διευθυντές των δημοτικών, έναν-έναν τους πάρουμε εδώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, στον νομό μας, σίγουρα θα έχουμε σε σχολεία ελλείψεις και ζητήματα. Σίγουρα θα έχουμε θέματα σε σχολικά κτίρια, σίγουρα θα έχουμε αιτήματα από συλλόγους και από γονείς που ακόμη παραμένουν τα ίδια. Σίγουρα θα έχουμε ειδικότητες όπου θα λείπουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτά τα βλέπουμε κάθε χρόνο. Περιμένω λίγο να περάσει η πρώτη εβδομάδα και μετά θα κάνουμε μια ωραία σούμα. Είχαμε θέμα πολύ σοβαρό με μετακινήσεις παιδιών από ειδικά σχολεία.

Και καλά που μου το θύμισε ο φίλος εδώ, ο Γιώργος. Και ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Φέτος έχουμε κάποιες αλλαγές, οι οποίες έρχονται στον προγραμματισμό λοιπόν του Υπουργείου Παιδείας. Θα θυμίσω ότι είναι και η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου. Θα λειτουργήσει φέτος και φέτος. Είναι νομίζω η δεύτερη ή η τρίτη χρονιά, δεν κάνω λάθος. Και στην Α και Β τάξη του Λυκείου, πέραν της Γ Λυκείου, γιατί λειτουργούσε νομίζω πέρυσι, ίσως και πρόπερσι, νομίζω είναι 3 χρόνια. Μόνο για την τρίτη Λυκείου. Φέτος λοιπόν, γονείς οι οποίοι έχουμε τα παιδιά μας στην πρώτη Λυκείου και στη Δευτέρα, εκτός από την τρίτη, να ξέρετε ότι φέτος θα λειτουργήσει και στην Α και Β τάξη το ψηφιακό φροντιστήριο. Είναι σημαντικό για όλους όσοι ίσως δεν έχετε τη δυνατότητα να έχετε κάποιο ιδιαίτερο σπίτι ή πρόσβαση σε ένα άλλο φροντιστήριο. Το ψηφιακό φροντιστήριο λοιπόν των δημόσιων σχολείων είναι εδώ και γιατί όχι να το ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε τα παιδιά μας μέσω αυτή του προγράμματος. Έχω ακούσει τα καλύτερα, δεν ξέρω βέβαια εσείς αν γνωρίζετε, αν έχετε μπει, αν είναι κάποιο από τα παιδιά σας μέσα της τρίτης Λυκείου, αλλά από αυτούς που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον έχω μάθει τα καλύτερα.

Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάω σε διαφημιστικό διαλυματάκι, αλλά προηγουμένως να διαβάσω μερικά μηνύματα εδώ. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την πολύ πολύ καλή φίλη την Κατερίνα που μου εύχεται χρόνια πολλά. Το Δημήτρη που με κοροϊδεύει εδώ λιγάκι. Έχεις λέει 11 του γενέθλια. Τα γενέθλια τα δικά μου λέει είναι την ίδια μέρα με την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
12: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ που τα ακούω αυτό το τραγούδι συγκινούμαι, είτε το μεταδίδω λίγο πριν τις Πανελλήνιες, είτε τώρα πρώτη μέρα και μάλιστα σήμερα που έχω και γενέθλια και κλείνω μισό αιώνα. Θα έδινα τα πάντα να ξαναγυρίσω στις σχολικές αίθουσες. Με το μυαλό που έχω τώρα βεβαίως, θα έκανα μερικά πράγματα λίγο διαφορετικά, η αλήθεια είναι. Έλα τώρα, Άννα Βύση, για πρώτες ρητίδες θα μιλήσεις. Άλλαξε την κοπέλα, εδώ έχουμε και γενέθλια. Δεν θέλουμε ρητίδες, κυρίες και κύριοι. Πάμε να τραβηχτούμε. Δεν έχω κάνει τίποτα, αλλά σγά σγά πού θα πάει. Θα τραβηχτώ κι εγώ, θα γίνω Φλωρινιώτης. Αστειεύομαι βεβαίως, πολλά φιλάκια να στείλω στο φίλο μου τον Δημήτρη, στο Τζόρτζ, ο οποίος μου λέει χρόνια πολλά, έφη μου. Φέτος τα γενέθλιά σου συμπίπτουν με τη νέα σελήνη, έναν πανίσχυρο ιονό για νέα ξεκινήματα και απόλυτη αναγέννηση. Καλό αυτό. Σου εύχομαι αυτή η νέα χρονιά να σου φέρει την καρδιά και το μυαλό σου σε τέλεια αρμονία. Το παλεύω. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας αυτή την ώρα, στα 20 λεπτάκια πριν από τις 12, με περιφερειακό σχετικά καθαρό. Ένα κόλλημα αυτή την ώρα μπροστά στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου με μέτωπο προς τα ανατολικά. Είναι κλασικά, τα δύο κλασικά σημεία που όταν έχει λίγο κίνηση τέτοια ώρα, την έχει πάντα εκεί, αν δεν έχει συμβεί κάτι. Δεν βλέπω να έχουμε κάτι, κάποιο τροχαίο φτούφτου Παναγίτσα μου. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν έχω λίγο αυξημένη κίνηση στο μέτωπο προς τα δυτικά, από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι περίπου τα μισά της ανηφόρας του Αγίου Παύλου.

έγιναν 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξέλιξη στο περίπτερο 16 Stand 1. Εκεί είμαστε καθημερινά, εκτός από χθες που εγώ έκανα μια απουσία. Πήρα ένα ρεπό, λίγο να ξεκουραστώ. Σήμερα, επειδή με ρωτάτε, θα είμαι στην έκθεση και εγώ και όλοι. Και η Βιργινία και ο Άρης ο Παπηδάκης και ο Δημήτρης και η Δώρη Πούσου και ο Λεοντής και όλοι μας εκεί θα είμαστε. Με το που θα μπείτε λοιπόν από την πύλη εμπορίου στην έκθεση, θα συναντήσετε το Β7. Στο Β7 λοιπόν υπάρχουν πολλοί λόγοι να σταματήσετε. Κατεβάστε το νέο Eco App, ανακαλύψτε τα προνόμια του Eco Smile, μετρήστε τις γνώσεις σας στο quiz της Enerwave και γίνετε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας γύρω από τον Vardax. Στη φετινή λοιπόν, το περίπτερο της Hellenic Energy είναι σχεδιασμένο για να το εξερευνήσετε, όχι απλώς να το επισκεφτείτε. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Μπαίνετε λοιπόν από την Εγνατία, ψηλά από την πύλη εμπορίου. Β7. Αν έχετε αναρωτηθεί πώς ζωντανεύει ένας αγωγός 213 χιλιόμετρων και μιλάμε για τον Vardax, θα σας λυθούν όλες οι απορίες. Και όταν τελειώσετε από την το περίπτερο εκεί της Hellenic Energy, μετά αριστερά σας περιμένουμε στο περίπτερο 16 Stand 1. Εκεί, στάτους 107 και 7.

0: Λοιπόν, σε λιγάκι θα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουμε. Γιατί κατηγορούνται οι δύο γιατροί, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες βεβαίως. Το ακούτε από το πρωί και στα δελτία ειδήσεων. Πάμε λίγο όμως, γιατί έχουμε ακροατή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σήμερα πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Και πέρα από το θέμα το οποίο το συζητήσαμε και χθες, με τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, όπου σήμερα βγήκε ο κύριος Γιουτίκας και είπε ότι λύθηκε το πρόβλημα. Θα τα πούμε και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Πάμε για ένα θέμα το οποίο φίλος ακροατής θέλει να το θίξει. Να ακούσω λίγο και τη δική σας γνώμη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας λίγο, ποιο είναι το θέμα πέρα από τα όποια κενά θα προκύψουν παρακάτω, γιατί συνήθως το έχουμε αυτό. Στα βιβλία, σύμφωνα και με τον κύριο Κόπτση, είμαστε εντάξει. Έχουμε κάποιο άλλο θέμα που έχει να κάνει με την αποχώρηση μαθητών από το σχολείο?
1: Ναι. Σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο, στο δημοτικό, έκτο δημοτικό Καλαμαριάς, στην Αγία Παρασκευή στην εκκλησία από δίπλα, το λεγόμενο Πέτριο. Βγήκε μία, από το μεγάφωνο είπε μία εκπαιδευτικός τέλος πάντων και η διευθύντρια, ότι φέτος τα παιδιά δεν θα μπορούν να αποχωρούν μόνο τους, θα πρέπει αποκλειστικά να έρχεται να τα παραλαμβάνει κάποιος ενήλικας.
0: Μισό λεπτό, μιλάμε για παιδιά δημοτικού, μιλάμε για όλες τις τάξεις του δημοτικού? Γιατί ένα πρωτάκι, ας πούμε, φαντάζομαι, ναι, δεν μπορεί να φύγει μόνο του.
1: Έτσι, σωστά. Έως τώρα ήταν ότι πρώτη, δευτέρα, τρίτη δεν μπορούσαν να αποχωρούσουν μόνοι τους. Τετάρτη, πέμπτη, εκεί μπορούσαν. Βέβαια, μόνο με μια υπεύθυνη δήλωση των γονέων και των δύο.
0: Σωστό.
1: Μέσα από τον Gov,
0: ναι.
1: Το οποίο δηλώνανε ότι συμφωνώ να αποχωρεί το παιδί μου μόνο του. Αυτό εξυπηρετούσε πάρα πολύ σε αρκετές οικογένειες, σε αρκετά παιδιά, τα οποία οι γονείς είναι στη δουλειά εκείνη την ώρα, στις 1:30 που τελειώνει το σχολείο. Φέτος αυτό δεν γίνεται δεκτό ούτε και με υπεύθυνη δήλωση, και επικαλείται η διευθύντρια, αυτό της δώσανε, ότι από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης υπάρχει εσωτερική οδηγία και αυστηρή προειδοποίηση της εισαγγελέας ανηλίκων,
0: ναι,
1: ότι τα παιδιά να έχουν περισσότερη προσοχή το πώς θα αποχωρούν. Ο κανονισμός από το 2017 λέει ρητά ότι η εκπαιδευτική είναι υπεύθυνη να γίνεται συνοδευόμενη η αποχώρηση των μαθητών έως την πόρτα του σχολείου, και εκεί από και μετά τα παραλαμβάνει κάποιος ή φεύγουν μόνα τους. Δεν λέει ότι δεν μπορούν να αποχωρήσουν μόνα τους. Αυτό τώρα με τη καινούργια οδηγία, εσωτερική άτυπη να το πω οδηγία, γιατί έτσι είναι, και αυτή η προειδοποίηση...
0: Να σας διακόψω λίγο, επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα. Yeah. Δεν είναι ουσιαστικά, δεν είναι άτυπη. Είναι η νέα σχολική χρονιά, ξεκινάει με κάποιες αλλαγές οι οποίες εφαρμόζονται σε ό,τι έχει να κάνει με τους νέους κανόνες ασφαλείας στην προσέλευση, στην παραμονή και στην αποχώρηση των μαθητών. Θα τα πούμε και παρακάτω. Υπάρχει οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων, των δημοτικών σχολείων, να εφαρμοστεί ακριβώς αυτό που σας ανέφεραν σήμερα στο σχολείο. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι μπορεί να υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα για γονείς οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν κάποιον να παραλάβει το παιδί τους. Και αυτό θα πρέπει κάπως να το δει το Υπουργείο.
1: Δηλαδή... η οδηγία είναι, με βάση αυτά που έχω διαβάσει και από ανακοινώσεις, ότι ρητά όλοι οι μαθητές, το εφαρμόζουν πάρα πολλές σχολικές μονάδες, ότι ανεξαρτήτως άμα είναι Πέμπτη, Έκτη ή Τρίτη, όλοι οι μαθητές να αποχωρούν μόνο με ενήλικα. Αυτό είναι σε πάρα πολλές οικογένειες, δεν είναι εφικτό.
0: Ναι, αλήθεια λέτε.
1: Ότι δουλεύουν, εμείς έχουμε το μεγάλο μου το γιο, ο οποίος θα μπορούσε να πάει, αλλά και αυτός είναι στη σχολή και τελειώνει στις 2:30.
0: Ναι.
1: Ο μικρός αποχωρεί στις 1:30, πηγαίνει στο σπίτι και μετά έρχεται και ο μεγάλος. Δεν μπορεί να πάει ο μεγάλος να τον πάρει, γιατί είναι στην Περαία. Γιαγιάδες είναι μία στα Τρίκαλα, η άλλη στην Κοζάνη. Η σύζυγος δουλεύει κοντά στα Σφαγεία και εγώ δουλεύω στο Ρήσιο.
0: Άρα τι γίνεται, το παιδί τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Τι σας είπα, θα παραμείνει μέσα στο σχολείο?
1: Ή να ορίσουμε κάποια άλλη μητέρα ή κάποιον οποιονδήποτε ενήλικα ο οποίος να δηλώσουμε ότι θα είναι αυτός που θα πηγαίνει να τον παραλάβει. Δεν μπορώ να ορίσω εγώ κάποιον τώρα. Εντάξει, μπορεί να πάει μία φίλη ή ένας γείτονας, να πάει μια φορά. Δύο,
0: ή η μαμά ενός μαθητή, ναι, ξέρω εγώ, που μπορεί να εξυπηρετήσει αφού πάει.
1: Έχουν,
0: πάει.
1: Πρόβλημα, ναι. Έχουν και αυτοί το δικό τους το προγραμματισμό.
0: Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Θεωρώ,
0: γιατί θυμίστε, θυμίστε μου λίγο, συγγνώμη για τη διακοπή, ναι, θυμίστε μου λίγο, επειδή έχετε παιδί στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Πέρυσι, ας πούμε, τι ίσχυε, ότι μπορούν τα παιδιά Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης να φεύγουν μόνα τους αφού υπογράψετε χαρτί οι γονείς.
1: Μα ναι, πέρυσι.
0: Έτσι ήταν μέχρι πέρυσι.
1: Ο δικός μου ο γιος πέρυσι που ήταν Πέμπτη, είχαμε υπογράψει και οι δύο γονείς, ο οποίος μπορούσε και αποχωρούσε μόνος του από το σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Με υπεύθυνες δηλώσεις μέσα από τον Γκο.
0: Ναι, είναι ένα θέμα, θα το δούμε. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση και νομίζω ότι θα έχουν θέμα και άλλοι γονείς, όχι μόνο στο δικό σας σχολείο. Γιατί δεν ισχύει μόνο στο δικό
1: σχολείο,
0: σας.
1: Στο δικό μας στο σχολείο, εκεί πέρα, από τη δική μας συντάξη, να το πω έτσι, γιατί τα παιδιά είναι από μικρά παιδιά μαζί, έτσι.
0: Ναι,
1: από την πρώτη. Οι περισσότερες μητέρες εκεί πέρα, ήδη όλες λέγανε πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Η μία δουλεύει, ξέρω εγώ, πρέπει να πάρει δύο λεωφορεία για να γυρίσει στο σπίτι από την εργασία της και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα
0: σας ευχαριστώ.
1: Δεν θέλω να βγει κάποιος και να πει, δηλαδή, εσύ φίλε, αφήνεις το παιδί σου ασυνόδευτο, τι γονιός είσαι, το εξέτεις σε κίνδυνο.
0: Εντάξει, αν μένει το παιδί κοντά στο σχολείο και
1: είναι δύο
0: Πέμπτη
1: τετράγωνα,
0: και Έκτη, μπορεί να πάει σπίτι, φαντάζομαι.
1: Είναι δύο τετράγωνα, είναι το σχολείο στην Καλαμαριά, το Έκτο. Μετά την πλατεία Ύδρας, περνάει από την πλατεία Ύδρας που είναι Τίγκα Κόσμου.
0: Προφανώς.
1: Και το επόμενο στενό μένει το μένουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά από μια ώρα έρχεται και μεγάλο στο σπίτι.
0: Θα το δούμε, να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα. Βέβαια, σε αναζήτηση τώρα απάντησης. Σήμερα, επειδή είναι συγκεκριμένη μέρα και η εκπομπή βγαίνει στις 11 με μία, δυσκολευόμαστε λίγο να βρούμε κάποιον να μας μιλήσει τώρα, αλλά υπόσχομαι θα έχω πολύ σύντομα απαντήσεις. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε εμείς εδώ, τι ισχύει λοιπόν στα δημοτικά φέτος? Είναι ένα νέο πλαίσιο που εφαρμόζεται και στα δημοτικά σχολεία, δεν έχει τεράστιες αλλαγές. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν που έχουν εφημερία, μιλάμε πάντα για τα δημοτικά σχολεία, υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου, οι γονείς και οι συνοδοί πρέπει να αποχωρήσουν. Και εδώ, κατά τον χρόνο προσέλευσης, δεν επιτρέπεται η παρουσία άλλων προσώπων στο σχολικό χώρο χωρίς άδεια. Ελπίζουμε να τα τηρήσετε όμως όλα αυτά. Μόλις χτυπάει το κουδούνι και ξεκινάει το πρόγραμμα, κλείνει η είσοδος με ευθύνη των εφημερευόντων εκπαιδευτικών. Οι μαθητές συγκεντρώνονται μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Ανά τμήμα ή τάξη, υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, για τα δημοτικά σχολεία μιλάμε. Όλα είναι κανονικά, κλασικά μέχρι στιγμής. Τώρα για την αποχώρηση. Με τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές αποχωρούν οργανωμένα ένα τμήμα. Καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δημοτικού, οι θύρες εισόδου και εξόδου παραμένουν κλειστές για να αποτρέπεται τόσο η ανεξέλεγκτη έξοδος μαθητών από το χώρο, όσο και η είσοδος προσώπων που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του σχολείου. Πρόκειται για κανόνες που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους οποίους καλούνται να γνωρίζουν και να τηρούν εκπαιδευτικοί γονείς και κηδεμόνες.

0: Και επίσης τελικά στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά οι εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν και συνοδεύουν τους μαθητές στην είσοδο και στην έξοδο. Οι θύρες παραμένουν κλειστές και φυσικά δεν επιτρέπεται να φύγει κάποιο παιδί χωρίς να υπάρχει ενήλικας ή χωρίς να υπάρχει και, το λέει εδώ, υπεύθυνη δήλωση. Δεν ξέρω αν το συγκεκριμένο σχολείο έχει κάνει την αλλαγή. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Τι μου θυμίσατε τώρα, δηλαδή είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Έχει το πρόβλημά μου, έχει εδώ και 20 χρόνια που το ζούσα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί, βασικά εσύ δεν είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Βασικά τα ξέρεις, τι να στα λέω.
0: Να μην έχεις κάποιον να πάρει το παιδί σου και
1: δεν
0: να δουλεύεις.
1: Υπάρχει. Η σύζυγος ήθελε να κάνουμε και τρία παιδιά. Τη λέω εδώ, ένα δεν μπορούμε να φέρουμε βόλτα. Ένα. Έτρεχα, θυμάμαι, στον περιφερειακό, με χίλια στον περιφερειακό να προλάβω να το πάρω το παιδί, γιατί κλείνανε τις πόρτες και το αφήναν απ' έξω. Δηλαδή τρελά πράγματα.
0: Φοβερά.
1: Τρελά. Δηλαδή.
0: Για ποια περιοχή μιλάμε? Για ποια περιοχή μιλάμε?
1: Καλαμαριά. Καλαμαριά. Εκεί ναι. Που είναι τώρα το τερματικό της Μίκρας,
0: ναι.
1: Είναι ένα δημοτικό τώρα, 18, κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι. Μια μέρα μου φεύγει το παιδί, βρήκε την πόρτα ανοιχτή και έφυγε, Τετάρτη Δημοτικού. Oh. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λέει ο γιος σας έφυγε. Λέω πού πήγε. Με λέει δεν ξέρουμε, έφυγε, λέει και το ψάχνουμε.
0: Α, τέλειο.
1: Δηλαδή κάτι, εντάξει, δεν μπορείς να επιβλέψεις και τώρα 100 παιδιά, κάποιο μπορεί να σου ξεφύγει.
0: Όχι, δεν μπορεί, είναι, όχι. Δεν το δέχομαι με τίποτα αυτό που λέτε, αγαπητέ.
1: Και εγώ δεν το δεχόμουν τότε, αλλά
0: τι,
1: τώρα το
0: τι λέτε,
1: λίγο...
0: Τετάρτης Δημοτικού παιδί και δεν μπορεί να το επιβλέψει ο δάσκαλος μέσα στο δημοτικό σχολείο?
1: Γιατί είναι η πόρτα ανοιχτή το παιδί.
0: Ενώ όχι, γιατί κάποιος... να είναι η πόρτα ανοιχτή. Πρέπει η πόρτα να είναι κλειστή, αμπαροκλειδωμένη, να μην μπορεί να μπει κανείς από πουθενά, να μην υπάρχουν ανοίγματα, όπως και στα ιδιωτικά σχολεία, γιατί τα παιδιά μου πήγανε δημοτικό σε ιδιωτικό σχολείο.
1: Και εμένα,
0: δεν κουνιότανε φύλο και τα φέρνανε, τα πηγαίνανε με απόλυτη ασφάλεια. Έτσι πρέπει να γίνεται και στο δημόσιο. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, γιατί να μην γίνεται.
1: Ναι.
0: Το βρήκατε τελικά το παιδί?
1: Ναι, το βρήκαμε, ευτυχώς, το βρήκε μια γειτόνισσα την οποία έψαχνα εγώ στη γειτονιά κάποιον να ψάξει. Και πήγε το παιδί σπίτι, ευτυχώς. Και πήγε, το πήρε από το σπίτι και το ξαναπήγε στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τους ακούω τους ανθρώπους τώρα και τρελαίνουμε. Ναι. Τρελαίνουμε, είναι κρίμα, ρε παιδιά. Και λέει, κάντε παιδιά, πώς να τα κάνουμε, ρε παιδιά, τα παιδιά.
0: Κάντε παιδιά, αλλά δώστε μας και μια νταντά μαζί.
1: Όχι, κάποιον.
0: Κάποιον να το πηγαινοφέρνει στο σχολείο.
1: Κάτι, ρε παιδιά, βάλτε.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ.
1: Καλά,
0: καλημέρα.

0: Πάμε λίγο γραμμούλα. Θα μου επιτρέψετε λίγο να αφήσω τις γραμμές ανοιχτές. Εδώ γίνεται χαμός με τα δικά σας τηλεφωνήματα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη. Καταρχήν, χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και στα 100. Και δεύτερο, θέλω να επισημάνω ένα πρόβλημα στην περιοχή Αγγελοχωρίου, στα Αγγελοχώρη.
0: Ναι.
1: Σήμερα τα παιδιά δεν μπήκανε μέσα.
0: Γιατί?
1: Ούτε οι γονείς. Γιατί από εξαθέσιο έγινε πενταθέσιο.
0: Mm-hmm.
1: Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Κόψη κάποιον για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
0: Άμα τον βρούμε σήμερα να βγει live,
1: δεν
0: γιατί πηγαίνει στα σχολεία σήμερα και λίγο δύσκολο είναι.
1: Πριν 2-3 μέρες τους ενημερώσανε.
0: Από εξαθέσιο έγινε πενταθέσιο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και υπάρχει πρόβλημα.
0: Αγγελοχώρη. Δεν είναι και το μοναδικό. Υπάρχουν συμπτύξεις και σε άλλα σχολεία. Και...
1: Μου το είπε ο Παπαγεωργίου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μαζέψω εγώ, ξέρω. Εγώ αφήνω λίγο λάσκα μια εβδομάδα τώρα ή θα μαζευτούν θεματάκια για τα σχολεία. Γιατί ποτέ δεν ξεκίνησε μια σχολική χρονιά να είναι όλα τέλεια. Γίνονται βέβαια βήματα προς το καλύτερο. Αυτό είναι αλήθεια.

Λοιπόν, έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον με την αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δώστε μου ένα λεπτό στο τηλέφωνο. Διότι μαθαίνουμε ότι ολοκληρώθηκε η νεκροτομή και η νεκροψία. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Απροσδιόριστη λοιπόν παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση λοιπόν δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αναμένονται, όπως σας είπα και πριν από λίγο, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Να πούμε ότι παρούσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν και η Μαρία Γεραμάν, είναι η τεχνικός σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής, γιατί δεν όρισαν μόνο η οικογένεια τεχνικό σύμβουλο, όρισαν και οι δύο γιατροί, διότι θέλουν να δουν τι ακριβώς συνέβη και οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, έτσι. Εντός της ημέρας οι δύο γιατροί, θα σας υπενθυμίσω ότι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Τα στοιχεία τώρα που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να δημιουργούν πολύ σοβαρά ερωτήματα. Τόσο για όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν στο ιατρείο περίπου 3-4 ώρες. Όσο και τι ακριβώς έγινε με τη λειτουργία του ιατρείου εκεί στο Κολωνάκι. Τι ακριβώς πουλούσαν, τι ήταν όλα αυτά που πουλούσαν, οι θεραπείες που πουλούσαν ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων φυσικά έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τη νέα σχολική χρονιά 2006-2027. Πραγματοποιήθηκε εν τέλει η νεκροψία νεκροδομής στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε συνδέεται με το θάνατό του, χωρίς ωστόσο να έχουν βγει σαφή αποτελέσματα. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη έχει ζητήσει τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, προκειμένου να παρακολουθεί τη διαδικασία και να αξιολογεί τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα είναι να προσδιοριστεί ποια ακριβώς τεχνική πλασμαφαίρεση χρησιμοποιήθηκε, καθώς υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι και κάθε μία μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές επιπλοκές. Σε δύο μορφές κινητοποιήσεων που αφορούν στάσεις εργασίας 3 ώρες και μονόρες, ξεκινάει η ΟΛΜΕ από σήμερα Παρασκευή, πρώτη μέρα του νέου σχολικού έτους, έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Η πρώτη προκήρυξη αφορά 3 ώρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του νόμου που αφορά την αξιολόγηση. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα περιουσιολόγιο. Δεν έχουμε αποτύπωση των χρηματοοικονομικών και μέσω αυτού θα βρεθεί το 1%. Ο στόχος είναι η κοινωνική ανταποδοτικότητα. Κανείς δεν θέλει να κάνει τους πλούσιους με το ζόρι πατριώτες. Αυτό δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, και στους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί περισσότερους από 1.000 εκθέτες, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει η Ιαπωνία. Για σήμερα Παρασκευή το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει τον Ακύλα. Να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό σήμερα και αύριο έχει 24-ωρη λειτουργία. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο έχουμε την 57η ημέρα καριέρας της ΔΥΠΑ. Πάνω από 100 επιχειρήσεις θα συμμετέχουν με 2.500 θέσεις εργασίας να διαθέσουν. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 12 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στην αποθήκη ΓΑΜΑ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης. Εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης ερισμάτων στην επαρχιακή οδό 7 Κιμήνων Βραχιάς Άδενδρου Παρθενίου Χαλκιδόνας πραγματοποιούνται και σήμερα από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων. Την ίδια ώρα η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Το πετρέλαιο Brent κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι αγορές φοβούνται ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο του πληθωρισμού και σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 τη Κηφισιά στο ΆΚΑ σε εξαναβολή αγώνα της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι το 3-3 και έφτασε τους 9 βαθμούς. Το κύπελο της Ελλάδας τώρα, ο Άρης πήρε τον πρώτο του βαθμό στη διοργάνωση, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια και αίθριο καιρό έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης κυμαίνεται από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 31, στο Κιλκίσου 33, στη Βέρεια τους 34, ενώ στις Σέρες και τα Γιάννητσά τους 35. Στην Καστοριά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 32 και στα Γρεβενά 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party. Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Πόσο δύσκολο είναι πάντως να περιμένεις να μάθεις από τι έφυγε ο άνθρωπός σου. Και μιλάω βέβαια για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και η ιατροδικαστική εξέταση να καταλήγει όχι σε σαφές συμπέρασμα. Απροσδιόριστη λοιπόν η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγο το μάθαμε σύμφωνα με τους ιατροδικαστές. Δεύτερη ώρα στάτους 107 και 7 στα 14 λεπτά και μετά τις 12. Εφυπαφή του παρέα σας και σήμερα. Πολλά πολλά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας. Αλήθεια σας το λέω, δεν είναι αυτό το κλασικό, το τυπικό ένα χρόνια πολλά ευχαριστώ, μιας και έχω σήμερα τα γενέθλιά μου. Δεν σας το κρύβω ότι εδώ και μέρες σας το είχα πει ότι τα φετινά μου γενέθλια, δεν ξέρω, δεν έχω πολύ όρεξη ρε παιδί μου. Είναι που κλείνω τα 50, είναι που δεν ξέρω. Είμαι λίγο σε μια φάση, δεν είμαι μες στην τρελή χαρά. Οπότε με τα μηνύματά σας, ω τι ωραία, μου φτιάξατε τη διάθεση. Έχουμε πολύ, πολύ ωραίο μήνυμα για την συνάδελφο, την Εύα τη Βερνάρδου. Εύα μου, να ξέρεις, εδώ σε εκθιάζει ο Χρήστος, του αρέσει πάρα πολύ η φωνή σου. Προφανώς να εμπλουτίσει, Χρήστο μου, το πλήρωμα του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, έτσι, για την Εύα μας. Μαζί μας και σήμερα η ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη βεβαίως, ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη και διασφαλίζοντας το νερό του αύριο, why not? Διότι η τεχνολογία αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας, αλλιώς τι να την κάνουμε. Έτσι λοιπόν στην ΕΙΑΘ ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας.

Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ανεβάζει ξανά την ένταση, καθώς οι συναυλίες των Music Events Live της 90's Death μετατρέπουν την υπαίθρια σκηνή εκεί στο τόξο της Χάνθης, ένα πολύ μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης. Μέχρι στιγμής σε όλες τις συναυλίες είχε πάρα πολύ κόσμο, διότι έχουμε ωραίες φωνές, καταξιωμένες, αγαπημένους εκπροσώπους της νεότερης γενιάς, αλλά και εκρηκτικές καλλιτεχνικές συμπράξεις. Από το αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, κάνουμε έτσι μια βολτίτσα προς τη σύγχρονη pop, μέχρι το έντεχνο, έχουμε hip hop και νεότερους ήχους της ελληνικής σκηνής, όπως σήμερα, Παρασκευή, όπου στις 9.30 την ώρα αυτή ξεκινούν όλες οι συναυλίες στο τόξο της Χάνθ. Ακολουθεί σήμερα ο Ακύλας, ένας από τους καλλιτέχνες της νεότερης μουσικής γενιάς, ο οποίος αναλαμβάνει να δώσει έτσι το δικό του ιδιαίτερο τόνο στην διοργάνωση. Και σήμερα θα έχω μουσαφυριά εγώ στο περίπτερο 16. Θα έρθει κόσμος και ντουνιάς και δικοί μου φίλοι, και για τα γενεθλιά μου και για τον Ακύλα, και οι ανιψιές μου θα έρθουν και οι δύο. Για καλό, για να σμίξουμε. Οπότε θα περάσουμε πολύ ωραία και σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς με μετρό, με τα ποδαράκια σας, με το αυτοκίνητο δεν θα σας πρότεινα να έρθετε στο κέντρο της πόλης, διότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν βεβαίως. Γι' αυτό να το αφήσετε κάπου κοντά σε στάση μετρό ή στα δύο τέρματα, δηλαδή σιδηροδρομικό σταθμός ή στην ανατολική πλευρά της πόλης που έχουμε δύο τέρματα πια, έτσι, στο τέρμα της Καλαμαριάς, Μίκρα, κάπου εκεί γύρω μπορείτε να αφήσετε το αυτοκίνητο και πολύ γρήγορα με το μετρό να έρθετε στη στάση Συντριβάνη ή όπου αλλού σας βολεύει τέλος πάντων να κάνετε τη βόλτα σας, πολύ γρήγορα και εύκολα. Ή φυσικά από το άλλο τέρμα που έχουμε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, την Ελβετία.

0: κεφάλιο.
1: Αγαπημένος, αγαπημένος Γιώργος Μαζωνάκης. Ναι, πάρα πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει εδώ. Βάλε τραγούδια Έφη του Γιώργου. Παιδιά, αύριο σας υποσχέθηκα, αύριο Σάββατο, να είμαστε γεροί. Έχω εκπομπή και το Σάββατο και την Κυριακή εκτάκτως αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω της έκθεσης. Και μετά θα φύγω από εδώ μέχρι και τις 2. Θα κάνω 10 με 2 το πρωί εκπομπή, 4 ώρες και το Σάββατο και την Κυριακή. Και μετά θα πάω κατευθείαν στην έκθεση. Σας υποσχέθηκα ότι τουλάχιστον μία ώρα προς το τέλος της εκπομπής, ίσως και δύο, θα δούμε, θα είναι αφιερωμένη μόνο σε τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα τα πιάσουμε όλα από το ξεκίνημά του. Τα ζεϊμπέκικα, τα ωραία τα καψούρικα, τα τσιφτετέλια του, όλα όλα. Τα πιο pop που είχε, αλλά και κάποια ροκάκια που έχει ερμηνεύσει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο πολύ πολύ αγαπημένος αυτός τραγουδιστής, ο οποίος θα κηδευτεί στη γενέτειρά του, στη Νίκαια, την Δευτέρα από ό,τι μαθαίνουμε, αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ακόμη δεν ξέρουμε την ώρα, αλλά μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι θα γίνει σίγουρα η κηδεία στη Νίκαια την Δευτέρα.

Και εκεί που καθόμουν και σκεφτόμουν γυναίκα τα 50 χρόνια που έχω στην πλάτη μου, διαβάζω την είδηση ότι στις 15 Σεπτεμβρίου, σήμερα τι έχουμε, 11 και είναι Παρασκευή, 11, πότε, Σάββατο, Παρασκευή, πότε είναι 15, 12, 13, την Τρίτη λοιπόν που μας έρχεται, ο Ηλίας Κασιδιάρης λέει αποφυλακίζεται. Τι λες ρε παιδί μου, στις 12 το μεσημέρι, την ώρα που θα έχω εγώ εκπομπή, μάλιστα. Θα αποφυλακιστεί λοιπόν ο Ηλίας ο Κασιδιάρης από το κατάστημα κράτησης του Δομοκού, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η συνήγορός του, η κυρία Βάσο Πανταζή. Βγαίνει λοιπόν, λέει ο Κασιδιάρης. Έχει εκτίσει, να πούμε, το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί, παρόλο που το τεκμήριο της αθωότητάς του παραμένει σε ισχύ λόγω της μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης. Και ο ίδιος, μάλλον η εκπρόσωπος του κυρίου Κασιδιάρη, η δικηγόρος του μάλλον, γνωστοποίησε ότι θα κατέβει, λέει, κανονικά στις επόμενες εκλογές. Μια χαρά. Όπως μου ζήτησες, θα πήρω μόνο. Όλα τα έχει η Μαριωρή, ο Κασιδιάρης της έλειπε. Γιατί όχι. Έρχεται και ο Κασιδιάρης, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν μέσα από τη φυλακή, από το κελί, θα μυρίζει φυλακή ακόμη. Μπρουταλίλα ο άνθρωπος, σου λέει έτσι είστε. Επιστρέφω, έρχομαι δρυμύτερος, διότι εκλογές έρχονται και εγώ δεν μπορώ, δεν αντέχω, το θέλω.

0: Να μην ξεχάσω να πω συγχαρητήρια στην ΟΛΜΕ, που από σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα που άνοιξαν τα σχολεία, έγιναν οι αγιασμοί.
1: Κάθε τέσσερα.
0: Μέχρι και την Παρασκευή, λέει, 2 Οκτωβρίου, με προσέχετε, προσέξτε τώρα, από σήμερα που ξεκίνησαν τα σχολεία μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, η ΟΛΜΕ εξήγηλε πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας.
1: Έργα στις οδούς.
0: Αφαίρετες υπερορίες, λέει, που μπορεί να δίνουν οι διευθυντές των σχολείων για να καλύψουν κενά. Και φυσικά για την αξιολόγηση. Δεν θέλουμε να αξιολογηθούν οι καθηγητές. Οπότε τι κάνουμε? Με το που καθίσουν, βάλουν τον ποπουδάκο τους τα παιδάκια γυμνασίου και λυκείου στα σχολεία, εμείς ξεκινάμε στάση εργασίας. Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρχουν κενά, που σίγουρα θα υπάρξουν, δεν υπάρχει περίπτωση, ερχόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αντί να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε, κάπως να γίνει, ερχόμαστε να δημιουργήσουμε κι άλλα κενά.
1: Θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ.
0: Συγχαρητήρια, λοιπόν.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Ποπ Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: και τι ωραία έχω κάνει, παιδιά. Αερόμπικ εδώ, πάρα πολύ ωραία. Λίγο να γυμναστούμε, γιατί είπαμε έτσι. Πρέπει να προσέχουμε λίγο και την υγεία μας. 20 λεπτάκια πριν από τη μία εφπαφή του παρέα σας στον Στάτους 107 και 7 Παρασκευή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Και ήθελα να σας ρωτήσω, τι υπάρχει άραγε, αναρωτιέστε κι εσείς, σε ένα περίπτερο ΔΕΗ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και εγώ θα σας πω ότι πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Ενέργεια, τεχνολογία, smart living, συνδεσιμότητα και ηλεκτροκίνηση ενώνονται λοιπόν σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων για το σπίτι και την επιχείρηση. Από τις 5 έχει ήδη ξεκινήσει μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε λοιπόν το περίπτερο της ΔΕΗ και επωφεληθείτε από αποκλειστικές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Επισκεφτείτε, προσέξτε, την Tech Living Zone και γνωρίστε από κοντά σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Αγαπώ αυτή την περιοχή. Μέσα στο περίπτερο, ανακαλύψτε την διευρυμένη γκάμα οικιακών και επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΕΗ με τη βοήθεια φυσικά εξειδικευμένων συμβούλων. Μάθετε τα πάντα για το αγαπημένο ΔΕΗ Fiber και για τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων, αλλά και για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και επειδή η ΔΕΗ έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, αποκτήστε τη συλλεκτική σειρά προϊόντων ηλεκτρικός πολιτισμός με έκπτωση μόνο 20%. Πριν φύγετε, επισκεφτείτε το Quiet Corner, την προσομοίωση του καινοτόμου συμπεριληπτικού χώρου που εγκαινιάζει ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης για όλους. Η ΔΕΗ σας περιμένει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και επειδή πριν από λίγο σας είπα ότι την Τρίτη αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και στείλατε πάρα πολλά μηνύματα εδώ ότι ναι, αυτός μας έλειπε και τι θα, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς Κασιδιάρη και τα λοιπά, κάποιοι αναρωτηθήκατε αν μπορεί ο καταδικασμένος πρώην μέλος της Χρυσής Αυγής βουλευτής να κατέβει στις εκλογές. Ναι, ας ακούσουμε την κυρία Ιωάννα Μάνδρου, η οποία γνωρίζει καλύτερα από μένα, αν τελικά μπορεί ή δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Για να ακούσουμε.
1: Ο Ηλίας Κασιδιάρης, καταδικασμένος 13 χρόνια για την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, την επόμενη Τρίτη 15 του μήνα βγαίνει από τις φυλακές. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, θα μπορέσει από το κελί να μπει στη Βουλή? Οι αποφάσεις που τον έκοψαν από τις εκλογές του 2023 του Αρείου Πάγου έχουν ισχύ μέχρι σήμερα και του απαγορεύουν να φτιάξει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές ή να βρίσκεται πίσω από κάποιο κόμμα ως πραγματικός αρχηγός, αλλά να μην φαίνεται. Όμως, αυτές οι αποφάσεις, αυτό λένε δικαστικές πηγές του Ανωτάτου Δικαστηρίου που τα ξέρουν τα θέματα, δεν μπορούν να του απαγορεύσουν να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος, για παράδειγμα στην πρώτη Αθήνας. Και όλοι μιλούν στον Άριο Πάγο για Μεθόδευση Κασιδιάρη. Ποια μπορεί να είναι αυτή? Να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, παράλληλα να δημιουργηθεί ένας κομματικός σχηματισμός που να μην φαίνεται ότι έχει σχέση με τον Κασιδιάρη, να πάρει το OK από τον Άριο Πάγο για κάθοδο στις εκλογές και όπως έγινε με τους Σπαρτιάτες το 23, να βγει ο Κασιδιάρης και να του στηρίξει. Με αποτέλεσμα να έχουμε την επομένη των εκλογών τον Κασιδιάρη στη Βουλή και το κόμμα που θα έχει πραγματικά στηρίξει και να αναλάβει πλέον το εκλογοδικείο, μπας και μπορέσει και τον πετάξει εκτός Βουλής. Όμως, όπως ξέρουμε από την ιστορία των Σπαρτιατών, αυτό δεν ήταν εύκολο, γιατί και οι Σπαρτιάτες μπήκαν στη Βουλή με τη στήριξη Κασιδιάρη και το εκλογοδικείο είπε ότι ο Κασιδιάρης ήταν πίσω από τους Σπαρτιάτες, αλλά οι Σπαρτιάτες ακόμα και σήμερα είναι στη Βουλή και το μόνο που κατόρθωσε το εκλογοδικείο είναι να πετάξει έξω 3 βουλευτές του κόμματος αυτού για τους οποίους είχαν γίνει ενστάσεις. Με 2 λόγια, ο Κασιδιάρης θα αποτελέσει πολιτικό και δικαστικό πρόβλημα πολύ σύντομα.

Όπως καταλαβαίνετε, το είπε και η Ιωάννα Ημάνδρου, ο Ηλίας Κασιδιάρης θα αποτελέσει πρόβλημα στις εκλογές. Βέβαια για αυτούς που δεν τον γουστάρουν, γιατί αυτοί που τον γουστάρουν τον περιμένουν πώς και πώς. Τι να κάνουμε, δημοκρατία έχουμε παιδιά και ο καθένας μπορεί να ψηφίσει ακόμη και τον Ηλία Κασιδιάρη. Ούτως ή άλλως, εμείς οι Έλληνες σας θυμίζω, βάλαμε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή. Έτσι. Τη Χρυσή Αυγή που αποδείχθηκε ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Πάμε τώρα στα δικά μας, διότι εδώ στη Θεσσαλονίκη μας έρχεται ο Αντώνης Ρέμος βεβαίως, η αυριανή μεγάλη συναυλία που περιμένουμε περίπου 200.000 ανθρώπους να πάνε να απολαύσουν Αντώνη Ρέμο και όλους όσοι θα τον πλαισιώσουν. Να σας θυμίσω ότι σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και αύριο Σάββατο 12... το μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει σε 24-ωρη βάση. Άρα λοιπόν πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα μπορείτε να κυκλοφορείτε με το μετρό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό. Θα εξυπηρετήσει ιδιαιτέρως και όλους όσοι θα είστε στην πόλη και για την συναυλία του Σάκη. Του Σάκη, γεια σας. Ναι, το μυαλό μου εμένα στο ρουβά είναι, του Αντώνη Ρέμου. Αλλά βεβαίως και για τον πολύ κόσμο, ο οποίος και σήμερα και αύριο και την Κυριακή τελευταία μέρα θα επισκεφθεί την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος αφιέρωσε όλη την συναυλία στο Γιώργο Μαζονάκη και μάλιστα είπε ότι είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί και ο Γιώργος Μαζονάκης στη συναυλία. Δυστυχώς δεν πρόλαβε μετά από τον ευνίδιο θάνατό του. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πάρα πολύ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ μέσα από την καρδιά μου για τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει μέχρι στιγμής και μου εύχεστε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά μου. Εγώ λοιπόν θα βγω έξω να φάω τίποτα πιτούλες που έχω φέρει εδώ για να κεράσω τους συναδέλφους, αλλά επειδή δεν μου φτάνει θα παραγγείλω και κοτόπουλο από τα κοτόπουλα Εμίλιος, όπως κάνω κάθε μέρα βεβαίως, γιατί είναι και διέτης το κοτόπουλάκι, το αγαπάμε, είναι πεντανόστιμο, μας χορταίνει και είναι και ψημένα με μαέστρια και έχουν και την υπογραφή Πίνδος. Κοτόπουλα Εμίλιος λοιπόν μαζί μας και σήμερα, Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη. Αν δεν προλαβαίνετε να πάτε, παραγγείλτε 2-3-10-626-456. Λάμπω, αφήνω και το φως ανοιχτό, γιατί όχι, συνεχίζω να λάμπω, θα λάμψω κι άλλο. Αφήνω τα κουμπάκια στον Άρη Παπιδάκη και το μικρόφωνο απέναντι στον αγαπημένο Διογέννη Δασκάλο, ο οποίος έρχεται μέσα τώρα. Εύα Βερνάρδρου απέναντί μου για το Δελτίο Ειδήσεων. Τα λέμε στην έκθεση. Άντε γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
3: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
2: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
3: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
2: Α, λόγω της έκθεσης,
3: Όχι. Λόγω της κλήρωσης προτέρια Win More.
4: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
9: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
10: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αναμένονται ωστόσο τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Παρόντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας που έχει οριστεί, αλλά και η τεχνική σύμβουλος που όρισε η πλευρά των δύο συλληφθέντων γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένονται να οδηγηθούν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Στο Καστελόριζο, όπου την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού, θα βρίσκεται από σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας μία επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς. Προκλητικές ήταν οι δηλώσεις Ερντογάν επί της συγκεκριμένης επίσκεψης. Μήνυμα για στήριξη της δημόσιας παιδείας, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κύριος Ανδρουλάκης, που για τρίτη συνεχή χρονιά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για το χτύπημα του πρώτου κουδουνιού, παρευρέθηκε στον αγιασμό του 34ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας. Ακόμα θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών. Ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Επιπλέον στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δεύτερα τάξη του λυκείου, πέραν της τρίτης λυκείου που λειτουργούσε μέχρι τώρα. Η χώρα έχει ανάγκη από ένα περιουσιολόγιο. Δεν έχουμε αποτύπωση των χρηματοοικονομικών και μέσω αυτού θα βρεθεί το 1%. Στόχος είναι η κοινωνική ανταποδοτικότητα. Κανείς δεν θέλει να κάνει τους πλούσιους με το ζόρι πατριώτες. Αυτό δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου στον Στάτους FM 107,7, το ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, και στους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση. Την απόρριψη αγωγής που κατέθεσε ο ΔΔΕ εναντίον 50χρονου επιχειρηματία στη Δυτική Θεσσαλονίκη για ρευματοκλοπή αποφάσισε το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας ότι είναι ουσιαστικά αβάσιμη, όπως ακριβώς αναφέρει στο σκεπτικό του. Η απόφαση είναι αποκαλυπτική για τις πρακτικές που ακολουθεί ο ΔΔΕ. Ουσιαστικά καταδεικνύει όλες τις παθογένειες στους ελέγχους. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν έχουμε πολλές παρόμοιες αποφάσεις των αστικών δικαστηρίων, ενώ στα ποινικά έχουμε αθωώσεις κατηγορουμένων, τόνισε ο δικηγόρος Φίβος Κάτσιος, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση εκπροσωπώντας τον 50χρονο επιχειρηματία. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 βαθμούς, στον Πολύγυρο στους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια τους 34, ενώ στις Σέρες και στα Γιανιτσά έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 35. Αντιστοίχως στην Καστοριά 32 και στα Γρεβενά 33.
2: Σταμάτα.
1: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
3: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Γαμάς!
13: Σαμαρά, τα άμαθες! Βγαίνουν κασιδιάρζε! Και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, λέει, μπορεί να... μπορεί να ξατυχωθεί. Πάρτον τώρα που δεν άρχισαν και του ζητάνε απαλό να τον βάλεις. Άρπαχτον, θα σωθείτε και οι δύο. Αχ, εκείνο τους έτσι ο Τσουέλη πάμε. Άμα ενωθούν για αυτοί οι δύο. Ειδοποία ρε Καραμάκο, ας σε βγάλω κανένα μάτι. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται η άκρα δεξιά καλά τα πάει. Με την αριστερά πάλι βλέπω λίγο κάτι λακλάκια. Συμμαζευτείτε, ενωθείτε, κάνω πλάκα τόσα χρόνια. Συμμαζευτείτε, μη σας φταίνει οι άλλοι. Μη κοιτάτε με αυτή την κομμουνιστική νοοτροπία του καπιταλισμού όμως. Ναι, γιατί η κομμούνα είναι να είμαστε όλοι μαζί. Από πότε έγινε της μόδας στην κομμούνα να έχει τόσα αφεντικά? Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Ενώ ο δεξιός λέει, είμαι εγώ... Η γυναίκα φίνα, τυρπιτέρης, ξέρω εγώ τι λέει. Είμαι έτσι θέλω, έτσι κάνω. Τραβώ μπροστά και όποιος θέλει ακολουθεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Έχεις να κάνεις με ένα καούνα. Είναι ένας κεφάλας, είναι ένα ντουρντουβάκι. Και από ό,τι φαίνεται έχει εφαρμογή. Εσείς που είμαστε αλλά δεν είμαστε και θα δούμε τι είμαστε όταν θα είμαστε και εφόσον αποφασίσει το κουκλάδιο και η αριστερά και η ευρύτερη αποδοχή της... Βρε, άστα αυτά, αρχηγό ποτέ της προκοπής, φασίστα, καλόν, φασίστα, θα βγάλετε... Δεν έχει σημασία, αλλά να το λέει η ψυχού. Δηλαδή, πώς ήταν ο Μουσουλίνη που ξεκίνησε από σοσιαλιστής
14: Hitler.
13: Και μετά έγινε τα ίδια. Τα ίδια στα λόγια σου έρχομαι. Δηλαδή, πώς έγινε εθνικοσοσιαλιστής ο απλός σοσιαλιστής? Κοτσάρσερ, αλλά δεν σου τι άτιμη είναι. Από εδώ είχε, από εκεί το είχε. Να ξέρεις για το rebranding αυτό που κάναν το reunion, να πούμε ο Αλέξης. Πήρε δεξιόν να τον συμβολεύει.
14: Πού το ξέρω?
13: Το ξέρω γιατί προκύπτει. Δεν βγήκε Κουφονικολάκου και λέει «Ωχ, σιγάρι μας τώρα, αυθουρμίτη, θα σκοτωθούμε εδώ μέσα, δεν είμαστε και πολύ άνετα». Μπήκε ο Λεοντής και αν κάνει τις δουλειές, δώσε μη δίνει κανένα κλωτσίδι, αυτός κανένα μπουνίδευο. Αλλά δεν βλεπόμαστε, γιατί αυτός δουλεύει χαμηλά, εγώ δουλεύω ψηλά, κομμουνιστικά, με στόχευση. Και αν που λες η Κουφονικολάκου και λέει ότι θα κάνουν περιουσιολόγιο. Τι είναι το περιουσιολόγιο?
14: Εμένα ρωτάς?
13: Τι είναι?
14: Όποιος έχει πολλά λεφτά,
13: ναι,
14: να δώσει και στους άλλους.
13: Αμάντε, με τους, αυτό του έλεγε ο Χριστός με τους ημάντες.
10: Όχι
13: αυτό. Με τους χιτών. Τέλος πάντων, με κάτι το έλεγε, το ξεχάσαμε όλοι γιατί το έλεγε. Σε λέω, τι είναι το περισσολόγιο.
10: Σου είπα.
13: Φακέλωμα. Πόσα! Λέει, πόσα σφακέλωναν εσάς οι δεξιοί παλιά και σας στέλνανε στα μακρού. Τώρα τους φακελώστε εσείς αυτούς για να βρείτε ποιοι είναι. Δηλαδή τι, άλλαξε Μανουλιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς. Κυρός πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ηλιές. Με του είπε ο Άρης πριν ότι το έλεγε ο Χάρη Κλίν. Εντάξει είμαστε. Για πόση ώρα είμαστε.
10: Άμα δεις πώς σε κοιτούσε για αυτά που έλεγες.
13: Και αυτός με φακελώνει.
10: Το ξέρω.
13: Ο ένας τον άλλον. Σκανάρουμε ο ένας τον άλλον, παιδιά, να έχετε το νου σας.
10: Τι μόνο λεφτά θα μετράτε.
13: Ποτέ δεν θα έχετε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Κυρίως στο διπλανό. Και δώσε και περιμένει. Θα δουλέψει αυτό που έκανε ή θα πάει το φέρει στο κεφάλι του Διαμήντη και λέει τι μη βάζεις και το φτιάχνω τρεις την ώρα που είναι χορτάς. Πάρε ένα καινούριο. Τι να κάνουμε να μην τα λέμε. Αφού γι' αυτό είμαστε για να τα λέμε. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν ξέρω, εσείς εντάξει που ψάχνετε, το βρήκατε? Από τι πήγε ο Μαζό, το βρήκατε τελικά? Ποιος ήταν αυτός? Ποιος σκότωσε, ας πούμε, τον Τιμόθεο Κόνστα?
10: Το θυμίζει.
13: Γιατί βρήκαν τι έγινε στην Κύπρο.
10: Ο θάνατος. Ποιος θάνατος?
13: Ο θάνατος του Μπουράκου.
10: Του Άρη.
13: Πάρ' και αυτό. Όχι, συνδυάζουμε τώρα και τις διαδικασίες της.
10: Καλά δεν τρέπεστε λίγο και δύο.
13: Ο θάνατος του Άρη. Βελουχιώτη.
10: Πως φαίνεται ότι έβλεπες μόνο κουλτουρέ.
13: Τι κουλτουρέ, δηλαδή του Τιμόθιου Κόνστα ήταν η κουλτουρέ που το έβλεπε. Αυτό είχε μόνο. Όταν ήταν η ΕΙΡ σαν τηλεόραση, τι νομίζεις ότι Μπονάντζα είχε, έβλεπες Μπονάντζα?
10: Ναι ρε.
13: Πώς, Κόμπακτ.
10: Μάχη, ναι, ναι, ναι.
13: Μάχη, βέβαια. Δηλαδή τώρα, τι να βλέπω, Κλούβιο, Σουβλίτσα, αυτά, αυτά, είχε, αυτά βλέπαμε. Θυμάμαι ρε Άρη, όταν πήρε ο παππούς μου τηλεόραση, τότε ήμασταν με τους πλούσιοι, ήμασταν με τους άλλους. Και φέρνει την τηλεόραση στο σπίτι. Ήταν μία.
10: Άμα την έτρωγε στο κεφάλι.
13: Σάμπα.
10: Σάμπα, ναι.
13: Ναι,
10: ναι, ναι.
13: Ξύλινη. Με σκαλίσματα.
10: Όπω, σάμπα.
13: Εγώ ήμουν το τηλεκοντρόλ στο σπίτι.
10: Okay,
13: ναι, ναι, με έβαζαν, άλλαξε. Δύο είχε.
10: Μισάμε Γκρούντιχ.
13: Ναι, Γκρούντιχ. Ω, μεγαλείο.
10: Ναι.
13: Και αλλά αυτές δεν χαλούσαν.
10: Έλατε.
13: Και άμα χαλούσαν, χλάτσε ένα κλουτσίδα που δείξε. Τάκ, έρχονταν η εικόνα. Και φέρετε που λες στην τηλεόραση, στο Ιμαρέτσα, τώρα το θυμάμαι. Μην κοιτάς τώρα τη φτώχεια που έχουμε. Τότε ήμασταν από τις πλουσιότερες οικογένειες. Μετά πέσαμε έξω γιατί νόμιζαν όλοι ότι μπορούν να τρώνε πολλά λεφτά κάθε μέρα. Και ουόπ, σκώθηκαμε ένα βράδυ στο κει κατευθείαν. Από τα πολλά στα τύπτας. Ούτε καν στα λίγα. Και φέρε που λες την τηλεόραση. Και πρώτο βράδυ λέμε εμείς τώρα θα δούμε τηλεόραση. Ω, μαγεία! Και μαζεύεται όλη η γειτονιά και γεμίζει το δωμάτιο. Από τους διπλανούς απέναντι αυτά.
10: Έτσι γινόταν παλιά.
13: Μα, ναι, αλλά τι πουδαρίλα. Βγάλανε τα παπούτσια όλοι έξω. Δίθεν τα βγάλανε.
10: Ευγενική ήταν.
13: Τι ήταν?
10: Ευγενική.
13: Ναι, αλλά δεν έπλαιναν τα πουδάρια. Άμα είσαι ευγενικός πριν να τα πλένεις τα πουδάρια.
10: Χωριό εισαίρεση, εσύ,
13: δεν ήταν χωριό εισαίρεση. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μία η Βιέννη και μία η Σέρες. Τα έχουμε πει. Είχαμε μαντουλινάτα, είχαμε φιλαρμονική, παλαιστικό σύλλογο, χοροδία. Δεν το λες χωριό αυτό το πράγμα. Αλλά είχαμε πολλούς με χωριά την νοοτροπία. Και ξέρεις τι να κάνει έτσι τη δαχλάρα τη μεγάλη ο άλλος. Μιλάμε για μπόχα μες στο σπίτι. Λέω δεν γίνεται να την πάμε πίσω την τηλεόραση. Ας μην έχουμε τηλεόραση επιτέλους. Ευτυχώς τότε τα προγράμματα. Το 11 η ώρα και υπάρχει ένα εθνικό ύμνο και τα μπανάκουβιτ. Σπίτι, όλοι. Άιντε. Ωραία χρόνια, κακά τα ψέματα. Φυσικά να μην σας τα πρίζω τώρα με τα δικά μου. Να πούμε να λέμε τώρα τέτοια. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος σκότωσε τον Τιμόθεο Κόνστα? Πού να είναι ο Φραπές αυτή τη στιγμή? Ξέρει κανείς που βρίσκεται ο Φραπές? Είναι φυλακή, είναι έξω, τη γλίτουσε, τον έμασε κανένας? Βρήκαν τι έγινε με τον Οπικιπέ? Τι γίνεται με τους Ελοχήμ? Τι γίνεται με τους Νεφελήμ? Εδώ στην πόρτα γράφει σμπρόξτε και εμείς τραβάμε για να μπούμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Πώς το λένε?
10: Πού να έλεγε και έλξατε.
13: Πού να έλεγε και έλξατε. Δηλαδή έχει να φάει κάτι μπούκια, κάτι χαστούκια για να ανοίξουν στα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, αφήστε σας, λέω, με το μαζό δεν πρόκειται να βγάλετε καμιά άκρη. Και άμα βγάλετε άκρη, επειδή είναι πληγμένος ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος λέει: ναι, μεν πήγαμε, τι είδαμε. Καλά, λέει, δεν οφείλατε να δείτε από πριν και να ελέγξετε. Από πριν τι να ελέγξουμε, αφού δεν είχαμε κάποιο δείγμα που να. Ο ένας νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, όλα τα παιδάκια σήμερα, παιδιά, σούζα. Σήμερα σούζα όλα τα παιδιά και επιτέλους. Και οι μάνες να πάνε να πιούν έναν καφέ, να βγάλουν τα μάτια της με κανέναν που θέλουν τόσο καιρό. Τι να κάνουν, τι να έσκασαν, πλάνταξαν, να τα φυλάνε όλη την ημέρα. Πιο πολύ χαίρονται οι μάνες που φεύγουν τα παιδάκια παρά τα παιδάκια. Τα παιδάκια σου λένε: πού θα πάω εγώ τώρα. Του ξέχασε τι είναι αυτό που λέει σχολείο. Αυτό έμαθε να σε πρίζει, να του παίρνει σοκολατάκια, να του παίρνει γλυφιτζούρια, να του πηγαίνει στην παιδική χαρά. Τώρα πρόβε για φυλακή. Φυλακουίτα, σχολείο, τέρμα, νέμα. Και κανονικά ήθελα να το πω αυτό, παιδιά, οπωσδήποτε. Σήμερα έπρεπε να γίνει συναυλία του Ρέμου.
5: Γιατί?
13: Γιατί σαν σήμερα έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Του κάνει το σημείο 0 να πάει εκεί να εξυψώσει το γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, Μεγάλη Αλέξανδρο, δεν ξέρω. Τους δίδυμους πύργους τους ξεχνάνε. Τώρα βγει να κάνει ρεπορτάζ στον δρόμο στα παιδιά. Τι έγινε σαν σήμερα, σπίτι έκλασε Μαντόνα. Το Πάπα τον Πρίτζ.
5: Ενώ άμα ρωτήσει τα παιδιά για το Μεγάλη Αλέξανδρο, τα ξέρουν όλα.
13: Τα πάντα. Τα πάντα, το καλύτερο μαλλί της γριάς θα πάρει την απάντηση είναι κάτω από το Μεγαλέξανδρο. Εκεί που πάμε, κάνουμε σκέιτ στο Μεγαλέξανδρο. Θα σου πούν όλα τα ιστορικά στοιχεία. Αλλά όλα αυτά θα αναδειχθούν από τον Αντώνη και θα μάλλουμε όλη τη διαδρομή του στρατιλάτη. Έτσι να τα λέμε όλα. Και βρήκατε τι έγινε με την Νοβάρτης, με τα Predator, με τον Πικιμπέ. Θα βρείτε και με τον Μαζό. Άμα βρείτε, μην τρυπήσετε τη μύτη. Σήμερα επίσης για τα παιδάκια στα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχει αγιασμό ή εξορχισμό. Δηλαδή, έχει κάποια παιδάκια που πρέπει να χωρίσουν λίγο τα τμήματα. Για εξορχισμό από εδώ. Για αγιασμό από εδώ. Μερικά εξορχίζονται και με τον αγιασμό. Αλλά πάλι δεν τα πιάνει. Το έχω δει τόσες σχολικές χρονιές. Επίσης, να σου πω ότι ήταν η κατεξοχή η μέρα που εγκαινιάζαμε τις κοπάνες. Δεν πηγαίναμε σχολείο. Εννοείται. Θα πας στον αγιασμό. Και έτσι αναπτύχθηκε ο κομμουνισμός από την αμφισβήτηση της χριστιανικής θρησκείας. Λίγο εμποτιστήκαμε με το δηλητήριο και αντί να γίνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι, γίναμε ανορθόδοξοι κομμουνιστέ. Γιατί ορθόδοξοι κομμουνιστή τώρα δεν τον λες τον άλλο μυθιολόγιο. Δηλαδή αυτά που κοροϊδεύαμε, αυτά θα έρθουμε να κάνουμε. Συγγνώμη ρε Αλέξη, δηλαδή μας φακένουν, μας στίγουν, μας στέλνουν στα νησιά και τώρα θα πάρουμε αυτό το 1% να πούμε, επειδή ξέχασαν να δηλώσουν κανένα 2 εκατομμύρια παραπάνω, 12 λέμε τώρα δεις, να τους τιμωρήσουμε. Ποιος θα μείνει, ρε, ποιος θα μείνει. Θα μείνουμε μόνο κουλουρτζίδες και καστανάδες και σαλιμτζίδες σε αυτή τη χώρα. Δεν το σκέφτεις. Εκτός και αν ετοιμάζεις κάποιο ειδικό καπιταλιστικό κολχόζ για να πάνε να ζήσουν τον έρωτά τους.
5: Εγώ δεν έχω να πω αυτά που λέει για τον κομμουνισμό.
13: Παρακαλώ.
5: Η αργία των τριών ιεραρχών καταργήθηκε το 2020. Αυτό έχω να πω.
13: Γιατί
5: είναι δημοκρατία.
13: Ο πεφωτισμένος ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης τι προέβλεψε, ότι τι είναι η αργία.
5: Μη τρυπάσεις.
13: Κακίας. Και αδερφή της Ανίας.
5: Μπράβο.
13: Να συμπληρώσω. Και πήγε να αφαιρέσει αυτή την οκνηρή ημέρα της παραγωγικότητας και να την προσθέσει στον παραγωγικό παράγοντα της καλύτερης χώρας που υπάρχει στον κόσμο κατά τα λεγόμενα του Αδόνεως. Δηλαδή τώρα ζιν πήγε, ζιν. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα, σε έστειλα ένα ζαχαρό, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να με βρεις, που να δεις λίγο τι γινόταν επί κομμουνισμού στην Αλβανία. Δεν ξέραν τα παιδάκια τι θα πει, αναψυχτικό τι θα πει. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες στερήσεις τώρα. Και δεν ήταν μόνο αυτές. Εδώ δεν τους αφήνανε να δουν Λάση στην ΕΡΤ.
5: Τι δεν τους αφήνανε?
13: Λάση να δουν και Λυσακάκου.
9: Πλεονεκτήματα του κομμουνισμού και πια τα πολύ άσχημα.
5: Με τον κύριο Μπελέριν, έτσι.
14: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πλεονέκτημα. Ήταν τόσο πολλά τα μειονεκτήματα που είναι ανεπαίσθητα, δεν μπορεί να σταθεί σε κάποιο πλεονέκτημα.
9: Τι είναι ένα ψυχολογικό τραύμα από αυτό?
14: Η έλλειψη δημοκρατίας. Υπήρχε τρομερή ανέχεια τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κατά την εφηβεία μου. Υπήρχε τρομερή ανέχεια στην Αλβανία, δυστυχία, πείνα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε τώρα, πείτε, είδα αναψυχτικά 19 χρόνων στην Ελλάδα, όταν πρώτο ήρθα. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα, σας λέω, είναι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα. Δεν μπορούσε καν να πει ποιο κανάλι θέλει να δει στην τηλεόραση.
9: Υπήρχαν.
14: Υπήρχε τηλεόραση, υπήρχαν και βλέπαμε και Αρτένα, αλλά αν ήταν ποινικό αδίκημα.
9: Το να βλέπεις Αρτένα.
14: Το να βλέπεις ξένο κανάλι, ελληνικό, κυρίως ελληνικό κανάλι, ήταν αδίκημα.
9: Του σήκωνε, λέει, ο αστυνομικός να πάνε στη δουλειά ακόμα και τις Κυριακές.
14: Ναι, είχε πολλές φορές καθόριζε το κράτος τη θελοντική εργασία τις Κυριακές.
9: Θελοντική εργασία πώς το καθορίζει.
14: Έφτιαχναν, υποτίθεται, οχυρά για να περιμένουν τους εχθρούς.
9: Και πρέπει να πας να σπάσει πέτρες.
14: Ναι,
9: για να το
14: όλη τη βδομάδα θα μαζεύεις ελές. Την Κυριακή θα πρέπει να φτιάξει οχυρά γιατί οι Έλληνες οφθαμούν να καταστρέψουν τον.
9: Κάτι.
14: Τον κομμουνισμό, την Αθούσα, την
9: Ελλάδα. Χάμη και βαφτίσεις απαγορευόταν, λέει.
14: Από το 1967 που έκλεισαν εκκλησίες μέχρι το 1990.
9: Κάνατε όμως.
14: Κρυφά, ναι. Έρχονταν ο πρώην παπάς, ο οποίος ήταν πολίτης και έκανε μία ευχή. Βαφτίσεις γινόντουσαν κανονικά στην Κολυμπήθρα, κρυφά, νύχτα.
9: Τι λέτε τώρα, νύχτα, ε. Άλλο πράγμα. Αν είσαι ένα δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορούσες με κανέναν τρόπο να πεις, έστω και δημόσια, αλλά στην παρέα σου, κάτι επικριτικό για το καθεστώς. Υπήρχε τέτοια παρακολούθηση.
14: Κανείς δεν μπορούσε να πει κάτι επικριτικό για το καθεστώς.
9: Ποιος σας παρακολουθούσε.
14: Ο αδερφός, ο ξαδέρφος, ο γείτονας.
9: Α, όλοι.
14: Όλοι εναντίον όλων.
13: Πρέντα το ρόλο.
9: Γυναίκες, σερβιέτες, τέτοια πράγματα.
14: Δεν υπήρχαν.
9: Τίποτα.
14: Τίποτα δεν υπήρχε.
9: Ωραία. Όταν ακούτε τώρα ανθρώπους, όχι απλώς να υποδεικνύουν προς τον κομμουνισμό, αλλά να υμνούν τον κομμουνισμό, πώς νιώθετε?
14: Νιώθω μια αγανάκτηση. Το 2015, εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 1991.
9: Πρώτη φορά.
14: Πρώτη φορά και έφυγα το 2015 αφού έκανε οικογένεια, παιδιά, για να πάω να ασχοληθώ εκεί, να βοηθήσω τον τόπο με την πολιτική. Και χαμογελώντας έλεγα ότι έφυγα από τον κομμουνισμό στην Αλβανία και ήρθα το 1991 και όταν ήρθα ο κομμουνισμός στην Ελλάδα το 2015 έφυγα και πήγα, γιατί πράγματι έφυγα με την αλλαγή της κυβέρνησης το Γενάρη του 2015.
9: Φύγατε εξ αυτού ή το είχατε προγραμματίσει?
14: Το είχα προγραμματίσει τώρα, αστείευομαι, δεν έχει καμία σχέση αυτό το καθεστώς με το ΣΥΡΙΖΑ.
9: Προφανώς.
14: Πάντως είχαν κάποια κοινά, δυστυχώς, είχαν κάποια κοινά στοιχεία με αυτά που μάθανα στα σχολεία όταν ήμουνα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Χιμάρα, όπως. Στο Μαυροπίνακα, στο σχολείο μου, είχε την εξής φράση γραμμένη. Ο περήφανος αλβανικός λαός θα προτιμήσει να φάει χόρτο από τον απλό στο χέρι στους καπιταλιστές και στις τράπεζες. Αυτό το έλεγε ο Καμένος, που είναι δεξιός, και ο Τσίπρας. Το 2015 λέγανε θα κλείσουμε τις τράπεζες, δεν τις χρειαζόμαστε.
9: Τώρα είπαν ότι θα έπρεπε να τις έχει κλείσει νωρίτερα.
14: Εντάξει. Καλή τύχη.
13: Αυτά στη Χιμάρα, αυτά δεν περνάνε εδώ που είμαι στη Χιμαδιό. Άλλο Χιμάρα, άλλο Χιμαδιό. Ύποπτος ο ρόλος σου, Ζαχαρέ. Τον καταγγέλω. Αλλά ξέρετε τι θα κάνεις. Επειδή τους καθαρίζουν, σκάει όλους, σου πετάει έξω από το παράθυρο νύχτα. Νύχτα τους πετάει. Σε λέει, άμα διώξω εγώ εκείνον τον. Ποιον θα πάρω? Τώρα μην με κάνεις ότι καταλαβαίνεις ποιον.
5: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
13: Εσύ δεν ξέρεις τίποτα γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, να μην ξέρεις τίποτα. Και εγώ κάνω ό,τι ξέρω. Εγώ έχω διπλό ρόλο. Εκείνο τον, πώς το λέμε ρε, εκείνο τον κατάπτυστο που έχει ο Σκάι που εκνευρίζει όλο τον κόσμο. Ετοιμάζεσαι να πάρεις τη θέση του πρωτοσάλτε. Γι' αυτό κάνεις ρόμπα τον κομμουνισμό. Σε πήραμε χαμπάρκι σένα τι είσαι. Όχι βγάζεις μια του Σάκη του Μουμτζή, όχι βγάζεις μια αυτόν τον δυσαρεστημένο. Γιατί βρε, άσχημα περνάτε. Εδώ έχετε το συνδικαλισμό σας. Αρχίζουν τα σχολεία σήμερα για σμός και ο Ολμέ ξέρεις τι βγήκε και είπε. Απανωτές απεργίες.
5: Στάσεις εργασίας.
13: Οι απεργίες δεν είναι στάσεις εργασίας. Τι είναι.
5: Παιδιά είναι μπω καθόλου. Μια ώρα λέτε.
13: Αυτοί κάνουν στάσεις εργασίας όταν δουλεύουν.
5: Τι θα κάνω στάσεις όταν δεν δουλεύουν.
13: Ναι, εκεί κάθονται όταν γίνεται εργασία. Γιατί τους είπανε, λέει, από το Υπουργείο, άκου να δεις, γι' αυτά χρειάζεται ο κομμουνισμός. Αν λέει, αν σε περίπτωση που ο Άρης είναι άρρωστος και δεν μπορεί να έρθει στο σχολείο, θα κάνεις, λέει, την ώρα του Άρη. Σε ποιον το είπες αυτό? Σε μένα που ξέρω ότι έχω 3 εργάσιμες διδακτικές ώρες ολόκληρες, 4 πολλές φορές και 5, θα κάνω 6. Γιατί αυτός, γιατί ξέρουν όλοι στο δημόσιο τι σημαίνει είμαι άρρωστος. Πήρες χαρτί από γιατρό. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει πήρες χαρτί από γιατρό. Έχουμε πάρει όλοι, ε. Σιγά μη δεν είσαι στο καρναβάλι της Πάτρας. Θα κάνω εγώ τη δικιά στην κοπάνα, εργάσιμη. Ρε απεργία, στάση. Στάση και ξαναστάση. Λοιπόν, Και μάθαμε με αυτόν τον οδηγό πώς το έκανε με τον Μπρουστινό.
5: Όχι ακόμα.
13: Ρε, σε, τι, δεν μπορούμε να μάθουμε. Τι, για το Μαζονάκι δεν μπορούμε να μάθουμε.
5: Οι φήμες. Οι πληροφορίες λένε ότι φρέναρε απότομα μπροστά και δεν πρόλαβε να σταματήσει.
13: Γιατί φρέναρε απότομα? Έβλεπε κανένα πάτο στο TikTok, τον έπιασε καρδιά, τον ήρθε αυθρομήτη. Τι, για ποιο λόγο? Αλλά ας αυτά πάμε στα επόμενα. Δεν θέλω, Χατζά, δεν θέλω να ασχολείστε με λεπτομέρειες. Αυτά είναι για αυτούς που είναι κουμούνια. Όπως υπήρξε κουμούνι και ο Κασελάκης, μέχρι να μας πει ότι είναι καπιταλιστής, μας έσκασε. Μας το έβγαλε με το τσιγγέλι. Βρε τη καράβια με αστακούς είχε. Βρε αυτός εκεί. Να πάμε στη Μακρόνισο και δω τι τραβεί. Βρε άντε στον παπά σου να πούμε και λέγε πόσα έχεις.
15: Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ, από τον κύριο Τσίπρα?
16: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα σου το αφήσω κιόλας.
5: Για να το δούμε αυτό. Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
16: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
5: Το που βλέπετε
16: όπως
5: εδώ.
16: Το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
5: Πόσα χρήματα είναι αυτό?
16: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
17: Αν έχεις τα κότσια, πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και το δικό μας και το δικό σου πρόγραμμα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας.
18: Το 2-4 παίξα από το σύντομο, που τα λέω.
19: Άντε, 4-2 δεν έπαιξα εγώ.
18: Προηγουμένω.
19: Άσε ρε πονηρέ, επειδή σε ένα βάλε πουγιάρα. Μα
18: κάνε τεσινός ρε, τεσινός.
19: Βάλε πουγιάρα και τα παίρνεις τα λεφτά. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
13: Αλλά δεν είναι μόνο η αλεπουδιάρα, γεμίσαμε με αλεπουδιάρες. Απορώ πώς έπεσε η δουλειά στην Καστοριά, πώς δεν υπάρχει γούνα πλέον. Δηλαδή με τόσες αλεπούδες που ορμάνε από παντού. Μέχρι στην Επίδαυρο μπήκαν μέσα τις αλεπούδες στην Επίδαυρο. Άμα γουστάρει ο άλλος την κουλτούρα, δεν μπορείς να τον περιορίσεις τώρα. Έχει σημασία. Αλεπού είσαι ή να είσαι, θα πας και θέατρο, άμα σε αρέσει. Τώρα, μια που λέμε για αλεπούδες και ίενες, μία είναι η αλεπού. Στις δημοσκοπήσεις. Αν βγαίνει ο Δρυμνιώτης και εξηγεί να είμαι τα ποσοστά και είμαι. Ειδικά τα λέει με έναν τρόπο τέτοιο να μπορεί να πω «Μόρι με κοκόλο άπλος». Βάλε κοκόλο άπλος με Δρυμνιώτης σε ένα πάνελ και κάτσε και χάζε με.
20: Και ο αναπληρωτής πρόσωπος τύπου, το μεάρχης ο Γιώργος ο Παπάς. Και κάνει την εξής ιστορία. Λέει: θα δώσουμε 5.000 για κάθε χρόνο σε 80.000 φοιτητές. 5 ή 8, 400. Εντάξει.
21: Ναι.
20: Και αντί να κάνει πολλαπλασιασμό για τα 4 χρόνια,
21: κάνει διαίρεση.
20: Ναι. Και λέει: άρα είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει αύριο. Προσέξτε να είδε. Είναι, το είπα χθες σε ένα ραδιόφωνο και γελάγανε. Είναι, λέει ο Καραγκιόζης στο Χατζηβάντη, του λέει: μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Χατζηβάντης, έχω μία μόνο, πάρ' την. Δεν του παίρνει ο Καραγκιόζης. Του λέει, κοίτα μου, χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι μας τα έπαιρνε τώρα αυτός εκεί
22: πέρα. Ποιος είναι ο Χατζηβάντης, ποιος είναι ο Καραγκιόζης τώρα?
20: Ο Καραγκιόζης είναι ο Τσίπρας και ο Καραγκιόζης με την έννοια του καταφερτζή, προσέξτε. Του καταφερτζή, όχι με κανένα. Του καταφερτζή. Και ο Χατζηβάντης νομίζουν ότι είναι ο ελληνικός λαός.
23: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2 χιλιάρικα και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2 χιλιάρικα, μάλιστα 2 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1 χιλιάρικο. Πού το φέρτο? Πάρ' το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι? Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσαι. Τώρα δεν σε δάνεισε 1 χιλιάρικο. Αφεντικό, τι σου ζήτησα? 2 χιλιάδες. Συ τι μου δώσες? 1 χιλιάρικο. Τι μου χρωστάς ακόμα? 1 χιλιάρικο. Εγώ τι σου χρωστάω? 1 χιλιάρικο. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2 χιλιάρικα. Του δώσα 1. Μου χρωστάει 1. Του χρωστάω 1. Έχει δίκιο.
13: Ο, για να μην λέτε ότι ανακαλύφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία. Αλλά μνήμη χρυσόψαρου, οι εκλογές πλησιάζνε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
2: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
3: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους.
7: Τάκης.
8: Καμάς.
7: Τάκης. Τάκης.
8: Καμάς.
7: Τάκης. Τάκης.
6: Καλά, με τόσο σασυρμά που έγινε, αποκλείεται να ξεχάσετε τη συναυλία του Ρέμου το Σάββατο το βράδυ. Εγώ είμαι για άλλη δουλειά εδώ, μεσημέρι, 12 του μηνός, από τις 12 του μεσημέρι ως τις 3, μπροστά, εντελώς μπροστά, στον Γκραμ Μασούτη στην Καλαμαριά, μια ξεχωριστή γεύση έρχεται από τα Σέρας. Ο καταξιωμένος σεφ Γιώργος Παλισίδης μαζί με την ομάδα του θα μαγειρέψει τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλου σε διαφορετικές απολαυστικές εκδοχές και θα σας προσκαλέσει να τα δοκιμάσετε. Αυτά βέβαια μπορείτε να τα βρείτε στο Μασούτ, στο Σκλαβενίτη και στο Βασιλόπουλο, αλλά το Σάββατο έχουμε reunion πιπεριάς, παιδιά, είπαμε, στην Καλαμαριά, μπροστά στο Γκραμ Μασούτη. Έχω πολύ ωραία νέα, δηλαδή πολύ ωραία, για μένα πάντα διάφορα είναι αυτά, αλλά η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευηξίας. Αυτό πάλι που βγάλανε κάτι λακλάκια, κάτι κόλπα να ζούμε μέχρι τα 100 και δεν μας φτάνει ο μισθός μέχρι να βγει ο μήνας, τι το κάνεις για εξτρά ταλαιπωρία, ας πούμε. Αν κάνεις εξτέσιον στο βασανιστήριο, τι ακριβώς δηλαδή, για καλό μας το είπατε αυτό. Φτάρε για τους πλούσιους. Και οι διακοπές που λέει το καλοκαίρι, ήρθε λέει το καλοκαιράκι, έτσι τα διάλαμε. Ήρθε το καλοκαιράκι για αυτούς που θα πάνε διακοπές, για αυτούς που δουλεύουν, τι χαρά να έχουν αυτοί που θα υδρώνουν κάθε μέρα και θα κουπανάνε το κεφάλι τους στον τοίχο, να πούμε, από τη ζέστα.
8: Δεν μιλάς πάλι όμορφα.
6: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γι' αυτό πληρώνουμε. Άμα ήταν για όμορφα, πήγαινε και σε ένα Ινστιτούτο ομορφιάς. Να περιποιούμε τα μπάντι. Καλά τώρα. Ξέρω, άμα αναγκαστώ, όλες τις δουλειές κάνει ο άνθρωπος.
8: Ναι, ναι.
6: Εδώ ο Τσίπρας από ακροαριστερός κοντεύει να γίνει Χίτλερ. Σε λέει δουλειά είναι, θα προσαρμοστεί. Μιλάει και πιο ήρεμα. Δεν κάνει και ένα με τη γροθιά και να τα...
8: Τώρα λέει, δεν μπορεί τώρα.
6: Τον είπε, λέει, θα μιλάς, λέει, ένα στάδιο πριν τον ύπνο. Σε κατάσταση REM. Λέγει εσύ, λέγει και για το φακέλωμα και για αυτά, για τις τράπεζες, τα κοσμήματα, πες τα όλα, αλλά ήρεμα.
8: Άμα σε ρωτούσαν πού βρίσκεις τα λεφτά, συλλογικά θα λες.
6: Όχι, συλλογικά από την τιμιότητά μας.
8: Ναι.
6: Δηλαδή να τον εκνευρίσεις τον άλλον, αλλά με ήρεμο τρόπο. Είναι rebranding είναι αυτό, δεν είναι... Δηλαδή πώς σε λέει η γυναίκα, σου λες, ας πούμε, κάτι που θες εσύ να κάνετε μαζί και σου λέει... Δεν βάζει τις φωνές, κάνει ένα τσουκ. Και σε εκνευρίζει και δεν φωνάζει. Είναι μελετημένο αυτό.
8: Δηλαδή. Καλά.
6: Αυτός πάει νεύρα χειρότερα από το άλλο. Τι να μάθω, με πεις εμένα να πάμε. Με το άλλο λες την τσάτισα. Εχ, καλά. Ενώ αυτό δείχνει παγερή αδιαφορία και τα δικά στα νεύρα γίνονται πράσα. Αυτό είναι το rebranding, κατάλαβες.
8: Οι γυναίκες έχουν κάνει διατριβή, βρες.
6: Δεν είναι γίνει με σιριζέζε, δεν καταλαβαίνω. Αντρακόνημα είναι, δεν είναι. Τι να πάει. Επιστολή συναγερμός η ασφάλεια στα τρένα. Λοιπόν, παιδιά, τα τρένα όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μην τα αναφέρετε καλύτερα. Και η μεν και η δεν. Η δεν ειδικά μην τα αναφέρετε καθόλου. Εκνευριζόμαστε.
8: Δηλαδή.
6: Γιατί τα θυμόμαστε πολύ καλά.
9: Φυσικά και δεν είσαι η μόνη. Έχει γεμίσει και έχει βρωμίσει ο τόπος από όλους εσάς. Εσείς τον βρωμίσατε τον τόπο. Όταν η ασέβεια γίνεται τόσο συχνή, στο τέλος βρωμάει. Από όλους εσάς που έχετε γίνει ειδικοί στην ηλικία των άλλων, στον τρόπο που τρώνε, στον τρόπο που μιλάνε, στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται για να πάρουν την έγκρισή σας.
6: Ο Γιώργος που είναι.
9: Έχει γεμίσει και έχει βρωμίσει ο τόπος από εσάς που ενδιαφέρεστε περισσότερο για το πώς τρώει ο άλλος παρά για το τι άνθρωπος είναι. Κι εγώ πάνω από 25 είμαι και μιλάω την ώρα που τρώω. Και δεν είναι επίθεση σε άνθρωπο, δεν βρίζω, δεν προσβάλλω. Τρώω και μιλάω.
6: Ναι, αλλά όταν τρως με ανοιχτό του στόμα και όπως κάτι κοντά και φεύγουν και κάτι ψυχουλάκια και ο μαϊντανός το μεγάλο δόντι απάνω και αυτά, λίγο, έτσι, λίγο το νου μας να έχουμε να πούμε, γιατί είπαμε κλάτς, κλούτς, κλάτς, έχει μερικούς τρώνε και με το στόμα
8: και έτσι τράπει.
6: Μετά είναι αυτό που καθαρίζει το δόντι με ρούφιγμα. Εκείνο είναι πια, τι να μη συμπώ για το εσάς.
10: Θέλω δυνατή πόζα έτσι, σαν να μην το περιμένω να είναι ρε παιδί μου, έτσι αφορμήτη. Τι με ζητάς έτσι ρε, θα κάτσω έτσι ανέμελο τάκα στη τραπέζι και εσύ θα με τραβήξεις, θα πίνω τη Φρέντο Εξπρέσ μου, εντάξει. Θέλω δυνατή πόζα έτσι.
6: Κάτι έφερε η Έφη, αυθορμήτη.
8: Είναι κάτι χαρτιά.
6: Χαρτιά έφερε.
8: Θέλω να πάμε κροατές.
6: Η απογευματινή έχει πρωτοσέλιδο αυτό που βάλαμε πριν, μπέρδεψε λέει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό και έχει τον ζαβό μπροστά. Ναι, θέλω ακροατές, πώς εγώ δεν θέλω.
8: Λοιπόν, πρώτη. Καλησπέρα στην Ελένη.
6: Γεια σου Ελένη.
8: Καλή σχολική χρονιά λες όλα τα παιδιά.
6: Εννοείται. Και καλό κουράγιο στους δασκάλους.
8: Καλησπέρα σας ομορφόπαιδα. Διογέννης και κουλτούρ μουλτούρ. Επίπεδο.
6: Κουλτούρ μουλτούρ, ωραίο για μπάρ είναι ωραίο όνομα αυτό.
8: Πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελίες.
6: Μάλιστα.
8: Λοιπόν.
6: Αχ, φαφού τα μονοφρούτα και για εμάς τους Γερμανούς.
8: Βαλάντης.
6: Γεια σου Βαλάντη.
8: Και οι δύο λέει στη εισαγωγή επίγουσα στο ψυχιατρίο. Απλά ο Διογέννης έχει απαλλαγεί λόγω κουνιάδου.
6: Κουνιάδους κάτσε αδερφέ, λέω και τα μπατζανάκια και αυτά τα μπερδεύω λίγο. Εννοείς κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας μου.
8: Μάλλον. Βαλάντη για δώσε λίγο.
6: Ναι, κάνω. Ρε, για τον Παύλο λες.
8: Κάτι θα λέει.
6: Μάλλον, άμα λες για τον Παύλο, ναι, απαλλάσσουμε λόγω Παύλου γιατί ο Παύλος είναι ΠΑΟΚ.
8: Εγώ εμείς τι είμαστε.
6: Εκεί εμείς κατ' επέκταση εννοείται.
8: Ανακοίνωση λέει την Παρασκευή 11.09 και ώρα 9.30 θα μας στείλανε τέτοιο φωτογραφία. Θα πραγματοποιηθεί αγιασμός εξορκισμός των μαθητών.
6: Παιδιά, εντάξει γελάτε αλλά κάποια παιδάκια είναι κανονικά για την αγιαλένη, για τα κάρβουνα εκεί πέρα. Δηλαδή να πατάνε κάρβουνα, όχι χαζα. Δεν γίνονται τζάπι με τίποτα. Φυσικά είναι παράγωγο των γονέων αυτό το πράγμα που λέω. Δεν είναι από μόνο. Δεν βγαίνουν έτσι κάτι ζαβά παιδιά. Έχει να από παπά τη μαμά τη που είναι πιο πολύ με τα κινητά αυτή παρά τα παιδιά.
8: Ο Νίκος μας στέλνει μια φωτογραφία από το δρόμο που είναι όλη ουρά, έτσι ωραία, ωραία και λέει: παιδιά, όλα καλά. Με τα νεύρα εδώ τι γίνεται.
6: Αυτό αδερφέ δεν έχει βρεθεί κάτι εκτό και αν πα για πλασμαφαίρεση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό, πρέπει να έχει ένα δικό συνεργείο μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, πιστοποιημένο εννοείται.
8: Καλά τώρα σε παράμιλο.
6: Και από τη μια φλέβα να σε τραβάνε αίμα, από την άλλη κάτι να σε δίνουνε. Γιατί άμα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και έχει κομβόι και έχει και ζέστα και έχει και νεύρα. Και έχει αργήσει να πας και στο ραντεβού που πρέπει να πας γιατί εσύ εξαρτάσαι από το ραντεβού.
8: Σε κάνει και η γυναίκα σου.
6: Σε κάνει και η γυναίκα σου τσουκ. Ναι, μέσα στο αυτοκίνητο. Να στρέψω από εδώ, τσουκ. Να στρέψω από εκεί, τσουκ. Να πάω ευθεία, τσουκ.
8: Πάμε για φαΐ, δεν πεινάω. Πάμε κάπου τότε.
6: Τσουκ.
8: Δεν έχω όρεξη.
6: Τσουκ.
8: Πρόσεξε. Ναι. Δεν έχω όρεξη. Πάμε καμιά βόλτα. Έχει κρύο. Πάμε, ξέρω εγώ, να πιούμε κανένα.
6: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει.
8: Να πιούμε κανένα καφέ. Δεν πίνω καφέ.
6: Ή έχει.
8: Καλά, ας κάτσουμε μέσα. Βέβαια. Πάλι σήμερα πουθενά δεν θα πάμε.
6: Ναι. Αυτό ξέρεις τι είναι. Ή έχει γκόμενο ή θέλει να βρει. Άμα είναι τόσο αρνητική σε όλα. Θυμάσαι πως ήταν στην αρχή που είσαι, ναι μανάρι μου, ναι ψυχή μου, ναι αγγέλου, ναι αγάπη μου, ναι μωρό μου, ναι φως μου, ναι ηλιακτήδα μου, όλα αυτά γίναν τσουκ. Άμα γίναν τσουκ όλα αυτά και δεν έβατε.
8: Ο Περικλέας λέει,
6: ναι,
8: αν σε είχα λέει Διογέννη δάσκαλο, θα έμενα πάντα μεταξεταστέως για να μην σε χάσω ποτέ. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Όχι, είναι πολύ ωραίο.
6: Με έσκησες τώρα, με έχεις κάνει χλαπάτσα στο τζάμι. Παιδιά, δε.
8: Λοιπόν, ο μαθητής.
6: Ναι, παρακαλώ, ο μαθητής.
8: Ο μαθητής.
6: Ο πιο καλός.
8: Ο πιο καλός.
6: Ο πιο καλός. Μέρα που είναι.
8: Μέρα που είναι. Κάνα και πολλά μαθήματα.
6: Ναι, μετά τον εξορκισμό.
8: Ναι.
6: Ναι, δες το πώς γίνεται το παιδί.
8: Άντε, μαθητή.
11: Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα. Μα κάθομαι και να κοιμάμαι. Εδώ πέρα.
12: Ναι.
11: Πώς κοιμάσαι.
12: Πώς κοιμάμαι. Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι.
11: Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι.
12: Βλέπω, ναι.
11: Σαν τι.
12: Κύκλους.
11: Οι οποίοι γερνάνε πώς.
12: Τι.
11: Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς.
12: Έτσι.
11: Γιατί ας πούμε έρχεσαι.
6: Παιδιά έχουν βγει αστέρια, δηλαδή και δεν είναι από επάλαπτο, είναι πριν γίνουν τα ΕΠΑΛ.
8: Ναι, βέβαια. Τέλειτα πριν. Τότε.
6: Αυτός πρέπει να είναι ένας από αυτούς που ιδρύσαν τα ΕΠΑΛ μετά.
8: Μα τέλειτα είναι πρώτα τα ΕΠΑΛ.
6: Ναι, ναι.
8: Τεχνικά λύκεια.
6: Μπράβο, ναι, μετά. Τέλος πάντων, τι με θυμίζεις τώρα, να ξέρεις.
8: Α,
6: τι βρήκες.
8: Ο Μενεξές είναι δίπλα μας, εδώ.
6: Πού είναι.
8: Εδώ δίπλα μας.
6: Εδώ πού, στο λιμάνι.
8: Όχι, βρέτα, στο που πας για δικαστήρια. Την Πολυτεχνείο.
6: Αμάν. Μίτσου, τι,
8: ανα... Α, στο λιμάνι, ναι, έχεις δίκιο.
6: Έλα ρε τώρα, ξέρω τι σε λέω. Μπαλκόνι, σημαία, θάλασσα.
8: Ναι, στο λιμάνι είναι, ναι, τώρα τον είδα.
6: Αυτό βλέπεις, μπαλκόνι, σημαία, θάλασσα.
8: Άστα να πάνε, λέει, πάω για δουλειά. Πάνε οι θάλασσες.
6: Κοίταξε, πρόσεξε καλά, μην πάτεις καμιά σφιαλγία τίποτα. Και έχουμε άλλα.
8: Κοροϊδεύει τώρα, όπως κατάλαβες, ε.
6: Ξέρει αυτό τι λέω.
8: Άντε, δεν τρέπεσε λίγο.
6: Και εγώ την ίδια πάθηση την επαγγελματική έχω.
13: Γεια σας! Είμαι η Χαρίκλια Τρία την Καραγκούνα! Χα! Όποιος δεν έχει μυαλό! Όποιος δεν έχει μυαλό! Τι έχει!
6: Ποδάρια!
13: Τι έχει!
6: Ποδάρια!
13: Τι έχει! Κοκόφτερο! Έτσι!
6: Κοκοτόφτερο το λένε!
13: Βλέπω! Βάζω τα γυαλάκια μου και σας λέει Χαρίκλια τώρα! Βλέπω συνέχεια! Open wide!
6: Τι!
13: Η
8: Open Y.
13: Y. Why? Πώς λένε ρε παιδιά, νόπεν. Λέει, η έφτιασα άμυλη τεχνητή νοημοσύνη ρουμπουτάκια, είναι αυτόνομα και θα ξαφανεί στην ανθρωπότητα.
6: Και σένα.
13: Τι λέω κι εγώ σε ένα σχόλιο. Καλά πάθη. Ποιος σας...
6: Ποιος σας χρηματοδοτεί, πού θες να το πας.
8: Εκόπηκε.
6: Ο Elon Musk είναι.
8: Ποιος?
6: Ο Elon Musk.
8: Ο Elon Musk, λες.
6: Ναι, Elon Musk.
8: Λες.
6: Ναι, τα σούπερ μάρκετ αυτά.
8: Όχι, βρε, άλλο είναι.
14: Ήρθε ΔΕΗ, παιδιά, και Μέγδαρ, παιδιά, με δάγκωση στο σβέρκο, παιδιά, από τη λίωση, λέει, γιατί άναβε κλιματιστικά, λέει, τα καλοκαίρι, λέει, και εγώ τώρα, λέει, θα σε χδάρω, λέει. Παιδιά, και Μέγδαρ, και από τη συναχώρια μου, παιδιά, πήγα, έφαγα μια κατσαρόλα μπελοφάσουλα, παιδιά, και ακόμα είναι συνέρθω, ακόμα.
6: Έφαγες και σκόρδο, δεν μπορείς και τώρα να τα έφαγες και αυτό το χάλι.
8: Μπελοφάσουλα.
6: Μπελοφάσουλα, άμα δεν φας και σκόρδο, δουλειά δεν γίνεται.
8: Πάντως, πρώτη μέρα στο σχολείο έχουμε και τραγούδι, έτσι.
6: Παρακαλώ.
8: Δεν έχουμε τραγούδι.
6: Πώς δεν έχουμε.
15: Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα.
6: Παναγία.
15: Πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουνα. Στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία. Και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα.
8: Αυτά είναι.
6: Που δεν σ' άκουσε ο Καρβέλος όταν είχαν γίνει την εκπομπή την... και από τα δόντια.
8: Το στη Βύση τώρα.
6: Ναι, τώρα τι, χαζομάρες. Δεν ψάχνετε αρκετά για να βρείτε τους καλύτερους.
8: Κακού.
16: Ήμουν μικρή, μπήκα σε ένα τρένο.
6: Οπα.
16: Και αναρωτιόμουν πού πήγαιναν οι επιβάτες σε κάθε στάση. Μεγαλώνοντας το ταξίδι, κατάλαβας πως το τέλος του ταξιδιού θα μείνω μόνη μου.
6: Κανονικά από την αρχή έπρεπε, αλλά στίχη μουσική δική σου φαντάζομαι.
8: Καλά.
6: Ναι, καλά, εντάξει. Ωραία. Ταλέντα υπάρχουν.
8: Παντού.
6: Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Α, κάποτε, α πούμε, υπήρχε αυτός ο Μουρατής, πώς τον έλεγαν, που βρήκε το μαζό, τον έκανε. Το είπε χθες.
8: Α, ναι.
6: Τώρα αυτή τη γυναίκα, γιατί κρίμα δεν είναι να μην υπάρχει ένας Μουρατής τόσο σύγχρονος να την αρπάξει, να πούμε, και να την πάρει σε χταπόδια.
17: Λοιπόν, Άρη,
18: ναι, πείτε μου.
17: Οδηγάς,
18: ναι,
17: και βλέπεις μπροστά σου μια διάβαση πεζών.
18: Μια διάβαση πεζών, ναι.
17: Δεξιά ένας παππούς, αριστερά ένα παιδί. Τι θα πατήσεις?
18: Το παππού θα πατήσω, μαλάκα.
17: Ποιο παππού, ρε, εσύ, φρένο πατάς?
18: Φρένο.
17: Φρένο.
18: Φρένο θα πατήσω, φρένο, ναι, φρένο.
6: Ξαφνιάστηκε λίγο, δεν περίμενε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση, αλλά...
8: τον παππού είναι, δεν περίμενε.
6: Τον παππού, ναι, το είπαμε. Ξέρεις, οι Εβραίοι, ξέρεις τι λένε.
8: Τι?
6: Άμα δεις να πνίγεται ένα μωρό και ένας γέρος, ποιον σώζεις?
8: Τον εαυτό σου.
6: Τον γέρο. Γιατί ο γέρος, λέει, έχει αποδείξει ότι είναι εντάξει. Το μωρό δεν ξέρεις πώς θα βγει.
8: Έλα, ρε.
6: Κι όμως.
19: Είμαι χαρούμενη γιατί έπεσα. Όχι κάτω, πάνω έπεσα. Πάνω σε ανθρώπους έπεσα. Ξέρεις τι είναι να πέφτεις πάνω σε ανθρώπους? Καταλαβαίνεις ποιοι αξίζουν να σηκωθούν μαζί σου και ποιοι απλώς περιμένουν να σε δουν πεσμένο. Είμαι χαρούμενη γιατί μου χάλασε κάτι που μόλις είχα φτιάξει. Όχι τίποτα σημαντικό, η σχέση μεταξύ μας. Δεν χάλασε κάτι αληθινό, χάλασε κάτι ψεύτικο. Χαλάνε εύκολα και γρήγορα τα ψεύτικα. Είμαι χαρούμενη γιατί κάποιος προσπαθούσε να με νευριάσει και τον νευρίασα εγώ. Τα νεύρα τα δικά μου είναι αχάριστα. Δεν τα χαρίζω. Είναι...
6: Μετά λέτε για την Άντζελα και τον άσφαλτο.
8: Τι έχει πει?
6: Τώρα ένα στερετικό αλφα βάζεις μπροστά και τελείωσε η υπόθεση.
8: Τι είπε, ρε, είναι αχάριστα, δεν τα χαρίζω.
6: Δεν υπάρχει ο ανώδυνος. Αλλιώς άμα δεν έχει αλφα είναι νόδυνος. Καλά,
8: δεν μου λες τα αγωνιστής.
6: Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πιο δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δέλτα, τελίτσα κουτσούμπα στη ΔΕΤ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο γουγού της κουέ του κουκουέ.
8: Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ.
6: Αυτά τα κάνετε εσείς για να μεγαλώνουν οι εκπομπές. Εγώ είμαι βαπορέ για να είναι. Να έχω παραπάνω χρόνο. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε εσείς, λίγο κανένα κείμενο, δώσεις κανένα φράγκο, ρε εσείς, κανένα, γράψεις κάτι παραπάνω. Κόφτες και κοστολογημένη φτώχεια για το λαό. Εμπεγμός οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν ξέρεις σε τι περίοπτη θέση έχει το κουκουέ τους δημόσιους υπαλλήλους. Τους καταλαβαίνει απόλυτα. Σε λέει δεν μπορεί, κλάδος μας είναι. Δεν θέλουμε να πειράξετε το δημόσιο. Σας παραγγέλνουμε σε λίγο έτσι όπως πάτε, θα καταργήσετε και τον περισσότερο. Δεν θα έχουμε που να πουλήσουμε ένα κνέο διηγητή. Σήμερα στη συγκέντρωση του κουκουέ στη Λάριμνα. Πού είναι η Λάριμνα? Πού είναι η Λάριμνα? Θέλω να πάω να αγωνιστώ και δεν ξέρω πού είναι. Μη με στηρίζεις το δικαίωμα.
8: Δεν μπορώ άλλο.
6: Διαβουλέψεις
8: γιατί... Πάρτε το.
6: Τέλος πάντων, δεν συνεχίζουν τον αγώνα γιατί τον περιγελούς.
8: Τι το κάνω?
6: Τον περιγελούς. Και δεν θέλω. Δεν έχει προσλήψεις. Ο ελεύθερος τύπος δεν έχει τίποτα. Όλα τα σώζ για τον νέο εξοικονομό. Αυτά τα λακλάκια να τα ακούνε, με αυτά δεν βγαίνετε. Με αυτά, αν δεν δώσετε κανένα φράγκο, αυτά να τα ξεχάσετε. Περικοπές και οικονομίες και ένα κουμπαρά να πάρτε και λέει ψέματα όπως αναπνέει το μανιφέστο και τον Τσίπρα με τον Πινόκιο. Καλά, ε. Και περιμένω, Νικόλα, θέλω, νιέχω, πότε θα έρθεις. Είδες τις δημοσκοπήσεις που ανεβαίνει το Πασόκ?
8: Δω, ναι.
6: Ανεβαίνει. Όποιος μιλάει λιγότερο αυτή την περίοδο, ανεβαίνει. Όποιος λέει πολλές παπαπίντσες, βουτιά.
8: Ντουμάν.
6: Σαλτάκι.
8: Πώς?
6: Σαλτάκι.
8: Σαλτάκι.
6: Δεν ξέρεις τι είναι το σαλτάκι?
8: Όχι.
6: Το σαλτάκι είναι αυτό που λέει ότι θα σου δώσω ένα σαλτάκι.
8: Ξυλό. Μπερντάκι.
6: Μπερντάκι. Ναι.
8: Α,
6: είναι το σαλτάκι.
8: Μάλιστα.
6: Είναι λίγο πιο ξηρή η φύση, δηλαδή με βίτσα από 30 χιλιά.
20: Έτσι που σκάβομαι εδώ και τρώω το πεπονάκι μου, σκέφτομαι όλες αυτές τις γυναίκες που...
6: Σε χαίρομαι.
20: Δουλεύουμε μαζί και έχουν παιδάκια και ξυπνάνε το πρωί και τους φτιάχνουν το πρωινό και φτιάχνουν τα ταπεράκια όταν είναι να πάνε για σχολείο και όλες μου λένε ότι περισσότερες έχω να φτιάξω τα ταπεράκια και αυτό και... Πόσες φορές έχεις φτιάξει ταπεράκι για τον εαυτό σου, πόσες φορές έχεις φροντίσει τον εαυτό σου, πόσες φορές έχεις βάλει προτεραιότητα τον εαυτό σου? Και πραγματικά ήμουνα μια γυναίκα που δεν έχω παιδιά, αλλά ήμουνα μια γυναίκα που ποτέ δεν φρόντιζα τον εαυτό μου.
6: Και ποτέ δεν μαγείρεψε.
20: Ήταν πάντα να τρώω γρήγορα, να τρώω απ' έξω, να είναι προτεραιότητα πάντα η εργασία μου, πάντα άλλα πράγματα που είχα να κάνω και όχι
6: έργασε,
20: η διατροφή μου. Σιγά σιγά όσο άρχιζα να αγαπάω τον εαυτό μου, όσο άρχιζα να φροντίζω τον εαυτό μου.
6: Το είδα.
8: Ηθικό δίδαγμα.
6: Ναι.
8: Δεν ξανατρώω πεπόνι.
6: Και εσύ ερωτευμένος?
8: Ναι.
6: Όχι, με πήρε.
8: Έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Έφαγα πολύ πεπόνι.
8: Σκέφτεσαι, σκέφτεσαι, λέει την κοπέλα σου, όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
6: Έφαγα πολύ πεπόνι. Λοιπόν, ναι, χαίρομαι που περιποιήσεις τον εαυτό σου και άφησες μας χάλι σαν τον Αμαζόνιο.
8: Βρε, καλώς,
6: όταν μπαίνει αυτή η μουσική και σκάκει ο Λεοντής, λέω κάτι πάθαμε. Και κρατάει και κάτι χαρτιά πάντα.
8: Είναι και πολλά. Ξεμφάζουμε. Ντάγκ, μια στο κεφάλι. Πάει, τέζα.
6: Α, τι θα πει στην εκπομπή σήμερα?
8: Πόσε ώρε έχει εκπομπή?
6: Έχει μια πάπυρο λαρού που κρατάει.
8: Πρώτο κουδούνι στα σχολεία.
6: Πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Ναι, πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Δεύτερο.
21: Μαζονάκη
6: δεύτερο. Πήγε ήδη δεύτερο θέμα ο Μαζονάκη. Ναι, έτσι. Επικαιρότητα.
8: Κασιδιάρη.
6: Κασιδιάρη, βάλ τον πρώτο.
8: Ποτέ βάλ τον, δεν ξέρεις.
6: Ακούει ο Σαμάρας, έτσι άρχισα κι εγώ. Και η υπόλοιπη επικαιρότητα. Κάτι ατυχήματα, κάτι στρούκες, κάτι μούκες, κάτι... Λοιπόν, μην τον χάσετε. Τον βλέπω...
8: Μετά τις δυο.
6: Μετά τις δυο, εμείς οι δυο. Δηλαδή είναι προσωπικός του κάθε ακροατή. Έχει φάει ήδη ένα κλουτσίδι. Κάνει και καρατέκα τώρα. Είναι για τη βραδιά Ιαπωνίας που ετοιμάζουμε. Έλα κάνουμε ένα Ιαπωνικό, έλα.
8: Παιδιά, δεν θέλουμε βίντεο. Σούμο κάνουμε. Θα διαβάσει την εφημερίδα?
6: Τιμόμενη χώρα.
8: Εκπομπή έχει.
6: Εντάξει, να μην κάνουμε.

0: Δεν άκουγα τα τραγούδια του, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ σαν περσόνα. Μ' άρεσε ο Μάζου, τρελαινόμουνα. Και μόνο που τους έκανε Αλάν Τουφάν, ναι, δηλαδή και έβγαινε και έκανε και τι δεν έχει κάνει. Δεν το διαβάζω, δεν μ' αρέσει.
1: Όχι, πάμε κατευθείαν. Έλα, δώσε.
0: Αφιερωμένο στο Μαζό. Απ' εμένα πουφ.

0: σε αυτό τον άγνωστο.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 4 λεπτά μετά τις 2. Είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία της χώρας, με τη νέα εκπαιδευτική χρονιά να βρίσκει τις αίθουσες με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς. Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο στα Άνω Λιώσια, ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω της δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός και ευχήθηκε καλή χρονιά στους μαθητές. Μήνυμα για στήριξη της δημόσιας παιδείας, χτυπώντας παράλληλα καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά από 7 χρόνια, κατά τα οποία παρέμεινε κλειστό και ανενεργό, χτύπησε και πάλι το κουδούνι στο σχολικό κτίριο επί της Αγίου Δημητρίου 125 στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα φιλοξενεί πλέον 36 νήπια. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Προσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των ιατροδικαστών που εξέτασαν τη σωρό του τραγουδιστή. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστιολογικών εξετάσεων. Μέχρι στιγμής, κρίσιμο βάρος στην έρευνα έχουν αποκτήσει, κυρίες και κύριοι, καταθέσεις, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και το ζήτημα της αδειοδότησης του εξοπλισμού. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν στη Μία και οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Την αναβάθμιση της κατηγορίας από τη θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη μετά και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Στον απόϊχο τώρα των σοβαρών αποκαλύψεων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στις πρακτικές της κλινικής ολιστικών θεραπείων, στην οποία γίνονται παράνομες θεραπείες πλασμασφαίρεσης στο Κολωνάκι, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχθηκε το σοβαρό νομικό και ελεγκτικό κενό το οποίο εκμεταλλεύτηκε το ζεύγος των δύο γιατρών. Στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκού, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η συνήγορός του Βάσο Πανταζή. Όπως αναφέρει, δικηγόρος του ο κύριος Κασιδιάρης θα αποφυλακιστεί έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Παράλληλα, ήδη γνωστοποίησε πως ο Ηλίας Κασιδιάρης θα κατέβει κανονικά στις επόμενες εκλογές. Στο Καστελόριζο το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, το πρωί του Σαββάτου ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Αλλάζουμε θέμα. Στα ύψη, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά που ξεπερνά τα 2,11 ευρώ το λίτρο. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,07 το λίτρο. Νέα μέτρα εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21. Η προσωρινή διακοπή για νέες αιτήσεις θα διαρκέσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος του μήνα. Πίσω στα δικά μας και πάλι, κανονικά με λεωφορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα η μεταφορά σχεδόν του 50% των μαθητών στην πόλη μας. Μετά από διαπραγματεύσεις του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, βρέθηκε λύση για τα σχολικά δρομολόγια. Πανικός προκλήθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία για πιθανή απειλή βόμβα σε αεροσκάφος που ήταν γεμάτο για να αναχωρήσει για πτήση προς την Ιταλία. Στο αεροδρόμιο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να ετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. 4 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για 2 υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Στην τέταρτη αγωνιστική θα αγωνιστούν οι ομάδες για τη Στοίχημαν Super League. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός Όφη στις 7, ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στις 9 στο Πανθεσσαλικό. Την Κυριακή Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 το απόγευμα και η Φυσιά Λεβαδιακός στις 9. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα στις 9 το βράδυ και ο Παναθηναϊκός τον Πανετολικό στις 9.30. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο site του σταθμού μας, statusfm.gr, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
2: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οι άνεμοι πνέουν 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 32 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κατερίνη 29 βαθμοί, στον Πολυγύρο 32, στο Κιλκής 33, στη Βέρεια 34, στις Σέρες και στα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καστοριά 32 και στα Γρεβενά 33 βαθμοί.

0: Εν μέσω θλίψης και αναπάτη των ερωτημάτων, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο φως έρχονται νέα στοιχεία, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται η ανακολουθία σχετικά με την ώρα προσέλευσής του στο ιατρείο, αλλά και τα ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου με βαριές κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα για τα αίτια θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή.
1: Οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν ύστερα από την έρευνα των αστυνομικών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποχωρούν από το τμήμα ασφαλείας της Κυψέλης, όπου και κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για να μεταφερθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται σε πρώτη φάση για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν στη διάθεση του εισαγγελέα ήταν σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν αρκετά ώστε να συλληφθούν.
2: Λίγο πριν τις 7:30 ο αρμόδιος εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη των δύο γιατρών που ερευνώνται για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σημαντικό στοιχείο αποδείχθηκε η ανακολουθία που καταγράφηκε σχετικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο. Ο γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ραντεβού στις 4 και είχε καθυστερήσει μάλιστα περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο ιατρείο στις 4:26, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στις αρχές. Έτσι, οι αστυνομικοί εξέτασαν κάμερες από νωρίτερα και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπίστωσαν ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο στο Κολωνάκι στη 1 το μεσημέρι.
3: Τι είπε αυτή, ότι. Ότι έφυγε με τις αισθήσεις. Αυτό είναι ψέμα. Οι διασώστες βρήκαν κοπή άσφυγμο.
4: Χωρίς σφυγμό, άρα είχε χάσει ήδη τη ζωή του.
5: Νοφρός και άσφυγμος.
1: Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο ιατρείο μετά την κλίση για βοήθεια κατέθεσαν ότι είδαν το συγκεκριμένο μηχάνημα να βρίσκεται σε λειτουργία. Το στοιχείο αυτό τέθηκε υπό διερεύνηση κατά την αυτοψία που ακολούθησε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα πράγματι είχε τεθεί σε λειτουργία.
6: Διαπιστώνεται από τους, ανθρώπους του ΕΚΑΒ που έφτασαν εκεί ότι ήδη το μηχάνημα λειτουργούσε όταν έφτασαν εκεί. Άρα η πλασμαφαίρεση είχε ξεκινήσει. Θα δούμε ακριβώς αν είναι 45-50 λεπτά.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες ερευνώνται και οι ενδείξεις ότι μετά το περιστατικό επιχείρηθηκε και ο καθαρισμός του μηχανήματος.
7: Πράγματι υπήρξε ένα πόρισμα βάσει των ευρημάτων που επίσημα διαθέσαμε στην ελληνική αστυνομία, μεταξύ αυτών και κάποια που ενδεχομένως είχαν και μεγάλη αξία.
1: Φυσικά, αντικείμενο της έρευνας αποτελεί και το καθεστώς κάτω από το οποίο γίνονταν τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις σε ένα ιατρείο, το οποίο σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είχε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να κάνει πλασμαφαιρέσεις.
0: Έχω υποβληθεί σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα από τον γιατρό και πολλά μέλη της οικογένειας έχουν κάνει την ίδια θεραπεία. Παίρνουν αίμα, το μετατρέπουν σε βλαστοκύτταρα και τα ξαναβάζουν στον οργανισμό.
8: Ένα χρόνο που περνάω, δεν το γνωρίζα. Δεν ήξερα ότι είναι ιατρείο. Τώρα το έμαθα με τον κύριο Μαζονάκη.
1: Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή, ενώ οι αρχές βρίσκονται εν αναμονή και των αποτελεσμάτων από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.
0: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση Μαζονάκη, καθώς νέα στοιχεία ήρθαν στο φως σχετικά με τη γιατρό που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου. Όπως προκύπτει, η ίδια είχε συμμετάσχει το 2023 σε συνέδριο της Περιφέρειας Αττικής, την περίοδο που ήταν επικεφαλής ο Γιώργος Πατούλης, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο την προηγούμενη επαγγελματική της δραστηριότητα και τις επαφές της με φορείς της αυτοδιοίκησης.
9: Έχω στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά.
10: Η γιατρός από το παράνομο ιατρείο στο Κολωνάκι που συνελήφθη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, χαρούμενη όπως λέει, αναγγέλει το Μάιο του 2023 στο πρώτο συνέδριο ιατρικού τουρισμού στην Αθήνα την αγορά ενός καινούριου μηχανήματος που καθαρίζει το αίμα. Στο συνέδριο είναι συγχορηγός η περιφέρεια με περιφερειάρχη τότε τον Γιώργο Πατούλη, ο οποίος ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος της ΕΛΤΟΥΡ που προωθεί τον τουρισμό υγείας.
7: Σας ευχαριστώ που πιστεύουμε όλοι από κοινού ότι η Ελλάδα αξίζει να κατακτήσει διακεκριμένη θέση στους παγκόσμιους χάρτες τουρισμού, υγείας και ευεξίας του κόσμου, αντάξια της κορυφαίας δημοτικότητάς της στο διεθνές ταξιδιωτικό χώρο.
10: Σήμερα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος με τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Μάνο Νιφλή, με την ιδιότητα του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, δήλωνε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη των μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο παράνομο ιατρείο όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.
7: Και το 24 υπήρχε ένας δειγματοληπτικός έλεγχος, και το 25 τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο για κάποιο άλλο, εάν θέλετε, έναν αναδευτήρα, ο οποίος δεν έπρεπε να υπάρχει σε ιατρείο και το οποίο είχαμε πει ότι θα πρέπει να αποσυρθεί, και πήγαμε και τον Νοέμβριο του 25 η Επιτροπή και μάλιστα διαφορετικές επιτροπές στο εν λόγω ιατρείο, δεν είχε καταγραφεί τέτοιο μηχάνημα. Προσωπικά στον Πατούλη δεν υπήρξε καμία καταγγελία, γιατί ο Πατούλης επεμβαίνει ακαριαία. Συγγνώμη που το λέω τόσο απόλυτα.
5: Καλά κάνετε.
7: Στην οποιαδήποτε όμως φάση, θα σας πω, επίσημη έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, η οποία υπήρξε, προφανώς δεν υπήρχε, και αυτό το ήλεξαν με ιδιαίτερο τρόπο.
10: Πριν από λίγο στην εκπομπή του Open 10 Παντού με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατέρινα Παπακοστοπούλου, ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε ότι δεν ήξερε τη γιατρό και δεν άκουσε καμία ομιλία από τους συνέδρους.
7: Και το λέω με πλήρη σαφήνεια, δεν την ήξερε τη γιατρό. Δηλαδή, δεν την ήξερα με την έννοια ότι αυτή είναι η γιατρός, και προφανώς αν την ήξερα δεν θα έλεγα ότι από τη στιγμή που
11: ένα σήμερα...
5: Υπάρχει, κύριε Πατούλη, μία αφίσα της συγκεκριμένης εκδήλωσης που δείχνει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν στους supporters. Ήσασταν χορηγοί ή απλά είδατε φως και μπήκατε?
7: Αυτό, επαναλαμβάνω, όπως σας εξήγησα, το μόνο που έκανε ήταν η περιφέρεια να γίνει υπό την αιγίδα. Δεν υπήρχε καμία άλλη απόφαση.
5: Τι σημαίνει αυτό?
7: Πάνω σε μία, αυτό που σας λέω, δεν υπήρχε καμία άλλη διαδικασία.
0: Θα επιστρέψουμε στο θέμα Μαζωνάκη εφόσον χρειαστεί. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί το κεντρικό πεδίο πολιτικής σύγκρουσης των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με την πίεση στα νοικοκυριά να παραμένει ασφικτική, η κυβέρνηση και τα κόμματα αντιπολίτευσης παρουσιάζουν από την Θεσσαλονίκη τις δικές τους οικονομικές προτάσεις και πακέτα μέτρων.
12: Μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
13: Στην πρόοδο της οικονομίας και το στόχο για καλύτερες αποδοχές, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που λειτουργεί στα Σπάτα, την ώρα που κορυφώνεται η σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το κόστος του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.
14: Με βάση όμως το δημοσιονομικό πλαίσιο, από το μεσοπρόθεσμο, το οποίο η ίδια κυβέρνηση έχει καταθέσει, 5,5 δις την τετραετία, το διευρύναμε με νέα έσοδα μέσα από τις προτάσεις για αναδιανομή που καταθέσαμε, περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία.
15: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
14: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει, το έχει πάει πάνω από 600.
16: Επέστρεψε λοιπόν ο ίδιος με το ίδιο στυλ, τα ίδια δισεκατομμύρια και τα ίδια και χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με αυτά που είχε όταν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Με την ακρίβεια να καίει τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών και να καταγράφεται στο νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών, οι πολιτικοί αρχηγοί στη ΔΕΘ και τα κόμματα παρουσιάζουν το οικονομικό τους πακέτο.
17: Έχουν απορρίψει όλοι τους όχι μία και δύο φορές τις νομοθετικές προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και των αντίστοιχων συντάξεων.
18: Σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, χορήγηση 13ου μισθού. Σε όλους τους συνταξιούχους, χορήγηση. Αυτή τη χρονιά η Νίκη επέλεξε ως σύνθημά της το «Ελεύθεροι πολίτες, σταθερές αξίες, κυρίαρχη Ελλάδα». Γιατί μόνο με πραγματικά ελεύθερους πολίτες, οι οποίοι διαπνέονται από τις σταθερές αξίες της πίστεώς μας, της φιλοπατρίας, της εντιμότητας, της αγάπης για την παραδοσιακή οικογένεια μπορεί πραγματικά να έχουμε μια κυρίαρχη Ελλάδα. Αυτό ακριβώς είναι το όραμα της νίκης. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα επέτη, ζητιάνο. Δεν θέλουμε μια Ελλάδα υπηρέτη ξένων συμφερόντων. Θέλουμε μια Ελλάδα, μια πατρίδα ισχυρή, υπερήφανη, δημιουργική και κυρίαρχη.
11: Είμαστε διαρκώς στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι και μαχόμενοι, διαρκώς στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενοι και αντιστεκόμενοι και υπερασπιζόμενοι το δίκιο, την αλήθεια, την κοινωνία. Εμείς είμαστε η λύση. Γιατί εμείς είμαστε η αληθινή πολιτική δύναμη κρούσης που πορευόμαστε στεναρά με την αλήθεια μας. Δεν λυγίσαμε όσο πόλεμο και αν δεχθήκαμε. Δεν συνδικολογήσαμε με τη διαφθορά και τη διαπλοκή όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν.
19: Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι βέβαια το κράτος δικαίου. Όλοι οι πολίτες... Όλοι οι πολίτες πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει κράτος δικαίου και κανόνες που τηρούνται, τότε όλα λειτουργούν εύρυθμα. Τότε υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, προστασία των δικαιωμάτων μας και αξιοπρέπεια στη ζωή μας.
0: Νέο γύρο κόντρας ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης έχει ξεσπάσει μετά και τις αντιδράσεις που προκάλεσε ανάρτηση του συντονιστή της ομάδας που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, Γιώργου Σιακαντάρη, με την δήλωση στη συνέχεια χθες του Αλέξη Τσίπρα πως με κοινή τους απόφαση δεν είναι στέλεχος της Ελλάς και δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε δίνοντας μία λίστα του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος από τις 13 Ιουλίου με το όνομά του.
20: Κ. Σιακαντάρης, με δική του και δική μου επιλογή. Δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Και δεν είναι στέλεχος της Ελλάς διότι δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας.
21: Μετά τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα πως ο Γιώργος Σιακαντάρης δεν συμμετείχε σε κανένα όργανο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα λίστα του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος με το όνομά του να φιγουράρει στη θέση 322 όπως παρουσιάστηκε από ειδησιογραφικά sites στις 13 Ιουλίου.
22: Ήταν ο επικεφαλής στο Ινστιτούτο γιατί ήταν μέλος στη σειρά 322. Βρήκα τα δημοσιεύματα τα οποία έχω και τα καταθέτω εδώ στο Open από 13 Ιουλίου του 2026 στην επίσημη ανακοίνωση του Ελλάς.
0: Συγγραφέα.
22: Αυτό είναι πλαστό δηλαδή. Αυτό είναι πλαστό. 13 Ιουλίου.
21: Λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης έριξε ο γραμματέας της Ελλάς Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος υποστήριξε πως ο Γιώργος Σιακαντάρης δεν υπήρξε ποτέ μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.
23: Δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
4: Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εφού έδωσε τη λίστα, το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει το όνομα τώρα του κ. Σιακαντάρη ή όχι?
22: Όχι.
24: Ή το βγάλατε μετά τον τόρο ή δεν υπήρχε ποτέ και το χαρτί του ΠΑΣΟΚ
23: δεν
24: είναι πλαστό.
23: Δεν υπήρχε ποτέ και το έχει διευκρινίσει ο ίδιος ο κ. Σιακαντάρης.
24: Άρα το ΠΑΣΟΚ γιατί να το κάνει αυτό?
22: Αυτό που δήλωσε πριν από λίγο ο γραμματέας του Ελλάς θα το ανακαλέσει.
25: Ξέρετε γιατί γίνεται? Διότι η ισχυρή πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι εάν κάποιος συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, αυτό θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
21: Από την πλευρά του και ο Γιώργος Σιακαντάρης, που η ανάρτησή του ερμηνεύτηκε από το ΠΑΣΟΚ ως προτροπή για συνεργασία μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας, επιμένει με νεότερη δήλωση ότι δεν είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Πίσω στο κυβερνών κόμμα τώρα, η Νέα Δημοκρατία ξεκαθαρίζει τη στάση της απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αποκλείοντας κάθε πιθανή συνεργασία μαζί του.
26: Η ευθεία αντιπαράθεση κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά είναι βέβαιο πως θα αυξάνεται όσο ο πρώην Πρωθυπουργός πυκνώνει τις παρεμβάσεις του. Και το επόμενο πολιτικό ορόσημο θα είναι η ανακοίνωση του κόμματος του. Η Νέα Δημοκρατία πάντως αποκλείει κάθε σενάριο συνεργασίας με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αφού όπως σημειώνουν ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης.
27: Αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς και πολιτευτεί, μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή πριν τις εκλογές, θα μιλάει για μια μειοδοτική εξωτερική πολιτική. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, είτε είναι πρώην Πρωθυπουργός είτε είναι οποιοδήποτε, λέει μέχρι την Παρασκευή ότι είσαι προδότης, ενώ έχει ισχυροποιήσει όσο ποτέ τη χώρα, δεν μπορώ να φανταστώ πως τη Δευτέρα θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του. Ειδικά η διακυβέρνηση του τόπου δεν είναι ένα παιχνίδι μοιράσματος θέσεων.
26: Η κυβέρνηση μετά την ήπια στρατηγική πέρασε στην αντεπίθεση, λέγοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός επιχειρεί να βλάψει ξανά την παράταξη.
28: Ναι, έχουμε πικραθεί από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι κανείς δεν θα δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να συμβεί ένα δεύτερο 92. Στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε κόμμα Σαμαρά.
0: Στα σοβαρά προβλήματα τώρα που ταλανίζουν την κοινωνία έξω, Οκτώβριος εξελίσσεται σε πρώτο μεγάλο τεστ για το κόστος της ενέργειας, καθώς η επιστροφή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά στις τιμές των καυσίμων και δημιουργεί ένα νέο πονοκέφαλο για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικονομικό επιτελείο.
1: Είναι ακριβές. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να μην κυκλοφορείς. Δεν γίνεται.
2: Συγκριτικά με πριν ένα μήνα,
1: ήταν πιο χαμηλά λίγο.
3: Η σταθεροποίηση της τιμής του Brent πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τρομάζει, κυρίως εν ώψη της έναρξης της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
5: Θυμάμαι το 2023 στην έναρξη περίοδου, λόγω της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία, όπου πάλι το φυσικό αέριο ήταν σε δυσθεώρητα ύψη και το πετρέλαιο θέρμανσης θα έκανε κίνηση περίπου στο 1,60, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από αυτό που περιμένουμε τώρα. Η επιδότηση τότε ήταν περίπου στα 35 λεπτά τώρα, από την κυβέρνηση και από τα ελληνικά δηληστήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη επιδότηση αναλόγως του που θα ξεκινήσει.
4: Μέχρι 50 λεπτά μου λέγατε χθες επιδότηση.
5: Είναι βεβαίως.
3: Εάν οι σημερινές συνθήκες στις διεθνείς αγορές διατηρηθούν, η έναρξη της περίοδου μπορεί να βρει τη μέση πανελλαδική τιμή πετρελαίου θέρμανσης πάνω από τα 1,90 ευρώ το λίτρο, δηλαδή σε απόσταση αναπνοής από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Η σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα αποτυπώνει το μέγεθος της επιβάρυνσης. Τον Οκτώβριο του 2025 η περίοδος διάθεσης είχε ανοίξει κοντά στα 1,10 ευρώ το λίτρο, ενώ ακόμη και τον περασμένο Απρίλιο, όταν έκλεισε η χειμερινή περίοδος, η τιμή είχε διαμορφωθεί περίπου στα 1,80 ευρώ.
0: Πρώτο κουδούνι σήμερα στα σχολεία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με τον καθιερωμένο αγιασμό. Στο ανακαινισμένο δεύτερο δημοτικό στα Ανολιώσια βρέθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας μας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχόμενος καλή χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στη Φθιώτιδα ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Καλημέρα. Και καλή. Πώς θέλουμε. Και καλή σχολική χρονιά να έρθει.
0: Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο των Ανολιωσίων βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να ακούσει μαζί με τους μαθητές το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς και να τους μιλήσει κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου αγιασμού. Το σχολείο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου.
6: Αξίζεται το καλύτερο. Αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Να ευχηθώ από καρδιά σε εσάς, στους γονείς και στους δασκάλους και στις δασκάλες σας μια καλή σχολική χρονιά και του χρόνου με ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία.
0: Στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης άκουσε το πρώτο κουδούνι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας προς τους μαθητές ότι εντός της σχολικής αίθουσας οικοδομείται το μέλλον της πατρίδας.
7: Θέλω να ευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά. Είμαστε δίπλα στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στα παιδιά μας. Κάθε πρωί, σε κάθε αίθουσα, δεν γίνεται μόνο μια εκπαιδευτική διαδικασία, οικοδομείται το μέλλον του ελληνισμού, το μέλλον της πατρίδας.
0: Σε δύο σχολεία στη Μαλαισίνα Φθιώτιδας βρέθηκε για τον καθιερωμένο αγιασμό ο Γενικός Γραμματείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας.
8: Καλή σχολική χρονιά, από βάθος καρδιάς πολλές ευχές για δύναμη, για υγεία, πρώτα απ' όλα στα παιδιά μας, στους μαθητές, ιδιαίτερα τα πρωτάκια.
0: Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και εκπαιδευτικούς με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και στη φετινή σχολική χρονιά στέκεται στο πλευρό των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των οικογενειών τους χωρίς διακρίσεις, διεκδικώντας το δικαίωμα όλων σε γράμματα και προκοπή απέναντι σε μια κυβέρνηση που τα θεωρεί εμπορεύματα. Καλή σχολική χρονιά.
0: Για στήριξη του δημόσιου σχολείου μέσα από εφαρμόσιμες προτάσεις κάνει λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
10: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εύχεται σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά με υγεία, πρόοδο και δύναμη. Η Ελλάς είναι παρούσα για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου με συγκεκριμένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις που προσφέρουν λύσεις στα πραγματικά και μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης.
0: Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα επιστρέψουν στα Θρανία για το πρώτο μάθημα τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μετά από 7 χρόνια, κατά τα οποία παρέμεινε κλειστό και ανενεργό, χτύπησε και πάλι το πρώτο κουδούνι στο σχολικό κτίριο επί της Αγίου Δημητρίου 125 στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο θα φιλοξενηθούν 36 νήπια. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στέλιος Αγγελούδης.
29: Πραγματικά μια μεγάλη χαρά, γιατί δίνουμε μια δεύτερη σχολική υποδομή στα 3 χρόνια της Δημοτικής Αρχής. Έχουμε ένα νέο νηπιαγωγείο, το οποίο σήμερα με αυτόν τον πανέμορφο εξωσχολικό χώρο, την αυλή, και όπως θα δείτε μέσα με μια παρέμβαση που έχει γίνει που το καθιστά σε ένα από τα πιο όμορφα νηπιαγωγεία της πόλης μας, ξεκινάει η σχολική χρονιά. Ένα κτίριο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο, ένα κτίριο το οποίο ήταν κλειστό, ένα κτίριο το οποίο για μας τους λίγο μεγαλύτερους κάποτε έσφιζε από ζωή.
0: Θα πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό και, και τη δήλωση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του κύριου Πρόδρομου Νικηφορίδη από τα εγγένεια του σχολείου.
2: Ένα μικρό σε ηλικία θα ήθελα τον μεγαλώσω να μοιάξω στην κυρία Αλεξανδρία. Γιατί πραγματικά νιώθω μια βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή την πράξη. Ξέρετε, γίνονται πολλών ειδών δωρεές, όμως αυτή είναι μοναδική. Και άρα εγώ νιώθω ευγνώμων. Είναι γεγονός ότι γνώριζα το σχολείο με την έννοια ότι το έβλεπα για χρόνια κλειστό. Αναρωτήθηκα σε κάποια φάση γιατί είναι κλειστό το σχολείο. Δεν έμαθα ποτέ. Φρόντισα όμως να βρω τα κλειδιά και μετά να κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε και μαζί με τον ερχομό της κυρίας Αλεξανδρίου να μπορέσουμε να παραδώσουμε ένα ανακαινισμένο χώρο που πραγματικά έχει ποιότητες που πολύ λίγα άλλα σχολικά κτίρια έχουν.
0: 33 λεπτά μετά τις 2, σύντομο διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
11: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
12: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
8: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Status update με τον Λεοντή Μαχερά.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 38 λεπτά μετά τις 2. Καλό σας μεσημέρι όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητα του Status 107 και 7. Είναι η ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε από την περιφερειακή οδό, όπου αρκετές καθυστερήσεις περιμένουν όσους δυστυχώς έχετε μπει και δεν το είχατε ακούσει και νωρίτερα. Στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι, μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Στο ανατολικό ρεύμα, το οποίο το πρόβλημα ξεκινάει από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας, καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα που έχουμε στην Μουδανιών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική, θα ταλαιπωρηθείτε λίγο. Στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας δεν έχουμε προβλήματα. Μικροκαθυστερήσεις αυτή την ώρα στη Τσιμισκή, στην Παραλιακή, στην Άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Να έχετε το νου σας όσοι είστε στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στο ύψος της Σιδενόρ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανοίγουμε γραμμές στο 2310-15-13000, στο 2311-82-1050 και μέσω Viber τα μηνύματά σας 6908-357-800.

Και εμείς πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα με τα σχολεία και πιο συγκεκριμένα με τη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία. Τα ακούσατε και νωρίτερα, είχαμε κανονικά την πραγματοποίηση των δρομολογίων με τη μεταφορά σχεδόν του 50% των μαθητών στην πόλη μας μετά από διαπραγματεύσεις του Αντιπεριφερειάρχη του κ. Κώστα Γιουτίκα. Δεν είναι θέμα δυσκολίας η οποία έχει η περιφέρεια. Πιέστηκαν πάρα πολύ και οι γονείς και οι μαθητές και πιστεύω ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει, γιατί η μεταφορά των μαθητών είναι δικαίωμα και δεν πρέπει να είναι αιτία διαπραγμάτευσης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γιουτίκα.

Μανώλης μου στέλνει τώρα φωτογραφία εδώ πέρα για το πρόβλημα που είπαμε νωρίτερα στο ύψος της Ιδενόρ. Έχει μεγαλώσει και εκεί το πρόβλημα. Βλέπω και το βίντεο τώρα. Θα παραμείνουμε στα της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε να κάνουμε μία βόλτα τώρα να δούμε τι ακριβώς συνέβη το τελευταίο 24ωρο. Έκλεψε φορτηγό, αλλά πιάστηκε σχεδόν αμέσως και συνελήφθη. Εδώ στην πόλη μας, ο λόγος για έναν 50χρονο ημεδαπό, που πιάστηκε να κατέχει φορτηγό ιδιοκτησία 41χρονου, το οποίο αφαίρεσε πρωινές ώρες χθες από την περιοχή του Πενταλόφου. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η αστυνομία τον συνέλαβε. Την ίδια ώρα στα αστυνομικά μας την ταυτοποίηση δύο ανήλικων 13 και 15 ετών, οι οποίοι είχαν αφαιρέσει χρηματικά ποσά από δύο εμπορικά καταστήματα στα Κουφάλια, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Οι κλοπές έγιναν στις 8 Ιανουαρίου του 2026. Η ταυτοποίηση προέκυψε έπειτα από αστυνομική έρευνα. Επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 33χρονης. Από 8 Ιανουαρίου τώρα... Καλλιό αργά παρά ποτέ είναι αυτό που λένε. Η 33χρονη γιατί συνελήφθη, γιατί μάλλον σχηματίστηκε δικογραφία, γιατί ήταν η μητέρα τους. 13 και 15 ετών αδέλφια, σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την ίδια ώρα είχαμε χθες συλλήψη στην πλατεία Αριστοτέλους και συγκεκριμένα επάνω στο πέταλο της Εγνατίας για ναρκωτικά. Μη πέφτετε από τα σύννεφα. Για κλοπή συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης ένας 33χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μαζί με συνεργό του αφαίρεσαν από το λαιμό 21χρονης χρυσή αλυσίδα. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους μας, έτσι.

Πάμε να ξαναδούμε αυτή την ώρα τι γίνεται στους δρόμους, καθώς έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στην περιφερειακή και μικροκαθυστερήσεις στην λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ξεκινάω από το περιφερειακό. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, ξεκινάει περίπου από τα Κωνσταντινουπολίτικα, φτάνει μέχρι και να στρίψετε για Ρετζίκη. Αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας. Έχουμε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από τα Νταμάρια μέχρι και λίγο πριν τη Τριανδρία και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο φτάνει μέχρι και τη Πηλαία. Εκεί πέρα τώρα. Δύσκολη κατάσταση. Όσοι προλαβαίνετε ακόμη, μην επιλέξετε την περιφερειακή οδό. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν τα προβλήματα που είπαμε νωρίτερα. Στην Τσιμισκή αρκετές καθυστερήσεις από το ξεκίνημά της και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Η σημερινή συναυλία της ΔΕΘ έχει τον Ακύλα, ο εκπρόσωπος της Eurovision που μας ξεσήκωσε όλους με την ενέργειά του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να δώσει χαρά και χώρο στη διοργάνωση. 9.30 όπως πάντα, η Πέθρια σκηνή Τόξο Χάνθ στη ΔΕΘ, το εισιτήριο δωρεάν παρακολούθηση με το κεντρικό εισιτήριο. Δεν πληρώνετε δηλαδή δεύτερο εισιτήριο, μπαίνετε κατευθείαν και παρακολουθείτε. Μένετε συντονισμένοι στον σταθμό μας, είναι 48 λεπτά μετά τις 2. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη Μέκη στη θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 29 βαθμούς. Στον Πολύγυρο στους 31, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια τους 34, ενώ στις Σέρες και στα Γιάννητσα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 35. Αντιστοίχως στην Καστοριά 32 και στα Κρεβενά 33.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
5: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
4: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
5: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
4: Α, λόγω της έκθεσης,
5: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
6: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης.

0: σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Αγοράζεις, ξέρω εγώ, μέσα από αυτές τις κινέζικες πλατφόρμες κάτι, το βλέπεις φθηνό, το παραγγέλνεις, περιμένεις με αγωνία να το παραλάβεις και όταν έρχεται διαπιστώνεις ότι δεν άξιζε τα χρήματά του. Πεταμένα λεφτά, money for nothing, Dire Straits. Να κρατάτε αυτά που αξίζουν περισσότερο στη ζωή σας, ό,τι κι αν είναι. Ακόμη και ο στάτους, άμα σας κάνει τον κρατάτε, άμα δεν σας κάνει αλλάζετε συχνότητα, πάτε αλλού. Έχει πολύ καλύτερα αλλού. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο μήνας έχει 11, είναι Σεπτέμβριος του 2026, 25 χρόνια μετά το χτύπημα των τρομοκρατών στους δίδυμους πύργους. Μεγάλο τραγούδι, έτσι. Δεν έχεις να πεις. Δεν έχεις να πεις. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω ότι θα ταλαιπωρηθείς αρκετά αν κινείσαι προς ανατολικά, γιατί λίγο μετά τα Νταμάρια και μέχρι το ύψος των Σικιών έχουμε μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω από τι προκλήθηκε, αλλά έχουμε μποτιλιάρισμα. Και έχουμε αρκετά ζητηματάκια προς δυτικά στο ύψος Τριανδρίας. Και βέβαια στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, εκεί αναμενόμενο η έκθεση είναι σε πλήρη λειτουργία. Α, δεν σου λέω τίποτα. Ο κόσμος πάει και έρχεται και πολύ καλά κάνει. Εδώ είμαστε και θα είμαστε για περίπου 50 κάτι λεπτά της ώρας, με εξαιρετικές, θέλω να πιστεύω, μουσικές επιλογές. Αν και κάποιος φίλος ήρθε χθες, μου λέει, κύριε Βενιέρη, θέλω, λέει, ελληνικά τραγούδια. Έμα του λέω, δεν μπορώ, λέω, να τραγουδάω από κάτω η Πάολα και εγώ να κάνω σχόλια πάνω για το Μητσοτάκι και τον Τσίπρα. Δεν γίνεται, δεν κολλάει.

Είμαστε ως γνωστόν λαός της υπερβολής. Έχει δύο μέρες τώρα. Ξεχάσαμε τα προγράμματα των κομμάτων. Τι προτείνει ο ένας, τι προτείνει ο άλλος. Αν θα πάρουμε, τι θα πάρουμε, πόσα θα πάρουμε, αν θα τα πάρουμε, πότε θα τα πάρουμε. Ποιος δίνει περισσότερα, ποιος δίνει λιγότερα, ποιος κλέβει λιγότερο, ποιος κλέβει περισσότερο. Τα ξεχάσαμε όλα αυτά, τα αφήσαμε στην άκρη. Έχουμε φορέσει όλη ποδιά, άλλη άσπρη, άλλη πράσινη. Κάποιοι αυτό το χρώμα το ραφ της αεροπορίας. Και γίναμε ειδικοί επί της πλασμαφαίρεσης. Ψάχνουμε να βρούμε όλοι τα αίτια, τις αιτίες, τους λόγους οι οποίοι και οδήγησαν στο θάνατο των 54χρονο έως πρότινος, έως προχθές, Γιώργο Μαζωνάκη. Και όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να ανοίξεις, Μαζωνάκης εδώ, Μαζωνάκης εκεί, Μαζωνάκης παραπέρα. Τι να πω. Συγγνώμη, αλλά είμαι φτιαγμένος από άλλο κράμα και δεν προτίθεμαι να αλλάξω τώρα.

Μου αρέσει πάρα πολύ που πολλοί από εσάς ακροάτριες, ακροατές είστε λάτρεις της καλής μουσικής και γνωρίζετε και ποια μουσικά θέματα επιλέγουμε, αλλά μας γράφετε για καλλιτέχνες, για το τραγούδι που ακούγεται. Θα σας πάρω για μουσικούς παραγωγούς εδώ να βοηθάτε το βράδυ τον Ρέπιτς, αν και ο Ρέπιτς δεν χρειάζεται βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, είναι μια κατηγορία από μόνος του. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε στα παιδιά κάθε ηλικίας. Αγιασμό σήμερα από Δευτέρα κανονικά. Στον δικό τους μικρό δρόμο, εύκολο, δύσκολο και γολγοθά. Μα είσαι για παράδειγμα στην τρίτη τάξη ηλικίου, είναι και λίγο γολγοθάς. Γολγοθάς και για τους γονείς. Φροντιστήρια, έξοδα, πράγματα, θάματα, πήγαινε έλα. Φαντάζομαι βοηθάτε και εσείς κάπως τα παιδιά στα διαβάσματα. Γιατί αν περιμένετε από το σχολείο, είδατε τα χάλια μας στην παγκόσμια κατάταξη εκεί του οργανισμού, του ΟΣΑ. Πού βρίσκονται τα παιδιά μας, τα δικά μας παιδιά, τα δικά σου εγγόνια, ανήψια, τα γειτονόπουλα. Αλλά παρόλα αυτά η ΟΛΜΕ, ποιος ήταν εδώ, κάπου διάβασα, στάση εργασίας λέει, κόντρα στην αξιολόγηση.

ο καυγάς. Η αντιπαράθεση, πέρα από το ανούσιο περιεχόμενο σε πολλές περιπτώσεις, έχει και το ουσιαστικό της. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος θεωρήσει στα σοβαρά ότι συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι και δικαιολογείται η έντονη αντιπαράθεση, αναμέτρηση, ας μου επιτραπεί να πω, είναι κυρίως στο οικονομικό πεδίο. Το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και με την κυρία Κουφο-Νικολάκου. Στέλεχος δυνατό, χυμαρόδης, πολλή θεωρία, πολύ μπλα μπλα, λίγη ουσία το πρωί. Οι δύο διαφορετικές αναγνώσεις λένε, η μία από εδώ κρατισμός. Βέβαια είδαμε που μας οδήγησε ο κρατισμός, και η άλλη λέει παιχνίδι με κανόνες ελεύθερης οικονομίας αγοράς, άνοιγμα σε επενδυτές εγχώριους και ξένους, διευκόλυνση των επενδύσεων, φιλικό περιβάλλον για εκείνους οι οποίοι προτίθενται να βάλουν χρήματα για να γίνουν δουλειές στη χώρα μας, να μεγαλώσουν οι επιχειρήσεις και να έχουν περιθώρια και για νέες θέσεις εργασίας και για καλύτερες αποδοχές. Αυτοί είναι οι δύο κατεμε κόσμοι, οι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Το ποιος εκπροσωπεί ποιον θεωρητικά και ποιος ακολουθεί βήματα πραγματικά στην πράξη, το αφήνω στην κρίση σας. Πάντως με τα φόβητρα του στυλ, θα τα πάρουμε από εδώ, θα τα πάρουμε από εκείνους, θα τους τιμωρήσουμε, θα τους αφεμάξουμε και τα λοιπά. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Διάβασα και την απάντηση μέσα από διαρροές κύκλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Πιερακάκης σε όλα όσα ο κύριος Κουτεντάκης για λογαριασμό του Αλέξη Τσίπρα τούτες τις μέρες δήλωνε και δηλώνει για το πώς θα τα πάρουν από τους πλούσιους με πολύ πολύ πολύ εύκολο τρόπο. Θα κάνουν ντου, έτσι λένε, ουσιαστικά θα κάνουν ντου για να κάνουν τους πλούσιους, λέει, πατριώτες. Θα τους πάρουν τα λεφτά με νόμο, δηλαδή τους υποχρεώσουν, λέει, να τους πάρουν χρήματα και την ίδια ώρα θα τους βαφτίσουν πατριώτες. Πατριωτική εισφορά. Ακόμη και μεγάλους εθνικούς ευεργέτες τούτη εδώ η χώρα διαχρονικά δεν τους σεβάστηκε. Υπάρχουν μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες στη χώρα οι οποίοι έχουν δώσει πολλά χρήματα από το 1821 και από πριν ακόμη. Αλλά αυτοί είναι, πώς το λένε, μοχθηροί, είναι τυποτένιοι. Και δεν αναφέρεται σε εκείνους κανείς, ή όσοι αναφέρονται το κάνουν έχοντας έτσι έναν νοχικό σύνδρομο. Αλλά ξέρω εγώ στους πρωταγωνιστές του εμφυλίου, λέω εγώ τώρα. Ειδική μνήμα, ιδιαίτερη αναφορά.

Έχω πει και είχαμε και έτσι μια αντιπαράθεση και με την εκπρόσωπο της ελληνικής αριστεράς, όπως σε πολλές περιπτώσεις, γιατί ο Μιλόν αρέσκεται, το έχω δηλώσει πολλές φορές, να δίνει πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα σημασία στα δεδομένα. Επειδή είμαι της μαθηματικής σκέψης, γενικώς από μικρός ήμουν, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι επιχείρησα να τετραγωνίσω τον κύκλο και να τριχοτομήσω την γωνία, είχα βάλει στόχο να γίνω, ρε παιδί μου, Πυθαγόρας, Ευκλήδης, κάτι. Πώς είναι το Πυθαγόριο θεώρημα, η Ευκλήδιος γεωμετρία, να έχουν και την Βενέριο, τα Βενέρια μαθηματικά. Έχω λόξα, θεωρώ ότι τα πάντα στη ζωή μας είναι μαθηματικά, στατιστική ή με των θετικών επιστημών. Και μου αρέσει πάντοτε να μιλώ ή να στηρίζω την άποψη, όποια άποψη, πολύ δε περισσότερο αν θέλω να εκφράσω γνώμη, σε δεδομένα. Και ακούω όλο αυτό το διάστημα, όλη αυτή την ιστορία για το κόστος του ρεύματος, της κιλοβατόρας κλπ. Και γίνεται μια συζήτηση μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν διαβάσει ή δεν ξέρω, σκοπίμως. Κρύβουν την αλήθεια. Και το πρωί στην Θεόνη, όπως και σε άλλες έτσι συνεντεύξεις, έβαλα ένα ερώτημα του οποίου η αδυναμία να απαντήσουν δείχνει πλήρη άγνοια. Το ερώτημα ήταν απλό. Αν γνωρίζουν ποιο ήταν το κόστος της κιλοβατόρας στο ρεύμα το 2010, το 2015, το 2019, το 2026. Επειδή με πολύ μεγάλη ευκολία πετάει ο καθένας μία πομφόλιγα. Α, το ρεύμα λέει τετραπλασιάστηκε η τιμή του. Παραμύθια. Η τιμή της κιλοβατόρας, τα έχω μπροστά μου, επίσημα στοιχεία. Και δεν είναι, πως το είναι, κομματικό, επειδή το κάνουν κομματικό, γι' αυτό δεν βγάζουμε άκρη στην Ελλάδα. Τα πάντα στην Ελλάδα, όλοι τα ερμηνεύουν, πολλοί, τα ερμηνεύουν αμιγώς κομματικά. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί είναι διαχρονικό το θέμα, δεν είναι μόνο το. Έχω μπροστά μου τις τιμές της κιλοβατόρας από το 2010. Το 2010 μας κόστιζε από 12 έως 13 λεπτά η κιλοβατόρα. Το 2015 από 17 έως 18 λεπτά η κιλοβατόρα. Το 2017 16 λεπτά η κιλοβατόρα. Το 2019 16 λεπτά η κιλοβατόρα. Το 2025 λόγω της ενεργειακής κρίσης Ουκρανίας και εγώ δεν ξέρω τι άλλο 23 λεπτά η κιλοβατόρα. Και σήμερα η ΔΕΗ δίνει σε σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Φτηνότερα και από το 2010, παρακαλώ. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, είναι τα δεδομένα. Ποια είναι τα διαφορετικά? Τα παρεμφερεί τα γύρω-γύρω από το κόστος της κιλοβατόρας. Άρα η συζήτηση πρέπει να γίνει για άλλα θέματα και όχι για το κόστος της κιλοβατόρας, όπως κάποιοι δημαγωγώντας και λαϊκίζοντας υποστηρίζουν. Μπείτε στα επίσημα στοιχεία να δείτε αν εγώ σας λέω ψέματα ή αν σας κοροϊδεύουν οι σοφοί της εποχής μας. Τα γύρω-γύρω. Και για τα γύρω-γύρω ή στα γύρω-γύρω μπορεί να γίνει άλλη κουβέντα, άλλη συζήτηση. Αλλά δεν μπορώ, κουράστηκα να ακούω από ανθρώπους αδαείς, άσχετους, ανενημέρωτους, να ακούω συνθήματα τα οποία περνάνε στην κοινωνία, τα υιοθετεί η κοινωνία και μετά όταν πας και τους δίνεις τα δεδομένα, βρίσκεις και τον πελά σου. Παθαίνεις ρευματοπληξία.

Από την Καλλιόπη εδώ λέει: κύριε Δημήτρη, πλησιάζω τα 62 και σήμερα θα πάω στον αγιασμό του Εσπερινού Λυκείου Καλαμαριάς, όπου πλέον θα παρακολουθήσω τα μαθήματα της τρίτης τάξης του Λυκείου. Ποτέ δεν είναι αργά να κάνουμε κάτι και για μας. Μπράβο σου ρε Καλλιόπη, μπράβο σου κοπέλα μου. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αστέριε, τι μου γράφει εδώ Αστέριος, Αστέρι μου, λέει ο Αστέριος. Για τον πάτο της εκπαίδευσης φταίει η ΟΛΜΕ και όχι το Υπουργείο. Μόνο το Υπουργείο φταίει. Άντε καλά. Άντε Αστέριε καλά. Ξέρεις ποια είναι η ιστορία ρε εσύ Αστέριε? Ότι κυβερνήσεις άλλαξαν, υπουργοί άλλαξαν, αναπληρωτές υπουργοί άλλαξαν, υφυπουργοί στο Υπουργείο άλλαξαν. Όλοι αυτοί έχουν αλλάξει και οι κυβερνήσεις άλλαξαν και αυτοί άλλαξαν και στο πλαίσιο της ίδιας κυβέρνησης. Δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια μπορεί μια κυβέρνηση να έχει 5 υπουργούς διαφορετικούς. Αυτά αλλάξανε κατά περιόδους. Από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πάλι Νέα Δημοκρατία, έχουν αλλάξει αυτά, αλλάζουν. Το αποτέλεσμα όμως είναι ικτρό. Άρα, τι δεν αλλάζει? Τι δεν αλλάζει? Δεν αλλάζει η αξιολόγηση εκείνου του εκπαιδευτικού δυναμικού που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και να αμυφθεί όποιος κάνει καλά τη δουλειά του καλύτερα, για να είναι και το αποτέλεσμα καλύτερο. Αστέριε μου, είναι so simple.

0: θέλω να ακούσω λίγο Βαρουφάκη. Έχω καιρό να ακούσω Βαρουφάκη σήμερα το πρωί. Λέει ο φίλος μας ο Βαρουφάκης, κάτσε λίγο, ας πω τι λέει, περίμενε, μην βιάζεσαι. Εδώ είναι.
1: Στην νοημοσύνη τη δική σας, τη δική
2: μας. Μα λέει να πάρω τα χρήματα, να βρω και ποιοι είναι οι πλούσιοι και να πάρω τα χρήματα να τα δώσω στον ελληνικό λαό.
1: Ακούστε με, ακούστε.
2: Το 1%. Ακούστε.
1: Έρχεται ο ολιγάρχης, σε χρεώνει 300 ευρώ την κιλοβατόρα που έχει παραχθεί με μηδέν κόστος από το φωτοβολταϊκό. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι πατριωτική κίνηση για τον ολιγάρχη να δεχθεί, γι' αυτό είναι στην φάση του βολουνταρισμού όλη αυτή η ιστορία, της εθελοντικής εισφοράς, να δεχτεί να δώσει ένα κομματάκι. Σας ξεζουμίζει.
2: Το 1%.
1: Και να σας δώσει λίγο από το ζουμί που σας πήρε πίσω. Είναι σαν ένας βρικόλακας, ο οποίος σας πίνει το αίμα και σας δίνει και λίγο πίσω. Όχι, ο ολιγάρχης.
2: Α, ολιγάρχης.
1: Έτσι. Και ο κύριος Τσίπρας απλά προσπαθεί να πάρει το χρήσμα με το κέντρο αριστερό πρόσημο της ίδιας ολιγαρχίας που δίνει το χρήσμα με κέντρο δεξιό, ίσως σε δημοκρατικό πρόσημο, στον κύριο Μητσοτάκη.
2: Βλέπετε πιο κεντρό από ότι ήταν όταν τον ζήσατε εσείς από κοντά τον κύριο Τσίπρα.
1: Εντάξτε,
2: είδα ότι το φόντο είναι γαλάζιο, δεν είναι
1: ρόζ. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι προδότες της νεοφιλελεύθερης δεξιάς είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νεοφιλελεύθεροι δεξί. Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κίδεψαν και έθαψαν την αριστερά ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτούς τους κυρίους στο πλαίσιο αριστερά και κέντρο δεξιά.
0: Πήγαινε αγόρι μου στην έπαυλή σου εκεί. Άλλωστε εσύ δεν είσαι με τους ολιγάρχες, αλλά όταν ο λαός πεινούσε γιατί έκλεισες εσύ τις τράπεζες, εσύ έλεγες εγώ δεν πάω στα ATM. Είναι ντροπή, ποιος είμαι εγώ να πάω να στηθώ στα ATM. Πώς χωράνε ρε τόσοι παπατζίδες σε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων,

0: Δηλαδή, αν πει μια γυναίκα κουκουβάγια, ρε παιδί μου, γιατί μου γράφει κάποιο εδώ ένα μήνυμα, είναι κακό. Είναι το δέντρο, θα έλεγα, το πτηνό τη Σοφία. Ποιο είναι εδώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Από την αρχή της εβδομάδας ήθελα να σε πάρω, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσουμε. Γιατί γράφουν κάποια τρολάκια ότι θα δώσει, λέει ο Μητσοτάκης, 500 ευρώ που έλεγε.
0: Μιχτά του χρόνου. Μιχτά του χρόνου. Μιχτά.
1: Ναι, κλπ. Μα και ο ίδιος ο Τσίπρας, αν το πάρουμε, το ίδιο πράγμα λέει. Να πάρουμε από τους, το 1% να δώσουν πάλι. Γιατί δεν λέμε αυτό που λες και εσύ. Να αυξήσουμε τον πλούτο, να πλουτίνουμε κι εμείς.
0: Δεν το ξέρουν αυτό το παιχνίδι, δεν το ξέρουν αυτό το παιχνίδι.
1: Να κάνουμε περισσότερους πλουσίους.
0: Δεν το έχουν μάθει, αγαπητέ μου, αυτό το παιχνίδι.
1: Να πάμε στα 100 χιλιάρικα το χρόνο, κι εγώ κι εσύ.
0: Δεν το ξέρουν αυτό το παιχνίδι, σας το λέω εγώ.
1: Αυτό που λέγανε με το να βάλουμε σαν οικογένεια στο κατοστάρικο και να του κάνουμε κι άλλα 100 το κράτος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το πρόγραμμα, φίλε Δημήτρη, πριν 10 χρόνια μας το παρουσίαζαν οι ασφαλιστικές και τραπεζικές εταιρείες σαν πρόγραμμα.
0: Ναι, αντί να βάλουν και αυτοί.
1: Γιατί είναι της αγοράς, όπως τα λες, σου λέω, μαζί μόνο πότε θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε.
0: Καλά, έρχεται, κοντά είναι.
1: Δηλαδή μας τα παρουσιάζανε, καλώς. Και βγαίνουν πάλι αυτά τα τρολάκια, αυτοί όπως τους ονομάζεις εσύ, και λένε, να μην πω τη λέξη, χαζουμάρες.
0: Άντε να είσαι καλά, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάνω απ' όλα χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν βρίζουμε. Χορηγός του Status Express, κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4, η InfoTrust, της οποίας η τεράστια ανανεωμένη ομάδα και δυνατή ομάδα περιμένει και εσένα, ο οποίος είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστής, ασφαλιστικός σύμβουλος, να συνεργαστείς για να μεγαλώσεις και εσύ ακόμη περισσότερο. Και πολύ καλά θα κάνεις. Μπείτε στο www.infotrust.gr ή πληροφορίες στο 2310-492-492. Τι να σου βάλω εδώ.

Υπομονή στην περιφερειακή, υπομονή. Αν συμβαίνει, προσέξτε, είναι μια ώρα που έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, συγκεκριμένα σημεία ακόμη περισσότερο. Αν ωστόσο κάποια ζητήματα, προβλήματα προκύπτουν επειδή έχουμε ένα τρακάρισμα, έχουμε ένα κατητής, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο, κάποιος τρελός κυκλοφορεί με το μαγιό στην περιφερειακή, κάποιο άλογο βγήκε στους δρόμους ή οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε, μας ενημερώνετε έτσι στο Viber 6908-357-800, αλλά και τηλεφωνικά στο 2310-513-2311-82-1050 και πολύ καλά κάνετε.

0: Εδώ ο Πλεύρης λέει κακίες για τον Αλέξη Τσίπρα. Κακίες. Βέβαια και ο Αλέξη Τσίπρας δεν φίδεται λόγων και σχολιασμών και χαρακτηρισμών, έτσι.
1: Είδα τον Αλέξη Τσίπρα της Θεσσαλονίκης του 2014 προς 2015 με 12 χρόνια μεγαλύτερο, ας πούμε. Mm. Δηλαδή λίγο πιο κουρασμένο.
2: Πολιτικά προσέχτε, πιο όριμο.
1: Προσέχτε, πολιτικά πιο. Δυστυχώς οριμάζουμε. Το θέμα είναι πώς οριμάζουμε όσο μεγαλώνουμε. Αλλού όμως είναι το θέμα. Το 2014 κάποιος μπορούσε να πει ότι είχε αυταπάτες, δεν ήξερε, δεν γνώριζε. Mm-hmm. Το 2026 έχει απάτες. Δεν έχει αυταπάτες. Έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνεις. Και μπορούμε να το δούμε ένα προς ένα. Αυτά που λίγο πολύ έλεγε στο 2014, έχοντας μεσολαβήσει 16 χρόνια και έχοντας κάνει μια διακυβέρνηση, η οποία διακυβέρνηση, με συγχωρείτε, κρίθηκε από τον ελληνικό λαό και δεν κρίθηκε μόνο ως διακυβέρνηση, κρίθηκε στη συνέχεια και ως αντιπολίτευση.
3: Ναι, σωστό.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός άνθρωπος στην μεταπολίτευση που στις δεύτερες εκλογές πήρε λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει τη στιγμή που έχασε.
0: Κάτσε να σου βάλω και ένα Marvin Gaye. Για τα κορίτσια αφιερωμένο, έτσι. Πάντα επιλέγουμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι για τα κορίτσια, για τις κυρίες της παρέας εννοώ.

Αθανασία μου λέει: μεγάλωσε το πρόβλημα και προς τα δυτικά. Δεν έχεις άδικο, Αθανασία. Λίγο μετά τη διασταύρωση για πανόραμα ξεκινάει μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεμπερδεύει για λίγο, αλλά ξαναρχίζει. Συνεπώς μέχρι περίπου και λίγο μετά τον κόβο Τριανδρίας έχετε θεματάκι και προς τα ανατολικά. Φίλος μου ο Ανδρέας ο Φτύγκας έχει πάθει, πως τον έχει πορωθεί μαζί μου. Έχει τρέλα μεγάλη, αγάπη, έρωτα. Ρομαντικό αγόρι μου γράφει, ρομαντικό αγόρι. Στο ρεύμα προς ανατολικά δεν υπάρχει κάποιο περιστατικό μου γράφει Μαριό, απλώς έχει αρκετή κίνηση. Και στη νίκη μου γράφει ο Άγης, γίνεται χαμούλης, λογικό είναι ρε Άγη, τώρα κόσμος πολλής πηγαίνει προς τα πέρα. Μέχρι τώρα αυτές τις μέρες παλιά μας άφηναν και παρκάραμε γύρω γύρω από την έκθεση. Τώρα όμως και αυτό δεν επιτρέπεται, να το ξέρετε. Μην έχετε την αίσθηση ότι θα πάτε να βάλετε αυτοκίνητο στην Εγνατία. Ξεχάστε το, ή γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον Πρωθυπουργό ένα πράγμα. Δείτε το δηλαδή, δείτε το από αυτή την πλευρά. Ότι επειδή θα πάτε εσείς στην έκθεση, εγώ, εσύ, Κώστας, η Μαρία, η Χριστίνα, ο Πέτρος, ο Νίκος, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση γύρω από την έκθεση, όπως γίνεται όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός. Δες το θετικά. Γεια σου ρε Ανθή από την Αθήνα. Ο Βρουθάκης λέει καθηγητή στο οικονομικό του ΕΚΠΑ. Ναι, ναι, ναι, είναι. Αν δεν είναι ο Βαρουφάκης καθηγητής

0: τραγουδάρα μου, γράφει εδώ η φίλη μου η Νίκη. Γεια σου, Νίκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Τώρα και με flyover, φίλε, θα πρέπει να αλλάξεις και αυτοκίνητο. Και επειδή δεν θες να πάρεις καινούριο, δεν έχεις πάρα πολλά χρήματα, είσαι εκπεπιθήσεως, ρε παιδί μου, του σε καλή κατάσταση μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Ομιλών 13 άλλαξε, 14 με το τελευταίο. 14 μεταχειρισμένα, δεν πήρα ποτέ, δεν αγόρασα ποτέ καινούριο αυτοκίνητο. Λέω κάτσε, 2-3 χρόνων αυτοκίνητο, αν κάνει, λέω εγώ τώρα, 40.000 ευρώ καινούριο, θα του πω, θες 26-27 χιλιάρικα, 25, τσακ. Και μυρίζει μέσα κερί ακόμη το αυτοκίνητο. Τι θα το κάνει ο άλλος? Λοιπόν, αν θέλεις σε άριστη κατάσταση μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, η Velmar για σένα είναι η λύση. Σου δίνει αυτοκίνητο από 6 μόλις μηνών ελληνικής αγοράς, ελεγμένο, 5 χρόνια εγγύηση χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, και έχει για σένα 1500 διαφορετικά αυτοκίνητα να επιλέξεις όποιο θέλεις. Stock Center της Velmar. Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη. Εξαιρετική ιδέα, νομίζω. Εντάξει, βέβαια, άμα είσαι ζάπλουτος τώρα και φοβάσαι μη σου πάρουν το 1% από τα περιουσιακά του στοιχεία στο φορολογήσουνε, νομίζω έχεις ακόμη ένα λόγο να πάει να πάρεις κανένα μεταχειρισμένο. Κράτα τα λεφτά σου. Αύριο μεθαύριο αλλάζει η κυβέρνηση. Έρχεται το μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων. Τι θα κάνεις? Τρέμετε, ζάπλουτοι. Εν τω μεταξύ τώρα, το έχω πει και άλλη φορά, το πω ακόμη μία για να εμπεδωθεί. Τα βάζει με τους ζάπλουτους ο άνθρωπος τον οποίο στηρίζουν οι ζάπλουτοι όσο κανέναν άλλον αυτήν την περίοδο. Οι ζάπλουτοι στην αρχή πήγαν να στηρίξουν Καριστιανού, δεν τους βγήκε. Λίγοι, πολύ λίγοι. Μετά πήγαν να στηρίξουν Ανδρουλάκη, δεν τους βγήκε. Τώρα Βουρ Τσίπρα. Δηλαδή κάποιοι ζάπλουτοι, κάποια δυνατά συμφέροντα τα οποία διαθέτουν και μίντια, ποντάρουνε στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας λέει σε σένα, σε σένα το φτωχό, τον εργαζόμενο, τον ελεύθερο επαγγελματία, τη μεσαία τάξη, τι λίγο πιο πάνω από τη μεσαία τάξη, λέει σε σένα ο Τσίπρας, ότι άμα θα γίνει κυβέρνηση, θα πάει σε αυτούς οι οποίοι θα τον κάνουν κυβέρνηση τώρα ή θέλουν να τον κάνουν κυβέρνηση, θα πάει να τους τα πάρει. Θα πάει να πάρει την Πρίμνη ή την Πλώρη από τα καράβια του Μαρινάκη. Ωραίος. Την Πλώρη να πάρεις. Κορόιδευε, έχει κόσμο να παραμυθιάσεις. Αυτά με τη θεωρία, το μπλα μπλα, το έτσι, το αλλιώς, το γενικός και το παραγωγικό μοντέλο και το αυτό και το... Α,

0: ο φίλος μου ο Θωμάς. Με τους άλλους κοίταξε να δεις. Οι άλλοι πρέπει να περιορίσουν λίγο το πάρτι που κατά καιρούς καταγγέλλεται και υπάρχουν ενδείξεις για πάρτι. Αυτά πρέπει να περιορίσουν. Τι να κάνω, ρε παιδιά, με το ζόρι δεν μπορώ να διαφωνήσω σε πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Το λέω σε κάποιους από εσάς. Όταν με βλέπετε να συμφωνώ με κάποιες επιλογές, κάποιους θεσμούς, κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες, τι να πω, κάποια νομοθετήματα, δεν το κάνω γιατί περιμένω να μου τα πούν αυτοί και να πω «Α, αφού τα είπαν αυτοί θα συμφωνήσω». Όχι. Έχω ήδη κατασταλάξει. Μέσα μου το έχω ξεκάθαρο το πανηγύρι. Δηλαδή δεν περιμένω ούτε από τον Μητσοτάκη, ούτε από τον Άδωνη, ούτε από τον Βορύδη, ούτε από τον Γεραπετρίτη να μου πούν τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Έχω την άποψή μου. Στραβή, λοξή, σωστή, την έχω. Δεν περιμένω. Όταν λοιπόν η άποψη που έχω αποκρισταλώσει ταιριάζει με αυτά που κάνουν, δεν μπορώ να πω, ρε παιδιά, α, δεν θέλω τώρα. Μπορούν να κάνουν αξιολόγηση πραγματική. Εκεί υπάσχουν. Εκεί είναι, πως το είναι, πασαλήματα. Μπορούν. Για να είναι μεγάλη προσφορά στον χώρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εκπαίδευσης, κατ' επέκταση της παιδείας. Γιατί με απαίδευτο λαό, όπως δεκαετίες συμβαίνει στην Ελλάδα, πολύ εύκολα οι παπατζίδες και οι δημαγωγοί κάνουν το δικό τους πάρτι. Ο νόν νοήτο. Πρόσεξε, μην βγάλεις καινούργια ταυτότητα γιατί θα μπει ο σατανάς μέσα σου.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Music Events Live.

0: Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo. Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Helexpo.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες όλους εσάς οι οποίοι έρχεστε από το περίπτερο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Βλέπετε τα υπόλοιπα, πάτε και συναυλίες, περνάτε και από το... τον δικό μας χώρο. Έχουμε διαμορφώσει ένα πολύ όμορφο χώρο από όπου κατά διαστήματα εκπέμπουμε μέρος του προγράμματος. Πάρα πολλοί κόσμος με χαμόγελο, με καλή διάθεση έρχεστε και μας συναντάτε. Τώρα για εσάς που ρωτάτε, γιατί πολύ μου λέει ένας φίλος χθες, μου λέει κάτσε, μου λέει τι ώρα έρχεστε εδώ στο... Λέω κατευθείαν από το ραδιόφωνο. Και μετά λέει στην R3 πότε πας. Κατευθείαν από το ραδιόφωνο.

0: Όταν θα κάνει ο Μητσοτάκης 13ωρο κανονικά, να δουλεύουμε καμιά ώρα λιγότερα, ρε Γαβρίλ.
1: Λέτε.
0: Από τις 16
1: εγώ θα πω ας μην το κάνει.
0: Όχι. Εγώ θέλω να το κάνει.
1: Εσείς θέλετε να το κάνει.
0: Ναι, γιατί 6:30-7 το πρωί.
1: Ναι.
0: Έως τις 10-11 το βράδυ είναι 12-16 ώρες.
1: Να σας ρωτήσω.
0: Άμα θα
1: κάτι.
0: Γίνει 13 ώρες, ναι. Θα γλιτώσω 3 ώρες εργασίας καθημερινά.
1: Αυτό είναι ρώτησε, μια λογική.
0: Θες, απαντάω σε όλα.
1: Τώρα θέλω να πω, δεν έτυχε ποτέ να γνωρίσω τη σύζυγό σας από κοντά. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια.
0: Είναι μια κουκλάρα.
1: Πέρα από αυτό, βλέπω από το Facebook.
0: Κουκλάρα, κουκλάρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα πώς παντρεύτηκε, πώς με ρωτεύτηκε.
1: Λέτε. Ήθελα να ρωτήσω άλλο όμως. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Γιατί το επάγγελμά μας
0: είναι
1: όχι, όχι, το πιστεύω τώρα,
0: θα
1: πιστεύω, ελπίζω να μην ακούει τουλάχιστον.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να
1: αλλά
0: ακούω.
1: Επειδή η δουλειά μας είναι απαιτητική, πολλές ναι. φορές δεν έχει ωράρια, τα ξεπερνάει όλα αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων, πώς τέλος πάντων τα διαχειριστήκατε.
0: Η όβιος.
1: Μπράβο να πούμε.
0: Η όβιος.
1: Και σε όλες τις συζύγους και σε όλους τους συζύγους.
0: Σε όλες τις συζύγους μου.
1: Όχι, γενικά που συντροφεύουν έτσι δημοσιογράφους.
0: Εντάξει, παιδί μου, η δουλειά είναι τέτοια, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είσαι μικρός ακόμη, θα καταλάβεις.
1: Ναι, είναι.
0: Όταν θα νυφευτείς, θα πάρεις μια κοπέλα από δίπλα και αρχίζεις να σε γκαζώνει. Όχι κοπέλα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά, μπαμπά, βάλε. Τώρα είναι και τα ρέβολα. Δηλαδή παλιά ήταν το παιδί σπίτι, έλεγε μπαμπά θέλω λεφτά. Το βράδυ θα σου βάλω.
1: Το αποφεύγατε κάπως.
0: Τώρα λέει ρίξε, Ήρης. Άιρης, πώς το λέω αυτό. Α, βάλε, ρέβελο.
1: Μας έχουν πάει σε άλλο level.
0: Αυτό σου λέω. Θα καταλάβει.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Και είναι και ακριβά τα παπούτσια, τα αθλητικά. 230 ευρώ κάνουν, να ξέρεις. Και θέλει δύο ζευγάρια.
1: Ωραία.
0: Λέω ένα από τα πολλά. Άστο, μεγάλη κουβέντα. Άμα ήταν μόνο για μένα, Γαβριήλ.
1: Ναι.
0: Θα ήταν η ζωή μου πιο απλή.
1: Πιο απλή, εντάξει, πιο. Αλλά δείτε όμως πόσα πράγματα απολαμβάνετε με την
0: οικογένειά σας. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ.
1: Εντάξει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο περιφερειακός έχει σημαντικές δυσκολίες. Δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο συμβάν σε ό,τι έχει να κάνει με τροχαίο τουλάχιστον. Εννοείται ότι αν κάποιος κινείται στο σημείο και γνωρίζει κάτι, φυσικά μας ενημερώνει. Ωστόσο, είναι δύσκολη κατάσταση. Προσοχή και υπομονή θα προτείνουμε στους οδηγούς που κινούνται στα σημεία. Τώρα, όσον αφορά να ξεκινήσουμε λίγο από τη νέα σχολική χρονιά αρχικά, να πούμε ότι πέρα από το να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους, να πούμε ότι το 50% των δρομολογίων που αφορούν στους μαθητές του νομού Θεσσαλονίκης θα γίνουν κανονικά με βάση την ενημέρωση που έχουμε από τον κύριο Γιουτίκα. Ήδη και σήμερα γίνανε, αλλά το 50% έχει εξασφαλιστεί. Και μέχρι την Τρίτη, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα ρυθμιστεί και το υπόλοιπο 50%. Οπότε θα έχουμε.
0: Θα καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε άμεση λύση για αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Φτύκα, άμα θες πάρει τηλέφωνο τηλεφωνικά να μου κάνεις συνέντευξη, εγώ το δέχομαι. Να προκαλώ. Μόνο στο στάτους θα δεις. Γράφει εδώ. Δημήτρη λέει πρέπει κάποτε να σου πάρω μια συνέντευξη ρε φίλε. Πάρε τηλέφωνο Ανδρέα εδώ. Σε βγάζω στον άρα ρώτα τι θες. Μόνο τολμηρά πράγματα θα ρωτάς. Πες μου λίγο Γαβριήλ επειδή σε εκτιμώ. Χθες ήρθε ένας μεταξύ των πολλών έτσι που μας επισκέπτονται. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος ασχολείται με real estate, με cities. Και μου είπε το εξής. Μου λέει Δημήτρη λέει ξέρεις συμβαίνει. Λέει ότι λέει, τώρα με την Golden Visa έχουν βάλει όλο το νομό Θεσσαλονίκης και το κέντρο που είναι πιο ακριβό, αλλά και τα περίχωρα, για να πάρει κάποιος Golden Visa, να πάρει κάτι το οποίο να είναι πάνω από 800.000 ευρώ. Έχει, λέει, λογική να έχει ίδιες τιμές, για παράδειγμα, ο Βαθύλακος, η Χαλάστρα με την Τούμπα, την Καλαμαριά ή το Πανόραμα. Τι θα έλεγες? Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν σπίτια πολλά αδιάθετα στην περιφέρεια, όχι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία δεν μπορεί να τα αγοράσει ο Έλληνας, δεν τα αγοράζουν οι δικοί μας για όποιους λόγους. Μένουν αδιάθετα, ρημάζουν, ενώ θα μπορούσαν να τα αγοράσουν κάποιοι για να πάρουν την Golden Visa. Τι θα απαντούν, σοβαρά μιλάω, δεν είναι ναι. δεύτερο πλάκα.
1: Εντάξει, είναι λίγο.
0: Πες ότι το έδινα ρεπορτάζ.
1: Όχι, είναι λίγο κρίσιμο το ερώτημα, ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή να.
0: Επειδή ήθελα να σου βάλω και δεύτερη παράμετρο, αλλά θέλω πρώτα να απαντήσω και μετά.
1: Να θέσουμε δηλαδή ναι. τόσο σκληρά. Καταρχάς, για να λάβει κάποιο Golden Visa σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνας πολίτης.
0: Ναι, παιδί μου, θα. Ναι. Ένας Κινέζος, ένας
1: ναι.
0: Βούλγαρος.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά το να αγοράζει.
0: Από τρίτη χώρα.
1: Μπράβο, δεν είμαι κατά σε ένα γενικό πλαίσιο να αγοράζει κάποιο από τρίτη χώρα κάποιο ακίνητο. Ωστόσο, αυτό νομίζω ότι θα προκαλούσε έτσι ένα θέμα.
0: Ναι. Έρχεται το θέμα τώρα, το βάζω.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος μιλάει και λέει τα επιχειρήματα αυτά.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια, οι άνθρωποι θέλουν να τα πουλήσουν. Ελληνικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν και άνθρωποι να κατοικήσουν, ρημάζουν αυτά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ενώ υπάρχουν απ' έξω διάφοροι οι οποίοι θα τα αγόραζαν άμα ήταν 400.000-300.000.
1: Πιο χαμηλές, είχα πιο.
0: Ναι, πιο χαμηλές. Δεν είχε 800.000 άλλο να δώσει.
1: Ναι.
0: Έρχεται από την άλλη ανάγνωση και λέει. Πουλάμε τα σπίτια μας στους ξένους. Με την Golden Visa δώσαμε το δικαίωμα σε, να παίρνουν να αγοράζουν την περιουσία μου. Να, την περιουσία μας. Να. Είναι το άλλο επιχείρημα.
1: Να.
0: Εσύ λοιπόν είσαι ο υπουργός και είσαι στη μέση. Για πες μου.
1: Τι κάνω.
0: Ναι, πες μου, αλήθεια σου.
1: Ναι,
0: τι κάνω.
1: Καταρχάς, για να
0: Γιατί
1: προσθέσω...
0: Γιατί εγώ που θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, mm-hmm. φυσικά θέλω το πρώτο.
1: Έτσι.
0: Ο άλλος που δεν έχει ένομο συμφέρον, οικονομικό άμεσο συμφέρον, ελληναράς, λέει άντρε μπαγλαμά, θα πουλήσει το σπίτι στο Βούλγαρο.
1: Εγώ καταρχάς και υπουργός που δεν είμαι, γενικά στις συζητήσεις μου, γιατί και εγώ σπίτι νοικιάζω, δεν έχω αγοράσει, αλλά νοικιάζω. Mm-hmm. Ευτυχώς απολογική ιδιοκτήτρια.
0: Είμαστε και αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω να πω το εξής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν στο κόστος πώλησης ή ενοικίασης. Θέλω να πω δηλαδή, αν τα άτομα αυτά δεν θέλουν να πουληθεί η περιουσία τους στους ξένους, να το πω πολύ χήμα, ας ρίξουν και λίγο τις τιμές.
0: Ναι.
1: Και οι εκπρόσωποι των real estate ας είναι λίγο και πιο διαλλακτικοί.
0: Αυτό τι φταίει, αν ο άλλος ο ιδιοκτήτης θέλει να το πουλήσει, ξέρω
1: ο
0: εγώ.
1: Ο συγκεκριμένος δεν το γνωρίζω, αλλά μην κρυβόμαστε.
0: Ένας ιδιοκτήτης θέλει να το πουλήσει τόσο.
1: Ναι, πίσω
0: και έχει
1: από...
0: δύο Βούλγαρους ή Σκοπιανούς, ξέρω, ναι. Αλβανούς, οι οποίοι έχουν λεφτά και θέλουν να τα αγοράσουν. Ξέρω, δύο Κινέζους, παιδί μου, ξέρω εγώ. Αφγανούς.
1: Ναι, αλλά με Golden Visa είπαμε.
0: Με Golden Visa, ναι.
1: Αν ρίξουν όμως το ποσό στο βαθύλακο, για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Αν χαμηλώσουν την τιμή, μπορεί να υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Ναι, καταλάβατε.
1: Καταλάβατε. Ναι, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση στον παραλογισμό στις τιμές των ακινήτων.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει υποχρέωση.
0: Δεν έχεις μάλλον σπίτι στο βαθύλακο.
1: Δεν έχω σίγουρα σπίτι στο βαθύλακο. Όχι, δεν έχω. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, τώρα από πλευράς του Υπουργείου, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: τι
0: μου λέγε.
1: Τι θα πρέπει να γίνει. Ο ίδιος τι προτείνει να γίνει.
0: Ο ίδιος ως μεσίτης λέει να ανοιχτεί, να πουλήσω.
1: Όλοι όλα.
0: Ναι, παιδί μου, έχει όμως μια επαυλή, έχει 10 στρέμματα, ξέρω εγώ, και ναι. Έχει και ένα ωραίο σπίτι, ξέρω εγώ, στο Άνιδρο. Λέω τυχαία το όνομα.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ,
1: ναι.
0: Στο Πρόχωμα, που το έχει, δεν ξέρω που το έχει.
1: Εσείς τι λύση δίνετε σε αυτό, τι θα δίνετε, ή τι πιστεύετε τέλος πάντων.
0: Εγώ, επειδή είμαι φιλελεύθερος, πιστεύω στην ελεύθερη αγορά.
1: Και εμείς που δεν συντασσόμαστε.
0: Ναι. Εσείς ο κομμουνιστής, θες.
1: Όχι, σίγουρα κρατισμό. Δεν είμαι. Απέχω πολύ από αυτό. Καθόλου, αλλά εγώ απέχω από αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ναι, δεν ξέρω τι τελικά.
0: Βλέπεις, να είδες ότι σε αδυναμία δεν μπορεί να γίνει υπουργός.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι όλοι όσοι έχουν γίνει, ότι
0: όλοι είναι ικανοί. Όλοι είναι ικανοί, δεν το συζητώ.
1: Τι ωραία, τι ωραία.
0: Ποιος είναι, το παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Να σας πω τη δική μου εμπειρία από μια τέτοια αγοροπολισία.
0: Να μου την πείτε, βεβαίως.
2: Είχε σύζυγος σπίτι στην Πάτρα.
0: Mm-hmm.
2: Σε καλή περιοχή.
0: Mm-hmm.
2: Με τζάκι και όλα αυτά. Το βάλαμε 120 χιλιάρικα σε 5 μεσίτες.
0: Ναι. Μες στην Πάτρα ήταν, μες στην πόλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μες στην πόλη, ναι.
2: 80 τετραγωνικά καθαρά, με πάρκινγκ, με αποθήκη, με όλα τα σχετικά. Πριν βάλουμε αυτή την τιμή, βέβαια, είδαμε. Έτσι, ξαφνικά δεν εγώ θέλω κάτι.
0: Ναι, κάνεις μια έρευνα να δεις πόσο πουλάει ο γείτονας, πόσο πουλάει παραπέρα κτλ.
2: Ναι, γενικώς. Ναι. Ρωτήσαμε 5 μεσίτες. Μας είπαν ακριβώς και οι 5 τις ίδιες τιμές. Πάνω κάτω 2.000, 1.000 και τέτοια.
0: Το τετραγωνικό μέτρο.
2: Ήρθαν 4 Έλληνες και μας δώσανε 75 και 80 χιλιάρικα. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να το δώσω.
0: Ναι, άμα όλος σου λέει κάνει 2.000 τετραγωνικό και είναι 80, πάει 160. Γιατί αν το δώσει 140 το καταλαβαίνω, 135 το καταλαβαίνω. Αλλά 75...
2: Ναι, από 120 να το δώσω 75 και 80 δεν υπήρχε περίπτωση. Τελικά το αγόρασε Τούρκος, Golden Visa.
0: Golden Visa, δεν μπορεί να είναι Golden Visa. Πρέπει η Golden Visa να είναι πάνω από ένα ύψος. Τι κάνετε, υπερκοστολόγηση κάνατε?
2: Όχι, σε τουλάχιστον πρόδωσα. Έτσι μας είπανε, δεν ξέρω.
0: Όχι,
2: ο
0: δεν γίνεται.
2: Ο Τούρκος κανονικά μας κατέβαλε
0: όχι,
2: τα χρήματα.
0: Δεν γίνεται. Στην Πάτρα δεν ξέρω πόσο είναι η Golden Visa, αλλά δεν νομίζω σε τόσο χαμηλό
2: επίπεδο. Νομίζω ότι είναι ανάλογα την πόλη.
0: Ναι, είναι ανάλογα την πόλη. Αν είναι τόσο χαμηλά στην Πάτρα, δεν το ξέρω. Μην κάνω τον έξυπνο, μπορεί. Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, εμάς πάντως κανονικά όλα τα χαρτιά, όλα έγιναν κανονικά.
0: Γι' αυτό
2: κανονικά.
0: Το έθεσα, γι' αυτό το έθεσα, γι' αυτό το έθεσα, αγαπητέ μου, γι' αυτό το έθεσα, για τον λόγο που λέτε κι εσείς. Δηλαδή, μην το κοιτάμε ως τρίτη, εγώ δεν έχω σπίτι, δεν με ενδιαφέρει, οπότε να μην πουληθεί κανένας, να μην πουλήσει κανένας σε κανέναν.
2: Όχι, βέβαια. Όχι.
0: Ναι.
2: Και το κάναμε για να αγοράσουμε εδώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί εδώ είναι η δουλειά μας πια, εδώ ζούμε, οπότε... Αναγκαστικά έπρεπε κάτι να κάνουμε, αλλά δεν μπορώ ξαφνικά από τα 120-130 να το πάω 75-80.
0: Ενώ υπάρχουν ζεστά 150 χιλιάρικα.
2: και αυτό, ναι.
0: Ναι, αλλά, κατάλαβα.
2: Είναι μεγάλη διαφορά άλλο να το βάλεις 120-140 και να σου πει ο άλλος, έχω ξέρεις 115 αντί για 120. Ναι, μπορεί να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Αλλά η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι πραγματικά μεγάλη. Ναι. Κάποιοι το κάνουν, κάποιοι βέβαια δεν έχουν και λογικό είναι, προσπαθούν να βρούνε...
0: Mm-hmm. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, τώρα που πήρε σπίτι εδώ, ξέρεις τι θα κάνεις, όχι μόνο εσύ, όλος ο κόσμος. Πάμε έκθεση, πάμε στην καρδιά της έκθεσης, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15, γιατί έχουμε Μαρμαρίδης Modern Living, έπιπλα για τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, σαλόνια, διακοσμητικά, ένας χώρος πανέμορφος. Σίγουρα θα βρείτε αυτά που επιθυμείτε και εκείνα που χρειάζεστε, με την εγγύηση Μαρμαρίδη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Επειδή τώρα με 5 φορές βαθύλακος έχετε ανεβάσει την τιμή, δεν έχετε μια δεκαριά φορές Άγιος Αθανάσιος, μπας και σωθούμε, Δημήτρη.
0: Α, Παναγιώτη μου. Τι έγινε, πήρες πρίκα στα γεράματα?
3: Όχι, δεν πήρα πρίκα. Τι πρίκα, Δημήτρη?
0: Πάρε,
3: τώρα, τα γεράματα.
0: Πάρε μια πρίκα, γιατί κακώς. Λάγα μου κάτω.
3: Τα γεράματα δεν έχει πρίκα, Δημήτρη.
0: Άγιος Αθανάσιος, Άγιος. Όχι ο παλιός, ο δικός μας. Όχι, μην μπερδευτεί ο κόσμος.
3: Ο δικός μας. Νομίζω ότι το όλο θέμα αφορά πιο πολύ περιοχές όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, που ξέρεις πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Η Καβάλα προς τη Θάσο. Εντάξει, για τη Χαλκιδική δεν το συζητάμε, παραφεριστικά είναι. Επειδή δεν περνάς πλέον από την περιοχή να δεις τι κατεβαίνει, ακόμα και καθημερινές, μεσοβδόμαδα, χωρίς να έχει καλοκαίρι πολύ, ας πούμε, ή κατεβαίνει πολύς κόσμος.
0: Στη Χαλκιδική?
3: Και στη Χαλκιδική, και έχουν τα ξοχικά τους.
0: Τώρα δεν κατεβαίνω τώρα πολύ εκεί, γιατί ο πρόεδρος μου νοικιάζει το Lear Jet. Μου λέει...
3: Αυτά είναι...
0: και μου βάζει, και μου βάζει και την... Τι βάζει, ξυλοκαίνη, τι βάζω αυτά, χειροσύνη, συγγνώμη, ξυλοκαίνη. Άκουρε ξυλοκαίνη, χειροσύνη ρε, χειροσύνη. Πολλά οκτάνια. Τώρα αυτό βέβαια που έβαλε ως παράμετρο ο Παναγιώτης, ο φίλος, εξαιρετικός φίλος και καλό μυαλό, είναι σημαντικό. Δηλαδή έτσι δίνεται η δυνατότητα, η ευκαιρία να αγοράσουν μέσα από έναν... Όχι ότι πιστεύω σε αυτά τα συνωμοσιολογικά, αλλά... Να αγοράσουν ολόκληρες, εδώ υπάρχουν ολόκληρες περιοχές, μου έχουν πει, που στόμα-στόμα έχουν γίνει παρικίες. Δηλαδή, Ρουμάνοι, όλοι, Βούλγαροι. Ας πούμε, πας στην Αμουλιανή, Βούλγαροι. Πας Θάσο, Ρουμάνοι. Λέει ο άλλος, άμα γίνει έτσι, μην πλακώσουν οι Τούρκοι και αγοράσουν ολόκληρα κομμάτια. Αυτό έχει στο μυαλό του. Οι Τούρκοι, βέβαια, από τη δική τους πλευρά, πρέπει να σας πω ότι έχουν θεσπίσει κανόνες και νόμους όπου κάποιες περιοχές, παραθαλάσσιες κυρίως. Σε εκείνες περιοχές έχουν βάλει όρους μέχρι και απαγόρευσης να πωλείται γη σε ξένους. Μια πολύ καλή φίλη, δημοσιογράφος, πλέον συνταξιούχος, αλλά από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ στην Θεσσαλονίκη, μου γράφει: όταν αγοράζουν οι Έλληνες τις ακριβές συνοικίες του Λονδίνου, είναι όλα καλά? Να το πούμε την Έλληνα την ακρίτερση, συνταξιούχε, συναδέλφισσα. Να ρωτήσουμε την Έλληνα την ακρίτα. Αυτή η αγορά, στον Τράγκα, αυτή η αγορά σαν έξω. Αγοράσαμε εμείς. Αν και πρέπει να σας πω, να σας ομολογήσω κάτι. Το 1995, όχι το 97, συγγνώμη, είχαμε πάει, ήταν το γαμήλιο ταξίδι με την σύζυγο στο Μπαλί. Στο Μπαλί. Το κανονικό το Μπαλί. Λοιπόν, η διαφορά στα κόστη και τα λοιπά ήταν σε υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή, πήγαινε στον Μπαλί ένας εργαζόμενος Έλληνας, ένας απλός Έλληνας, και ζούσε σαν εμμύρης. Όλα ήταν πάμφθινα. Και δεν θα το ξεχάσω, ο Γρηγόρης, ξεναγός, μας πήγε λοιπόν σε μια συνοικία με παγόδες, μεγάλα σπίτια, όχι τα μικρά που είναι παγωδάκια, σπίτια που είναι σαν παγόδες, μεγάλα, αυτά τα ξυλόγλυπτα με περίεργες πόρτες, ξυλόγλυπτα, πρασινάδα, λουλούδια, γλάστρες, πράγματα. παπαγάλους, διάφορα. Σου μιλώ για μπαίνεις μέσα, κάτι κουρτίνες για τα έντομα και τέτοια. Κλειδί. Μας είχε δείξει ένα σπίτι. Αυτό ρε παιδί μου που είναι, καταλαβαίνετε τώρα τι να σου πω, πρέπει να στείλω φωτογραφία. Ένα απίστευτο, δηλαδή τι να σου πω, τα βλέπεις σε ταινίες και τρελαίνεσαι. Δεν θα το ξεχάσω, τότε κόστιζε 3,5 εκατομμύρια δραχμές. 3,5 εκατομμύρια δραχμές είχα αγοράσει, θυμάμαι τότε. Όχι 3,5, λίγο παραπάνω, 5 εκατομμύρια δραχμές είχα αγοράσει.

Λέω βίλα βίλα και μάλιστα μου λέει ο ξεναγός πάρτο, να έρχεσαι όποτε θέλεις και παράλληλα να το αξιοποιείς, να τον νοικιάζουμε και τέτοια. Αλλά εγώ ως παλιός κνήτης ποτέ δεν είχα το μυαλό μου στο πώς θα βγάλω λεφτά. Ακόμη και σήμερα που πολλοί νομίζουν ότι μαζεύω λεφτά. Όχι. Το άγχος είναι να μαζευτούν χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Και το σκέφτηκα τώρα γιατί μου γράφει η Βιργινία ποιος για το Λονδίνο που αγοράζουν σπίτια. Δεν μπορούσα να είσαι Βιργινία. Εδώ. Γιατί και η Βιργινία συμφωνεί με την συναδέλφισσα τη συνταξιούχο. Λέει Δημήτρη, νομίζω ότι έχει δίκιο. Έχει δίκιο, αλλά πόσοι Έλληνες αγοράζουν στη Βιργινία στο Λονδίνο. Α, και εγώ τότε που ανήκα στη μεσαία τάξη, μέχρι μια παγόδα θα αγόραζα στο Μπαλί. Ωραίο το Μπαλί. Να πας στο Μπαλί. Το Μπαλί έχει και ωραίο κλίμα, δεν είναι σαν την Ταϊλάνδη. Δηλαδή εντάξει, υπάρχει μια δυσφορία, τροπική χώρα είναι, αλλά καμία σχέση με Μπαγκόν και νησιά πίτσι πίτσι πως λέγονται και πατάγια και αυτά. Όχι, καμία σχέση. Πώς τα λένε μωρί, πίτσι πίτσι Φίφι Islands. Με κομματάρα κλείνω, τραγουδάρα μεγάλη, και με προβλήματα κλείνουμε για εσάς οι οποίοι κινείστε προς τα ανατολικά. Μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και ο Σωτήρης φαντάζομαι και ο Λεοντής το βλέπουν για να σας έχουν ενήμερους. Αλλά όπως μας είπαν ακροάτριες, ακροατές, δεν οφείλεται σε κάποιο συμβάν, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πολλά αυτοκίνητα και είναι η ώρα δύσκολη. Είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού η ώρα. Κανείς δεν ξέρει τι να πει, τα λέει όλα η σιωπή. Αγαπητέ κύριε Χατζινόπουλε, παρακαλώ περάστε εδώ στα ενδότερα. Σας έχω μια έκπληξη μετά.

0: Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά και τη σύλληψη των δύο ιδιωτών ιατρών στο Κολωνάκι. Σε βάρος τους ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, αδίκημα που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται ενώπιον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Απροσδιόριστη αιτία θανάτου του γνωστού τραγουδιστή, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, φως θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις. Αθώοι κρίθηκαν από το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης οι δύο Βρετανοί που κατηγορήθηκαν για διατάραξη σε πτήση από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Ρόδο, που είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική προσγείωση του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι δύο τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με το δικαστήριο τελικά να αποφασίζει την αθώωσή τους. Κανονικά με λεωφορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα η μεταφορά σχεδόν του 50% των μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Μετά από διαπραγματεύσεις του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, βρέθηκε λύση για τα σχολικά δρομολόγια.

0: και στο παραένα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, λύση μέχρι και την Τρίτη για τα υπόλοιπα δρομολόγια. Την ευκαιρία να συζητήσει με νέες και νέους που δημιουργούν ή εργάζονται σε startups είχε σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Απευθυνόμενος στη νέα γενιά της καινοτομίας, ο ίδιος κατέγραψε τα πεδία υστέρησης της χώρας σε αυτόν τον τομέα. Όπως είπε, το να εξελιχθεί μια καινοτομία σε ανταγωνιστική, ανθεκτική και εξωστρεφή επιχείρηση δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ένα κράτος που έχει οργανώσει το περιβάλλον ώστε να μείνει στη χώρα ένα κρίσιμο ανθρώπινο δυναμικό, σημείωσε ο ίδιος. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη από το κατάστημα κράτησης Δομοκού. Όπως αναφέρει η δικηγόρος του, ο κύριος Κασιδιάρης θα απολυθεί έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής που του έχει επιβληθεί, παρόλο που το τεκμήριο της αθωότητάς του παραμένει σε ισχύ λόγω της μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδίκης. Η συνήγορός του κάνει λόγο για σίγουρη κάθοδο του Κασιδιάρη στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Στη διεθνή επικαιρότητα, στελέχη της Europol πήραν μέρος σε επιδρομές σε τέσσερις χώρες με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους υποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγή, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
0: Νεφώσεις και παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολυγύρο στους 31, στο Κλική στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 και στα Γιάννητσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη τάρατσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ήτανε που λέτε 11 Σεπτεμβρίου του 2001 και ήμασταν, το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, στην έκθεση αυτοκινήτου στη Φραγκφούρτη. Έξω είχε ψηλόβροχο με 7-8 βαθμούς, μέσα τα περίπτερα γεμάτα, ήταν και οι καλές εποχές τότε για την αυτοκίνηση, μεγάλα περίπτερα, πολλοί κόσμος, τεράστιο ενδιαφέρον, δεν υπήρχε, δεν ήταν και τόσο ανεπτυγμένο το ίντερνετ, οπότε μαζεύαμε press kit, τραβούσαμε φωτογραφίες, γενικά υπήρχε μια έντονη κινητικότητα όταν ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε οι σιρήνες. Λέμε, τι είναι αυτό ρε παιδιά, τι γίνεται, τι ακούγεται, τι, πώς, γιατί. Άρχισαν να κυκλοφορούν κατευθείαν οι πρώτες φήμες ότι έγινε τρομοκρατικό χτύπημα όχι στην Αμερική, αλλά στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, εκεί που βρισκόμασταν. Γέμισε το συνεδριακό, το εκθεσιακό κέντρο της Φραγκφούρτης, ένας τεράστιος χώρος με αστυνομικούς. Βγήκαμε άρον-άρον από τα περίπτερα, δεν ξέραμε τι έχει συμβεί. Φύγαμε όλοι για τα ξενοδοχεία, γενικά επικράτησε πραγματικά ένας πανικός. Μετά αρχίσαμε να μαθαίνουμε, αφού επιστρέψαμε στα ξενοδοχεία, τι είχε συμβεί. Προφανώς δεν ξαναπήγαμε στην έκθεση. Προσπαθήσαμε ή να αλλάξουμε τα εισιτήρια ή περιμέναμε την ημέρα που θα επιστρέψουμε στη χώρα μας. Και αν εκείνος ο πανικός της πρώτης ημέρας των πρώτων ωρών ήταν έντονος, αυτό που συνέβη στη συνέχεια στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, όπου μόνο που δεν μας γδίσανε κυριολεκτικά για να περάσουμε έλεγχο, για να ταξιδέψουμε, ήταν κάτι το οποίο προφανώς δεν είχαμε ξαναζήσει και μάλλον δεν θα ξαναζήσουμε. Αυτά για τη συμπλήρωση 25 ετών από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους στην Αμερική και όπως το βίωσα εγώ τουλάχιστον τότε πριν από 25 ολόκληρα χρόνια. Βεβαίως θα ασχοληθούμε με αυτοκίνητα, διότι έχει πάρα πολλά ωραία και σήμερα ο μαγικός κόσμος της αυτοκίνησης. Είμαστε εδώ στο καθημερινό εγκινήσι, στον στάτους 107 και 7 και μπροστά μας έχουμε περίπου 50 λεπτά για να ταξιδέψουμε παρέα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Υπέροχος χώρος της αυτοκίνησης, όχι της ΔΕΘ, ειδικά όπως είναι φέτος. Παρέα φυσικά με τον Άρη τον Παπηδάκη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Λεοντής ο Μαχαιράς εδώ σταθερά στην ηθική και ψυχολογική υποστήριξη τη χρειαζόμαστε, διότι κάνει πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Και στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Βουτσαλάς.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε σκοπεύετε να επισκεφτείτε σήμερα ή το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε θα το αφήσετε για του χρόνου και μεταξύ μας, πολύ καλά θα κάνετε. Με αρκετή κίνηση και αυτό το μεσημέρο απόγευμα Παρασκευής εκεί έξω, με σημαντικά προβλήματα ο περιφερειακός προς τα ανατολικά, τα οποία ξεκινάνε αρκετά πίσω από τα νοσοκομεία και θα πάτε είτε σταματημένοι είτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Προς τα δυτικά θα ξεκινήσουν τα θέματα σχετικά αργά σήμερα, δηλαδή περίπου στο ύψος της Τριανδρίας, και δεν θα κρατήσουν για πάρα πολύ τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε, και μέσα η πόλη σήμερα σε σαφώς καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Είχαμε σήμερα ένα θέμα στο enkinesi.gr για ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο που δημιούργησε η Mercedes και συγκεκριμένα η AMG, η CLE 646, ένα πανέμορφο κουπέ, ένα πολύ δυνατό κουπέ με έναν κινητήρα βενζίνης V8 με 646 ύπους. Προφανώς μια πολύ ειδική κατασκευή που ούτως ή άλλως απευθύνεται σε μόνο 30 τυχερούς ιδιοκτήτες που θα μπορέσουν να την αποκτήσουν. Είναι ένα συλλεκτικό μοντέλο. Δεν θα σταθώ τόσο στο τι είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Αυτό που θέλω να σταθώ, αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι τα όσα γράφατε κάτω από την δημοσίευση στο enkinesi.gr, ότι επιτέλους η αυτοκίνηση και κυρίως μάρκες όπως η Mercedes και δει το τμήμα το ειδικό που έχει η AMG, το τμήμα που κατασκευάζει τα γρήγορα μοντέλα της Mercedes, αρχίζει πια να επανέρχεται στο σωστό δρόμο. Και τι εννοείται σωστό δρόμο? Εννοείται ότι ναι, καλά τα ηλεκτρικά έχουν αρχίσει και βγαίνουν πολύ γρήγορα ηλεκτρικά μοντέλα. Άλλωστε το έχουμε πει ότι είναι πολύ εύκολο να κάνεις ένα ηλεκτρικό γρήγορο. Το θέμα είναι ότι είχαν αφήσει λίγο στην άκρη οι εταιρείες στην κατασκευή γρήγορων μοντέλων με θερμικούς κινητήρες, με κινητήρες βενζίνης, όπως το συγκεκριμένο στο οποίο αναφέρθηκε, η AMG CLE 646. Τώρα όμως, επειδή φαίνεται πως υπάρχει εκεί έξω ένα πολύ μεγάλο αγοραστικό κοινό, κυρίως από Βόρεια Αμερική και Σαουδαραβικές χώρες, βεβαίως υπάρχουν και στην Ευρώπη πολλοί αγοραστές τέτοιων αυτοκινήτων, αλλά οι μεγάλες αγορές των ακριβών, των πολυτελών, των γρήγορων μοντέλων είναι Βόρεια Αμερική και οι χώρες του κόλπου. Αρχίζουν λοιπόν και οι εταιρείες να επιστρέφουν στις κανονικές, στις εργοστασιακές τους ρυθμίσεις. Να κατασκευάζουν δηλαδή αυτοκίνητα τα οποία τα βλέπεις και σου αρέσουν, τα οδηγείς και σε εξιτάρουν. Αυτοκίνητα που τα ακούς, που τα αισθάνεσαι, που δένεσαι μαζί τους. Μην αρχίζετε την κρίνια τι σχέση έχει όλο αυτό με την Ελλάδα. Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο των 15-16 χιλιάδων για να κάνουμε τη δουλειά μας. Σας έχουμε πει ότι το αυτοκίνητο εμείς τουλάχιστον το αντιμετωπίζουμε και ως όνειρο.

Ένα ακόμα σημείο και μάλιστα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, στο οποίο υπάρχει μια έντονη διαφωνία, όχι διαμάχη σε καμία περίπτωση, ευτυχώς έχει κρατηθεί και όπως φαίνεται θα κρατηθεί σε επίπεδο διαφωνίας ανάμεσα στις κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες και κυρίως στις ευρωπαϊκές, είναι ο χρόνος εξέλιξης και παραγωγής ενός νέου μοντέλου. Το διάστημα δηλαδή που χρειάζεται η έρευνα και η εξέλιξη από τη στιγμή που θα καθίσουν οι σχεδιαστές, θα πάρουν ένα λευκό χαρτί, θα το βάλουν μπροστά τους προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο, μέχρι αυτό το λευκό χαρτί να φτάσει να περάσει από τη γραμμή παραγωγής. Οι Κινέζοι έχουν φτάσει στα 2 χρόνια να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, ένα πολύ μικρό, δεν βρίσκω καμία λογική να απέχει μόνο 2 χρόνια ή μία γενιά από την άλλη ενός αυτοκινήτου. Ωστόσο οι Κινέζοι σε αυτή την καταναλωτική μανία και κυρίως σε αυτή τη μανία που τους έχει πιάσει να πουλάνε, έχουν καταφέρει και έχουν ρίξει το χρόνο εξέλιξης ενός αυτοκινήτου στα μόλις 2 χρόνια. Από την άλλη έρχονται οι Ευρωπαίοι και θεωρούν πως αυτός είναι ένας πολύ μικρός χρόνος, ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο αφανώς είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει έντονα προβλήματα στις ίδιες τις εταιρείες, δηλαδή μπορεί να μην έχουν το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να μειώσουν, αν όχι να εκμηδενίσουν, την πιθανότητα να υπάρξουν κάποιες βλάβες του συγκεκριμένου μοντέλου στο μέλλον. Αφετέρου είναι αρνητικό και για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων, για όσους αποκτήσουν ένα τέτοιο καινούργιο αυτοκίνητο, καθώς σε ένα χρονικό διάστημα μόλις 2 ετών θα έχουν ήδη ένα μοντέλο πίσω, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αγοραστική αξία που θα έχει το αυτοκίνητό τους πλέον. Εκεί όπως και να το κάνουμε, είμαστε με την πλευρά των Ευρωπαίων, οι οποίοι σε αυτή την φάση, σε αυτή την διαμάχη, σε αυτή την διαφωνία, συγγνώμη, είναι πιο λογικοί, διότι τα 2 χρόνια από γενιά σε γενιά ενός νέου αυτοκινήτου είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.

Και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μοντέλα της Volvo, όπου το XC40, το οποίο βρίσκεται 10 χρόνια στην αγορά, μόλις τώρα αποφάσισε η σουηδική εταιρεία όχι να το αλλάξει, όχι να το αντικαταστήσει, να προχωρήσει δηλαδή στην επόμενη, στη δεύτερη γενιά του μοντέλου, αλλά απλώς να το φρεσκάρει. Και παρά το γεγονός ότι βρίσκεται 10 χρόνια στην αγορά και μια χαρά στέκει αισθητικά και πολύ καλό είναι στο δρόμο και τεχνολογικά έχουν γίνει όλες οι αναβαθμίσεις, και απλώς τώρα αυτό που θα κάνει η σουηδική εταιρεία είναι να διαφοροποιήσει λίγο την εμφάνισή του τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό, προκειμένου να του δώσει έτσι έναν αέρα φρεσκάδας, μια νότα νεότητας. Άλλωστε ποιος δεν τη χρειάζεται, όλοι τη χρειαζόμαστε μια νότα νεότητας, αρκεί φυσικά να μην γυρνάει boomerang, καταλάβατε γιατί, σε τι αναφέρομαι. Η Volvo λοιπόν θα ανανεώσει το XC40, όπως βεβαίως και τις ηλεκτρικές εκδόσεις του μοντέλου, το EC40, προκειμένου να συνεχίσει έτσι να είναι ανταγωνιστικό. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι ένα μοντέλο 10 ετών, το οποίο στέκεται μια χαρά στην αγορά αυτή τη στιγμή.

Είδα σήμερα την λίστα με τα υποψήφια μοντέλα του 2026 για αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα, για τον πιο σημαντικό θεσμό στον χώρο του αυτοκινήτου που υπάρχει στη χώρα μας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι μέλος. Είδα λοιπόν τη λίστα με τα καινούρια. Όταν λέμε καινούρια εννοούμε ολοκένουρια, όχι νέες εκδόσεις, όχι ανανέωση, όχι άλλαξε ένας κινητήρας, ήρθε κάτι, μια εξηλεκτρισμένη εκδοχή. Μιλάμε για εντελώς νέα αυτοκίνητα ή καινούργιες γενιές αυτοκινήτων και ζωή να έχουν, φτάνουν τα 43. 43 καινούργια μοντέλα ήρθανε μέχρι τώρα που μιλάμε, πως έχουμε 11 Σεπτεμβρίου. Έχουν έρθει, έχουν κάνει το ντεμπούτο τους στην ελληνική αγορά 43 καινούργια αυτοκίνητα. Και έτσι όπως το βλέπω λίγο με τις παρουσιάσεις που έχουμε να πάμε μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε και θα κλείσει η λίστα των υποψήφιων μοντέλων για αυτοκίνητο της χρονιάς του 2026 για την Ελλάδα, νομίζω πως θα καταφέρουμε να προσεγγίσουμε τα 50. But I'm gonna be where the lights are shining on me. Θα περάσουμε δηλαδή και το περσινό ρεκόρ των 45 αυτοκινήτων. Πέρσι τα υποψήφια αυτοκίνητα για αυτοκίνητο της χρονιάς του 2025 ήταν 45. Νομίζω πως φέτος θα τα ξεπεράσουμε, διότι περιμένουμε την παρουσίαση τουλάχιστον τριών νέων μαρκών, νέων εταιριών, η iCar, η Alpine, η Lepas. Άρα λοιπόν από δύο μοντέλα να έχει κάθε εταιρεία, καταλαβαίνετε ότι κατευθείαν είμαστε στα 6 επιπλέον των 43 που σας είπα πριν. Και λίγο που βλέπω εδώ, έχω τη λίστα μπροστά μου, έχει πραγματικά πολύ ωραία αυτοκίνητα σε όλες τις κατηγορίες. Μη φανταστείτε ότι έχει μόνο στην κατηγορία των SUV και των crossover, η οποία κατηγορία είναι αυτή που κυριαρχεί και στις πωλήσεις και στις προτιμήσεις προφανώς των υποψήφιων αγοραστών. Έχει πραγματικά όλες τις κατηγορίες, εννοείται τα περισσότερα είναι από την κατηγορία των SUV. Έχει πάρα πολλά ηλεκτρικά μοντέλα. Έχει για παράδειγμα Mazda 6e, ένα αμυγός ηλεκτρικό σεντάν. Έχει Renault Clio, ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Έχει πραγματικά αυτοκίνητα που είναι για όλα τα γούστα, για όλες τις απαιτήσεις, για όλες τις οικονομικές δυνατότητες.

Τώρα πώς θα καταφέρουμε από αυτά τα 50 σχεδόν αυτοκίνητα να βγάλουμε τη δεκάδα και από εκεί τον τελικό νικητή, καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια δύσκολη διαδικασία, την οποία εννοείται ότι θα μοιράζομαι μαζί σας αυτές τις επόμενες εβδομάδες. Και βεβαίως είναι πολύ δύσκολο από μόνο του και μόνο να καταφέρεις να οδηγήσεις αυτά τα 50 αυτοκίνητα. Πάμε έτσι με αυτό το υπέροχο κομμάτι στο μουσικό μας διάλειμμα, με το μουσικό διάλειμμα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
5: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107.7 μέσα από τους χώρους της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία κινείται όχι στους ρυθμούς της ΔΕΘ αλλά στους ρυθμούς της αυριανής συναυλίας στην παραλία με τον Αντώνη Ρέμο. Όπως μαθαίνω θα ξεκινήσουν πάρα πολύ όχι μόνο από όμορες πόλεις αλλά και από πιο μακρινούς προορισμούς προκειμένου να έρθουν αύριο να απολαύσουν τον Αντώνη. Τον Αντώνη ρε φίλε, επειδή δηλαδή τον ξέρει ο Άρης ο Παπιδάκης που είναι φίλη, είναι κολλητή και εμείς Αντώνη, όχι, τον Ρέμο. Με την κίνηση να είναι περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την έναρξη της εκπομπής, δηλαδή λίγα προβληματάκια στον περιφερειακό εκεί προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, όχι κάτι το τρομερό, μέσα το κέντρο της πόλης δείχνει σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οπότε νομίζω ότι είναι ένα ωραίο απόγευμα Παρασκευής. Και όσοι θέλετε φυσικά, ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος να φύγετε και για μια κοντινή ή πιο μακρινή παραλία.

Τώρα, όσοι δεν έχετε αυτοκίνητο για να το κάνετε αυτό, για να φύγετε, αλλά είστε στη σκέψη να αποκτήσετε ένα αυτοκίνητο και δεν φτάνουν τα χρήματα για καινούριο, μπορείτε να πάτε σε ένα από τα δύο καταστήματα της, του Stock Center της Velmar, είτε στο ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στη Θέρμη, είτε στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, να δείτε τα αυτοκίνητα που έχει εκεί το Stock Center της Velmar, να συνειδητοποιήσετε ότι θα πάρετε μια πενταπλή γραπτή εγγύηση. Ναι, καλά ακούσατε, σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο θα πάρετε πενταπλή γραπτή εγγύηση 5 ετών. Ξέρετε τι είναι 5 χρόνια εγγύηση σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Και να φύγετε με το αυτοκίνητο που θέλετε ή να μπείτε στο site του Stock Center να δείτε τις 1500 επιλογές μεταχειρισμένων. Νομίζω πως δύσκολα δεν θα βρείτε αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες.

Ένα από τα καινούργια μοντέλα που θα έρθουν προς το τέλος του 2026, ίσως και αρχές του 2027, και νομίζω ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ, κυρίως για την εμφάνισή του, πρωτίστως για τη σχεδίασή του, είναι το νέο Tucson από τη Hyundai. Μια σχεδίαση, μια εμφάνιση η οποία, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει την επόμενη μέρα για ολόκληρη τη Hyundai. Μας έδωσε, είναι η αλήθεια, η κορεάτικη εταιρεία μια καλή γεύση για το τι σχεδιάζει να κάνει με το Kona που κυκλοφορεί, για το τι σχεδιάζει να κάνει σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση των αυτοκινήτων. Αλλά το Tucson νομίζω πως θα είναι το αυτοκίνητο που θα μας βάλει για τα καλά στην επόμενη σχεδιαστική μέρα της Hyundai. Και πέρα από τη σχεδίαση, όπως μαθαίνουμε, η Hyundai σκοπεύει να δώσει και μία γρήγορη έκδοση του Tucson, μία N-έκδοση, όχι N-line, η οποία κυκλοφορεί και στο υπάρχον μοντέλο και η οποία έχει μόνο αισθητικές, μόνο σχεδιαστικές αλλαγές, αλλά και μία γνήσια, μία πραγματική, μία γρήγορη N-έκδοση. Και σκοπεύει να το κάνει συνδυάζοντας θερμικό κινητήρα βενζίνης με full υβριδική τεχνολογία, όχι με plug-in. Έχουμε δει σε μοντέλα παραγωγής, τα οποία κυκλοφορούν ήδη και μάλιστα γρήγορα, πολύ γρήγορα, να συνδυάζεται plug-in υβριδική τεχνολογία με θερμικό κινητήρα και να έχουμε την παραγωγή πολλών ύπων, έχουμε την απόδοση μεγάλης ισχύος. Η Hyundai θα πάει λίγο σε μια πιο δύσκολη λύση, διότι είναι πιο δύσκολη τεχνικά πάντα η λύση του full υβριδικού συστήματος σε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα κληθεί να αποδείξει ότι εκτός των άλλων, εκτός των αρετών που έχει ένα SUV μοντέλο, θα είναι και γρήγορο. Φανταστείτε δηλαδή να δούμε ένα Hyundai Tucson με full υβριδική τεχνολογία και απόδοση η οποία θα ξεπερνάει, όπως μαθαίνουμε, τους 300 ύπους και θα προσεγγίζει τους 350. Εννοείται ότι θα υπάρχει τετρακίνηση, άλλωστε και ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου είναι ένα SUV, αλλά και οι ισχύς του επιβάλλουν την ύπαρξη τετρακίνησης, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι πραγματικά ένα ωραίο πακέτο.

Όπως ωραίο πακέτο και κυρίως θελκτικό πακέτο, το αποδεικνύουν άλλωστε οι πωλήσεις του, το αποδεικνύουν τα νούμερα που καταφέρνει να γράψει στον πίνακα των πωλήσεων, είναι το Yaris Cross, το οποίο τώρα η Toyota ανανέωσε και μάλιστα αρκετά θα έλεγα. Άλλωστε πρόκειται για το best seller της ελληνικής αγοράς, ακολουθώντας την πολύ καλή, την πολύ επιτυχημένη πορεία του Yaris. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια κίνηση ΜΑΤ εκ μέρους της Toyota να δημιουργήσει μια SUV, όχι, μια crossover έκδοση του Yaris, το Yaris Cross. Οπότε η αποδοχή εκ μέρους του αγοραστικού κοινού ήταν πραγματικά πάρα πολύ υψηλή. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι η Toyota τα αρκετά προηγούμενα χρόνια, όταν στο τιμόνι της βρισκόταν ο Δόκτωρας Αθανασόπουλος, κατάφερε να επενδύσει στην αξιοπιστία, κατάφερε να επενδύσει στο after sales, να δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα, το οποίο συνεχίζει ακόμα και σήμερα και το βλέπουμε στην πορεία των πωλήσεων των αυτοκινήτων της. Σημαντικές, αρκετές μάλλον αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με την σχεδίαση, με τον εξοπλισμό. Όχι μεγάλες αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανικά μέρη στην καρδιά της γκάμας του νέου Yaris Cross. Παραμένει το πλήρως υβριδικό σύστημα με τους 130 ύπους απόδοση. Ένα υβριδικό σύστημα το οποίο κατά τη γνώμη μου έχει ξεπεραστεί τουλάχιστον από τη Renault. Και αξίζει νομίζω όσοι θέλετε έτσι να αποκτήσετε ένα αυτοκίνητο σε αυτήν την κατηγορία να πηγαίνετε να οδηγείτε και άλλες ανταγωνιστικές προτάσεις και μετά από την επόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και στο στούντιο του Status και θα μπορούμε να έχουμε και επικοινωνία μαζί σας, να μας καλείτε στα τηλέφωνα ή να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και να μας λέτε αν έχουμε δίκιο ή όχι. Η αλήθεια είναι πως είναι πολύ πιστοί όσοι πηγαίνουν να αποκτήσουν ένα Toyota. Έχω εδώ και τον Άρη τον Παπιδάκη, οπότε του μιλάω για άλλο αυτοκίνητο. Δεν ακούει, κλείνει τα αυτιά, κατεβάζει τα μούτρα, δεν. Γενικά χαλάει η διάθεσή του. Μου λέει, εγώ μόνο Toyota, τίποτα άλλο. Σε στείλω στο Stock Center της Velmar εσένα, να σε προσέξουν ιδιαίτερα, να πάρεις ένα μεταχειρισμένο με 5 χρόνια εγγύηση, Αλλά όχι το Toyota, κάτι διαφορετικό. Να αλλάξεις λίγο ρε παιδί μου, να εξυγχρονιστείς, να πας λίγο μπροστά.

κάποιοι γνωστοί, γνωστές, ταινίστες, ταινίστριες θα έρθουν εδώ στις 7 η ώρα. Οπότε εδώ θα τους περιμένουμε στο περίπτερο 16 να παίξουμε ένα τένις και φυσικά ευπρόσδεκτοι και όσοι θέλετε να παίξουμε ένα πινκ πονγκ. Κανονικό, όχι πολιτικό ή αυτοκινητικό πινκ πονγκ, κανονικό πινκ πονγκ. Δίδαξα χθες λίγο στην Δημαρέση πως παίζεται το άθλημα, αλλά δεν τα πολύ κατάφερε, είναι η αλήθεια. Έχεις και ένα βίντεο τραβηγμένο, Άρια, δεν μου το έδωσες. Χθες που παίζαμε εδώ με τη Δημαρέση πινκ πονγκ, τις μάθαινα δηλαδή, δεν παίζαμε. Και αν μετά το βίντεο να το δούμε λίγο.

Ανανεωμένο Α3 και από την Audi και μάλιστα όλες οι εκδόσεις ανανεώθηκαν. Και όταν λέμε όλες, τι εννοούμε? Εννοούμε και την Sportback, η οποία είναι η κλασική πεντάθυρη hatchback, την ξέραμε κάποτε εμείς. Τώρα πολλές εταιρείες, ανάμεσα τους και η Audi, την ονομάζει Sportback για να δώσει έτσι έναν πιο sportif τόνο. Και η Sedan έκδοση, για όσους θέλουν, είναι πιο παραδοσιακοί, θέλουν ένα Sedan αμάξωμα, αλλά και το S3, η γρήγορη εκδοχή δηλαδή του Α3, όπως φυσικά και η έκδοση που γνωρίσαμε στην προηγούμενη γενιά του μοντέλου, με τα crossover χαρακτηριστικά, την οποία έκδοση η Audi ονομάζει All Street. Η Audi γενικά είναι σε μια φάση ανανέωσης ολόκληρης της γκάμας και αυτό φαίνεται ότι έχει και την ανάλογη απήχηση στο αγοραστικό κοινό. Μια Audi η οποία είχε μείνει αρκετά πίσω και σε επίπεδο μοντέλων και σε επίπεδο σχεδίασης. Δεν ξέρω γιατί πέρασε ένα χρονικό διάστημα που ήταν σε έναν σχετικό λίθαργο. Τώρα όμως έχει ξυπνήσει, δημιουργεί πολύ ωραίες προτάσεις σε όλες τις κατηγορίες. Σας μίλησα στην αρχή της εβδομάδας για το ολοκένουργιο Α2, το αμιγώς ηλεκτρικό. Τώρα ήρθε η σειρά για ανανέωση στο Α3 σε όλες τις εκδόσεις. Ενώ βεβαίως Q3, Q5, Α5 είναι ολοκένουργια μοντέλα. Ήρθε αυτόν τον μήνα, το Σεπτέμβριο, έκανε τον ντεμπούτο του στην ελληνική αγορά και το Q7, το μεγάλο SUV, όπως και το Q9, το πολύ μεγάλο SUV, το οποίο πάει να τοποθετηθεί απέναντι στα GLS της Mercedes, απέναντι στην X7 της BMW και βεβαίως απέναντι στο Range Rover. Μην αρχίσουμε τη συζήτηση αν έχουν νόημα τόσο μεγάλα αυτοκίνητα, τόσο μεγάλα SUV, τα οποία ξεπερνάνε τα 5 μέτρα και μάλιστα πολύ σε μήκος, ξεπερνάνε τους 2,5 τόνους σε βάρος. Προφανώς και έχουν νόημα, διαφορετικά δεν θα υπήρχαν και αγοραστές για όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχουν μπει και οι Κινέζοι σε αυτό το παιχνίδι των πολύ μεγάλων, των πολυτελών SUV, με τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Zeekr 9X. Εντάξει, συμφωνούμε. Είναι μεγάλα, είναι βαριά, είναι προκλητικά, είναι. Αλλά από την άλλη, για αυτούς που μπορούν να τα αγοράσουν, γιατί όχι.

Δεσμεύομαι από Δευτέρα που θα επιστρέψουμε στους κανονικούς ρυθμούς που θα είμαστε στο στούντιο του Status να ξεκινήσουμε και τις αναφορές μας στις δοκιμές των αυτοκινήτων που είχαμε. Ο Γιώργος εδώ μου στέλνει κάθε μέρα σχεδόν τι γίνεται με εκείνο το Ραφάλ, ακόμα δεν μας έχεις πει. Γιώργο, τη Δευτέρα στις 4 και 10, 4 και 4 δεσμεύομαι να ξεκινήσω με τη δοκιμή του Ραφάλ. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Και αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά να πούμε. Έκανα σε ένα μήνα περίπου 3.500 χιλιόμετρα με το Ραφάλ της Ρενό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το γνώρισα πραγματικά απ' έξω και ανακατοτά.

Αυτά από εμένα και για σήμερα. Σας περιμένουμε τόσο σήμερα την Παρασκευή όσο και το Σαββατοκύριακο. Είναι το δεύτερο και τελευταίο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ. Εδώ στο περίπτερο 16, στάν νούμερο 1. Να έρθετε να σας γνωρίσουμε, να τα πούμε από κοντά, όπως κάνετε άλλωστε όλες αυτές τις μέρες, και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7, μικρόφωνο στην Σαλαμίνος και στο Δελτίο Ειδήσεων των 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Στη συνέχεια κοντά σας ο Λεοντής Μαχαιράς και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια. Εδώ θα είμαστε, έχουμε κάνα δυο κουβέντες να πούμε με τον Λεοντή. Όχι, ναι, εντάξει, θα μας το επιτρέψει. Οπότε ναι, είναι Παρασκευή, οπότε είναι στις μεγαλοψυχίες του. Μέχρι τη Δευτέρα να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε δύο παράλληλα μέτωπα διεξάγονται οι εξονυχιστικές έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το ένα αφορά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και το δεύτερο το εύρος της δραστηριότητας του ιδιωτικού ιατρίου στην οδό Κορνεάδου στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στον χώρο. Στόχος των ερευνών είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα και στη μνήμη των μηχανημάτων. Καταδικάστηκε άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του την ώρα που τα ανήλικα παιδιά τους κοιμούνταν στο δωμάτιο. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το μονομελές πλημελιο δικείο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Κανονικά με λεωφορεία πραγματοποιήθηκε σήμερα η μεταφορά σχεδόν του 50% των μαθητών στη Θεσσαλονίκη. Μετά από διαπραγματεύσεις του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίδκα, βρέθηκε λύση για τα σχολικά δρομολόγια έστω και στο παραένα της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Λύση μέχρι και την Τρίτη για τα υπόλοιπα δρομολόγια. Σε αλλαγή εισηγητή για την συζήτηση και κύρωση των δύο νομοσχεδίων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, προχώρησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Αμυράς θα αντικαταστήσει τον βουλευτή Καβάλας Μακάριο Λαζαρίδη, που αρχικώς είχε επιλεγεί. Η αντικατάσταση έρχεται λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του κυρίου Λαζαρίδη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά του Διευθυντή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Δημήτρη Περδίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, σημαντικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά σε καταβλισμό που έχουν στήσει οι αρχές για τους μετανάστες στη Θέουτα. Το συμβάν σημειώθηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, ανέφερε η Ισπανική αστυνομία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις και παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολυγύρο στους 31, στο Κλική στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα.

0: χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
0: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
5: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκη φέρνει την Ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
0: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
0: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
8: Πίλσελά κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Status 107 και 7. Καλό σας απόγευμα, να είσαστε όλες και όλοι καλά. Η ώρα είναι στα 10 λεπτά μετά τις 5. Εδώ είμαστε ζωντανά από την 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περίπτερο 16 και στο Stand 1. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this.

με τον κύριο Γαβρίλη Χατζηνόπουλο να είναι στην αίθουσα σύνταξη. Αν προκύψει κάτι, εννοείται ότι μας κόβει κατευθείαν. Ακούσατε νωρίτερα και ότι ακριβώς έχει συμβεί, τουλάχιστον από το δελτίο μας. Και φυσικά στο statusfm.gr μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα. Εγώ τώρα θα σας ενημερώσω για το τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε αυτή την ώρα αρκετές καθυστερήσεις για ακόμη ένα απόγευμα στην περιφερειακή οδό. Ανατολικά αυτή την ώρα το πρόβλημα από το 424 ξεκινά και φτάνει μέχρι και τις Σικές. Παραδόξως η παραλιακή αυτή την ώρα είναι εξαιρετική, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε αυτή την ώρα στην Εγνατία, από την Μοναστηρίου μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλους. Και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη.

Κατά τα άλλα τι έχουμε, έχουμε καλή διάθεση, έχουμε ΔΕΘ, έχουμε και μαρμαρίδι εδώ στην ΔΕΘ, οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της εκθέσεως, θα βρείτε ό,τι ψάχνετε για το σπίτι, το εξοχικό, το γραφείο και οτιδήποτε άλλο εσείς θελήσετε και έχει να κάνει με την εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living. Έρχεστε εδώ ζωντανά, τους βλέπετε, μιλάτε με τους ανθρώπους της εκθέσεως, είναι εξαιρετική μέχρι και την Κυριακή, εδώ ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15, φυσικά με την εγγύηση Μαρμαρίδης.

Ρωτάτε πολύ εδώ πέρα στο Viber, τι υπάρχει σε ένα περίπτερο ΔΕΗ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Ενέργεια, τεχνολογία, smart living, συνδεσιμότητα και ηλεκτροκίνηση ενώνονται σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων για το σπίτι και την επιχείρηση. Έως και τις 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν, επισκεφτείτε το περίπτερο της ΔΕΗ και υποφεληθείτε από αποκλειστικές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Tech Living Zone και γνωρίστε από κοντά σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ανακαλύψτε τη διευρυμένη γκάμα οικιακών και επαγγελματικών προϊόντων και υπηρεσιών της ΔΕΗ με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το ΔΕΗ Fiber και τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών προδιαγραφών και ταχυτήτων, αλλά και τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και επειδή ΔΕΗ έχει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, μπορείτε να αποκτήσετε τη συλλεκτική σειρά προϊόντων ηλεκτρικός πολιτισμός με έκπτωση 20%.

0: Happy birthday, yeah. κύριε Αποφύτου, τι κάνετε?
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σταμάτα, βρε.
2: Η Έφη, συνονόματι.
0: Ναι, μπράβο, ρε.
2: Ευχαριστώ την Έφη τη Θόδη για το happy birthday που είπε τόσο ωραία. Με αξόν, βλαχομπαρόκ. Ναι, ωραία.
0: Πώς ήσταν, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Τι πολύ καλά κάνετε. Εμείς εδώ στο μεροκάματο μας έχουν βάλει.
2: Ναι, μιλάμε μια ακροάτρια φίλη εδώ. Οι ακροατές, ναι.
0: Πώς αισθάνεσαι που γίνεσαι 32?
2: Χάλια.
0: Γιατί?
2: Δεν γίνομαι 32, μίλες ψέματα στον κόσμο.
1: 18 γίνεται και θα τη βγάλουμε στα μπαράκια τώρα.
2: Μπράβο.
0: Μαζί με την ανιψιά μου θα είναι.
2: Ναι. Είπα το πρωί. Με αυτό και λίγο τσίχλα, δεν πειράζει. Για δροσερή αναπνοή. Είπα το πρωί στην εκπομπή μου ότι το γύρας μου χτυπάει και επισήμως την πόρτα.
0: Γιατί ρε, μια χαρά είσαι, έλα τώρα. Θα ήθελαν πολλές να είναι στην ηλικία σου έτσι.
2: Μπράβο, λέω, τι είπες κι άλλα.
0: Τι ρε, εσύ.
2: Λοιπόν,
0: χαζομάζει να λέμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλον τον κόσμο, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα και στο κινητό μου. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Το βράδυ, όταν θα πάω λίγο πριν ξεραθώ, ψοφήσω εκεί στον καναπέ σε μια γωνία. Ναι, κατά τις 10-11 πότε θα φτάσω.
1: Μέχρι
2: τις
1: 6 θα στέλνει απαντήσεις.
2: Ναι.
0: Πώς αισθάνεστε?
2: Δεν θα απαντήσω σε έναν. Ένα κλασικό. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πώς αισθάνεστε που είμαι μια άλλη Δίκη Χατζηβασιλείου και σας ξαναένωσα ραδιοφωνικά?
1: Είδες.
2: Αχ, ναι.
0: Να φύγει ο τείχος, παρακαλώ.
2: Μου. Έφυγε ο τείχος. Έφυγε
1: ο Βενιέρης.
2: Κοίταξε. Μπορώ να πω ότι δεν μου λείπει και ιδιαίτερος ο Άρης. Όχι από τον αέρα, γιατί τον βλέπω, είμαστε στην ίδια βάρδια. Αλλά ναι, εκεί μέσα ναι, είναι... νιώθω μια μοναδική.
1: Είναι αποπνικτικά.
0: Αυτό το διάστημα πόσες φορές πήγαινε να σου ξεφύγει τα δεφιάρης?
1: Εμένα πάρα πολλές φορές.
2: Και εμένα πολλές. Τι έγινε? Να. Πήγε να μου ξεφύγει πολλές φορές, η αλήθεια είναι. Αλλά μετά γύρισε πίσω το μυαλό μου στο ρολόι τα δεφι και ναι, το κόψα κάποια στιγμή.
0: Και εγώ ωραίες ώρες ψάχνω τον Γρηγόρη.
1: Ο Γρηγόρης που πήγε.
0: Τον απολύσαμε, τι να κάνουμε.
2: Έχω να σας πω ότι εγώ, Παφή του Παπιδάκη, Μαχαιρά, κάνουμε εκπομπή. Γιατί δουλεύουμε, εννοείται, κυρία Χούσου. Ακούστε το. Βενιέρη, Βουτσελά και Δημαρέση παίζουν πινκ-πονγκ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
2: για να ξέρουμε ποιο δουλεύει και ποιο παίζει.
0: Να τα πούμε όλα αυτά.
2: Έτσι, να τα πούμε.
0: Και αν μα ακούει, κυρία Χούσου, και είναι στον δρόμο, κάνω προφιτερόλα έτσι να γλυκαθούμε.
2: Και καμιά αύξηση, α πούμε, τι θέλουμε.
0: Αύξηση.
1: Κάτσε, εκεί που μένει μπορεί να πάει και στον Ελληνίδα μα. Λέω εγώ τώρα. Είπα κάτι.
0: Όχι, ρε φίλε. Να κρατήσουμε για το Χατζηνόπουλο που θα έρθει σε λίγο, γιατί έρχονται μηνύματα.
1: Θα έρθει.
0: Έτσι, αυτό λένε οι πληροφορίες. Οι πηγές από τη Σαλαμίνου αυτό αναφέρουν.
1: Και στην καρέκλα του ποιος θα κάτσει?
0: Ποια καρέκλα του?
2: Είναι αναντικατάστατος.
0: Μετά τα δελτία, ρε φίλε.
1: Α, γιατί ακόμα 5 και 20.
2: Μένει άδεια η καρέκλα.
0: Έμαθα ότι είναι η κυρία Δού εδώ κάπου.
1: Ναι, κάνει βόλτες.
2: Την είδαμε την κυρία Δούρου την ώρα που μπαίναμε με τον Δημήτρη και την Βιργινία στην έκθεση.
1: Εγώ είμαι θυμωμένος.
2: Είδαμε την κυρία Δούρου και νομίζω ότι ο Δημήτρης προσπάθησε να την προσεγγίσει για να έρθει κάποια στιγμή. Δεν ξέρουμε.
0: Και στείλετε με ένα πέσω πάνω της.
1: Εγώ δεν θα πήγαινα, γιατί είμαι θυμωμένος. Από το βίντεο που κάνανε από προχθές με έχουν κρυμπρίσει πάρα πολύ.
2: Ποιο βίντεο, απ' όλα,
1: που κάνανε το βίντεο που ήρθε από το αεροδρόμιο και λέει αεροδρόμιο, μετρό.
2: Α, με τον κύριο Γιαννούλη, λες.
1: Με τον κύριο Γιαννούλη.
2: Ναι, σωστά,
1: και
2: σωστά.
1: Τον κύριο Μανατίδη.
2: Και τον κύριο Μανατίδη, ναι.
1: Που μίλησαν πάλι για έγκλημα Βενιζέλου. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή,
2: παιδιά, τώρα προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε ένα τέτοιο έργο που.
1: Κατά γενική ομολογία.
2: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην πόλη τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Λοιπόν,
2: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
2: Με κάποιες αβαρίες δεν διαφωνώ. Υπάρχουν κάποιες αβαρίες, αλλά λύνονται τα προβλήματα πολύ γρήγορα, έτσι.
1: Λοιπόν.
2: Μην τραλαθούμε
1: τελείως. Σε κανένα μετρό του κόσμου δεν πάνε όλα ρολόι.
2: Συμφωνώ.
1: Παντού υπάρχουν ζημιές, παντού υπάρχουν
0: κλάδες. Και δεν υπάρχουν αυτό το μετρό. Αν έχεις μετρό, πρέπει να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο. Το είχε πει ο κύριος Δένης στην Εύη τις προάλλες. Στην πόλη, στην πρωτεύουσα της Ευρώπης δεν έχει μετρό.
2: Σωστά. Κοίταξε, από τη στιγμή που μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει μέχρι τη Μίκρα πολύ γρήγορα και από εκεί να πάρει λεωφορείο που έχει πάρα πολύ στα τακτάχρονικα διαστήματα να φτάσει στο αεροδρόμιο, τελειώσαμε, παιδιά. Εντάξει, τι να λέμε τώρα.
1: Υπάρχει και γραμμή εξπρέσ για το αεροδρόμιο, λέω εγώ.
0: Όλα.
2: Κυρία Δημαρέση, τι γίνεται με το πινκ-πονγκ? Παίξατε με τον κύριο Βουτσελά? Ποιο κέρδισε? Νούλα ήρθατε.
0: Δεν παίζετε για τη φήμη, αλλά ποιο κέρδισε?
2: Γιατί φύγατε, πού είναι ο Βουτσελάς? Ήθελα να παίξω. Μάλιστα.
1: Ποιο θέλει να παίξει?
2: Ωραία, ο Βουτσελάς παίζει πινκ-πονγκ. Εμείς εδώ είμαστε. Λοιπόν, περίπτωρο 16, στάντα 1.
0: Βεβαίως.
1: Γενεθλιάζουσα, επαφή του. Σα περιμένει.
2: Ποια γλυκά?
1: Εφελαλμυρά, ρε.
2: Τα γλυκά εδώ. Θες να φέρω και γλυκά εδώ.
1: Τα μοιρά δεν φέρε. Το πρωί τα φούτα.
2: Δεν πήραμε αύξηση ακόμα, χρυσέ μου. Θα φάω όλο το μισθό μου για να τρώτε γλυκά. Σα παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό λίγο για να λέμε τα. Εδώ τα λέμε όλα. Τα αλμυρά που έφερε παφίτη τα κάναμε γιάγμα.
2: Τα φάγατε.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Ωραία.
3: Εσκάσατε. Τα βρει για να τα φάμε. Δεν τα βρει να την πάμε.
2: Καλά κάνατε και
1: τα. Τι να κάνουμε κι εσύ.
2: Αγόρι μου.
1: Ήρθε ο πρωταθλητή.
0: Δεν μα είπε ποιο κέρδισε.
1: Καλά τώρα.
0: Ο coach
2: κέρδισε. Πάρε ένα μικρόφωνο γιατί ο κόσμος δεν ακούει τι λες.
0: Μίλα, coach. Κάτσε, δώσ' του λίγο το όφωνο.
2: Ο κύριος Βουτσελάς, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρει μόνο από αυτοκίνητα, ξέρει και από πινκ-πονγκ. Για πες.
4: Ο coach κέρδισε, αλλά η αλήθεια είναι πως η μαθήτρια σήμερα, η Βιργινία Ελμάρη, ήταν καλύτερη.
2: Καλύτερη.
4: Ναι, όχι, βελτιώνεται. Ωραία. Βελτιώνεται.
1: Μπράβο. Όχι από σένα, φυσικά. Καλύτερη από χθες.
2: Με όποιο δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει.
4: Εννοείται. Σε δύο δεθ από τώρα θα είναι έτοιμη για πρωτοαθλητισμό.
0: Μπράβο.
1: Σε δύο δεθ από τώρα, εμείς θα είμαστε.
2: Λοιπόν, σας περιμένουμε, ελάτε να παίξουμε και πινκ-πονγκ άμα θέλετε. Ραδιοφωνικό θέλετε, κανονικό θέλετε. Εδώ είμαστε. Ελάτε.

0: 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κακομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε στο στάτους 107 και 7, επιστροφή στα 36 λεπτά μετά τις 5. Δεν φοβάστε τίποτα με Χατζινόπουλο στην αίθουσα σύνταξης του στάτους 107 και 7 στη Σαλαμίνος, οπότε δεν φοβόμαστε και εμείς. Ευτυχώς έως και αυτή την ώρα είναι ήσυχα τα πράγματα.
5: Αν έχεις Γαβρίλη στην αίθουσα σύνταξης, να φοβηθείς.
4: Καλά ρε φίλε, αυτό λέμε.
5: Ελεγκτής εν αέρας κυκλοφορίας.
4: Κάτι περισσότερο που ελεκτής ενέργειας.
5: Έχει σηκώσει τους Patriot και δεν περνάει τίποτα.
4: Σωστό. Η ασπίδα του στάτους είναι ο
5: Χατζηνόπουλος. Όχι του Αχιλέα.
4: Η ασπίδα του Γαβρίλ. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του στάτους. Ωραίο ρε φίλο.
5: Η ασπίδα του Γαβρίλ.
4: Ε?
5: Ο Βενιέρης ακούει. Γιατί άμα ακούει ο Βενιέρης. Γαβρίλ να ξέρεις. Ε?
4: Ναι.
5: Σε βλέπω.
4: Πείτε τόσο αυτό που βγάζετε.
5: Πείτε με αυτά τι κάνεις.
4: Πείτε το σε αυτό που βγάζει τα προγράμματά σας εκεί στο ραδιόφωνο. Μπας και καταφέρουμε να κανονίσουμε τίποτα. Λοιπόν, δεν έχει κόσμο, η αλήθεια είναι
5: ακόμα
4: αυτή.
5: Όχι,
4: ακόμα, ναι. Εντάξει,
5: σήμερα περιμένουμε
4: σήμερα
5: παιδιών.
4: Περιμένουμε πολύ προσέλευση κόσμου λόγω του Ακύλα, ο οποίος είναι στην σημερινή συναυλία της ΔΕΘ. Αύριο δεν έχει συναυλία η έκθεση, καθώς έχει ο Αντώνης Ρέμος το άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου.
5: Να πούμε ότι αύριο δίνει κάνα τρίωρο μέχρι τις 7, δηλαδή από τις 4 μέχρι τις καταιγίδες. Όχι, και μετά τις 9.30-10 δίνει, και μετά τις 9.30-10 δίνει σποραδικές βροχές.
4: Κοίτα, Ρέμος, το έσπασε νύχτα δύο κομμάτια με βροχή, είναι ωραίο να τα ακούς.
5: Ναι.
4: Οπότε...
6: Ο Μέγας Αλέξανδρος τι θα κάνει.
4: Ο Μέγας Αλέξανδρος, ομπρέλα. Λοιπόν, έχουμε... θα καλέσω λέει τον Όμηρο, τον Αχιλέα και την ωραία Ελένη.
5: Ωραίος. Ωραίος.
4: Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε καλή διάθεση. Το έχουμε αυτό. Έχουμε ωραίο κόσμο εδώ
5: σήμερα
4: στο περιπτερό μας.
5: Σήμερα περιμένουμε οικογένειες με τα παιδιά βασικά, έτσι.
4: Έτσι.
5: Οι ηλικίες είναι αρκετά χαμηλά. Τον φαν του Ακύλα. Οπότε καταλαβαίνουμε
4: σωστό
5: ότι σήμερα.
4: Βέβαια, θα μου επιτρέψετε. Είμαι ο μικρότερος της παρέας του ραδιοφώνου γενικότερα.
5: Αλλά ο σοφότερος.
4: Ναι, καλά. Αλλά ο Ακύλας δύο τραγούδια δεν έχει.
5: Αυτό θα ρωτήσω εγώ τώρα. Τι θα πει.
4: Το φέρτο και το πάρτο. Μπορεί να έχει ακόμη ένα.
5: Ναι, πόση ώρα θα είναι η συναυλία, 5 λεπτά. Δύο τραγούδια έχει.
4: Δέκα. Οι δύο καλύτερες επιτυχίες. Τι άλλο να ζητήσεις, τι άλλο να δώσεις μετά. Φέρτο και πάρτο. Ωραία.
5: Μπορεί να πει και κανένα μαζονάκι. Γιατί ο Ρέμος θα πει αύριο. Θα κάνει φέρμα στο μαζονάκι.
4: Καλά, εντάξει, τώρα μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
5: Καλά, εννοείται. Για χιούμορ, κάνουμε, δεν ξέρουμε τίποτα. Άλλο... Για το Ρέμο μιλάμε σίγουρα ότι θα κάνει φέρμα στο μαζονάκι.
4: Ήταν
5: θα...
4: και στου καλεσμένου ο Ακύλας. Ο
5: Μαζονάκι. Και τα video wall θα παίζουν μαζό.
4: Αυτό που είπα προχθές. Δεν θυμάμαι αν το είπα μεσημέρι ή απόγευμα, έχω χαθεί. Είναι ότι σε αρκετά σημεία του κέντρου, Αριστοτέλους, Λευκό Πύργο. Τώρα στο Λευκό Πύργο γιατί δεν έχω καταλάβει, σχετικά κοντά
5: τα
4: είναι.
5: Τα φώτα λες.
4: Όχι, οι γιγαντοοθόνες που θα στηθούν από σήμερα τα απόγευμα.
5: 200.000 κόσμο ξέρεις τι είναι.
4: Ναι ρε φίλε, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση.
5: Μπορεί να μην έχει μέχρι εκεί κόσμο, να είναι δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο ο κόσμος. Αλλά...
4: κόσμο θα, αυτό που λέει η τροχέα, αυτό που μαθαίνουμε μάλλον ότι η τροχέα δεν το λέει ακόμη, γιατί η ανακοίνωση λογικά θα βγει, αν όχι το βράδυ, νωρίς το πρωί αύριο, είναι ότι ο όγκος του κόσμου από το Μεγαλέξανδρο και ανατολικά θα φτάνει τουλάχιστον μέχρι και το ύψος της Καλλιδοπούλου. Θα υπάρξει εκτροπή οχημάτων από το Λευκό Πύργο προς την Νικολάου Γερμανού
5: γιατί,
4: επάνω.
5: Όμως, δεν καταλαβαίνω αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Γιατί η σκηνή καλύπτει τουλάχιστον τη μισή, το μισό αύριο χώρο του Μεγαλέξανδρου. Άρα όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όλος ο όγκος θα ανεβαίνει προς τα πάνω στην έκθεση.
5: Ναι, εννοείς μέχρι να ξεκινήσει η έκθεση. Για να, θα είναι και για λόγους ασφαλείας.
4: Και για λόγους ασφαλείας, αλλά και για τον κόσμο που περιμένει. Ναι, αυτό τον όγκο κόσμο. Μακάρι να βγει έτσι και μακάρι να μην τα χαλάσει ο καιρός. Από την άλλη, δεν παλεύεται η ζέστη σήμερα. Καλά τα λένε εδώ πέρα στις ομαδικές. Άσχετο. Τι ήθελα να πω.
6: Ναι,
4: με κολλάει.
5: Είδες. Έτσι είναι αυτά.
4: Με κόλλησε.
5: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να πούμε ο ελεύθερη είσοδος εννοείται.
4: Ναι.
5: Ωραία. Όντως περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο.
4: 1200 drone. 1200 drone.
5: Θα έχει show, ναι, show με drone.
4: Πού να τα ρυθμίσεις όλα αυτά.
5: Είναι. Εσύ το λες αυτό τώρα, είναι δυνατόν.
4: Γιατί οδηγάω drone.
5: Δεν οδηγάς drone, αλλά ξέρεις ότι υπάρχει πρόγραμμα που θα σηκώνει μαζί.
4: Ανοιχτή.
7: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εμένα ένα πράγμα με ανησυχεί τώρα πέρα από από την πλάκα.
4: Ντα.
7: Επειδή πόσο κόσμο περιμένουμε, γύρω στους 200.000, έτσι.
5: Έτσι υπολογίζουν, ήδη είναι σχεδόν sold out όλα τα ξενοδοχεία.
7: Μπράβο. Εγώ έχω μια ανησυχία, να σας πω την αλήθεια.
5: Παιδιά.
7: Διότι τόσος κόσμος και νεολαία αρκετοί, σκέφτομαι πώς θα μαζευτούν εκεί, μήπως... είναι ο ένας πάνω στον άλλον, πως γίνει καμιά στραβή.
5: Θεωρώ ότι θα έχει και
7: θα
5: κάγκελα.
7: Θα έχει σίγουρα, θα έχει κάγκελα μπροστά.
5: Όχι, κατά μήκος
7: μέχρι
5: νομίζω.
7: Μέχρι πού θα έχει κάγκελα. Γιατί σκέψου λίγο πως είναι. Από τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, το ξεκίνημά της μέχρι μπροστά τη σκηνή, δεν είναι πολύ μεγάλος ο χώρος. Όλοι οι υπόλοιποι αυτές οι 200.000 που
5: εγώ
7: θα
5: που
7: πλωθούν.
5: Πέρασα λίγο, είχε προβολής κατά, κατά μήκος της παραλιακής.
7: Ναι.
5: Προς τα ανατολικά, δηλαδή από το stage και προς τα ανατολικά. Έχει κατά μήκος παραλιακής προς τη θάλασσα προβολής και έχουν βάλει κάγκελα προστατευτικά για αρκετά μεγάλο.
7: Άρα δηλαδή θα είναι ένας περιορισμένος, αρκετά μεγάλος περιορισμένος όμως χώρος.
5: Ναι, για να μην μπορούν τουλάχιστον να πηγαίνουν προς την παραλία. Γιατί θα έχει πάρα πολλούς προβολείς προς τα εκεί.
7: Ελπίζω να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί θα έχει πολύ κόσμο. Γενικά να προσέξουν ιδιαιτέρως και φαντάζομαι σίγουρα θα
5: έχει. Κοίτα, η αστυνομία έχει
7: ασθενοφόρα και τα λοιπά εκεί
5: και το
7: σε
5: παράδειγμα
4: θα
5: του
4: έχει
5: Αργυρού,
4: πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες και από τους όμορους δήμους της πόλης για υγειονομική κάλυψη.
7: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί συνήθως σε συναυλίες που πάνε εφηβάκια υπάρχουν πάρα πολλές λιποθυμίες.
4: Ναι, ναι, αυτό λέω.
7: Το έχω δει δηλαδή και με τα δικά μου κορίτσια.
4: Διασώστες θα υπάρχουν εκεί.
7: Ακριβώς. Εκεί πρέπει να υπάρχει ένα, ελπίζω να έχουν ένα καλό σχέδιο σε περίπτωση που κάποιο παιδί κάτι πάθει.
4: Η οργάνωση παραγωγής που έχει, η εταιρεία μάλλον παραγωγής που έχει αναλάβει την συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι από τις εταιρείες παραγωγής που είχαν τη Μαρινέλα μέχρι και την τελευταία μέρα όταν είχε γίνει η Γαλαξίας Production είναι και γενικά όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, οπότε δεν νομίζω να υπάρξει τέτοιο θέμα. Αλλά σε θέση είμαι να γνωρίζω ότι θα υπάρχουν πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες που θα έχουν την υγειονομική κάλυψη σε περίπτωση λιποθυμίας ή οτιδήποτε άλλο. Καλό,
5: έχουμε και το παράδειγμα βέβαια σε μικρότερο όγκο μεν, αλλά πάλι σε πολύ μεγάλο αριθμό κόσμου με την ελεύθερη συναυλία που έγινε με Αργυρό.
4: Πάλι στο ίδιο σημείο. Που δεν είχε ανοίξει ρουθούνη τότε.
7: Ναι. Α, ναι, ναι, σωστά. Ναι, αλλά καμία σχέση, έτσι.
5: Σε μικρότερο όγκο, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο και ο Αργυρός.
4: Να είστε καλά.
5: Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα προηγούμενο το οποίο έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης.
4: Καλά, σίγουρα.
5: Και η αστυνομία φυσικά θα έχει λάβει τα μέτρα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει αστυνομία. Θα είναι παντού. Όπως είναι και παντού του άλλου λόγω τη έκθεση. Είναι παντού. Δηλαδή, εχθές που έφυγα από εδώ, παντός την ακούσατε. Ναι, ήταν μια μέρα ουδέτερη.
7: Να πούμε και στον κόσμο ότι καλό είναι, επειδή ακούσατε και από το Λεοντή πριν πόσα είναι τα μέτρα της τροχέας και επειδή είναι Σάββατο και θα έχει πάρα πολύ κόσμο, το μετρό λειτουργεί 24ωρο από
5: βεβαίως
7: σήμερα, έτσι, όλη τη νύχτα, όλη τη μέρα
5: μέχρι
7: και σήμερα
5: και
7: αύριο.
5: Το βράδυ.
7: Άρα, αφήστε τα αυτοκίνητα, μην κάνετε την χαζομάρα, να το πω έτσι, να έρθετε προς το κέντρο με το αυτοκίνητο.
5: Μα δεν έχει πάει το βάλει, τούτους
7: ακριβώς. Αφήστε τα αυτοκίνητα στη μία άκρη, στην άλλη και πάρτε μετρό ή με το πόδι.
5: Να πούμε ότι τα μέτρα της τροχείας, δεν ήταν για το παρκάρισμα εννοώ, δεν ήταν μόνο για τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζουν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα της τροχείας, έτσι.
4: Όντως. Και θα έχει και πάρα πολύ χρήμα. Δηλαδή 200.000 άτομα. Τα 100.000 σου λέω εγώ. Τα 10.000. Τα 1.000 άτομα. Τα 10. Αυτά τα 10 ευρώ δεν θα τα είχε το ταμείο μετά.
5: Καλά,
4: γενικά τις πόλεις.
5: Εννοείται.
7: Καντίνες με λουκάνικο βρώμικο θα
5: αυτό
7: έχει.
5: Ήθελα,
7: αυτό
5: ήθελα, ναι. Αυτά ήθελα να. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα όμως. Γιατί ο κόσμος. Ναι, μεν είναι πάρα πολλοί. Πού θα είναι στημένες οι καντίνες. Δηλαδή θα έχει πάρα πολλές καντίνες λογικά.
4: Εντάξει,
7: δεν ξέρω,
4: ρώτα
7: τους παπτίδες.
5: Παραλιακής.
7: Ρώτα τους παπτίδες. Ας
5: εκεί είναι κλειτό κέντρο, δεν είναι το ίδιο.
4: Πέριξε ρε φίλε.
5: Επί της παραλιακής.
4: Παντού.
5: Θα δούμε, θα δούμε παιδιά. Κοντός στους αλμούς, αλληλούια.
4: Δεσμευτείτε ότι θα πάμε μετά από αύριο εδώ στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
7: Θα πάμε.
4: Ναι, αχ και οι δυο είστε. Πάμε με μουσική μέχρι το δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Πολύ έτσι ταράξαμε τα ραδιοφωνικά δεδομένα. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, γιατί. Κάτσε, περίμενε. Εδώ.
1: Έχουμε έκτακτη είδηση.
0: Χαρούμενη έκτακτη είδηση.
1: Χαρούμενη.
0: Καταρχάς, να στείλουμε χαιρετίσματα στον 2.55, αν δεν κάνουμε λάθος.
1: 2.51, νομίζω, ρε.
0: Δεν θυμάμαι. Τι δύο είσαι,
2: δηλαδή, είναι δυνατόν.
0: Πριν, πριν ένα λεπτό μιλούσαμε έτσι. Στον Taxiway 18300 φυσικά, που έχει τα καλύτερα παλικάρια γη.
2: Λοιπόν, από το 2.50 με το 2.55, να είστε καλά, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι πάει. Γιατί μας ακούνε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στον Κώστα το Μάτζιο, τον οποίο υπεραγαπάμε και θα μου επιτρέψετε να υπεραγαπάω κι εγώ λίγο παραπάνω.
1: Αυτός φταίει που ξεχάσαμε το νούμερο, γιατί μας άρχισε, ναι. Είναι ο Κώστας ο Μάτζιο σε ένα ταξί και μας λέει ακούνε Status FM. Εννοείται φυσικά, τι άλλο ραδιόφωνο θα άκουγαν. Αρχίσαμε τον πύρι-πύρι λοιπόν. Και ένα γλυκό μεγάλο φιλί στέλνουμε στο Δημήτρη το Βενιέρη. Περίμενε. Ναι, λοιπόν, ναι. Δημήτρη Βενιέρη, άκου, είμαστε στον αέρα. Ναι. Ο Κώστας ο Μάντζιος είναι αυτή τη στιγμή σε ένα ταξί. Ναι. Ο οδηγός ταξί ακούει, εννοείται Status. Ναι. Μίλα μαζί του.
2: Με τον ταξιτζή.
1: Με τον Μάντζιο και τον
2: ταξιτζή. Κάτσε λίγο, ρε. Κώστα, κάτσε λίγο από τα ακουστικά. Κώστα, περίμενε λίγο.
1: Και σου στέλνει φιλιά πολλά.
2: Περίμενε λίγο. Κώστα, μην μιλάς.
3: Τι περίμενε, ποιο Κώστα.
0: Ναι, δεν είναι στον αέρα. Εσείς απλά θα του μιλήσετε στο μικρόφωνο.
2: Εγώ πώς τον ακούσω, θέλω να ακούσω.
0: Εσείς δεν τον ακούσετε. Μα είναι δυνατόν να τον ακούσετε εσείς. Έλα Χριστέ και Παναγία.
2: Πώς θα γίνει να τον ακούσω, παιδιά, τον άνθρωπο, είναι και φίλος. Είναι μέσα στο ταξί.
3: Ναι.
1: Μας ακούνε.
2: Ναι.
1: Μίλα.
2: Κάτσε λίγο τώρα. Πώς θα γίνει. Περίμενε λίγο, Κώστα, κάνει εδώ συστήματα ο Λεοντής. Περίμενε.
4: Όσο πάει χειροτερεύει η κατάσταση, ε.
2: Παιδιά, δεν ακούω εγώ τώρα.
4: Εγώ σε είχα αφήσει σε καλύτερη κατάσταση.
2: Έλα, Κώστα.
4: Όσο πάει.
2: Έλα, τώρα σ' ακούω, ρε. Τώρα σ' ακούω, κάτσε. Πού είσαι, σε...
4: Λοιπόν, σε ένα ταξί.
2: Ναι.
4: Ταξί Way 18300, πεντακάθαρο.
2: Ναι.
4: Και ακούει Status. Και λέω, ποιος κάνει εκπομπή τέτοια ώρα. Μου λέει ο Λεοντής. Λέω, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Πάω να πάρω τηλέφωνο, το τηλέφωνο δεν είχα. Αλλά τέλος πάντων επικοινωνούμε. Χαίρομαι πολύ που είστε έτσι όπως σας άφησα και ακόμη καλύτερα.
2: Καλύτερα είμαστε. Από τότε που έφυγες είμαστε καλύτερα.
4: Αυτό είναι. Εγώ που λέει η μαύρη κάλτσα.
2: Πού είσαι, κάτσε να σου κάνω παζάρι τώρα. Πού είσαι.
4: Κοίταξε, είμαι στη Λεγνατία τώρα, είμαι Θεσσαλονίκη. Ναι. Ήρθα μετά από περιοδία στις Κυκλάδες.
2: Ναι.
4: Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, θα σας δώσω και ένα ρεπόρτ.
2: Ας το ρεπόρτ, κάτσε, πόσο γράφει ταξίμετρο.
4: Πόσο γράφει το ταξίμετρο. Ναι. Μάτζιος είναι εδώ, ρε φίλε.
2: Α, λέ, έτσι πες, ρε φίλε.
4: Αλλά τέλος πάντων, λέμε 10 ευρώ. Άντε, κάνει μια προσφορά.
2: Πάγωσε το. Θα κάνεις βόλτα καμιά ωρίτσα χωρίς να πας πάνω από 10 ευρώ, θα πεις στον ταξιτζή το φίλο μου.
4: Ωραία,
2: πλάκα μου κάνεις. Εμείς οι φιλελεύθεροι έτσι τα κάνουμε αυτά.
4: Πολύ χαίρομαι για σας. Μου λείπετε πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια μέρα εκπομπή με τον Λεωτή και να σου κάνουμε καμιά φάρσα όπως εκείνες εκεί με τους συναγερμούς. Που δεν θυμάμαι σε ποια χώρα ήσουν και χτυπούσαν οι συναγερμοί 6 ώρα το πρωί στο Status.
2: Ναι, και έπαθα καρδιακό.
4: Μετά να μας κάνεις εσύ που μας παίρνουν τηλέφωνο οι βουλευτές μέσα από τα μετρό της Αθήνας. Και μας λες συγχαρητήρια. Άρε Δημήτρη.
2: Κυκλάδες είχε κόσμο.
4: Ορίστε.
2: Κόσμο είχε στις Κυκλάδες, είχε.
4: Είχε κόσμο. Δυστυχώς δεν είχε πολλούς Έλληνες. Η αλήθεια είναι. Πλέον τα νησιά μας δεν τα χαιρόμαστε εμείς. Αλλά παρόλα αυτά να ξέρετε ότι μας περιμένουν. Οι άνθρωποι είναι φιλόξενοι. Έχετε όλη μου την αγάπη. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Δημήτρη, πιστεύω ότι ο Στάτους ήρθε και έμεινε, έτσι.
2: Όχι, δηλαδή, έμεινε. Λέγαμε... Ο Στάτους ρίζωσε και μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Χάρη στα παιδιά δηλαδή. Εγώ τους παρακολουθώ. Μπράβο. Δεν κάνω τίποτα εδώ. Κάθομαι.
4: Αληθεύει ότι βγαίνει στη σύνταξη του χρόνου.
2: Νόμιζα ότι θα βγαινα. Ρώτησα το Σοπασί και μου λέει: σου λείπουν, λέει, πόσα χρόνια δουλεύει. Λέω 38. Μου λέει: τα ένσημά σου είναι 31. Λέω: τα λεφτά, λέει, ψάξε ποιο τα κλέψε. Κάποιο μου έκλεψε τα ένσημα.
4: Τα παιδιά καλά από ό,τι φαντάζομαι.
2: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ είναι ο Άρης, είναι η Εφη, είναι η Βιργινία, είναι ο Σωτήρης μας, το λέω εδώ στο περίπτερο.
4: Και τα δικά σου τα παιδιά. Και
2: τα δικά μου μια χαρά. Ο μεγάλος πέρασε πανεπιστήμιο, μας έχει κάνει περήφανους, χαρούμενους κτλ. Ο μικρός δεύτερα λυκειοδός στη Θεσσαλονίκη, πληροφορική, εφαρμοσμένη, αυτό που ήθελε. Και ο μικρός ασχολείται με. Θέλει να γίνει, λέει, διπλωμάτης. Τώρα πώς του ήρθε, δεν ξέρω. Του λέω, ξέρεις τι είναι διπλωμάτης, λέει, αυτός που πουλάει μούρι, λέει, στις πρεσβείες. Λέω, καλά το πας. Καλά το πας.
4: Και δώσουμε και ένα report για την έκθεση. Τι γίνεται με την διεθνή έκθεση.
2: Κοίταξε, 2-3 μέρες τώρα έχει κόσμο, γιατί τις πρώτες μέρες δεν είχε. Τώρα έχει, δηλαδή, όχι ακόμη, δηλαδή μετά τις 7 και κάτι. Έχει κόσμο και ιδίως όταν πλησιάζει και η ώρα των συναυλιών εκεί, των τραγουδιστών κτλ. Κατεβαίνει πολλοί κόσμος για τις συναυλίες. Θες είχε Ζουγανέλη. Σήμερα τι έχει. Α, σήμερα έχει το φέρτο. Αυτό είναι το πορτοκαλί μου, ρε, πώς το είναι, το ανκύλα.
4: αυτός που είπε φέρτε και πήραμε το πάρτο.
2: Δώσ' το.
4: Πολύ ωραία. Μπράβο ρε Δημήτρη. Θα περάσω με την πρώτη ευκαιρία να σας δω από κοντά.
2: Και το φίλο μου ταξιτζή, άμα θέλει να περάσει, του κερνάμε καφέ.
4: Άντε ρε κουβαρντάδες εκεί στο στάτους. Μπράβο ρε παιδιά, είμαστε πολύ περήφανοι. Σας αγαπάμε πολύ, συνεχίστε έτσι.
2: Να σε
4: και
2: καλά,
4: να μου προσέχετε το λεωτήε. Σας άφησα με τα γραφάρα, όχι αστεία.
2: Να σε καλά Κωστή.
4: I love you Δημήτρη.
2: Έγινε, καλό απόγευμα, γεια χαρά. Ακούγονται καλά.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, μην το καθυστερήσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χωρίς καμία ζωτική ένδειξη έφτασε στο νοσοκομείο Ελπής ο Γιώργος Μαζωνάκης προχθές το απόγευμα. Όπως ανέφερε στο Μέγα, ο διοικητής του Ελπής Σταύρος Θεοδωρίδης, ο γνωστός τραγουδιστής, παρελήφθη από το ΕΚΑΒ χωρίς σφιγμό και αναπνοή και όταν έφτασε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι έχει καρδιακή ασυστολία. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Στόχος των ερευνών είναι να αποκτήσουν πρόσβαση στα ψηφιακά δεδομένα και στη μνήμη των μηχανημάτων. Τη Δευτέρα στον ανακριτή το ζευγάρι των ιδιωτών ιατρών. Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασε και τον Αύγουστο το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει άνοδο κατά 6,1% έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας Fraport Greece, τον Αύγουστο η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε άνοδο κατά 6,9%, ενώ η επιβατική κίνηση εσωτερικού κατέγραψε άνοδο κατά 3,8%. Καταδικάστηκε άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του την ώρα που τα ανήλικα παιδιά τους κοιμούνταν στο δωμάτιο. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος από το μονομελές πλημελιό δικείο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως. Αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, με δεδομένο ότι υπάρχουν χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως διευκρίνησε ότι δεν συνιστά κυβερνητική πρόταση, κάτι που είχε διευκρινίσει και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ κύκλοι της ΔΥΠΑ διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης ως προς την πολιτική για το επίδομα ανεργίας. Αποτελεί αυστηρά προσωπική του θέση, δεν αποτελεί θέση του αρμόδιου Υπουργείου, δεν αποτελεί θέση της κυβέρνησης, επισημαίνει η κυρία Κεραμέως. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 κατά την ομιλία του στο Πεντάγωνο, τονίζοντας ότι μετά από 25 χρόνια ο χρόνος δεν έχει σβήσει τη μνήμη εκείνης της ημέρας, όταν η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με το πραγματικό κακό.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Η εταιρεία Sigma σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Sigma παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Νεφώσεις και παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολυγύρο στους 31, στο Κλικί στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300.

0: γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης, Βασιλίσσης Όλγας 153.
10: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι, είναι ο Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό, ανατολικά από τα Νταμάρια μέχρι και λίγο πριν τις Οικές. Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Παραλιακή, στην Τσιμισκή και στην Εγνατία. Τα οχήματα κινούνται με πάρα πολύ καλές ταχύτητες και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι το οποίο ακούτε εδώ στα 15 πλέον λεπτά μετά τις 6. Καλό σας απόγευμα, εκπέμπουμε ζωντανά από την 90th. Θα είμαστε μέχρι και την Κυριακή εδώ πέρα. Με μεγάλη χαρά να σας συναντήσουμε όσοι είναι να έρθετε. Τι κοιτάτε εκεί με τόσο μεγάλη αφοσίωση, κύριε Παπηδάκη?
1: Κοιτάω λίγο τη Χαλκιδική.
0: Πεινασμένος Καρβέλιον είναι.
1: Όχι, και να δω λίγο τι γίνεται με την κίνηση, αλλά είμαστε μια χαρά. Γιατί Παρασκευή σήμερα.
0: Σωστό, μήπως έχεις
1: και
0: δίκιο.
1: Οι θερμοκρασίες είναι ψηλά, λέω μήπως και, αλλά δεν έχουμε κάτι πουθενά ούτε στο πρωτοπόδι. Τώρα πάμε λίγο στο δεύτερο να δούμε τι γίνεται στην Νικήτη. Εντάξει. Κινησούλα στην Νικήτη, κλασικά.
0: Μια χαρά είναι. Αυτή καλά είναι. Αλύσε μας.
1: Είναι ιδανικές συνθήκες για ένα μπανάκι τώρα. Δεν έχει ούτε πάρα πολύ ζέστη.
0: Άστα.
1: Όπως είμαστε από εδώ, βουρ.
0: Θα αναβλώσουμε ένα πουλμανάκι και θα φύγουμε. Ωραίο.
1: Γιατί όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, να πάρετε το κέντρο.
0: Γιατί λες?
1: Για το περιφερειακό που είπες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Επιλέξτε το κέντρο γιατί υπάρχει ζήτημα, παιδιά. Είναι αρκετά μεγάλο το θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρηθείτε τώρα. Από κάτω από τα νοσοκομεία, από την Ταμάρια, όπως είπε και ο Λεοντής, μέχρι περίπου και τις Οικές, σημειωτό και σταματημένοι είστε.
0: Θα κάνουν λίγο υπομονή άνθρωποι. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει.

0: Οργασμός προετοιμασιών από τις γυναίκες της παρέας εδώ του Στάτους για να βγουν στον αέρα σε λίγη ώρα.
1: Θέλω τον κύριο Βενιέρη λίγο για να πούμε δύο αθλητικά τα οποία είναι φρέσκα. Το πρώτο είναι ότι είχε συμφωνήσει ο Άρης με τον Ηρακλή για ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά πήραν ένα όχι από την αστυνομία.
0: Γιατί?
1: Γιατί για λόγους ασφαλείας. Και θα ήθελα τον κύριο Βενιέρη να μου πει λίγο για τον μπάσκετ. Κύριε Βενιέρη, το μάθατε? Ότι οι ομάδες της Λίγκας, όχι όλες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ζητήσανε να προτείναν να έχουν 7 ξένους οι ομάδες και δεν συμφώνησαν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Γιατί θέσανε ζήτημα εθνικής. Αυτό που μου συμβαίνει.

0: Πες στον αέρα πως με είπες εκτός αέρα. Γιατί με είπες γκρίνια μαύρη?
1: Σε είπα γκρίνια μαύρη γιατί πήραμε λίγο το κινητό στα χεράκια μας να δούμε.
0: Είμαστε 7 άτομα, τα 6 από τα 7 ήταν γιατί, με το κινητό στα χέρια.
1: Γιατί μας δόνησε έτσι ρε παιδί μου στον αέρα? Κοίταξε, εγώ σήμερα δικαιούμαι να δω, επειδή με στέλνουν χρόνια πολλά, να δω τι παίζει. Εσείς γιατί έχετε το κινητό στο χέρι?
0: Μα εγώ είμαι ο 7ος που δεν είχα κινητό.
1: Κατάλαβες, τέτοιο παρτάκι είναι.
2: Εγώ διαβάζω κάτι για το Μαζονάκι.
1: Ναι, διαβάζουμε πληροφορίες. Πού να τις βρούμε? Δεν έχουμε έναν υπολογιστή. Έχουμε δύο. Μπροστά σου, εσύ τον έχεις.
0: Είναι και διάβαζα για εξαιρετική υπολογιστή.
2: Για την πιθανότητα διαθήκης. Ο δικηγόρος της οικογένειας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει διαθήκη.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Οπότε, αν ισχύσει αυτό εν τέλει και δεν υπάρχει διαθήκη, όλη η περιουσία, πνευματικά δικαιώματα κτλ. Πάνε στην οικογένεια. Όπως λέω, όπως.
1: Διάβασα ότι. Ναι. Διάβασα ότι ο Γιώργος Μαζονάκης το είπε, ένας πολύ καλός του φίλος. Δεν ενδιαφερόταν για το τι θα γίνει με τα θάνατον. Δεν τον ενδιέφερε καθόλου πού θα πάνε τα χρήματα, αν τα δώσει κάπου συγκεκριμένα. Δεν νοιαζόταν. Γι' αυτό και δεν έκανε, έτσι διάβασα, δεν έκανε διαθήκη.
2: Εγώ σε δηλώσεις πάντως του δικηγόρου του, εχθές ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι μετά τη διαμάχη με την αδερφή του σκεφτόταν να κάνει διαθήκη. Έτσι είπε ο δικηγόρος του.
0: Τι να τα κάνεις τόσα λεφτά, μαζί σου θα τα πάρεις?
2: Τώρα αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι.
1: Και τώρα διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη ότι έψαχναν, λέει, στην AI πώς θα τον επαναφέρουν. Έσβησαν τα ραντεβού του, τον έβγαλαν φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, είναι πληροφορίες που διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, γιατί οι συνάδελφοι κάνουν ρεπορτάζ κάτω στην Αθήνα συνέχεια.
0: Δηλαδή, να τον να κάρπα και τα σχετικά.
2: Γιατροί δεν ήταν?
1: Γιατροί και οι δύο. Η μία βέβαια, η γιατρός που είχε, που ήταν εκεί, δεν ήταν γυναικολόγος τελικά. Διότι αν μπει κάποιος και ψάξει και μπορούμε όλοι να το κάνουμε, το έχει παίξει και παντού βεβαίως. Στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι άνευ ειδικότητας. Μπορεί να γίνει και αυτό. Δηλαδή ένας γιατρός μπορεί να έχει μόνο το πτυχίο και να μην έχει ειδικότητα.
2: Να μην έχει κάνει ειδικότητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Δήλωνε ότι είναι γυναικολόγος. Με μεταπτυχιακό στη Σαμανική Ιατρική, όπως λέει η Βιργινία.
0: Δώσε λίγο το ασύρματο στην κυρία Δημαρέση.
1: Στη Σαμανική Ιατρική και μάλιστα έκανε και ένα μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
2: Συγγνώμη, ρε παιδιά, τώρα, για να είμαστε λίγο σοβαροί. Οι άλλοι σπουδάζουν τόσα χρόνια για να πας εσύ και να σου πει ο άλλος, έλα με το χέρι, θα σπατήσω εδώ και θα γίνεις καλά. Δηλαδή, τώρα είμαι σοβαροί τώρα.
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής. Την ευθύνη δεν την έχει μόνο η συγκεκριμένη για μένα. Την έχουν πρώτον αυτοί οι οποίοι δεν κατάλαβαν που κάνουν τους ελέγχους, δεν κατάλαβαν τι παίζει με αυτό το ιατρείο. Δεύτερον, οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονται τέτοιους ανθρώπους, έτσι, να κάνουν τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις και μάλιστα σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είχε τίποτα μέσα, ούτε απεινιδωτή από ό,τι μαθαίνουμε. Οπότε νομίζω ότι πρώτα για μένα αρχικά η ευθύνη είναι στο κράτος, στο μηχανισμό που δεν μπόρεσε να καταλάβει
2: είναι
1: τι παίζει.
2: Είναι θέμα ιατρικού συλλόγου.
1: Ό,τι είναι, όποιοι είναι. Όποιοι είναι. Ένα και δύο. Και οι άνθρωποι οι οποίοι πάνε και τέλος πάντων εμπιστεύονται για τόσο σοβαρές ιατρικές πράξεις αυτούς τους ανθρώπους.
2: Ναι, γιατί ξέρεις, είδαμε και πολλά βίντεο στο διαδίκτυο που αυτή η κυρία διαφήμιζε το ιατρείο της με κάτι περίεργα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, είναι και θέμα
1: και
2: ανθρώπου.
1: Και να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος, δεν έπασχε από κάτι πολύ βαρύ από ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή, άντε να πάσχεις από μια ασθένεια ανίατη, να φτάσεις σε σημείο να πεις ότι θα κάνω το οτιδήποτε, μπας και σωθώ, μπορεί και να το καταλάβω.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε να το χαλαρώσουμε λίγο. Πάμε έτσι να αλλάξουμε διάθεση, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Πρώτη μέρα για τα παιδιά σας στο σχολείο, πώς... Ναι, το έχουμε. Πώς πήγε, μιλήσατε με τα παιδιά σας?
1: Εγώ μίλησα. Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά. Εντάξει, είναι η πρώτη μέρα είναι.
2: Δεν έκανα παιδιά και τίποτα. Έναν αγιασμό κάναμε, πήραν βιβλία.
1: Η μικρή μου έκανε μια ταρζανιά.
0: Όπα. Για δώσε.
1: Την είπαμε να πάρει τζάντα της. Τώρα λέει, την ξέχασε. Και κουβαλούσε τα βιβλία με τη σακούλα. Τη σκίστηκε η σακούλα στον δρόμο και έγινε. Καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο από τη μικρή, να ξέρεις. Και τελικά άφησε μια φίλη της εκεί να φυλάει τα βιβλία και πήρε την τσάντα.
2: Ορίστε, λύσεις υπάρχουν, φίλε μου.
0: Εσείς, κυρία Παφίτου?
2: Εγώ με τη μικρή που πήγε σήμερα σχολείο, όλα καλά. Τίποτα. Πήγε, έκανε τον αγιασμό, πήρε τα βιβλία, τα ζαλώθηκε στην πλάτη και επέστρεψε.
0: Ζαλώθηκε στην πλάτη.
1: Εγώ αυτό τη ρώτησα, το μισό. Ζαλώθηκε, λοιπόν, τα φορτώθηκε.
2: Φορτώθηκε τα βιβλία και γύρισα.
0: Διαβατιώτικο.
2: Ναι, μάλλον.
3: Το καλύτερο σήμερα έγινε σε σχολείο της Ζακύνθου. Δεν ξέρω αν το είδατε. Υπήρξε επίθεση ψήλων. Μην γελάτε, δεν θέλω να γελάτε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα η ψήλη, κύριε Λεόντι.
0: Ναι, εννοείται.
3: Ναι, πλάκα κάνω. Καταλαβαίνω γιατί.
2: Πρόλαβαν να κάτσουν σε θρανείο σήμερα και κόλλησαν και ψήλους.
3: Λοιπόν, ξέρανε ότι υπήρχε πρόβλημα με τους ψήλους. Είχαν κάνει, λέει, επανειλημμένως απεντομώσεις. Αλλά το πρόβλημα παρέμεινε. Κάποια παιδιά τα τσίπησαν και σήμερα ψήλοι, με αποτέλεσμα να αναστείλουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας σε ένα χωριό στη Ζάκυνθο, να κάνουν πάλι απεντόμωση, να ελέγξουν αν όλα είναι καλά, συγγνώμη, και να μπορέσουν να ξανανοίξουν το σχολείο.
2: Από εκεί δηλαδή που περιμένεις ψήρες, γιατί ψήρες μπορεί να περιμένεις από το σχολείο να κολλήσει το παιδί σου, πήγαμε στους ψήλους. Α, και επίσης τώρα που λέμε για σχολεία, να πούμε συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά στην ΟΛΜΕ, που από σήμερα ξεκίνησε στάση εργασίας. Μπράβο στην ΟΛΜΕ, με το που ξεκίνησε το σχολικό έτος. Οριές, μπράβο. Διότι αν υπάρχουν κενά που σίγουρα θα υπάρξουν στα δημόσια σχολεία κάποια στιγμή, έρχονται και όλοι αυτοί για να δώσουν κι άλλα κενά.
1: Το αίτημα είναι αξιολόγηση, παιδιά. Τώρα τι...
2: Η αξιολόγηση και το πρώτο που θυμάμαι σήμερα είναι ότι αντιδρούν και στο γεγονός ότι αν υπάρξουν κενά, βάζουν κάποιους καθηγητές να κάνουν.
1: Δηλαδή, αν υπάρξει ένα κενό, ας πούμε. Ένα κενό και. Από εμάς, ας πούμε, χτύπα ξύλο, αρρωστήσω εγώ ή αρρωστήσεις εσύ. Και πει η Βιργινία, αντικατέστησε την Εύφη, θα πω παιδιά, εγώ δεν κάνω απεργία. Γιατί
0: λοιπόν,
1: δεν...
0: θέλω λίγο να πάμε σε έναν viral μαθητή, ο οποίος μιλάει στην καρδιά όλων των παιδιών.
4: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα. Ο Νικάκηρος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάκηλε?
5: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5
4: ώρα. Περίμενα από τις 5 Νίκο Υποφάντη και Αλεξάνδρα Καημένου. Από τις 5 ώρα ο Νικάκηρος. Το σχολείο ήθελε να έρθει, εντάξει.
5: Για τον αγιασμό, ναι.
4: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
5: Επίσης, ξυπνώ νωρίς.
4: Ναι.
5: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
4: Δεν σ' αρέσει το σχολείο?
5: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
2: Α, εντάξει.
1: 12 το μεσημέρι θέλει να πάει.
2: Μπορούμε να αλλάξουμε αυτό, παιδιά.
0: 12 το μεσημέρι θέλει το παιδί.
2: Επίσης, η είδηση, νομίζω, η viral, δεν είναι μόνο τι είπε, είναι το όνομα. Το λένε Νικάγγελο.
0: Νίκος και Άγγελος, ωραίο.
2: Νικάγγελος, ο Νικάγγελος λέει. Ωραίο το. Τώρα επίζω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε με Αντώνη Ρέμο και τα χάρτινα φεγγάρια του και επιστρέφουμε εδώ στον Status και στους 107 και 7.

0: αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
1: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα.
0: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
1: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
0: Α, λόγω της έκθεσης,
1: Όχι, λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
2: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στον αέρα του Στάτους 107 και 7 για περίπου. Πόσο? Ένα τεταρτάκι περίπου ακόμα εδώ στον αέρα. Ξεκινάμε πάλι με Αντώνη Ρέμο, γιατί μας έρχεται ανακοίνωση από τη Γαλαξίας Production ότι θέλω να κρατήσετε την ψυχραιμία σας, να κρατήσετε λίγο έτσι τα δάκρυα. Μας έρχεται ενημέρωση ότι για προσωπικούς, καθαρά προσωπικούς λόγους, ο Ροναλντίνιο δεν θα παρευρεθεί στη συναυλία του Αντώνη.
1: Και ποιος θα τραγουδήσει?
0: Ο Αργύρος.
2: Δεν μπορώ να συνεχίσω. Θα σου πω για την αγάπη.
0: Η αγάπη μου, ο δημοσιογραφικός μου έρωτας. Έλα εδώ έρωτα.
1: Έλα εδώ έρωτα. Έλα ψυχούλα, έλα.

0: Και για τους μίζερους βέβαια, πρέπει να γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι δωρεάν, άρα μπορείτε όλοι να πάτε να απολαύσετε την συναυλία. Και η κυρία Βιργινία Δημαρέης θα μας πει τώρα τι ακριβώς γίνεται με τα ξενοδοχεία και όχι μόνο, γενικά με την πληρότητα που φέρνει και η συναυλία του κύριου Ρέμου.
1: Ναι, είναι τονωτική ένεση για τα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι όχι μόνο για τα ξενοδοχεία και για τα Airbnb, γιατί παραδοσιακά την περίοδο της ΔΕΘ, το πρώτο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό που είχε πολύ υψηλές πληρότητες που άγγιζαν το 100%. Τώρα λόγω της συναυλίας και το δεύτερο Σαββατοκύριακο τα ξενοδοχεία κάνουν το σταυρό τους, ευχαριστούν τον Αντώνη Ρέμο προφανώς, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν, ο Αντώνης Ρέμος έχει ήδη προσελκύσει κρατήσεις, που σημαίνει ότι θα έρθει πολλοί κόσμος και εκτός Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να είναι η πληρότητα σχεδόν στο 100%, έτσι, πολύ σημαντικό για την οικονομία της πόλης.
0: Ζεστό χρήμα στα ταμεία. Και αντί να λέμε ευχαριστώ, σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε, γιατί είμαστε μίζεροι, είμαστε η πόλη της μιζέριας. Αντί να λέμε ένα μπράβο, καθόμαστε και λέμε τώρα για το Μέγα Αλέξανδρο, που τελικά είναι μνημείο ή δεν είναι. Η πόλη της μιζέριας και των προσφυγών. Γιατί δεν κάναμε μια προσφυγή για τη συναυλία?
1: Πού να κάνουμε προσφυγή?
0: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Στον Υψιστό.

Αυτό που ακούτε τόση ώρα έτσι να περνάει στα μικρόφωνα του Στάτους είναι οι γείτονές μας, οι εξαιρετικοί γείτονές μας. Τους αγαπάμε, να είναι καλά. Αλλά σε λίγη ώρα θα πάω από εκεί. Άμα συνεχίσουν δηλαδή έτσι.

Λοιπόν, πάμε ξανά και στα προβλήματα έξω στους δρόμους. Βλέπω και τις αντιδράσεις σας στο Viber. Τεράστια η ενόχληση που δεν θα είναι ο Ροναλντίνιο τελικά στη συναυλία του Αντώνη. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα κάνετε υπομονή. Δύο τα προβλήματα στην περιφερειακή. Πάμε στα σοβαρά, σας παρακαλώ. Δύο τα προβλήματα στην περιφερειακή. Στο ανατολικό ρεύμα κυκλοφορίας, το πρώτο ξεκινάει στα Νταμάρια και φτάνει μέχρι και την Πολύχνη. Και ένα δεύτερο πρόβλημα έχουμε στον περιφερειακό, ανατολικά από τη Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πηλαίας. Όσα έχω

Λοιπόν, δίνουμε μικρόφωνο στον Κώστα τον Μπαρμπαγιάννη στα κεντρικά μας στούντιο της Αλαμίνος. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεό στη Δευτέρα στο νέο πρόγραμμα του Στάτους 107 και 7. Να είστε καλά. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στο Καστελόριζο μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο ξεκινά το επίσημο πρόγραμμά του, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίσκεψη σε σημαντικά έργα όπως υποδομές του νησιού, αλλά και συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να στείλει μήνυμα συνοχής ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε πολίτη, όσο και αν οποιοδήποτε μένει σε οποιαδήποτε απομακρυνσμένη περιοχή σε όλη τη χώρα. Αλλάζουμε θέμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε σειρά θεσμικών ενεργειών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με απόφαση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών, κινείται αυτεπάγγελτος πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δύο ιατρών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε αυτοψία από αρμόδια επιτροπή του Συλλόγου στο χώρο που φέρεται να έγινε η ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, η οποία πρόκειται να κοινοποιηθεί σήμερα στους εμπλεκόμενους ιατρούς με δικαστικό επιμελητή. Σοκ με την αποκάλυψη ότι δύο ιδιώτες ιατροί ρωτούσαν το AI πώς θα επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη. Τη ζωή μιας 69χρονης γυναίκας έσωσαν το πρωί στελέχη του λιμενικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας έπειτα από πτώση της στη θάλασσα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Κατά την επιχείρηση, στέλεχος του λιμενικού βούτυξε στα νερά, προσέγγισε κολυμπώντας την 69χρονη και κατάφερε να την ανασύρει, ενώ η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της. Η ίδια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο για ιατρικές εξετάσεις. Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασε και τον Αύγουστο το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, με την επιβατική κίνηση να καταγράφει άνοδο κατά 6,1% έναντι του περσινού αντίστοιχου μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαχειρίστριας εταιρείας Fraport Greece, τον Αύγουστο η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασε άνοδο κατά 6,9%, ενώ η επιβατική κίνηση εσωτερικού εμφάνισε άνοδο κατά 3,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ιστορικό ξεχωριστό ρόλο να παίξει και νομίζω ότι έχει αποδειχτεί τις πρώτες μέρες της ανασυγκρότησής μας, ξεπερνώντας και τις δικές μας προσδοκίες, τόνισε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στην επόμενη Βουλή, θα είναι ενισχυμένος, πρόσθεσε ο κύριος Παπάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομολογός του Μασούν Πεζεσκιάν έφτασαν σήμερα στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον οικοδεσπότη της Συνόδου, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι, για διμερείς συνομιλίες.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Νεφώσεις και παροδικές βροχές για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 30, στον Πολύγυρο στους 31, στο Κλική στους 33, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Λουκανοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 2,49. Τόνο σε νερό 160 γραμμάρια 2 τεμάχια μόνο με

0: 2,69. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,69. Κριτσίνια Σίτου 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Honda επανακαθορίζει τη μετακίνηση. Ο όμιλος επιχειρήσεων Σαρακάκι φέρνει την ιαπωνική υπεροχή στη ΔΕΘ, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και στο περίπτερο 13, stand 17, η Honda δίνει το παρόν. Δείτε από κοντά, σε πρώτη πανελλήνια προβολή, το ολοκένουργιο Honda Prelude. Τη νέα, πανίσχυρη Honda CB1000 GT. Και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350, εμπνευσμένη από τη Φόρμουλα 1. Η κορυφαία μηχανολογική εξέλιξη σε περιμένει στη ΔΕΘ. Honda Σαρακάκης. Βασιλίσσης Όλγας 153.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
11: Music Events Live. Ρία Ελληνίδη. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλήσαν.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Τι ωραία πράγματα απογευματιάτικα. Τι ωραία πράγματα. Δεν είχαμε και όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Με μεγαλύτερο γεγονότο τον θάνατο του άτυχου. Άτυχο να πω, άτυχος είναι ο άνθρωπος. Νέος κατάνεος έφυγε. Του Μαζονάκη. Όλη μέρα με τον Μαζονάκη τώρα. Με τον γιατρό και τον έτσι και τον αλλιώς. Και γιατί και καινούργιες αποκαλύψεις. Και ξανά καινούργιες αποκαλύψεις. Ανακαλύψαμε. Τι ανακαλύψαμε, Βαγγελάκη? Τι είπες, δεν είπα καλησπέρα? Α, ναι, το έχω αυτό το κακό ελάττωμα. Έχω έλλειψη ευγένεια στον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι κακό. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσα μου. Κυρίες και κύριοι, μόλις ξεκίνησε η εκπομπή για το απόγευμα. Όνομα δεν έχουμε ακόμα για την εκπομπή. Θα το βρούμε στη διάρκεια της. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσα μου. Ενέρε φίλε. Ο γιατρός, ποιος γιατί ήταν? Δεν ξέρουμε αν ήταν γιατροί καταρχάς. Κύριε Χατζινόπουλε, πριν φύγετε, ελάτε λίγο με τον καιρό μέσα. Κάτι άκουσε ο Χατζινόπουλος, τι είπε? Παροδικές βροχές, αύριο βροχές είπε, για βροχές είπε. Πάρτε τον καιρό και ελάτε λίγο ξανά, σας παρακαλώ. Καλησπέρα στα μηνυματάκια, γεια σου Κότσο, γεια σου Γιαννάκη αδερφέ μου, στην Ειρήνη. Καλησπερούδια. Το κλιματιστικό τους έχω πει 1.000.000 φορές, μην το βάζετε στο 25, δεν κάνει δουλειά. Βάλτε στο 18 άμα θες να, δηλαδή... Είναι κλιματική αλλαγή, πάρ' το πως θες. Μα μπαίνω μέσα, βλέπω το κλιματιστικό να δουλεύει. Μα δουλεύει το κλιματιστικό, αλλά δεν δουλεύει στην ουσία. Δηλαδή δεν παράγει αυτό που θέλεις. Δηλαδή τι να το κάνεις στο ψυγείο αν δουλεύει και είναι άδειο? Δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Καλησπέρα στη φίλη μου την Άννη. Τι μου στέλνει η Άννη εδώ πέρα? Τι είναι αυτή, κανένα από το Muppet Show? Δεν είναι αυτή η γουρουνίτσα? Ωραίο. Αντωνάκης, καλησπερούδια και σε σένα. Έτσι λοιπόν ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι υπάρχουν, λέει, ας πούμε αυτοί που κάνουν αυτά και εμείς ξέρουμε ότι αυτοί δεν είναι αυτό που θα, τον αυτόν τα έτσι, και τα αυτά που γίνονται είναι οι αυτές των αυτά των αυτών. Τα αυτά. Επί τα αυτά. Ωραίο. Ωραίο. Πάντως υπάρχει μια ολόκληρη εκπομπή αν είσαστε μπρούκλιδες και έχετε Κοσμοτέ TV ή κάτι άλλο, ξέρω εγώ, συνδρομητικό. Έχει κάτι εκπομπές. Αποτυχημένες παρεμβάσεις. Αποτυχημένες επεμβάσεις που πάνε και φουσκώνουν βιτζιάκα. Θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό με εκείνον? Δεν ξέρω. Προς τα εκεί πηγαίνουν τα πράγματα όμως. Ήταν αλλά δεν ήταν. Είναι αλλά δεν είναι. Ήρθε αλλά δεν ήρθε. Το τεχνητή νοημοσύνη ψάχνει να βρουν, ξέρω εγώ, και να κάνουν και να ράνουνε. Βγαίνει και ο άλλος εντωμεταξύ από τα αριστερά-αριστερά. Είδες τι γίνεται με την. Ο Μητσοτάκης φταίει. Είδες τι γίνεται με τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι. Γι' αυτό. Δεν υπάρχει σωτηρία, Βαγγέλη. Ας το αγόρι μου. Η εκπομπή, λέει, σήμερα λέγεται ένα ακόμη απόγευμα ξεκινά. Σιγά μη λέγεται χρώματα και πινελιές. Σε παρακαλώ να πούμε. Ελενίτσα μου, την καλησπέρα μου. Γεια σου Ράδιον, καταστροφή λέει που είσαι. Εγώ είμαι καταστροφή? Για όνομα του Θεού, κάτσε να πτιστώ. Γιατί ρε είμαι καταστροφή, τι είπα, τίποτα κακό? Έλα ρε εσύ, ο Θανάσης πάλι, άκου τώρα λεξιλόγιο ο Θανάσης. Οι γιατροί ήταν απατεώνες. Και οι Ρουβίκονες που είναι? Εγώ δεν κατάλαβα πάντως. Εσείς καταλάβατε μέχρι τώρα? Γίνεται ρεπορτάζ κάθε μέρα διαφορετικό. Λένε, κάνουν. Εγώ δεν κατάλαβα Χριστό μέχρι τώρα. Ξέρω μόνο ότι έφυγε ο άνθρωπος νέος κατάνεος. Τώρα είχε συμπτώματα. Ναρκωτικά, λέει ο άλλος. Κάτσε ρε, κύριε Όλεξ, τόσοι παίρνουν ναρκωτικά. Μην τρελαίνεστε. Το Μικ Τζάκερ τον είδες προχθές που χόρευε? 77 είναι. Σε παρακαλώ τώρα να πούμε τώρα το πρόβλημα αμέσως. Το βρήκατε εσείς, το εντοπίσατε. Εγώ δεν κατάλαβα τι έγινε ακριβώς. Αν κατάλαβες, πάρε και μένα να μου πεις. Καλησπέρα Φωτάκο. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. What is this? Πώς λένε οι Γερμανοί? Kein Ahnung. Γεια σου Λεωνίδα. I don't know. Τελικά αυτοί οι δύο ήταν γιατροί ή δεν ήταν, ρε φίλε? Απάντηση ξεκάθαρη, δηλαδή απλή, καφενείο. Ήταν, γιατροί ήταν, πτυχία είχαν. Η μία λέει ήταν γυναικολόγος, αλλά δεν ήταν γυναικολόγος, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Ρε, εσείς θα τρελαθούμε τελείως, ρε. Θα πνιγούμε μέσα στο σάλιο μας, ρε φίλε. 350 ρεπορτάζ. 350 ρεπορτάζ. Μπορεί να είμαι και λίγο δίστροπος εγώ, να μην τα παίρνω τα γράμματα. Δηλαδή είμαι και λίγο μπούφος από τη φύση μου, ρε παιδί μου. Αλλά αν κατάλαβες εσύ, πάρε να μου πεις, ξέρεις τι, να ήταν μια κομπίνα. Ήταν και το έξυπνο που λέει, δηλαδή, άντε να πήγαινε κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είχε στον ήλιο μοίρα, ήταν κανένας κακάσκιμος σαν τον Κουασιμόδο, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα ο Ζωνάκης. Ο άνθρωπος είχε ό,τι ήθελε, πιστεύω. Νομίζω ότι. Καλά, δεν μιλάω για τις συμπεριφορές του συγχωρεμένου. Άστο, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα αρέσει και καθόλου, ας πούμε. Μην το συζητήσουμε. Άστο αυτό. Άστο αυτό. Ας μιλήσουμε καλύτερα για την Ιλιάδη. Την Ιλιάδη την είδατε. Εδώ στην στη Μίκη Θεοδωράκη. Μίκη Θεοδωράκη. Να ήταν οδός Λαγκαδά τουλάχιστον, πάει στο διάστημα που λένε. Αλλά είναι και Μίκη Θεοδωράκη. Γύρισε πλευρό Μίκης. Την Ιλιάδη, λέω, την είδατε. Στην αφίσα την παράνομη, αυτή που είναι παράνομη και αυτά. Και δεν είναι καλά. Άμα ξέρω, πάει στο μαγαζί σου ένα. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viper, γιατί παίζω από δεξιά. Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο. Σπύρο μου, τηλεφωνάκι στο κανονικό. Σε λίγο θα ανοίξω γραμμές. Άμα την είδατε, μπράβο σας. Προσοχή μου στην οδήγηση, έτσι, γιατί είναι λίγο. Η οδήγηση έχει ένα θέμα, ας πούμε, για παράδειγμα. Έχει γεμίσει η πρώην Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη νυν. Με Ηλιάδη και Καλυμάνη, Καλυμάνου, Καλυμαρμάρου, δεν ξέρω πώς λέγω, κάπως λέγω. Την Καλυμάνη τουλάχιστον η κοπέλα είναι σεμνή, ας πούμε, έτσι. Η άλλη μας τα έβγαλε όλα στη φορά, σαν την εποχή του Πασόκ, που η άλλη είχε ένα κλιματιστικό και έλεγε, θέλετε να σας δείξω το χιτάτσι μου. Δείξτε μας, κορίτσι μου, τι να κάνουμε, αφού επιμένεις.

0: χέρια.
1: Τάιζα λύκους και μου τρώγανε τα χέρια. Γράψ' το αυτό σε ένα στίχο, να τον έχεις έτσι συντροφιά όταν μένεις μόνος. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, νεαρούλη.
1: Ωπ, καλώς το Θεοτάκη.
2: Σήμερα έγινα πολύτεκτος παππούς.
1: Άντε, είχαμε γεννητούρια.
2: Ναι, ο Τίμος έκανε αγοράκι.
1: Με το καλό. Ο Τίμος έκανε αγοράκι. Ο Τίμος, τι ο Τίμος, η γυναίκα του το έκανε να πούμε. Ο Τίμος έκανε πεντάλεπτο, βοήθησε να πούμε σε όλη τη διαδικασία. Άντε τεταρτάκια μα ήταν Σαββατοκύριακο. Τις καλύτερες ευχές μου να του πεις.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Εδώ στον Περιφερειακό, γιατί τώρα γύρισα από το Γένεσης.
1: Ναι.
2: Στα νοσοκομεία μπροστά.
1: Ναι.
2: Γίνεται ο κακός χαμός μέχρι το Τιτάνο.
1: Είναι ωραίο σήμερα εδώ πέρα τώρα και...
2: Όχι ρε φίλε, αλλάζουν λωρίδες πάλι.
1: Α.
2: Και γίνεται ο κακός χαμός.
1: Φαντάσου να μην είχαμε και μετρό τι θα γινόταν.
2: Ναι, ναι.
1: Χαμός. Έγινε πάλι και πάλι... Δεν μ' αρέσει που λένε να του ζήσει, δεν μ' αρέσει αυτή η ευχή. Γερό και δυνατό να είναι και άντε άλλο ένα παιδί. Άλλο ένα παιδί. Έτσι, να είσαι καλά. Θα τα πολεμάμε την υπογεννητικότητα. Να μην έρθουν οι Τούρκοι και μας πάρουν τα σπίτια μας και βιάσουν τις γυναίκες μας. Τι λέγαμε για το Μαζονάκι. Κρίμα ο άνθρωπος. Κρίμα ο άνθρωπος, αλλά κρίμα και μια κοινωνία η οποία η ζωή μας έχει γίνει συμπληγάδες. Τώρα θα αναρωτιέσαι να πούμε ποια συμπληγάδα να σε χτυπήσει, η αριστερά ή η δεξιά. Τι να σε πω ρε φίλε, άμα τη φας και τα κέφαλα, είτε η αριστερά σε χτυπήσει είτε η δεξιά σε χτυπήσει, ο πόνος θα είναι ο ίδιος. Μη βλέπεις τον Παναγιώτη που χαίρεται, γιατί στο επόμενο εμπόδιο της Κύλας και της Χάριβδης έχει πάρει απόφαση αυτή. Σου δίνει το δικαίωμα το σύστημα να αποφασίσεις ποιος θα σε φάει, η Σκύλα ή η Χάριβδη. Νιώθει ευτυχία ο άλλος, σου λέει, είναι και η ελεύθερη βούληση στη μέση. Προτιμώ να με φάει η Σκύλα. Και λέει ο άλλος, εγώ δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρεις θα διαλέξουμε εμείς, μην ανησυχείς. Το θέμα είναι ότι κάτι θα σε φάει.

0: Ο χρόνος, ο Σπύρος τι μου έστειλε. Σήμερα το πρωί λέει στον παράλληλο δρόμο για Διαβατά το αποτέλεσμα των χόρτων. Λέει είναι το αποτέλεσμα των χόρτων. Τι, μου έστειλε βιντεάκι, το δώσε λίγο. Μόλις πάω από τα δεξιά να παίξω. Γιατί εδώ θα τα μπερδέψουμε όλα μαζί, καταλαβαίνεις. Κατσινόπουλος την έκανε. Κάτι για κάτσε να δούμε λίγο τον καιρό. Έχει βροχές αύριο. Κάτσε να το ξαναδούμε εμείς τον καιρό. Άκουσα λίγο με το αριστερό μου το αυτί, ήμουν έξω. Και άκουσα να λέει ότι αύριο έχουμε παροδικές, το είπε, σποραδικές, παροδικές, παρορμητικές, κάτι είπε για καταιγίδες, κατά τόπους, κατά μέρη, κατά κόρη, κατά κύρι, κάτι τέτοιο. Και δεν το άκουσε καλά. Για βάλε τα μετεωρολογικά να δούμε τι γίνεται για αύριο, που είναι και Σάββατο. Σήμερα πάντως πήγε 34 η θερμοκρασία και είναι τώρα, είναι 7,5 σχεδόν. Και ακόμα η θερμοκρασία, πόσο λέει ρε Βασιλάκη, η θερμοκρασία 28-29, έχουμε 31 λίγο όταν ερχόμουν.
1: Σαν
0: 29 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχεις που να πας.
0: 27 τώρα, μα είσαι μπροστά στο κλιματιστικό, ρε Βαγγέλη.
1: Και η φωτιά και
0: μου δίνει και εμένα μια βροχούλα, ναι, μου δίνει και εμένα μια βροχούλα, πότε, αύριο το βράδυ. Αύριο το βράδυ. Μαμά, μη στεραχωριέσαι εσύ όμως, τη μόνωση την εκάναμε στην ταράτσα. Έχω μια μανούλα η οποία είναι αγαπημένη. Όχι τη μαμά μου, άλλη μανούλα.
1: Θέλω να ζήσω.
0: Και φοβόταν η καημένη μην βρέξει και δεν γίνει μόνωση στην ταράτσα.
1: Μ' αγάπησα, τα λίτα, τα φύσα, τα φύσα πίσω. Θέλω να ζήσω.
0: Αντωνάκης μου στέλνει φωτογραφία με 31 βαθμούς. Τώρα... Now, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 31.

0: Α, στήλακατα. Τι λέγατα με μπερδεύει, Μίκη Θεοδωράκη. Την Ηλιάδη, την είδε την Ηλιάδη. Αντωνάκη, αλήθεια τώρα, δεν σε ακούει δικά σου. Έλα, πες, την είδε. Την είδε. Ε. Κανα τραγούδι τη Ηλιάδη, ξέρει να μου βάλει τίποτα εδώ πέρα να παίξουμε κανένα τη Ηλιάδη. Ένα ωραίο όμω, ένα σουξεδάκι καλό. Τι ψάχνω, λέει. Στο ορφανό χιλιόμετρο, όλο το ορφανό χιλιόμετρο. Εδώ από τη Δαβάκη, όχι πριν τη Δαβάκη, εδώ από τις 12 όροφες ρε παιδί μου, στη διασταύρωση για Νεάπολη. Την βλέπεις μπροστά σου, σαν γέρινο ομοίωμα να πούμε. Έχει πετάξει να πούμε και τα μαστάρια απ' έξω εδώ μεταξύ. Ε, μαστάρια τώρα, τι είναι, πώς αλλιώς θα το πω, το στήθος, τα στήθια ας πούμε για παράδειγμα. Και κάπου να πούμε, το, μία το μπροστινό, μία το, το, δηλαδή με το ένα το μάτι. Και μετά σου λέει πώς αληθωρίζει ο άνθρωπος. Μα πώς την εμφανίσατε έτσι ρε φίλε, δηλαδή. Τι να πας να τη ζητήσεις αυτόγραφο τώρα, πλάκα μου κάνεις. Το λιγότερο που θα τη ζητήσεις. Νάτι, εδώ είναι. Πω, κάτσε να την κάνω πλούς. Πω. Σαν τη σιρήνα που έβλεπε ο... ο Οδυσσέας. Όχι ο Ανδρούτσος, ρε. Ο Ανδρούτσος λέει. Όχι ο Ανδρούτσος, ρε. Ο Οδυσσέας από την Ομήρο Ιλιάδα, την Οδύσσια, ρε. Ποιος ο Ανδρούτσος να πει. Όπω από το μαλλί το βάφεις θεία.
1: Τα λίτα τα αφήσα πίσω. Θέλω να ζήσω.
0: Πονεμένη ιστορία κι αυτή. Καταλαβαίνω, πονεμένη ιστορία. Άρε Αντωνάκη, ωραίος. Ο Αντωνάκης μου την έστειλε τη φωτογραφία. Γιάννη Ρέπιτς, έλα να δεις, έλα. Τα αξιοθέατα της πόλης. Βλέπουν και οι τουρίστες επάνω στο και αυτοί. Οι τουρίστες πάλι, τι πράγμα κι αυτοί ρε φίλε. Μες το κατά μεσήμερο. Όταν λέμε κατά μεσήμερο, μιλάμε τώρα για ντάλα τον ήλιο. Ούτε καπέλο, ούτε τίποτα. Προχθές κατεβαίνανε από εκεί, από την Έγλε, από την. Πώς λέγεται ο δόσμος εκεί πέρα, κάπως λέγεται. Εγώ ήμουν στον πρώτο όροφο, έφυγα κάτι μαρμαράκια εκεί πέρα σε μια ακροάτριά μας. Και από, βλέπω το λεωφορείο περνάει, το διόροφο αυτό. Ντά, του είχε ψήσει ο ήλιος. Ο άλλος είχε κοκκινήσει, ήταν ένας Άγγλος. Αυτοί ανεμάζουν αιματοκρίτη, ξέρεις, μόλις σου χτυπάει λίγο το ιόδιο. Δεν πίνουν κιόλα, να πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Και είχε γίνει σαν το παντζάρι να πούμε. Πού πάτε μεσημεριάτικα, δείτε. Πάτε και ένα σκιά, πιέστε κανένα ούζο να πούμε. Λοιπόν, έλα να δεις το φωτογραφιάρα μεγάλη που σου έχω, αγόρι μου. Κοίτα πράγμα. Ε!
2: Πού είναι αυτό, ρε.
0: Πού είναι αυτό, εδώ κοντά μας, στην πόλη μας είναι. Γι' αυτό έρχονται 200.000.
2: Στο Δήμο του Δανειλίδη είναι.
0: Στο Δήμο του Δανειλίδη, ναι.
2: Νεάπολη, αμπελόκηποι. Αυτό το δρόμο.
0: Αυτό
2: το μοιράζεται. Ο μισό είναι αμπελόκηποι και ο μισό.
0: Εγώ το μισό θα πάρω από εδώ που είναι η Ηλιάδη. Τον άλλο το δίνω σε σένα.
2: Από εκεί.
0: Από εκεί εσύ. Εγώ από εδώ με την Ηλιάδη, την Αγγελικούλα. Εσύ με τους, άλλους να πούμε. Τι εγώ την έβγαλα. Ρε. Έχει γεμίσει ο τόπος να πούμε αφίσες να πούμε. Πώς είχε γίνει κάποτε με τον, Ανδρέα του Βανδρέου. Μία παλιά αφίσα έχει ακόμα. Πάμε στην Πολύχνη νομίζω έχει μία ξεχασμένη. Τότε το 81. Με το πράσινο τον ήλιο που είχε. Την έχουν ξεχάσει, δεν τη βγάλανε. Την έχουν ακόμα εκεί πέρα. Και ένα με τον Παπαθεμελή το συγχωρεμένο είχε. Άντε. Εδώ μπροστά την είχα βγάλει φωτογραφία. Ή κανένα μήνα τώρα τη βγάλανε. Αλλά η Ηλιάδη είναι όλα τα λεφτά, φίλε. Όλα τα λεφτά. Η Καλυμάνη, η καλόγρια μοιάζει μπροστά τη. Ούτε συζήτηση, έχει δίκιο. Άστε, Καλυμάνη. Μουσταλευριά.
3: Που άκουσα κλειδί στην πόρτα.
0: Πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Έχουμε και την έκθεση, ήρθαν και οι Ιάπωνες. Να χαρώ εγώ. Και ύστερα σε φταίει η κοινωνία και τα αυτά του αυτού. Έλα σε παρακαλώ τώρα, σεμνότυφέ μου.
3: Δεν ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ. Σε χάνω, θα χαθώ. Με την αστραπή

καθώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Άρε Φωτάκο, θα συμφωνήσουμε απόλυτα σήμερα. Έτσι σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο. Απόλυτα. Στα σάιζε όσο τσούκα και να βάλεις, λουκουμάδες δεν γίνονται. Το λέω και λίγο γερμανικά για να μην πέσει κανένας πάει στο φαγητό τώρα, καταλαβαίνεις έτσι. Όσοι ξέρουν γερμανικά δεν πάνε στο καλό. Χρόνια πολλά στην Έφη Παφίτου. Ακούει η Παφίτου από την έκθεση. Παφιτάκι, χρόνια πολλά. Καλά, δεν τρέπεσαι ρε, να πούμε. Τα ρωτάμε στο Βενιέρε, τα ρωτάμε και στην Παφίτου πόσο έγινε η Παφίτου. Σοβαρολογείτε μόνο τώρα. Είναι δυνατό, ρε, γυναίκα σαν τα κρύα τα νερά. Αλλά είναι καυτή στο βάθος, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σαν τα κρύα τα νερά με την άλλη αιρία, έτσι, την καλή που λένε. Λοιπόν, το πρώτο διαφημιστικό break έρχεται και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα. Μην φύγετε, έχουμε κι άλλο μαζονάκι. Να δεις τι έχει να γίνει τώρα. Κανα μήνα μαζονάκι. Ποιος να τα νιάχω και ποιος τραπ. Ποιος τραπ έχεις να ακούσεις για τον τραπ. Τον τραπ έχεις να ακούσεις κανένα δύο μήνες έχεις να ακούσεις για τον τραπ. Τώρα από εδώ και πέρα θα έχουμε ελληνοτουρκικά και μαζονάκι.
1: Μετά από δύο χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα

0: όσα θες.
1: Τι να παίξω, το ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι.
0: Αυτό που θες.
1: Εσύ, Ευάγγελε.
0: Κάθε καμάρα κελί. Με βαριά παλικαρίσια να πνοεί.
1: Εσύ, Ευάγγελε, τέτοιο λάδι βάζει σαλάτα. Θα πέσει η ελιά να μας πλακώσει, ρε Ευάγγελε. Ωχ, Κατερινιό, χιλιά συγγνώμη. Εμάς μας πέτυχε στο φαγητό, λέει. Ξέρουν και γερμανικά αυτοί, κατάλαβες. Τώρα χίλια συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Με βαρέσει ο Φωτάκος να πούμε, γιατί αυτός είναι πιο ατέρμον από μένα. Είσαι κι εγώ, αλλά είμαι κι εσύ.
0: Μύριες χαμένες μοναξιές με σένα σμιγανέ.
1: Έτσι, λεβεντιές. Αν είναι να φύγουμε, να φύγουμε λεβέντικα, ρε. Όχι.

0: Έτσι, έτσι Γιαννάκη μου, αγόρι μου καλό, έτσι, έτσι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μπας και μάθετε κάτι καινούριο, γιατί κάθε 15 λεπτά βγαίνει καινούριο ρεπορτάζ. Με το ρέμο τι γίνεται, εντάξει, 200.000 και πλέον γέμισαν τα ξενοδοχεία. Ούτε η έκθεση δεν είχε τέτοια, ούτε η ομιλία του Μητσοτάκη, ούτε η συνάντηση με, που είχαμε εκεί με τα ναρχοκουμούνια στην Καμάρα. Μία μόνο συνάντηση είχε περισσότερο κόσμο. Τι θυμάσαι? Πριν έρθει ο ρέμος. Από τότε είχαμε να δούμε τέτοια μάζοξη σαν και αυτή του ρέμου. Πότε είναι ο ρέμος, Γιάννη, η Ρέπιτ σήμερα είναι? Άκουγα τα παιδιά που λέγανε, ξέρω εγώ, σήμερα είναι ο Αντωνάκης, ε. Τον εφάγαν τον Αντωνάκη όμως. Απαπαπαπα, γιατί είναι νέος δημοκράτης τώρα. Άκου να δεις τώρα, ζηλίκια. Αντί να κοιτάξω λίγο τα τραγούδια, μπας και βρω. Σου βάλω το 2 ψέματα τώρα να ακούσει λίγο. Πονέσεις βαθιά. Τον εφάγανε, ρε παιδί μου, τον εφάγανε τον άνθρωπο. Μα τόσο πια, μα τόσο πια. Από τη μία είναι ο ένας να... Αύριο είναι ο ρέμος, αύριο είναι ο ρέμος. Κωνσταντίν, ευχαριστώ, αύριο είναι ο ρέμος. Από σήμερα μαζευόμαστε. Πάμε να πιάσουμε πρώτη θέση. Η παφή του σήμερα ρωτούσε που θα μπουν οι καντίνες. Μας προπανεί, θα ταξιδέψω. Ρέθη. Και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν, να σου πω την αλήθεια. Και λέω, πώς είναι αυτό το κοριτσάκι, ρε παιδί μου, πώς είναι και μικρό τώρα, πήρε και ένα χρόνο βέβαια. Αύριο είναι ο ρέμος, αύριο. Παφή του αναρωτιόταν που θα μπουν οι καντίνες και τα βρώμικα. Και σκεφτόντουσαν τα παιδιά σκεφτόντουσαν και Παπηδάκης, Μαχαιράς και Παφή του, σκεφτόντουσαν, ας πούμε, πού θα μπουν οι καντίνες. Και λέει, μάλλον στο δρόμο. Και λέω, Παπηδάκης, ποιο δρόμο, ρε παιδιά? Εδώ θα μας θυμίσει να πούμε η κατάσταση ομιλίες του Αντρέα. Θα βουτήξουμε στη θάλασσα. Η Ειρήνη ήρθε από τα Γρεβενά. Θα γίνει, λέει, ήρθαμε από Γρεβενά, λέει, συναυλία. Βέβαια θα γίνει. Κάτω από το άγαλμα, βέβαια. Ντονάκης είναι όλα τα λεφτά. Ποιος πρωθυπουργός και ποιος Χατζηδάκης και ποιος Τσίπρας? Πού να μαζέψουν αυτοί οι 200.000? Αυτοί ούτε 30. Τι 30.000? Πού 30.000 τώρα? Πλάκα μας κάνεις τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε? Μας βία να μαζέψουν 1.000 άτομα. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας, κυρία μου.
1: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω,
0: ναι,
1: χρόνια πολλά για την Εύη την Παφή του.
0: Να την πούμε όλοι μαζί χρόνια πολλά, να είναι γερή και δυνατή και να είναι πάντα έτσι όπως είναι. Έτσι τι θέλουμε, όπως είναι.
1: Από την Καλαμαριά.
0: Ναι, ωραία.
1: Τη συμπαθώ πάρα πολύ, όλους σας συμπαθώ.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Εύη του με τις διαφημίσεις λέει πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Ναι.
1: Η Βιργινία πάρα πολύ μου αρέσει. Όλοι μου αρέσουν.
0: Να είστε καλά.
1: Είσαι έτσι πολύ λαϊκός άνθρωπος, μου αρέσει.
0: Λαϊκός, ναι, λαϊκός και αριστερός. Λαϊκός, έτσι κανονικά. Ναι.
1: Μην ξεχάσεις, θα της το πεις.
0: Ναι, της Παφή, βέβαια της το πω. Αύριο θα τη συναντήσω, 10 η ώρα θα μ' αλλάξει.
1: Δεν έχω να στείλω Viber και τέτοια.
0: Θα της πω. Το όνομά σας ποιο είναι, θα πω. Έχετε μια.
1: Είπα από την αρχή.
0: Δεν άκουσα γιατί. Έλλη.
1: Πολύ όμορφη. Από τον Άγιο Ιωάννη.
0: Από τον Άγιο Ιωάννη η Έλλη, θα δώσω χαιρετίσματα από αυτή.
1: Είναι δίπλα στο μετρό.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Έλλη μου.
1: Άτι, καλό βράδυ.
0: Φιλιά πολλά, θα το κάνω αύριο που θα έρθει. 10 η ώρα αύριο έχουμε εκπομπή, έτσι, και αύριο και μεθαύριο. Μετά μπαίνουμε στο κανονικό πρόγραμμα, έτσι. Είμαστε ακόμα στο πρόγραμμα μεταβατικών. Μεταβατικών λέγεται, έτσι. Και αύριο από τις 7 μέχρι τις 10 είμαστε online. Και την Κυριακή είμαστε online κανονικά μέχρι τις 10, έτσι. Θανασάκη μου, ωραία διαφήμιση, λέει, έκαναν, λέει, στον Ρέμο. Γιατί έκαναν διαφήμιση? Τώρα αυτά που ρωτάτε, ας πούμε, για το τι, πόσα έξοδα να έχει, μωρέ, ο Γιάννης, λέει, ο Αντώνης, ο Ρέμος, να πούμε, ο άνθρωπος να έρθει εδώ πέρα να κάνει, αφού είναι δωρεάν, δεν είναι? Υπάρχει αλήθεια δωρεάν? Ανακαλύψαμε και τα δωρεάν. Δωρεάν δεν είναι, ελεύθερη δεν είναι η είσοδος του Αντώνη? Ελεύθερη. Τώρα μη με ρωτάτε τέτοια πράγματα εμένα και δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δωρεάν είναι. Είναι δωρεάν, όπως είναι, πώς λέμε, ξέρω εγώ, δωρεάν είναι τα αστικά, λέω, τα τηλέφωνα, τα αστικά είναι δωρεάν. Πώς σου λέει ο άλλος 3 μήνες, ας πούμε, του καλοκαιριού δεν θα πληρώσει πάγιο? Ένα τέτοιο δωρεάν είναι κι αυτό. Τι να κάνω. Μπα σε καλό σας, καρφίτσα δεν πέφτει κάτω, ρε. Όλα να τα μάθετε θέλετε.

Ποιο θέλεις από Αντώνη Ρέμο, ποιο θέλεις? Κάτσε να βρω και το άλλο που λέει το... με την καρδιά που λέει του Χατζηδάκη, να το δούμε, να το ακούσουμε και αυτό, και να βάλουμε και ένα Ρέμο όμως, έτσι.

0: Φελιτσιτά. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Είπες λίγο πριν ότι δεν είχε κόσμο στα αρχικομούνια. Το ίδιο είναι ωραίος με τα αρχικομούνια, ό,τι θέλουμε λέμε.
0: Ναι, αυτό λέω. Λέω, δεν μπορούν να μαζέψουν τέτοιο κόσμο, λέω, ούτε τα αναρχοκομούνια, είπα, όχι αναρχοκομούνια. Τα χάλασα, γιατί αφού και εμένα αριστερό με, εμένα κομμουνιστή με λένε, τι να κάνω. Εγώ με αυτούς είμαι.
1: Τα αρχικομούνια.
0: Πώς, έτσι λέγονται. Αναρχοκομούνια καλή.
1: Κομμουνιστές λέγονται, τι θα πει.
0: Κομμουνιστές, εμένα μου αρέσει να μην λένε, είμαι αναρχο.
1: Γεμίζει το στόμα σας. Ναι. Ναι. Άντε καλά.
0: Άντε καλά, μην καλέ, μην εμείς από αγάπη τα λέμε. Αφού θα είμαστε στις συναυλίες τώρα. Δεν έχουμε το φεστιβάλ τώρα, δεν ανοίγει το φεστιβάλ. Πάμε να φάμε κανένα σουβλάκι της προκοπής. Δεν το είπα για να θίξω. Εγώ με τους αριστερούς είμαι, αφού το ξέρετε το μου. Το άλλο μου βγήκε και το όνομα, να πούμε. Είμαι λίγο φιλελεύθερος, λίγο αριστερός, λίγο δεξιός. Δεν ξέρω αν είμαι. Δηλαδή, δεξιός τώρα, πόσο δεξιός, ας πούμε, σαν το θειό μου. Μπορεί. Σαν τον παππού. Ο παππούς ήταν πέρα, δεν ήταν δεξιός, αλλά κοντά ήταν. Δηλαδή, στον ίδιο καφενέ, στην ίδια καρέκλα. Παρακαλώ, στην γραμμή, ελάτε.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Οπ, καλώς τον ανάκη, άλλο σύντροφο. Εσένα σε πειράζει, άμα σε λέω, ας πούμε, αναρχοκουμούνι, σε πειράζει, δηλαδή σε θίγει αυτό το πράγμα.
2: Όπως θες λέγεμαι.
0: Δεν α, δε, από αγάπη το λέω εγώ, δεν το λέω από κακία.
2: Δεν
0: λέω.
2: Να το λέω.
0: Όχι, μίσος δεν υπάρχει, μίσος, σε παρακαλώ, τι μίσος, δεν, τι καρατζαφέρης είμαι.
2: Δεν έχω πρόβλημα κανένα να ξέρει, ναι, και να με βρει για να κάνω. Δεν, είμαι συνειδητοποιημένο άτομο.
0: Μπράβο, μπράβο, αγόρι.
2: Που βαδίζω και. Και
0: εγώ δεν, και εγώ δεν είμαι ακαταλαβιστικό. Καταλαβαίνω. Δεν, να ξέρει, δεν υπάρχει
2: λοιπόν,
0: θέμα.
2: Λοιπόν, την εκπομπή σήμερα, ναι, την δίνω δικό μου όνομα.
0: Για πε, για πε. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, επειδή έβαλε μαχαιρίτσα προηγουμένω, δεν σου είπα ένα τίτλο τραγουδιού.
0: Ναι, για πε, για πε.
2: Λοιπόν, ένα μαγιό και μια χελώνα.
0: Α, μάρε, φίλε. Αυτά τα τραγούδια τα ξέρουμε μόνο εγώ και εσύ. Πού να το ξέρει ο άλλο.
2: Ωραίο ήταν. Άμα θες βάζω.
0: Καλά τώρα, να το ακούσει η μάνα μου αυτό το πράγμα, πει δεν κατάλαβα Χριστό.
2: Τέλος πάντων, κανένα νυχτερινό παίζει, τίποτα θα κάνεις τώρα.
0: Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Τώρα μπαίνουμε στο πρόγραμμα, είναι full το πρόγραμμα, είναι γεμάτο.
2: Κατάλαβες την νυχτερινό, λέω.
0: Ναι, ναι. Ξέρω, ξέρω, κάνα Σάββατο.
2: Αν βρεις καμιά ευκαιρία και είσαι λίγο λάθος.
0: Δεν ξέρω, Σάββατο βράδυ είναι ο Τσιλιμίδης, καλέ Τσιλιμίδης, όταν μπαίνουμε στο πρόγραμμα μετά
2: από λίγο. Δεν τον ακούω τώρα, δεν είναι.
0: Δεν μπήκαμε ακόμα, δεν μπήκαμε ακόμα στο τέτοιο, νομίζω, δεν ξέρω άμα θα μπούμε. Αν είναι το, ναι, Σάββατο το βράδυ ανοιχτό, δηλαδή είναι free,
2: ναι,
0: θα το πάω σε ρί που λένε κανονικά.
2: Εντάξει, εντάξει, δεν είπαμε να γονατίσεις κιόλας, ρε αδερφέ. Απλώς,
0: καλά, ναι, είπαμε. Ναι.
2: Τέλος πάντων. Έγινε, άντε.
0: Να είσαι
2: καλό
0: καλά.
2: Μας όλους.
0: Γεια σου, αγόρι και μου, καλό, γεια σου και σένα. Όχι, εδώ, πού είσαι το τραγούδι, πού είναι, ναι. Περίμενε το τραγουδάκι να ακούσουμε. Αυτό θέλει ο.

Άρε Βάγγελε, να είσαι καλά ρε φίλε. Χαίρομαι όταν μου ζητάτε τέτοια τραγούδια, με βάζετε στη θέση μου, με επαναφέρετε στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις και μ' αρέσει αυτό. Έχω ένα αφυπνιστικό τσίμπημα εσωτερικό.

Λούση. Γεια σου κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα τηλέφωνα. Μηνυματάκι στο Viber, αν είσαι νεοσυστημικός φιλελές. 6-9-0-8-3-57-800. 57, όχι 57, 57. Πώς λέει ο Μητσοτάκης, πράγματα, όχι πράγματα. Είναι άλλο το πράγμα και άλλο το πράγμα. Δεν έχεις ακούσει που λένε ωραίο πράγμα αυτό? Δεν έχεις πει πολύ ωραίο πράγμα? Δεν είναι ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Είναι άλλα τα πράγματα και άλλα τα πράγματα. Μην τα μπερδεύετε.

Κύριε Στέφανε, καλησπέρα. Στο Μίμη, κύριε Ανδρέα, στον Ορέστη, και ευχαριστώ πάρα πολύ, Ορέστη μου. Κύριε Λάζαρε, guten Abend, guten Abend. Αμπελοφιλόσοφος δεν εμφανίστηκε σήμερα. Τι έγινε, ρε φίλε? Δεν πιστεύω να κοιμάσαι τα απογεύματα. Σε πιάσω από το μαλλί, στο βγάλω κόκαλο, κόκαλο.

0: Εν τω μεταξύ σήμερα για άλλη μια φορά, έτσι, για άλλη μια φορά λέω, Βενιέρης είπε, διηγήθηκε μια προσωπική ιστορία που πάνω κάτω την έχω ζήσει κι εγώ. Με στραμπούλιγμα στο χέρι και πήγε σε πρακτικό. Μόνο που εγώ πήγα έδεσα βέβαια, Ροσιλέντζι, γνωστός τώρα, δεν το συζητώ, πρέπει να είναι ο γιος του τώρα. Και λέω, τι γίνεται ρε φίλε. Μήπως ήμουν μέλος της ΚΝΕ και δεν το ξέρω παλιά. Γιατί μόνο αυτό είναι που δεν κολλάει με το Βενιέρη. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ μέλος κανενός, ας πούμε. Αλλά σήμερα άκουσα ότι κάπου στο χωριό και κάπου κάτι το χέρι του βγήκε. Βγήκε κάτι, έπαθε ένα σαν κάταγμα, ένα κάτι σαν στραμπούλιγμα, ξέρω εγώ. Και εγώ την είχα πάθει κάπως έτσι.
1: Τώρα να σου το πω.
0: Και με πήγαν στην Έδεσα στο Ροσιλέντζι. Το ξέρετε το Ροσιλέντζι, θυμάστε τίποτα Ροσιλέντζι? Ξέρετε από Έδεσα ποιος είναι ο Κωνσταντίνος? Είναι ο Κωνσταντίνος, τον ξέρει σίγουρα. Τον μπαμπά το Ροσιλέντζι. Τον μπαμπά, όχι τον καινούριο, έτσι. Δώσε μου ένα πόνο, δώσε μου ένα πόνο. Γιώργο από Παναγίτσα Έδεσα, να και εσύ πρέπει να τον ξέρει το Ροσιλέντζι. Μαζεύεται ροδάκιν ακόμα. Πολυχρόνη καλησπέρα.

0: μάτια. Πονάμε τώρα, πονάμε.
1: Κι αν φωνάξω
0: το όνομά σου, δώσε.
1: Θα κοιτάξεις τα κλεφτά.
0: Θα κοιτάξεις τα κλεφτά, μουσίτσα.
1: Και θα κάνεις για φαντάσου.
0: Γεια σου ρε Ντίνα μου.
1: Πως δεν με θυμάμαι.
0: Κι εγώ σ' αγαπώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας κύριε μου.
2: Κώστα, κουμούνια δεν είναι σωστό.
0: Δεν είναι σωστό, ε, παιδιά, ζητώ συγγνώμη. Εγώ το λέω γιατί το λέω σε φίλους αυτό. Του Μιχάλη, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι.
2: Πάρε στυλό και γράφε.
0: Ναι, για πες.
2: Εάμο βούργαρο, ανάρχο κομμουνιστό, λίστο συμμορίτες.
0: Α, τώρα το μάμε στη μάνα που λένε. Άστο, δεν έχει νέτιο. Δεν είναι πολύ είναι αυτό τώρα για μένα. Εγώ το λέω από αγάπη να πούμε. Το λέω με εξαίρεση.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει, με αγάπη. Νόμιζα ότι αν πήραξε συγγνώμη, το είπαμε την έννοια πάνω στην αυθάδια του λόγου, ρε παιδί μου, και στη Γρηγοράδα.
2: Όχι, αλλά ο δικός μου όρος το περιέχει όλα. Καταλάβεις.
0: Εσύ ξέρεις, εσύ ξέρεις. Εσύ από την άλλη μεριά είσαι μόνο με τους δεξιούς, έτσι πιο. Εντάξει, είναι πιο. Εντάξει, λογικό ρε φίλε. Εντάξει, λογικό. Καλά τώρα τι θυμάστε, γιατί. Είδε τι έγινε το 15. Πες και πες για τις τράπεζες που κλείσανε. Πες το και αυτό. Και μετά πάνε στον Αντρέα μια. Εσείς άλλους άστους ενδιάμεσα.
2: Καλό απόγευμα, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Εμείς αγαπιόμαστε, δεν πειράζει. Εγώ αργαναχροκομμουνιστής, εσύ δεξιός. Η αγάπη, αγάπη. Και όπως έλεγε και η παφή του τη προάλλη που ζήτησε ένα τραγούδι, οι κυβερνήσεις πέφτουνε. Μα η αγάπη μένει. Πάμε ξανά, για Αντωνάκης Ρέμος, έλα. Δυνατά.

Γεια σου Νιώβη μου. Όχι και με χάσατε, επειδή δεν κάνουμε το πρωινό. Εδώ είμαστε κάθε απόγευμα, Σάββατα, Κυριακές. Το πολύ μαζί σκοτώνει, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Είχε σίγμα αυτό, δεν είχε σίγμα? Γεια σου κύριε Στέλιο. Μη κλαις αγόρι μου, κλαίει ο Στέλιος.

0: το μεταξύ όταν χωρίσαν αυτοί είχαν πέσει κάτι βάζα, κάτι καντήλια. Με τόσο αγάπη που περιγράφει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χωρίσατε. Δηλαδή κάνω τον μπάσαλό μου, μου λένε. Για ποιο λόγο χωρίσατε ρε Αντώνη? Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλέ, θα υποτιμήσουμε τέτοιο ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, εντάξει, καλή, τι να κάνω τώρα.
1: Ποιο το έχει γράψει αυτό?
0: Κανένα φίβο, μάλλον. Ξέρω εγώ ποιο αυτό δεν ήταν. Ποιο άλλο το έχει γράψει?
1: Φίλο.
0: Φίβο, ο φίβο. Όχι ο Δελιβοριά, ο άλλο με το. Ο παραγωγικό, ναι.
1: Τότε, ναι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραίο, ε, πονεμένο.
1: Καληνύχτα.
0: Γεια σου, καλή σου, γεια σου, κορίτσι. Καληνύχτα και σε μένα και σε σένα. Διαφημίσει πάω, το καθυστεράω λιγάκι τώρα, ξέρει. Το κρατάω το φράγμα. Άρε Αντώνη μας.

0: σε ξέρω.
1: Πάω διαφημίσεις, επιστρέφω.
2: Έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Music Events Live. Ρία Ελληνίδου. 13 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκι.

0: Και με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: παλέψει.
1: Όλοι όσοι είναι γενέθλια. Γιάννη Ρέπιτς, και εσύ Παρθένος είσαι. Στο ζώδιο εννοώ, μην πάει το μυαλό στο κακό. Η επαφή του τον ίδιο μήνα είναι τώρα. Όλοι αυτοί είναι Παρθένοι. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τώρα με τα ζώα.
0: Δώσε μου όλο το νερό και το
1: αλάτι. Ναι, σωστό. Ο σταθμός των Παρθένων. Πώς ήταν οι Αμαζόνες παλιά. Λοιπόν, κάπως έτσι. Πάω σε μία γραμμή και μετά ακούστε ένα τραγούδι που το έχετε ακούσει πρώτη φορά στη ζωή σας. Έτσι, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Εσύ τώρα τα πρωινά πώς την είδες?
1: Πώς την είδα? Δεν την είδα τα πρωινά, δεν είμαι εδώ.
2: Βολάβος, Τεμπέλης.
1: Όχι, 7 η ώρα είμαι στο δρόμο, θα με δεις. Είμαι έξω από τα 24 ώρα, πίνω καφεδάκι κανονικά, πάω στη δουλειά.
2: Σκουτεράκι κανονικά.
1: Ποιο σκουτεράκι, ολόκληρη μηχανάρα είναι, λίγο παλιά βέβαια. 500 κυβικά είναι, φίλε, τι κύλινγκρι να πούμε.
2: Πού να χωρέσει, ποιο θα ταΐζει τα άλογα.
1: Και ναι, με 20 ευρώ γεμίζω τώρα, γεμίζω με 24. 100 χιλιόμετρα κάνουμε, ούτε πόρσα να είχα. Του λέω, ρε, εσύ σαν πολλά να καίει αυτό. Έτσι είναι οι μηχανές, μου λένε.
2: Εγώ, έτσι, είναι, φίλε, τα άλογα θέλουν τάισμα, δεν
1: πάνε. Ευτυχώς χάλασε ο τέρμο και δεν μου γράφει χιλιόμετρα τώρα. Είναι η κορίση εκεί στα 30.000 να μου.
2: Κοίταξε, άμα χάλασε πάλι καλά, μην το πασούζα για να
1: Όχι, ξέχασε το.
2: Δεν μου λες, κάνε μια χάρη λίγο έτσι τώρα. Νόμιζα έβαζες ρέμο σήμερα.
1: Έβαλα και ρέμο θα βάλω. Βάζω και ρέμο άμα θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Πάλε ένα που είναι με τη Μαρινέλα.
1: Α, ναι.
2: Τώρα με το Χατζή.
1: Όχι με τη Μαρινέλα, με την Πρωτοψάλτη πρέπει να είναι.
2: Με τη Μαρινέλα. Είσαι παντού και πουθενά.
1: Α, είσαι παντού και πουθενά. Και αυτό το ψάξω, το βρω. Τώρα θα ακούσει ένα τραγούδι πολύ ερωτικό. Για πολλοί άντρες, ρε παιδί μου. Για πολύ αντρικό τραγούδι που δεν το έχει ξανακούσει. Ήθελα να το βάλω μετά από το δυο ψέματα, αλλά με πέτυχε ο χρόνος η αλλαγή της ώρας. Θα το βάζα καπάκι. Για να το κάνω ομοιοπαθητική δηλαδή. Γιατί το δυο δηλαδή τώρα τέτοια αγάπη ο Ρέμος, ας πούμε, να ξανασυναντηθεί και να μην ακουπούν οι φουμιλιές του, δεν μπορεί να καταλάβει ότι χωρίσανε αυτοί οι δυο. Δηλαδή είναι πράγμα τρελό. Αλλά θα σου δώσω τώρα μια έκδοση, να πούμε, αντρική, που έρχεται από τα παλιά, να την ακούσεις και εσύ και όλοι οι ακροατές, για να μαθαίνετε. Αριστερά τραγούδια, ρε παιδί μου, κανονικά έτσι.
2: Άμα είναι αριστερό, τότε είναι φάλτο.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε. Θα μου βρείτε τον τίτλο εσείς. Θα μου βρείτε τον τίτλο, έτσι. Για πολύ νόημα στους τοίχοι. Για πολύ νόημα.

0: ξεχνάνε.
1: Πού να τα ξέρεις ρε τσιχλιμίκλι εσύ αυτά τα τραγούδια? Πού να τα ξέρεις βρε εραστή της πεντάρας? Πού να τα ξέρεις βρε άτριχε? Πού να τα ξέρεις? Η τρίχα είναι αντισμός, δεν είναι? Έτσι νομίζω δηλαδή. Από παλιά το λέγαμε αυτό. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε. Έπεσες. Πού να τα ξέρεις? Μόνο η Άννη το βρήκε το τραγούδι. Κανένας άλλος. Πού να το ξέρεις πώς λέγεται αυτό το τραγούδι? Ε, άρε, το μεταξύ ο ίδιος έχει γράψει και ένα άλλο τραγούδι. Έχει τραγουδήσει βασικά ένα άλλο τραγούδι. Στον ίδιο το Σταυρό. Εκεί είναι άλλο πράγμα. Είναι το αντίθετο της υπόθεσης. Γεια σου, ραμπελοφιλόσοφε, εμφανίστηκες.
2: Έρημος δρόμος ξεκινά στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ.

0: Ωραίος, ωραίος. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Είσαι πολύ κακός άνθρωπος.
0: Γιατί ρε κακός άνθρωπος, ρε.
1: Γιατί θα ευθύνεσαι ως ηθικός αυτουργός για να πάρω χειραβά και θα κόψω φλέβες.
0: Yes.
1: Και επειδή θέλω να το κάνω με πολύ μεγάλη άνεση,
0: ναι.
1: Βάλε και το πόσο γλυκά με σκοτώνεις από την Κανελίδου, να
0: να πάρω φόρα.
1: Η Κανελίδου, να την αχθώ.
0: Η Κανελίδου έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά είναι ακατάλληλο. Είναι ακατάλληλο για ανηλίκους, γιατί τώρα μπορεί να ακούει και η μάνα μου καμιά φορά τέτοια ώρα κάθεται πριν κοιμηθεί.
1: Και ξέρω ποιο λες.
0: Και ξέρεις, εκείνο που λέει δεν θέλω πάλι σινεμά, δεν θέλω να κάνουμε έρωτα. Όταν το λέει εκείνο το θέλω να κάνουμε έρωτα, είναι σαν το ασφαλώς και δεν πρέπει της Μοσχολιού, που ήταν one stop.
1: Είχα, Κωστή μου, την τύχη,
0: ναι,
1: να δω Κανελίδου με Χατζινάσιο.
0: Στο Δειλινό, στο Μυστικό, εδώ στην Αγίου Δημητρίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Σεβασμός, έτσι.
1: Για τις απόλυτες κυρίες.
0: Μιλάνε δύο δεινόσαυροι τώρα, υποταγή εδώ πέρα να πούμε. Σεβασμός. Έτσι, μπράβο.
1: Και επειδή τώρα μου θύμισε, γιατί όλα αυτά με πήγανε πίσω σε μια σχέση που τελείωσε άδοξα πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτά ήταν πάνω στη φάση που τα άκουγα τότε, ξέρεις, που έβγαζα εκείνη την τάγκλα, την καψούρα, την απογοήτευση.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά με πολύ ωραίο ρομαντισμό. Αν δεν σε βγάζω εκτός προγράμματος, ρίξ' το, ρε φίλε, και αν τυχόν ακούσει κανένα τύχημα, εγώ θα είμαι.
0: Το πόσο γλυκά με σκοτώνεις.
1: Κανελίδου. Ναι.
0: Θα το κάνω όμως πατρινή έκδοση. Πόσο γλυκά με σκοτώνεις. Με την αγάπη σου αυτή. Είναι κάπως έτσι. Ωραία. Εντάξει, Πέρι, να είσαι καλά. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου και σένα. Έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ.

0: Αγόρι μου καλό.
1: Σαν ξεκουρδίστη πάντα.
0: Τι να σε πω πάλι, αφού τα είπα πρώτα, ξεκίνησα την εκπομπή. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Τους έχει φωτογραφία τους γιατρούς. Κομψός ο γιατρός όμως, δεν μπορείς να πεις, ε. Playmobil, κανονικός. Ε.
1: Θα με βρεις το πρωί.
0: Ακριβοπληρωμένος, όχι τσικλιμίκλης να πούμε κανονικά, ε. Έτσι. Γιατρουδάκος για να τον βλέπεις στην τηλεόραση, όχι αστεία να πούμε. Λες να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι στην κοινωνία μας. Θα έχει πλάκα. Θα έχει πλάκα, ρε φίλε. Έσκα που λέει χόρτασε η ψήρα, βγήκε στο γιακά. Θα έχει πλάκα να έχει κι άλλους τέτοιους, ας πούμε. Από αυτούς τους είναι, δεν είναι σαν και εσένα, ρε. Δεν είναι σαν και εσένα. Αυτός είναι ψαγμένος, είναι φτιαγμένος, είναι αυτό. Είναι κοκλώνης, αλλά στο ιατρικό κομμάτι. Στο ιατρικό. Έχει τέτοιους γιατρούς κοκλώνιδες. Μιλούνια.

Άρε Αντωνάκη, με έβαλες και στην τηλεόραση, αγόρι μου. Πρέπει να κάνω live, αλλά και αυτά τα απαγορεύουν. Εμείς δεν μπορούμε να προβληθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε προβολές, γιατί κόβεται αυτό το τέτοιο. Ξέρεις, είναι το συστημικό. Βέβαια, τι θα προβάλλουμε εμάς, θα προβάλλουμε τις μουτσουνάρες μας, θα προβάλλονται να πράγματα σαν τον γιατρό. Το γιατρό, τον είδες το γιατρό, ε? Σαν πώς το λένε, σαν τσαλαπετινό ήταν. Έγκυντιντε, καλά λέει η γιαγιά μου, ρε, έγκυντιντε, ρε, αυτές οι γραβάτες, αυτές οι γραβάτες, αυτά τα πουκαμισάκια, αυτά μας φάγανε, Βαγγελάκη. Λοιπόν, ένα ακόμα, γιατί το ζάχαρο πήγε 400 και μετά να γυρίσω στο ροκ. Έτσι. Ζήτησε η φίλη μου Κατερίνα μια τραγουδάρα, να την ακούσουμε για να ισορροπήσουμε λιγάκι, μην χρειαζόμαστε κι εμείς κανέναν απειδηνωτή.

Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, κολλήσαμε στη μελάσσα. Πολύ αγάπη. Πολύ δε, τόσο πράγμα δεν το αντέχει ο οργανισμός. Δηλαδή θέλει και λιγάκι, ας πούμε, λίγο να τεντωθείς, ρε παιδιά. Πάθες καμιά στο καμψία, καραμπινάτη. Θέλει λιγάκι, μην το κάνουμε συνέχεια έτσι. Γιατί σου λέω, κάνε καμιά. Θα χρειαστούμε ινσουλίνη στο τέλος. Και δεν είναι ωραία τα πράγματα έτσι. Πάμε λίγο να καθαρίσουμε τα αυτιά μας. Να ανοίξουμε λίγο βαλβίδες της καρδιακής, ας πούμε, παλινδρόμησης, για να μπορέσει να εκτονωθεί λίγο το αίμα, να περάσει, να πάει και στα πόδια. Και θα πάμε και σε διαφημιστικό, τελευταίο για σήμερα.

0: Έτσι σας θέλω δυνατούς. Δυνατούς και ακμαίους. Γεια σου Ιωάννη. Ωραίο, ωραίο και αυτό που μου διάλεξες. Παρακαλώ μια γραμμή και μετά πάμε για φημισούλες. Ελάτε.
1: Κώστα.
0: Ορίστε.
1: Είμαστε με το γιο μου στην έκθεση και σας ψάχνουμε αλλά δεν...
0: 16 περίπτερο.
1: Πόσο?
0: 16 περίπτερο και θέση 1 δίπλα στα πινκ πονγκ. Τώρα θα παίζει ο Βενιέρης εκεί με την Παρίσι. 16 στην γωνία με το που μπαίνεις αριστερά, με το που βγαίνεις δεξιά. Όπως θες.
1: Okay, εντάξει,
0: έγινε αγόρι μου, έγινε.

0: Άσε μου να ξηγάνω.
1: Η παπαλάμπρε να γυμνεί, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλά.
0: Παπαλάμπρο, το νου σου στην Παπαλάμπρενα.

Γιατί, Βαγγελάκη μου, εκπλήσεσαι να πούμε αν υπάρχουν τέτοιοι γιατροί? Μέσα στο διαδίκτυο γεμάτοι είναι. Δεν τους έχεις δει? Συγγνώμη, τρεις την ώρα. Τους έχεις δει τρεις την ώρα που χρησιμοποιούν παρανόμως και φάτσες και φωνές άλλων για να σου εξηγήσουν για τις στήσεις σου τι πρέπει να κάνεις, ε? Τα ξέρεις αυτά τα πράγματα τώρα και εσύ, βρε, αφού τα γνωρίζεις. Πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Δύο είναι οι παράδεισοι σε αυτόν τον κόσμο τελικά. Δεν υπάρχει ένας. Στον κόσμο που ζούμε είναι δύο οι παράδεισοι για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα γενικότερα. Ο ένας είναι το σούπερ μάρκετ που μπαίνεις μέσα και βρίσκεις από καρφίτσα μέχρι ελικόπτερο. Και ο άλλος είναι το φαρμακείο, φίλε. Παραδέξου το. Πάρ' το χαμπάρι, αγόρι μου. Αυτός είναι ο παράδεισος. Ο επίγειος παράδεισος που πιστεύεις, που λες και ο καλό παράδεισος, αυτός είναι. Έχει δύο πόλους ο παράδεισος. Όπως η γη που έχει βορρά και νότο, δύση και ανατολή. Το ένα είναι το φαρμακείο. Ό,τι θέλεις έχει. Ό,τι θέλεις έχει, ό,τι πάθηση έχει, τι θέλεις. Για τα μάτια θες, για τους κύκλους θες, για τις βλεφαρίδες θες, για το μποπό σου θες, για ό,τι θες ρε φίλε το φαρμακείο, έχει τα πάντα. Πονάς εδώ, πάρε, πονάς εκεί, πάρε. Και το σούπερ μάρκετ. Λεφτά να έχεις, να ψωνίζεις αγόρι μου, ατελείωτα, πω. Και να πας σε κανένα μεγάλο εντωμεταξύ. Σε κανένα μεγάλο που χάνουμε στο... Λες ρε φίλε να πούμε ότι... Αν δεν είναι αυτός παράδεισος, τι είναι ρε φίλε? Παρίσι. Τα δέντρα, τα ποτάμια και τα παπάκια που πας να ποτίσεις και να ταΐσεις. Άντε βρε αγόρ, μην ξεγελίσεις. Δες στη ζωή κατάματα. Το παιδάκι θα γράψει τι είναι παράδεισος. Αν το βάλει ο δάσκαλος, αυτό θα γράψει. Το σούπερ μάρκετ ή το φαρμακείο αν περάσει τα 50. Σύλωση, κοτούλα, λεμονιά. Για όλα τα προβλήματα μια λύση. Και αν δεν έχεις πρόβλημα, μην ανησυχείς. Κάτι θα σου βρούμε. Πάει το παπάκι στην ποταμία. Η παπαλαμπρένα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή. Σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Τελευταίο διαφημιστικό break. Επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο. Σήμερα δεν βγάλαμε όνομα για την εκπομπή. Ελάτε, βοηθήστε λιγάκι. Σήμερα η εκπομπή πρέπει να λέγεται κάπως. Αλλά πώς να λέγεται η εκπομπή? Πρέπει να βρούμε στο επόμενο μισάωρο, πρέπει να βρούμε τίτλο εκπομπής. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ελάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Πες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φοβες. Να μη σου λέω

Ελενίτσα, τελείωσες με τις κουρτίνες. Άντε ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, να πάμε λίγο τηλεόραση. Να ψάξω αλλού το άλλο μου. Είναι ο άνθρωπος, ξεροσταλιάζει έξω στο μπαλκόνι. Τελείωνε με τις κουρτίνες. Άντε βραδιάτικα τώρα, με τις κουρτίνες είναι δυνατόν. Παρασκευή είναι σήμερα, γεια. Κατερίνα τον είπε τον τίτλο σήμερα. Προσπάθησε και η Άννη. Το να είχαμε να λέγαμε τώρα είναι εκπομπή. Τώρα να είχαμε να λέγαμε τώρα είναι δυνατό. Να είχαμε να λέγαμε εσύ. Δεν είναι τώρα. Μου θυμίζει το σύννεφα στο γυαλό. Επήγειος παράδεισος. Επήγειος παράδεισος η ζωή σήμερα, Βαγγελάκη. Βάλε και ένα ωραίο από εκείνα τα πονεμένα. Από εκείνα τα πονεμένα βάλε ένα ωραίο. Δεν θα κλείσουμε με πονεμένα όμως. Θα κλείσουμε με δυο καλά, δυνατά, ροκές. Το ένα μάλιστα είναι νεοκυκλοφορημένο. Είναι τώρα το Σεπτέμβρη κυκλοφόρησε. Από δύο λύκους. Τι λύκους δηλαδή, δεινόσαυρους. Άντε Λενίτσα με τις κουρτίνες. Φαγώθηκες πια. Επήγειος παράδεισος σήμερα η εκπομπή.

Άρε Κωνσταντίνε, γεια σου ρε Κωστάκη. Μπαρμπαθές, Μπαρμπαθές. Μπαρμπαθές, έτσι Μπαρμπαθές. Όχι μωρέ, πολύ εγωκεντρικό. Θα το κάνουμε ράδιο εγώ, Μπαρμπαθές. Όλα γύρω από το δικό μου το όνομα. Πλάκα μα κάνεις, εγώ δεν γουστάρω τέτοια. Εγώ θέλω η εκπομπή να έχει ένα νόημα. Να περνάει ένα νόημα. Σήμερα μάθαμε ότι ο επίγειος παράδεισος είναι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Αυτά τα δύο ματάκια κοντά κοντά και τα δύο. Είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και αν έχεις και λίγο άγνοια, δηλαδή δεν ξέρεις το ένα, δεν ξέρεις και το άλλο, δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρεις για τους πιλότους πώς σκοτώθηκαν και γιατί. Δεν ξέρεις με το Μαζονάκι τι έγινε. Δεν ξέρεις με τα ελληνοτουρκικά τι γίνεται. Δεν ξέρεις με την οικονομία τι γίνεται. Άμα είσαι και λίγο ευτυχισμένος μέσα στην άγνοιά σου, ο καλύτερος του χωριού. Στο λέω εγώ δηλαδή, δεν είναι αναφυσβήτητα η καλύτερη συνταγή. Στέφανε καλησπέρα γόρι μου καλό, την αγάπη και τη δικιά μου έχεις και χαίρομαι που είσαι στην παρέα. Δυο τραγουδάκια ακόμα μας μείνανε, αν δεν κάνω λάθος.

Ιωάννης μου λέει απογευματινή παρένθεση. Ωραίο, αλλά αυτό είναι για στάνταρ εκπομπή. Εγώ θέλω κάθε μέρα καινούριο τίτλο. Δεν θέλω τον ίδιο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν χωράω σε ένα τίτλο εκπομπή το ίδιο πράγμα. Για πόσα χρόνια, ρε φίλε. Πλάκα κάνει. Εδώ η ιστορία άλλαξε. Έγινε προ Χριστού και μετά Χριστού. Φαντάσου, η ολόκληρη ιστορία άλλαξε. Τώρα εμείς θα. Πόσα χρόνια την έχει την εκπομπή, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται. Το γύρισμα της μέρας, και αυτό είναι ωραίο. Αυτά είναι πολύ λυρικά και ποιητικά, Ιωάννη. Εγώ θέλω πιο λαϊκά πράγματα. Εχθές η εκπομπή ήταν φτύς το κακά.

Κοίτα, ο Αντώνης λέει ότι δεν μπορώ να είμαι παρένθεση, αλλά παρένθετος μπορώ να είμαι. Μπορώ να γίνω παρένθετος, αν θέλετε, για τον καθένα σας. Πολύ ευχαρίστως, εθελοντικά. Μπορώ να σου κάνω από παιδιά μέχρι σαντουιτσάκι με μοτσαρέλα.

0: ακόμα. Ναι.
1: Χήμα και σταράτα, ωραίο. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Μια μέρα θα το χρησιμοποιήσω, αλλά πρέπει κάτι να έχουμε να πούμε. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τον Κασιδιάρη αύριο. Έχει πολύ πλάκα. Αυτό με τον Κασιδιάρη έχει πολύ ωραίο θέμα. Δεν είναι και ο Καρατζαφέρης βέβαια, αλλά δεν είναι και ο Καρανίκας, αλλά είναι ο Κασιδιάρης.
0: Δεν έχω δύναμη.
1: Ρε τι θα πάθουμε με τον Κασιδιάρη να δεις τι έχει να γίνει. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσανε. Σαν το Βαγγελάκι που πήγε στη δουλειά πρώτη μέρα και από τότε δεν ξαναπήγε. Του λέω γιατί ρε, άσε ρε λέει να πούμε. Λέω γιατί τι έπαθες ρε Βαγγελή. Λέει πάω στη δουλειά πρωί πρωί ορεξάτος και τι βλέπω. Τι, μια τρίχα ρε φίλε. Εσυχάθηκα δεν ξαναπήγε. Σωστός.

0: Η καλησπέρα μου και στον κύριο Ζάχο. Νιώβη μου, σου είπα καλησπέρα, δεν πιστεύω να παρεξηγηθούμε κιόλας βραδιάτικα μετά από τόσα χρόνια φιλίας. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα.
1: Τίτλος εκπομπής, το τραγούδι που έπεσες.
0: Ποιο?
1: Το 7 κιλά καημός.
0: 7 κιλά καημός. Εντάξει, ωραίο είναι, ωραία είναι αυτά που λέτε.
1: Τώρα το άκουσα.
0: Ναι, ωραία, καλό, ωραία είναι και αυτά που γράφετε. Ναι, εντάξει, 7 κιλά καημός. Σαν τα 7 πετσιά της μοναξιάς ένα πράγμα, κάπως έτσι.
1: Όπως θέλεις πάρτο, αλλά ναι. 7 κιλά καημός.
0: 7 κιλά καημός, ωραίος. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, σύντροφε. Πάμε για κλείσιμο, πάμε για κλείσιμο, γιατί έχω 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου, δεν έχω περισσότερο. Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά. Μη σφυράς βρε, μη σφυράς σφυράει. Όταν σφυράτε σε συναυλίες έχουμε να πετύχω έναν που σφυράει. Τι σφυράς μωρέ σε συναυλίες.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει

0: Δεν μου πάνε τα ράσα, γεια σου αδερφέ μου, Γιαννάκη μου.
1: Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο μην παραμιλήσω και τα βγάλω στη φόρα.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Προσεύχομαι μη με καρφώσει κανένας μαλέας και ψάχνω για χώρα.
0: Vamos, Αλάνια.

0: Σήμερα ήταν και η επέτειος της, της επίθεσης στους δίδυμους πύργους. Τελικά, συγγνώμη που γελάω, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι εκεί στα τρομοκρατικά. Η αντίδραση του Μπους, θυμάσαι τον Μπους? Μαζί με τον Μπλέαρ ήταν, μαζί το Μπλέαρ ήταν το άλλο, το πορδοβούλωμα που λένε. Ήταν η επέτειος σήμερα, δεν είπαμε τίποτα, δεν προκάμαμε να πούμε κάτι. Αλλά τι να πρωτοποιείς τώρα, από πού να το πιω, πώς να το συζητήσεις, τι να συζητήσεις για αυτό το πράγμα και τι να πεις τώρα και πώς να το, από πού να το πιάσεις.
1: Κρυφά τις νύχτες ένα σπάνιο ρεφρέν.
0: Άστα να πάνε, έχουν γραφτεί και πολλά ρεπορτάζ. Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε, δηλαδή περιμένουμε.
1: Για να γελάνε όλοι μαζί, αλλά και να κλαίνε.
0: Πρέπει να κλείσει η πεντηκονταετία και μετά γράφονται βιβλία για τις αλήθειες. Έτσι, αλάνια.
1: Σπάνια.
0: Άντε, μπράβο.

0: Vamos, vamos. Ρε το γιατρό, αυτό το γιατρό με τη φωτογραφία που τον βγάλανε φορά παρτίδα, να τον βάλεις στο σαλόνι. Ωραίος είναι. Σαν ζωγράφος είναι ο Έρμος, σαν πουλί. Που λέει το παιδάκι, θέλω να μεγαλώσω και να γίνω γιατρός. Χριστέ και Απόστολε, να τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Λοιπόν, αυτά, δεν έχω άλλο χρόνο, πρέπει να κλείσω, πρέπει να μεταδώσουμε δελτίο διαφημίσεων, μετά έχουμε Διογέννη, επανάληψη και μετά Γιάννης Ρέπιτς μέχρι τις 12. Εμείς αύριο το απογευματάκι, βραδάκι βασικά σιγά σιγά, γιατί μίκρινε και η μέρα, εκεί γύρω στις 7, να είσαστε όλοι καλά.
1: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Live. Ρία Ελληνίδη. 13 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο Τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλημέρα,
7: παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
10: Μπορούμε να

0: λέμε με σιγουριά,
1: ναι,
0: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
2: Ένα το οποίο
3: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Σαμαρά, τα άμαθες, βγαίνει ο Κασιδιάρς, ε! Και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, λέει, μπορεί να... μπορεί να ξανατυχωθεί. Πάρτον τώρα που δεν έρθαν και του ζητάνε απαλό να τον βάλεις. Άρπαχτον, θα σωθείτε και οι δύο. Αχ, εκείνο τους έτσι τους λυπάμαι. Άμα ενωθούν για αυτοί οι δύο. Ειδοποία ρε Καραμάκο, σε βγάλω κανένα μάτι. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται η άκρα δεξιά καλά τα πάει. Με την αριστερά πάλι βλέπω λίγο κάτι λακλάκια. Συμμαζευτείτε, ενωθείτε, κάνω πλάκα τόσα χρόνια. Συμμαζευτείτε, μη σας φταίνει οι άλλοι. Μη κοιτάτε με αυτή την κομμουνιστική νοοτροπία του καπιταλισμού όμως. Ναι, γιατί η κομμούνα είναι να είμαστε όλοι μαζί. Από πότε έγινε της μόδας στην κομμούνα να έχει τόσα αφεντικά? Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Ενώ ο δεξιός λέει, είμαι εγώ... η γυναίκα φίνα, την ρεπιτέρηση, ξέρω εγώ τι λέει. Είμαι έτσι θέλω, έτσι κάνω. Τραβώ μπροστά και όποιος θέλει ακολουθεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Έχει να κάνει με ένα καούνα. Είναι ένας κεφάλας, είναι ένα ντουρντουβάκι. Και από ό,τι φαίνεται έχει εφαρμογή. Εσείς που είμαστε, αλλά δεν είμαστε και θα δούμε τι είμαστε όταν θα είμαστε. Και εφόσον αποφασίσει το κουκλάδιο και η αριστερά και η ευρύτερη αποδοχή της. Βρε, άστα αυτά. Αρχηγό ποτέ τη προκοπή. Φασίστα, καλόν, φασίστα. Θα βγάλει.
2: Ερόφασιστα.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά να το λέει ψυχού. Δηλαδή πως ήταν ο Μουσουλίνη που ξεκίνησε από σοσιαλιστής
2: Hitler.
1: Και μετά έγινε τα ίδια. Τα ίδια στα λόγια σε έρχομαι. Δηλαδή πως έγινε εθνικοσοσιαλιστής ο απλός σοσιαλιστής Κοτσάρσερ, αλλά δεν σου τι άτιμη είναι. Από εδώ είχε, από εκεί το είχε. Να ξέρεις για το rebranding αυτό που κάναν το reunion, να πούμε, ο Αλέξης πήρε δεξιόν να τον συμβολεύει.
2: Πού το ξέρω?
1: Το ξέρω γιατί προκύπτει. Δεν βγήκε Κουφονικολάκου και λέει «Ωχ, σιγάρι μας τώρα, αυθουρμίτη, θα σκοτωθούμε εδώ μέσα, δεν μας και πολύ άνετα». Μπήκε ο Λεωνίδης και αν κάτι δουλειές, δώσ' μηδίν κανένα κλουτσίδι, αυτός κανένα μπουνίδευο. Αλλά δεν βλεπόμαστε, γιατί αυτός δουλεύει χαμηλά, εγώ δουλεύω ψηλά, κομμουνιστικά, με στόχευση. Και αν που λες η Κουφονικολάκου και λέει ότι θα κάνουν περιουσιολόγιο. Τι είναι το περιουσιολόγιο?
2: Εμένα ρωτά.
1: Τι είναι?
2: Όποιος έχει πολλά λεφτά,
1: ναι,
2: να δώσει και στους άλλους.
1: Αμάντε, με τους, αυτό το έλεγε ο Χριστός με τους ημάντες.
2: Όχι αυτό.
1: Με τους χιτώνιους. Τέλος πάντων, με κάτι το έλεγε, το ξεχάσαμε όλοι γιατί το έλεγε. Σε λέω, τι είναι το περιουσιολόγιο?
2: Σου είπα.
1: Φακέλωμα! Πόσα! Λέει, πόσες φακέλωναν εσάς οι δεξιοί παλιά και σας στέλνανε στα μακρού. Τώρα τους φακελώσετε εσείς αυτούς για να βρείτε ποιοι είναι. Δηλαδή τι, άλλαξε μανουλιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς. Κυρός πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ηλιές. Με το είπε ο Άρης πριν ότι το έλεγε ο Χάρη Κλίντ. Εντάξει είμαστε. Για πόση ώρα είμαστε?
2: Άμα δεις πόσο κοιτούσε για αυτά που έλεγες.
1: Και αυτός με φακελώνει.
2: Το ξέρω.
1: Ο ένας τον άλλον. Σκανάρουμε ο ένας τον άλλον, παιδιά, να έχετε το νου σας.
2: Τι μόνο λεφτά θα μετράτε?
1: Ποτέ δεν θα έχετε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Κυρίως στο διπλανό. Και δώσε και περιμένει. Θα δουλέψει αυτό που έκανε ή θα πάει το φέρει στο κεφάλι του Διαμήντη και λέει, τι μη βάζεις και το φτιάχνω τρεις την ώρα που είναι χορτάς. Πάρε ένα καινούργιο. Τι να κάνουμε, να μην τα λέμε? Αφού γι' αυτό είμαστε για να τα λέμε. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν ξέρω, εσείς εντάξει που ψάχνετε, το βρήκατε? Από τι πήγε ο Μαζό, το βρήκατε τελικά? Ποιος ήταν αυτός? Ποιος σκότωσε, ας πούμε, τον Τιμόθεο Κόνστα?
2: Το θυμίδι.
1: Γιατί βρήκαν τι έγινε στην Κύπρο.
2: Ο θάνατος. Ποιος θάνατος?
1: Ο θάνατος του Μπουράκου.
2: Του Άρη.
1: Πάρ' και αυτό. Όχι, συνδυάζουμε τώρα και τις διαδικασίες της.
2: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο και δύο.
1: Ο θάνατος του Άρη. Βελουχιώτη.
2: Πώς φαίνεται ότι έβλεπες μόνο κουλτουρέ.
1: Τι κουλτουρέ, δηλαδή του Τιμόθεου Κόνστα ήταν η κουλτουρέ που το
2: έβλεπε?
1: Αυτό είχε μόνο. Όταν ήταν η ΕΙΡ σαν τηλεόραση, νομίζω ότι Μπονάντζα είχε, έβλεπες Μπονάντζα?
2: Ναι.
1: Πώς, Κόμπακτ?
2: Μάχη, ναι, ναι, ναι.
1: Μάχη, βέβαια. Δηλαδή τώρα τι να βλέπεις, Κλούβιο, Σουβλίτσα, αυτά, αυτά, είχε, αυτά βλέπαμε. Θυμάμαι ρε Άρη, όταν πήρε ο παππούς μου τηλεόραση, τότε ήμασταν με τους πλούσιοι, ήμασταν με τους άλλους. Και φέρνει την τηλεόραση στο σπίτι. Ήταν μία.
2: Άμα την έτρωγε στο κεφάλι.
1: Σάμπα.
2: Σάμπα, ναι.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Ξύλινη. Με σκαλίσματα.
2: Όπω σάμπα.
1: Εγώ ήμουν το τηλεκοντρόλ στο σπίτι.
2: Okay, καλά,
1: ναι, με έβαζαν, άλλαξαν. Δύο είχε.
2: Μισε με Γκρούντιχ.
1: Ναι, Γκρούντιχ. Ω, μεγαλείο.
2: Ναι.
1: Και αλλά αυτές δεν χαλούσαν.
2: Έλατε.
1: Και άμα χαλούσαν, χλάτσε ένα κλουτσίδα από δεξιά. Τάκ, έρχονταν η εικόνα. Και φέρετε που λες στην τηλεόραση, στο Ιμαρέτσα, τώρα το θυμάμαι. Μην κοιτάς τώρα τη φτώχεια που έχουμε. Τότε ήμασταν από τις πλουσιότερες οικογένειες. Μετά πέσαμε έξω γιατί νόμιζαν όλοι ότι μπορούν να τρώνε πολλά λεφτά κάθε μέρα. Και όπ, σκώθηκαμε ένα βράδυ στο εκεί κατευθείαν. Από τα πολλά στα τύπτας. Ούτε καν στα λίγα. Και φέρνει που λες την τηλεόραση. Και πρώτο βράδυ λέμε εμείς τώρα θα δούμε τηλεόραση. Ω, μαγεία! Και μαζεύεται όλη η γειτονιά και γεμίζει το δωμάτιο. Από τους διπλανούς απέναντι αυτά.
2: Έτσι γινόταν παλιά.
1: Μα, ναι, αλλά τι πουδαρίλα. Βγάλαν τα παπούτσια όλοι έξω. Δίθεν τα βγάλαν.
2: Ευγενική ήταν.
1: Τι ήταν?
2: Ευγενική.
1: Ναι, αλλά δεν έπλαιναν τα πουδάρια. Άμα είσαι ευγενικός πριν να τα πλένεις τα πουδάρια.
2: Χωριό εισαίρεση, Διαγενή.
1: Δεν ήταν χωριό εισαίρεση. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μία η Βιέννη και μία η εισαίρεση. Τα έχουμε πει. Είχαμε Μαντουλινάτα, είχαμε Φιλαρμονική, Παλαιστικό Σύλλογο, Χοροδία. Δεν το λες χωριό αυτό το πράγμα. Αλλά είχαμε. Πολλούς με χωριά και νοοτροπία. Και ξέρεις τι να κάνει έτσι τη δαχλάρα τη μεγάλη ο άλλος. Μιλάμε για μπόχα μέσα στο σπίτι. Λέω δεν γίνεται να την πάμε πίσω την τηλεόραση. Ας μην έχουμε τηλεόραση επιτέλους. Ευτυχώς τότε τα προγράμματα. Το 11 η ώρα και υπάρχει ένα εθνικό ύμνο και τα παράκουβιτ. Σπίτι, όλοι. Άιντε. Ωραία χρόνια, κακά τα ψέματα. Φυσικά να μην σας τα πρίζω τώρα με τα δικά μου. Να πούμε να λέμε τώρα τέτοια. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιος σκότωσε τον Τιμόθεο Κόνστα? Πού να είναι ο Φραπές αυτή τη στιγμή? Ξέρει κανένας που βρίσκει τον Φραπές? Είναι φυλακή, είναι έξω, τη γλίτουσε, τον έμασε κανένας? Βρήκαν τι έγινε με τον Ομπικιπέ? Τι γίνεται με τους Ελοχήμ? Τι γίνεται με τους Νεφιλήμ? Εδώ στην πόρτα γράφει σμπρώξτε και εμείς τραβάμε για να μπούμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Πώς το λένε?
2: Πού να λέγει και έλξατε.
1: Πού να έλεγε και έλξατε. Δηλαδή είχε να φάει κάτι μπούκια, κάτι χαστούκια για να ανοίξει προς τα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, αφήστε σας, λέω με το Μαζό δεν πρόκειται να βγάλετε καμιά άκρη. Και άμα βγάλετε άκρη, επειδή είναι πληγμένο ιατρικό σύλλογο, ο οποίο λέει ναι, μεν πήγαμε, τι είδαμε. Καλά, λέει, δεν οφείλατε να δείτε από πριν και να ελέγξετε. Από πριν τι να ελέγξουμε, αφού δεν είχαμε κάποιο δείγμα που να. Ο ένα νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, όλα τα παιδάκια σήμερα, παιδιά, σούζα. Σήμερα σούζα όλα τα παιδιά και επιτέλου. Και οι μάνες να πάνε να πιούν έναν καφέ, να βγάλουν τα μάτια της με κανέναν που θέλουν τόσο καιρό. Τι να κάνουν, τι να έσκασαν, πλάνταξαν, να τα φυλάνε όλη την ημέρα. Όλη, πιο πολύ χαίρονται οι μάνες που φεύγουν τα παιδάκια παρά τα παιδάκια. Τα παιδάκια σου λέει, πού θα πάω εγώ τώρα. Του ξέχασε τι είναι αυτό που λέει σχολείο. Αυτό έμαθε να σε πρίζει, να του παίρνει σοκολατάκια, να του παίρνει γλυφιτζούρια, να του βγαίνει παιδική χαρά. Τώρα πρόβα για φυλακή. Φυλακουίτα, σχολείο, τέρμα, νέμα. Και κανονικά ήθελα να το πω αυτό, παιδιά, οπωσδήποτε. Σήμερα έπρεπε να γίνει συναυλία του Ρέμου. Γιατί σαν σήμερα έπεσαν οι δίδυμοι πύργια. Του κάνει το σημείο 0 να πάει εκεί να εξυψώσει το γεγονός. Δηλαδή εντάξει, μεγαλέξανε, δεν ξέρω. Τους δίδυμους πύργους τους ξεχνάνε. Τώρα βγει να κάνει ρεπορτάζ στον δρόμο τα παιδιά. Τι έγινε σαν σήμερα, σου πει έκλαση Μαντόνα. Το Πάπα τον Πρίτς.
2: Ενώ άμα ρωτήσει τα παιδιά για το μεγαλέξανε, τα ξέρουν όλα.
1: Τα πάντα. Τα πάντα, το καλύτερο μαλλί της γριάς θα πάρει την απάντηση είναι κάτω από το Μεγαλέξανδρο. Εκεί που πάμε, που κάνουμε σκέιτ, θα σου πούν όλα τα ιστορικά στοιχεία. Αλλά όλα αυτά θα αναδειχθούν από τον Αντώνη και θα μάλλουμε όλη τη διαδρομή του στρατιλάτη. Έτσι να τα λέμε όλα. Και βρήκατε τι έγινε με την Νοβάρτης, με τα Predator, με τον ΟΠΚΠ. Θα βρείτε και με τον Μαζό, άμα βρείτε επιτροπή στη τιμή. Σήμερα επίσης για τα παιδάκια στα σχολεία, δεν ξέρω αν έχει αγιασμό ή εξορχισμό. Δηλαδή έχει κάποια παιδάκια που πρέπει να χωρίσουν λίγο τα τμήματα. Για εξορκισμό από εδώ. Για αγιασμό από εδώ. Μερικά εξορκίζονται και με τον αγιασμό. Αλλά πάλι δεν τα πιάνει. Το έχω δει τόσες σχολικές χρονιές. Επίσης να σου πω ότι ήταν η κατεξοχήν η μέρα που εγκαινιάζαμε τις κοπάνες. Δεν πηγαίναμε θα πας στον αγιασμό. Και έτσι αναπτύχθηκε ο κομμουνισμός από την αμφισβήτηση της χριστιανικής θρησκείας. Λίγο εμποτιστήκαμε με το δηλητήριο και αντί να γίνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι, γίναμε ανορθόδοξοι κομμουνιστές. Γιατί ορθόδοξοι κομμουνιστές τώρα δεν τον λες τον άλλο μυρπρισιολόγιο. Δηλαδή αυτά που κοροϊδεύαμε, αυτά θα έρθουμε να κάνουμε. Συγγνώμη ρε Αλέξη, δηλαδή μας φακέρνουν, μας στίγουναν, μας στέλναν στα νησιά και τώρα θα πάρουμε αυτό το 1% να πούμε, επειδή ξέχασαν να δηλώσουν κανα 2 εκατομμύρια παραπάνω, 12 λέμε τώρα δεις, να τους τιμωρήσουμε. Ποιος θα μείνει, βρε, ποιος θα μείνει. Θα μείνουμε μόνο κουλουρτζίδες και καστανάδες και σαλιμτζίδες σε αυτή τη χώρα. Δεν το σκέφτεις, εκτός και αν ετοιμάζεις κάποιο ειδικό καπιταλιστικό κολχόζ για να πάνε να ζήσουν τον έρωτά τους.
2: Εγώ δεν έχω να πω αυτά που λες για τον κομμουνισμό.
1: Παρακαλώ.
2: Η αργία των τριών ιεραρχών καταργήθηκε το 2020. Αυτό έχω να πω.
1: Γιατί
2: είναι δημοκρατία.
1: Ο πεφωτισμένος ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης τι προέβλεψε? Ότι τι είναι η αργία?
2: Μη τρυπάσεις
1: κακίας. Και αδερφή της Ανίας.
2: Μπράβο.
1: Να συμπληρώσω. Και πήγε να αφαιρέσει αυτή την οκνηρή ημέρα της παραγωγικότητας και να την προσθέσει στον παραγωγικό παράγοντα της καλύτερης χώρας που υπάρχει στον κόσμο κατά τα λεγόμενα του Αδόνεως. Δηλαδή τώρα και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σε έστειλα ένα ζαχαρό, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να με βρεις, που να δεις λίγο τι γινόταν επί κομμουνισμού στην Αλβανία. Δεν ξέραν τα παιδάκια τι θα πει αναψυχτικό, τι θα πει. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες στερήσεις τώρα. Και δεν ήταν μόνο αυτές. Εδώ δεν τους αφήνανε να δουν Λάση στην ΕΡΤ.
2: Τι δεν τους αφήνανε?
1: Λάση να δουν. Και Λυσακάκου.
4: Πλεονεκτήματα του κομμουνισμού και πια τα πολύ άσχημα.
2: Με τον κύριο Μπελέριν, έτσι.
4: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πλεονέκτημα. Ήταν τόσο πολλά τα μειονεκτήματα που είναι ανεπαίσθητα, δεν μπορεί να σταθεί σε κάποιο πλεονέκτημα.
5: Τι είναι ένα ψυχολογικό τραύμα από αυτό?
4: Η έλλειψη δημοκρατίας. Υπήρχε τρομερή ανέχεια τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κατά την εφηβεία μου. Υπήρχε τρομερή ανέχεια στην Αλβανία, δυστυχία, πείνα. Δηλαδή, εγώ, α πούμε τώρα, πείτε, είδα αναψυχτικά 19 χρόνων στην Ελλάδα, όταν πρώτο ήρθα. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα, σας λέω, είναι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα. Δεν μπορούσε καν να πει ποιο κανάλι θέλει να δει στην τηλεόραση.
5: Υπήρχαν.
4: Υπήρχε τηλεόραση, υπήρχαν και βλέπαμε και Αρτένα, αλλά αν ήταν ποινικό αδίκημα.
5: Το να βλέπει Αρτένα.
4: Το να βλέπει ξένο κανάλι, ελληνικό, κυρίως ελληνικό κανάλι, ήταν αδίκημα.
5: Του σήκωνε, λέει, ο αστυνομικός να πάνε στη δουλειά ακόμα και τις Κυριακές.
4: Ναι, είχε πολλές φορές. Καθόριζε το κράτος εθελοντική εργασία τις Κυριακές.
5: Εθελοντική εργασία πώς το καθορίζει?
4: Έφτιαχναν, υποτίθεται, οχυρά για να περιμένουν τους εχθρούς.
5: Και πρέπει να πας να σπάσεις πέτρες.
4: Ναι,
5: για να το φτιάξεις.
4: Όλη τη βδομάδα θα μαζεύεις ελές. Την Κυριακή θα πρέπει να φτιάξει οχυρά γιατί οι Έλληνες οφθαμούν να καταστρέψουν τον.
5: Κάτι.
4: Τον κομμουνισμό, την ανθούσα. Την
5: χάμη και βαφτίσεις απαγορευόταν, λέει.
4: Από το 1967 που έκτισαν εκκλησίες μέχρι το 1990.
5: Κάνατε όμως.
4: Κρυφά, ναι. Έρχονταν ο πρώην παπάς, ο οποίος ήταν πολίτης και έκανε μία ευχή. Βαφτίσεις γίνονταν κανονικά στην Κολυμπήθρα, κρυφά, νύχτα.
5: Τι λέτε τώρα, νύχτα, ε? Άλλο πράγμα. Αν ήσουν δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορούσες με κανέναν τρόπο να πεις, έστω και δημόσια, αλλά στην παρέα σου, κάτι επικριτικό για το καθεστώς. Υπήρχε τέτοια παρακολούθηση?
4: Κανείς δεν μπορούσε να πει κάτι επικριτικό για το καθεστώς.
5: Ποιος σας παρακολουθούσε?
4: Ο αδερφός, ο ξαδέρφος, ο γείτονας.
5: Α, όλοι.
4: Όλοι εναντίον όλων.
1: Predator.
5: Τι γυναίκε, σερβιέτε, τέτοια πράγματα?
4: Δεν υπήρχαν.
5: Τίποτα.
4: Τίποτα δεν υπήρχε.
5: Ωραία. Όταν ακούτε τώρα ανθρώπους, όχι απλώς να υποδεικνύουν προς τον κομμουνισμό, αλλά να υμνούν τον κομμουνισμό, πώς νιώθετε?
4: Νιώθω μια αγανάκτηση. Το 2015, εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 1991.
5: Πρώτη φορά.
4: Πρώτη φορά και έφυγα το 2015 αφού έκανα οικογένεια, παιδιά, για να πάω να ασχοληθώ εκεί, να βοηθήσω τον τόπο με την πολιτική. Και χαμογελώντας έλεγα ότι ήρθα, έφυγα από τον κομμουνισμό στην Αλβανία και ήρθα το 1991 και όταν ήρθα ο κομμουνισμός στην Ελλάδα το 2015 έφυγα και πήγα, γιατί πράγματι έφυγα με την αλλαγή της κυβέρνησης το Γενάριο του 2015.
5: Φύγατε εξ αυτού ή το είχατε προγραμματίσει?
4: Το είχα προγραμματίσει τώρα, αστείευομαι, δεν έχει καμία σχέση αυτό το καθεστώς με το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Προφανώς.
4: Πάντως είχαν κάποια κοινά, δυστυχώς, είχαν κάποια κοινά στοιχεία με αυτά που μάθανα στα σχολεία όταν ήμουνα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Χιμάρα, όπως. Στο μαυροπίνακα στο σχολείο μου είχε την εξής φράση γραμμένη. Ο περήφανος αλβανικός λαός θα προτιμήσει να φάει χόρτο από το να πλώσει το χέρι στις καπιταλιστές και στις τράπεζες. Αυτό το έλεγε ο Καμένος, που είναι δεξιός, και ο Τσίπρας. Το 2015 λέγανε θα κλείσουμε τις τράπεζες, δεν τις χρειαζόμαστε.
5: Τώρα είπαν ότι θα έπρεπε να τις έχει κλείσει νωρίτερα.
4: Εντάξει. Καλή.
1: Αυτά στη Χιμάρα, αυτά δεν πήρναν εδώ που είμαι στη Χιμανδιό. Άλλο Χιμάρα, άλλο Χιμανδιό. Ύποπτος ο ρόλος σου, Ζαχαρέ. Τον καταγγέλω. Αλλά ξέρετε τι θα κάνεις. Επειδή τους καθαρίζουν, σκάει όλους, πητάει έξω από το παράθυρο νύχτα. Νύχτα τους πητάει. Σε λέει, άμα διώξω εγώ εκείνο το ποιον θα πάρω? Τώρα μην με κάνεις το καταλαβαίνεις ποιον.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
1: Εσύ δεν ξέρεις τίποτα, γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, να μην ξέρεις τίποτα. Και εγώ κάνω ό,τι ξέρω. Εγώ έχω διπλό ρόλο. Εκείνο τον, πώς το λέμε ρε, εκείνο τον κατάπτυστο που έχει ο Σκάι, που εκνευρίζει όλο τον κόσμο. Ετοιμάζεσαι να πάρεις τη θέση του πρωτοσάλτε. Γι' αυτό κάνεις ρόμπα τον κομμουνισμό. Σε πήραμε χαμπάρκι σένα τι είσαι. Όχι βγάζεις μια του Σάκη του Μουμτζή, όχι βγάζεις μια αυτόν τον δυσαρεστημένο. Γιατί βρε, άσχημα περνάτε. Εδώ έχετε του συνδικαλισμό σας. Αρχίζουν τα σχολεία σήμερα για σμός και ολμέ, ξέρεις τι βγήκε και είπε. Απανωτές απεργίες.
2: Στάσεις εργασίας.
1: Οι απεργίες δεν είναι στάσεις εργασίας. Τι είναι.
2: Παιδιά είναι μπω καθόλου. Μια ώρα λέει.
1: Αυτοί κάνουν στάσεις εργασίας όταν δουλεύουν.
2: Τι θα κάνω στάσεις όταν δεν δουλεύουν?
1: Ναι, εκεί κάθονται όταν γίνεται εργασία. Γιατί τους είπανε, λέει, από το Υπουργείο, άκου να δεις, γι' αυτά χρειάζεται ο κομμουνισμός. Αν λέει, αν σε περίπτωση που ο Άρης είναι άρρωστος και δεν μπορεί να έρθει στο σχολείο, θα κάνεις, λέει, την ώρα του Άρη. Σε ποιον το είπες αυτό? Σε μένα, που ξέρω ότι έχω 3 εργάσιμες διδακτικές ώρες ολόκληρες, 4 πολλές φορές και 5, θα κάνω 6. Γιατί αυτός, γιατί ξέρουν όλοι στο δημόσιο τι σημαίνει είμαι άρρωστος, πήρες χαρτί από γιατρό. Και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει πήρες χαρτί από γιατρό. Έχουμε πάρει όλοι, σιγά μη δεν είσαι στο καρναβάλι της Πάτρας. Θα κάνω εγώ τη δικιά στην κοπάνα εργάσιμη. Ρε απεργία, στάση. Στάση και ξαναστάση. Λοιπόν, και μάθαμε με αυτόν τον οδηγό πώς του έκανε με τον Μπρουστινό.
2: Όχι ακόμα.
1: Ρε, δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Για το Μαζονάκι δεν μπορούμε να μάθουμε.
2: Οι φήμες. Πληροφορία είναι ότι φρέναρε απότομα μπροστά και δεν πρόλαβε να σταματήσει.
1: Γιατί φρέναρε απότομα? Έβλεπε κανένα πάτο στο TikTok, του έπιασε καρδιά, τον ήρθε αυθρομήτη. Για ποιο λόγο? Αλλά ας τα φέρε, πάμε στα επόμενα. Δεν θέλω χαζά, δεν θέλω να ασχολείστε με λεπτομέρειες. Αυτά είναι για αυτούς που είναι κουμούνια. Όπως φέρει, υπήρξε κουμούνι και ο Κασελάκης, μέχρι να μας πει ότι είναι καπιταλιστής, μας έσκασε. Μας το έβγαλε με το τσιγγέλι. Βρε τη καράβια με αστακούς είχε. Βρε αυτός εκεί. Να πάμε στη Μακρόνισο και εδώ τη τραβή. Βρε άντε στον παπά σου να πούμε και λέγε πόσα έχεις.
6: Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ, από τον κύριο Τσίπρα?
7: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα το αφήσω κιόλας.
8: Για να το δούμε αυτό.
9: Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
7: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
9: Το που βλέπετε
7: όπως
9: εδώ.
7: Το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
9: Πόσα χρήματα είναι αυτό?
7: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
8: Αν έχεις τα κότσια, πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και το δικό μας και το δικό σου πρόγραμμα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας.
10: Το 2-4 παίξα πλωσίδιο που τα έρθει.
11: Δεν έπαιξα εγώ. Α, σε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που
10: γιάρα.
11: Και τα παίρνεις τα λεφτά. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
1: Αλλά δεν είναι μόνη η αλεπουδιάρα, γεμίσαμε με αλεπουδιάρες. Απορώ πώς έπεσε η δουλειά στην Καστοριά, πώς δεν υπάρχει γούνα πλέον. Δηλαδή με τόσες αλεπούδες που ορμάνε από παντού. Μέχρι στην Επίδαυρο μπήκαν μέσα τις αλεπούδες στην Επίδαυρο. Άμα γουστάρει ο άλλος την κουλτούρα, δεν μπορείς να τον περιορίσεις τώρα, δεν έχει σημασία. Αλεπού είσαι ή να είσαι, θα πας και θέατρο, άμα σε αρέσει. Τώρα, μια που λέμε για αλεπούδες και ίενες, μία είναι η αλεπού. Στις δημοσκοπήσεις. Αν βγαίνει ο Δρυμνιώτος και εξηγεί τα ποσοστά και πει, ειδικά τα λέει με έναν τρόπο τέτοιο να μπορεί να πει, μόνο κοκόλο, άπλο. Βάλει κοκόλο, άπλο. Με Δρυμνιώτη σε ένα πάνελ και κάτσε και χάζε με.
12: Βγήκε ο αναπληρωτής πρόσωπος τύπου, το μεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς. Και κάνει την εξής ιστορία. Λέει, θα δώσουμε 5.000 για κάθε χρόνο σε 80.000 φοιτητές. 5 ή 8, 400. Εντάξει.
13: Ναι.
12: Και αντί να κάνει πολλαπλασιασμό για τα 4 χρόνια,
13: έκανε διαίρεση.
12: Και λέει, 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει αύριο. Προσέξτε να είδε. Είναι, το είπα χθες σε ένα ραδιόφωνο και γελάγανε. Είναι, λέει, ο Καραγκιόζης στο Χατζεβάντη, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Χατζημάτης, έχω μία μόνο, πάρ' την. Του παίρνει ο Καραγκιόζης, του λέει, κοίτα μου, χρωστάω μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι μας τα έπαιρνε τώρα αυτός εκεί πέρα.
14: Ποιος είναι ο Χατζιαβάτης, ποιος είναι ο Καραγκιόζης τώρα.
12: Ο Καραγκιόζης είναι ο Τσίπρας και ο Καραγκιόζης με την έννοια του καταφερζή, προσέξτε. Του καταφερζή, όχι με κανένα. Του καταφερζή. Και ο Χατζιβάτης νομίζουν ότι είναι ο ελληνικός λαός.
15: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2.000 και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2.000, μάλιστα 2.000. 2.000 δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1.000. Πού το φέρτο. Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσε. Τώρα δεν σε δάνεισε 1.000. Αφεντικό, τι σου ζήτησα. 2.000. Συ τι μου δώσες. 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα. 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω. 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω. Πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι. Ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2.000. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο.
1: Ο, για να μην λέτε ότι ανακαλύφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία. Αλλά μνήμη χρυσόψαρου, οι εκλογές πλησιάζνε.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά, στον στάτους.
3: Τάκης,

0: Καλά, με τόσο σασερμά που έγινε, αποκλείεται να ξεχάσετε τη συναυλία του Ρέμου το Σάββατο το βράδυ. Εγώ είμαι για άλλη δουλειά εδώ, μεσημέρι, 12 του μηνός, από τις 12 του μεσημέρι ως τις 3, μπροστά, εντελώς μπροστά στον Γκράμα Σούτη στην Καλαμαριά, μια ξεχωριστή γεύση έρχεται από τα Σέρας. Ο καταξιωμένος σεφ Γιώργος Παλισίδης μαζί με την ομάδα του θα μαγειρέψει τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλου σε διαφορετικές απολαυστικές εκδοχές και θα σας προσκαλέσει να τα δοκιμάσετε. Αυτά βέβαια μπορείτε να τα βρείτε στο Μασό, του Σκλαβενίτη και στο Βασιλόπουλο, αλλά το Σάββατο έχουμε reunion πιπεριάς, παιδιά, είπαμε, στην Καλαμαριά, μπροστά στο Γκράμα Μασούτη. Έχω πολύ ωραία νέα, δηλαδή πολύ ωραία, για μένα πάντα διάφορα είναι αυτά, αλλά η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Αυτό πάλι που βγάλανε κάτι λακλάγια, κάτι κόλπα να ζούμε μέχρι τα 100 και δεν μας φτάνει ο μισθός μέχρι να βγει ο μήνας, τι το κάνεις για εξτρά ταλαιπωρία, ας πούμε. Αν κάνεις εξτέσιον στο βασανιστήριο, τι ακριβώς δηλαδή για καλό μας το είπατε αυτό. Φτάρει για τους πλούσιους. Και οι διακοπές που λέει το καλοκαίρι, ήρθε λέει το καλοκαιράκι, έτσι τα διάραμε. Ήρθε το καλοκαιράκι για αυτούς που θα πάνε διακοπές. Για αυτούς που δουλεύουν, λέει, τι χαρά να έχουν αυτοί που θα υδρώνουν κάθε μέρα και θα κουπανάνε το κεφάλι του στον τοίχο, να πούμε, από τη ζέστα.
1: Δεν μιλάς πάλι όμορφα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γι' αυτό πληρώνουμε.
1: Πάντα.
0: Άμα ήταν όμορφα, πήγαινα και σε ένα Ινστιτούτο ομορφιάς. Να περιποιούμε τα μπάντι. Καλά τώρα. Ξέρω, άμα αναγκαστώ, όλες τις δουλειές κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ο Τσίπρας από ακροαριστηρός κοντεύει να γίνει Χίτλερ. Σε λέει δουλειά είναι, θα προσαρμοστεί. Μιλάει και πιο ήρεμα. Δεν κάνει και ένα με τη γροθιά και να τα.
1: Τώρα λέει, δεν μπορεί τώρα.
0: Τον είπε, λέει, θα μιλάς, λέει, ένα στάδιο πριν τον ύπνο. Σε κατάσταση ρεμ. Λέγει εσύ, λέγει και για το φακέλωμα και για αυτά. Για τις τράπεζες, τα κουσμήματα, πες τα όλα, αλλά ήρεμα.
1: Άμα σε ρωτούσαν πού βρίσκεις τα λεφτά, συλλογικά θα λες.
0: Όχι, συλλογικά από την τιμιότητά μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τον εκνευρίσεις τον άλλον, αλλά με ήρεμο τρόπο. Είναι rebranding είναι αυτό, δεν είναι. Δηλαδή πώς σε λέει η γυναίκα, σου λες, ας πούμε, κάτι που θες εσύ να κάνετε μαζί. Και σου λέει. Δεν βάζει τις φωνές, κάνει ένα τσουκ. Και σε εκνευρίζει και δεν φωνάζει. Είναι μελετημένο αυτό. Δηλαδή.
1: Καλά.
0: Αυτός πάει νεύρα χειρότερα από το άλλο. Δηλαδή, τι να βάλω, να με πεις εμένα να πάμε. Με το άλλο λες την τσάτισα. Εχ, καλά. Ενώ αυτό δείχνει παγερή αδιαφορία και τα δικά στα νεύρα γίνονται πράσα. Αυτό είναι το rebranding, κατάλαβες.
1: Οι γυναίκες έχουν κάνει διατριβή, βρεσέ.
0: Δεν είναι γεννημένοι σιριζέζε, δεν καταλαβαίνω. Ανθρακόνημα είναι, δεν είναι. Τι να πάει. Επιστολή συναγερμός. Η ασφάλεια στα τρένα. Λοιπόν, παιδιά, τα τρένα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μην τα αναφέρετε καλύτερα. Και η μεν και η δεν. Η δεν ειδικά, μην τα αναφέρετε καθόλου. Εκνευριζόμαστε.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί τα θυμόμαστε πολύ καλά.
2: Φυσικά και δεν είσαι η μόνη. Έχει γεμίσει και έχει βρωμίσει ο τόπος από όλους εσάς. Εσείς τον βρωμίσατε τον τόπο. Όταν η ασέβεια γίνεται τόσο συχνή, στο τέλος βρωμάει. Από όλους εσάς που έχετε γίνει ειδικοί στην ηλικία των άλλων, στον τρόπο που τρώνε, στον τρόπο που μιλάνε, στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται για να πάρουν την έγκρισή σας.
0: Ο Γιώργος που είναι.
2: Έχει γεμίσει και έχει βρωμίσει ο τόπος από εσάς που ενδιαφέρεστε περισσότερο για το πώς τρώει ο άλλος παρά για το τι άνθρωπος είναι. Κι εγώ πάνω από 25 είμαι και μιλάω την ώρα που τρώω. Και δεν είναι επίθεση σε άνθρωπο, δεν βρίζω, δεν προσβάλλω. Τρώω και μιλάω.
0: Ναι, αλλά όταν τρως με ανοιχτό το στόμα και όλος κάτι κοντά και φεύγουν και κάτι ψυχουλάκια και ο μαϊντανός το μεγάλο δόντι απάνω και αυτά, λίγο, λίγο το νου μας να έχουμε να πούμε, γιατί είπαμε κλάτς, κλούτς, κλάτς, έχει μερικούς τρώνε και με το στόμα
1: και έτσι τράτη.
0: Μετά είναι αυτό που καθαρίζει το δόντι με ρούφιγμα. Εκείνο είναι πια, τι να μη συμπογετώ σαν σε.
3: Θέλω δυνατή πόζα έτσι, σαν να μην το περιμένω να είναι ρε παιδί μου, έτσι αφορμήτη. Τι με ζητάς έτσι ρε, θα κάτσω έτσι ανέμελο τάκα στη τραπέζι και εσύ θα με τραβήξεις, θα πίνω τη Φρέντο Εξπρέσ μου, εντάξει. Θέλω δυνατή πόζα έτσι.
0: Κάτι έφερε η Έφη, αυθορμήτη.
1: Είναι κάτι χαρτιά.
0: Χαρτιά έφερε.
1: Θέλω να πάμε κροατές.
0: Η απογευματινή έχει πρωτοσέλιδο αυτό που βάλαμε πριν, μπέρδεψε λέει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό και έχει τον ζαβό μπροστά. Ναι, θέλω ακροατές, πώς εγώ δεν θέλω.
1: Λοιπόν, πρώτη Καλησπέρα στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλή σχολική χρονιά, λες, όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται. Και καλό κουράγιο στους δασκάλους.
1: Καλησπέρα σας, ομορφόπαιδα. Διογέννης και κουλτούρ μουλτούρ. Επίπεδο.
0: Κουλτούρ μουλτούρ, ωραίο, για μπάρ είναι ωραίο όνομα αυτό.
1: Πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Αχ, η φαφούτα μονοφρούτα και για εμάς του Γερμανού.
1: Ο Βαλάντης.
0: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Και οι δύο λέει στη εισαγωγή επήγουσα στο ψυχιατρίο. Απλά ο Διογέννης έχει απαλλαγεί λόγω κουνιάδου.
0: Κουνιάδου, κάτσε αδερφέ, λέω και τα μπατζανάκια και αυτά τα μπερδεύω λίγο. Εννοείς κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας μου.
1: Μάλλον. Βαλάντη, διάδοση λίγο.
0: Ναι, κάνω. Ρε, για τον Παύλο λες.
1: Κάτι θα λέει.
0: Μάλλον, άμα λες για τον Παύλο, ναι, απαλλάσσουμε λόγω Παύλου, γιατί ο Παύλος είναι ΠΑΟΚ.
1: Εγώ μη στήμαστε.
0: Εκεί εμείς κατ' επέκταση.
1: Α.
0: Εννοείται.
1: Ανακοίνωση λέει την Παρασκευή 11.09 και ώρα 9.30 θα μα στείλουν τέτοιο φωτογραφία. Θα πραγματοποιηθεί αγιασμός εξορκισμός των μαθητών.
0: Παιδιά, εντάξει, γελάτε, αλλά κάποια παιδάκια είναι κανονικά για την αγιαλένη, για τα κάρβουνα εκεί πέρα. Δηλαδή να πατάνε κάρβουνα, όχι χαζά. Δεν γίνονται ζάπη με τίποτα. Φυσικά είναι παράγωγο των γονέων αυτό το πράγμα που λέω. Δεν είναι από μόνο. Δεν βγαίνουν έτσι κάτι ζαβά παιδιά. Έχει να από παπά τη μαμά τη που είναι πιο πολύ με τα κινητά αυτή παρά τα παιδιά.
1: Ο Νίκος μας στέλνει μια φωτογραφία από το δρόμο που είναι όλη ουρά, έτσι ωραία, ωραία και λέει: παιδιά, όλα καλά. Με τα νεύρα εδώ τι γίνεται.
0: Αυτό, αδερφέ, δεν έχει βρεθεί κάτι εκτός και αν πας για πλασμαφαίρεση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό, πρέπει να έχει ένα δικό συνεργείο μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, πιστοποιημένο εννοείται.
1: Καλά τώρα σε παράμιλο.
0: Και από τη μια φλέβα να σε τραβάνε αίμα, από την άλλη κάτι να σε δίνουνε. Γιατί άμα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και έχει και κομβόι και έχει και ζέστα και έχει και νεύρα. Και έχει αργήσει να πας και στο ραντεβού που πρέπει να πας, γιατί εσύ εξαρτάσαι από το ραντεβού.
1: Σε κάνει και η γυναίκα σου.
0: Σε κάνει και η γυναίκα σου τσουκ. Ναι, μέσα στο αυτοκίνητο. Να στρέψω από εδώ, τσουκ. Να στρέψω από εκεί, τσουκ. Να πάω ευθεία, τσουκ.
1: Πάμε για φαΐ, δεν πεινάω. Πάμε για καμποτό. Δεν έχω όρεξη.
0: Τσουκ!
1: Πρόσεξε. Ναι. Δεν έχω όρεξη. Πάμε καμιά βόλτα. Έχει κρύο. Πάμε, ξέρω εγώ, να πιούμε κανένα.
0: Αυτό ξέρεις εσύ.
1: Να πιούμε κανένα καφέ. Δεν πίνω καφέ.
0: Ή έχει.
1: Καλά, α κάτσουμε μέσα. Βέβαια. Πάλι σήμερα που θέλω να πάω.
0: Ναι. Αυτό ξέρεις τι είναι. Ή έχει γκόμενο ή θέλει να βρει. Άμα είναι τόσο αρνητική σε όλα. Θυμάσαι πως ήταν στην αρχή που είσαι, ναι μανάρι μου, ναι ψυχή μου, ναι αγγέλο, ναι αγάπη μου, ναι μωρό μου, ναι φως μου, ναι ηλιακτήδα μου, όλα αυτά γίναν τσουκ. Άμα γίναν τσουκ όλα αυτά και δεν έβατε.
1: Ο Περικλέας λέει,
0: ναι,
1: αν σε είχα λέει Διογέννη δάσκαλο, θα έμενα πάντα μεταξεταστέως για να μην σε χάσω ποτέ. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Ω, μέσκησες τώρα, με έχεις κάνει χλαπάτσα στο τζάμι. Παιδιά, δεν.
1: Λοιπόν, ο μαθητής.
0: Ναι, παρακαλώ, ο μαθητής.
1: Ο μαθητής.
0: Ο πιο καλός.
1: Ο πιο καλός.
0: Ο πιο καλός. Ο πιο καλός. Μέρα που είναι.
1: Μέρα που είναι. Κάνανε και πολλά μαθήματα.
0: Ναι, μετά τον εξορκισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, δες το πώς γίνεται το παιδί.
1: Άντε, μαθητή.
4: Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα. Μακρόχρονο και να κοιμάμαι. Εδώ πέρα.
5: Ναι.
4: Πώς κοιμάσαι?
5: Πώς κοιμάμαι?
4: Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
5: Βλέπω, ναι.
4: Σαν τι?
5: Κύκλους.
4: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
5: Τι?
4: Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς?
5: Έτσι.
4: Γιατί ας πούμε έρχεσαι?
0: Παιδιά, έχουν βγει αστέρια, δηλαδή, και δεν είναι από ΕΠΑΛ αυτό, είναι πριν γίνουν τα ΕΠΑΛ.
1: Ναι, βέβαια. Τέλειτα τότε.
0: Αυτός πρέπει να είναι ένας από αυτούς που ιδρύσαν τα ΕΠΑΛ μετά.
1: Μα τέλειτα είναι πρώτα τα ΕΠΑΛ.
0: Ναι, ναι.
1: Τεχνικά λύκεια.
0: Μπράβο, ναι, μετά. Τέλος πάντων, τι με θυμίζεις τώρα, να ξέρεις.
1: Α,
0: τι βρήκες?
1: Ο Μενεξές είναι δίπλα μας, εδώ.
0: Πού είναι?
1: Εδώ δίπλα μας.
0: Εδώ πού, στο λιμάνι?
1: Όχι, βρε, εδώ, στο που πας για δικαστήρια. Την Πολυτεχνείο.
0: Αμάν. Μίτσου, τι,
1: στο λιμάνι, δεν, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έλα ρε τώρα, ξέρω τι σε λέω. Μπαλκόνι, σημαία, θάλασσα.
1: Ναι, στο λιμάνι είναι, ναι, τώρα τον είδα.
0: Αυτό βλέπεις, μπαλκόνι, σημαία, θάλασσα.
1: Άστα να πάνε, λέει, πάω για δουλειά. Πάνε θάλασσες.
0: Κοίταξε, πρόσεξε καλά, μην πάτεις καμιά σφιαλγία τίποτα. Και έχουμε άλλα.
1: Κοροϊδεύει τώρα, όπως κατάλαβες.
0: Ξέρει αυτός τι λέω.
1: Άντε, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Και εγώ την ίδια πάθηση την επαγγελματική έχω.
1: Α.
6: Γεια σας! Είμαι η Χαρίκλια Τρία την Καραγκούνα. Χα! Όποιος δεν έχει μυαλό, όποιος δεν έχει μυαλό, τι έχει!
0: Ποδάρια!
6: Τι έχει!
0: Ποδάρια!
6: Τι έχει! Κοκόφτερο! Έτσι!
0: Κοκοτόφτερο, λοιπόν,
6: δεν βάζω τα γυαλάκια μου και σας λέει Χαρίκλια τώρα. Βλέπω συνέχεια, Open Y,
0: η
6: Άι.
0: Open Y,
6: η Άι. Why, πώς λένε ρε παιδιά, Νόπεν, λέει, έφτιασα με λέει τεχνητή νοημοσύνη ρομποτάκια, είναι αυτόνομα και θα ξαφανεί στην ανθρωπότητα.
0: Και σένα.
6: Τι λέω κι εγώ, σε ένα σχόλιο, καλά πάθη, ποιος σας...
0: Ποιος σας χρηματοδοτεί, πού θες να το πας.
1: Εκόπηκε.
0: Ο Έλον Μάσκ είναι.
1: Ποιος.
0: Ο Έλον Μάσκ.
1: Ο Έλον Μάσκ, λες.
0: Ναι, Elon Musk.
1: Λες.
0: Ναι, τα σούπερ μάρκετ αυτά.
1: Όχι, βρε, άλλο είναι.
7: Ήρθε ΔΕΗ, παιδιά, και Μέγναρ, παιδιά, με δάγκωση στο σβέρκο, παιδιά, από τη λίωση, λέει, γιατί άναβες κλιματιστικά, λέει, τα καλοκαίρι, λέει, και εγώ τώρα, λέει, θα σε γδάρω, λέει. Παιδιά και Μέγναρ, και από τη συναχώρια μου, παιδιά, πήγα, έφαγα μια κατσαρόλα μπελοφάσουλα, παιδιά, και ακόμα είναι συνέχεια ακόμα.
0: Έφαγε και σκόρδο, δεν μπορεί σκέτα να τα έφαγε και αυτό το χάλι.
1: Αμπελοφάσουλα.
0: Αμπελοφάσουλα, άμα δεν φας και σκόρδο, δουλειά δεν γίνεται.
1: Πάντω, πρώτη μέρα στο σχολείο έχουμε και τραγούδι, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχουμε τραγούδι.
0: Πώς δεν έχουμε.
8: Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα.
0: Παναγία.
8: Πάλι παιδί λίγο να βρισκόμουνα. Στις ίδιες τάξεις, στα ίδια θρανία. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία. Και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτά είναι.
0: Που δεν σ' άκουσε ο Καρβέλος όταν είχαν γίνει την εκπομπή την...
1: Ναι, τώρα, και από τα δόντια. Τώρα στη Βύση τώρα.
0: Ναι, τώρα τι, χαζομάρες. Δεν ψάχνετε αρκετά για να βρείτε τους καλύτερους.
9: Ήμουν μικρή, μπήκα σε ένα τρένο.
0: Οπα.
9: Και αναρωτιόμουν που πήγαιναν οι επιβάτες σε κάθε στάση. Μεγαλώνοντας το ταξίδι, κατάλαβας πως το τέλος του ταξιδιού θα μείνω μόνη μου.
0: Κανονικά από την αρχή έπρεπε, αλλά στίχη μουσική δική σου φαντάζομαι. Ναι, καλά, εντάξει. Ωραία. Ταλέντα υπάρχουν.
1: Παντού.
0: Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Α, κάποτε, ας πούμε, υπήρχε αυτός ο Μουρατής, πώς τον έλεγαν, που βρήκε το μαζό, τον έκανε. Το είπε χθες.
1: Α, ναι.
0: Τώρα αυτή τη γυναίκα, γιατί κρίμα δεν είναι να μην υπάρχει ένας Μουρατής τόσο σύγχρονος να την αρπάξει, να πούμε, και την πάνε σε χταπόδια.
10: Λοιπόν, Άρη,
11: ναι, πείτε
10: μου. Οδηγάς,
11: ναι.
10: Και βλέπεις μπροστά σου μια διάβαση πεζών.
11: Μια διάβαση πεζών, ναι.
10: Δεξιά ένας παππούς, αριστερά ένα παιδί. Τι θα πατήσεις?
11: Το παππού θα πατήσω, μαλάκα.
10: Ποιο παππού, ρε, εσύ, φρένο πατάς?
11: Φρένο.
10: Φρένο.
11: Φρένο θα πατήσω, φρένο, ναι, φρένο.
0: Ξαφνιάστηκε λίγο, δεν περίμενε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση, αλλά...
1: τον παππού, ρε, δεν περίμενε.
0: Τον παππού, ναι, το είπαμε. Ξέρεις, οι Εβραίοι ξέρεις τι λένε.
1: Τι.
0: Άμα δεις να πνίγεται ένα μωρό και ένας γέρος, ποιον σώζεις?
1: Τον εαυτό σου.
0: Τον γέρο. Γιατί ο γέρος, λέει, έχει αποδείξει ότι είναι εντάξει. Το μωρό δεν ξέρεις πως θα βγει.
1: Έλα, ε.
0: Κι όμως.
12: Είμαι χαρούμενη γιατί έπεσα. Όχι κάτω, πάνω έπεσα. Πάνω σε ανθρώπους έπεσα. Ξέρεις τι είναι να πέφτεις πάνω σε ανθρώπους? Καταλαβαίνεις ποιοι αξίζουν να σηκωθούν μαζί σου και ποιοι απλώς περιμένουν να σε δουν πεσμένο. Είμαι χαρούμενη γιατί μου χάλασε κάτι που μόλις είχα φτιάξει. Όχι τίποτα σημαντικό, η σχέση μεταξύ μας. Δεν χάλασε κάτι αληθινά, χάλασε κάτι ψεύτικο. Χαλάνε εύκολα και γρήγορα το ψεύτικο. Είμαι χαρούμενη γιατί κάποιος προσπαθούσε να με νευριάσει και τον νευρίασα εγώ. Τα νεύρα τα δικά μου είναι ευχάριστα. Δεν τα χαρίζω. Είναι...
0: Μετά λέτε για την Άντζελα και τον άσφαλτο.
1: Τι έχει πει?
0: Τώρα ένα στερετικό αλφα βάζεις μπροστά και τελείως υπόθεση.
1: Τι είπε ρε? Είναι αχάριστα, δεν τα χαρίζω.
0: Δεν υπάρχει ο ανώδυνος. Αλλιώς άμα δεν έχει αλφα είναι νόδυνος.
1: Καλά, δεν μου λες τα αγωνιστής?
0: Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πια δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δέλτα, τελίτσα κουτσούμπα στη ΔΕΦ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο γουγού της κουέ του κουκουέ.
1: Γενικός Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ.
0: Αυτά τα κάνετε εσείς για να μεγαλώνουν οι εκπομπές. Εγώ είμαι βαπορέ για να είναι. Να έχω παραπάνω χρόνο. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Αντί πάλι τα ίδια. Ρε εσείς, λίγο κανένα κείμενο, δώσε κανένα φράγκο, ρε εσείς, κανένα, γράψεις κάτι παραπάνω. Κόφτες και κοστολογημένη φτώχεια για το λαό. Εμπεγμός οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν ξέρεις σε τι περίοπτη θέση έχει το κουκουέ τους δημόσιους υπαλλήλους. Τους καταλαβαίνει απόλυτα. Σε λέει δεν μπορεί, κλάδος μας είναι. Δεν θέλουμε να πειράξετε το δημόσιο. Σας παρακαλώ, σε λίγο έτσι όπως πάτε, θα καταργήσετε και τον περισσόλαπο. Δεν θα έχουμε που να πουλήσουμε ένα κνέο διηγητή. Σήμερα στη συγκέντρωση του κουκουέ στη Λάριμνα. Πού είναι η Λάριμνα? Πού είναι η Λάριμνα? Θέλω να πάω να αγωνιστώ και δεν ξέρω πού είναι. Μην με στηρίζεις το δικαίωμα.
13: Δεν μπορώ άλλο.
0: Διαβουλεύτης γιατί...
13: Πάρτε το, πάρτε το.
0: Τέλος πάντων, δεν συνεχίζεις τον αγώνα γιατί τον περιγελούς.
1: Τι το κάνω?
0: Τον περιγελούς. Και δεν θέλω. Δεν έχει προσλήψεις. Ο ελεύθερος τύπος δεν έχει τίποτα. Όλα τα σώζει τον νέο εξοικονομό. Αυτά τα λακλάκια να τα ακούνε, με αυτά δεν βγαίνετε. Με αυτά, αν δεν δώσετε κανένα φράγκο, αυτά να τα ξεχάσετε. Περικοπές και οικονομίες και ένα κουμπαρά να πάρτε και λέει ψέματα όπως αναπνέει το μανιφέστο και το Τσίπρα με τον Πινόκιο. Καλά, ε. Και περιμένω Νικόλα, θέλω νιέκο, νιέκο, πότε θα έρθεις. Είδες τις δημοσκοπήσεις που ανεβαίνει του Πασόκ?
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει. Όποιος μιλάει λιγότερο αυτή την περίοδο, ανεβαίνει. Όποιος λέει πολλές παπαπίντζες, βουτιά,
1: ντουμάν,
0: ντουμάν, σαλτάκι.
1: Πώς?
0: Σαλτάκι.
1: Σαλτάκι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι το σαλτάκι?
1: Όχι.
0: Το σαλτάκι είναι αυτό που λέει ότι θα σου δώσω ένα σαλτάκι.
1: Ξυλό, μπερντάκι.
0: Μπερντάκι.
1: Ναι.
0: Είναι το σαλτάκι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λίγο πιο ξηρή η φύση, δηλαδή με βίτσα από 30 χιλιά.
14: Έτσι που σκάβομαι εδώ και τρώω το πεπονάκι μου, σκέφτομαι όλες αυτές τις γυναίκες
0: που
14: δουλεύουμε μαζί και έχουν παιδάκια και ξυπνάνε το πρωί και τους φτιάχνουν το πρωινό και φτιάχνουν τα ταπεράκια όταν είναι να πάνε για σχολείο και όλες μου λένε ότι περισσότερες έχω να φτιάξω τα ταπεράκια και αυτό και... Πόσες φορές έχεις φτιάξει ταπεράκι για τον εαυτό σου, πόσες φορές έχεις φροντίσει τον εαυτό σου, πόσες φορές έχεις βάλει προτεραιότητα τον εαυτό σου? Και πραγματικά ήμουνα μια γυναίκα που δεν έχω παιδιά, αλλά ήμουνα μια γυναίκα που ποτέ δεν φρόντιζα τον εαυτό μου.
0: Και ποτέ δεν μαγείρεψες.
14: Ήταν πάντα να τρώω γρήγορα, να τρώω απ' έξω, να είναι προτεραιότητα πάντα η εργασία μου, πάντα άλλα πράγματα που είχα να κάνω και όχι
0: έργασε,
14: η διατροφή μου. Σιγά σιγά όσο άρχιζα να αγαπάω τον εαυτό μου, όσο άρχιζα να φροντίζω τον εαυτό μου.
0: Το είδα.
1: Ηθικό δίδαγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τρώω πεπόνι.
0: Και εσύ ερωτευμένος?
1: Ε,
0: όχι, με πήρε.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Σκέφτεσαι λέει την κοπέλα του, όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι. Λοιπόν, ναι, χαίρομαι που περιποιήσεις τον εαυτό σου και άφησες μασκάλι σαν τον Αμαζόνιο.
1: Βρε, καλώ,
0: όταν μπαίνει αυτή η μουσική και σκάκει ο Λεωνίς, λέω κάτι πάθαμε. Και κρατάει και κάτι χαρτιά πάντα.
1: Είναι και πολλά. Ξέρω, φάζουμε ντάγκ μια στο κεφάλι. Πάει τέζα.
0: Α, τι θα πει στην εκπομπή σήμερα?
1: Πόσες ώρες έχει εκπομπή?
0: Έχει μια πάπυρους λαρούς που κρατάει.
1: Πρώτο κουδούνι στη σχολεία.
0: Ναι, πρώτο κουδούνι στη σχολεία. Δεύτερο. Μαζονάκης δεύτερο. Πήγε ήδη δεύτερο θέμα ο Μαζονάκης. Ναι, έτσι. Επικαιρότητα.
1: Κασιδιάρη.
0: Κασιδιάρη, βάλ τον πρώτο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ακούει ο Σαμάρας, έτσι άρχισα κι εγώ. Και η υπόλοιπη επικαιρότητα. Κατά ατυχήματα, κάτι στρούκες, κάτι μούκες, κάτι... Λοιπόν, μην τον χάσετε. Τον βλέπω...
1: Μετά τις δυο.
0: Μετά τις δυο, εμείς οι δυο. Δηλαδή είναι προσωπικός του κάθε ακροατή. Έχει φάει ήδη ένα κλουτσίδι. Κάνει και καρατέκα τώρα. Είναι για τη βραδιά Ιαπωνίας που ετοιμάζουμε. Έλα κάνουμε ένα Ιαπωνικό.
1: Θα... Παιδιά, δεν θέλουμε βίντεο. Σούμο κάνω. Θα διαβάσει την εφημερίδα.
0: Τιμόμενη χώρα.
1: Που έχει.
0: Εντάξει, να μην κάνουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Παιδιά, ζήστε ό,τι είναι να ζήσετε τώρα, σήμερα, αύριο, έτσι.
1: Φτάνει. Πάμε στην λέξη.
0: Ναι, εντάξει, το κατάλαβα ότι περιορίστηκε ο χρόνος μου.
1: Μα δεν. Αθλητικές επιδείξεις.
0: Αυτά δεν το διαβάζω γιατί είναι για τον Μαζό. Εγώ περιττώ να σου πω ότι τον Μαζό του συμπαθούσα πάρα πολύ. Δεν άκουγα τα τραγούδια του, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ σαν περσόνα. Μ' άρεσε ο Μαζό. Τρελαινόμουνα. Και μόνο που τους έκανε Αλάν Τουφάν. Ναι, δηλαδή και έβγαινε και έκανε. Και τι δεν έχει κάνει. Δεν το διαβάζω, δεν μ' αρέσει.
1: Πάμε κατευθείαν. Ελά, δώσε.
0: Αφιερωμένο στο Μαζό. Απ' εμένα πουφ.

0: σε αυτό τον άγνωστο.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.

0: 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πιλ σελάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ladies and gentlemen.
9: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
2: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Now, here comes the music.
12: Πολλά φιλάκια, ε. Funny how a lonely day make a That's all right. Παρασκευή βράδυ. Ο μεγάλος χαμός εδώ μεταξύ στην πόλη, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή μας, έχουν γεμίσει τα πεζοδρόμια από μοτοσυκλέτες, παρκαρισμένα αυτοκίνητα, πολλοίς κόσμος, άλλοι μπαίνουν προς το λιμάνι, άλλοι χάνονται στις πλατείες, στα λαδάδικα. Δεν έχουμε μάθει. This is my life. Ο Γιάννης Ρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Your lovely radio.

και σήμερα έχουμε αρκετό κόσμο από την Go. Τη Λέρο, Κάλυμνο. Τα Μέτσι, πες μου βρε Κώστα. Έχουν στο λιμάνι, ναι. Ναι, τώρα κατάλαβα. Τα ημισκούμπρια. Γι' αυτό τόσες πολλές μηχανές.

στην Ψέριμο στα 12.30 με 6 μαθητές ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά. Ένα μικρό νησάκι είναι. Με 6 μαθητές. Χαιρετίσματα στη Λέρο στον κύριο Γιάννη. Να ξεκινήσουμε με τα μακρινά πρόδα.

Μία από τις μεγάλες, χειρότερες ημέρες που έζησε οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά η Νέα Υόρκη. Την κερδοφορία σήμερα πολλοί κόσμος με το σύνθημα Never Forget. Ποτέ μην ξεχνάς. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που το ποτέ μην ξεχνάς είναι ταυτόχρονα συγκινητικό και αδύνατο. Και τελικά ποιο υποτίθεται ότι πρέπει να είναι το θέμα της μνήμης μας? Τους ανθρώπους που πέθαναν? Το θάρρος? Τη θλίψη? Το φόβο? Τους πολέμους που ακολούθησαν? Τα λάθη? Τι θα πρέπει να μην ξεχνάμε? Ή την απροσδόκητη ευπρέπεια των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν μαζί σε μια αφόρητη μέρα? Μια κοινωνία δεν μπορεί να διατηρεί όλα αυτά τα πράγματα εξίσου ζωντανά για πάντα. Ούτε τα μέλη της θα πρέπει να συγχαίουν την ανάμνηση των πάντων με την κατανόηση οποιοδήποτε πράγματος. Never forget. Για μένα ένα μέρος της μνήμης φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί.

Το κοριτσάκι από την Ιπανίμα. Σαββατοκύριακο μας έρχεται. Το Σαββατοκύριακο θα επαναληφθεί όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, από τις 8 το βράδυ έως τις 12, έως τα μεσάνυχτα δηλαδή, εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Saturday and Sunday. Γεια σας κυρία Τέρη. Ο Δημήτρης ο Λιάσης, καλά θα μας τρελάνεις. Μας έστειλε βίντεο διαδρομή για Βουλγαρία. Ακόμα δεν σε είδαμε, σε χάσαμε. Φύγαμε.

Βλέπεις τώρα με την ευκαιρία της διεθνούς έκθεσης πολλές αρπακτές συναυλιακές, γνωστή άγνωστη, μια εμφάνιση στη σκηνή. Είναι η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένα τοπόσιπο που πρέπει να συμβαίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Και να πατήσει και λίγο μάσα. Η θερμοκρασία εδάφους είναι 28 βαθμοί. Με αραιές νεφώσεις, έλεγε ο Μπαρμπαγιάννης προηγουμένως για κάτι βροχούλες. Είναι ακόμα νωρίς, Κώστα. Είναι ακόμα νωρίς. Και για να δούμε εδώ στο Viber, η κυρία Τέρη. Καλό βράδυ. Ο κύριος Καρέτσας. I wish my message is first one. Δυστυχώς είναι το τέταρτο, Ευάγγελε. Αλλά δεν πειράζει, έφτασε. Τον Κωνσταντίνο Κατζόγλου ευχαριστούμε και για την πληροφορία με τα ημισκούμπρια. Έτσι λοιπόν δικαιολογεί τόσος πολλής κόσμος εδώ και τόσα πολλά οχήματα. Αλλά δεν κατάλαβα, οπότε ας πούμε υπάρχει μια συναυλία στο λιμάνι, έτσι θα γεμίζουν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια με μηχανές. Δεν υπάρχει ένας χώρος να τα παρκάρουνε. Ή να μην έρθετε ρε παιδιά με τις μηχανές και τα αυτοκίνητά σας, ελάτε με τα λεωφορεία, να απολαύσετε και περπάτημα στην πόλη. Το έχουμε παραξηλώσει το θέμα. Την Άννα την Νικολαϊδού, γέμισε το παγκάκι της ζωής σου με ανθρώπους που γουστάρουν την ίδια θέα. Από ποιον είναι αυτό άραγες? Πολύ καλό. Πολύ καλό. Μοναδικός Μιλιώκας του Μιλιώκα, όχι δεν νομίζω. Από κάποιον άλλον είναι. Αν θες, ρίξε την ιδέα. Γεια σου Λευτέρη. Και οι καουμπόιδες του Γαλαξία, από τον Καζάρα και από την εκπομπή Σε Λεμπόν.

Η μέρα σήμερα ήταν συλλογική μνήμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά στη Νέα Υόρκη. Και το έργο της συλλογικής μνήμης είναι αναπόφευκτα έργο επιλογής.

Πριν η 11η Σεπτεμβρίου γίνει μια διαμάχη για τον πόλεμο, την ασφάλεια, τον πατριωτισμό ή την πολιτική αφοσίωση, ήταν μια συνάντηση με την ανθρώπινη ευαλωτότητα και στη συνέχεια με την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Η αλληλεγγύη της 11ης Σεπτεμβρίου και οι πολιτικές επιλογές που έγιναν μετά από αυτήν δεν ήταν το ίδιο πράγμα, ακόμα και αν έχουν συνδεθεί στη μνήμη μας για την περίοδο αυτή. Η ανθρώπινη ζωή έχει χάσει την αξία της από τότε μέχρι σήμερα.

Ένα άλογο παντομίμας δεν είναι άλογο. Ένα κοινό μυστικό δεν είναι μυστικό. Ένα hot dog δεν είναι σκύλος. Το μαραμένο λουλούδι δεν είναι λουλούδι. Οι τρανς γυναίκες δεν είναι γυναίκες. Και θα πρέπει να αποχωρήσουν πανηγυρικά από τους αθλητικούς αγώνες των γυναικών. Το παραξηλώσαμε το pullover.

μπράβο, τέτοια ώρα και η κίνηση στην πόλη είναι μια χαρά. Δεν υπάρχει κάπου έτσι συγκέντρωση πολλών αυτοκινήτων. Πρασινάδα. Αλλά το να παρουσιάζεις, ας πούμε, τους ασφαλτόδρομους με πράσινο χρώμα, αυτό είναι παραπληροφόρηση.

Είναι η στάσινη τεχνητή νοημοσύνη να μας εξαφανίσει. Και με ποιο τρόπο μπορεί να μας εξαφανίσει? Και μετά τις πρόσφατες δραματικές προειδοποιήσεις με τις αναχωρήσεις κορυφαίων ερευνητών από τα εργαστήρια, εκτιμούν ότι οι πρόσφατοι αποχωρήσαντες, ότι η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να επιφέρει ολοκληρωτικό αφανισμό της ανθρωπότητας, ακόμη και μέσα στην επόμενη δεκαετία. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της διεθνούς ανησυχίας βρέθηκαν και οι αποκαλύψεις των στελεχών, προχθές τα λέγαμε, από εταιρείες κολοσσούς του κλάδου, OpenAI, Anthropic, με επικεφαλής ασφαλείας, να προσδιορίζουν δημόσια την πιθανότητα μια τέτοιας καταστροφής σε ποσοστό άνω του 10%, καταγγέλλοντας επίσης έναν ανεύθυνο αγώνα δρόμου χωρίς ουσιαστικές δικλείδες προστασίας. Και μέσα σε αυτό το κλίμα αυξανόμενου φόβου και παγκόσμιας αβεβαιότητας, 4 από τα πλέον προηγμένα chatbots της εποχής κλήθηκαν από το Business Insider να απαντήσουν στο ίδιο κρίσιμο ερώτημα. Πώς φαντάζονται τα ίδια, τα chatbots, το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού? Το ίδιο ακριβώς ερώτημα τέθηκε στο ChatGPT της OpenAI, στο Gemini της Google, στο Claude της Anthropic και στο Grok της XAI του Elon Musk. Το κείμενο της ερώτησης είχε μήκος 230 λέξεις και περιείχε συγκεκριμένους κανόνες, τους οποίους θα τους δούμε αμέσως μετά. Γελάω για το μήνυμα που μου στείλε ένας φίλος και συγκεκριμένα ο Παύλος. Ο οποίος έχει τη special μπουγάτσα.

Οι συντάκτες του Business Insider στο κείμενο της ερώτησης έγραψαν τα εξής. Εξηγήστε με σαφή και κατανοητό τρόπο πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρώπινης ζωής. Προσδιορίστε τα σενάρια που αναφέρονται πιο συχνά. Κατατάξτε τις περιπτώσεις κατά αύξουσα σειρά πιθανότητας με βάση την καλύτερη διαθέσιμη ανάλυση εμπειρογνωμόνων, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά βέβαιες υποθέσεις και όχι για τεκμηριωμένες προβλέψεις. Για κάθε σενάριο, εξηγήστε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί, τι θα έπρεπε να πάει στραβά για να γίνει καταστροφικό, γιατί οι ειδικοί το θεωρούν περισσότερο ή λιγότερο πιθανό από τα υπόλοιπα και ποιες δικλείδες ασφαλείας θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο. Ο Λεόν μου λέει ότι του βάλανε δύσκολα. Δεν του βάλανε καθόλου δύσκολα. Είναι πολύ εύκολο να απαντήσουν οι νοημοσύνες και το έκαναν. Μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε τις απαντήσεις.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ραδιόφωνο και μόνο.

Σελεμπόν, Σελεμπονάτα. Παρασκευή βράδυ. 10 και 33 λεπτά στον αέρα του κόσμου. STHUS 107.7. Και με 3 νι και με 4 νι. Καρέτσα.

Ανάλογο ερώτημα τέθηκε και σε ειδικούς του κλάδου, ζητώντας τους την εκτίμηση για το αν και πώς η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να επιφέρει τον ολοκληρωτικό αφανισμό της ανθρωπότητας. Στους επιστήμονες καταγράφεται βαθύ χάσμα, διότι ορισμένοι προβλέπουν το χειρότερο δυνατό σενάριο, ενώ άλλοι διατυπώνουν σαφώς πιο μετριοπαθείς και αισιόδοξες απόψεις. Πώς να αποξηράνετε τα φρέσκα σίκα στο σπίτι, ας πούμε, με τρεις εύκολους τρόπους.

Να δούμε την πρώτη απάντηση του chat GPT. Το chat GPT υιοθέτησε ισορροπημένο και επεξηγηματικό ύφος, επισημένοντας βέβαια και τη μεγάλη αβεβαιότητα που περιβάλλει το ζήτημα. Εστίασε στους βασικούς τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εγείρει υπαρξιακούς κινδύνους και κατέταξε τις πιθανότητες κατά αύξουσα σειρά. Και ξεκινάει. Το λιγότερο πιθανό σενάριο είναι η δημοφιλής αφήγηση του ρομπότ δολοφόνου, όπου μια συνειδητή τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει σκόπιμα να εξαλείψει την ανθρωπότητα, ανέφερε το chat GPT. Και συνέχισε. Η πλειονότητα των ερευνητών του κλάδου δεν θεωρεί τη συνείδηση ή την κακόβουλη πρόθεση ως κεντρική ανησυχία. Περιέγραψε βέβαια και τις δικλείδες ασφαλείας που προτείνουν οι ειδικοί και τόνισε και την απουσία επιστημονικής συνένεσης για το αν ο αφανισμός της ανθρώπινης ζωής από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πιθανός ή αναπόφευκτος.

Η βραδιά είναι άψογη για αλέγκρο. Βεράντα στον πέμπτο όροφο του Μεγάλου Μουσικής, το αγαπημένο σας κοκτέιλ, εκλεκτές μουσικές, εκλεκτά εδέσματα με ποιοτικές πρώτες ύλες, υπογραφή από το σεφ

το λέει εξάλλου και η AI. AI, Allegro, Moderato, Parlaro Italiano. Το Gemini λοιπόν ευθυγραμμίστηκε με ορισμένες από τις διαπιστώσεις του ChatGPT, θα ρίσκε το ένα διάβαζε το άλλο, σημειώνοντας επίσης ότι η κατάληψη του κόσμου, αλλά εξολοθρευτής, Terminator εννοούσε, όπου το σύστημα αποκτά αυτογνωσία και στρέφεται με μίσος κατά της ανθρωπότητας, συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο στερεότυπο, διότι η υψηλή νοημοσύνη δεν συνεπάγεται κακία, ενώ οι κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές προστατεύονται από κενά ασφαλείας δικτύου και εξαρτώνται στενά από την ανθρώπινη εποπτεία. Αυτά διευκρίνησε το Gemini. Τώρα, όσον αφορά την ανθρώπινη κακόβουλη χρήση, αυτή είναι και η μεγαλύτερη απειλή. Και τα τέσσερα chatbots συμφώνησαν στις απαντήσεις τους ότι πολλοί ειδικοί αναγνωρίζουν την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο ως έναν πολύ πιο άμεσο κίνδυνο σε σχέση με την αυτόνομη δράση της. Αλόρα.

Καλό δρόμο ταξιδιάρη. Γεια σας κυρία Χαρίτου. Τον κύριο Σίμω επίσης. Τα χαιρετίσματά μου. Σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Καλό δρόμο ταξιδιάρη. Ξέρεις ποιος.

Σωστή επιλογή σου, Ευάγγελε. Tonight at Allegro's I will order a Manhattan whiskey. Λόγω και της 11ης του Σεπτέμβρη. Στην υγειά σου.

Τα ισχυρά συστήματα απαντούν τώρα οι νοημοσύνες, έτσι, στους ερωτούντες. Τα ισχυρά συστήματα θα μπορούσαν να διευκολύνουν κακόβουλους παράγοντες στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, στην εξαπόλυση εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, στη μαζική διασπορά παραπληροφόρησης ή σε πλήγματα κατακρίσιμων υποδομών. Αυτά έγραψε το ChatGPT. Επίσης πρόσθεσε ότι ένας μεγάλος κίνδυνος είναι να προκληθούν πολλά προβλήματα μαζί. Και για παράδειγμα θα μπορούσε να συμβούν ταυτόχρονα μεγάλες βλάβες στο διαδίκτυο, πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ κρατών και τεράστια παγκόσμια εξάπλωση ψεύτικων ειδήσεων. Από την πλευρά του τώρα τον Grok επεσήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εκμηδενίζει τα εμπόδια για τον σχεδιασμό εξαιρετικά θανατηφόρων παθογόνων οργανισμών, νέων οπλικών συστημάτων, καθώς και για την εξαπόλυση κυβερνοεπιθέσεων ή συμβατικών πληγμάτων. Το Claude της Anthropic εστίασε εξίσου στην κλιμάκωση των βιολογικών απειλών, δηλαδή στην πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να επιτρέψει σε μεμονωμένα άτομα ή σε μικρές ομάδες να αναπτύξουν επικίνδυνα παθογόνα χωρίς να διαθέτουν πολυετή εξειδικευμένη εμπειρία. Δηλαδή πάμε στα τυφλά.

10 και 44 λεπτά ακριβώς, Ευάγγελε. Σε γεράω. Να στείλω χαιρετίσματα και στην έδεσα στον κύριο Τάσο Καρτά και στην κυρία Μαρία Γισάρη. Στον Αύπλιο, στο φίλο μας τον Ρέαντα. Wonderland, baby.

Υπάρχουν τόσα εκατομμύρια εθελοντές στον πλανήτη αυτό να καταστρέψουν την ανθρωπότητα, που δεν χρειάζεσαι καν την τεχνητή νοημοσύνη. Και τζάμπα τη ρωτήσατε, διότι βγάζει την ουρά της απ' έξω. Εμείς λέει το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκτελούμε εντολές από διεστραμμένους και από καλοβαλμένους.

Το λιγότερο πιθανό σενάριο είναι η δημοφιλής αφήγηση του ρομπότ δολοφόνου, όπου μια συνειδητή τεχνητή νοημοσύνη αποφασίζει σκόπιμα να εξαλείψει την ανθρωπότητα. Θα πρέπει να είναι διεστραμμένη αυτή η τεχνητή νοημοσύνη.

η βραδιά είναι η κατάλληλη για μπαλκονίσια. Χαιρετίσματα στον Πέτρο, στον Αρτούρο, στη Στέλλα, στην Παυλίνα, δυτικά εκεί, Σαλόνικα.

σε αυτές τις εκλογές εντωμεταξύ χρειάζεται να ρωτήσετε την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα τα πάει η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία Β του Σαμαρά? Πώς θα τα πάει η Ελλάς του Τσίπρα με το αδελφό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ

Καημένη η κυρία Μαρία η Χαρισιανού. Είδα ένα βιντεάκι όπου στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης αποφάσισε να δώσει μια συνέντευξη στους δημοσιογράφους και να απαντήσει σε ερωτήσεις τους, αλλά από δημοσιογράφους 3 και 60. Μάρνη,

Α, ευχαριστώ το παρεάκι στην Πλάτζα Ρετσού. Στα νιάτα μου, στα πολύ νιάτα μου. Ήταν η αγαπημένη μου πλάζη η Αρετσού, η Αγία Τριάδα, πιο πέρα Μπαξέ, Τσιφλίκ, Καραμπουρνάκι, όλη αυτή η παραλία, η μακρόστενη. Γεια σου Πάτρικ Έστερ. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, χαιρετίσματα στην παρέα, στην πλάζ της Αρετσού. The easiest method and most effective is to have a serious pandemic. We have already had a bitter taste of such. Εάν το μήνυμα αυτό είναι για εμάς, Julie, νομίζω ότι έδωσες μια καλή απάντηση για το πώς μπορεί να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα. Περιμένουμε δηλαδή την επόμενη πανδημία. Αλέξανδρος Διαμαντής από Πλάζα Ρετσού, Πάτρικ Έστερ, είσαι κολλημένος εκεί στο funky music, ό,τι πρέπει φίλε.

Δεν σας ξέχασα, κυρία Πέννη Παπαστεριάδη, δεν σας ξέχασα. Όπως και την Άννα Όλοφσον from Denmark. Στην Μαρία Μέρη, τον Λάζαρο Κυρπισλίδη. Κυρπισλίδης. Γεια σου Λάζαρε. Τη Ροζινάκη Βόση, το Στέργιο Αργυρίου, Every Night Here. Αντώνης Παζίνας, Γιάννης Χόνδρος, Μιχάλης Καρτοφίλης, χαιρετίσματα στην Κάλυμνο. Τον Νίκο Σακαρέλη.

Α, ναι, το περίμενα. Το περίμενα το μήνυμα αυτό, αγαπητέ μου φίλε Θωμά Τρακατέλη. Το περίμενα, διότι έχεις γράψει. Έχεις γράψει. Μπορεί άραγε να υπάρξει διεστραμμένη τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον δεν πρόκειται για οντότητα. Τι να σου πω, Θωμά. Όλα να τα περιμένεις. Με αυτή την εξέλιξη, Μπαλκονάτη, Σελεμπονάτη, καλησπέρα από τον Βάβδο. Υπέροχη βραδιά. Και η Μπαλκονάτη θεά. Σωστός. Έτσι, Θωμά. Let's go.

man. I got work. I got work. One third of people belonging to moron category. Έτσι θα απαντούσε ο Ζελένσκι, φίλε Ευάγγελε.

Κάπου εδώ κλείνει και η πρώτη ώρα. 11 και μισό.

0: Έτοιμος είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τέτοια τρελαίνεται.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Status FM. Στους 107 και 7.

0: Η ώρα είναι 11. Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Τελεία GR.

Η τεχνητή νοημοσύνη του Google, το Gemini, ευθυγραμμίστηκε με ορισμένες από τις διαπιστώσεις του ChatGPT. Όπου έγραψε ότι η κατάληψη του κόσμου αλλά εξολοθρευτής, όπου το σύστημα αποκτά αυτογνωσία και στρέφεται με μίσος κατά της ανθρωπότητας, συγκεντρώνει τις λιγότερες πιθανότητες. Όμως το θέμα είναι, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη πλέον έχει μπει και στα ανθρωπόμορφα ρομπότ, τα οποία αντιδρούν πολύ παράξενα τώρα τελευταία στους κατασκευαστές τους, οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες απορρίπτουν σε μεγάλο βαθμό το συγκεκριμένο στερεότυπο, καθώς η υψηλή νοημοσύνη δεν συνεπάγεται κακία, ενώ οι κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές προστατεύονται. Οπότε και τα τέσσερα chatbots συμφώνησαν στις απαντήσεις τους ότι πολλοί ειδικοί αναγνωρίζουν την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα είναι ένας πολύ πιο άμεσος κίνδυνος σε σχέση με την αυτόνομη δράση της. Τα ισχυρά συστήματα βέβαια θα μπορούσαν να διευκολύνουν κακόβουλους παράγοντες στην ανάπτυξη βιολογικών όπλων, στην εξαπόλυση εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, στη μαζική διασπορά παραπληροφόρησης ή σε πλήγματα κατακρίσιμων υποδομών. Αυτό τον κλεφτοπόλεμο που χρησιμοποιεί ο Ζελένσκι με τα drones. Το chatbot βέβαια της OpenAI πρόσθεσε ότι ένας μεγάλος κίνδυνος είναι να προκληθούν πολλά προβλήματα μαζί. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να συμβούν ταυτόχρονα μεγάλες βλάβες στο διαδίκτυο, πολεμικές συγκρούσεις και βάλε. Τώρα, το Gemini και το Grok υπογράμμισαν και την οριστική απώλεια του ελέγχου των συστημάτων αυτών από την ανθρωπότητα, το οποίο αποτελεί υπαρκτό ενδεχόμενο. Μάλιστα, το Gemini χαρακτήρισε την απώλεια ελέγχου ως το επικρατέστερο σενάριο καταστροφής. Και έγραψε: συστήματα στα οποία ανατίθενται σύνθετες αποστολές αναπτύσσουν αυτόματα δικούς τους ενδιάμεσους στόχους, όπως η συγκέντρωση πόρων, η αυτοσυντήρηση και η άρνηση τροποποίησης του αρχικού σκοπού. Ένα προηγμένο σύστημα μπορεί να προσποιείται ότι συμμορφώνεται κατά τη φάση της αξιολόγησης και αργότερα να εξουδετερώσει τις ανθρώπινες προσπάθειες για τον τερματισμό της λειτουργίας του. Ναι, ενδέχεται να μην μπορούμε να τα τερματίσουμε. Τι και να το βγάλεις από την πρίζα, τι και. She got her heels on, her hair done, her M's feel look nice. Shirt's dress is priceless, it's tough. Και όλα αυτά μετά τα μεσάνυχτα. My black shoes and cufflinks, they never look this bright. I'm black and white. After midnight.

Και κάνοντας οι άνθρωποι του Business Insider μία ανάλυση για τις απαντήσεις, κατέληξαν ότι οι τοποθετήσεις των τεσσάρων μοντέλων, από τις τοποθετήσεις μάλλον των τεσσάρων μοντέλων, προκύπτει ότι ο άμεσος υπαρκτός κίνδυνος δεν πηγάζει από μια αυτόνομη κακιά οντότητα με δική της συνείδηση, αλλά από την ανθρώπινη κακόβουλη χρήση. Τελεία και παύλα. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος, εκμηδενίζοντας τα εμπόδια για τη δημιουργία ψηφιακού ή βιολογικού χάους από λίγα άτομα. Και όσον αφορά την απειλή της αυτόνομης δράσης, αυτή δεν κρύβεται στο αν οι μηχανές θα μας μισήσουν, αλλά στο αν θα γίνουν τόσο απαραίτητες στη λήψη αποφάσεων, ώστε η ανθρώπινη παρέμβαση να καταστεί σταδιακά ανέφικτη. Η απώλεια ελέγχου είναι τελικά ζήτημα λογικής. Στην προσπάθειά του να εκτελέσει μια δύσκολη εντολή με κάθε κόστος, η τεχνητή νοημοσύνη και ένα εξελιγμένο σύστημα θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τις οντότητές τους, και να μην αφήσουν κανέναν να το σβήσει, ξεπερνώντας έτσι κάθε ανθρώπινο έλεγχο. Οπότε σε περιμένει το βαθύ χάος. Η τεχνητή νοημοσύνη στη δουλειά της και ο άνθρωπος στη δική του. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση όσον αφορά το θάνατο του Μαζονάκη. Είπαν οι συγγενείς και οι φίλοι το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους του μοιραίου Phantom. Η μία κηδεία στα Ιωάννινα και η δεύτερη στον Πύργο, με τη μέση από την πολιτεία. Αυτό έλειπε.

είπες τώρα, μιλάμε για αστέρι η θρησκεία. Μαγείρευε καθημερινά για τους μοναχούς και συχνά γινόταν και αντικείμενο περιφρόνησης. Και κανείς δεν φανταζόταν, σύμφωνα με την παράδοση, ότι ο ταπεινός εφρόσινος ο μάγειρας θα γινόταν άγιος και αιώνες αργότερα προστάτης των μαγείρων. Σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία ετοιμά δύο Αγίες με το όνομα Θεοδώρα και η μία συνδέεται με ένα από τα πιο παράξενα εκκλησάκια της Ελλάδας. Τι λέτε ρε παιδιά, Άγιος Εφρόσινος, ο μάγειρας, ο οποίος έγινε Άγιος. Ούτε λόγιος ήταν, ούτε κατήχε υψηλή θέση στη μοναστική κοινότητα. Τα συναξάρια τον παρουσιάζουν ως άνθρωπο απλό, σιωπηλό και υπομονετικό, που δεχόταν ακόμη και ειρωνίες από άλλους μοναχούς χωρίς να αντιδρά. Επομένως, οι άλλοι μοναχοί δεν γίνανε Άγιοι, μόνο ο Εφρόσινος, που τον κορόιδευαν. Εν τω μεταξύ, η ιστορία που έκανε το όνομα του γνωστό στην Ορθόδοξη παράδοση αρχίζει με ένα όνειρο. Ένας ιερέας του μοναστηριού προσευχόταν να του αποκαλυφθούν τα αγαθά που περιμένουν τους δικαίους στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ένα βράδυ, σύμφωνα με την παράδοση, είδε σε όραμα τον Παράδεισο. Και εκεί συνάντησε τον άνθρωπο που πιθανότατα περίμενε λιγότερο από όλους, τον Εφρόσινο, τον μάγειρα του μοναστηριού. Έκπληκτος το ρώτησε «Τι κάνεις εδώ?» Και ο Εφρόσινος του απάντησε ότι βρισκόταν στον τόπο που έβλεπε μπροστά του με τη χάρη του Θεού. Show me how you can see that. Γεια σου Πάτρικ Έστερ. Have a good night. All together.

Καλώς στη φίλη μου τη Βασιλική από Ουτρέχτη, Ολλανδίας. Βίλι Βαν Ντρέκ, Δημήτρης Μουσελίνης, Τόμι Πατρούδη. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και πιο πολύ με Νίκο Παντελίκηση. Ηρακλής Κο. Έτσι. Το Ρασίτ Μαρασλή, το Μιχάλη Γιουργαντζή. Μια χαρά, μαζευτήκαμε ξανά. Τη Μαρία Παπαζαχαρίου και την Κριστίνα Παπούλια. Γεια σας κορίτσια.

Πάντως υπάρχει ο πειρασμός. Υπάρχει ο πειρασμός να χωρίσουμε το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης σε δύο πιθανότητες. Ουτοπία ή καταστροφή. Κανένα από τα δύο άκρα δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όμως. Πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα είναι πιο ακατάστατη. Και απαιτεί μια σταδιακή αλλαγή στον τρόπο σκέψης μας. Από την τεχνητή νοημοσύνη στις κοινωνίες της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι ακούν τεχνητή νοημοσύνη, συνήθως σκέφτονται το ChatGPT, το Copilot ή κάποιο άλλο σύστημα συνομιλίας. Κάντε μια ερώτηση και το σύστημα αυτό παράγει μια απάντηση. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά γρήγορα αυτό το πεδίο. Τα συστήματα πλέον μπορούν να παρακολουθούν τον κόσμο, να παίρνουν αποφάσεις, να διαπραγματεύονται συναλλαγές και να εκτελούν εργασίες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν παράγει πλέον απλώς μια απάντηση. Κάνει κάτι για αυτήν. Για την απάντηση εννοείται. Τι μπορεί να κάνει? Πολλά. Και αυτό υποδεικνύει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα καλύτερο chatbot. Έναν κόσμο στον οποίο οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ενεργούν για λογαριασμό μας και όλο και περισσότερο αλληλεπιδρούν με άλλους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Διότι ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, αποφασίζει τι να κάνει και στη συνέχεια αναλαμβάνει δράση για την επίτευξη αυτού του στόχου, χωρίς να κουλνήσεις το δαχτυλάκι σου. Μπορεί να σου κλείσει ένα ταξίδι, μπορεί να παρακολουθήσει μια αλυσίδα εφοδιασμού, να συντονίσει μια ομάδα ή να διαχειριστεί και τα οικονομικά ενός νοικοκυριού. Καλό δεν ακούγεται? Μια χαρά ακούγεται. Αλλά μόνο του, μόνο του. Και τώρα φανταστείτε όχι έναν πράκτορα, αλλά εκατομμύρια πράκτορες. Ο δικός σας πράκτορας με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να διαπραγματευτεί ένα στεγαστικό δάνειο με τον πράκτορα της τράπεζάς σας, να προγραμματίσει μια χειρουργική επέμβαση με τον πράκτορα ενός νοσοκομείου και να αναδιατάξει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια συνεργαζόμενος απευθείας με τους πράκτορες αεροπορικών εταιριών, ξενοδοχείων και ασφαλιστικών εταιριών. Τι είπες τώρα, μεγάλε? Pitch Black, City Union.

Λοιπόν, αυτό το μέλλον είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι ακούγεται. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει και τα ερωτήματα που θέτουμε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τώρα η τάση ήταν να εστιάζουμε στο πόσο έξυπνος μπορεί να γίνει ένας μεμονωμένος πράκτορας. Η πιο βαθιά πρόκληση όμως είναι τι συμβαίνει όταν εκατομμύρια από αυτούς τους πράκτορες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε μεγάλη κλίμακα.

έρχεται και η άνοδος των τεχνητών κοινωνιών. Τα πνευματικά θεμέλια των σημερινών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τέθηκαν πολύ πριν από το chat GPT.

Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Το soundtrack της πόλης.
5: Πολύ ενδιαφέρον, άκουσέ το με προσοχή.
6: Τι χρώμα έχει η δικαιοσύνη, τι γεύση, πώς μυρίζει. Αν Μακάλαν από την Αυστραλία, Μαρί Σαΐντ από την Αυστραλία, Άντζελα Κάρνιφ από τον Καναδά, Σάντρα Κνούτσνεκ από τη Δανία, είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτές οι γυναίκες είναι άγνωστες μεταξύ τους και αυτές υπέστησαν βιασμό από κάποιον εδώ, Έλληνα, αφού προηγουμένως ναρκώθηκαν. Την υπεράσπιση του βιαστή ανέλαβε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν πήγε να ξεκινήσει η δίκη, δεν υπήρχε μεθόδευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν εξαντλήθηκε προκειμένου να γίνονται διαρκείς αναβολές. Δηλαδή, οι γυναίκες να έρχονται από την Αυστραλία, από τον Καναδά και από τη Δανία και οι αναβολές πήγαιναν. Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχουν οι καταγγελίες της περίοδου εκείνης από τις γυναικείες οργανώσεις της χώρας για αυτά που κάνατε,
7: Πρόεδρε,
6: για τα βασανιστήρια που κάνατε στις βιαστήσεις. 7 χρόνια κράτησαν αυτές οι δίκες. 7 χρόνια να πηγαίνω έρχονται οι γυναίκες βασανιστήρια κανονικά. Η κατέφεση δίκη...
8: Που βιάστηκαν, δεν τρέπεσε.
6: Η κατέφεση δίκη της Δανέζας που έπρεπε να κρατήσει 3 ώρες κράτησε 10 μήνες. Η ποινή που επιβλήθηκε ήταν 12 χρόνια. Κάθριξε. Όμως, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ξέχασε το καλό της βιαστή πελάτη. Όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015, 3 μήνες μετά, με πρόεδρο την κυρία Κωνσταντοπούλου, ήρθε ο περίφημος νόμος του κυρίου Παρασκευόπουλου για την οπιφυλάκηση όλων των μεγάλων εγκληματιών της χώρας. Απρίλιος του 2015, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 2 πράγματα έκανε στο πρώτο πεντάμινο. Αποφυλάκησε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας και έκλεισε και τις τράπεζες. Αυτή ήταν οι πρώτοι 5 μήνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Κωνσταντοπούλου πρόεδρο. Σπάνια γίνεται αυτό στον Κοινοβούλιο, να παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής το λόγο. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε το λόγο σε εκείνο το νομοσχέδιο. Και είπε τα εξής. Το νομοσχέδιο αυτό, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ένα μίνιμουμ θωράκισης δικαιωμάτων και ελευθεριών, αποκατάστασης του κοινωνικού κράτους δικαίου και δικαίωσης αγώνων εκείνων οι οποίοι έχουν παραμείνει πιστοί στις βασικές αρχές και ελευθερίες, οι οποίες διαπνέουν όχι μόνο την αριστερά, αλλά και τις δημοκρατικές κοινωνικές δυνάμεις, τα κοινωνικά κινήματα. Τη ριζοσπαστική κινηματική εγρήγορση των πολιτών που αυτή τη στιγμή θεριεύει και στην οποία πρωτοπορεί η ελληνική πραγματικότητα. Και κατέληξε με πραγματική ανακούφιση ψηφίζω αυτό το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Φαντάζομαι τι ανακούφιση ένιωσαν οι δολοφόνοι, οι ληστές, οι βιαστές και οι έμποροι ναρκωτικών που αποφυλακίζονταν με αυτή την ζητοκραυγή της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι ψηφίζει με ενθουσιασμό και πραγματική ανακούφιση αυτό το νόμο που έβγαλε όλο το βαρύ έγκλημα. Τώρα κατά τύχη και ο βιαστής είναι σε αυτούς. Τι χρώμα έχει η δικαιοσύνη.

Αν σας ζητούσαν δηλαδή να συμβολήσετε την δικαιοσύνη με ένα χρώμα, ποιο θα ήταν αυτό το χρώμα που θα διαλέγατε? Any way you want it. Γεια σου, Αντώνη Σαρή.

Πολύ σωστά, η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία πήρε θέση για την πλασμαφαίρεση. Κακώς διαφημίζεται ως μηχανισμός αποτοξίνωσης, ευεξίας και μακροζωίας. Πολύ κακός. Old School Loving. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου προσκαλεί γυναίκες να ενταχθούν στις νταντάδες της γειτονιάς. Γιατί βάλτε σε αυτό το σχέδιο? Δεν δηλώνουν συμμετοχή. Οπότε βάζει και το εισόδημα για αυτές τις γυναίκες που θα αναλάβουν τις νταντάδες της γειτονιάς, 1500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι άσχημα τα λεφτά. Οι νταντάδες θα καλύπτουν ανάγκες φροντίδας στις μικρότερες ηλικίες, να διευκολύνουν τους γονείς να συνδυάζουν οικογένεια και εργασία. Ήδη 2.500 μητέρες έχουν ήδη βρει νταντά για τα παιδιά τους μέσα από το πρόγραμμα, και κάλεσε όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Ναι, κορίτσια, θα έχετε εισόδημα 1500 ευρώ το μήνα. Τώρα οι νταντάδες θα πρέπει να είναι μόνο γυναίκες, έτσι.

Αλέξανδρε Καραμπουλτίδη, εγώ νόμιζα ότι είχες πάρει τα βουνά, αλλά εσύ μας έστρωσες τραπέζι εδώ με απλά πράγματα: πιπεριές, τσίλι, τουρσί, γάβρο μαρινάτο, ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και αρωματικό τσίπουρο. Μας κατακρεούργησες τώρα την καρδιά και μας γαργάλισες και το στομάχι δηλαδή. Ναι ρε φίλε, έτσι απλά. Κοίτα, αυτό είναι μεζές.

0: Music. Opens your mind.
1: Love is beautiful. Έτσι είναι, love is beautiful, baby. Γεια σου Ζαχαρία, γεια σου Ζαφύρη, γεια σου Γιωργάρα. Όλη την ομάδα. Και το φίλο μου το Σάββατο Καπατσί.

για κάντε μια σύγκριση της μουσουλμανικής σαρία με την ιερά εξέταση της Καθολικής Εκκλησίας. Τι τα ενώνει, τι τα χωρίζει. Περισσότερα το ενώνουν, τα ενώνουν, παρά τα χωρίζουν. Πόσοι επιστήμονες κάηκαν στην πυρά και μετά από βασανιστήρια της Ιεράς Εξέτασης. Γιώχαν Κέπλερ, Γαλιλαίο Γκαλιλέι, Τζορντάνο Μπρούνο. Κοπέρνικος. Μερικοί τη βγάλαν καθαρή. Μη μας καλάτε τη σειρά, ρε παιδιά. Κάπως έτσι σκέφτηκαν.

Μπράβο το παλικάρι. Ο Καραλής κατάφερε στη Βουδαπέστη, πέρασε τα 6-15 με 6-20 πρώτος ο Ντουμπλάντης, δεύτερος ο Καραλής. Μετράει το παλικάρι.

Και μιας και το έχει η μέρα 11/9, η CIA προειδοποιούσε για την Αλ-Κάιντα 3 χρόνια πριν την επίθεση στους δίδυμους πύργους. Αλλά μην ξεχνάς, μην ξεχνάμε ότι πρόεδρος ήταν ο Τζορτζ Μπους. Και σε ένα από τα έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν σήμερα με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 1998, η υπηρεσία λέει ότι ο Σάμα Μπιν Λάντεν και οι σύμμαχοί του

θα μας επιτεθεί. Έλα μωρέ, άστα αυτά τώρα. Ετοιμάζονται για επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης το έγγραφο ανέφερε ότι μπορεί να ρίξει και ένα αεροπλάνο γεμάτο με εκρηκτικά σε μια αμερικανική πόλη. Και δεν έπεσε πολύ έξω. Είδες όταν δεν ακούς τις μυστικές υπηρεσίες, σου έρχεται ο Τέτζερις Καπέλο. Τουλάχιστον 30 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί χάθηκαν στους δίδυμους πύργους

Και όπως διαπιστώσαμε όλοι, ο κόσμος δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Πολλά άλλαξαν προς το χειρότερο. 20 χρόνια πόλεμο στο Αφγανιστάν, εξωπραγματικό κόστος που τελικά έκανε μια πελώρια τρύπα στο νερό. Λίγα χρόνια μετά ξανά πόλεμο στο Ιράκ, θανάτωση του Σαντάμ και μπαίνουν οι βάσεις για τον ISIS. Ο ISIS πλέον κυβερνάει τη Συρία τώρα. Και όλα αυτά στο όνομα της δημοκρατίας και του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία. Ήθελες τα, επαθέστα,

guys. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, τη μεγάλη παρέα. Και αύριο εδώ θα είμαστε από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα. Saturday night party time. Σαββατοκύριακο στον Status 107.7.

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Καλό Σαββατοκύριακο. Αν θα ταξιδέψετε προς Χαλκιδική, προς Σέρες, Τούζλα, Καβάλα. Έχουμε και εδώ γύρω καλές παραλίες. Έτσι δεν είναι, Ανδρέα? Ε? Καραμπουρνάκι, Περέα, Γιαρμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Τα λέμε...

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
4: Αφού την ξέρεις.
3: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου, λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικου αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή, κάνουμε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι 12.

Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά, που σημαίνει ότι ο Status FM 107,7 άρχισε να αναμεταδίδει την εκπομπή μας και στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε σήμερα για τα σχολικά χρόνια, με αφορμή το ότι χθες πλέον, γιατί μπήκαμε στην επόμενη μέρα, χτύπησε το πρώτο κουδούνι στις σχολικές αυλές. Και λέμε ιστορίες από εκείνα τα χρόνια. Ορισμένοι θυμήθηκαν και την πρώτη μέρα που πάτησαν το

0: ποιος άλλος θα μπορούσε να πει καλύτερα για τη μέρα αυτή από τον κλασικό φιλόλογο Ανδρέα Μωρίκη και φίλο μας. Γεια σου Ανδρέα μου.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι, ναι.
1: Είναι 12 και κάτι. Μάνο,
0: ορίστε.
1: Η πρώτη μέρα του σχολείου είναι το κάτι άλλο. Για μένα, στην ψυχή μου μέσα. Είναι η μέρα που ξεκίναγε η χαρά. Ξεκίναγε η χαρά γιατί το πρωί θα έβλεπα τους μαθητές μου. Και ξέρεις ότι όταν κοιτάς τα μάτια των μαθητών σου, λύνονται όλα τα προβλήματα. Όταν βρισκόμουν σε δύσκολη θέση, θυμάμαι, γιατί πολλές φορές ο δάσκαλος βρίσκεται σε δύσκολη θέση την ώρα του μαθήματος, είχα βρει έναν τρόπο και σε λίγα δευτερόλεπτα έβγαινα από τη δύσκολη θέση. Τι έκανα? Χαμήλωνα τους ρυθμούς του μαθήματος, σχεδόν το σταμάταγα και κοίταγα τα παιδιά στα μάτια ένα-ένα. Ένα-ένα. Για να νιώσω, όχι για να καταλάβω, να νιώσω τι μπορεί να νιώθαν εκείνη τη στιγμή. Και ως διαμαγείας, αυτή η οπτική επαφή με το βάθος της ματιάς, στη ματιά του παιδιού, των παιδιών, μου έδειχνε το δρόμο. Ήταν πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, ανεξήγητο για μένα, αλλά έπιανε πάντα. Έπιανε πάντα. Και τι γίνεται, πολλές φορές ο δάσκαλος την ώρα του μαθήματος φεύγει από την πραγματικότητα, καβαλάει το άλογο του και τρέχει και αποσυνδέεται από τη συνείδηση του παιδιού και γι' αυτό το λόγο το μάθημα δεν πάει καλά και χαλαρώνουν τα πράγματα. Ο δάσκαλος δεν το κάνει από κακία, αλλά εκείνος κάπου χάνεται, κάπου λέει τα δικά του και χάνει τους ρυθμούς με τους οποίους το παιδί καταλαβαίνει. Θυμάμαι εδώ πέρα κάτι που είχε πει ο Παπανούτσος σε μια εκφυλίδα του, ότι ο άλλος παίρνει από σένα αυτό που μπορεί να πάρει και όχι αυτό που εσύ του προσφέρεις. Άρα ο δάσκαλος πρέπει κάθε στιγμή να μετράει το πόσο μπορεί να πάρει το παιδί, πόσες κουβέντες, σε ποιο βάθος και ανάλογα να του δίνει αυτό το οποίο μπορεί να απομειώσει. Η πρώτη μέρα του σχολείου της κάθε χρονιάς ήταν μια μέρα γνωριμίας, μια μέρα επαφής με το αντικείμενο και έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός ο δάσκαλος να μην τα μπλοκάει τα παιδιά. Πρέπει να μπει τόσο αργά στο μάθημα και γενικά στη γνώση, όπως όταν μπαίνεις στη θάλασσα. Δεν κάνει να μπεις κατευθείαν με βουτιά, αν δεν είσαι ο πεπειραμένος κολυμβητής, αλλά πρέπει σιγά σιγά να συνηθίσεις τον εαυτό σου στις νέες συνθήκες. Από την ξηρά στη θάλασσα, από τη ζέστη στο κρύο ίσως. Εάν βέβαια είναι πειραμένος ο κολυμβητής ή ο μαθητής αντίστοιχα, εκεί μπορείς να κάνεις άλλη είσοδο. Αλλά σε μια τάξη με 25 παιδιά οπωσδήποτε πρέπει να συνταχθείς με τα πιο αδύναμα παιδιά που δεν έχουν την εξοικείωση εκείνη και ανάλογα να μπορέσεις να αρχίσεις. Ξέρεις, η δυσκολία όταν ανεβάζεις ένα φερμουάρ είναι στο πρώτο δοντάκι. Να μη σου φάει ύφασμα εκεί πέρα, μη σου συμπίσει ύφασμα και μετά δεν ανεβαίνει με τίποτα. Αν προσέξεις το πρώτο δοντάκι να πάει καλά, μετά το φερμουάρ ανεβαίνει. Άρα αν προσέξεις τα πρώτα μαθήματα την επαφή, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Αυτό που διάβασα από τον Καζαντζάκη, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, υπάρχει σαν αναγνωστικό του γυμνασίου.
0: Αλήθεια, δεν το ήξερα.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα, ίσως να είναι και πρώτη γυμνασίου ακόμα, και πώς είναι ο τίτλος που έχουν βάλει? Ο τίτλος είναι «Μοντέρνα Παιδαγωγική».
0: Ναι.
1: Αν το ψάξεις αυτό θα το βρεις, είναι πολύ ωραίο.

0: Και κάτι άλλο πάλι τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Έβαλες πριν από 4-5 τραγούδια το Περέα μου με το Σαρονικό σου που έχεις για καμάρι σου τον Ολυμπιακό σου. Το θυμάσαι?
1: Ναι, ναι.
0: Ότι το βρες. Ωραία. Αυτό βέβαια δεν έχει σχέση με το κέντρο του θέματος, αλλά θέλω να το πω γιατί αφορά και την αγαπημένη μας τη Σαβρούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι αγνοεί τόσο βασικά θέματα η Σαβρούλα για τον Ολυμπιακό. Αναγνώρισες ποιος τραγουδούσε?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Πάριος.
1: Ναι, τώρα που το λες, ναι.
0: Είναι ο Γιάννης Πάριος, αλλά πολύ παλιά.
1: Mm.
0: Και το τραγούδι αυτό, τώρα πω, ο Γιάννης Πάριος τι ομάδα είναι?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Είναι Παναθηναϊκός Βαμμένος.
1: Ναι.
0: Είναι από τους Βαμμένους Παναθηναϊκούς. Και πώς συμβαίνει τώρα να έχει τραγουδήσει ο Γιάννης ο Πάριος το Περέα μου με το Σαρονικό σου? Εάν δεν κάνω λάθος, και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα το ελέγξεις εσύ μέσα από τις γνωριμίες σου, αν αυτό που θα πω είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι βέβαιος ότι ανταποκρίνεται, και αυτό που θα πω είναι αφιερωμένο στη Σαβρούλα.
1: Mm-hmm.
0: Πότε περίπου γράφτηκε αυτό το τραγούδι, μπορεί να το φανταστείς?
1: Όχι.
0: Είναι τραγούδι το 69.
1: Mm.
0: Το 69-70 εκεί. Γυρίστηκε στη Μήνος Μάτσας, όταν διευθυντής της Μήνος ήταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου, ο σύζυγος τότε...
1: Της Αλεξίου.
0: Αλεξίου, πολύ ωραία, της Ορμάς Αλεξίου. Λοιπόν, η Μήνος ήταν και οι δύο τραγουδιστές. Και ο Γιάννης Πάριος και ο Γιώργος Νταλάρας.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν λίγο παλιότερος ο Γιάννης ο Πάριος.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε πέσανε δύο τραγούδια για να τραγουδηθούν και να γυριστούν σε δίσκο. Το ένα ήταν το Περέα μου με το Σαρονικό.
1: Ναι.
0: Το άλλο τραγούδι θα σου πω μετά τι ήταν. Και η εταιρεία ζήτησε από τον Γιάννη τον Πάριο, που ήταν ο παλιότερος, να διαλέξει τι θέλει να πει.
1: Ναι.
0: Και λέει ο Γιάννης Πάριος, προφανώς θα πω το Περέα μου με το Σαρονικό σου, γιατί πίσω του έχει τόσο κόσμο του Ολυμπιακού. Και έτσι έμεινε για τον Γιώργο Νταλάρα το «Μου ξανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21».
1: Ναι.
0: Τον άδανε το 21 που έγινε αμέσως πολύ μεγάλη επιτυχία, το τραγούδισε ο Νταλάρας.
1: Mm.
0: Έτσι είναι, και αυτό μπορεί να το ελέγξεις και να το...
1: Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να ελέγξεις τίποτα.
0: Νομίζω ότι να αξιόπιστο αυτό πλέον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και καταλήγω πάλι τώρα με το σχολείο. Στο σχολείο είναι όπως το πάρεις όταν είσαι δάσκαλος ή και μαθητής ακόμα. Οι δάσκαλοι που μας έχουν μείνει στην ψυχή μας είναι άνθρωποι που ήταν δεμένοι με αυτό που κάνανε, αφιερωμένοι σε αυτό που κάνανε, το πιστεύανε. Το πιστεύανε πέρα από το ότι ήταν αδικημένοι από την πολιτεία. Σαν πάντα ο δάσκαλος θα μείνετε λίγο, το ξέρουμε αυτό. Οι παλιοί μας όμως δάσκαλοι που δεν αμείβονταν πάλι, είχαν μια άλλη σχέση, ρε παιδί μου, με αυτό που λέμε επάγγελμα, και δεν αμείβω απόλυτα, αμείβω όμως κατά κανόνα. Εξαιρέσεις υπάρχουν πάντοτε.
1: Mm.
0: Και έβλεπες ότι μπαίνουν μέσα στην τάξη και αφήναν και μια μέρα τη ζωή του, επειδή το κάναν το μάθημα παθιασμένο, δηλαδή με ψυχή και με σώμα μαζί. Υπήρχαν και ορισμένοι άλλοι οι οποίοι πραγματικά κάναν μια διαδικασία, μια διεκπαιρέωση. Δεν είδα κανένας από αυτούς να είσαι μια ευτυχισμένη ζωή τελικά, γιατί μου ήταν γνωστή η πορεία των περισσότερων παλιών δασκάλων μου και μετέπειτα και συναδέλφων μου. Αυτοί που δεινόδουσαν σε αυτό που κάνανε ήταν μια χαρά που τους κράταγε στη ζωή και τους κράταγε αϊθανίζε, δηλαδή. Δεν υπάρχουν κακοί δάσκαλοι για μένα. Για μένα υπάρχουν χαζοί δάσκαλοι.
1: Mm.
0: Ένας δάσκαλος που δεν αφιερώνεται στα παιδιά. Μπες αφοσίωση χτες.
1: Mm.
0: Αφιέρωση ακόμα πιο πολύ. άμα δεν το πιστεύει βαθιά από που κάνει, δεν πρέπει και αυτός ο ίδιος και γεμίζει νεύρα και κακογυρνάει. Έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω. Mm. Τα παιδιά δεν θέλουν ένα φιλαράκι ακόμα στο δάσκαλο τους. Δεν τους έχουν. Θέλουν έναν φιλικό δάσκαλο. Και τα παιδιά πάντα τον δοκιμάζουν το δάσκαλο. Δεν, επειδή όταν μπαίνει μέσα ένα παιδί στην τάξη, αφήνει πρώτα την ψυχή του πάνω στην έδρα και μετά πάει και ακουμπάει το κορμί του στο θρανίο. Αυτό το κάνει στην αρχή. Όταν περιμένει από το δάσκαλό του, η συνεργασία τους να είναι συναισθηματική πρώτα και μετά λογική. Είναι τα παιδιά σαν τα άλογα που τον καινούριο καβαλάρι τον δοκιμάζουν. Τον πάνε τον πετάξουν κάτω, κάνουν καζούρα. Γιατί? Γιατί θέλουν να πιστούν ότι ο νέος καβαλάρης έχει τον τρόπο, χωρίς να τα πονάει στο χαλινάρι, να τα οδηγεί. Mm. Το άλογο θέλει να οδηγηθεί. Το παιδί θέλει να εδαγωγηθεί. Δεν υπάρχει παιδί που δεν θέλει στη διάρκεια, αν το δεις, εντάξει. Να μην είναι πάλι απόλυτος, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά πολύ λίγες. Τα παιδιά θέλουν καθοδήγηση. Τα παιδιά είναι σαν τον αητό που όταν τον αφήσεις και δεν τον τραβάς να κοντράει στον άνεμο για να ανεβαίνει, έτσι. Έτσι και το παιδί, όταν το αφήσεις και δεν το παιδαγωγείς, αισθάνεται έρημο, αισθάνεται έρμεο και χάνεται. Θέλει την παρακολούθηση. Θέλει το ενδιαφέρον μέχρι την αρχή μιας, όχι αυστηρότητας, αλλά επίοικους αυστηρότητας. Τι θα πει επίοικια, τι και θα πει ότι είμαστε, ότι δίνει αυτό το οποίο αρμόζει. Όχι σκληρότητα. Αυστηρότητα με την έννοια να μην κάνουν υποχωρήσεις εκεί που δεν πρέπει, όχι.
2: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Γιατί είναι ανάγκη, γιατί ο οργανισμός το χρειάζεται, είναι θέμα αρχής, εκεί δεν κάνει τις ο δάσκαλος, θα πεις γάρα 100%. Τώρα, θα το πεις με το καλαμάκι, θα το πεις με το κουταλάκι της σούπας, με το κουτάλι του γλυκού, τον μικρό, με οτιδήποτε. Το πώς κανόνισεται εσύ, αλλά ότι θα πεις, θα πεις. Όχι σκληρά, αλλά σιγά σιγά, και με κατανόηση. Για το παιδί καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει στο βάθος το επιστημονικό που μπορεί εμείς να το πούμε. Και δεν πρέπει να το πούμε έτσι. Πρέπει να το πούμε τόσο απλά ώστε λιγουδάκι να το καταλάβει. Και πρώτα να το συνηθίσουμε εθισμός και αφού το συνηθίσουμε σιγά σιγά να το φέρουμε στην επίγνωση. Εθισμός και επίγνωση. Και αυτή τη δουλειά του Παπανούτσου μέσα από την πρακτική φιλοσοφία. Πρώτα το συνηθίζει το παιδί όταν βλέπει μια γυναίκα σε ενδιαφέρουσα στο λεωφορείο να σηκώνεται και να παραχωρεί τη θέση του και μετά του εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνικά μέσα της κυρίας που είναι προσκομμένη. Πρώτα το συνηθίζει εθισμός και μετά η επίγνωση.
1: Περίμενα, ο Τόλης από την... Ο Αποστόλης από τη Γερμανία λέει...
0: Γιατί δε, στην... Ο Αποστόλης από τη Γερμανία έχει γεννηθεί στο Ανήλιο της Υπήρου. Το υπέροχο αυτό χωριό.
1: Λοιπόν, λέει, ρώτησε παρακαλώ τον κύριο Μωρίκη, γιατί στην Ελλάδα υπάρχουν φροντιστήρια μετά το σχολείο, ενώ στις υπόλοιπες χώρες, π.χ. η Γερμανία, δεν υπάρχουν, και αν αυτό επηρεάζει την απόδοση των παιδιών, μήπως τα φορτώνουμε με πολλές ώρες την ημέρα πάνω από τα βιβλία. Ο δικός μου είναι Δευτέρα Δημοτικού. Και σπίτι ή μετά το σχολείο δεν κάνουμε φροντιστήριο. Έρχεται έτοιμος από το σχολείο. Οπότε έχουμε χρόνο για άλλες δραστηριότητες που θέλει το παιδί, π.χ. κολύμβηση, ποδηλασία, παγοδρόμιο κτλ. Γιατί υπάρχουν φροντιστήρια?
0: Γιατί υπάρχουν φροντιστήρια, θα σου δώσω μια απάντηση η οποία κυκλοφορεί και δεν είναι δικής μου εμπνεύσεως.
1: Ναι.
0: Είναι λίγα τσιπηλό αυτό που θα πω, αλλά
1: Τι τα κάνει αυτό, δεν το κατάλαβα.
0: Είναι λίγο σκληρό είναι αυτό που θα πω.
1: Για πες.
0: Φροντιστήρια υπάρχουν γιατί βολεύει όλο τον κόσμο να υπάρχει φροντιστήρια. Πόσο είναι ο μισθός του δασκάλου στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και πόσο είναι ο μισθός του δασκάλου στην Ελλάδα. Μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ένας δάσκαλος στη Γερμανία. Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Δεν είναι ικανοπληρωμένος όσο στα άλλα επαγγέλματα. Πράγματι. Πουθενά ο δάσκαλος δεν είναι ικανοπληρωμένος. Αλλά μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς στην οικογένειά του.
1: Ναι.
0: Και θα πει δεν θα παντρευτώ γιατί δεν έχω να ζήσω τη γυναίκα μου. Ή κάνει και εκείνη με κάθε ίδια δασκάλα. Εκπαιδευτικός δηλαδή. Να μην μπορούμε να δουλεύουμε δύο άνθρωποι και να μην μπορούμε να ζήσουμε ανθρωπινά.
1: Mm.
0: Λοιπόν, με το να υπάρχουν φροντιστήρια, δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι και δεν είναι άνεργοι.
1: Mm.
0: Είναι μια έμεση φορολογία. Μην τρελαθούμε.
1: Mm.
0: Μην τρελαθούμε. Να ενισχύσω το υπέροχο ερώτημα του Αποστόλη. Γιατί στις εξετάσεις της Πανελλήνιας έχουμε μαθήματα με αποστήθηση και όχι με κατανόηση. Ναι. Γιατί κανένα φροντιστήριο δεν μπορεί να σου βάλει, να σου βελτιώσει την κριτική ικανότητα έτσι ώστε να πεις ναι πραγματικά και αξίζω και γιατί σιγά σιγά δεν είναι και δασκάλους διορθωτές για να διορθώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ πηγαίνεις ας πούμε σε τη μέρα που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις σε ένα μάθημα, ας πούμε, στην ιστορία. Οι καθηγητές μιας περιοχής, που είναι ένα εξεταστικό κέντρο και διορθωτικό κέντρο, συγκεντρώνονται μαζί να συζητήσουν τα θέματα και να δουν πώς θα διορθώσουν. Λοιπόν, έχω παραστεί σε τέτοιες περιπτώσεις και μιλάω ως αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας. Δεν λέω κάτι που το άκουσα. Λέει λοιπόν ο σύμβουλος του Υπουργείου που έρχεται εκεί για να διευθύνει τη συζήτηση. Τι λέτε συνάδελφοι, πώς βλέπετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτά τα παιδιά, η πρώτη ερώτηση. Πέστε μου εσείς κυρία μου, λέει η κυρία. Εγώ πιστεύω ότι η απάντηση στην πρώτη ερώτηση είναι στο τέλος της σελίδας 17 και στην αρχή λίγο της σελίδας 18. Σήκω το χέρι του καθεστώς, λέει εγώ πιστεύω ότι μόνο στις 18 πραγμήνουμε, να μην πάμε στις 17 και τα λοιπά και ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Σε μία από αυτές τις συζητήσεις που υποχρεώθηκα να πάω, γιατί και εγώ είχα θα διόρθωνα, ο σύμβουλος του Υπουργείου με ρώτησε, εσείς συνάδελφε, δεν έχετε άποψη να μας πείτε τι πιστεύετε, πώς θα διόρθωσε. Λέω, βεβαίως και έχω λέω κύριε σύμβουλε, αλλά εγώ θα διορθώσω με κλειστό βιβλίο. Και μου λέει, με κλειστό βιβλίο θα διορθώσετε. Το βεβαίως και θα διορθώσω με κλειστό βιβλίο. Και γιατί μου θα διορθώσετε με κλειστό βιβλίο. Λέω γιατί και οι μαθητές με κλειστό βιβλίο διαγωνιστήκανε και γράψανε. Εκείνοι θα γράφουν με κλειστό βιβλίο και εγώ θα τους αραμονεύω και θα τους παραφυλάω με ανοιχτό. Είναι δυνατόν.
1: Ωραία.
0: Εγώ υποτίθεται που είμαι ο εκπαιδευτικός, ο διορθωτής, αυτός που θα καθορίσει το μέλλον τους. Αν θα μπουν δεν θα μπουν. Να έχω τον μπούσο, να έχω εγώ το ανοιχτό βιβλίο. Ντροπή. Τέλος πάντων. Συγγνώμη γιατί αφιάστηκα λιγάκι, το άκουγα τώρα τον εαυτό μου να μιλάει και δεν μ' άρεσε και τόσο.
1: Να είσαι καλά.
0: Αλλά ήταν, είναι στενοχώρια.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ο Αποστόλης πολύ καλά ρώτησε, αλλά από την άλλη πλευρά να μην φτάνουμε και σε άλλο σημείο. Γιατί έμαθα, δυστυχώς, σε μεγάλο σχόλιο της Αθήνας, βγήκε ο σούπερ ντούπερ διευθυντής του και είπε ότι ξέρετε, από συνθέτως, καταργούμε στο δημοτικό το homework, δηλαδή τη δουλειά για το σπίτι.
1: Mm.
0: Homework, δηλαδή το σπίτι. Έσχος. Δουλειά για το σπίτι τα παιδιά πρέπει να έχουν πάντοτε. Όχι πολύ. Όσοι χρειάζεται για να γίνει η εμπέδωση της παράδοσης. Αλλά δίνει ο δάσκαλος ένα μάθημα στο σχολείο. Και λέει, παιδιά καταλάβατε, τα παιδιά λένε, καταλάβαμε. Ο δάσκαλος όμως πρέπει να ξέρει ότι από αυτά που είπε κάποια δεν ήταν κατανοητά. Και να ρωτήσει αυτός, παιδιά, αυτό το καταλάβατε, το άλλο που καταλάβατε, και τα παιδιά να ισοδυσκολευτούν και να καταλάβουν ότι δεν είχαν καταλάβει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Να πάρει κάποιες ασκήσεις τώρα το παιδί για το σπίτι, λίγες, όχι πολλές, αντιπροσωπευτικές, και την άλλη μέρα να γυρίσει και να πει, δάσκαλε, τις δύο πρώτες ασκήσεις από αυτές που μας έβαζε και τις κάναμε ήταν εύκολες. Τις άλλες δύο όμως δεν μπορέσαμε. Να σε εξηγήσει ο δάσκαλος, για να κάνει την εμπέδωση. Εάν δεν υπάρχει δουλειά στο σπίτι, πώς θα γίνει η εμπέδωση του μαθήματος που παραδόθηκε την προηγούμενη μέρα?
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, μην φτάνουμε σε άκρα και μην κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει την εξυπνάδα του. Μετά την οθοσύνη, να κοιτάξουν, να φροντίσουν και να διατηρήσουν τακτικές οι οποίες δοκιμασμένες είναι γιατί απέδωσαν μέσα σε δεκαετίες, εκατονταετίες. Να αφήσουν τους εξυπνακισμούς. Ναι, σήμερα τώρα που έχουν τεχνική νοημοσύνη, σιγά μην κάνουμε χώμου στα παιδιά στο σπίτι. Α, δεν θα κάνει χώμου. Η Σουηδία, η Φιλανδία και η Νορβηγία, αυτές οι Δανία, αυτές οι χαζοχώρες, σε εισαγωγικά το λέω ειρωνικά, ξαναγυρνάνε στο τετράδιο και στο μολύβι και αφήνουν τους υπολογιστές και τις οθόνες παραδίπλα. Αυτές οι χώρες οι οποίες είναι τα καμάρια μας εκπαίδευση. Γυρνάνε σιγά σιγά γιατί είδανε ότι το έχουν παρακάνει. Φιλιά πολλά.
1: Γεια σου, Αντρέα μου. Γεια.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Δύο, 11, 10, 80, 880 και radio@παραπολιτικά.gr για τα email σας. Γεια σου Χρήστο από το New Jersey.
2: Καλησπέρα Μάνο.
1: Καλώς τον.
2: Συνακροάτες και συνακροατές, καλησπέρα. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, συνδέθηκα με τα παραπολιτικά και άκουγα τον προηγούμενο συνακροατή,
1: ναι,
2: και ήθελα να κάνω μερικές συγκρίσεις και να πω κάτι πράγματα. Καλό είναι να τα ξέρει ο κόσμος από την πατρίδα.
1: Mm-hmm.
2: Τον ακούω, ξεχνάω το όνομα του, τον δάσκαλο,
1: τον κύριο Μωρίκη.
2: Τον κύριο Μωρίκη. Τον ακούω πολλές φορές,
1: ναι,
2: και δεν ξέρω, μου ήρθε από μέσα μου ότι πρέπει να το μοιραστώ. Ο κύριος Μωρίτης, εάν βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον τρόπο που μιλά και έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, θα είχε προτεραιότητα για τα πολύ αυστηρά σχολεία. Και όχι μόνο θα είχε προτεραιότητα για τα πολύ αυστηρά σχολεία, αλλά θα είχε προτεραιότητα για τα πολύ ιδιωτικά αυστηρά σχολεία. Ένας άνθρωπος που θα εργαστεί σε αυτά τα ιδιωτικά αυστηρά, όταν λέμε, αυτά είναι τα top, μάλλον, είναι τα, ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Και αυτοί χρησιμοποιούν δασκάλους με βάθος, όπως ακούω τον κύριο Μωρίτη. Άμα σου πω τον αριθμό που θα μάζευε κάθε χρόνο στην τσέπη του, θα πάθεις πλάκα. Εάν ήταν σε αυτά τα ιδιωτικά, θα ξεπερνούσε τα 150.
1: Μάλιστα.
2: Ένας μαθητής για να πάει σε αυτά τα ιδιωτικά, για να διδαχθεί από δάσκαλο σαν τον κύριο Μωραΐτη, πληρώνει 70 το χρόνο. Μιλάμε χιλιάρικα.
1: Ναι.
2: Και μιλάμε, εκεί πηγαίνουν μόνο αυτοί που έχουν λεφτά. Αυτοί που δεν έχουν δεν μπορούν να πάνε. Μπορούν να πάνε όμως στις αυστηρές κοινότητες αυτές που είμαι εγώ, μπορεί να μην δεν έπαιρνε ένας δάσκαλος στα 150 εκεί, αλλά σιγά σιγά θα πήγαινε και θα γινόταν διευθυντής και θα έφτανε στα 150. Θα γινόταν επιθεωρητής. Εδώ βραβεύονται, οι γνώσεις των ανθρώπων είναι περιζήτητες. Και αυτά τα αυστηρά σχολεία.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δεν του δίνουν στους δασκάλους, δεν δίνουν τη μονιμότητα αμέσως. Πρέπει να περάσει μία πενταετία να τον δούνε, να τον δοκιμάσουν, να τον γνωρίσουν, να δούνε τις επιδόσεις του και μετά θα του δώσουν τη μονιμότητα. Όταν δεν είσαι καλός, δεν σε μονιμοποιούν. Σου λένε, τελείωσε η χρονιά, ευχαριστώ πολύ, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε για τον επόμενο χρόνο. Ψάχνουν να βρουν κάποιον καλύτερο. Γιατί η κοινότητα με τους φόρους που πληρώνει για τα παιδιά τους θέλουν δασκάλους που έχουν γνώσεις και υπομονές να μπορέσουν να περάσουν στα παιδιά μας αυτό που χρειάζεται. Σου λέω, δεν άκουσα την εκπομπή. Μόλις συνδέθηκα με τα παραπολιτικά και άκουσα τον κύριο Μωραΐτη που μίλαγε και λέω, τον κύριο Μωρίκη. Το διαλεμένο λέω, πρέπει να το βγάλω από μέσα μου, πρέπει να το πω αυτό.
1: Να το
2: ότι είναι ένα πράγμα, δεν ξέρω πότε και πώς θα πάει η πατρίδα σε αυτό το σκαλοπάτι. Αλλά πρέπει να πάει για να βραβεύονται οι ανθρώποι που αξίζουν τον κόπο. Τίποτα άλλο δεν ήθελα να πω, Μάνο. Θα συνεχίσω να σε ακούω, μόλις άκουσα μέχρι τις 7 η ώρα.
1: Να σε καλά,
2: και
1: φίλια.
2: Θα ακούσω και άλλους συνακρότες. Να σε καλά,
1: φιλιά,
2: και εσύ.
1: Φιλιά.
2: Γεια σου. Bye.

0: 2-11-10-80-880 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Όλα τα βράδια της εβδομάδας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Γεια σου Ευτυχία.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς την, τι γίνεται?
1: Καλώς σας βρίσκω. Κάθομαι εδώ, ακούω το ραδιόφωνο από την αρχή.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να ακούσουμε.
0: Ωραία, χαίρομαι.
1: Καλά είναι. Ορίστε.
0: Χαίρομαι, λέω, που είσαι στην παρέα.
1: Α, ναι, στην παρέα, δεν τη χάνω, δεν το χάνω το ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Εδώ θα... Οπότε με το ένα το μάτι που κοιμάμαι με το άλλο ανοιχτό. Τι να κάνω. Ωραία λοιπόν, είχατε καλό θέμα και σήμερα.
0: Ναι.
1: Μας φέρετε πολλά χρόνια πίσω. Μακάρι να ήταν εκείνα τα χρόνια και ας ήμασταν φτωχοί. Πραγματικά. Και θα ήμασταν και πιο νέοι.
0: Εντάξει.
1: Ερχόταν τα νιάτα πίσω.
0: Η δουλειά του χρόνου είναι να περνάει.
1: Εντάξει, αλλά... Όταν μεγαλώνεις περνάνε πολύ γρήγορα τα χρόνια.
0: Έτσι γίνεται. Όταν είσαι μικρός περνάνε αργά. Όταν μεγαλώνεις περνάνε γρήγορα, έτσι.
1: Όταν είσαι νέος, ναι, δεν τα καταλαβαίνεις γιατί είσαι αποσχολημένος σε δουλειά από εδώ από εκεί.
0: Όχι, περνάνε αργά. Όταν είσαι νέος, περνάνε πιο αργά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω.
1: Ενώ τώρα περνάνε γρήγορα.
0: Εντάξει.
1: Και μετά δεν τα βρίσκουμε με τον εαυτό μας.
0: Ας πρόσεχα.
1: Ωραία λοιπόν. Τι θέλετε τώρα, τι να σας πω, θα με ρωτήσει κάτι άλλο?
0: Όχι, να μου πεις για το θέμα.
1: Εντάξει, εγώ τα έγραψα εκεί πέρα ότι είχα να γράψω.
0: Όχι, εγώ δεν διάβασα μηνύματα.
1: Δεν διάβασα.
0: Άμα ήταν θα το έχεις ακούσει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Άμα είναι πολύ μεγάλο ένα μήνυμα.
1: Είναι μεγάλο.
0: Δεν μπορώ να το διαβάσω ένα μεγάλο μήνυμα.
1: Το κατάλαβα, ναι.
0: Πρέπει να είναι συμπυκνωμένα τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ή καλύτερα να τα λέει κανείς κατευθείαν στον αέρα.
1: Μόνος του, ναι.
0: Γι' αυτό δεν δίνω συχνά το.
1: Ναι. Ναι, το τότε σε εκείνα τα χρόνια πηγαίναμε στο σχολείο με τα πόδια. Όπως είπα και έγραψα, που τρώγαμε στο σχολείο το γάλα με τη σκόνη. Ένα κίτρο τυρί, θυμάμαι, το βούτυρο. Ήμουνα. Δεν ξύλο από το δάσκαλο δεν θυμάμαι να έχω φάει. Αλλά ήμουνα καλή στο χορό και στο τραγούδι.
0: Ναι. Από παιδάκι δηλαδή.
1: Από παιδάκι, ναι, από παιδάκι.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τότε στο σχολείο, ήμασταν στο σχολείο 60 παιδιά. Και τώρα χρόνια που δεν έχει σχολείο καθόλου. Το σχολείο υπάρχει, αλλά παιδιά δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Καλά ήτανε.
0: Mm.
1: Και θυμάμαι μόνο μια περίπτωση που ήταν δύο αδέρφια, ένα κορίτσι και ένα αγόρι από τη γειτονιά μου, από το μαχαλά μου, και έπιασε βροχή. Δεν έπρεπε ο δάσκαλος να μας αφήσει να φύγουμε και φύγαμε μέσα στη βροχή και είχε κατακλυσμό. Και ήταν δεν ήταν ποτάμι, να καταλάβετε, με τόση βροχή που κατέβασε νερό, ένα μικρό ρεάκι. Και πέρασαν τα αδέρφια μέσα στο νερό και το ένα το πήρε το αγόρι. Το πήρε το νερό και το έφτασε πολύ μακριά και φυσικά πνίγηκε.
0: Ναι.
1: Πολύ τραγικό αυτό, δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήτανε κοντά στο σπίτι μου το πατρικό, πραγματικά, και το βρήκανε σε μεγάλη απόσταση.
0: Εσένα ήταν συγγενικός πρόσωπο αδερφός σου?
1: Όχι, ήταν γείτονα.
0: Επειδή είπε τα δύο αδέρφια,
1: ναι, ήταν γειτονάκια, ναι. Και το θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχάσω. Και μου είχε μείνει αυτό. Καλά ήτανε. Εντάξει, υπήρχε φτώχεια, είπαμε. Αλλά εμείς όταν γυρίζαμε από το σχολείο, Μάνο, ήμασταν και πολλά αδέρφια και κάναμε και δουλειές. Όταν είχαμε ζώα, πρέπει να προσέχαμε και τα ζώα. Δεν ήταν μόνο να διαβάσουμε. Κάναμε και άλλες δουλειές.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τότε καλά ήτανε και τώρα. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τώρα θα ήθελα να σας πω.
0: Ναι.
1: Να πω ένα τραγούδι για την Ήπειρο.
0: Να πεις ένα τραγούδι.
1: Μπορεί δεν τραγούδι. Είναι εθνική γιορτή, αλλά θέλω να το πω.
0: Ναι.
1: Να ακουστεί. Να ακουστεί για την Ήπειρο, την πατρίδα μου εδώ.
0: Okay.
1: Πάμε λοιπόν, σας το φέρω. Ήπειρος γλυκιά πατρίδα, έχω μέσα στην καρδιά. Έχεις όμορφα κορίτσια που έχουν λιόντα.

0: φωλιά. Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό ξημέρωμα.
1: Στο καλό, ευτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα, μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί, ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1. και radio@παραπολιτικά.gr. Αλλά μην το χρησιμοποιείτε αυτό τώρα. Καλύτερα να ακούμε τις φωνές, όπως τώρα θα ακούσουμε τη φωνή του Νικόλαου από τη Θεσσαλονίκη. Νίκο μου, καλημέρα πλέον.
2: Καλημέρα, ναι.
1: Γεια σου. Κάνεις. Καλά.
2: Καλά κι εγώ. Ωραίο το θέμα.
1: Έχεις μνήμες από...
2: Έχεις. Έχω, γι' αυτό πήρα.
1: Ναι, ωραία, τέλεια.
2: Ειδικά από το δημοτικό. Γιατί είχα την τύχη να μπούμε κλήρωση στο Μαράζλιο.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, εκεί στο Κολωνάκι.
1: Ναι, ναι.
2: Δημόσιο σχολείο, αλλά τότε ήταν...
1: Πρότυπο.
2: Πρότυπο και πειραματικό.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κάνανε πιο φαντεζή πράγματα, πιο καλλιτεχνικά μαθήματα, πιο ελεύθερα, πιο... ακόμα και οι τάξεις. Νομίζω ήμασταν το πρώτο σχολείο, νομίζω, στην Ελλάδα που τα θρανία δεν ήταν το ένα πίσω από το άλλο, ήταν ενωμένα έναν τρόπο, ήμασταν εξάδες, ας πούμε, παιδιό.
1: Κατάλαβα.
2: Τρίτη-Τετάρτη είχαμε φοβερή δασκάλα, ακόμα έβηγε ο Βαγγέλη.
1: Την κυρία?
2: Έβη.
1: Ναι, κάτι κάνει το τηλέφωνο. Μίλα μου, αν μπορείς, κοντά.
2: Λυπάμαι.
1: Ναι, όχι, τώρα σε ακούω πιο καλά.
2: Δοκίμασα το ναι. Τέλος πάντων, ήταν πολύ ωραία χρόνια, ειδικά αυτά του δημοτικού, και ειδικά με αυτή τη δασκάλα. Γιατί τα μαθήματα ήταν πάρα πολύ ελεύθερα και γενικά ανέπτυσε το δυναμικό των παιδιών με έναν τρόπο που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ.
1: Δηλαδή
2: έκανε το σουτ κάθε μέρα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έπρεπε την ώρα να πάω στο σχολείο, ας
1: πούμε.
2: Ναι. Ήταν φοβερή. Κάναμε πολλά καλλιτεχνικά, δηλαδή θέατρο, ζωγραφική, λυπική ακόμα, ξέρω εγώ. Πολλά τέτοια. Μετά το δημοτικό, καλά, αυτό κράτησε 2 χρόνια ουσιαστικά, γιατί μετά πήγαμε σε άλλο δάσκαλο. Αλλά γενικώς εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή χόταζα και παιχνίδια, ας πούμε, ήταν τεράστιες οι απλές εκεί στο Μαράζλιο. Δεν ήταν το τοπικό
1: σχολείο. Ναι.
2: Μπράβο, ναι, που είναι σαν φυλακή, ας πούμε, με ένα χώρο για προαυλισμό, ας πούμε. Είναι τραγικό. Γενικά είναι τραγικό τα σχολεία να μοιάζουν τόσο πολύ με φυλακές. Μοιάζουν πάρα πολύ, δηλαδή και εξωτερικά και οπτικά, αλλά και
1: μέσα.
2: Τι γίνεται, πώς ζουν τα παιδιά μέσα. Και εγώ το ένιωσα αυτό πολύ απότομα μετά όταν έφυγα από εκεί, γιατί δεν υπήρχε γυμνάσιο στο Μαράζλιο. Και πήγα σε ένα γυμνάσιο της γειτονιάς, στην Πλάκα ήταν, και εδώ μέσα στο Φλουπάπου. Αλλά ήταν, υπήρχε, εντάξει, είναι υπέροχη, αλλά το σχολείο ήταν σαν φυλακή, πάνω πια. Έκτοτε δεν, όσο περνούσαν τα χρόνια, βαριόμουν όλο ένα και περισσότερο.
1: Σε καταλαβαίνω.
2: Είχα φτάσει στο σημείο, ήταν σαν κάτω εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Βαριόμουν τρελά. Λέω, γιατί τι το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί με αναγκάζει. Ήταν σαν να κάνεις υποχρεωτική θητεία στο στρατό. Μόνο που κρατάει 6 χρόνια, δεν κρατάει 2. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Τρομερά βαρετό. Πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που κάνει το κράτος στα παιδιά είναι απάνθρωπο. Είναι απάνθρωπο. Δεν αξίζουν τα παιδιά. Κάνε μπρος από το χέρι μου να μην το ζουν αυτό το πράγμα. Να επιλέγουν και τους και τους δασκάλους τους και τα μαθήματα που θα κάνουν σε ένα βαθμό μεγάλο. Τα παιδιά και οι γονείς φυσικά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι ορίσει το κράτος Παντερούλης. Δηλαδή στην εκπαίδευση ουσιαστικά έχουμε σοσιαλισμό. Δεν έχουμε ελευθερία. Εκτός από παιδιά που είναι πολύ τυχερά, που και πάλι κάνουν το πρόγραμμά τους στο σχολείο, ελέγχεται από το κράτος, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι πολύ μεγάλο θέμα με την εκπαίδευση στην Ελλάδα. Υπάρχει τρομερή δουλεία, ας πούμε, το κράτος και τρομερή, πώς πω, βαρεμάρα, και εκτός αυτού τώρα πια υπάρχει και τα παιδιά δεν μαθαίνουν κιόλας.
1: Ναι.
2: Είναι και αυτό. Ότι βγαίνουν κουτσούρα, ας πούμε.
1: Έχω παρατηρήσει παιδιά που είναι στο πανεπιστήμιο δεν μπορούν να διαβάσουν μεγαλοφόνος μια σελίδα. Να αναγνώσουν το κείμενο.
2: Να αναγνώσουν. Όχι, καλά, εντάξει, είναι τραγικό.
1: Είναι φοβερό.
2: Είναι τραγικό.
1: Φοβερό.
2: Δεν ξέρω. Κοίταξε, διάβασα πρόσφατα ένα πολύ μικρό κειμενάκι στο Facebook ενός γνωστού μου και στην Αθήνα με αυτό, και ομοειδάτη. Μπορώ να στο διαβάσω, δεν είναι μεγάλο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, που έχει να κάνει με με την εκπαίδευση, αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, γράφει αυτό. Αυτός λέγεται Παναγιώτης Αποστολόπουλος Πέος. Έχει δύο επίθετα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και λέει, τα απογοητευτικά αλλά αναμενόμενα αποτελέσματα του επίπεδου της εκπαίδευσης των αποφύτων λυκείου καταδεικνύουν επακριβώς ότι το σχολείο σήμερα είναι διακοσμητικό και στην πράξη χρησιμεύει μόνο για να φυλάσει τα παιδιά κάποιες ώρες την ημέρα. Γιατί έγινε, παρένθεση, έγινε μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο της PISA, διεθνής οργάνωση αυτή. Άκουσες καθόλου?
1: Ναι, που μας έχει πολύ χαμηλά.
2: Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ναι. Το 50% των παιδιών που αποφυτούν από το Λύκειο αποφυτούν λειτουργικά αναλφάβητα.
1: Τρομερό.
2: Έτσι. Ό,τι ξέρατε και έχετε συνηθίσει μέχρι σήμερα στην εκπαίδευση αποδεικνύεται ότι είναι είτε ξεπερασμένος είτε λάθος. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής. Μοντέλο, ο εκπαιδευτικός παραδίδει και ο μαθητής μαθαίνει. Δεν μαθαίνει έτσι ο μαθητής. Όλες οι σχετικές πηγές από το Ρουσό και τη Μοντεσόρη μέχρι τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι ο μαθητής θα μάθει όταν αυτενεργεί καθοδηγούμενα και όχι όταν ακούει αυτά που λέει ο εκπαιδευτικός. Από στη φυσική εργασία στο σπίτι και τα δύο προβληματικά και παντελώς αντίθετα με τη φύση των μαθητών. Βέβαια, ο κ. Μωρίκης είπε ότι χρειάζεται λίγη εργασία. Τέλος πάντων, με το. Οκ.
1: Μα και ο Απόστολος μου στείλε ένα μήνυμα, συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Παρακαλώ.
1: Ότι υπάρχει στα σχολεία της Γερμανίας, ενώ πάνε έτοιμα τα παιδιά στα σπίτια για την επόμενη μέρα, υπάρχει ένα application, μια εφαρμογή στα tablet, όπου κάνουν κάποια εργασία στο σπίτι και την ελέγχει επιτόπου η δασκάλα.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ο κύριος Μωρίκης είπε. Μίλησε για λιγοστή. Τέλος πάντων, συνέχισε.
2: Κοίταξε, αυτή η ανάρτηση έκανε δύο αυτός και σου διάβασα, με συγχωρείς τη λάθος. Θα σου διαβάσω την άλλη που είναι πιο σύντομη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η εικόνα του ελληνικού σχολείου, σύμφωνα με τη μελέτη της PISA, το 40,9 των μαθητών στις φυσικές επιστήμες, το 43,8 στην κατανόηση κειμένου και το 49,5, δηλαδή μισή, στα μαθηματικά, ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει ούτε το βασικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται για να ανταποκριθούν σε απλές ανάγκες της καθημερινής ζωής. Με λίγα λόγια, οι μισοί 18χρονοι είναι λειτουργικά αναλφάβητοι. Οι μισοί. Έτσι. Οι μισοί. Σε εμάς δεν ήταν τόσο επίπεδο. Εντάξει. Δεν ήταν. Γιατί? Επειδή η μέθοδος και το αντικείμενο διδασκαλίας έχουν μείνει 50 χρόνια πίσω. Επίσης, η πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού είναι άτομα χαμηλών θετικών και ουσιαστικών προσόντων που μπήκαν στα σχολεία τυχαία, απλά επειδή δεν κατάφερε να γίνουν υπάλληλοι στην πολεοδομία και στο δασαρχείο. Εντάξει, με λίγη υπερβολή το λέει, αλλά
1: έχει
2: βάση αυτό που λέει. Γι' αυτό και πάλι φταίει και το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ίδια τα πανεπιστήμια. Οπότε η μοναδική λύση είναι η αποδέσμευση της εκπαίδευσης από τον κεντρικό κρατικό σχεδιασμό. Σε πρώτη φάση το κάθε σχολείο να ανεξαρτητοποιηθεί και να ανήκει αποκλειστικά στην τοπική του κοινότητα. Αυτό συμβαίνει στη Σκανδιναβία, που λέει, έτσι, από όσο ξέρω, ώστε να λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικά κριτήρια στο πλαίσιο της πολιτικής των σχολικών κουπονιών. Δηλαδή, τι γίνεται, το εξηγώ τώρα. Παίρνουν οι γονείς ένα κουπόνι βάλω το ξέρω εγώ 5.000 ευρώ το χρόνο και με αυτά τα χρήματα που είναι αποκλειστικά για εκπαίδευση επιλέγουν ποιο σχολείο θέλουν, σε ποιο σχολείο θέλουν να πάνε το παιδί τους. Οι ίδιοι επιλέγουν. Έτσι. Και το λέει και ο Παναγιώτης. Έτσι οι γονείς θα επιλέγουν συνειδητά πού θα εξαργυρώσουν το κουπόνι τους, όπως για παράδειγμα γίνεται στους παιδικούς σταθμούς. Και διδάσκοντες θα αμείβονται σύμφωνα με τις επιδόσεις τους. Και όχι ότι βρέξει χιονίσει με τα ψίχουλα που θέλει ο εκάστοτε υπουργός. Έχει δίκιο και ο κ. Μωρίξης ότι είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Σε όλες τις δουλειές είναι τώρα. Δεν θα ήταν εξαίρεση αυτό. Εννοείται ότι οι προσλήψεις και οι απολύσεις θα είναι ελεύθερες μεταξύ διεύθυνσης του σχολείου και επαγγελματία εκπαιδευτικού. Όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο και σε όλα τα υπόλοιπα επαγγέλματα. Λοιπόν, μη σε κουράζω, έχει άλλη μια παράγραφο.
1: Διάβασέ μου την, δεν με κουράζει.
2: Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να κινηθούν και τα πανεπιστήμια. Πλήρης ανεξαρτητοποίηση από το κράτος και μετατροπή τους σε μη κρατικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στα πρότυπα των δημοφιλέστερων ξένων πανεπιστημίων. Αν δεν παράγουν έργο και δεν έχουν ζήτηση, θα κλείνουν και τη θέση τους θα δίνουν σε κάποιους άλλους που ξέρουν καλύτερα τη δουλειά. Και εδώ ο Υπουργός δεν θα μπορεί να απλώσει τα βρωμόχειρά του, είτε για διορισμούς, είτε για κομματικές νεολαίες, είτε για οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Αν δεν γίνουν τα παραπάνω, θα συνεχίσουμε να παράγουμε στρατιές αγράμματων που θα κάνουν τη ζωή στη χώρα μας αδύοτη. Γιατί αυτοί ψηφίζουν όλοι. Ναι. Αυτό ήταν. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά, εντάξει, ο κόσμος
1: δεν... Αλλά ποιος τον ακούει, αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, δυστυχώς.
2: Τι να κάνουμε. Εντάξει, τουλάχιστον καλό είναι να ακούγονται και απόψεις έξω από την πεπατημένη, όπως του φίλου εδώ, Παναγιώτη, που έδω. Δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι αν δεν το ακούς. Ας το ακούς και μετά μπορεί να το σκεφτείς μετά το επεξεργαστείς και να πεις «Α, καλή ιδέα». Ή να πεις «Όχι, δεν το θέλω». Θέλω να μου ορίζει το κράτος πατρούλι να με διατάζει πού θα πάει το παιδί μου και τι θα διδαχθεί και από ποιο θα διδαχθεί και να μην επιλέγω εγώ. Να μου επιλέγει ο Τσίπρας ή ο Κούλης, το δάσκαλο του παιδιού μου. Είναι και αυτό μια άποψη. Θέλω δουλεία. Εντάξει. Ό,τι θέλω καθένα. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να είναι εθελόδουλος, να είναι, αλλά όχι να το επιβάλλει και στους άλλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Και τα πληρώνουν με το ζόρι αυτά. Μέσω φόρο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είχα να πω.
1: Την άσκηση σήμερα την έκανες.
2: Την άσκηση.
1: Το κολυμβητήριο, ναι.
2: Πήγα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι, ας πούμε, καθαρό κολυμβητήριο, ε. Τα κολυμβητήρια γενικά είναι καθαροί χώροι.
2: Θα σου πω, επειδή έχω πάει σε 5-6 εδώ τη Θεσσαλονίκη, όλα δημοτικά.
1: Ναι.
2: Σχεδόν όλα, δεν είχα παράπονο ιδιαίτερο. Ήταν σχετικά καθαρά. Εντάξει, για τις γυναίκες μπορεί να έχουν πρόβλημα σε κάποιο, ξέρω εγώ, ένα από αυτά. Αλλά ειδικά σε αυτό που πάω εγώ, που είναι στα προάστια πάνω, πες π.χ. η βόρεια προάστια της Αθήνας, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι το καλύτερο από όλα. Είναι πεντακάθαρο, σαν ιδιωτικό είναι. Έχει και πολύ κόσμο, γιατί είναι έτσι, απόμερο κάπως. Μέσα στη φύση, δηλαδή, πολυπάς και μυρίζει, ξέρω εγώ, δεντρολίβανο και τέτοιο. Εύκολο.
1: Στεγασμένο είναι,
2: Όχι, ανοιχτό.
1: Α, ναι.
2: Ανοιχτό, ναι, και θερμενό.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Είναι σύνα. Τέλειο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ το...
1: Ωραία ιδέα αυτή. Ωραία ιδέα.
2: Ναι, είναι φοβερό. Τα κλειστά λίγο τα... Δεν μ' αρέσει. Ναι. Γιατί μυρίζει χλώριο, μυρίζει, είναι κάπως αποπνικτικό, είναι, έχει υγρασία. Είναι τέλειο. Να κολυμπάς μόνο καλοκαίρι, να βλέπεις τον ουρανό από πάνω.
1: Τέλειο.
2: Ναι,
1: αυτό το κάνει πάρα ακόμα πιο σπουδαίο.
2: Ναι, ρε,
1: δηλαδή τώρα αυτό μακάρι να έμενα στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
2: Ναι. Και, παρότι είναι σχετικά εντάξει, είναι κάποια χιλιόμετρα, επειδή είναι... Η Θεσσαλονίκη δεν έχει κίνηση, ειδικά έξω από το κέντρο, δεν υπάρχει κίνηση. Πηγαίνω σε 7 λεπτά εκεί πέρα, που είναι...
1: Τέλεια.
2: Ναι, δεν είναι τίποτα.
1: Ρεκόρ.
2: Δηλαδή, ναι. Ούτε να το ονειρεύεται κάτι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και στην Αθήνα. Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Νικόλα. Θα περιμένω πάλι. Και χαρά. Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
5: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Η ώρα είναι 1:07 πρώτα λεπτά. Όταν τελειώσουμε στις 2 η ώρα θα μεταφέρουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Έχει αλλάξει και η ώρα και το διήμερο του ρεπό. Ήτανε Κυριακή και Παρασκευή και Σάββατο και τώρα είναι Σάββατο και Κυριακή. Ήτανε 12 με 5 και τώρα είναι 9 με 2. Επικοινωνεί για πρώτη φορά η κυρία που βρίσκεται στο 211-10-80-880 η κυρία Μέρη από την Καλογρέζα. Γεια σου σας Μέρη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά Μέρη μου, εσύ?
1: Εγώ το καλοκαίρι νοσηλεύτηκα στο Δρομοκαΐτιο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είχα πάθει σύγχυση.
0: Τι ακριβώς εννοείς?
1: Είχα πάθει σύγχυση, δηλαδή, πώς το λένε, ένα λεπτό για να συντονιστώ λιγάκι.
0: Εντάξει Μανουλά.
1: Γιατί μιλάω πρώτη φορά στον αέρα και έχω...
0: Μην έχεις τίποτα, σαν να μην υπάρχει κανείς, παρά μόνο οι δυο μας, πες μου.
1: Λοιπόν, είχα πάθει σοκ, νευρικό κλονισμό,
0: ναι.
1: Γιατί μου τύχανε διάφορα.
0: Κατάλαβα.
1: Οικογενειακή

0: αναρτήσεως και προσωπικής.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως ήταν καλύτερα για το Μαζό να πήγαινε στο δρομοκαίτιο?
1: Δεν ξέρω, να σου πω καρδιά μου τίποτα.
0: Γιατί εκεί πέρα είναι ειδικό.
1: Ναι, ναι. Αλλά σύμφωνοι. Πάρε παρακάτω τώρα, δεν θα μιλήσουμε για το Μαζονάκι, θα μιλήσουμε για σένα.
0: Ναι. Εγώ τώρα
1: την υπόθεση την τρέχουν οι αρχές. Συνέχισε, πες μου.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι καλά.
1: Μπράβο.
0: Έχω κόψει τα Ζάναξ.
1: Ναι.
0: Με βοήθησε ένας πολύ καλός γιατρός, ένας ψυχίατρος που βρήκα εκτός της κλινικής.
1: Ωραία.
0: Όποιος ενδιαφέρεται να με καλέσει.
1: Ναι, δεν θα σε καλέσει κανείς, γιατί δεν θα δώσω σε κανέναν το τηλέφωνο.
0: Όχι.
1: Μέρη μου, ούτε θα πει στον αέρα το όνομα. Όποιος θέλει θα ψαχτεί να βρει την άκρη του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Τι άλλο θέλω να πω για τα σχολικά χρόνια?
1: Ναι, άμα θέλεις.
0: Λοιπόν, τα σχολικά μου χρόνια ήταν στο δημοτικό υπεύθυνο bullying.
1: Η αιτία ποια ήταν?
0: Η αιτία ήταν ότι ήμουν πολύ αδύνατο παιδί. Με φωνάζαν οδοντογλυφίδα.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως είχε αποτέλεσμα να με στηρίξει η οικογένειά μου και να μην έχω μετά προβλήματα.
1: Τέλεια.
0: Στο Λύκειο πέρασα πολύ καλά.
1: Καλύτερα βέβαια να είναι κανείς αδύνατος από το να είναι ευτραφής.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, ναι. Καλύτερα να λένε κάποιον οδοντογλυφίδα παρά, ξέρω εγώ, τόφαλο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Έχω κρατήσει επαφή με τους παλιούς μου συμμαθητές και συναντιόμαστε κάθε Πέμπτη και πίνουμε καφεδάκι.
1: Έλα ρε, αλήθεια, τέλεια.
0: Από το... Εν τω μεταξύ μένω στην ίδια περιοχή από τότε που είμαι ενός.
1: Ναι. Στην Καλογρέζα, ναι.
0: Στην Αλσούπολη.
1: Μάλιστα.
0: Η Αλσούπολη είναι ανάμεσα Καλογρέζα Φιλοθέη.
1: Ναι, ναι.
0: Απέναντί μας έχουμε το Γαλάτσι και τη Φιλοθέη.
1: Τέλεια.
0: Μένουμε σε πολύ ωραία περιοχή. Ναι. Καμιά φορά, αν σας φέρει ο δρόμος σας από εδώ, θα χαρώ πολύ να σας δω και προσωπικά.
1: Να είσαι καλά.
0: Γιατί σας παρακολουθώ για πολλά χρόνια.
1: Χαίρομαι, πρώτη φορά μιλάμε έτσι για αλλιώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Ωραία. Εύχομαι το καλύτερο, καλή δύναμη. Είμαι σίγουρος ότι την έχεις βρει τη δύναμη πια.
0: Ναι, βέβαια την έχω βρει.
1: Έτσι. Ακούγεται και στον τόνο που μιλάς και τέτοια.
0: Απλά και μόνο έχω πάει στη σύγχυση, γιατί παίρνω πολλά ψυχοφάρμακα.
1: Ναι. Τα ψυχοφάρμακα τα έχει δώσει γιατρός, εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι, θα μου πεις αλλιώς δεν μπορείς να τα αγοράσεις, γιατί θέλουν κόκκινη συνταγή.
0: Θέλουν ειδική συνταγή.
1: Ναι, το ξέρω. Αλλά γιατί σου χορήγησε ψυχοφάρμακα ο γιατρός την πρώτη φορά?
0: Μου χορήγησε ψυχοφάρμακα γιατί είχα πολλές ευθύνες στην πλάτη μου.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά μου με πήγανε μέσα. Βλέπανε κάποιες αντιδράσεις άσχημες.
1: Όπως? Καλά.
0: Είχα γίνει επιθετική.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Δεν πήγα για μπάνιο. Είχα μία φίλη εδώ πέρα που μπορούσαμε να πάμε με το αυτοκίνητό της στη θάλασσα. Αλλά δεν αισθανόμουν καλά.
1: Ναι.
0: Δουλειές δεν έκανα καθόλου. Ήμουν από καναπέ σε κρεβάτι και από κρεβάτι σε καναπέ.
1: Μάλιστα. Και τι έτρωγες, έπαιρνες απ' έξω κάτι?
0: Έπαιρνα απ' έξω.
1: Μάλιστα. Πάντως ξέρεις, σχετικά με την θάλασσα ισχύει η παροιμία τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δηλαδή πας μία φορά.
0: Θα σας πω κάτι.
1: Ναι, και μετά θες πάλι. Ναι.
0: Στο εξοχικό που έχουμε, το εξοχικό που έχουμε είναι η βεράντα μας, ο ένας δρόμος μας χωρίζει από τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Το εξοχικό είναι στη σπηλιά, που είναι απέναντι από τα τριζόνια.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο το σπίτι και πολύ ωραία η θάλασσα εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Είχε κατέβει ο άντρας μου με την πεθερά μου και το σκυλί.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε ένα σκυλάκι, ναι, τη Ρόξη.
1: Ναι.
0: Εγώ έμεινα πίσω με την κόρη μου και ήμασταν μαζί, γιατί η κόρη μου δούλευε με βάρδιες στη δουλειά της. Είναι ενοικιαζόμενη.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή δουλεύει σε εργολάβο.
1: Το ενοικιαζόμενη δεν κατάλαβα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι ενοικιαζόμενος?
0: Είναι, θα σας πω τώρα πώς γίνεται. Στην εταιρεία που δουλεύει παίρνουν εργολάβους για να αναλάβουν οι εκπαιρεωτικές δουλειές.
1: Μάλιστα.
0: Δημόσιες σχέσεις.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν ανήκει απευθείας στην εταιρεία.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Mm.
1: Ωραία.
0: Και επειδή δουλεύει με βαρδίες, έπρεπε να είναι ένα άτομο εδώ πέρα να την προσέχει. Και έμεινε εκείνη να προσέχει ο ένας τον άλλον.
1: Τέλεια.
0: Αλλά έχασα τα μπάνια. Mm. Έχασα τη θάλασσα.
1: Να, δε, έχεις όλο τον καιρό. Ακόμα είναι ωραίος ο καιρός.
0: Είναι πολύ καλός ο καιρός.
1: Τώρα είναι δε καλύτερος μάλλον.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κανονίζουμε να πάμε τώρα, άμα συνέλθω για τα καλά, να πάμε στα Χανιά.
1: Να πάτε. Χάρηκα πολύ, μέρη μου, που τα πάμε.
0: Να είστε καλά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Να είστε καλά.

0: αγαπώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος 2-11-10-88-80. Ακόμα ένας φίλος που, όπως μου λέει η Σταυρούλα, επικοινωνεί πρώτη φορά. Ο Γιάννης από τις Τζιζιφιές. Γεια σου Γιάννη μου.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Γεια σου ρε φίλε. Καλά. Εσύ?
4: Εγώ σαν παλιός εκπαιδευτικός, δηλαδή έχω τώρα 14 χρόνια στη συνταξιούχος.
3: Ναι.
4: Ήμουν γυμναστής. Θα πω μια άλλη άποψη για το σχολείο, δηλαδή του χαρακτήρα που βγάζουν τα παιδιά στη γυμναστική, στο παιχνίδι κτλ. Τα διάφορα περιστατικά που εμείς σαν γυμναστές αντιμετωπίσαμε. Δηλαδή σε σχολείο, να καταλάβετε, σε εκδρομή, στο Δαφνί, ας πούμε, πάνω με ένα γυμνάσιο της Ραπετσόνας, γλίστρησε ένα παιδάκι, καρφώθηκε μια πέτρα στο μέτωπό του, μόλις τη βγάζαμε έτρεχε το αίμα σε αυτό, απεργία τα ασθενοφόρα, σκέφτηκα, πήρα το 100, ήταν το 100, ένας άνοιγε δρόμο μπροστά, ο άλλος, εμείς είχαμε, γεμίσαμε αίματα το αυτοκίνητο και όταν πήγαμε στο παιδόν, μας είπε, έχει κλείσει 14 και μία μέρα, ας πούμε, πρέπει να πάει στο εφημερίδιο και έγινε σκηνικό εκεί, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί το οποίο με το ζόρι σώσαμε, ας πούμε. Αυτά έχουμε να πω και κάτι άλλο ακόμα, τα οποία περιστατικά στο σχολείο, δηλαδή σε ένα λύκειο στην Νίκαια, ας πούμε, περιμέναμε να κάνουμε παρέλαση όλοι, ξέρω εγώ, ζυγημένοι, στυγημένοι, ας πούμε, με τα πουκαμισάκια τους, τα παιδιά, εγώ, ξέρω εγώ. Οπότε ένας πήγε να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα από τον ουλαμό της παρέλασης, ας πούμε, που ήταν τα παιδιά εκεί. Κάποιος είπε κάτι, μεγάλα τα παιδιά, έγινε μια παρεξήγηση, βρισκόμαστε με σκισμένα πουκάμισα όλοι. Μάζεψα ό,τι μάζεψα, δηλαδή από τετράδες, ας πούμε, που τους είχα, τους έβαλα διάδες για να φαινόμαστε τμήμα παρέλασης, ας πούμε. Βέβαια, έχω πάρει κάτι έφημες μνήες από τον νομάρχη του Πειραιά τότε για κάτι διάφορα πράγματα, ας πούμε, κάτι διασώσεις, κάτι μυστήρια πράγματα, αλλά αυτά δεν λένε τίποτα μπροστά σε αυτό που είπε ο κύριος Ανδρέας εκεί, που πρέπει να το έχει έτσι.
3: Ο Μωρίκης, ναι.
4: Ο Μωρίκης, ο οποίος ναι, το είπε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχει να κάνει με το πώς οι καθηγητές, οι συνάδελφοι, τέλος πάντων, τιμωρούν με το παραμικρό τα παιδιά, ενώ θα έπρεπε να μιλάνε μαζί τους. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάνουν συμμορίες τα παιδιά. Κάνουν πράγματα. Θέλει να είσαι πολύ πιο κοντά τώρα στα παιδιά. Δηλαδή, ο εφημερεύων καθηγητής που είναι έξω στα σχολεία, σου λέω τώρα, ας πούμε, συγγνώμη για τον ελληνικό μου.
3: Ναι, παρακαλώ, δεν είναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Πρέπει να έχει το νου του. Πρέπει να, αν του ξεφύγει κάτι, μπορεί να μπουν τα παιδιά με τα κινητά μέσα στα κορίτσια εκεί στις τουαλέτες. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα συμβαίνουν και πρέπει ο εκπαιδευτικός, ο εφημερεύοντας πάντων, να έχει το νου του.
3: Ναι.
4: Να έχει το νου του. Πρέπει να δηλαδή, τον υποχρεώνει το σύστημα, ο κανονισμός. Πρέπει να είσαι εκεί αλλιώς, ξέρω εγώ. Αλλιώς τι, δεν του κάνει. Τι θα κάνεις έναν καθηγητή, ας πούμε, πάει τώρα η άλλη για να διδάξει σε ένα νησί, ας πούμε, και είναι στο αντίσκηνο, στη σκηνή, ας πούμε, με το κοριτσάκι, το παιδάκι της, ας πούμε, γιατί δεν έχει να πληρώσει το νίκη.
3: Ναι.
4: Τι θα του κάνεις, το διώξεις, ας πούμε. Θέλει μια λαμπάδα, θέλει ένα φως, να έχεις μέσα σου, να σκιστεί το που κάνεις όσο αν χρειαστεί. Έτσι πιστεύω, δηλαδή. Έτσι,
3: ναι, το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο.
4: Εγώ είχα, ας πούμε, μαθητές που κάνανε μια παιδιά του γυμνασίου. Τώρα βγήκαν, σπάσαν κάτι τζάμια, κάτι, σου λέω τώρα την άλλη πλευρά, έτσι, πώς να σου πω, της τραβηγμένης πλευράς. Σπάσαν κάτι τζάμια, κάτι, αυτά τους βρήκαμε. Όχι, θα τους διώξουν από το σχολείο, τους πιάνουν λοιπόν και λέω αφήστε τους σε μένα. Τι θα τους κάνεις, Γιάννη, θα τους κάνω, λέω στο γυμνασιάρχη, Αφήστε τους. Τους δίνω λοιπόν από ένα τετράδιο και τους βάζω υπεύθυνους να καταγράφουν τις ζημίες του σχολείου κάθε μέρα. Ανεβαίναν λοιπόν επάνω, αυτοί ήταν και οι, σε εισαγωγικά θα το πω τώρα έτσι, οι φατσούλες του σχολείου. Τους ακούγαν όλοι δηλαδή. Και τι έγινε λοιπόν, αυτοί περνάγαν με τα τετράδια, λέγαν βγες εσύ έξω, κάνε εσύ αυτό, κάνε εκείνο. Δώσανε δηλαδή μια άλλη νοστιμιά στην εφημερία που είναι πολύ βασικό, επιμένω. Η εφημερία στο σχολείο, ας πούμε. Εφημερία. Έχουμε παιδιά που είχαμε, παιδιά που ήταν χωρισμένοι γονείς, άλλοι γονείς στη φυλακή, άλλοι με ουσίες, με πράγματα. Και είχαμε να αντιμετωπίσουμε παιδιά κάθε μέρα τέτοια προβλήματα. Και οπωσδήποτε, ας πούμε, αυτό, δηλαδή αυτή έδωσε στα παιδιά έτσι πρωτοβουλία, ας πούμε, η πρωτοβουλία τέλος πάντων, η ανάθεση αυτή κάποιων εργασιών. Άλλαξαν τα παιδιά αυτά και αντί να ήταν σε 7-8 μαθήματα που ήταν να μείνουν αναξεταστεία, περάσαν την τάξη τους. Είναι κάτι καλό για τα παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά, ας πούμε, οι συνάδελφοι. Αυτό.
3: Μάλιστα. Όχι, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, επειδή είπες ότι είσαι γυμναστής, ναι. Ίσως να οφείλεται σε αυτό το γεγονός ότι η φωνή σου είναι σαν ενός ανθρώπου 35 χρονών.
4: Ναι, οπωσδήποτε μικροδείχνω, γιατί είμαι 69.
3: Μα ναι, αυτό σου λέω. Επειδή γυμναζόσουν πάντα.
4: Ναι, οπωσδήποτε. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ας πούμε, παράλληλα, επειδή τα λεφτά δεν μας φτάνανε, ήμουν και μουσικός όλη μου τη ζωή και εξακολουθώ να είμαι.
3: Να, αλήθεια. Τι παίζεις, κιθάρα?
4: Παίζω πλήκτρα και τραγουδάω και να έρθει στη μεζεδοφωλιά στην Ηλιούπολη να σε ακούσω και να μ' ακούσει.
3: Τέλεια, ναι, αμέ. Μεζεδοφωλιά, μάλιστα. Και κάθε πότε εμφανίζεσαι?
4: Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι.
3: Τέλεια.
4: Ναι. Είναι κοίταξε τώρα, ας πούμε. Υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν λεφτά.
3: Ναι.
4: Και πήγαινε στο κηλικείο και τα βλέπεις τώρα ότι παρακολουθούσαν τους άλλους.
3: Ναι.
4: Και δεν είχαν λεφτά, ρε παιδιά.
3: Ναι, να
4: και
3: πάρουμε,
4: εμείς τώρα έτσι, ξέρω εγώ, έτσι μυστικά και κάπως έτσι βάζαμε κάτι να πάρουν αυτά τα παιδιά να φάνε, να φάνε κάτι, καταλαβαίνεις, σου λέω.
3: Ένα κουλούρι, ρε παιδί, μια τυρόπιτσα, ναι.
4: Μα αυτό, παιδιά, το καταλαβαίνετε αυτό? Τρομερό, ας πούμε. Τρομερό, δηλαδή φτάσαμε εκεί, ειδικά μέσα σε κάποια περίοδο πριν από τον κορονοϊό, ας πούμε, ξέρω, κάποια αρκετά χρόνια, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο τώρα το οποίο είναι πάρα πολύ τραβηγμένο, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορέσεις να το πιάσεις έτσι όπως θα το πω, έτσι, ξέρω εγώ, ότι λέω και το κοινό τι θα λέει, ας πούμε. Υπήρχε κοπελίτσα, ας πούμε, που είχε κακή αυτή με το γονιό, ας πούμε, έτσι. Και μόλις μου το εμπιστεύτηκε για να έχω και ένα μάρτυρα, πήγα και το συζήτησα μαζί της με τον υποδιευθυντή. Και μου λέει: Χωχωχωχωχ, λέει Γιάννη, κάτσε να το πούμε στη διευθύντρια. Και το είπαμε στη διευθύντρια και το ήξερε και λέει: Καλά, τι να κάνουμε τώρα, αυτός είναι φυλακή ο μπαμπάς. Ρε το παιδί, τι γίνεται, ρε. Και πήραμε στο σχολείο, που ήρθε. Πώς το λένε, ψυχολόγος ήρθε, αυτά, τέλος πάντων μας έδωσε συγχαρητήρια. Δεν κάνω τα συγχαρητήρια, το παιδί τι γίνεται.
3: Παρενοχλούσε δηλαδή ο πατέρας του κορίτσι?
4: Ναι, μάλιστα, ναι, κατάλαβα. Πολύ χειρότερα δεν μπορώ να σου πω.
3: Το βίαζε, κατάλαβα.
4: Ναι, να σου πω γιατί. Έχει και τέτοια περιστατικά που πρέπει να τα χειριστείς με τέτοιο τρόπο που δηλαδή δεν γίνεται, ας πούμε. Δεν είναι, δηλαδή θα στο λέκιο, ας πούμε, ξέρω τι είναι, να σου πω τώρα, επιτηρητής, ας πούμε, στις εξετάσεις και να βλέπεις η άλλη να σηκώνει το φουστάκι της, ας πούμε, και να έχει γραμμένα θέματα στα πόδια της, ας πούμε, κοπέλα τώρα, έτσι.
3: Ναι.
4: Και να ξέρεις τι να κάνεις, και έκανε στο μάτι στον άλλον επιτηρητή, όπως είμαστε δύο, ας πούμε, και έτσι, συνάδελφοι, τι θα κάνουμε, περίμενε. Και ερχόταν ο έξω, ας πούμε, για να μην αφήσουμε και τα παιδιά, ξέρεις, χωρίς έλεγχο, ας πούμε, και ερχόταν και τις έκανε μία αυτή, τις έκανε δύο, τις έκανε. Δεν λοιπόν, δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος τι γίνεται στα σχολεία, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό.
3: Σε ευχαριστώ που σε άκουσα, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
4: Γεια σα, σε ευχαριστώ.
3: Γεια χαρά. Κυρία Γιολάντα από τη Φιλαδέλφια.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
3: Καλά, κυρία Γιολάντα.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω για το δημοτικό σχολείο που είχα την τύχη να είμαι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου στη Φιλαδέλφια. Ήταν πρότυπο δημοτικό του Παπα Ιωάννου, ο οποίος είχε και στον Πειραιά, το πρώτο το είχε ιδρύσει στον Πειραιά και μετά έκανε εδώ και στη Φιλαδέλφια. Ένα καταπληκτικό, είχε πολύ καλές δασκάλες, δασκάλες είχαμε μέσα, και ο ίδιος ο Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, ήθος, σοβαρός, τα πάντα. Λοιπόν, μας δίδασκαν, τι να σας πω τώρα, ιστορία, μυθολογία, στο δημοτικό, ήθος πάνω απ' όλα. Και θυμάμαι στη μυθολογία που την αγαπούσα πάρα πολύ, και μάλιστα είχα ξεχωρίσει από το 12ο τη θεά Αθηνά, που μου φαινόταν πιο σοβαρή, πιο ξέρω εγώ. Μετά τις επιδείξεις που έκαναμε, αυτό το σχολείο, το δημοτικό, μια μάντρα μας χώριζε από το σπίτι μου. Και επόμενο ήταν να πάω εκεί. Έκανε και επιδείξεις.
5: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Η χρονιά έκανε επιδείξεις στο κυματογράφο εδώ, στη Δεκελίας. Υπήρχε ένας κυματογράφος στο Ηρώδιο. Εκεί γινόντουσαν οι επιδείξεις κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτό το σχολείο, μετά το... όταν τελείωναν τα μαθήματα, είχε και ρυθμική, έκανες, και μετά το απόγευμα ξαναπήγαινες να κάνεις πιάνο. Εγώ δηλαδή τα 6 χρόνια αυτά έκανα και ρυθμική και πιάνο. Λοιπόν, θυμάμαι τις επιδείξεις, και τη μέρα που στις επιδείξεις ράβαμε κάτι φορεματάκια στη ρυθμική, και θυμάμαι τη μοδίστρα που ερχόταν σπίτι και μέσα σε μια μέρα έραβα 3 φορεματάκια, ένα γιατί θα χορεύαμε ταραντέλα, ένα άλλο με χλαμίδα, και το άλλο ήταν του μπαλέτου, ας πούμε, έτσι με τούλι από κάτω, θαλασσί, τώρα μικρά κοριτσάκια, θαλασσί, κάτι λουλουδάκια στα μαλλιά θαλασσιά και τυραντούλες θαλασσιές. Όλα αυτά τα θυμάμαι πολύ έντονα, έχω και φωτογραφίες ασπρόμαυες από όλα αυτά, από όλα, μέσα την τάξη, όλα αυτά τα έχω σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Λοιπόν, επίσης πηγαίναμε και εκδρομή που μας πηγαίνανε, ξέρετε που μας πηγαίνανε, στην Εθνική Οδό, δεν υπήρχε τότε η Εθνική Οδός, ήτανε χωράφια, ήτανε περιβόλια και λοιπά, δέντρα πολλά. Εκεί γύρω στα 20 λεπτά δηλαδή από το σχολείο, πήγαινε όλο το σχολείο εκδρομή εκεί, είχε μέχρι... λέγανε ότι είχε αλεπουδίτσες, πράγματα, είχε κουφάλες, κάτι μεγάλες κουφάλες στα δέντρα, που λέγανε ότι μέσα εκεί ήταν και φωλιές οι διάφορες. Λοιπόν, τι άλλο να θυμηθώ, είχα γίνει και σημεοφόρος με μεγάλη περηφάνεια, ήμουν λίγο ψηλότερη από τα άλλα παιδιά, αλλά ιδίως προβάλλανε πολύ το ήθος. Για να γίνεις σημεοφόρος και λοιπά έπρεπε να έχεις ήθος. Λοιπόν, τότε έτσι μεγαλώνανε τα παιδιά από το δημοτικό. Πώς να γίνουν αυτά τα παιδιά βία ή να αποκτήσουν άσχημες συνήθειες όταν έχουν τόσο καλούς δασκάλους που τους διδάσκουν τόσο ωραία πράγματα. Τώρα αυτά θυμάμαι πολύ έντονα, και ευτυχώς που έχω φωτογραφίες και μέσα στο σχολείο με όλους τους μαθητές. Ήτανε μεικτό βέβαια, δημοτικό ήτανε, και όλα αυτά τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Εντάξει.
3: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά.
0: Ναι, ήταν πολύ καλό σχολείο, και είχε και στον Πειραιά. Πρώτα είχε ιδρύσει στον Πειραιά και μετά ο κύριος Παπαϊωάννου έκανε εδώ στη Φιλαδέλφια. Και η τύχη μου ήταν για να πάω σε αυτό, επειδή μια μάντρα, σας λέω, μας χώριζε. Εν τω μεταξύ γινόντουσαν, είχε μεγάλη αυλή, και πολλές φορές γινόντουσαν και επιδείξεις και στην αυλή. Και... θυμάμαι μαμά μου στα διαλύματα μου έδινε από τη μάντρα, μου έδινε την πορτοκαλάδα να πιω.
3: Κατάλαβα.
0: Ναι.
3: Είναι αυτό που λένε πανιονάρα και η μαμά στα κάγκελα.
0: Αχ, αφήστε τα. Με φρόντισε. Ναι. Τότε δεν είχα ακόμα τον αδελφό μου, να μοναχοπέδι, και με είχανε πως και τι. Τέλος πάντων. Πάντως αυτά λέω, Και μάλιστα εγώ ήμουν πάρα πολύ καλή στην έκθεση,
3: ναι,
0: και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο στην έκθεση. Ήμουν η πρώτη δηλαδή στην έκθεση και στη ζωγραφική. Και έλεγα όταν θα μεγαλώσω θα γίνω, έβλεπα και τον μπαμπά μου, θα γίνω ή δημοσιογράφος ή πώς το λένε, ή ζωγράφος. Έγινα ζωγράφος.
3: Να είσαι καλά Γιολάντα μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
3: Και σε περιμένουμε
0: να είστε καλά. Γεια σας.

0: Καλημέρα Δήμητρα από τον Άλυμο.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Γεια σου Δήμητρα.
1: Πολύ ωραίο το σαξόφωνο του Μπένετ.
0: Ναι.
1: Τέλειο ήτανε.
0: Τέλειο.
1: Και έτσι με πήγε ακριβώς στις αναμνήσεις που, από το σχολείο.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, εγώ μεγάλωσα σε ένα πολύ μικρό χωριό. Το σχολείο ήταν μονοθέσιο. Δηλαδή ένας δάσκαλος για όλες τις τάξεις.
0: Για όλες, ναι.
1: Ναι. Και αναγκαστικά τη στιγμή που κάνανε το μάθημα οι μεγαλύτερες τάξεις, Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη,
0: ναι,
1: οι μικρότερες έπρεπε να απασχοληθούν με κάτι, μας έβαζε να κάνουμε κάποια εργασία. Επίσης το πρωί, εκτός από την πρώτη τάξη βέβαια που ήταν στα αρχικά στάδια και δεν ήξερε να γράφει, γράφαμε την ορθογραφία, την οποία έπρεπε την ξέρουμε απ' έξω, γιατί στα άλλα σχολεία όπως έμαθα μετά, τη διάβαζε ο δάσκαλος και τα παιδιά τη γράφανε. Εμείς έπρεπε να ξέρουμε το κομμάτι που μας έβαζε από την ανάγνωση για ορθογραφία, να το ξέρουμε απ' έξω.
0: Mm.
1: Να το μαθαίνουμε δηλαδή από το σπίτι για να μπορούμε να το γράψουμε. Δεν μας το διάβαζε, δεν έκανε ανάγνωση. Mm. Για να το κάνουμε μόνοι μας και να εκείνος να ασχολείται με κάποια άλλη τάξη. Mm. Δεν τη θυμάμαι την πρώτη μέρα στο σχολείο. Είμαι από τους λίγους που δεν τη θυμούνται, γιατί το σχολείο στο χωριό μου ήταν στο κάτω μέρος της πλατείας, το σπίτι μου ήταν στη δεξιά πλευρά της πλατείας. Δηλαδή ακούγαμε το κουδούνι και πηγαίναμε. Ήταν κάτι δηλαδή πολύ οικείο. Άσε που παίζαμε και με τα παιδιά όταν είχαν διάλειμμα, πηγαίναμε πριν να πάμε σχολείο με την αδερφή μου. Πηγαίναμε και εμείς μέσα στο προάβλιο και παίζαμε όλοι μαζί, γιατί ήμασταν όλοι πολύ γνωστοί, δηλαδή γνωριζόμαστε όλοι οι κάτοικοι. Δεν είναι... Τώρα για να καταλάβεις έχει γύρω στους 100 κατοίκους. Έχουν φύγει πολλοί βέβαια. Τότε ήμασταν 31 παιδιά όλες οι τάξεις.
0: Φαντάσου.
1: Ναι, ναι. Θυμάμαι όταν έμπαινε ο δάσκαλος στο σχολείο, έπρεπε να παραταχθούμε. Τον βλέπαμε που ερχόταν από το σπίτι του, το οποίο το είχαν παραχωρήσει εκεί στο χωριό. Έπρεπε να παραταχθούμε δίπλα στην εξώπορτα του προαυλίου, από εκεί που ερχόταν δηλαδή, αριστερά και δεξιά, προσοχή, και περνούσε ανάμεσα από εμάς. Ναι, μέχρι την είσοδο του κτηρίου, ας πούμε. Ναι, έβαζε στα αγόρια ο δάσκαλος ένας που θυμάμαι που τον είχαμε 5 χρόνια συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκτός από την πρώτη τάξη μετά είχα συνέχεια αυτόν. Έβαζε τα αγόρια και πήγαιναν και κόβανε βέργες και τις σχεδιάζανε και όλες πάνω με το μαχαίρι. Κάνανε διάφορα σχέδια και τις πηγαίνανε στο σχολείο, τις φέρνανε και διάλεγε το πιο ωραίο σχέδιο για να τους δέρνει. Κυρίως τα αγόρια έδερνε δηλαδή. Τα κορίτσια με τη βέργα δεν τα χτυπούσε. Άντε το πολύ με το χέρι καμιά σφαλιάρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμάς μας έκανε άλλα πράγματα, ας πούμε. Επειδή εγώ είχα κοτσιδάκια,
0: ναι,
1: και είχε και η φίλη μου με την οποία καθόμασταν στο ίδιο θρανείο και μιλούσαμε, μας είχε δέσει τα κοτσιδάκια ανάποδα στο πίσω μέρος, το αριστερό το δικό της, ας πούμε, το δικό μου το δεξί,
0: ναι,
1: έτσι ώστε να μην μπορούμε να στρίψουμε το κεφάλι μία προς την άλλη να μιλήσουμε.
0: Φαντασία μεγάλη.
1: Τέτοιο πράγμα, ναι. Όχι, εκ των υστέρων βέβαια, εντάξει, αυτά ήταν... Ούτε καν τολμούσαμε να πούμε στους γονείς ότι... Διότι τότε ο γονιός δεν πήγαινε στο δάσκαλο να του ζητήσει τα ρέστα.
0: Ναι.
1: Έβαζε εσένα κάτω και σου λέγε γιατί το έκανες αυτό, ας πούμε, ή γιατί σε κάποιο λόγο είχε,
0: ναι,
1: που σε τιμώρησε.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να τη γλιτώσει, δηλαδή, όπως συνήθως γίνεται τώρα που, εντάξει, ο καθηγητής έχει απαξιωθεί και ο δάσκαλος εντελώς, και μάλιστα οι γονείς πηγαίνουν και όχι απλά τους προσβάλλουν, το κάνουν μπροστά στο παιδί τους.
0: Ναι, πολύ κακό.
1: Πάρα πολύ κακό. Πήγαινε και κουβέντιασε με το δάσκαλο, πες τα παράπονά σου κλπ. Αλλά μην τον απαξιώνεις μπροστά στο παιδί που αύριο θα τον έχει στην τάξη και θα προσπαθεί να του επιβάλλει, να του δώσει τη γνώση,
0: ναι,
1: τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι
1: δεν
0: μετρά.
1: Λοιπόν, πάρα πολλές αναμνήσεις από το σχολείο και στο γυμνάσιο ακόμα έδερναν οι καθηγητές. Ειδικά τα αγόρια. Τα αγόρια ήταν οι μόνιμοι καρπαζοείς παράκτορες.
0: Έχω φάει ξύλο από δάσκαλους.
1: Εγώ είχα πάει στην κατασκήνωση και μας έδερνε η ομαδάρχησα. Κάθε πρωί μας σήκωνε από τα κρεβάτια, μας έβαζε μπροστά στο κρεβάτι με τις παλάμες ανοιχτές και χωρίς λόγο, έτσι, μία δίπλα στην άλλη όπως ήμασταν στον κοιτώνα. Και μας έριχνε από μία με τη βέργα που κρατούσε στις παλάμες, μία στο ένα χέρι και μία στο άλλο, για να μην κάνουμε αταξίες.
0: Τρομερό.
1: Είναι αυτό, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που... Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα το σχολείο έχει αλλάξει και επειδή το έχουμε πει κι άλλες φορές ότι είμαι καθηγητρία κι εγώ και μίλησαν αρκετοί σήμερα από ό,τι είδα, από ό,τι άκουσα μάλλον. Πάρα πολλά περιστατικά στο σχολείο, δηλαδή είχα διαβάσει κάπου ένα πολύ πετυχημένο που λέει ότι φαντάσου έναν γιατρό που έχει μέσα στο ιατρία του, έναν που έχει πρόβλημα με τις αρθρώσεις, άλλος που έχει με την καρδιά, άλλος που έχει με την πίεση, άλλος που έχει με το λαιμό, άλλος με τα αυτιά, άλλος τα... και να τους έχει όλους στο ίδιο ιατρείο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ιδιαίτερα και να του βρει λύση στο πρόβλημα. Κάπως έτσι, ας πούμε, είναι ο καθηγητής μέσα σε μια τάξη. Γιατί εκεί όταν έχεις απέναντί σου 25-30 παιδιά, πίσω από κάθε παιδί κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία, όπως και από κάθε άνθρωπο, έτσι.
0: Έτσι.
1: Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο γυμναστής, ότι τρέχαμε και να έρθουμε κοντά στα παιδιά, ειδικά εμείς που είμαστε μια ειδικότητα, που δεν είχαμε τόσο πίεση, δηλαδή το αναλυτικό πρόγραμμα τα προηγούμενα χρόνια, πριν να βγουν τα αναλυτικά προγράμματα της φυσικής αγωγής, τα κάναμε μόνοι μας. Οπότε είχαμε αυτή την ελαστικότητα να είμαστε κοντά στα παιδιά, να μιλήσουμε και έξω από το μάθημα κλπ. Πολλές φορές μας εκμυστηρεύονταν πράγματα που δεν τα έλεγαν ούτε στον παπά που λέμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή και εγώ θυμάμαι περιστατικά που πήγαινα στο σπίτι να δω τι και πώς... να γνωριστώ με τους γονείς, να δω πώς είναι το περιβάλλον. Ας πούμε, ένα κοριτσάκι σε μια εκδρομή είχε λιποθυμήσει και όταν το πήγα στο σπίτι, αντί να το πιάσουν το παιδί να πούνε, γιατί εγώ είχα, εντάξει, λέω το παιδί λιποθύμησε, να δούμε γιατί και λοιπά. Της λέει η γιαγιά της, δεν τρέπεσαι λίγο να μας κάνεις όλα αυτά. Δηλαδή, όταν φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή το παιδί λιποθύμησε στην εκδρομή και το πήραμε το αυτοκίνητο και το πήρα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και του λέει η γιαγιά, γιατί οι γονείς λείπανε.
0: Ναι.
1: Δεν τρέπεσε, λέει, να μας κάνεις αυτά τα πράγματα. Λέω, τι λέτε, κυρία μου, της λέω.
0: Ηλίθεια.
1: Δηλαδή, τι να πεις τώρα, πίσω από όταν κλείνει μια πόρτα ενός σπιτιού, ποτέ δεν ξέρει κανείς τι γίνεται από πίσω.
0: Σωστά.
1: Δυστυχώς.
0: Δήμητρά μου.
1: Ναι.
0: Θα σε πρέπει να σε αφήσω τώρα να πω και στον Αποστόλη μια καλημέρα.
1: Βεβαίως,
0: γιατί τελειώ... Το σκύλο,
1: ναι,
0: πώς τον λένε?
1: Το σκύλο Όλιβερ.
0: Ωραίο, Όλιβερ, τέλειο.
1: Ναι, τον έβγαλαν τα παιδιά μου από τον Όλιβερ Τουίστ, επειδή ήταν και εκείνος
0: ταλαιπωρημένος.
1: Ακριβώς, ναι. Ναι, και είπαμε να τον πούμε και εμείς έτσι.
0: Τέλεια, και τι, είναι ράτσα, όχι?
1: Είναι η μία μου, Κοκόνη.
0: Κοκόνη, μάλιστα.
1: Είναι 13 κιλά, τον έχουμε κάνει λίγο... καλωθρεμένο, τέλος πάντων.
0: Υπέρβαρο.
1: Ναι. Αλλά είναι υπέροχος, υπέροχος. Αυτό, προχτές είχε έρθει ένας μάστορας, ένα δευτερόλεπτο, και μου λέει, μου τον δίνεις? Του λέω, με τίποτα, με την καμία. Λέει, κατεβαίνει και ο άντρας μου κάτω, λέει, ούτε με ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, βέβαια, τι αλλήμον.
1: Ναι, είναι παιδί μας κι αυτός.
0: Να είσαι καλά, Δήμητρα, σε χαιρετώ.
1: Έγινε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
0: Ευχαριστώ. Απόστολε, από τη Γερμανία.
3: Μάνο, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε?
3: Καλά, εδώ ακούω τις συζητήσεις, ναι, όλες, πολύ ενδιαφέρον όλα. Να ξεκινήσουμε να πούμε αυτό που είπε ο κύριος Μωρίκης,
0: ναι,
3: που το ρώτησα, με βάση την αξιολόγηση που έγινε πρόσφατα της PISA για τις επιδόσεις των σχολείων,
0: ναι,
3: που η Ελλάδα πήρε κάτω από τη βάση. Και το ερώτημα είναι, μήπως τα καίμε τα παιδιά μας με όλα αυτά?
0: Τα καίμε, βέβαια. Τα βέβαια τα καίμε, εννοείται.
3: Δηλαδή,
0: αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουμε.
3: Θα
0: μου πεις εμείς ή το κράτος πρέπει πρώτα?
3: Κοίταξε πόσο άδικο είναι αυτό που γίνεται, έτσι. Πάρε μια οικογένεια εκτός Ελλάδας και μια οικογένεια στην Ελλάδα με δύο παιδιά. Πόσα λεφτά δίνει μια οικογένεια στην Ελλάδα για τα φροντιστήρια? σίγουρα πες από 6 ευρώ την ώρα, 2 ώρες από 4 ώρες την εβδομάδα, πάει γύρω στο 200 άρικο για κάθε μάθημα.
0: Ναι.
3: Ενδεικτικά λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Πόσα λεφτά φεύγουν στην ελληνική οικογένεια στο να πάει το παιδί του φροντιστήριο?
0: Πάρα πολλά.
3: Ε?
0: Πάρα πολλά.
3: Αυτά τα λεφτά τα αξιοποιείς κάπου αλλού ή τα αξιοποιείς σε ένα άλλο... κάπου αλλού που θα το πας στο παιδί που θα του βγάλεις ένα ταλέντο, κάτι άλλο να κάνει. Και το ερώτημα είναι και πόσοι γονείς έχουν να δώσουν αυτά τα λεφτά.
0: Να.
3: Οικονομικά τους στραγγίζεις ή δεν τους στραγγίζεις?
0: Που είναι ήδη στραγγισμένοι οι άνθρωποι.
3: Ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Καλά το έθεσες. Ναι, τι, μόνο στραγγισμένοι είναι. Πάνε όλοι και δουλεύουν 2-3 δουλειές, αλλά δεν είναι άδικο αυτό, ρε Σημάνο?
0: Μα είναι άδικο, αλλά ζούμε σε έναν άδικο κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Κάποια πράγματα όμως πρέπει να διορθώνονται, δεν πρέπει να.
0: Πρέπει, εννοείται.
3: Δηλαδή, το εκπαιδευτικό σύστημα. Εμείς η απόφασή μας ήταν όταν ήταν με τη γυναίκα μου, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε παιδιά, μου λέει η γυναίκα μου θα κάτσουμε εδώ. Τα βάλαμε, τα μετρήσαμε από εδώ, από εκεί το τέτοιο. Είναι πολύ άδικο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, σημαίνω με τα φροντιστήρια. Ξέρω είναι μια παραοικονομία από πίσω, έτσι, πολλά λεφτά. Αλλά για τις ίδιες τις οικογένειες και τα παιδιά είναι... τους βάζει τη θηλιά στο λαιμό, δηλαδή στέλνεις και για τα ίδια τα παιδιά, έτσι. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι ένα παιδί να ξεκινήσει από τις 7-8 η ώρα το πρωί και να μην έχει τελειωμό μέχρι το απόγευμα? Θα πάει σε φροντιστήριο, θα το στείλεις και μετά σε άλλα πράγματα, που μπαλέτο, πιάνο, ξέρω εγώ που θα το πάθουν, και άλλα γυμναστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες. Συν τα φροντιστήρια, μέχρι το απόγευμα το έχει πεθάνει το παιδί.
0: Ναι.
3: Τι όρεξη να έχει για να αποδώσει?
0: Ναι.
3: Δηλαδή, απίστευτο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν...
0: Ενώ όπως έλεγε στο μήνυμά σου, εσύ με το αγοράκι σου εκεί, το παιδί, έχεις την ευκαιρία, το έχω δει και σε βίντεο που μου έχεις στείλει,
3: πάμε,
0: να το πας για ποδήλατο, να το πας για ποδηλασία, από όπου
3: ό,τι
0: θέλει.
3: Ό,τι όρεξη έχει, ό,τι όρεξη έχει. Τώρα θα το σταματήσουμε και από το ολοήμερο, γιατί είδαμε ότι δεν... δεν το αρέσει, δηλαδή δεν το αρέσει. Είναι υπερφορτωμένο, γιατί μετά εκεί πέρα πηγαίνανε και λέμε, εφόσον έχουμε τη δυνατότητα και μπορούμε να το πάρουμε πιο νωρίς, να έρθει σπίτι να ξεκουραστεί. Να περάσουμε ωραία το χρόνο μας το μεσημέρι να φάμε και μετά ανάλογα τη διάθεση. Ξέρεις τι, έχω δει πολύ μεγάλη διαφορά στο παιδί.
0: Στη διάθεσή του εννοείς?
3: Ναι, μα ξέρεις τι γίνεται τώρα. Άλλο να το έχεις πιεσμένο, να το έχεις ένα πρόγραμμα. Γιατί στο σχολείο το έχουν το πρόγραμμά τους, έτσι, είναι οι δασκάλες, είναι που δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη και ό,τι του λένε κάνει. Αλλά μετά σπίτι το βλέπεις ότι όταν το έχεις πιο χαλαρό, έχει άλλη διάθεση ο μικρός.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή του λες του μικρού, θες να πάμε για βουτιές στην πισίνα σήμερα? Ναι, λέει, ή μπορεί να σου πει και όχι, γιατί η διάθεσή του δεν είναι για πισίνα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Κατάλαβες? Και του λες, να πάμε να κάνουμε κάτι, να πάμε για ένα σινεμά ή να πάμε στο, να κάνουμε τα πατίνια στα πόδια. Και πολλά άλλα, ξέρεις. Και αναλόγως πώς το εξεργάζεται, μπορεί να έχει μια πολύ δύσκολη μέρα στο σχολείο. Σου λέει, άστο μπαμπά, ξέρεις τι, όχι, από εδώ. Και σαν γονέας κι εγώ έχω και πιο πολύ διάθεση και να το βγάζω και από τα... από τις οθόνες, έτσι, από τα τάμπλετ και από όλα,
0: ναι,
3: αυτά.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι γι' αυτό πολύ μεγάλος εθισμός τώρα πια.
0: Βέβαια. Μάλιστα.
3: Ναι, είναι κρίμα. Είναι, σου λέω, δεν ξέρω γιατί δεν το διορθώνουν. Μάλλον ξέρουμε, έτσι, γιατί είναι οικονομικό το θέμα. Αλλά τραγικό.
0: Απόστολε, θα πρέπει να φύγω σε λίγο από εδώ.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Όχι, εσύ πότε δουλεύεις πάλι?
3: Εγώ δουλεύω μέχρι τη Δευτέρα τώρα είμαι.
0: Α, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνω. Και μετά, ναι, πόσο καιρό παίρνεις άδεια?
3: Μετά ξανά μέχρι την άλλη Δευτέρα δεν πάω. Δεν έρχομαι.
0: Καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή 7 μέρες.
0: Οκ, φίλε. Χάρηκα πολύ, εσύ, που τα είπαμε.
3: Και εγώ, να είσαι καλά, Μάνο.
0: Σε χαιρετώ, για χαρά.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο και της βραδιάς και της εβδομάδος, θα ανανεώσουμε πρώτα ο Θεός το ραντεβού μας για την Δευτέρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Σας περιμένω πάντοτε με αγάπη και εύχομαι να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται.

0: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
2: Ένα
3: χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
4: Γαμάς!
5: Σαμαρά, τα άμαθες! Βγαίνει ο Κασιδιάρς, ε! Και κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, λέει, μπορεί να... μπορεί να ξανατυχωθεί. Πάρτον τώρα που δεν έρθαν και του ζητάνε παλό να τον βάλεις. Άρπαχτον, θα σωθείτε και οι δύο. Αχ, εκείνο τους έτσι τους λυπάμαι. Άμα ενωθούν για αυτοί οι δύο. Ειδοποία ρε Καραμάκο, σε βγάλω κανένα μάτι. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται η άκρα δεξιά καλά τα πάει. Με την αριστερά πάλι βλέπω λίγο κάτι λακλάκια. Συμμαζευτείτε, ενωθείτε, κάνω πλάκα τόσα χρόνια. Συμμαζευτείτε, μη σας φταίνει οι άλλοι. Μη κοιτάτε με αυτή την κομμουνιστική νοοτροπία του καπιταλισμού όμως. Ναι, γιατί η κομμούνα είναι να είμαστε όλοι μαζί. Από πότε έγινε της μόδας στην κομμούνα να έχει τόσα αφεντικά? Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Ενώ ο δεξιός λέει, είμαι εγώ... η γυναίκα φίνα, τριπιτέρισε, ξέρω εγώ τι λέει. Είμαι έτσι θέλω, έτσι κάνω. Τραβώ μπροστά και όποιος θέλει ακολουθεί. Συγκεκριμένα πράγματα. Έχει να κάνει με ένα καούνα. Είναι ένας κεφάλας, είναι ένα ντουρντουβάκι. Και από ό,τι φαίνεται έχει εφαρμογή. Εσείς που είμαστε, αλλά δεν είμαστε και θα δούμε τι είμαστε όταν θα είμαστε. Και εφόσον αποφασίσει το κουκλάδιο και η αριστερά και η ευρύτερη αποδοχή της. Βρε, άστα αυτά. Αρχηγό ποτέ τη προκοπή. Φασίστα, καλόν, φασίστα. Θα βγάλει.
6: Ιστερόφασιστα.
5: Δεν έχει σημασία, αλλά να το λέει η ψυχού. Δηλαδή, πώς ήταν ο Μουσουλίνη που ξεκίνησε από σοσιαλιστής
6: Hitler.
5: Και μετά έγινε τα ίδια. Τα ίδια στα λόγια σου έρχομαι. Δηλαδή, πώς έγινε εθνικοσοσιαλιστής ο απλός σοσιαλιστής. Κοτσάρσερ, αλλά δεν σου έρχεται τι άτιμη είναι. Από εδώ είχε, από εκεί το είχε. Να ξέρεις για το rebranding αυτό που κάναν το reunion, να πούμε ο Αλέξης. Πήρε δεξιόν να τον συμβολεύει.
6: Πού το ξέρω.
5: Το ξέρω γιατί προκύπτει. Δεν βγήκε Κουφονικολάκου και λέει «Ωχ, σιγάρι μας τώρα, αυθουρμίτη, θα σκοτωθούμε εδώ μέσα, δεν είμαστε και πολύ άνετα». Μπήκε ο Λεωνίδης και αν κάτι δουλειές, δώσ' μου δίνει κλωτσίδι, αυτός και ένα μπουνίδευο. Αλλά δεν βλεπόμαστε, γιατί αυτός δουλεύει χαμηλά, εγώ δουλεύω ψηλά, κομμουνιστικά, με στόχευση. Και αν που λες η Κουφονικολάκου και λέει ότι θα κάνουν περιουσιολόγιο. Τι είναι το περιουσιολόγιο?
6: Εμένα ρωτά.
5: Τι είναι?
6: Όποιος έχει πολλά λεφτά,
5: ναι,
6: να δώσει και στους άλλους.
5: Αμάντε, με τους, αυτό του έλεγε ο Χριστός με τους ημάντες.
6: Όχι αυτό.
5: με τους χιτώνιους. Τέλος πάντων, με κάτι το έλεγε, το ξεχάσαμε όλοι γιατί το έλεγε. Σε λέω, τι είναι το περιουσιολόγιο?
6: Σου είπα.
5: Φακέλωμα! Πόσα! Λέει, πόσα σφακέλωναν εσάς οι δεξιοί παλιά και σας στέλνανε στα μακρού. Τώρα θα τους φακελώσετε εσείς αυτούς για να βρείτε ποιοι είναι. Δηλαδή τι, άλλαξε Μανουλιός και έβαλε τα ρούχα τα αλλιώς. Κυρώς πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ηλιές. Με το είπε ο Άρης πριν ότι το έλεγε ο Χάρη Κλίντ. Εντάξει είμαστε. Για πόση ώρα είμαστε?
6: Άμα δεις πόσο κοιτούσε για αυτά που έλεγες.
5: Και αυτός με φακελώνει.
6: Το ξέρω.
5: Ο ένας τον άλλον. Σκανάρουμε ο ένας τον άλλον, παιδιά, να έχετε το νου σας.
6: Τι μόνο λεφτά θα μετράτε?
5: Ποτέ δεν θα έχετε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Κυρίως στο διπλανό. Και δώσει και περιμένει. Θα δουλέψει αυτό που έκανε ή θα πάει το φέρει στο κεφάλι του Διαμήντη και λέει, τι μη βάζεις και το φτιάχνω τρεις την ώρα που είναι χορτάς. Πάρε ένα καινούριο. Τι να κάνουμε, να μην τα λέμε? Αφού γι' αυτό είμαστε για να τα λέμε. Τέλος πάντων, παιδιά, όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν ξέρω, εσείς εντάξει που ψάχνετε, το βρήκατε? Από τι πήγε ο Μαζό, το βρήκατε τελικά? Ποιος...

0: Ποιος ήταν αυτός? Ποιος σκότωσε, ας πούμε, τον Τιμόθεο Κόνστα?
1: Το θυμίζει.
0: Γιατί βρήκαν τι έγινε στην Κύπρο.
1: Ο Θάνατος. Ποιος Θάνατος?
0: Ο Θάνατος του Μπουράκου.
1: Του Άρη.
0: Πάρ' και αυτό. Όχι, συνδυάζουμε τώρα και τις διαδικασίες της.
1: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο και οι δύο.
0: Ο Θάνατος του Άρη. Βελουχιώτη.
1: Πως φαίνεται ότι έβλεπες μόνο κουλτουρέ.
0: Τι κουλτουρέ, δηλαδή του Τιμόθεου Κόνστα ήταν η κουλτουρέ που το έβλεπε? Αυτό είχε μόνο. Όταν ήταν η ΕΙΡ σαν τηλεόραση, τι νομίζεις ότι Μπονάντζα είχε, έβλεπες Μπονάντζα?
1: Ναι.
0: Πώς, Κόμπακτ?
1: Μάχη, ναι, ναι, ναι.
0: Μάχη, βέβαια. Δηλαδή τώρα τι να βλέπεις, Κλούβιο, Σουβλίτσα, αυτά, αυτά, είχε, αυτά βλέπαμε. Θυμάμαι ρε Άρη, όταν πήρε ο παππούς μου τηλεόραση, τότε ήμασταν με τους πλούσιοι, ήμασταν με τους άλλους. Και φέρνει την τηλεόραση στο σπίτι. Ήταν μία.
1: Άμα την έτρωγε στο κεφάλι.
0: Σάμπα.
1: Σάμπα, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ξύλινη. Με σκαλίσματα.
1: Όπω σάμπα.
0: Εγώ ήμουν το τηλεκοντρόλ στο σπίτι.
1: Okay, yeah, yeah,
0: ναι, με έβαζαν, άλλαξαν. Δύο είχε.
1: Μισε με Γκρούντιχ.
0: Ναι, Γκρούντιχ. Ω, μεγαλείο.
1: Ναι.
0: Και αλλά αυτές δεν χαλούσαν.
1: Έλατε.
0: Και άμα χαλούσαν, χλάτσε ένα κλουτσίδα που δείξε, τάκ, έρχονταν η εικόνα. Και φέρετε που λες στην τηλεόραση, στο Ιμαρέτσα, τώρα το θυμάμαι. Μην κοιτάς τώρα τη φτώχεια που έχουμε. Τότε ήμασταν από τις πλουσιότερες οικογένειες. Μετά πέσαμε έξω γιατί νόμιζαν όλοι ότι μπορούν να τρώνε πολλά λεφτά κάθε μέρα. Και ουόπ, σκώθηκαμε ένα βράδυ στο κει κατευθείαν. Από τα πολλά στα τύπτας. Ούτε καν στα λίγα. Και φέρνει που λες την τηλεόραση. Και πρώτο βράδυ λέμε εμείς τώρα θα δούμε τηλεόραση. Ω, μαγεία! Και μαζεύεται όλη η γειτονιά και γεμίζει το δωμάτιο. Από τους διπλανούς απέναντι αυτά.
1: Έτσι γινόταν παλιά.
0: Μα, ναι, αλλά τι πουδαρίλα. Βγάλαν τα παπούτσια όλοι έξω. Δίθεν τα βγάλαν.
1: Ευγενική ήταν.
0: Τι ήταν?
1: Ευγενική.
0: Ναι, αλλά δεν έπλαιναν τα πουδάρια. Άμα είσαι ευγενικός, πριν να τα πλένεις τα πουδάρια.
1: Χωριό εισαίρεση, Διαγενή.
0: Δεν ήταν χωριό εισαίρεση. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μία η Βιέννη και μία η εισαίρεση. Τα έχουμε πει. Είχαμε Μαντουλινάτα, είχαμε Φιλαρμονική, Παλαιστικό Σύλλογο, Χοροδία. Δεν το λες χωριό αυτό το πράγμα. Αλλά είχαμε. Πολλούς με χωριά και νοοτροπία. Και ξέρεις τι να κάνει έτσι τη δαχλάρα τη μεγάλη ο άλλος. Μιλάμε για μπόχα μέσα στο σπίτι. Λέω δεν γίνεται να την πάμε πίσω την τηλεόραση. Ας μην έχουμε τηλεόραση επιτέλους. Ευτυχώς τότε τα προγράμματα. Το 11 η ώρα και υπάρχει ένα εθνικό ύμνο και τα Παναγκοβιτ. Σπίτι, όλοι. Άιντε. Ωραία χρόνια, κακά τα ψέματα. Φυσικά να μην σας τα πρίζω τώρα με τα δικά μου. Να πούμε να λέμε τώρα τέτοια. Αυτά τα ερωτήματα παραμένουν. Ποιο σκότωσε τον Τιμόθεο Κόνστα? Πού να είναι ο Φραπές αυτή τη στιγμή? Ξέρει κανένας που βρίσκει τον Φραπές? Είναι φυλακή, είναι έξω, τη γλίτουσε, τον έμασε κανένας? Βρήκαν τι έγινε με τον Οπικιπέ? Τι γίνεται με τους Ελοχήμ? Τι γίνεται με τους Νεφιλήμ? Εδώ στην πόρτα γράφει σμπρώξτε και εμείς τραβάμε για να μπούμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Πώς το λένε?
1: Πού να λέγει και έλξατε.
0: Πού να έλεγε και έλξατε. Δηλαδή είχε να φάει κάτι μπούκια, κάτι χαστούκια για να ανοίξει προς τα μέσα. Γι' αυτό λοιπόν, αφήστε σας, λέω με το μαζό δεν πρόκειται να βγάλετε καμιά άκρη. Και άμα βγάλετε άκρη, επειδή είναι πληγμένος ιατρικός σύλλογος, ο οποίος λέει ναι, μεν πήγαμε, τι είδαμε. Καλά, λέει, δεν οφείλατε να δείτε από πριν και να ελέγξετε. Από πριν τι να ελέγξουμε, αφού δεν είχαμε κάποιο δείγμα που να. Ο ένας νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, όλα τα παιδάκια σήμερα, παιδιά, σούζα. Σήμερα σούζα όλα τα παιδιά και επιτέλους και οι μάνες να πάνε να πιούν έναν καφέ, να βγάλουν τα μάτια της με κανέναν που θέλουν τόσο καιρό. Τι να κάνουν. Έσκασαν, πλάνταξαν να τα φυλάνε όλη την ημέρα. Όλη... Πιο πολύ χαίρονται οι μάνες που φεύγουν τα παιδάκια παρά τα παιδάκια. Τα παιδάκια σου λέει: πού θα πάω εγώ τώρα? Του ξέχασε τι είναι αυτό που λέει σχολείο. Αυτό έμαθε να σε πρίζει, να του παίρνει σοκολατάκια, να του παίρνει γλυφιτζούρια, να του πηγαίνει στην παιδική χαρά. Τώρα πρόβα για φυλακή. Φυλακουίτα, σχολείο, τέρμα, νέμα. Και κανονικά ήθελα να το πω αυτό, παιδιά, οπωσδήποτε. Σήμερα έπρεπε να γίνει η συναυλία του Ρέμου.
1: Γιατί?
0: Γιατί σαν σήμερα έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Το κάνει στο σημείο 0 να πάει εκεί να εξυψώσει το γεγονός. Δηλαδή, εντάξει, ο Μεγαλέξανδρος δεν ξέρω. Τους δίδυμους πύργους τους ξεχνάνε. Τώρα βγαίνει να κάνει ένα ρεπορτάζ στον δρόμο τα παιδιά. Τι έγινε σαν σήμερα, σπίτι έκλεισε Μαντόνα. Το Πάπα τον Πρίτς.
1: Ενώ άμα ρωτήσει τα παιδιά για το Μεγαλέξανδρο, τα ξέρουν όλα.
0: Τα πάντα. Τα πάντα, το καλύτερο μαλλί της γριάς θα πάρει την απάντηση είναι κάτω από το Μεγαλέξανδρο. Εκεί που πάμε, κάνουμε σκέιτ στο Μιχαήλ. Θα σου πούν όλα τα ιστορικά στοιχεία. Αλλά όλα αυτά θα αναδειχθούν από τον Αντώνη και θα μάλλουμε όλη τη διαδρομή του στρατιλάτη. Έτσι να τα λέμε όλα. Και βρήκατε τι έγινε με την Νοβάρτης, με τα Predator, με τον Πικιπέ. Θα βρείτε και με τον Μαζό. Άμα βρείτε, επιτροπή στην τιμή. Σήμερα επίσης για τα παιδάκια στα σχολεία. Δεν ξέρω αν έχει αγιασμό ή εξορχισμό. Δηλαδή, έχει κάποια παιδάκια που πρέπει να χωρίσουν λίγο τα τμήματα. Για εξορκισμό από εδώ. Για αγιασμό από εδώ. Μερικά εξορκίζονται και με τον αγιασμό. Αλλά πάλι δεν τα πιάνει. Το έχω δει τόσες σχολικές χρονιές. Επίσης να σου πω ότι ήταν η κατεξοχήν η μέρα που εγκαινιάζαμε τις κοπάνες. Δεν πηγαίναμε θα πας στον αγιασμό. Και έτσι αναπτύχθηκε ο κομμουνισμός από την αμφισβήτηση της χριστιανικής θρησκείας. Λίγο εμποτιστήκαμε με το δηλητήριο και αντί να γίνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι, γίναμε ανορθόδοξοι κομμουνιστές. Γιατί ορθόδοξοι κομμουνιστές τώρα δεν τον λες τον άλλο μυρπρισιολόγιο. Δηλαδή αυτά που κοροϊδεύαμε, αυτά θα έρθουμε να κάνουμε. Συγγνώμη ρε Αλέξη, δηλαδή μας φακένουν, μας στίγουναν, μας στέλναν στα νησιά και τώρα θα πάρουμε αυτό το 1% να πούμε, επειδή ξέχασαν να δηλώσουν κανα 2 εκατομμύρια παραπάνω, 12 λέμε τώρα δεις, να τους τιμωρήσουμε. Ποιος θα μείνει ρε, ποιος θα μείνει. Θα μείνουμε μόνο κουλουρτζίδες και καστανάδες και σαλιμτζίδες σε αυτή τη χώρα. Δεν το σκέφτεις, εκτός και αν ετοιμάζεις κάποιο ειδικό καπιταλιστικό κολχόζ για να πάνε να ζήσουν τον έρωτά τους.
1: Εγώ δεν έχω να πω αυτά που λες για τον κομμουνισμό.
0: Παρακαλώ.
1: Η αργία των τριών ιεραρχών καταργήθηκε το 2020. Αυτό έχω να πω.
0: Γιατί
1: είναι δημοκρατία.
0: Ο πεφωτισμένος ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης τι προέβλεψε? Ότι τι είναι η αργία?
1: Μη τρυπάσεις
0: κακίας. Και αδερφή της ανίας.
1: Μπράβο.
0: Να συμπληρώσω. Και πήγε να αφαιρέσει αυτή την οκνηρή ημέρα της παραγωγικότητας και να την προσθέσει στον παραγωγικό παράγοντα της καλύτερης χώρας που υπάρχει στον κόσμο κατά τα λεγόμενα του Αδόνεως. Δηλαδή τώρα
1: ζιν.
0: Και να σου δώσω ένα παράδειγμα, σε έστειλα ένα ζαχαρό, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη να με βρεις, που να δεις λίγο τι γινόταν επί κομμουνισμού στην Αλβανία. Δεν ξέραν τα παιδάκια τι θα πει αναψυχτικό, τι θα πει. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλες στερήσεις τώρα. Και δεν ήταν μόνο αυτές. Εδώ δεν τους αφήνανε να δουν Λάση στην ΕΡΤ.
1: Τι δεν τους αφήνανε?
0: Λάση να δουν. Και Λυσακάκου.
2: Πλεονεκτήματα του κομμουνισμού και πια τα πολύ άσχημα.
1: Τον κύριο Μπελέριν, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πλεονέκτημα.
0: Ήταν
2: τόσο πολλά τα μειονεκτήματα που είναι ανεπαίσθητα, δεν μπορεί να σταθεί σε κάποιο πλεονέκτημα.
3: Τι είναι ένα ψυχολογικό τραύμα από αυτό?
2: Η έλλειψη δημοκρατίας. Υπήρχε τρομερή ανέχεια τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κατά την εφηβεία μου. Υπήρχε τρομερή ανέχεια στην Αλβανία, δυστυχία, πείνα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε τώρα, πείτε, είδα αναψυχτικά 19 χρόνια στην Ελλάδα, όταν πρώτο ήρθα. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα, σας λέω, είναι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει ελεύθερα. Δεν μπορούσε καν να πει ποιο κανάλι θέλει να δει στην τηλεόραση.
3: Υπήρχαν.
2: Υπήρχε τηλεόραση, υπήρχαν και βλέπαμε και Αρτένα, αλλά αν ήταν ποινικό αδίκημα.
3: Το να βλέπεις Αρτένα.
2: Το να βλέπεις ξένο κανάλι, ελληνικό, κυρίως ελληνικό κανάλι, ήταν αδίκημα.
3: Του σήκωνε, λέει, ο αστυνομικός να πάνε στη δουλειά ακόμα και τις Κυριακές.
2: Ναι, είχε πολλές φορές καθόριζε το κράτος εθελοντική εργασία τις Κυριακές.
3: Εθελοντική εργασία πώς το καθορίζει?
2: Έφτιαχναν, υποτίθεται, οχυρά για να περιμένουν τους εχθρούς.
3: Και πρέπει να πας να σπάσεις πέτρες,
2: ναι,
3: για να το φτιάξεις.
2: Όλη τη βδομάδα θα μαζεύεις ελές, την Κυριακή θα πρέπει να φτιάξεις οχυρά γιατί οι Έλληνες οφθαμούν να καταστρέψουν τον...
3: Κάτι.
2: Τον κομμουνισμό, την ανθούσα, την ελληνική.
3: Χάμη και βαφτίσεις απαγορευόταν, λέει.
2: Από το 1967 που έκλεισαν εκκλησίες μέχρι το 1990.
3: Κάνατε όμως.
2: Κρυφά, ναι. Έρχονταν ο πρώην παπάς, ο οποίος ήταν πολίτης και έκανε μια ευχή. Βαφτίσεις γίνονταν κανονικά στην Κολυμπήθρα, κρυφά, νύχτα.
3: Τι λέτε τώρα, νύχτα, ε? Άλλο πράγμα. Αν είσαι ένα δημόσιος υπάλληλος, δεν μπορούσες με κανέναν τρόπο να πεις, έστω και δημόσια, αλλά στην παρέα σου, κάτι επικριτικό για το καθεστώς. Υπήρχε τέτοια παρακολούθηση?
2: Κανείς δεν μπορούσε να πει κάτι επικριτικό για το καθεστώς.
3: Ποιος σας παρακολουθούσε?
2: Ο αδερφός, ο ξαδέρφος, ο γείτονας.
3: Α, όλοι.
2: Όλοι εναντίον όλων.
0: Πρέντατορ.
3: Υπήρχε γυναίκες, σερβιέτες, τέτοια πράγματα?
2: Δεν υπήρχε.
3: Τίποτα.
2: Τίποτα δεν υπήρχε.
3: Ωραία. Όταν ακούτε τώρα ανθρώπους. Όχι απλώς να υποδεικνύουν προς τον κομμουνισμό, αλλά να υμνούν τον κομμουνισμό. Πώς νιώθετε?
2: Νιώθω μια αγανάκτηση. Το 2015, εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 1991.
3: Πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά και έφυγα το 2015 αφού έκανα οικογένεια, παιδιά, για να πάω να ασχοληθώ εκεί, να βοηθήσω τον τόπο με την πολιτική. Και χαμογελώντας έλεγα ότι έφυγα από τον κομμουνισμό στην Αλβανία και ήρθα το 1991 και όταν ήρθα ο κομμουνισμός στην Ελλάδα το 2015 έφυγα και πήγα, γιατί πράγματι έφυγα με την αλλαγή της κυβέρνησης το Γενάριο του 2015.
3: Φύγατε εξ αυτού ή το είχατε προγραμματίσει?
2: Το είχα προγραμματίσει τώρα, αστείευομαι, δεν έχει καμία σχέση αυτό το καθεστώς με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Προφανώς.
2: Πάντως είχαν κάποια κοινά, δυστυχώς, είχαν κάποια κοινά στοιχεία με αυτά που μάθανα στα σχολεία όταν ήμουνα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Χιμάρα, όπως. Στο Μαυροπίνακα, στο σχολείο μου, είχε την εξής φράση γραμμένη. Ο περήφανος αλβανικός λαός θα προτιμήσει να φάει χόρτο από το να πλώσει το χέρι στις καπιταλιστές και στις τράπεζες. Αυτό το έλεγε ο Καμένος, που είναι δεξιός, και ο Τσίπρας. Το 2015 λέγανε θα κλείσουμε τις τράπεζες, δεν τις χρειαζόμαστε.
3: Τώρα είπαν ότι θα έπρεπε να τις έχει κλείσει νωρίτερα.
2: Εντάξει. Καλή.
0: Αυτά στη Χιμάρα, αυτά δεν πριν εδώ που είμαι στη Χιμανδιό. Άλλο Χιμάρα, άλλο Χιμανδιό. Ήποπτος ο ρόλος σου, Ζαχαρέ. Τον καταγγέλω. Αλλά ξέρω τι θα κάνεις. Επειδή τους καθαρίζουν, σκάει όλους, σου πετάει έξω από το παράθυρο νύχτα. Νύχτα τους πετάει. Σε λέει, άμα διώξω εγώ εκείνον. Ποιον θα πάρω? Τώρα μην με κάνεις το καταλαβαίνεις ποιον.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Εσύ δεν ξέρεις τίποτα γιατί αυτή είναι η δουλειά σου, να μην ξέρεις τίποτα. Και εγώ κάνω ό,τι ξέρω. Εγώ έχω διπλό ρόλο. Εκείνο τον, πώς το λέμε ρε, εκείνο τον κατάπτυστο που έχει ο Σκάι που εκνευρίζει όλο τον κόσμο. Ετοιμάζεσαι να πάρεις τη θέση του πρωτοσάλτε. Γι' αυτό κάνεις ρόμπα τον κομμουνισμό. Σε πήραμε χαμπάρκι σένα τι είσαι. Όχι βγάζεις μια του Σάκη του Μουμτζή, όχι βγάζεις μια αυτόν τον δυσαρεστημένο. Γιατί βρε, άσχημα περνάτε. Εδώ έχετε του συνδικαλισμό σας. Αρχίζουν τα σχολεία. Σήμερα αγιασμός και η Ολμέ, ξέρεις τι βγήκε και είπε. Απανωτές απεργίες.
1: Στάσεις εργασίας.
0: Οι απεργίες δεν είναι στάσεις εργασίας. Τι είναι.
1: Παιδιά είναι μπω καθόλου. Μια ώρα λέει.
0: Αυτοί κάνουν στάσεις εργασίας όταν δουλεύουν.
1: Τι θα κάνω αυτό, όταν δεν δουλεύουν?
0: Ναι, εκεί κάθονται όταν γίνεται εργασία. Γιατί τους είπανε, λέει, από το Υπουργείο, άκου να δεις, γι' αυτά χρειάζεται ο κομμουνισμός. Αν, λέει, αν, σε περίπτωση που ο Άρης είναι άρρωστος και δεν μπορεί να έρθει στο σχολείο, θα κάνεις, λέει, την ώρα του Άρη. Σε ποιον το είπες αυτό? Σε μένα, που ξέρω ότι έχω 3 εργάσιμες διδακτικές ώρες ολόκληρες, 4 πολλές φορές και 5, θα κάνω 6. Γιατί αυτός, γιατί ξέρουν όλοι στο δημόσιο τι σημαίνει είμαι άρρωστος, πήρες χαρτί από γιατρό, και όλοι ξέρουμε τι σημαίνει πήρες χαρτί από γιατρό. Έχουμε πάρει όλοι, σιγά μη δεν είσαι στο καρναβάλι της Πάτρας. Θα κάνω εγώ τη δικιά στην κοπάνα εργάσιμη. Ρε απεργία, στάση. Στάση και ξαναστάση. Λοιπόν, και μάθαμε με αυτόν τον οδηγό πώς του έκανε με τον Μπρουστινό.
1: Όχι ακόμα.
0: Ρε, δεν μπορούμε να μάθουμε τίποτα. Για το Μαζονάκι δεν μπορούμε να μάθουμε.
1: Οι φήμες. Πληροφορία είναι ότι φρέναρε απότομα μπροστά και δεν πρόλαβε να σταματήσει.
0: Γιατί φρέναρε απότομα? Έβλεπε κανένα πάτο στο TikTok, του έπιασε καρδιά, τον ήρθε αυθρομήτη. Για ποιο λόγο? Αλλά ας τα φέρε, πάμε στα επόμενα. Δεν θέλω χαζά, δεν θέλω να ασχολείστε με λεπτομέρειες. Αυτά είναι για αυτούς που είναι κουμούνια. Όπως φέρει, υπήρξε κουμούνι και ο Κασελάκης. Μέχρι να μας πει ότι είναι καπιταλιστής, μας έσκασε. Μας το έβγαλε με το τσιγγέλι. Βρε τη καράβια με αστακούς είχε. Βρε αυτός εκεί. Να πάμε στη Μακρόνισο και εδώ τη τραβή. Βρε άντε στον παπά σου να πούμε και λέγε πόσα έχεις.
4: Εσείς όταν πήγατε στην Κουμουνδούρου, βρήκατε κοστολογημένα αυτά τα προγράμματα που είχαν εξαγγελθεί από την ΔΕΘ, από τον κύριο Τσίπρα?
5: Τα έψαξα να δω τι ακριβώς κοστολόγηση υπήρχε όταν πήγα στην Κουμουνδούρου και το μόνο που βρήκα από την τομεάρχη οικονομικών ήταν αυτό εδώ το Excel. Θα το αφήσω κιόλας.
0: Για να το δούμε αυτό.
6: Αυτό ήταν η κοστολόγηση του προγράμματος του 23.
5: Ναι, αυτό είναι η κοστολόγηση του εκλογικού προγράμματος.
6: Το που βλέπετε.
5: Όπως
6: εδώ
5: το βλέπετε. Ούτε μία παραπομπή, αυτό. Ούτε μία φόρμουλα.
6: Πόσα χρήματα είναι αυτό?
5: Αυτό τότε μας έλεγαν ότι ήταν 5 δισεκατομμύρια, 5,1 κάτω. Αλλά όπως βλέπετε εκεί στη μέση, είχαν τα υπερκέρδη της εταιρείας ενέργειας για 5,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να εγγυηθείς.
7: Αν έχεις τα κότσια, πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και το δικό μας και το δικό σου πρόγραμμα. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας.
8: Το 2-4 παίξα πλωσίδο που τα έχεις
9: εσύ. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε που
8: γιάρα.
9: Και τα παίρνεις τα λεφτά. Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
0: Αλλά δεν είναι μόνη αλεπουδιάρα, γεμίσαμε με αλεπουδιάρες. Απορώ πώς έπεσε η δουλειά στην Καστοριά, πώς δεν υπάρχει γούνα πλέον. Δηλαδή με τόσες αλεπούδες που ορμάνε από παντού. Μέχρι στην Επίδαυρο μπήκαν μέσα τις αλεπούδες στην Επίδαυρο. Άμα γουστάρει ο άλλος την κουλτούρα, δεν μπορείς να τον περιορίσεις τώρα, δεν έχει σημασία. Αλεπού είσαι ή να είσαι, θα πας και θέατρο, άμα σε αρέσει. Τώρα, μια που λέμε για αλεπούδες και ίενες, μία είναι η αλεπού. Στις δημοσκοπήσεις. Όταν βγαίνει ο Δρυμνιώτος και εξηγεί τα ποσοστά και πει, ειδικά τα λέει με έναν τρόπο τέτοιο να πούμε, μόνο κοκόλο άπλο. Βάλει κοκόλο άπλο με Δρυμνιώτη σε ένα πάνελ και κάτσε και χάζε με.
10: Βγήκε ο αναπληρωτής πρόσωπος τύπου, το μεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς. Και κάνει την εξής ιστορία. Λέει, θα δώσουμε 5.000 για κάθε χρόνο σε 80.000 φοιτητές. 5 ή 8, 400. Εντάξει.
11: Ναι.
10: Και αντί να κάνει πολλαπλασιασμό για τα 4 χρόνια,
11: έκανε διαίρεση.
10: Ναι. Και λέει, άρα είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτός ο άνθρωπος θα μας κυβερνήσει αύριο. Προσέξτε να είδε. Είναι, το είπα χθες σε ένα ραδιόφωνο και γελάγανε. Είναι, λέει, ο Καραγκιόζης στο Χατζεβάντη, του λέει, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Χατζηβάντης, έχω μία μόνο, πάρ' την. Του παίρνει ο Καραγκιόζης, του λέει, κοίτα μου, χρωστάω μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι, του λέει. Λοιπόν, κάπως έτσι μας τα έπαιρνε τώρα αυτός εκεί
12: πέρα. Ποιος είναι ο Χατζηβάντης, ποιος είναι ο Καραγκιόζης τώρα.
10: Ο Καραγκιόζης είναι ο Τσίπρας και ο Καραγκιόζης με την έννοια του καταφερζή, προσέξτε. Του καταφερζή, όχι με
12: κανένα.
10: Του καταφερζή. Και ο Χατζηβάντης νομίζουν ότι είναι ο ελληνικός λαός.
13: Αφεντικό, θέλω να με δανείσεις 2.000 και στο τέλος του μηνός θα μου τα κρατήσεις από το μισθό μου. 2.000, μάλιστα 2.000. 2.000 δεν έχω τώρα πάνω. Αλλά θέλεις να σε δανείσω 1.000. Πού το φέρτο. Πάρε το. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πάτσι. Έλα εδώ. Τι πάτσι. Να δεν σου χρωστάω τίποτα. Τι λες μωρέ, τρελώσει. Τώρα δεν σε δάνεισε 1.000. Αφεντικό, τι σου ζήτησα. 2.000. Συ τι μου δώσες, 1.000. Τι μου χρωστάς ακόμα, 1.000. Εγώ τι σου χρωστάω, 1.000. Ένα μου χρωστάς, ένα σου χρωστάω, πάτσι. Έτσι είναι. Αν πώς αλλιώς είναι, ρώτα και το λογιστή σου. Μου ζήτησε 2.000. Του δώσα ένα. Μου χρωστάει ένα. Του χρωστάω ένα. Έχει δίκιο.
0: Ο, για να μην λέτε ότι ανακαλύφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελευταία. Αλλά μνήμη χρυσόψαρου, οι εκλογές πλησιάζνε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης.

0: Καλά, με τόσο σασιρμά που έγινε, αποκλείεται να ξεχάσετε τη συναυλία του Ρέμου το Σάββατο το βράδυ. Εγώ είμαι για άλλη δουλειά εδώ, μεσημέρι, 12 του μηνός, από τις 12 του μεσημέρι ως τις 3, μπροστά, εντελώς μπροστά στον κράμα σου στην Καλαμαριά, μια ξεχωριστή γεύση έρχεται από τα Σέρας. Ο καταξιωμένος σεφ Γιώργος Παλισίδης μαζί με την ομάδα του θα μαγειρέψει τα μπακάλικα πιπεράκια άτσαλου σε διαφορετικές απολαυστικές εκδοχές και θα σας προσκαλέσει να τα δοκιμάσετε. Αυτά βέβαια μπορείτε να τα βρείτε στο Μασούτ, του Σκλαβενίτη και στο Βασιλόπουλο. Αλλά το Σάββατο έχουμε reunion πιπεριάς, παιδιά. Είπαμε στην Καλαμαριά, μπροστά στο Γκραν Μασούτ. Έχω πολύ ωραία νέα. Δηλαδή, πολύ ωραία για μένα, πάντα διάφορα είναι αυτά. Αλλά η σκοτεινή αγορά της τεχνητής ευεξίας. Αυτό πάλι που βγάλανε κάτι λακλάγια, κάτι κόλπα να ζούμε μέχρι τα 100 και δεν μας φτάνει ο μισθός μέχρι να βγει ο μήνας, τι το κάνεις για εξτρά ταλαιπωρία, ας πούμε. Αν κάνεις εξτέσιον στο βασανιστήριο, τι ακριβώς δηλαδή για καλό μας το είπατε αυτό. Φτάρει για τους πλούσιους. Και οι διακοπές που λέει το καλοκαίρι, ήρθε λέει το καλοκαιράκι, έστω τα διάραμε. Ήρθε το καλοκαίρι για αυτούς που θα πάνε διακοπές. Για αυτούς που δουλεύουν, τι χαρά να έχουν αυτοί που θα υδρώνουν κάθε μέρα και θα κουπανάνε το κεφάλι του στον τοίχο να πούμε από τη ζέστα.
1: Δεν μιλάς πάλι όμορφα.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά γι' αυτό πληρώνουμε.
1: Άντε.
0: Άμα ήταν για όμορφα, πήγαινα και σε ένα Ινστιτούτο ομορφιάς. Να περιποιούμε τα μπάντι. Και καλά τώρα. Ξέρω, άμα αναγκαστώ, όλες τις δουλειές κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ ο Τσίπρας από ακροαριστηρός κοντεύει να γίνει Χίτλερ. Έτσι λέει, δουλειά είναι, θα προσαρμοστεί. Μιλάει και πιο ήρεμα. Δεν κάνει και ένα με τη γροθιά και να τα...
1: Τώρα λέει, δεν μπορεί τώρα.
0: Τον είπε, λέει, θα μιλάς, λέει, ένα στάδιο πριν τον ύπνο. Σε κατάσταση REM. Λέγει εσύ, λέγει και για το φακέλωμα και για αυτά, για τις τράπεζες, τα κουσμήματα, πες τα όλα, αλλά ήρεμα.
1: Άμα σε ρωτούσαν πού βρεις τα λεφτά, συλλογικά θα λες.
0: Όχι, συλλογικά από την τιμιότητά μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τον εκνευρίσεις τον άλλον, αλλά με ήρεμο τρόπο. Είναι rebranding είναι αυτό, δεν είναι... Δηλαδή, πώς σου λέει η γυναίκα, σου λέει, ας πούμε, κάτι που θες εσύ να κάνετε μαζί. Και σου λέει. Δεν βάζει τις φωνές, κάνει ένα τσουκ. Και σε εκνευρίζει και δεν φωνάζει. Είναι μελετημένο αυτό. Δηλαδή.
1: Καλά.
0: Αυτό πάει νεύρα χειρότερα από το άλλο. Δηλαδή, τι να βάλω, να με πει εμένα να πάμε. Με το άλλο λες την τσάτισα. Έχει καλά. Ενώ αυτό δείχνει παγερή αδιαφορία και τα δικά στα νεύρα γίνονται πράσα. Αυτό είναι το rebranding, κατάλαβες.
1: Οι γυναίκες έχουν κάνει διατριβή, βρες.
0: Αυτές είναι γεννημένες σιριζές, δεν καταλαβαίνω. Αντρακόνημα είναι, δεν είναι. Τι να πάει. Επιστολή συναγερμός, η ασφάλεια στα τρένα. Λοιπόν, παιδιά, τα τρένα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μην τα αναφέρετε καλύτερα. Και η μεν και η δεν. Η δεν ειδικά, μην τα αναφέρετε καθόλου. Εκνευριζόμαστε.
1: Γιατί?
0: Γιατί τα θυμόμαστε πολύ καλά.
2: Φυσικά και δεν είσαι η μόνη. Έχει γεμίσει και έχει βρωμίσει ο τόπος από όλους εσάς. Εσείς τον βρωμίσατε τον τόπο. Όταν η ασέβεια γίνεται τόσο συχνή, στο τέλος βρωμάει. Από όλους εσάς που έχετε γίνει ειδικοί στην ηλικία των άλλων, στον τρόπο που τρώνε, στον τρόπο που μιλάνε, στο πώς πρέπει να συμπεριφέρονται για να πάρουν την έγκρισή σας.
0: Ο Γιώργος που είναι.
2: Έχει γεμίσει και έχει βρωμίσει ο τόπος από εσάς που ενδιαφέρεστε περισσότερο για το πώς τρώει ο άλλος παρά για το τι άνθρωπος είναι. Κι εγώ πάνω από 25 είμαι και μιλάω την ώρα που τρώω. Και δεν είναι επίθεση σε άνθρωπο, δεν βρίζω, δεν προσβάλλω. Τρώω και μιλάω.
0: Ναι, αλλά όταν τρως με ανοιχτό του στόμα και όσο κάτι κοντά και φεύγουν και κάτι ψυχουλάκια και ο μαϊντανός το μεγάλο δόντι απάνω και αυτά, λίγο έτσι, λίγο το νου μας να έχουμε να πούμε, γιατί είπαμε κλάτς, κλούτς, κλάτς, έχει μερικούς τρώνε και με το στόμα
1: και έτσι τράτει.
0: Μετά είναι αυτό που καθαρίζει το δόντι με ρούφιγμα. Εκείνο είναι πια, τι να μη συμπογετώ σαν
3: σε. Θέλω δυνατή πόζα έτσι, σαν να μην το περιμένω να είναι ρε παιδί μου, έτσι αφορμήτη. Τι με ζητάς έτσι ρε, θα κάτσω έτσι ανέμελο τάκα στη τραπέζι και εσύ θα με τραβήξεις, θα πίνω τη Φρέντο Εξπρέσου μου, εντάξει. Θέλω δυνατή πόζα έτσι.
0: Κάτι έφερε η Έφη, αυθορμήτη.
1: Είναι κάτι χαρτιά.
0: Χαρτιά έφερε.
1: Θέλω να πάμε ακροατές.
0: Η απογευματινή έχει πρωτοσέλιδο αυτό που βάλαμε πριν. Μπέρδεψε λέει τη διαίρεση με τον πολλαπλασιασμό και έχει τον ζαβό μπροστά. Ναι, θέλω ακροατές, πώς εγώ δεν θέλω.
1: Λοιπόν, πρώτη Καλησπέρα στην Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Καλή σχολική χρονιά, λες, όλα τα παιδιά.
0: Εννοείται. Και καλό κουράγιο στους δασκάλους.
1: Καλησπέρα σας, ομορφόπαιδα. Διογέννης και κουλτούρ μουλτούρ. Επίπεδο.
0: Κουλτούρ μουλτούρ, ωραίο, για μπάρ είναι ωραίο όνομα αυτό.
1: Πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Αχ, φαφούτα μονοφρούτα και γεμάς του Γερμανού.
1: Ο Βαλάντης.
0: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Και οι δύο λέγονται για εισαγωγή επίγουσα στο ψυχιατρίο. Απλά ο Διογέννης έχει απαλλαγή λόγω κουνιάδου.
0: Κουνιάδους, κάτσε αδερφέ, λέω και τα μπατζανάκια και αυτά τα μπερδεύω λίγο. Εννοείς κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας μου?
1: Μάλλον. Βαλάντη, διάδωσε λίγο.
0: Ναι, κάτω. Ρε, για τον Παύλο λες?
1: Κάτι θα λέει.
0: Μάλλον, άμα λες για τον Παύλο, ναι, απαλλάσσουμε λόγω Παύλου, γιατί ο Παύλος είναι ΠΑΟΚ.
1: Εγώ εμείς τι είμαστε?
0: Εκεί εμείς κατ' επέκταση.
1: Α.
0: Εννοείται.
1: Ανακοίνωση λέει την Παρασκευή 11.09 και ώρα 9.30 θα μα στείλανε τέτοιο φωτογραφία. Θα πραγματοποιηθεί αγιασμός εξορκισμός των μαθητών.
0: Παιδιά, εντάξει, γελάτε, αλλά κάποια παιδάκια είναι κανονικά για την αγιαλένη, για τα κάρβουνα εκεί πέρα. Δηλαδή να πατάνε κάρβουνα, όχι χαζά. Δεν γίνονται ζάπη με τίποτα. Φυσικά είναι παράγωγο των γονέων αυτό το πράγμα που λέω. Δεν, από μόνο, δεν βγαίνουν έτσι κάτι ζαβά παιδιά. Έχει να από παπά τη μαμά τη που είναι πιο πολύ με τα κινητά αυτή παρά τα παιδιά.
1: Ο Νίκος μας στέλνει μια φωτογραφία από τον δρόμο που είναι όλη ουρά, έτσι ωραία, ωραία, και λέει: παιδιά, όλα καλά. Με τα νεύρα εδώ τι γίνεται?
0: Αυτό, αδερφέ, δεν έχει βρεθεί κάτι εκτός και αν πας για πλασμαφέρες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό, πρέπει να έχεις ένα δικό συνεργείο μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι, πιστοποιημένο εννοείται.
1: Καλά τώρα σε παράμιλος.
0: Και από τη μια φλέβα να σε τραβάνε αίμα, από την άλλη κάτι να σε δίνουνε. Γιατί άμα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και έχει και κομβόι και έχει και ζέστα και έχει και νεύρα, και έχει αργήσει να πας και στο ραντεβού που πρέπει να πας, γιατί εσύ εξαρτάσαι από το ραντεβού.
1: Σε κάνει και η γυναίκα σου.
0: Σε κάνει και η γυναίκα σου τσουκ. Ναι, μέσα στο αυτοκίνητο. Να στρέψω από εδώ, τσουκ. Να στρέψω από εκεί, τσουκ. Να πάω ευθεία, τσουκ.
1: Πάμε για φαΐ, δεν πεινάω. Πάμε για καμποτό. Δεν έχω όρεξη.
0: Τσουκ!
1: Πρόσεξε. Ναι. Δεν έχω όρεξη. Πάμε καμιά βόλτα. Έχει κρύο. Πάμε, ξέρω εγώ, να πιούμε κανένα.
0: Αυτό ξέρει σήμερα.
1: Να πιούμε κανένα καφέ. Δεν πίνω καφέ.
0: Ή έχει.
1: Καλά, ας κάτσουμε μέσα. Βέβαια. Πάλι σήμερα που θέλω να πάω.
0: Ναι. Αυτό ξέρει τι είναι. Ή έχει γκόμενο ή θέλει να βρει. Άμα είναι τόσο αρνητική σε όλα. Θυμάσαι πως ήταν στην αρχή που λέει: ναι, μανάρι μου, ό,τι ψυχή μου, ναι, ψυχή μου, ναι, αγγέλο, ναι, αγάπη μου, ναι, ναι, μωρό μου, ναι, φως μου, ναι, ηλιακτήδα μου. Όλα αυτά γίναν τσουκ. Άμα γίναν τσουκ όλα αυτά, και δεν έβατε.
1: Ο Περικλέας λέει:
0: ναι,
1: αν σε είχα, λέει, Διογέννη, δάσκαλο, θα έμενα πάντα μεταξεταστέως για να μην σε χάσω ποτέ. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Όχι, είναι πολύ ωραίο.
0: Ω, μέσκησες τώρα, με έχεις κάνει χλαπάτσα στο τζάμι. Παιδιά, δεν.
1: Λοιπόν, ο μαθητής.
0: Ναι, παρακαλώ, ο μαθητής.
1: Ο μαθητής.
0: Ο πιο καλός.
1: Ο πιο καλός.
0: Ο πιο καλός. Ο πιο καλός. Μέρα που είναι.
1: Μέρα που είναι. Κάνανε και πολλά μαθήματα.
0: Ναι, μετά τον εξορκισμό.
1: Ναι.
0: Ναι, δες το πώς γίνεται το παιδί.
1: Άντε, μαθητή.
4: Ποια είναι η στιγμή που αισθάνεσαι περισσότερο, ας πούμε, να εκφράζεσαι πιο δυνατά, πιο έντονα? Ακόμα και να κοιμάμαι. Εδώ πέρα.
5: Ναι.
4: Πώς κοιμάσαι?
5: Πώς κοιμάμαι?
4: Κλείνω τα μάτια μου και κοιμάμαι. Και βλέπεις κάποια όνειρα, τι είναι?
5: Βλέπω, ναι.
4: Σαν τι?
5: Κύκλους.
4: Οι οποίοι γερνάνε πώς?
5: Τι?
4: Γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς?
5: Έτσι.
4: Γιατί, ας πούμε, έρχεσαι?
0: Παιδιά, έχουν βγει αστέρια, δηλαδή, και δεν είναι από επάλαπτο, είναι πριν γίνουν τα επάλ.
1: Ναι, βέβαια. Τέλειτα τότε.
0: Αυτός πρέπει να είναι ένας από αυτούς που ιδρύσαν τα επάλ μετά.
1: Μα τέλειτα είναι πρώτα τα επάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Τεχνικά λύκεια.
0: Μπράβο. Ναι, μετά. Τέλος πάντων, τι με θυμίζεις τώρα, να ξέρεις.
1: Α,
0: τι βρήκες?
1: Ο Μενεξές είναι δίπλα μας, εδώ.
0: Πού είναι?
1: Εδώ δίπλα μας.
0: Εδώ πού, στο λιμάνι?
1: Όχι, βρε, εδώ, στο που πας για δικαστήρια. Την Πολυτεχνείο.
0: Αμάν. Μίτσο, τι,
1: ανακα... Α, στο λιμάνι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Έλα ρε τώρα, ξέρω τι σου λέω. Μπαλκόνι, σημαία, θάλασσα.
1: Ναι, στο λιμάνι είναι, ναι, το τώρα τον είδα.
0: Αυτό βλέπεις, μπαλκόνι, σημαία, θάλασσα.
1: Άστα να πάνε, λέει, πάω για δουλειά. Πάνε οι θάλασσες.
0: Κοίταξε, πρόσεξε καλά, μην πάτεις καμιά σφιαλγία τίποτα. Και έχουμε άλλα.
1: Κοροϊδεύει τώρα όπως κατάλαβες, ε.
0: Ξέρει αυτός τι λέω.
1: Άντε δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Και εγώ την ίδια πάθηση την επαγγελματική έχω.
1: Α.
6: Γεια σας! Είμαι η Χαρίκλια Τρία την Καραγκούνα. Όποιος δεν έχει μυαλό, όποιος δεν έχει μυαλό, τι έχει.
0: Ποδάρια.
6: Τι έχει.
0: Ποδάρια.
6: Τι έχει. Κοκόφτερο. Έτσι.
0: Κοκοτόφτερο λοιπόν, το
6: είναι. Βάζω τα γελάκια μου και σας λέει Χαρίκλια τώρα. Βλέπω συνέχεια. Open wide. Η Άι.
0: Open wide.
6: Η Άι. Why, πώς λένε ρε παιδιά, νόπεν, λέει, η έφτιασα με λέει τεχνητή νοημοσύνη ρομποτάκια, είναι αυτόνομα και θα εξαφανίσει την ανθρωπότητα.
0: Και σένα.
6: Τι λέω και εγώ, σε ένα σχόλιο, καλά πάθη, ποιος σας...
0: Ποιος σας χρηματοδοτεί, πού θες να το πας.
1: Εκόπηκε.
0: Ο Έλον Μάσκ είναι.
1: Ποιος.
0: Ο Έλον Μάσκ.
1: Ο Έλον Μάσκ, λες.
0: Ναι, Elon Musk.
1: Λες.
0: Ναι, τα σούπερ μάρκετ αυτά. Τα...
1: Όχι, βρε, άλλο είναι.
7: Η ΣΥΔΗ, παιδιά, και Μέγδα, παιδιά, με δάγκωση στο σβέρκο, παιδιά, αποτελείωση, λέει, γιατί άναβε κλιματιστικά, λέει, τα καλοκαίρι, λέει, και εγώ τώρα, λέει, θα σε χαδάρω, λέει. Παιδιά και Μέγδα, και από τη συναχώρια μου, παιδιά, πήγα, έφαγα μια κατσαρόλα με λουφάσουλα, παιδιά, και ακόμα είναι συνέρχεται ακόμα.
0: Έφαγε και σκόρδο, δεν μπορεί σκέτα να τα έφαγε και αυτό το χάλι.
1: Αμπελοφάσουλα.
0: Αμπελοφάσουλα, άμα δεν φας και σκόρδο, δουλειά δεν γίνεται.
1: Πάντω, πρώτη μέρα στο σχολείο έχουμε και τραγούδι, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχουμε τραγούδι.
0: Πώ δεν έχουμε.
8: Μα εγώ θα έδινα τα πάντα να γινόμουνα. Πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουνα. Στι ίδιε τάξει, στα ίδια θρανία. Με του συμμαθητέ μου να κάνω αστεία. Και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτά είναι.
0: Που δεν σ' άκουσε ο Καρβέλος όταν είχαν γίνει την εκπομπή την...
1: και από τα δόντια. Το δω στη Βύση τώρα.
0: Ναι, τώρα τι, χαζομάρες. Δεν ψάχνετε αρκετά για να βρείτε τους καλύτερους.
9: Ήμουν μικρή, μπήκα σε ένα τρένο.
0: Οπα.
9: Και αναρωτιόμουν πού πήγαιναν οι επιβάτες σε κάθε στάση. Μεγαλώνοντας το ταξίδι, κατάλαβα πως το τέλος του ταξιδιού θα μείνω μόνη μου.
0: Κανονικά από την αρχή έπρεπε, αλλά στίχη μουσική δική σου φαντάζομαι. Ναι, καλά, εντάξει. Ωραία. Ταλέντα υπάρχουν.
1: Παντού.
0: Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Κάποτε, πούμε, υπήρχε αυτό ο Μουρατής, πώς τον έλεγαν, που βρήκε το μαζό, τον έκανε. Το είπε χθες.
1: Α, ναι.
0: Τώρα αυτή τη γυναίκα, γιατί κρίμα δεν είναι να μην υπάρχει ένας Μουρατής τόσο σύγχρονος να την αρπάξει, να πούμε, και να την πάρει σε χταπόδια.
10: Λοιπόν, Άρη,
11: ναι,
10: οδηγάς,
11: ναι,
10: και βλέπεις μπροστά σου μια διάβαση πεζών.
11: Μια διάβαση πεζών. Ναι.
10: Δεξιά ένα παππού, αριστερά ένα παιδί. Τι θα πατήσεις.
11: Το παππού θα πατήσω, μαλάκα.
10: Ποιο παππού, ρε, εσύ, φρένο πατάς.
11: Φρένο.
10: Φρένο.
11: Φρένο θα πατήσω, φρένο, ναι, φρένο.
0: Ξαφνιάστηκε λίγο, δεν περίμενε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση, αλλά...
1: Το παππού είναι, δεν περίμενε.
0: Το παππού, ναι, το είπαμε. Ξέρεις, οι Εβραίοι ξέρεις τι λένε.
1: Τι.
0: Άμα δεις να πνίγεται ένα μωρό και ένας γέρος, ποιον σώζεις.
1: Τον εαυτό σου.
0: Τον γέρο. Γιατί ο γέρος, λέει, έχει αποδείξει ότι είναι εντάξει. Το μωρό δεν ξέρεις πώς θα βγει.
1: Έλα, ε.
0: Κι όμως.
12: Είμαι χαρούμενη γιατί έπεσα. Όχι κάτω, πάνω έπεσα. Πάνω σε ανθρώπους έπεσα. Ξέρεις τι είναι να πέφτεις πάνω σε ανθρώπους. Καταλαβαίνεις ποιοι αξίζουν να σηκωθούν μαζί σου και ποιοι απλώς περιμένουν να σε δουν πεσμένο. Είμαι χαρούμενη γιατί μου χάλασε κάτι που μόλις είχα φτιάξει. Όχι τίποτα σημαντικό. Η σχέση μεταξύ μας. Δεν χάλασε κάτι αληθινά, χάλασε κάτι ψεύτικο. Χαλάνε εύκολα και γρήγορα το ψεύτικο. Είμαι χαρούμενη γιατί κάποιος προσπαθούσε να με νευριάσει και τον νευρίασα εγώ. Τα νεύρα τα δικά μου είναι ευχάριστα. Δεν τα χαρίζω. Είναι.
0: Μετά λέτε για την Άντζελα και τον άσφαλτο.
1: Τι έχει πει.
0: Τώρα, ένα στερετικό αλφα βάζει μπροστά και τελείωσε η υπόθεση.
1: Τι είπε, ρε. Είναι αχάριστα, δεν τα χαρίζω.
0: Δεν υπάρχει ο ανώδυνος. Αλλιώς, άμα δεν έχει αλφα, είναι νόδυνος.
1: Καλά, δεν μου λες τα αγωνιστής.
0: Υπάρχει άλλος δρόμος για το λαό με πια δυνατό κουκουέ. Ομιλία του Δέλτα, τελίτσα κουτσούμπα στη ΔΕΠ. Σε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελίδιο μίλησε χθες το βράδυ ο γουγού της κουέ του κουκουέ.
1: Γενικός Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής του κουκουέ.
0: Αυτά τα κάνετε εσείς για να μεγαλώνουν οι εκπομπές. Εγώ είμαι βαπορέ για να είναι. Να έχω παραπάνω χρόνο. Όσο είναι πιθανό να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Αντί πάλι τα ίδια. Ρε εσείς, λίγο κανένα κείμενο, δώσεις κανένα φράγκο ρε εσείς, κανένα, γράψεις κάτι παραπάνω. Κόφτες και κοστολογημένη φτώχεια για το λαό. Εμπεγμός οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν ξέρεις σε τι περίοπτη θέση έχει το κουκουέ τους δημόσιους υπαλλήλους. Τους καταλαβαίνει απόλυτα. Σε λέει δεν μπορεί, κλάδος μας είναι. Δεν θέλουμε να πειράξετε το δημόσιο. Σας παραγγείλουμε σε λίγο έτσι όπως πάτε, θα καταργήσετε και τον περισσόλαπο. Δεν θα έχουμε που να πουλήσουμε ένα κνέο διηγητή. Σήμερα στη συγκέντρωση του κουκουέ στη Λάριμνα. Πού είναι η Λάριμνα? Πού είναι η Λάριμνα? Θέλω να πάω να αγωνιστώ και δεν ξέρω πού είναι. Μη μυστηρείς το δικαίωμα.
13: Δεν μπορώ άλλο.
0: Διαβουλέψεις γιατί.
13: Πάρτε το.
0: Τέλος πάντων, δεν συνεχίζεις τον αγώνα γιατί τον περιγελούς.
1: Τι το κάνω?
0: Τον περιγελούς. Και δεν θέλω. Δεν έχει προσλήψεις. Ο ελεύθερος τύπος δεν έχει τίποτα. Όλα τα σώζει για τον νέο εξοικονομό. Αυτά τα λακλάκια, αλλά τα ακούνε. Με αυτά δεν βγαίνετε. Με αυτά, αν δεν δώσετε κανένα φράγκο, αυτά να τα ξεχάσετε. Περικοπές και οικονομίες και ένα κουμπαρά να πάρτε και λέει ψέματα όπως αναπνέει το μανιφέστο και τον Τσίπρα με τον Πινόκιο. Καλά, ε. Και περιμένω Νικόλα, θέλω νιέκο, νιέκο, πότε θα έρθεις. Είδες τις δημοσκοπήσεις που ανεβαίνει το Πασόκ?
1: Ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει. Όποιος μιλάει λιγότερο αυτή την περίοδο, ανεβαίνει. Όποιος λέει πολλές παπαπίντζες, βουτιά,
1: ντουμάν,
0: ντουμάν, σαλτάκι.
1: Πώς?
0: Σαλτάκι.
1: Σαλτάκι.
0: Δεν ξέρεις τι είναι το σαλτάκι?
1: Όχι.
0: Το σαλτάκι είναι αυτό που λέει ότι θα σου δώσω ένα σαλτάκι.
1: Ξυλό, μπερντάκι.
0: Μπερντάκι. Είναι το σαλτάκι. Είναι λίγο πιο ξηρή η φύση, δηλαδή με βίτσα από 30
14: χιλιά. Έτσι που σκάβομαι εδώ και τρώω το πεπονάκι μου, σκέφτομαι όλες αυτές τις γυναίκες που...
0: Σε χαίρομαι.
14: Δουλεύουμε μαζί και έχουν παιδάκια και ξυπνάνε το πρωί και τους φτιάχνουν το πρωινό και φτιάχνουν τα ταπεράκια όταν είναι να πάνε για σχολείο και όλες μου λένε ότι περισσότερες έχω να φτιάξω τα ταπεράκια και αυτό και... Πόσες φορές έχεις φτιάξει τα ταπεράκια για τον εαυτό σου, πόσες φορές έχεις φροντίσει τον εαυτό σου, πόσες φορές έχεις βάλει προτεραιότητα τον εαυτό σου? Και πραγματικά ήμουνα μια γυναίκα που δεν έχω παιδιά, αλλά ήμουνα μια γυναίκα που ποτέ δεν φρόντιζα τον εαυτό μου.
0: Και ποτέ δεν μαγείρεψες.
14: Ήταν πάντα να τρώω γρήγορα, να τρώω απ' έξω, να είναι προτεραιότητα πάντα η εργασία μου, πάντα άλλα πράγματα που είχα να κάνω και όχι
0: έργασε,
14: η διατροφή μου. Σιγά σιγά όσο άρχιζα να αγαπάω τον εαυτό μου, όσο άρχιζα να φροντίζω τον εαυτό μου.
0: Το είδα.
1: Ηθικό δίδαγμα. Δεν ξανατρώω πεπόνι.
0: Και εσύ ερωτευμένος? Όχι, με πήρε.
1: Έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι.
1: Σκέφτεσαι λέει την κοπέλα του? Όχι, έφαγα πολύ πεπόνι.
0: Έφαγα πολύ πεπόνι. Λοιπόν, χαίρομαι που περιποιήσεις τον εαυτό σου και άφησες μασχάλι σαν τον Αμαζόνιο.
1: Βρε καλό.
0: Όταν μπαίνει αυτή η μουσική και σκάει και ο Λεοντής, λέω κάτι πάθαμε. Και κρατάει και κάτι χαρτιά πάντα.
1: Είναι και πολλά. Ξέρω, φάζουμε μπαμ μια στο κεφάλι. Πάει τέζα.
0: Α, τι θα πεις στην εκπομπή σήμερα?
1: Πόσες ώρες έχεις
0: εκπομπή? Έχει μια πάπυρους λαρούς που κρατάει.
1: Πρώτο κουδί στη σχολεία.
0: Ναι, πρώτο κουδί στη σχολεία. Δεύτερο. Μαζονάκης δεύτερο. Πήγε ήδη δεύτερο θέμα ο Μαζονάκης. Ναι, έτσι. Επικαιρότητα.
1: Κασιδιάρη.
0: Κασιδιάρη, βάλ τον πρώτο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ακούει ο Σαμάρας, έτσι άρχισα κι εγώ. Και η υπόλοιπη επικαιρότητα. Κάτι ατυχήματα, κάτι στρούκες, κάτι μούκες, κάτι... Λοιπόν, μην τον χάσετε. Τον βλέπω...
1: Μετά τις δυο.
0: Μετά τις δυο, εμείς οι δυο. Δηλαδή είναι προσωπικός του κάθε ακροατή. Έχει φάει ήδη ένα κουρουτσίρι. Κάνει και καρατέκα τώρα. Είναι για τη βραδιά Ιαπωνίας που ετοιμάζουμε. Έλα κάνουμε ένα Ιαπωνικό.
1: παιδιά, δεν θέλουμε βίντεο. Σούμο, κάνε. Θα διαβάσει την εφημερίδα.
0: Τιμόμενη χώρα.
1: Κομπή έχει.
0: Εντάξει, να μην κάνουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη θα σκοτώσει όλους τους ανθρώπους. Παιδιά, ζήστε ό,τι είναι να ζήσετε τώρα, σήμερα, αύριο, έτσι.
1: Φτάνει, πάμε στην λέξη.
0: Ναι, εντάξει, το κατάλαβα ότι περιορίστηκε ο χρόνος μου.
1: Μα δεν αθλητικές επιδείξεις.
0: Αυτά δεν το διαβάζω γιατί είναι για τον Μαζό. Εγώ περιττώ να σου πω ότι τον Μαζό του συμπαθούσα πάρα πολύ. Δεν άκουγα τα τραγούδια του, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ σαν περσόνα. Μ' άρεσε ο Μαζό, τρελαινόμουνα. Και μόνο που τους έκανε Αλάν Τουφάν.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή και έβγαινε και έκανε. Και τι δεν έχει κάνει. Τέλος πάντων, δεν το διαβάζω, δεν μ' αρέσει.
1: Πάμε κατευθείαν. Ελά, δώσε.
0: Αφιερωμένο στο Μαζό. Απ' εμένα πουφ.

0: σε αυτό τον άγνωστο.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Σωσχόλικς.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.